Ύστερα τι γίνεται? Πεθαίνει αυτός και ο γιος του έδερνε τη μάνα του. Ξόφλησε έτσι και αυτή. Παντρεύεται ο γιος και παίρνει μια ελαφρούτσικη που τον έδερνε και έψελνε το Χριστός Ανέστη. Πώς οικονόμησε ο Θεός για να εξοφλήσει και αυτός? Εδώ όμως σταμάτησαν να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι, γιατί αυτή είχε το ακαταλόγιστο. Όταν γέροντα κάποιος έχει μια πτώση και λυπάται, έτσι ξεπληρώνει? Αισθάνεται ότι χρωστάει ή λυπάται εγωιστικά? Αν αισθάνεται ότι χρωστάει, δεν θα πληρώσει. Όταν όμως δεν αισθάνεται το χρέος του, επιτρέπει ο Θεός να πληρώσει. Ο χριστιανός λόγου χάρη πρέπει να κάνει ελεημοσύνες. Αν κάποιος είναι σκληρός και δεν δίνει, αλλά μαζεύει τα χρήματα, θα πάνε οι κλέφτες, θα τον δείρουν, θα του πάρουν και τα χρήματα και έτσι θα ξοφλήσει. Όταν έχουμε χρέη και δεν ξοφλούμε σε αυτή τη ζωή, αυτό είναι πολύ κακό σημάδι. Είναι εγκατάλειψη από τον Θεό. Όταν πάλι κάποιος δεν τρώει σκαμπύλια και δέχεται ευλογίες, τότε φαίνεται ότι έκανε κάτι καλό και ανταμείβεται εδώ γι' αυτό από τον Χριστό διπλά και τριπλά. Δεν ξοφλάει όμως για τα σφάλματά του. Και αυτό πάλι είναι κακό. Ας πούμε ότι έκανα 10% καλοσύνες και ο Χριστός με ανταμείβει για 20% και δεν έχω ούτε θλίψεις ούτε στεναχώρια. Τότε όμως δεν ξοφλώ αμαρτίες. Η ταλαιπωρία σε αυτή τη ζωή τρώει την κόλαση, λέει ο Αββάς Ισαάκ. Δηλαδή όταν λειτουργούν σε κάποιον οι πνευματικοί νόμοι, αφαιρείται ένα μέρος από τα βάσανα της κολάσεως.

για να αγαπήσεις τον Θεό, για να αγαπήσει ο άνθρωπος τον Θεό, πρέπει να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του. Ολόκληρο το Ευαγγέλιο, όχι μέρος του Ευαγγελίου, όχι ορισμένα του Ευαγγελίου, όλα του Ευαγγελίου, όλο το Ευαγγέλιο. Και για να πιστέψει ο άνθρωπος ολόκληρο το Ευαγγέλιο του Θεού, πρέπει να απαλλαγεί από τα υλικά πράγματα. Για να απαλλαγεί ο άνθρωπος από τα υλικά πράγματα, πρέπει να μην αγαπά αυτά. Ο άνθρωπος που είναι συνδεδεμένος με την φιλοκτιμοσύνη είναι δούλος των παθών. Για να νεκρωθούν τα πάθη μας, πρέπει να γίνουμε ελεήμονες. Ο ελεήμων πρέπει να δίδει από όσα απέκτησε ο ίδιος εκ των κόπων του, από τον ίδρυτά του, όχι από αδικίες. Διότι ο κάθε ελεήμων πρέπει να είναι δίκαιος, διότι αν δεν είναι δίκαιος, τότε είναι τυφλός, δεν βλέπει. Δεν βλέπει, γιατί δεν μπορεί να αρπάζει, να αδικεί άλλους ανθρώπους και να κάνει ελεημοσύνη. Ο χριστιανός πρέπει να υπομένει κάθε αδικία από τους άλλους. Ο χριστιανός όχι μόνο την αδικία πρέπει να υπομένει με τα χαρά, αλλά και την ψυχή του πρέπει να θυσιάζει υπέρ του πλησίων. Τότε γίνεται τέλειος. Τότε γίνεται ελεήμων. Τότε γίνεται άγιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Το αμάρτημα που θα διηγηθώ έχει γίνει στην Κόνιτσα λίγα χρόνια πριν ελευθερωθεί από τον τουρκικό ζυγό. Η Κόνιτσα είναι η πιο βορεινή επαρχία της πατρίδας μου και πρωτεύουσα των μαστροχωριών, δηλαδή της επαρχίας που βγάζει τους πλειότερους χτίστες της Ελλάδας. Γιατί οι χτίστες λέγονται γενικώς μαστόροι και όχι μόνο στην Ήπειρο αλλά και σε όλη τη Χέρσα Ελλάδα. Τον καιρό της Τουρκιάς η Κόνιτσα ήταν έδρα Καϊκάμι. Είχε πρωτοδικείο, μοιραρχία χωροφυλακής και Έλληνα Μητροπολίτη. Είχε και καμιά εξακοσαριά σπίτια, τα λίγο πλειότερα ελληνικά και λίγο λιγότερα τουρκικά ή το σωστότερο τουρκοελληνικά 3.000 ψυχές πάνω κάτω με όψη πλειότερο χωριού παρά πόλης. Αλλά οι Τούρκοι της Κόνιτσας, διαφορετικοί στην αντίληψη από όλον τον άλλο κόσμο, θεωρούσαν τότε την Κόνιτσα πόλη και τα Γιάννηνα χωριό και λέγαν κομπαστικά «Γιάννηνα χωριό, Κόντσα Κασαμπάς». Το ίδιο έλεγαν και οι Μετσοβίτες για το Μετσοβό τους. Αλλά δεν γνωρίζομαι ιστορικώς αν οι Μετσοβίτες το πήραν αυτό από τους Κονιτσιώτες ή οι Κονιτσιώτες από τους Μετσοβίτες. Γιατί και αυτοί έλεγαν «Γιάννηνα χωριό, Μέτσοβο, Κασαμπάς». Πριν από 200 χρόνια η Κόνιτσα δεν ήταν τότε πρωτεύουσα επαρχίας και ούτε Καϊκάμι είχε, ούτε αρχιερέα και ούτε ένα Τούρκο στα σπλάχνα της. Τότε ίσως να ήταν μικρότερη και να μην ήταν Κασαμπάς, αλλά ήταν χριστιανικό χωριό από τη μια άκρα ως την άλλη, πέρα-πέρα. Επειδή όμως τους χριστιανούς κατοίκους της Κόνιτσας τους πίεζαν πολύ και τους τυραννούσαν οι γείτονοί τους, οι Λεσκοβικινοί, που ήταν χρόνια πρωτύτερα τουρκεμένοι, υπόφερναν πολλοί άνθρωποι, αλλά βαστούσαν και μέναν ακλόνητοι στην πίστη των πατέρων τους, μόσα κι αν υπόφερναν. Δυστυχώς όμως, μια μέρα, πέρασαν από την Κόνιτσα καμιά σαρανταριά Λεσκοβικινοί ή Τουρκαρβανίτες, πηγαίνοντας προς τα Ζαγοροχώρια για πλατσικολόι. Και επειδή το ποτάμι της Κόνιτσας δεν είχε τότε το γεφύρι που έχει σήμερα και ήταν πολύ κατεβασμένο από τις βροχές, δεν μπόρεσαν να το περάσουν και αναγκάστηκαν να μείνουν στην Κόνιτσα. Έμειναν μια μέρα, έμειναν δύο μέρες, τρεις μέρες και έτρωγαν και έπιναν τα καλύτερα φαγητά και τα καλύτερα κρασιά. Αλλά βλέποντας στο τέλος ότι το ποτάμι όλο και κατέβαζε και δεν θα μπορούσαν να περάσουν εύκολα για τα Ζαχοροχώρια, ρίχτηκαν να πιατσικολογήσουν την Κόνιτσα για να γυρίσουν γρήγορα στα σπίτια τους φορτωμένοι. Αλλά οι Κονιτσιώτες αντιστάθηκαν και με ξύλα και με λιθάρια και με ό,τι άρματα είχαν και τους σκότωσαν όλους. Αυτό όμως θα επέφερνε την τέλεια καταστροφή της Κόνιτσας, άμα θα μαθευόταν στο Λεσκοβίκι το φωνικό που είχε γίνει. Τότε οι Κονιτσιώτες, για να γλιτώσουν την καταστροφή και το βέβαιο θάνατο, προσκάλεσαν κρυφά το Σιέχη του Τεκέ, του Πρεμετιού, που ενεργούσε τις εξωμοσίες των χριστιανών και τούρκεψαν όλοι. Και όταν ύστερα μαθεύτηκε ο φόνος των Λεσκοβικινών, διακήρυξε ο Σιέχης ότι είχαν κάνει οι Κονιτσιώτες ως χριστιανοί ήταν λησμονημένο και συμπαθισμένο τώρα που έγιναν Τούρκοι. Και αν ήθελαν οι Λεσκοβικινοί να πάρουν το αίμα τους από τους Κονιτσιώτες, θα είχαν να κάνουν με εκείνον και με όλο το Πρεμέτι. Κι έτσι οι Λεσκοβικινοί κάθισαν στα αυγά τους και δεν ταράχτηκαν πια. Γενόμενοι όμως Τούρκοι Κονιτσιώτες διατήρησαν κρυφά ως ένα διάστημα δύο γενεών τη χριστιανικότητά τους και χωρίς να χαλάσουν τις εκκλησίες τους ή να τις μεταβάλουν σε τζαμιά, έχτισαν ιδιαίτερα τζαμιά. Αλλά λίγο-λίγο με τον καιρό απόγειναν Τούρκοι και μοναχά διατήρησαν από γενιά σε γενιά τον σεβασμό προς κάθε χριστιανικό αγιωτικό και προς τους παπάδες μας και φέρονταν ήπια προς τους χριστιανούς. Έτσι λοιπόν, σε εποχή που δεν υπήρχαν γιατροί, όχι μόνο στην Κόνιτσα, αλλά ούτε και στα ξακουστά Γιάννηνα ακόμα, οι μόνοι γιατροί ήταν οι παπάδες με τη δύναμη του Θεού και χριστιανοί και μεμοθανοί έτρεχαν στις εκκλησίες και στους παπάδες. Και έτσι οι Τουρκοκονιτσιώτες διατήρησαν ως τα τελευταία τη χριστιανική τους συνήθεια να προστρέχουν στις εκκλησίες μας και στους Αγίους μας όταν αρρώστεναν και όχι στα τζαμιά τους και στους χοντζάδες τους. Τούρκοι λοιπόν Κονιτσιώτες, αρρωσταίνοντας, έταζαν και πρόσφεραν λάδια, κεριά και λαμπάδες στις εκκλησίες, παράγγελαν λειτουργίες και προσφορές και προσκαλούσαν παπάδες στα σπίτια τους και τους διάβαζαν ευχές και παρακλήσεις για να γίνουν καλά. Γι' αυτό και από όλους τους Ελληνοεξωμώτες, οι Κονιτσιώτες όχι μόνο δεν μισούσαν τους χριστιανούς, αλλά και τους αγαπούσαν και τους προστάτευαν και τους βοηθούσαν. Αυτοί προσκάλεσαν από διάφορα χωριά χριστιανούς που βρίσκονται σήμερα στην Κόνιτσα, τους έχτισαν σπίτια, τους βοήθησαν και ο λίγο κατ' λίγο έφτασαν από 50 χρόνια και πλειότερο τα σπίτια τα χριστιανικά να γίνουν πλειότερα από τα τουρκικά. Και Τούρκοι και χριστιανοί έζησαν πάντα αγαπημένοι.
Αυτή η αρμονία ανάμεσα Τούρκων και Χριστιανών της Κόνιτσας βάσταξε ακέραια ως τις μέρες που ήρθε ο Σουλτάν Χαμίτης στον αυτοκρατορικό θρόνο της πόλης. Από τότε, όπως και σε όλη την άλλη Τουρκιά, άλλαξαν και στην Κόνιτσα τα πράγματα. Η κατασκοπία είχε φτάσει σε επιστημονική περιοπή και ο μυσαλόδοξος μουσουλμανικός φανατισμός στο κατακόρυφο. Αλλά η μεγαλύτερη κατασκοπία γινόταν εναντίον των Τούρκων και αλίμονο σε εκείνον τον Τούρκο που θα καταγγελόταν ότι έστειλε κερί, λάδι ή λαμπάδες σε κλησιά ή ότι προσκάλεσε παπά στο σπίτι του για θεραπευτικό διάβασμα. Αμέσως τζουρλάλι ότι δεν ήταν γνήσιος και σωστός μουσουλμάνος και το λιγότερο που είχε να πάθει θα ήταν εξορία στη Συρία ή στην Αραπιά. Αλλά και οι παπάδες κινδύνευαν να τιμωρηθούν αυστηρά από την τουρκική κυβέρνηση αν καταγγελόταν ότι ελάβαιναν από μουσουλμανικό λάδι, κερί ή λαμπάδες για την εκκλησία ή πήγαιναν να διαβάσουν παρακλήσεις στα τουρκόσπιτα. Γι' αυτό και ο Μητροπολίτης της Κόνιτσας τους διέταξε να μην έχουν πια, σαν και πριν, καμία σχέση με τα τουρκόσπιτα. Γιατί ήταν μεγάλη τάχα και ασυγχώρητη αμαρτία να δίνουν τάγια τη σκυσή στα σκυλιά. Και ότι αν μάθαινε εφεξής ότι ένας παπάς μπήκε σε τουρκικό σπίτι, κρυφά ή φανερά, θα τον έκανε αργό πάσης ιεροπραξίας. Έτσι τραβήχτηκαν οι παπάδες από τα τουρκόσπιτα και αυτό βάσταξε για κάμποσο καιρό. Αλλά οι Τούρκισσες της Κόνιτσας, που ήταν συνηθισμένες με όλη την εγκατάσταση εκεί επιστημόνων γιατρών, να προστρέχουν και στην παραμικρή αρρώστια τους στους παπάδες και στις εκκλησίες, προτιμούσαν να πεθάνουν καλύτερα παρά να δέχονται γιατρό και να πάρουν γιατρικά. Κανένας όμως παπάς δεν δέχονταν πια να πάει σε τουρκικό σπίτι, ούτε να δεχτεί τουρκικά τάματα, φοβούμενος και τη μεγάλη και συγχώρητη αμαρτία και την τιμωρία από τον αρχιερέα και από την τουρκική αρχή, το χειρότερο. Αλλά η παντοδύναμη βία δεν τα άκουε αυτά και τα υπερπίδησε όλα. Μια νύχτα παρουσιάζεται στο σπίτι του Παπαγιώργη ένας Τούρκος και του λέγει: «Να κοπιάσεις, Παπαγιώργη, στο σπίτι μου, πολύ σε παρακαλώ να μου διαβάσεις μια ευχή στη γυναίκα μου, γιατί έχει 2 μέρες με τους πόνους και δεν μπορεί να γεννήσει ακόμα». «Αλλά ευλογημένε, αυτού το Θεοκατάρα το αγαρινό», είπε μέσα το Παπαγιώργης, γιατί ονόμασε ευλογημένο τον αλόπιστο Τούρκο. «Αλλά αγά μου, φοβούμαι να έρθω, γιατί θα το μάθει ο Καϊμακάμης και θα με κάνει εξορία. Δεν έρχομαι. Πήγαινε στην ευχή του φτου πάλε το Θεοκατάρατο τον αγαρινό», ξαναπε πάλι από μέσα το παπάς. «Πήγαινε στο καλό, αγά μου. Πήγαινε στο καλό. Μη με πάρεις το λαιμό σου». Βλέποντας ο Τούρκος την επίμονη άρνηση του παπά, έφυγε, αλλά σε λίγο ξαναγύρισε και του είπε άγρια και απελπισμένα: «Θάρθεις, παπά, αλλιώτικα δεν γίνεται. Πεθαίνει η γυναίκα μου. Δεν μπορεί να γεννήσει και φωνάζει. Φωνάζει. Φέρτε μου τον Παπαγιώργη που με γλίτωσε και στην άλλη μου τη γέννα, με το διάβασμά του». «Σε λυπούμε πολύ, αγά μου, με αυτά που μου λες, αλλά δεν μπορώ να έρθω. Φοβούμαι, σου είπα, τον Καϊμακάμι». Τότε ο Τούρκος βγάζει μια σταυτερή μαχαίρα και του λέει: «Τι βλέπεις αυτή, παπά, ή έρχεσαι ή στην έχωσα στα στήθια». Και πετούσαν τα μάτια του φωτιές. Τι να έκανε τότε ο καημένος ο Παπαγιώργης? Από τη μία μεριά η μεγάλη και ασυγχώρητη αμαρτία που θα πετούσε τάγια στα σκυλιά, όπως είχε πει ο Μητροπολίτης, και από την άλλη ο φόβος μη το μάθει ο Καϊμακάμης και ο Μητροπολίτης. Εμπρός βαθύ και πίσω ρέμα. Αλλά και παπάς δεμένος γράφει και ξεγράφει. Και έτσι, θέλοντας και μη, πήρε το ευκολόγητο, το πετραχύλι του, ένα κερί και λίγο θυμίαμα και ακολούθησε τον Τούρκο, τρέμοντας από το φόβο του. Φτάνοντας στο τουρκόσπιτο, διάβασε παράκληση και του θαύματος, ύστερα από μισή ώρα, γέννησε η Τούρκισσα. Από στόμα σε στόμα, κρυφά-κρυφά, το μάθαν όλες οι Τούρκισσες της Κόνιτσας. Ότι η Φατμή του Χασάν Ζέλφου δεν μπορούσε να γεννήσει, προσκάλεσε τον παπά Γιώργη να τη διαβάσει και μόλις τη διάβασε γέννησε μια χαρά. Και έλεγαν οι Τούρκισσες: «Μωρέ, τι καλό διάβασμα είχε ο παπά Γιώργης. Άμα διαβάσει, πιάνε μέσα στο διάβασμά του. Βαλάει, είναι άγιος άνθρωπος. Διαβάζει και τον ακούει ο Θεός. Τι πειράζει που είναι χριστιανός? Τον αγαπάει ο Θεός και τον έχει στο χουσμέτι του. Ο Θεός έπλασε και τους Τούρκους και τους χριστιανούς. Ούλους παιδιά του μας έχει. Νοικοκύρης είναι και όποιον θέλει παίρνει στο χουσμέτι του. Πόσοι Τούρκοι είναι που παίρνουν χριστιανούς στη δούλεψή τους και δεν παίρνουν Τούρκους? Έτσι και ο Θεός, προσκυνούμε το όνομά του, έχει πάρει τον Παπαγιώργη από τον τόπο μας».
Έτσι, ο Παπαγιώργης έγινε αξιαγάπητος σε όλο το τουρκογυναικαριό της Κόνιτσας και η αγάπη μεταδόθηκε από τις Τούρκισσες στους άντρες τους, στα αδέρφια τους και στους γονέους τους. Ο Παπαγιώργης μπαινόβιανε τις νύχτες στα τουρκόσπιτα για διάβασμα και δεν τον μαρτυρούσε κανείς τον Καϊμακάμι. Κάποτε όμως αρρώστησε και ένα παιδί του Καϊμακάμι και δεν μπορούσαν να το κάνουν καλά οι γιατροί. Κινδύνευε και σωνόταν μέρα με τη μέρα. Μία χανούμισα, η πρώτη χανούμισα της Κόνιτσας, η γυναίκα του ονομαστού Σαχίν Μπέι, φιλενάδα της Καϊμακάμενας, της είπε μια μέρα: «Καημένη Χατιτζέ Χανούμ, δεν φωνάζεις τον Παπαγιώργη να σου διαβάσει το παιδί σου να γίνει καλά?» «Τι λες αυτού, Χανούμ Εφέντη», της απάντησε η Καϊμακάμενα, που δεν ήταν κονιτσιώτισσα και δεν πίστευε στα χριστιανικά αιωτικά. «Πώς είναι δυνατόν να κάνει καλά το παιδί μου το διάβασμα ενός γκαούρι?» «Άκουμε, Χανούμ Εφέντη», της είπε πάλι εκείνη. «Αν θέλεις να γίνει το παιδί σου καλά, να πάρεις τον Παπαγιώργη να σου το διαβάσει». Πέρασαν μερικές εβδομάδες, ίσως και μήνας, και το παιδί της Καϊμακάμενας όχι μόνο δεν γεννόταν καλά με τα γιατρικά των γιατρών, αλλά χειροτέρευε. Τότε στην απελπισιά της, μια βραδιά κρυφά από τον άντρα της, προσκάλεσε τον Παπαγιώργη και το διάβασε. Τάρρωστο παιδί, 7-8 χρονών, παλικαράκι, αισθάνθηκε ένα εσωτερικό κλονισμό στην εμφάνιση του παπά και στις προφυλάξεις που μεταχειρίστηκε η μητέρα του για να μπει κρυφά ο παπά στη νύχτα στο διαμέρισμά της και άρχισε να τρέμει. Ο Παπαγιώργης το καθησύχασε με ήμερο τρόπο. Του διάβασε την παράκληση, το θυμιάτισε με μοσκολίβανο, το σταύρωσε με τον τίμιο σταυρό και φεύγοντας είπε στην Καϊμακάμενα: «Η δύναμη του Θεού και όχι η δική μου, του ανάξιου αμαρτωλού, θα κάνει καλά το παιδί σου». Και καθώς το είπε ο Παπαγιώργης, έτσι και έγινε. Από εκείνη τη νύχτα κόπηκε η θέρμη του παιδιού και σε λίγες μέρες έγινε καλά. Έμαθε και ο Καϊμακάμης στην αιτία της θεραπείας του παιδιού του, και αν και φανατικός μουσουλμάνος, γιατί δεν ήταν κονιτσιώτης και δεν αγαπούσε τους χριστιανούς, φώναξε κρυφά τον Παπαγιώργη και του δόκια 10 λίρες κέρασμα και συνάμα την άδεια να διαβάζει ελεύθερα στα τουρκικά σπίτια, αλλά με μεγάλη προσοχή μην το μάθει η αστυνομία ή κανένας χαφιές, γιατί τότε ως Καϊμακάμης θα ήταν υποχρεωμένος να τον καταδιώξει. Αλλά δεν μπορεί να μείνει για πολύ κρυφό ένα πράγμα που το ξέρουν πολλοί. Τα πολλά τα λάδια, τα πολλά τα κεριά και οι πολλές και χοντρές λαμπάδες που πήγαινε ο Παπαγιώργης στην εκκλησιά, χωρίς να φανερώνει από πού στέλνονταν, έδωκαν την υπόνοια στους άλλους παπάδες και στους εφοροεπιτρόπους της εκκλησιάς ότι ο Παπαγιώργης βρίσκονταν σε σχέσεις με τουρκόσπιτα και διάβαζε κρυφοπαρακλήσεις σε Τούρκους. Και έπρεπε, αν όχι από κακία, αλλά από καθήκον, να καταγγείλουν το πράγμα στο Μητροπολίτη. Ο Μητροπολίτης, μειώντας εντόπιος και ζυμωμένος με τα ήθη και έθιμα του τόπου, και λίγα μόνο χρόνια ευρισκόμενος στην Κόνιτσα, δεν είχε την απαιτούμενη αντίληψη ως προς το ζήτημα τούτο, αν και ικανός ιεράρχης κατά τα άλλα. Και όταν του καταγγέλθηκε ότι ο Παπαγιώργης διάβαζε παρακλήσεις σε τουρκόσπιτα, σταύρωσον, τον έκανε αργό, πάση αιροπραξίας, επαόριστον. Σαν αστροπέλεκας κακός έπεσε στο κεφάλι του καημένου του Παπαγιώργη η άδικη αυτή καταδίκη και θέλησε να δικαιολογηθεί στο Μητροπολίτη. Αλλά πού να τον ακούσει εκείνος, είχε γίνει θηρίο. Ο Παπαγιώργης ήταν καλός χριστιανός και υπόμενε με χριστιανική υπομονή την αδικία που του είχε κάνει ο Μητροπολίτης. Αλλά η καταδίκη του αναστάτωσε τη χριστιανική κοινότητα εναντίον του. Και ενώ λίγα χρόνια πριν όλοι οι παπάδες της Κόνιτσας διάβαζαν στα τουρκικά σπίτια, τώρα βρέθηκε να θεωρηθεί αυτό μεγάλη και συγχώρητη αμαρτία εις βάρος του Παπαγιώργη. Η μεγάλη και ανσυγχώρητη αμαρτία του Παπαγιώργη άρχισε από λίγο να μεγαλώνει, σαν την ψήρα του παραμυθιού που δεν τη χωρούσε ούτε το σπίτι. Και έλεγαν ο κόσμος, για να μην τους ακούν οι Τούρκοι: «Διαβάζει ευχές και παρακλήσει τα Τούρκικα τα σπίτια, ακούσε εκεί ο τραγωγένης. Δεν είναι αυτό μονάχα, αλλά παίνει και διαβάζει και στα τζαμιά. Εγώ ξέρω ότι μνημόνευε στην προσκομιδή και ονόματα Φατμέ, Χατιτζέ, Νεφιγέ, Ναϊλέ, όλες τις Τούρκισσες της Κόνιτσας, και ευχόταν μέσα στην εκκλησιά υπερηγίας και αφέσεως των αμαρτιών των αλλοπίστων. Όλα εκείνα τα πολλά κυριά και όλες εκείνες οι μεγάλες λαμπάδες στην εκκλησιά που θέλουν χρόνια να καγούν είναι Τούρκοι κατάματα. Τι ανακατεύονται οι Τούρκοι στα δικά μας τα αγιωτικά και τα θρησκευτικά? Εμείς δεν ανακατευόμαστε στα δικά τους. Αν αναγνωρίζουν τη θρησκεία μας ως ανώτερη από τη δική τους, ας γεννούν χριστιανοί, όπως ήταν και οι παππούδες τους άλλωστε. Τον αθεόφοβο τον Παπαγιώργη, ακούς να μας κάνει την εκκλησιά μισοτούρκικη?
Μη μπορώντας πια να δικαιολογηθεί ο Παπαγιώργης, δεν έβρισκε έλεος στη συνείδηση κανενός χριστιανού. Ως τότε ζούσε στο σπίτι του με την εφημερία του και με το πετραχύλι, και τώρα τα είχαν και τα δυο. Έχανε ούτε πλιότερο ούτε λιγότερο το ψωμί από το στόμα του. Τι να γίνει, τι να κάνει, πού να πάει να πει τη δυστυχία του. Μόνο στο Πατριαρχείο μπορούσε να κλαφτεί και να βρει το δίκαιο του. Αλλά δεν ήταν τόσο εύκολο να πάει από την Κόνιτσα στην πόλη, στο Πατριαρχείο. Αλλά και αν μπορούσε να πάει, θα καταδεχόταν να τον ακούσει ο Πατριάρχης ή να διαβάσει την αναφορά του. Κι έτσι έκανε υπομονή. Ο υπομείνας σωθήσεται, έλεγε μέσα του, ψιθυρίζοντας την Ευαγγελική Ρίση, και είχε την ελπίδα στο Θεό και στο δίκαιο του. Πώς ζούσε ο καημένος ο Παπαγιώργης από την μέρα που του είχε αφαιρέσει το πετραχύλιο Μητροπολίτης, ένας Θεός το ξέρει. Και το χειρότερο ήταν που ήταν αναγκασμένος να πονάει και να μην μπορεί να πει τι τον πονάει και πού τον πονάει. «Αν σε τετιώσει ο κατής, πού θα πας να κρυθείς», λέει μια παροιμία. Αν μάθαιναν οι Τούρκοι την τιμωρία του, και μάλιστα ο Καϊμακάμης που είχε όλη τη δύναμη της εξουσίας στα χέρια του, θα τα είχε άσχημα ο Μητροπολίτης με την τουρκική διοίκηση. Δεν θα το έλεγε η διοίκηση γιατί έκανε σαργό τον Παπαγιώργη, αλλά είχε όλα τα μέσα να του φέρει τόσα εμπόδια και προσκόμματα στην υπηρεσία του, ώστε να αναγκαστεί να φύγει από την Κόνιτσα το γρηγορότερο. Το ευκολότερο ακόμα ήταν ότι μπορούσε και να τον κατηγορήσει στο Υπουργείο ότι είναι συνεννοημένος με το Ελληνικό Κομιτάτο και τότε αλίμονό του. Αυτή η κατάσταση βάσταξε κάπου στους μήνες που βλέπε ο Παπαγιώργης το ψωμοκάρβελό του από μακριά και του φαινόταν ως χαμένη και άφταστη ευτυχία. Όταν, κατά θεία πρόνοια, μετατέθηκε εκείνος ο Μητροπολίτης στην Ανατολή και ερχόταν νέος Μητροπολίτης. Ως φωτεινή αχτίνα ελπίδας έλαμψε αυτή η είδηση μέσα στο φοβερό σκοτάδι της απελπισιάς που βρισκόταν ο δύστυχος ο Παπαγιώργης. Αλλά αν είχε και ο νέος Μητροπολίτης στην ίδια αντίληψη του παλιού, τι θα γινόταν? Δεν θα του μείνε τίποτε άλλο παρά να πέσει στο ποτάμι που περνούσε μπροστά από την Κόνιτσα και να πνιγεί. Προσπαθούσε να δικαιολογήσει την καταδίκη του από μέρος του Μητροπολίτη και δεν μπορούσε να παραδεχτεί ότι ήταν φταίχτης. Καταδικάστηκε γιατί διάβαζε ευχές και παρακλήσεις στα τουρκόσπιτα. Αλλά αυτό ύψωνε το γόητρο της εκκλησίας μας και ταπείνωνε το τζαμί και στη συνείδηση των Τούρκων και στη συνείδηση των χριστιανών. Το αντίθετο θα ήταν κακό. Αν τον παρακαλούσαν οι Τούρκοι να πάει και αρνιόταν να πάει, ή αν δεχόταν στο σπίτι του Χότζα να του διαβάζει εκείνος τουρκικές ευχές και ντουάδες. Τα διαβάσματα που έκανε αυτός δεν είχαν ως σκοπό να κάνουν τους χριστιανούς Τούρκους, αλλά τους Τούρκους χριστιανούς. Και στο κάτω-κάτω δεν επιζητούσε αυτός να πηγαίνει να διαβάζει στα τουρκικά τα σπίτια, αλλά προσκαλώνταν. Και αν ήθελε να αρνηθεί, δούλευε και η βία της μαχαίρας. Οι Τούρκοι πρόστρεχαν στο έλεος της χριστιανικής θρησκείας, όχι αυτός στο έλεος της τουρκικής. Και σφιναρμολογώντας και ανακεφαλαιώνοντας όλα τα υπέρ και τα κατά, έφτανε στο συμπέρασμα να ελπίζει ότι ο νέος Μητροπολίτης θα άκουγε με ευμένεια την απολογία του και δεν θα το βρίσκε φταίξιμο ή τουλάχιστον θα το λυπόταν και θα του δίνει το πετραχύλι του και την ενορία του. Ύστερα από κάμποσες μέρες μαθεύτηκε τηλεγραφικώς ότι ο νέος Μητροπολίτης είχε φτάσει στα Γιάννενα και το επόμενο Σάββατο βράδυ θα ήταν στην Κόνιτσα. Μια ζέστη και μια κρύο του ήρθε του Παπαγιώργη η είδηση του ερχομού του Μητροπολίτη. Ήθελε να αργούσε ακόμα για να έχει τον καιρό να σκεφτεί βαθύτερα πως έπρεπε να απολογηθεί καλύτερα. Αλλά αφού ούτως ή άλλως θα ερχόταν το Σάββατο, ο Μητροπολίτης καλώς να ερχόταν. Τέλος, ο Μητροπολίτης έφτασε το Σάββατο στην Κόνιτσα με τη μυτική συνοδεία 3-4 καβαλαρέων χωροφυλάκων από τα Γιάννενα κατά τα συνηθισμένα. Όλος ο χριστιανικός κόσμος της Κόνιτσας και των περιχώρων με το πρωτοσύγγελο και τους παπάδες επικεφαλής τον δέχτηκε μισή ώρα μακριά από τη χώρα. Παρακολούθησε από μακριά και ο Παπαγιώργης τη Μητροπολίτικη υποδοχή, σαν απόδειο Πομπέος τράγος, φοβούμενος μην του γίνει καμιά αποδοκιμασία. Και ήταν σαν να πήγε και σαν να μην πήγε στην υποδοχή. Ύστερα από τον ερχομό του Μητροπολίτη στην Κόνιτσα, πρόβαλε το σπουδαίο ζήτημα στον Παπαγιώργη, το να παρουσιαστεί μπροστά του. Συλλογιόνταν πώς να παρουσιαστεί και τι να πει, και πάλι δίλιαζε. Τη μία στιγμή τα αποφάσιζε να παρουσιαστεί σήμερα και την άλλη το ανάβαλε για αύριο. Αυτή η διβουλία βάσταξε πάνω κάτω 2 εβδομάδες και θα βαστούσε ποιος ξέρει πόσο αν μια μέρα δεν επέβαλνε στον εαυτό του να πάγει και για να μην τα αναβάλει πάλι σαν πριν
ορκίστηκε στην ιεροσύνη του και στο πετραχύλι του να πάγει χωρίς άλλο εκείνη την ημέρα. Κι έτσι, μια και δυο, και στη Μητρόπολη, ή του ύψους ή του βάθους. Παρουσιάστηκε στο Μητροπολίτη, του έκανε την απαιτούμενη μετάνια με γονικλησία και του φίλησε το χέρι. «Ποιος είσαι εσύ, παπά μου, και από πού είσαι?» τον ερώτησε ο Μητροπολίτης με πατρικό ύφος που δεν έμοιαζε καθόλου με το συνηθισμένο των αρχιερέων. «Είμαι ο Παπαγιώργης, από εδώ μέσα, από την Κόνιτσα», απάντησε ο Παπαγιώργης. «Ποιος Παπαγιώργης?» ξαναρώτησε ο Μητροπολίτης. «Δεν σε είδα καμιά μέρα εδώ. Μήπως έλειπες? Πού εφημερεύεις?» «Εφημέρευα, αλλά δεν εφημερεύω πια». «Και γιατί?» «Γιατί με έχει κάνει ο Μητροπολίτης αργό από πάσης ιεροπραξίας». «Και γιατί? Μήπως έκανες κανένα μεγάλο αμάρτημα?» «Πέ μου, τι αμάρτημα έκανες, και αν δεν είναι πολύ μεγάλο και αν δεν αντιβαίνει πολύ στους κανόνες της ιεροσύνης και της θρησκείας μας, θα σου φανώ υπηκής, αν δείξεις την απαιτούμενη μετάνοια». «Το αμάρτημά μου, σεβασμιότατε», αποκρίθηκε ο Παπαγιώργης, «μεγάλο ή μικρό, δεν ξέρω. Είναι ότι προσκαλούμουν από διάφορα τουρκόσπιτα εδώ μέσα στην Κόνιτσα, όταν είχαν κανένα άρρωστο και τους διάβαζα ευχές και παρακλήσεις για να γίνει καλά». «Αυτό, δεσπότη μου, ήταν παλιό συνήθειο εδώ πέρα. Όλοι οι παπάδες διάβαζαν στα τουρκόσπιτα και δεν είναι παρά λίγος καιρός που μας το απαγόρεψε ο Μητροπολίτης. Και μήπως ήθελα, δεσπότη μου, να πηγαίνω? Με έπαιρναν δια της βίας, με μια τέτοια μαχαίρα στο χέρι». Και έκανε τη σχετική χειρονομία για να δείξει το μέγεθος της μαχαίρας. «Αυτό είναι όλο και όλο το αμάρτημά σου που σε έκανε αργό ο Μητροπολίτης? Αυτό, δεσπότη μου, και μόνο? Στην ιεροσύνη σου αυτό και μόνο ήταν? Στην ιεροσύνη μου, δεσπότη μου, και στο πετραχύλι μου αυτό και μόνο ήταν? Από σήμερα», του είπε ο Μητροπολίτης συγκινημένος από την παλιά συνήθεια των Τούρκων της Κόνιτσας να προσκαλούν παπάδες στα σπίτια τους για να τους διαβάζουν όταν αρρωστούσαν, που μάθαινε για πρώτη φορά από τον καταδικασμένο Παπαγιώργη, «είσαι απαλλαγμένος από την άδικη τιμωρία σου. Πάρε το πετραχύλι σου, διάβαζε ευχές και παρακλήσεις όσες μπορέσεις στα τουρκικά τα σπίτια, και την ερχόμενη Κυριακή να έρθεις να λειτουργήσεις μαζί μου στη Μητρόπολη». Ο Παπαγιώργης μπήκε δηλώς πουργίτης στη Μητρόπολη και βγήκε αητός. Φουρντουλούσε και δεν πατούσε στη γη από τη χαρά του και από τη δόξα του. Το βράδυ εκείνης της μέρας προσκάλεσε ο Μητροπολίτης όλους τους παπάδες της Κόνιτσας και τους είπε ότι θα έκανε αργό πάσης ιεροπραξίας εκείνο τον παπά που θα αρνιόταν να διαβάσει ευχές και παρακλήσεις στα τουρκόσπιτα. Αυτός ο Μητροπολίτης ήταν ο περιώνυμος Μέγας Μητροπολίτης Ιωαννίνων, ο Σπυρίδωνας.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων από το κεφάλαιο «Η παθολογία του πεπτοκότος ανθρώπου». Εξαπατημένος μετά την ικανοποίηση καθεμιάς από τις αισθητές επιθυμίες του, εξακολουθεί να συνειδητοποιεί στα μοίχια της ύπαρξής του μία έλλειψη, μία αναντιστοιχία ανάμεσα στην πραγματικότητα που ζει και στις ουσιαστικές ανατάσεις του προς το Θείο, τις οποίες αισθάνεται χωρίς ωστόσο να γνωρίζει το αληθινό νόημά τους. Τρέχει από αντικείμενο σε αντικείμενο, εξαντλεί τη μία μετά την άλλη τις διαφορετικές σφαίρες του κόσμου τούτου, χωρίς ποτέ να βρίσκει σε αυτή τη ζήτηση του κάποιο οριστικό τέρμα. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας διαπιστώνει «Και πάντων ον, αν της τύχει καλόν, καν πάντων τύχει, περαιτέρω βλέπει και ζητεί το μη παρόν, το να ή παρόν των υπερορών και την επιθυμίαν ουδέ μάλλον ανέπεψεν, ουδίστη καθαρός και εντι των ψυχή δύναμη της χαράς, ούτε αγγίως ενεργών έσκεν». Ο πεπτοκός άνθρωπος ζει έτσι σε μια κατάσταση μόνιμη στέρησης και ατελείωτου οντολογικού ανικανοποίητου. Ακόμη και αν η ικανοποίηση κάποιες επιθυμίες του δημιουργεί από καιρό εις καιρόν στιγμία την ψευδέστηση ότι έχει βρει αυτό που έψαχνε, όμως το αντικείμενο της επιθυμίας του, που στιγμία το είχε θεωρήσει ως απόλυτο, τελειώνει με την αποκάλυψη των ορίων του και του σχετικού χαρακτήρα του στον άνθρωπο. Αποκαλύπτεται όλο το κενό που τον χωρίζει από το αληθινό απόλυτο. Η λύπη λοιπόν γίνεται εντονότερη στην καρδιά του, έκφραση της στενοχώριας του μπροστά στο κενό που αισθάνεται και εκδήλωση της βαθιάς στέρησης που δοκιμάζει. Πιστεύει ότι μπορεί η στέρηση αυτή να αποτελέσει για αυτόν φάρμακο αφεαυτής, εάν είναι πραγματικά η αιτία, αντί να αναγνωρίσει ότι το κενό που αισθάνεται είναι η απουσία του Θεού μέσα του και το οποίο κατά συνέπεια μόνο ο Θεός είναι σε θέση να πληρώσει, ο άνθρωπος θέλει να βλέπει το κενό ως μία κλίση για κατοχή και τέρψη νέων αισθητών αντικειμένων, για τα οποία εξακολουθεί να πιστεύει ότι θα μπορούσαν να τον ικανοποιήσουν. Για να αποφύγει την οδύνη που ακολουθεί κάθε ειδονή και για να θέσει τέλος στη βαθιά στέρηση της επιθυμίας του για χαρά χωρίς τέλος, ο πεπτοκός άνθρωπος επιμένει στην αχαγίνωτη πορεία των διάκοπων επιθυμιών για την αναζήτηση νέων ειδονών. Επιπλέον συγκεντρώνει και παραπλασιάζει τις ειδονές, προσπαθώντας να ανασυστήσει την ολότητα της συνέχεια και το απόλυτο, τον οποίον διατηρεί την νοσταλγία, καθώς μέσα στην αυταπάτη του πιστεύει ότι βρίσκει το άπειρο μέσα στο αόριστο. Επικαλούμενος τη σχέση οδύνης ειδονής στο αισθητικό του πεπτοκότος ανθρώπου, ο Άγιος Μάξιμος γράφει: «Επειδή η πάσα κακία ειδονή πέφηκε της συνιστώσιν αυτήν συμφύρεστε τρόπης, ευρίσκον δε αυτής της πύρας πάσης ειδονής είναι πάντως την οδύνη διάδοχον, προς μεν την ειδονήν την όγιν έσχεν ορμήν, προς δε την οδύνη την όγιν αποφυγήν της μεν κατά πάσαν υπεραγωνιζόμενος δύναμην, την δε κατά πάσαν σπουδήν καταγωνιζόμενος, ιόμενος, όπερ αμήχανονήν δια της τιάφτης μεθοδίας, αλλήλων ταύτας διαστήσε και μόνη την ειδονή συνημένη την φιλαυτίαν έχειν, παντελώς οδύνης απείραστον, αγνοήσας υπό του πάθους ως έικε, ως ουκ ενδέχεται ποτέ χωρίς οδύνης είναι την ειδονήν. Εν γέκρατε γάρ της ειδονή της οδύνης, ο πόνος, καν λανθάνιν δοκί τους έχοντας δια την κατά το πάθος της ειδονής επικράτειαν, επειδή το επικρατούνα ήδη αφαίνεστε πέφηκεν καλύπνην του παρακειμένου την αίσθησιν. Πιεζόμενος να αποφύγει την οδύνη με την ανανέωση και τον πολλαπλασιασμό των ειδονών, ο άνθρωπος αντίθετα καταλήγει στην αύξηση του άργους του σύμφωνα με την παρατήρηση του Αγίου Μαξίμου. Εν γάρ το παθητό προδήλωση υπάρχει της φύσεως το της ειδονής κράτος και της οδύνης, θέλοντας γάρ εκφυγήν την κατά την οδύνην επίπονον αίσθησιν, προς την ειδονήν καταφεύγομεν, το της οδύνης οικισμό πιεζομένη τη φύση να επιχειρούντες παραμυθίστε.
σπέβδοντες δε δια τα της οδύνης αυγής σε κινήματα, πλέον αυτή στο καθε αυτόν επιχειρούμεν χειρόγραφον, οδύνης και πόνον απολεγημένην έχει την ειδονήν ουδυνάμενη. Με άλλα λόγια και παράδοξα, ο άνθρωπος φθάνοντας στην αναζήτηση της ειδονής τελικά βρίσκει παντού τον πόνο σε όλες του τις μορφές. Συχνά ο Άγιος Μάξιμος παρατηρεί ότι ο άνθρωπος στη ζήτηση της τέρψης χάνει αναπόφευκτα το στόχο του και ουδαυτής εις εισβολήθη απείλαυσε της αισθήσεως. Η απόπειρα του ανθρώπου να βρει την ευτυχία μακριά από το Θεό ήταν από το ξεκίνημα της καταδικασμένης σε αποτυχία. Αναγκαστικά, καθώς αντιστοιχεί πράγματι σε κάτι αδύνατο. Αυτό υπογραμμίζει και ο Άγιος Μάξιμος γράφοντας «Ο άνθρωπος δίχα Θεού και προ Θεού και ου κατά Θεόν, ως ου κέβη, όπερα μηχανονήν τα του Θεού έχειν επιτιδέψεν». Επομένως, μπορούμε να αναρωτηθούμε πώς ο Αδάμ και όσοι τον μιμήθηκαν μπόρεσαν να ανταλλάξουν το θείο κάλος για το οποίο η ίδια η φύση τους προόριζε με ειδονές ασύγκριτα κατώτερες. Ειδονές που θα μπορούσαν να τον τραβήξουν έξω από την αισθητή πραγματικότητα με όλες τις αρνητικές συνέπειες που το γεγονός αυτό θα συνεπαγόταν. Αφού συνέκρινε τα αισθητά με τα πνευματικά αγαθά, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μπόρεσε να διακρίνει την εκδήλωση αφροσύνης στη στάση και στη διάθεση του ανθρώπου που εκφράζεται με την παροτίμηση των αισθητών αγαθών έναντι των πνευματικών. Γράφει λοιπόν χαρακτηριστικά «Η ειδονή βραχία και πρόσχερος και ταύτα φυσίδια της πείρας μαθώντες ως εστώτα όλα ελογίσαν δοκιμένοντα και ούχος φεύγοντα τούτο εστίν αφυπτάμενα και ουδέ το τυχόν παραμένοντα. Τι αυτά γαράπαντα τα ανθρώπινα και τα σαρκικά ούπο παρεγένοντο και απέπτη ουδέν βέβαιον, ουδέν στάσιμον, ουδέν πάγιον, αλλά ποταμίων ρευμάτων μάλλον παρατρέχει και ερήμους και γυμνούς καταλυμπάνει τους περί ταύτα επτοημένους. Αλλά τα πνευματικά ούτε αυτά, αλλά απέναντίας τούτης βέβαια και ακίνητα μεταμπολήν ούκ επιδεχόμενα παντί το αιώνι παραεκτινόμενα. Πόσοι σουν ούκ ανοί παραφροσύνη στον ακινήτων τα σαλευόμενα ανταλάτεστε, των διαιωνιζόντων τα πρόσχερα, των αφυπταμένων τα διεινεκώς μένοντα, των πολλήν εντομένων διαιών την απόλαυση προξενούντων τα πολλήν την κόλαση ημίν εκεί κατασκευάζοντα. Η παθολογία του θυμού. Παράγγειλα προς την επιθυμητική δύναμη που τοποθετείται στην ανθρώπινη ψυχή η θυμοειδής δύναμη ή θυμικό ή θυμός. Σημείωση, οι όροι είναι συγνώνυμοι. Θα χρησιμοποιούνται κυρίως ο πρώτος και ο δεύτερος θυμός, διάθεση,

κατά του κακού, πιο συγκεκριμένα να αποκρούει τις δαιμονικές επιθέσεις, να μάχεται τους πειρασμούς, να αρνείται και να αφανίζει τους πονηρούς λογισμούς που η πνευματική του εχθρή του υποπάνουν. Στον παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα πειράζονταν από τον διάβολο. Χρησιμοποιούσαν τη δύναμη αυτή για να τηρήσουν την εντολή που ο Θεός τους είχε δώσει, με άλλα λόγια για να παραμείνουν στον δρόμο που ο Θεός τους είχε τοποθετήσει κατά τη δημιουργία τους, ενωμένοι με τον Θεό και να αυξάνουν εν αυτό πνευματικά. Με τούτη τη δύναμη που ο Θεός είχε θέσει στην ψυχή τους, μπορούσαν με το θυμό να λένε όχι στον πειρασμό, να αποκρούν τις υποβολές του πονηρού και να αποφεύγουν έτσι να πέφτουν στην αμαρτία. Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής λέγει: «Δοκίμη ως όπλων, δικαιοσύνη στη φύση ημών, των σόφρων αθυμών, παρά του κτίσαντος ημάς παρασκεθήνε Θεού. Ως περ ή κατά του όφεως εχρήσετο η Εύα, ου καν υπακίνη στις εμπαθούς ενεργήτω». Δηλαδή δεν θα εξουσιαζόταν, δεν θα κυριαρχήτω, δεν θα ήταν ενεργούμενο ειδονής. Ο Άγιος Ισύχιος ο Ιεροσολυμίτης σημειώνει: «Όπλον γάρ παρά Θεού και τόξον ειν μην παρεσχέθη η δύναμη στούτη». Σε άλλο σημείο λέγει ότι δικαίως καταφύσιν οφείλομεν κοινήν των θυμών κατά του όφεως Σατάν. Με μεγαλύτερη ακρίβεια ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις γράφει: «Τον δε θυμών και την οργήν και το μίσος καθά περκίνας την ασπιλωρούς προς μόνινε εγρηγορέαν την της αμαρτίας αντίστασιν και κατά του κλέπτου και πολεμίου και χρήστε τη φύση, ως επιλήμη του θείου θησαυρού παρισδίεται και δια τούτο έρχεται ή να κλέψει και θύσει και απολέσει». Στο ίδιο πνεύμα ο Άγιος Νικήτας τη Θάτου σημειώνει: «Κινουμένης μεν γάρ της επιθυμίας και του λογιστικού κατά φύσιν επιταθεία, όπλον εστίν ο θυμός εκάστο δικαιοσύνης κατά μόνο του υποψιθυρίζοντος όφιος της ψυχής διανία και υποτιθεμένου αυτής τα οάψαστε της μεταλήψεως των τυσσαρκός ειδονών». Ο Ευάγριος προσδιορίζει: «Φύσης θυμού το της δαίμος μάχεστε. Εν τούτο γάρ η χρήση του θυμού εστίν εν το κατά την έχθρον αντιμάχεστε το όφι και καταγγίγει. Ο θυμός ο καλός εστί δύναμης ψυχής των κακών διαλογισμών καταργητική». Ο πνευματικός άνθρωπος, χρησιμοποιώντας την θυμοειδή δύναμη σύμφωνα με την εντελέχειά της, παραμερίζοντας όλα τα εμπόδια, μπορεί να διατηρηθεί χωρίς παρέκκληση στο δρόμο της ένωσής του με το Θεό. Η ψυχή, λέγει ο Άγιος Μάξιμος, κέχρυται το θυμικό προς φυλακήν και στοργήν. Γι' αυτό συμβουλεύει: «Ουκούν κινήστο και ημών προς την του Θεού ζήτησιν ο λόγος και προς την αυτού φυλακήν αγωνιζέστο το θυμικόν». Χάρη στην ενέργεια του θυμικού, ο άνθρωπος είναι δυνατόν κυρίως να κρατήσει την επιθυμία του πάντα στραμμένη προς το Θεό, εμποδίζοντας την αστραφή προς τις αισθητές πραγματικότητες, στις οποίες ο πειρασμός επιζητεί να την παρασύρει. Γι' αυτό το λόγο ο Άγιος Μακάριος γράφει: «Η δε φρόνιμη, όταν επαναστεί τα πάθη, ούχο υπακούσιν, αλλά οργίζονται τις κακές επιθυμίες και εχθρίε αυτών γίνονται». Ο Άγιος Διάδοχος Φωτιστικής διαπιστώνει ότι πάσας τας αλόγους επιθυμίας ούτω δίμησήν τους αγωνιζομένους και επιβεβαιώνει γι' αυτό το λόγο ότι ο θυμός στην φυσιολογική και κατά φύση χρήση τα μέγιστα την ψυχή ωφελεί. Την ίδια διδασκαλή αναπτύσσει και ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός. Χάρη στον αγώνα που ο πνευματικός άνθρωπος διεξάγει με την βοήθεια του θυμικού του, μπορεί να διατηρηθεί πνευματικά καθαρός. Του νοώσε στην οργή και κατά φύσην. Και χωρίς οργής ουδέ αγνία γίνεται του ανθρώπου. Εάν μη οργιστεί εις πάντα τα ασπυρώμενα εις ταυτόν παρά του εχθρού, γράφει ο Αββάς Ισαΐας. Η θυμοειδής δύναμη αποδεικνύεται πραγματικά ιδιαίτερα χρήσιμη κατά την προσευχή, όταν για να φτάσει στην καθαρή θεωρία ο άνθρωπος πρέπει να αποθήσει όλους τους λογισμούς που επιδιώκουν να τον απομακρύνουν από τον Θεό. Γράφει επί τούτου ο Ευάγριος: «Ου πρώτερον προσεύξει πειραζόμενος, πριν υπήν την αρήματα μετοργής προς τον θλίβοντα. Της γάρ ψυχής σου πεποιωμένος της λογισμής, συμβαίνει μη δε καθαράν γενέστε την προσευχήν. Εάν δε μεταργείς ή πιστή προς αυτούς, συγχύστε και εξαφανίζεις των αντικειμένων τα νοήματα». Με την καλή χρήση του θυμικού του, ο άνθρωπος αντιστέκεται πανταχώθεν στη δοκιμασία του πειρασμού και αποκαλύπτει το μέτρο και την πραγματική αξία της προσκόλλησής του στο Θεό. «Του νοώ σε στή το μίσος καταφύσιν και χωρίς μίσους εις την έχθραν.
αναφέρεται στην εχθρική στάση του διαβόλου κατά του ανθρώπου και απαιτεί αντίστοιχη στάση του

ανθρώπου κατά του διαβόλου. Ουκ αποκαλύπτεται τιμή τη ψυχή, γράφει πάλι ο Αββάς Ισαΐας. Δεύτερον, η δεύτερη φυσική και φυσιολογική χρήση του θυμικού επιτρέπει στον άνθρωπο να αγωνίζεται για να λάβει τα πνευματικά αγαθά στα οποία εκφύσει ο Στίνη, για να φτάσει τη βασιλεία των ουρανών για την οποία προορίζεται σύμφωνα με τους λόγους του Χριστού. Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστεί αρπάζους είναι αυτήν. Και η βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται και πάση σε αυτήν βιάζεται. Το θυμικό επιτρέπει επιπλέον στον άνθρωπο να καταβάλει όλες τις απαιτούμενες προσπάθειες για να επιτελέσει το έργο που είναι δικό του. Με άλλα λόγια, για να αυξηθεί πνευματικά και να αποκτήσει την ομοίωση προς το Θεό. Γράφει σχετικά ο Ευάγριος ότι κατά φύσιν ενεργεί λογική ψυχή όταν το θυμικό υπέρ της αρετής αγωνίζεται. Το θυμικό επιτρέπει στον άνθρωπο να προσανατολίζει και να ανυψώνει όλες τις δυνάμεις του προς τον Θεό και κατά πρώτο το νου του. Γι' αυτό και ο Άγιος Μάξιμος συμβουλεύει. Ο νους τετάστο πας προς Θεόν, ιονί τόνο τινή. Όπως δηλαδή μια χορδή το θυμικό τρόπο νευρούμενος. Εξίσου του επιτρέπει να κινητοποιεί προς το Θεό όλες τις δυνάμεις του επιθυμητικού, να τονώνει και να ενισχύει την επιθυμία. Προσιλούσα το θείο πόθο πάσαν αυτού της νησεφεύσεως δύναμη, σύμφωνα με τη διατύπωση του Αγίου Μαξίμου. Τέλος, του επιτρέπει να αγωνίζεται για την πνευματική δονή προς την οποία τίνει. Ο Ευάγριος επιβεβαιώνει ότι η φύση θυμού το και υπερ ιστινοσούν ειδονείς αγωνίζεστε, εννοώντας με τη λέξη ειδονή την πνευματική ειδονή και την εκτάπτης μακαριότητα. Αγώνας για την ειδονή είναι ο αγώνας για την απόκτησή της, αλλά και για την διατήρησή της, η οποία είναι η δεύτερη λειτουργία του θυμικού, εμφανιζόμενη εδώ στενά συνδεδεμένη με την πρώτη. Γι' αυτό το λόγο ο Ευάγριος συμπληρώνει. Οι άγγελοι την πνευματική ειμήν ειδονή υποβάλλοντες για την εκτάπτης μακαριότητα προς τους δαίμονας στρέψε παρακαλούσιν. Όταν το θυμικό ασκείται με όλους αυτούς τους τρόπους, παίρνει τη μορφή μιας ενάρετης σοφής και υγιούς οργής, της οποίας ο ψαλμωδός συνιστά να κάνουμε χρήση όταν λέγει «Οργίζεσαι και μη αμαρτάνεται». Όταν ο άνθρωπος χρησιμοποιεί το θυμικό κατά φύση και σύμφωνα με την εντελέχειά της, είναι συνετός και υγιός κινείται. Με το αμάρτημα, ωστόσο, ο άνθρωπος διαστρέφει τη δύναμη αυτή, την εκτρέπει από τη φυσιολογική και ορθή χρήση της για να την χρησιμοποιήσει παραφύση και παραλόγο, οπότε το θυμικό νοσεί. Γι' αυτό και ο Ευάγριος γράφει: «Ο μυαρός θυμός εστί δύναμης ψυχής νοσηλευούσης». Αντί το θυμικό να μάχεται και να κερδίσει και να διαφυλάξει τα πνευματικά αγαθά, μάχεται πράγματι από τότε για να αποκτήσει και να διατηρήσει τα αισθητά ψευτοαγαθά προς τα οποία έστρεψε τη διάνοιά του άνθρωπος και στα οποία προσέδεσε την επιθυμία του. Ο θυμός πλέον τίθεται ολοκληρωτικά στην υπηρεσία των αισθητών επιθυμιών που ζωογονούν τον μεπτωκότα άνθρωπο, που αφοσιώνεται στην αναζήτηση και τη διατήρηση της ειδονής, η οποία επανασυνδέεται εκεί. Συχνά οι πατέρες υπενήσονται τη θεμελιώδη σχέση που υπάρχει μεταξύ του θυμικού και της ειδονής. Για παράδειγμα, ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης επιβεβαιώνει ότι η οργή γίνεται μάγιστα εκ της φιλειδονίας. Στον πεπτωκότα άνθρωπο το θυμικό διατηρεί τη λειτουργία του να αγωνίζεται για την ειδονή, επειδή όπως λέγει ο Ευάγριος, η φύση της δύναμης είναι να αγωνίζεται για την ειδονή οποιαδήποτε και αν είναι αυτή. Ο άνθρωπος όμως, αποστρεφόμενος στα θεία αγαθά και συνεπώς στερούμενος της πνευματικής ειδονής, κινητοποιεί το θυμικό του για να φτάσει και να παραστατεύσει την αισθητή ειδονή. Όπως είδαμε, την εμπειρία της αισθητής ειδονής ακολούθησε αναπόφευκτα η βίωση του πόνου με φυσικό, κυρίως όμως ψυχολογικό και ηθικό χαρακτήρα. Να γιατί στον πεπτωκότα άνθρωπο το θυμικό χρησιμοποιήθηκε εκτός από τον αγώνα για να κερδίσει και να διατηρήσει την ειδονή, για να διώξει τον πόνο και να αποφεύγει γενικά κάθε οδύνη και θλίψη. Η παραφύση πραγμάτωση του παραπάνω σκοπού περιλαμβάνει μια δεύτερη μορφή διαστροφής του θυμικού. Ο άνθρωπος πάβει να το χρησιμοποιεί για να μάχεται τους δαίμονες και τους περιορισμούς τους, καθώς από τότε συγκατατίθεται σε όσα του υποβάλλουν και εκτελεί το θέλημά τους. Τώρα ξαναστρέφει το θυμικό εναντίον των συνανθρώπων του στο μέτρο, που εντοπίζει σε αυτούς είτε εμπόδια για την πραγμάτωση των αισθητών επιθυμιών και την αναπόκτηση των ειδονών, στην οποία οι επιθυμίες αποβλέπουν, είτε αιτίες θλίψης σχετικά με την εγωιστική αγάπη στην οποία ρέπει. Προετοιμήσαμε τα αγγικά της εντολής της αγάπης,
και αυτόν αντεχόμενοι της ανθρώπης μαχόμεθα, δέον πάντων των ορωμένων και την παντός ανθρώπου προτιμεί σε αγάπην, εξηγεί ο Άγιος Μάξιμος. Ο ίδιος δε κατηγορεί τη φιλαυτία κατά κύριο λόγο εξαιτίας της οποίας απολαμβάνουμε μικρό μέρος από την ειδονή, ενώ οι περιειδονείς καταγγείλουν την του εν ημίν θυμού δύναμη εθυρίωσε. Σε ό,τι αφορά τον Ευάγριο, επιμένει στο ρόλο υποκινητή που διαδραματίζουν οι δαίμονες προς τα σκοσμικάς επιθυμίας έρχονται σε εμάς, των θυμών παραφύσει μάχεστε τις ανθρώπες βιάζονται και καθώς γράφει ο ίδιος. Στο σημείο αυτό, οι πατέρες ομόφωνα υπογραμμίζουν τον παραφύσιν και παραλόγου χαρακτήρα της συγκεκριμένης χρήσης του θυμικού, που αντιστοιχεί σε πραγματική διαστροφή της δύναμης αυτής, που εκτρέπεται από την εντελέχεια της και στρέφεται προς αντίθετο στόχο. Με τους ίδιους όρους εκφράζεται ο Ευάγριος όταν συμβουλεύει: «Μη αντιστρέψεις το θυμού την χρήση στην παραφύση, ώστε θυμούστε το αδελφό». Με θλίψη ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης διαπιστώνει: «Φύσιν εν ημίν ο θυμός κατά του όφεως και χρήμεθα δε ημίς αυτό κατά του πλησίον». Και ο Αββάς Ισαΐας σημειώνει ότι με τη λάγη ημίν η οργή, η καταφύσιν εις το οργίζεστε των πλησίων, περί πάντων των ανοήτων και ανοφελών, και με τη λάγη ημίν το μίσος, το καταφύσιν εις παραφύσιν, προς το μισήν των πλησίων και ευδεγγείτεστε αυτών. Παρόμοια και ο Άγιος Ισύχιος ο Ιεροσολυμίτης ομιλεί για τον θυμό των κατά ανθρώπων παρά φύσιν κινούμενων. Ο Άγιος Νικήτας στη Θάτους πρώτα παρατηρεί ότι ο άνθρωπος κατά φύσιν κινείται όταν οπλίζει τον θυμόν κατά μόνο του παλαιού όφεως. Στη συνέχεια επιβεβαιώνει και πάλι ότι ο νέος προσανατολισμός που το αμάρτημα επιβάλλει σε αυτή την κίνηση της ψυχής, δηλαδή το θυμικό, έχει χαρακτήρα εναντίον της φύσης. Τέλος, διακηρύσει και το παράλογο χαρακτήρα αυτού του θυμού, λέγοντας ότι όταν ο άνθρωπος οπλίζει κατά των ομογενών των θυμών, τότε παραφύσιν κινούμενος ου λογικός αλλά λόγοζη, δηλαδή κατανόητο και άφρονα τρόπο. Η χρήση της θυμοειδούς δύναμης από τον άνθρωπο εναντίον του Θεού είναι ακόμη περισσότερο άφρον. Ενώ αυτή τέθηκε στη φύση του για να μπορεί να μάχεται εναντίον δηλαδή όλων όσων προσπαθούν να τον απομακρύνουν από το Θεό, με το αμάρτημα ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο να τη χρησιμοποιεί ανάποδα, εναντίον όλων όσων μπορούν να τον ξαναφέρουν κοντά στο Θεό. Μερικές φορές μάλιστα καταλήγει να τη στρέψει εναντίον του ίδιου του Θεού. Γι' αυτό ο Άγιος Βαρσανούφριος σημειώνει: «Αντιμίσους του παραθεού του μισήν τα κακά, ουκ ενέβαλεν ημίν ο διάβολος μίσος πονηρών του μισήν τα αγαθά και αυτών των θεών». Μπορούμε τώρα να παρατηρήσουμε ότι το ίδιο πρότυπο οικονομίας που είχαμε αναγγίσει και διασαφανίσει αναφορικά με την επιθυμητική δύναμη ισχύει και για τη θυμοειδή δύναμη. Ο άνθρωπος έχει ένα και μόνο ένα θυμικό, επιδεκτικό δύο χρήσεων, πιο συγκεκριμένα δε δύο αντίθετων και ασύμβατων προσανατολισμών. Γι' αυτό το λόγο ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις σημειώνει εύλογο ότι σχίζεται πάντως προς τα συναντίας ορμάς του ανθρώπινον ήθος. Με το ίδιο νόημα ο Ευάγριος διαπιστώνει: «Φύσης θυμού το υπερ εις τη νοσούν, οποιασδήποτε ειδονής αγωνίζεστε». Όπως όμως δείξαμε, ο ένας από τους δύο προσανατολισμούς αντιστοιχεί στην εντελέχεια της του θυμικού και συνιστά την υγεία της δύναμης, ενώ ο άλλος την εκτρέπει από την εντελέχεια της, την οδηγεί σε παραφείς ενέργειες και συνιστά την όσο της θυμοειδούς δύναμης. Η συγκεκριμένη δύναμη στην πραγματικότητα συνδέεται σε ό,τι αφορά τον προσανατολισμό που λαμβάνει με την κατεύθυνση που δίνει ο άνθρωπος στις άλλες δύο κύριες δυνάμεις της ψυχής του, το νου, λογικό και την επιθυμία, μάλιστα συμβάγει στην πραγμάτωση των στόχων τους, όπως πολύ καλά αποδεικνύει ο Άγιος Νικήτας στη Θάτος. Ο θυμός μεθόριον εστί επιθυμία και του λογιστικού της ψυχής, όπλον ή ον εκάστο όν την παραφύσιν ή και καταφύσιν κινήσει αυτού, κινουμένης γάρ της επιθυμίας και του λογιστικού καταφύσιν επιταθεία, όπλον εστίν ο θυμός εκάστο δικαιοσύνης και κατά μόνο του στηρίζοντος και επιτιθεμένου αυτής όφεως, την μετάληψη των δυσαρκούς ειδονών και την της δόξης των ανθρώπων απόλαυσιν. Παρατρεπωμένων δε της καταφύσιν κινήσεως και μεταβολουμένων εις το παραφύσιν τη δύναμη και από τη σχολή των θείων πραγμάτων επί το ανθρώπινα μεταφερωμένων, όπλων εστί αδικίας εις αμαρτίαν, δι' αυτού μαχωμένων και επιτιθεμένων τες
αναχαιτίζουσι τας ορμάς και τας ορέξεις αυτών, ως εν δεύθεν η πρακτικών και θεωρητικών και θεολογικότητων μέσων δεχθήνε τον άνθρωπον της των πιστών εκκλησίας καταφύσιν κινούμενον ίκτινόδη και θεριώδη και δαιμονιώδη εις το παραφύσιν παρατρεπόμενον. Θα δούμε ότι η ενωσούσα θεμοειδής δύναμης εκφράζεται προταχικά στο πάθος της οργής. Με την ευρία έννοια που οι πατέρες δίνουν σε αυτή τη λέξη, στο οποίο επενδύει κατεξοχήν το θυμικό για τον πεπτωκό το άνθρωπο. Τότε θα εξετάσουμε και τα πολλά παθολογικά αποτελέσματά της. Η παθολογία της ελευθερίας. Ο άνθρωπος πλάστηκε ελεύθερος, δηλαδή διαθέτοντας ανεξάρτητη βούληση, έχοντας τη δύναμη να αυτοκαθορίζεται και να μην υπόκειται σε μία ανάγκη. Η ελευθερία είναι ένα από τα ιδιώματα της Θείας Φύσης. Δημιουργώντας τον άνθρωπο κατ' εικόνα του, ο Θεός του έδωσε αυτή την ιδιότητα. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις παρατηρεί: «Η γάρ της ανάγκητη ανθρωπίνη επεστάτη ζωή, διεψεύστη αν η εικόν κατ' εκείνο το μέρος, αλωτριωθήσα το ανομείο προς το αρχέτυπον. Της γάρ βασιλευούσης φύσεως οι ανάγκες, της ή υπεζευμένη τε και δουλεύουσα, πως αν εικόν ονομάζει το, ουκούν το διαπάντων προς το θείον ομοιωμένον, έδι πάντως έχει εντυφίσει το αυτοκρατές και αδέσποτον, ώστε άθλων αρετής είναι την των αγαθών μετουσίαν». Ο Θεός θέλησε να κάνει την ανθρώπινη φύση μέτοχο της στεγιότητας, παρέχοντας σε αυτήν την ελευθερία. Θεοειδής ο άνθρωπος εγίνετο και μακάριος το αυτεξουσίωτε τιμημένος, ήδη ονεστή της θείας μακαριότητος, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Ο ίδιος φτάνει στο σημείο να γράψει «Ισόθεος εστί το αυτεξούσιον». Οι συγκεκριμένες καταφάσεις δείχνουν ότι ουσιαστικά η ελευθερία καθιστά τον άνθρωπο κατ' εικόνα του Θεού. Δεν αντιφάσκουν προς την παραδοσιακή αντίληψη σύμφωνα με την οποία ο νους καθιστά τον άνθρωπο κατ' εικόνα του Θεού, καθώς πράγματι η ελευθερία είναι δύναμη του ίδιου του νου. Η θέγηση της παρατηρεί ο Άγιος Μάξιμος είναι η θέγηση της νεωράς ψυχής κατά φύσιν προς σεστή της νοερής η αυτεξούσιος κίνησης. Δηλαδή η ελεύθερη κίνηση είναι η φυσικό ιδίωμα του νου. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις το ίδιο πνεύμα κινούμενος παρατηρεί η προαίρεση αδούλωτον τη χρήμα και αυτεξούσιον εστί εν τη ελευθερία της διανοίας κείμενων. Δημιουργώντας τον άνθρωπο ελεύθερο, ο Θεός ήθελε το αγαθό που απέκτησε ο άνθρωπος και που θα το ένωνε με αυτόν διαμέσου της πραγμάτωσης της ομοίωσης να γίνει πραγματικά δικό του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιαζινός διδάσκει: «Ο Θεός έθετε τον άνθρωπο εν το παραδείσο το απτεξουσίο τιμή σας, ειν ή του ελωμένου του αγαθών ούχητων ή του παρασχόντος τα σπέρματα φυτών αθανάτων γεωργών». Στην κοινή αντίρρηση ότι ο Θεός δεν έπρεπε να δημιουργήσει τους ανθρώπους ελεύθερους ώστε αυτοί να μην μπορούν να πέσουν στο κακό, Άγιος Ειρηναίος απαντά: «Ούτως δαν ούτε έντιμος η κοινωνία του Θεού, ούτε σπουδαίων το αγαθόν το άνευ ιδίας κινήσεως και μερίμνης και σπουδής περιγυγνώμενων, αλλά αυτομάτως και αργώς συμπεφυγμένων, ώστε είναι αδιαφόρους τους αγαθούς φύση μάλλον γεγονότας τιού τους ή προαιρέσει και εκ του αυτομάτου έχοντας το αγαθόν, αλλά μη κατεκλογήν και δια τούτο μήτε αυτού το τούτο συγγέντες ότι καλών το αγαθόν μήτε απολάβοντες αυτού». Από την πλευρά του Άγιος Μακάριος παρατηρεί: «Ιδε ουλάγισα αυτόν γη της φύσεως, αν δηλαδή θεωρείς ότι η φύση του ανθρώπου δεν είναι ελεύθερη να τραπεί στο αγαθό ή το κακό, δηλαδή δεν είναι αλγητή, λοιπόν το αγαθόν άνθρωπον ούπις άξιον επένου, ο γάρ από φύσεως Χριστός και αγαθός ουκ έστιν επένου άξιος, ή και επιθυμητός εστίν ου γάρ επενετών, ή και επιθυμητών το μη προαιρέσει αγαθόν». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις γράφει: «Ο γάρ επιμετουσία των ιδίων αγαθών πίσω στον άνθρωπον και πάντων αυτό των καλών τας αφορμάς εγκατασκευάσα στη φύση, ου καν του καλίστου και τη μετά του των αγαθών αποστέρισε, λέγω δε της κατά το αδέσποτον και αυτεξούσιον χάριτος». Ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να γίνει αληθινά Θεός αν του έλειπε ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Θείας Φύσης, η ελευθερία. Από την άλλη πλευρά, δεν θα είχε γίνει πραγματικά ένα άρετος αν οι αρετές του είχαν κατά κάποιο τρόπο
επευληθεί και αν δεν τις είχε αποκτήσει με το ελεύθερο άγγιγμα της θέλησής του στην αγιαστική χάρη του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σημειώνει ότι ουκ αρετή το βία γινόμενον. Στη φυσιολογική κατάσταση της δημιουργίας του, ελευθερία για τον άνθρωπο σημαίνει να αυτοκαθορίζεται, δηλαδή να ενεργεί κατά φύση. Πάσα δε ελευθερία μία της αισθήτη φύση και προς εαυτήν οικείωσε, έχει γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Στο ίδιο πνεύμα ο Άγιος Μάξιμος λέγει ότι η ελευθερία για τον άνθρωπο σημαίνει να συναρμόζει τη διάθεση και την κλίση της προσωπικής του θέλησης ή του γνωμικού θέληματός του με το φυσικό θέλημα. Το τελευταίο τίνει προς το αγαθό και την πραγμάτωση της εν το Θεό φύσης του, ο οποίος είναι η αρχή και το τέλος της. Με άλλα λόγια, ελευθερία για τον καθένα σημαίνει να εκλέγει διαρκώς το αγαθό, να εκλέγει πάντα το Θεό.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο Ιγνάτιος, ο νέος μοναχός στο κρυφό μοναστήρι της Πηλιάς, αισθάνεται την γλυκύτητα των καρπών της ησυχαστικής ζωής και την παρουσία εκείνου που κατοικεί στις καρδιές όσων του ανοίγονται ολοκληρωτικά. Αναρωτιέται πόσες άλλες θείες καταστάσεις θα υπάρχουν και που ο γέροντάς του αλλά και άλλοι άγιοι ασκητές έχουν ζήσει εδώ στην ερημιά του Θεού. Σήμερα ο γέροντας αναλύει στον υποτακτικό του τη δύναμη της προσευχής. Όχι της προσευχής που κάνουν το πρωί, το βράδυ ή στην τράπεζα, μα της ακατάπαυστης προσευχής. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτος προσεύχεστε, πρέπει να το εννοήσουμε κατά γράμμα. Με αυτήν την έννοια, η προσευχή είναι κορυφαία επιστήμη και τέχνη. Όπως ο καλλιτέχνης και ο επιστήμονας πρέπει να δείξουν πολλή επιμέλεια πριν οριμάσουν, έτσι γίνεται και με τα πνευματικά. Αν ένας βιολιστής πρέπει να εξασκείται καθημερινά για να μοιηθεί στα μυστικά του βιολιού, πόσο πιο ευαίσθητη είναι η ανθρώπινη καρδιά και πόσο περισσότερη προσοχή και επιμονή χρειάζεται για να μοιηθεί και να πλησιάσει τον Θεό. Ένα βήμα προς τον Θεό εμείς, εκείνος με την αγάπη του κάνει 10 προς εμάς. Πώς, γέροντα, θα γεννεί αυτή η μοίηση όπως τη λες? Σιγά σιγά, παιδί μου, θα αποκτήσεις όλα τα εφόδια που χρειάζονται για να το καταφέρεις. Αυτά αποκτούνται από την πείρα και την προσπάθεια. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Μεγάλου Βασιλείου, η προσευχή πρέπει να έχει τα εξής 4 χαρακτηριστικά: δοξολογία, ευχαριστία, εξομολόγηση και δέηση για τη σωτηρία μας. Να μην ανησυχούμε και να μην προσευχόμαστε για λεπτομέρειες ανάξιες λόγου. Ο Κύριος λέει για αυτήν την περίπτωση: ζητείτε πρώτον την Βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Όποιος δεν φροντίζει να συμμορφώνει τη θέλησή του αλλά και την προσευχή του με το θέλημα του Θεού, θα συναντάει εμπόδια στις προσπάθειές του και θα πέφτει πάντα στις ενέδρες του εχθρού. Μη φοβάσαι αν παρατηρείς μέσα σου ξηρότητα πνευματική. Η ζωογόνα βροχή έρχεται άνωθεν, από ψηλά, όχι από κάτω. Στην καρδιά μας συνήθως υπάρχει σκληρή γη που αγκάθια τη ζώνουν. Όμως, γέροντα, μου έχεις πει, μα κι εγώ έχω δει, αλλά πιο πολύ αισθανθεί, πως υπάρχουν καταστάσεις πέρα από αυτό που θωρούμε και ακούμε και που κι εγώ έχω αισθανθεί, αλλά και δει με τα σωματικά μου μάτια στον τόπο αυτόν τον αγιασμένο. Και αυτό μας δίνει θαρώ τη δύναμη να μην απογοητευόμαστε, μα και να αγωνιζόμαστε με περισσότερη θέληση. Αυτό που είπες προηγουμένως, πως κάνουμε εμείς ένα βήμα προς τον Θεό και ο Θεός 10 προς εμάς. Εσύ που έζησες τόσα χρόνια επαεμέσα και στον τόπο αυτό με τις ασκητάδες, έχεις δει πολλές φορές αυτά τα βήματα του Θεού? Αν έχεις δει, πέ μου και μένα, άμα θα ρεις πως θα με βοηθήσουν να γεννώ καλύτερος. Θαρώ υπάρχουν και άλλα θαυμαστά που ο Θεός φανερώνει στους ανθρώπους που είναι κοντά του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, παιδί μου, για τον Απόστολο των Εθνών, το Θείο Παύλο: «Δεν μακαρίζω τον Παύλο τόσο για το ότι υπάγει στον Παράδεισο και άκουσε λόγια άρρητα, όσο επειδή υπέμεινε δεσμά για τον Χριστό. Δεν ήταν τόσο άξια τιμής τα χέρια του Παύλου όταν θεράπευαν αρρώστους, όσο όταν φορούσαν τις αλυσίδες. Δεν με εφραίνει ο Παύλος τόσο όταν κάνει θαύματα, όσο όταν πάσχει για τον Χριστό. Αν μου έλεγαν να διαλέξω ανάμεσα στο χάρισμα να ανασταίνω νεκρούς και στο να αλυσοδεθώ για τον Χριστό, εγώ θα διάλεγα τις αλυσίδες». Όλη η ουσία, παιδί μου, της Εκκλησίας μας είναι σε αυτούς τους λόγους του Αγίου Ιωάννη. Θυμάσαι που το έχουμε αναφέρει πάλι αυτό πριν λίγο καιρό, όταν ήταν μαζί και ο γέροντας Αγαθάγγελος. Αλλά επειδή καταλαβαίνω πως θέλεις να αναπαυθείς, να ξέρεις πως, χωρίς να το ζητήσεις, ο
ο Θεός θα σου χαρίσει καταστάσεις σε χρόνο που ο ίδιος θα επιλέξει και που θα είναι μόνο για ωφέλεια της ψυχής σου. Λίαν πρωί, σαν τέλεψε ο όρθρος, είδαν μία φιγούρα ασκητική, σαν φάντασμα, να στέκεται στον χώρο της σπηλιάς. Κανείς δεν κατάλαβε πότε ήρθε και πόση ώρα ήταν εκεί. «Ευλογείτε, αδελφοί μου», τον άκουσαν να λέει. «Ο Κύριος», του απάντησαν. «Είμαι ο μοναχός Μάρκος και ήρθα να προσκυνήσω την κυρά των αγγέλων και να πάρω την ευχή σου, γέροντα». Του γέροντα τα μάτια άστραψαν μόλις άκουσε το όνομά του. Πλησίασε κοντά του και έβαλε μετάνοια. Κι ύστερα τον ασπάστηκε, όπως έκανε και εκείνος. Προχώρησε και ο νέος και, αφού έβαλε μετάνοια, πήγε να του φιλήσει το χέρι. Δεν το τράβηξε ο μοναχός, μα έσκυψε και φίλησε και αυτό στο χέρι του Ιγνάτιου πριν προλάβει εκείνος να το τραβήξει. Φιγούρα αέρινη, λιπόσαρκη, με γένια και μαλλιά λευκά, σαν διαφανή που τα διαπερνούσε το φως. Μάλλον το φως που έβγαινε από το πρόσωπο τούτου του γέροντα. Είχε κάτι το χαρούμενο, το αγγελικό, που σε τραβούσε από την πρώτη στιγμή κοντά του. Ένα αδιόρατο χαμόγελο σχηματιζόταν στα χείλη του. Έδωσε ένα σακίδιο στον γέροντα, λέγοντάς του ότι είχε τα απαραίτητα για τη λειτουργία και μερικά βότανα. Έκανε πολλές μετάνοιες σαν προσκύνησε τις εικόνες του τέμπλου και τις άλλες του ναού. Ύστερα πήγαν στο αρχονταρίκι και στη μικρή τραπεζαρία πήραν πρωινό με φασκόμηλο και παξιμάδι. «Είδες, αδελφέ, που με ρίμνησε ο Θεός και σου έστειλε ταπεινό χαμομηλάκι, που η ευωδία του θα σκεπάσει τα αστερούσια και θα απλωθεί σε ολάκερη την Κρήτη?» είπε σε κάποια στιγμή σιγανά ο νεοφερμένος ασκητής στον γέροντα Ονούφριο, χωρίς να ακουστεί από τον Ιγνάτιο που ασχολιόταν με την περιποίηση των δύο γερόντων. «Δοξασμένο το Άγιο όνομά του», του απάντησε ο γεροασκητής. «Ως μη ευωδία στο μοναστηράκι σας, γέροντα, αγιάζει τον τόπο». Κάθισαν ύστερα όλοι μαζί και ο ασκητής κοίταξε έντονα τον Ιγνάτιο που είχε χαμηλωμένο το βλέμμα του. Ο γέροντας Ονούφριος, θέλοντας ίσως να δώσει αφορμή στο νεοφερμένο να αρχίσει κάποια διήγηση, αλλά και επειδή αισθανόταν ότι η παρουσία του γεροασκητή μόνο τυχαία δεν ήταν, αλλά κατόπιν παραχώρησης του Θεού, τον ρώτησε για την καταγωγή του. Χαμογέλασε και άρχισε να μιλάει με σιγανή φωνή. «Μεγάλωσα, αδελφοί μου, σε τόπο πιο άγριο και φτωχό από αυτόν εδώ τον ευλογημένο, σε ένα μικρό νησάκι, την Κάσο αν έχετε ακουστά. Και πώς έφτασε στην Κρήτη, πάτερ μου?» τον ρώτησε με ενδιαφέρον ο γέροντος Ονούφριος. Ένα βγήκε από το στόμα του νεοφερμένου και κουνώντας το κεφάλι είπε: «Τον Μάη του 24 γεννήκανε πολλές μάχες και χίλιοι κασιώτες αντιμετώπιζαν 7.000 Αιγύπτιους που ήρθαν με τον στόλο τους να μας υποτάξουν, αφού τα πλοία μας ήταν ο φόβος των Τούρκων. Ο αδελφός της μάνας μου ήταν ο καπετάν Νικόλας Γιούλιος, ο επικεφαλής όλου του στόλου μας. Στις μάχες σκοτώθηκαν πολλοί και ο πατέρας μου με δύο από τα αδέλφια μου. Τα υπόλοιπα 5 στον αριθμό μαζί με τη μάνα μας μας πήρε ο θείος μου, ο Νικόλας, με το πλοίο του και πήγαμε στην αρχή στη Μήλο, όπου άφησε τους πολλούς. Εμένα με πήρε μαζί του στη θάλασσα. Ήμουνε τότες 14 χρονών. Πέρασα πολλές περιπέτειες μαζί του. Σκληρή, μα όμορφη η ζωή στη θάλασσα. Εκάναμε εμπόριο με διάφορα νησιά και δεν υποφέραμε από φτώχεια όπως οι περισσότεροι χριστιανοί τότε. Μία μέρα βρεθήκαμε στη Σέριφο. Εκεί στην προκυμαία ήταν ένα ζητιάνος ρεκένδυτος που είχε ζαρώσει σε μια γωνιά και περίμενε μήπως πέσει κανένα κομμάτι από τα μεταφερόμενα τρόφιμα για να το φάει.
τον λυπήθηκα και πήρα ένα παστό κρέας κοντά μια οκά από το αμπάρι και χωρίς να λογαριάσω το άγριο βλέμμα του θείου μου, του το πρόσφερα. Ψιλόβρεχε και ο δυστυχισμένος εκείνος άνθρωπος έτρεμε καθώς η βροχή είχε σχεδόν διαπεράσει τα λιγοστά του ρούχα. Τότε έβγαλα το πανοφόρι μου, μια χοντρή κάπα και του την φόρεσα για να τον προφυλάξω από τη βροχή. Με κοίταξε με ένα βλέμμα ευγνωμοσύνης τόσο βαθύ που ακόμα μετά από τόσα χρόνια δεν μπορώ να ξεχάσω. Σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και ύστερα σε μένα και σαν να μετέφερε στο μυαλό μου τις λέξεις που δεν είπαν τα χείλη του. «Απ' τον Θεό να το βρεις». Με κοίταξαν οι περισσότεροι με απορία για αυτό που έκανα, αφού οι συνθήκες απαγόρευαν τέτοιες δωρεές. Και αφού σαλπάραμε, ο θείος μου με άφησε χωρίς φαγητό και χωρίς επενδύτη, μόνο με τα ρούχα που φορούσα να κρυώνω και να πεινώ για να καταλάβω, όπως μου είπε, ότι πριν κάνουμε κάτι πρέπει να σκεφτόμαστε τις συνέπειες. Εγώ από την υγρασία της θάλασσας αρρώστησα και αρκετές μέρες ήμουν μεταξύ ζωής και θανάτου. Ο θείος μου, ο καπετάνιος, τότε με λυπήθηκε και με περιποιόταν σαν να ήμουν γιος του αληθινός, αισθανόμενος τύψης για την πράξη του. Έφερε γιατρό στο επόμενο λιμάνι και με διάφορα φάρμακα προσπάθησε να με κάνει καλά. Όμως εγώ χειροτέρευα και πήγαινα από το κακό στο χειρότερο. Τότε είδα να μπαίνει στον χώρο που κοιτόμουν ο Χριστός μας. Ήταν ντυμένος με το πανοφόρι που είχα δώσει στον ζητιάνο και κρατούσε το παστό κρέας. Σήκωσε το χέρι του και με ευλόγησε χαμογελώντας μου. Αμέσως έπεσε ο πυρετός και έγινα καλά. Αισθάνθηκα μία χαρά πρωτόγνωρη και μία αγάπη για όλους να με κυριεύει. Άρχισα να χορεύω και να αγκαλιάζω τον θείο μου και όλους που δούλευαν στο πλοίο. Ο θείος μου νόμιζε πως ο πυρετός με είχε τρελάνει και με κοίταζε ανήσυχος. Με είδε όμως ότι στεκόμουν καλά στα πόδια μου και ηρέμησε λίγο. Εγώ μετά από αυτό δεν μπορούσα πλέον να μείνω στο πλοίο. Ήθελα να αφήσω ό,τι με κρατούσε στον κόσμο και να πετάξω μακριά του. Τις επόμενες μέρες που παραδώσαμε φορτίο στα νοτικά της Κρήτης, άφησα ένα γράμμα στον καπετάνιο θείο μου και αφού του εξήγησα την απόφασή μου να αφιερωθώ στον Θεό, ανέβηκα στα Αστερούσια και εμόνασα σε μία ευρύχωρη σπηλιά στην κορυφή του Φαραγγιού που αρχίζει από την παραλία. Ήμουν μικρός, αλλά ψημένος στη ζωή και δεν φοβόμουν την περιπέτεια. Είχα απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Μόλις έφαγα τα λίγα τρόφιμα που κρατούσα, ασκητές άγιοι με πλησίασαν και με βοήθησαν να συνηθίσω στην άσκηση και στην προσευχή. Με πρόσεχαν και με καθοδηγούσαν και μόλις μπήκα στα 18 μου χρόνια, ενδύθηκα το μοναχικό σχήμα. Σταμάτησε για λίγο τη διήγησή του ο ασκητής Μάρκος για να πιει μια γουλιά από το περιεχόμενο της κούπας που είχε μπροστά του και τότε ο Ιγνάτιος τόλμησε να ρωτήσει σιγά. «Και έζησες, Πάτερ, πολλές θεϊκές καταστάσεις στην ασκητική σου ζωή?» «Έζησα πολλά μυστήρια του Θεού και πνευματικές καταστάσεις που αποκαλύφθηκαν σε μένα τον αμαρτωλό μέσω άλλων συνασκητών, παιδί μου». Και αφού κοίταξε με χαμόγελο ικανοποίηση τον Ιγνάτιο που κρεμόταν από τα χείλη του, ο Άγιος Ασκητής συνέχισε την ιστορία του. «Είχα έναν συνασκητή που τον έλεγαν Θεοφάνη και αρπαζόταν κάθε τόσο ζώντας μια άλλη κατάσταση πέρα από τη γήινη. Μου περιέγραφε ύστερα αυτά που είχε ζήσει και εγώ ενισχυόμουν περισσότερο στον αγώνα μου. Κρατούσα σημειώσεις και τις διάβαζα θέλοντας να πάρω δύναμη όταν είχα πόλεμο από τον Μισόκαλο. Μου περιέγραφε τον Θεό σαν άβυσο αληθινής γνώσεως, ότι είναι εκείνος η αλήθεια και έτσι τον ονόμαζε συνέχεια, που δεν μοιάζει με κανένα των κτισμάτων και είναι τελείως ξένη με τα ανθρώπινα διανοήματα. Την αλήθεια, αν κάποιος τη δει, δεν μπορεί να την αποτυπώσει στη μνήμη του, γιατί είναι υπερφυής και ακατάληπτη. Μία άλλη κατάσταση, άνευ αρχής και τέλους, άναρχος και αιώνια αλήθεια.
ανερμήνευτος, ανέκφραστος, ασύλληπτος, ατένιστος, απερίγραπτος. Αναβλύζει από αυτήν αενάος ζωοποιός ποταμός, χορηγός αληθινής ζωής και γνώσεως. Ο διαπεραστικός οφθαλμός, ο τα πάντα ορών και τα πάντα γινώσκων. Ακόμα και την ανάσα τους κρατούσαν χαμηλή οι δύο ένικοι της σπηλιάς για να ακούσουν τα λεγόμενα. Και συνέχισε ο ασκητής να περιγράφει τον απερίγραπτο σαν υπερπερίλαμπρο ήλιο που σκορπά την αληθινή και ευγενή χαρά και πλημμυρίζει το υπ' αυτόν ακίνητο, αχανές, νοερό στερέωμα με αβάσταχτη γλυκύτητα, εφροσύνη και αγαλίαση. Κι ύστερα έβγαλε από μία εσωτερική τσέπη του ζωστικού του ένα μικρό, δερματόδετο βιβλίο και άρχισε να διαβάζει από αυτό, εξηγώντας τους ότι εκεί μέσα είναι γραμμένα όλα όπως του τα περιέγραψε ο συνασκητής του με τη χρονική σειρά που τα έζησε. «Είδα άντρα να με πιάνει από το χέρι και να με οδηγεί προς τα άνω. Τότε, όπως ανεβαίναμε, είδα το περιβάλλον να χρυσώνει περισσότερο. Τότε είπα στον οδηγό μου φοβισμένα, «Πού με πάτε?» Και εκείνος μου απάντησε, «Σε πάω να σε κρίνει ο Χριστός». Φόβος μεγάλος με κατέλαβε, γιατί συγκρίνοντας τη ζωή μου με τη γραφή, δεν συμβάδιζαν. Τότε με έπιασε επιθυμία να κατέβω στη γη και να γίνω ακριβής στηρητής των εντολών αυτού και να αφιερωθώ εξ ολοκλήρου σε αυτόν. Ήταν το έτος 1830. Στα επόμενα χρόνια, κατά καιρούς, μου περιέγραφε. Αισθανόμουν από καιρού ισχερόν ελαφρά πνευματική έκσταση. Μια υπερφυή χαρά, εφροσύνη και αγαλίαση πλημμύριζε την ψυχή μου και την ανάγκαζε να σκυρτά και να αγάλεται. Εκείνες τις στιγμές ενόμιζα ότι τα πάντα ήταν για μένα και εγώ ήμουν για τα πάντα. Το έτος 1832, την εσπέραν του 15 Αυγούστου, είδα μπροστά μου να ανοίγει άβυσσος ζωφερούς σκότους και την ψυχή μου να σπρώχνεται προς αυτό. Φοβήθηκα και, πέφτοντας στα γόνατα, προσευχήθηκα στην Αγία Τριάδα. Τρεις ακτίνες τότε κατευθύνθηκαν προς την κεφαλή μου. Αμέσως παρηγορήθηκε η ψυχή μου. Τότε είδα όραμα στον ανατολικό τοίχο της σπηλιάς μου να ανοίγεται ένας νέος, περίλαμπρος ουρανός και μέσα σε αυτόν τρεις μοναχούς να ομιλούν μεταξύ τους γλώσσα ακατάληπτη, απεριγράπτου γλυκύτητας. Είχαν βιβλίο στα χέρια τους που είχε επιγραφεί «Ζωή» και αφού έγραψαν σε αυτό, το έριξαν σε μία παλιά κασέλα. Ύστερα με φύσηξαν στο μέτωπο. Από τη στιγμή εκείνη υπερφυσική χαρά πλημμύρισε την ψυχή μου που κράτησε 9 μέρες. Τα επόμενα χρόνια είχα παρόμοιες πνευματικές καταστάσεις που δεν μπορώ να τις περιγράψω όπως τις είδα, διότι δεν περιγράφονται ως έχουν, αλλά και δεν μπορούν να εννοηθούν από όσους θα τις ακούσουν. Λέω αυτά που μπορώ να περιγράψω και ο καθένας κατά τη σοφία του και με σύνεση θα μπορεί να εννοήσει. Αυτές οι συλλήψεις οι πνευματικές γινόταν ως εξής. Ξαφνικά και απότομα και απροσδόκητα ερχόταν υπερφυσική και ακατάληπτη δύναμη, σαν μαγνητική αέρινη δύναμη και άρπαζε τη διάνοιά μου. Και ή την κρατούσε στην κεφαλή μου και άνοιγε τους πνευματικούς μου οφθαλμούς και έβλεπα ή την οδηγούσε όπου αυτή ήθελε. Μπορεί να κοιμόμουν ή να ήμουν ξύπνιος. Διατηρούσα την ίδια διανοητική κατάσταση που έχει ένας άνθρωπος ξύπνιος ή μπορεί να προσετίθετο σε μένα υπερφυσική και ακατάληπτη γνώση και δύναμη και νέα ζωή. Και αναγεννιόμουνα και έπαιρνα την αληθινή φύση που μπροστά της η τωρινή είναι ψευδής, μάταιη και νηπιώδης και μεταλλάσσονταν στην ψυχή μου χαρά, αγαλίαση, γλυκύτητα, θερμή και ευγενική αγάπη.
τότε είχα επιθυμία να είχαν αυτό το αίσθημα όλοι οι άνθρωποι και να ήταν ευτυχείς όπως εγώ. Και πάλι μετά από μερικές ημέρες αισθάνθηκα να αρπάζεται η διάνοιά μου υπό αβύσου γνώσεως και βρέθηκα προόντος που ουδέποτε είχε προσεγγίσει η σκέψη μου. Με έκπληξη πολύ έκρινα με τον εαυτό μου και είπα «Ιδού η αλήθεια». Και τότε μέσα μου βαθιά, αφού ανοίχτηκε ο νους μου, είδα πως ήταν γνώριμο σε μένα η αλήθεια από τα ασύλληπτα βάθη του αχανούς παρελθόντος. Και μέσα μου γεννήθηκε μία νέα ζωή αληθινή και γνώση ακατάληπτη και υπερφυσική. Και είδα ότι αγέννητος και αθάνατος είναι η αλήθεια και ποιητής πάσης δημιουργίας και κτίσεως. Όν δεν υπάρχει υπερτερούν αυτής. Και είδα να περνούν και να φεύγουν οι αιώνες, αλλά σε αυτήν δεν αριθμούν το αιώνες. Και άκουσα μυστική φωνή να λέει «Ζωή αιώνια». Τότε θυμήθηκα τον παρόντα κόσμο και την παρούσα ζωή και είδα ότι είναι υπνώθης και ψευδής και το περιβάλλον της γυράσκον και παρερχόμενο. Εκείνη τη στιγμή δεν ήθελα να επανέλθω στην παρούσα ζωή και τον παρόντα κόσμο και έβλεπα την αλήθεια εν ρηπή οφθαλμού να ανεβαίνει στον ουρανό και σε ουρανούς υπεράνω των ουρανών. Και με μιας μου αφαιρέθηκε η γνώση και η δύναμη και η ζωή, η ακατάληπτη και η υπερφυσική. Και βρέθηκα σε καταπνικτικό σκοτάδι, ζωφερό και καταχθόνιο, μέσα στο οποίο συνεχώς πνιγόμουν και πιεζόμουν υπερβολικά. Πήγαινα από θάνατο σε θάνατο και ο θάνατός μου δεν τελείωνε. Και άκουσα μυστική φωνή να μου λέει «Κόλαση αιώνια». Και προσπάθησα να συντάξω μία προσευχή, αλλά μου ήταν αδύνατον. Ύστερα από τα βάθη της διάνοιάς μου, με όση ταχύτητα μπορούσα για να μην τη διασκορπίσει ο νοερός ανεμοστρόβιλος, άρχισα να λέω «Σώσον με Κύριε Σαβαώθ» και ξαναγύρισα στην προτέρα σωματική μου κατάσταση. Είδα ξανά την αλήθεια με τα μάτια της ψυχής μου πολλές φορές και είχα χαρά ανέκφραστη. Ήταν ολόκληρη άβυσσος αγάπης και παρηγοριάς. Κάλυπτε με στοργή τα άπειρα έργα της. Και ήθελα να καλέσω όλον τον κόσμο να γίνει μέτοχος αυτής της χαράς μου. Είδα μέρος της αχανούς ουράνιας φυσαλίδας, μη μπορώντας να ατενίσω το άπειρο μέγεθος αυτής, μέσα στην κοιλία της αβύσσου των υδάτων, μέσα στην οποία είναι δημιουργημένη η άπειρη κόσμη της ύλης. Και τα τυχώματα της ουρανίου φυσαλίδας είδα και από την άβυσσο των υδάτων πέρασα και ήμουν εκστατικός πολλές μέρες από την έκπληξη και τον θαυμασμό. Ο ασκητής έκλεισε το βιβλίο ενώ είχε ακόμη πολλές σελίδες αδιάβαστες και ύστερα, σαν σε περίληψη, τους είπε «Είχε ακόμη αυτός ο ασκητής, αδελφοί μου, πολλές τέτοιες πνευματικές καταστάσεις και θεοφάνειες. Κάποτε είδε εντός νέου, περίλαμπρου ουρανού, το συμπαθέστατο και δεσποτικό πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σιγή και παρηγοριά προπορευόταν από αυτόν και άμετρη καλοσύνη εστόλιζε την παρουσία του. Και είπε εκστατικός «Ιδού ο βασιλεύς της ειρήνης». Είδε πάλι άλλοτε ενώ προσευχόταν να προβάλλει από την εικόνα το αξιοσέβαστο και μεγαλοπρεπές περίλαμπρο πνεύμα της υπεραγίας Θεοτόκου και μόλις το είδε ντράπηκε και κοίταξε χάμω. Άλλη μια φορά συζήτησε με πνεύμα αληθινής φύσεως και αμέσως εισήλθε μέσα του και τον γέμισε αληθινή γνώση, δύναμη και ζωή. Είδε κάποια φορά τον Χριστό να τον κοιτάζει περίλυπος και να του λέει να φτιάξει σώμα με ψυχή αγίαν, γιατί ήταν αδρανής και άγονος και υπέτειος της λύπης του. Όταν του είπε ότι ήταν αδύνατος σαν άνθρωπος και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, ο Χριστός του είπε «Διάθεσε ό,τι έχεις». Μία άλλη φορά είδε πλήθη Αγίων να σκυρτούν και να ψάλουν το «Άγιος, Άγιος, Άγιος» και το πνεύμα του Άγιον
να επικάθεται και να αναπαύεται σε αυτούς. Και πολλές άλλες τέτοιες καταστάσεις είδε και έζησε και ζει ακόμη αυτός ο ασκητής. Σταμάτησε για λίγο να μιλά ο ασκητής Μάρκος και κοίταξε τον μικρό ένικο της σπηλιάς που τον παρατηρούσε εκστατικά. Τότε σηκώθηκε και τον ασπάστηκε στο μέτωπο. Αμέσως μία απέραντη γλυκύτητα πλημμύρισε τον Ιγνάτιο. Αισθάνθηκε σαν να άνοιξαν για λίγο οι πνευματικοί του οφθαλμοί και να κοίταζαν από μία οπή έναν άλλον κόσμο, απέραντο, αχανή, μαλαμπρό και φωτεινό. Σαν να είδε και κατάλαβε ακριβώς όσα είχε διηγηθεί πριν λίγο ο γεροασκητής. Ο ασκητής σταμάτησε να διηγείται, έκλεισε τα μάτια του και φαινόταν σαν να ζούσε κάποια πνευματική εμπειρία. Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους οι δύο ένικοι της σπηλιάς και χωρίς να μιλήσουν περίμεναν τη συνέχεια, που όμως ίσως θα αργούσε αφού ο γεροασκητής φαινόταν να είναι βυθισμένος ή σαν να είχε

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο μονοθεσίτης δάσκαλος.

Είναι γνωστό ότι οι αναμνήσεις των παιδικών χρόνων μένουν βαθιά χαραγμένες στη μνήμη μας. Μια γλυκιά μορφή λοιπόν που ζυμώθηκε μαζί με τα ομορφότερα χρόνια της παιδικής ηλικίας των παλαιών είναι η μορφή του δασκάλου. Ο δάσκαλος, αφού έπαιρνε το διορισμό του για να υπηρετήσει σε κάποιο ορεινό χωριό, στο οποίο λειτουργούσε μονοθέσιο σχολείο, ξεκινούσε από το σπίτι του με μόνα εφόδια τις λίγες γνώσεις του γυμνασίου και του διδασκαλίου ή της παιδαγωγικής ακαδημίας αργότερα. Όμως, ο άνθρωπος αυτός είχε όραμα, ήταν γεμάτος φλόγα, όνειρα, πίστη, κέφι και όρεξη για δουλειά. Είχε στο μυαλό του πάντα το ποίημα του Κωστή Παλαμά. «Σμίλεψε πάλι δάσκαλε ψυχές κι ό,τι σ' απόμεινε ακόμη στη ζωή σου μην τ' αρνηθείς, θυσίαστο ως τη στερνή πνοή σου. Χτίσε το παλάτι, δάσκαλε σοφέ, κι αν λίγη δύναμη μέσα στο κορμί σου μένει, μην κουραστείς, είναι η ψυχή σου ατσαλωμένη. Θέμελα βάλε τώρα πιο βαθιά, ο πόλεμος να μην μπορεί να τα γκρεμίσει. Σκάψε βαθιά, τι κι αν πολλοί σε έχουν λησμονήσει, θα θυμηθούνε κάποτε κι αυτοί τα βάρη που κρατάς σαν άτλαντα στην πλάτη. Υπομονή, χτίσε σοφέ της κοινωνίας το παλάτι».

Ύστερα λοιπόν από πεζοπορία 2-3 ωρών, ανάμεσα από κακοτράχαλους και δύσβατους δρόμους, βρισκόταν ο δάσκαλος στο χωριό. Οι κάτοικοι τον παρατηρούσαν από πάνω μέχρι κάτω, ενώ οι αρχές, ο πρόεδρος, ο παπάς, ο αγροφύλακας, ο καφετζής, αλλά και ο μπακάλης του χωριού, τον πλησίαζαν και τον καλωσόριζαν. Άνοιγαν δειλά και περίεργα μερικά παράθυρα και ξεπρόβαλαν γυναικείες μορφές να δουν και να μάθουν πολλά για τον δάσκαλο, όπως αν ήταν παντρεμένος, αν ήταν όμορφος. Τα σκολιαρούδια έπαιζαν κρυφτούλι στις γωνιές των σπιτιών και προσπαθούσαν να βγάλουν συμπέρασμα τι πράγμα ήταν αυτός ο καινούριος δάσκαλος. Αμέσως μετά πήγαιναν στο σχολείο, ένα ισόγειο χαμηλό ερείπιο, ασοβάντιστο, με σάπια παράθυρα και χωρίς τζάμια. Ένα κουτσό τραπέζι για έδρα, μερικά θρανία, ένα εικόνισμα κρεμασμένο στον τοίχο, που ίσως κάποτε παρίστανε τον Ιησού να ευλογεί τα παιδιά. Την άλλη μέρα έρχονταν και τα παιδιά, τα περισσότερα ξυπόλυτα, ακούρευτα και όχι τόσο καθαρά. Για σάκα είχαν ένα κομμάτι πανί από ανιφαντικό της μητέρας τους. Η μοναδική γραφική ύλη ήταν η πλάκα και το κονδύλι, κατάσταση αποκαρδιωτική. Τι να κάνεις, εδώ φαινόταν το έργο του λειτουργού και όχι του δημοσίου υπαλλήλου.

κάθε πρωί είχε ατομική καθαριότητα. Το σχολείο απέκτησε και κουρευτική μηχανή και τα καλά αποτελέσματα δεν άργησαν. Το σχολείο έβρισκε σιγά σιγά τον δρόμο του. Κάθε Κυριακή είχε εκκλησιασμό. Τα παιδιά ήσυχα παρακολουθούσαν τη λειτουργία και ο δάσκαλος έψαλε «Δόξασαι ο Θεός». Έλεγε ο παπάς «Αποκτήσαμε και ψάλτη». Εμβολίαζε τα άγρια δέντρα και παρακινούσε τους κατοίκους να κάνουν το ίδιο. Γέμισε ο τόπος από καρποφόρα δέντρα. Τις Κυριακές έκανε δεντροφυτεύσεις σε κοινόχρηστους χώρους. Δημιούργησε ένα μικρό φαρμακείο πρώτων βοηθειών. Εκτελούσε χρέη νοσοκόμου και συμμετείχε σε όλες τις χαρές και τις λύπες των χωριανών. Αφιέρωνε το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας κάτω από το αμυδρό φως της λάμπας πετρελαίου για να προπαρασκευαστεί στα 15 τουλάχιστον μαθήματα της επόμενης ημέρας, να διορθώσει τετράδια, να ετοιμάσει την αλληλογραφία του σχολείου, που από τότε ήταν αρκετή. Ακόμη έγραφε και γράμματα για λογαριασμό των αγράμματων χωριανών ή αιτήσεις προς τις διάφορες υπηρεσίες. Ο μεγαλύτερος μαθητής χτυπούσε την καμπάνα για μάθημα πρωί-απόγευμα. Τα εποπτικά όργανα ήταν απλά, κατασκευασμένα από τον δάσκαλο και τους μαθητές. Σε κάθε εθνική επέτειο διοργάνωνε θεατρικές παραστάσεις υψίστης εθνικής σημασίας. Γιορτή τα Χριστούγεννα, κάλαντα στο τέλος του χρόνου. Εξετάσεις και γυμναστικές επιδείξεις. Διοργάνωνε ακόμη χοροεσπερίδες και θεατρικές παραστάσεις με τους μεγάλους του χωριού. Όταν έφτασαν τα μαθητικά συσίτια, του έγιναν μεγάλος βραχνάς. Γάλα με χάσικο ψωμί και κίτρινο τυρί το πρωί. Μακαρόνια, πληγούρι και άλλα για το μεσημέρι. Όλα τα τρόφιμα τα φόρτωνε και τα ξεφόρτωνε ο δάσκαλος με τα χέρια του. Είχε μεγάλο μεράκι να περάσουν όλοι οι μαθητές του στο γυμνάσιο. Εκείνη την εποχή έδιναν εισιτήριες εξετάσεις. Από το σπίτι δεν υπήρχε καμία βοήθεια.

Ο δάσκαλος ήταν ο εμψυχωτής, ο συμφιλιωτής, ο γεωπόνος, ο καθοδηγητής, ο τεχνίτης, ο γραμματέας, ο συνεταιριστής και ο συνεργάτης των αρχών. Κάθε ξένος που ερχόταν στο χωριό κατέληγε στο σπίτι του δασκάλου. Αυτό στην καθοριότητα του χωριού, στους εράνους, στις απογραφές και πάντα άμυστος. Κάθε βράδυ, στο καφενεδάκι του χωριού, οι χωριανοί περίμεναν να μάθουν

τα νέα από τον δάσκαλο που αντικαθιστούσε όλα τα σύγχρονα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το ενδιαφέρον του έφτανε και να τους παρακινήσει να χτίσουν στα σπίτια τους αποχωρητήρια που δεν είχαν. Η δασκάλα ή δασκάλισσα βοηθούσε συμπληρωματικά το χωριό. Μάθαινε στις γυναίκες καινούργια φαγητά, γλυκά και εντύματα. Τους έδειχνε πώς να στρώνουν το τραπέζι και πώς να συντηρούν τα τρόφιμα. Ακόμη τους μιλούσε για την ανατροφή των παιδιών και κάθε Κυριακή μάζευε τα παιδιά μετά την εκκλησία για κατηχητικό. Στο τέλος του χρόνου οργάνωνε τη σχετική γιορτή. Ο δάσκαλος επέκτηνε τις δραστηριότητές του στη δημιουργία γεωργικού συνεταιρισμού, στην ανέγερση ηρώου πεσόντων, στη δημιουργία αγροτικών δρόμων, πλατείας, εκκλησίας και άλλα. Ασχολούνταν και με τη λαογραφία. Συγκέντρωνε όσο μπορούσε λαογραφικό υλικό. Συντηρούσε και διέδιδε τις λαϊκές παραδόσεις και δημιουργούσε λαογραφικές συλλογές με σκεύη, έπιπλα, ενδυμασίες, ξυλόγλυπτα και εντύματα, δημοτικά τραγούδια, παραμύθια και άλλα. Δίδασκε στο μάθημα της γυμναστικής τους κρητικούς χορούς. Το βράδυ έκανε νυχτερινό μάθημα στους αναλφάβητους. Κάθε Τετάρτη απόγευμα είχε καλλιέργεια σχολικού κήπου. Είχε σπορείο με πρασιές από νερατζιές, καρυδιές, κερασιές, πεύκα, κυπαρίσια και άλλα δέντρα, λουλούδια λογής-λογής, σωστός παράδεισος. Τελικά, το έργο του δασκάλου αναγνωριζόταν από τους χωριανούς και δεν αντιδρούσαν όταν τους ζητούσε να χτίσουν καινούριο σχολείο. Βοήθησαν όλοι και ύστερα από λίγο καιρό δεν χόρτεναν να καμαρώνουν το νέο διδακτήριο. Δεν πίστευαν στα μάτια τους. Έρχονταν τα καινούργια θρανία, οι πίνακες. Λειτουργήσε η δανειστική βιβλιοθήκη. Όταν ερχόταν το ηλεκτρικό ρεύμα στο χωριό, αγοραζόταν και κινηματογραφική μηχανή για την ψυχαγωγία και τη μόρφωση των παιδιών, αλλά και των μεγάλων. Αυτός ο Ιεραπόστολος πολλές φορές διέθετε και τις καλοκαιρινές του διακοπές για τις παιδικές κατασκηνώσεις και διοργάνωνε μορφωτικές εκδρομές. Πάντα στη διδασκαλία του εξήρε τις ανθρώπινες αξίες, τη θρησκεία, την πατρίδα, την ελευθερία, την οικογένεια. Ο δάσκαλος, ως φλογερός πατριώτης, έδωσε το παρόν και διακρίθηκε σε όλους τους αγώνες του έθνους μας. Πολλά από τα σχολεία υπήρξαν επαναστατικά κέντρα και κέντρα εθνικής αντίστασης. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο δάσκαλος μοιάζει με τον Γεωργό και οι συμβουλές και τα ηθικά παραγγέλματα με τον Σπόρο. Σήμερα ο δάσκαλος είναι απόφυτος πανεπιστημίου. Οι πλούσιες γνώσεις και η πείρα ήταν και είναι απαραίτητα εφόδια, γιατί ο δάσκαλος πρέπει να δημιουργήσει άριστη εντύπωση στους μαθητές και τους γονείς, να γίνει κύριος της κατάστασης εντός και εκτός του σχολείου. Οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ μαθητών, γονέων και δασκάλου να βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο. Κατά τη διδασκαλία να γίνεται οικονομία χρόνου στα επουσιώδη και επιμονή στα ουσιώδη. Να περάσει στους μαθητές ενσυνείδητα τις αρετές υπομονή, επιμονή, καθαριότητα, πειθαρχία, παρατηρητικότητα, αυτενέργεια, αγάπη στους άλλους και κυρίως αγάπη στην πατρίδα και τη θρησκεία. Να ελέγχει τις εργασίες όλων των μαθητών κάθε μέρα και να ενθαρρύνονται όλοι και να είναι πρότυπο
εργατικότητας, παραγωγικότητας και αγάπης προς το παιδί.

Σήμερα τα μονοθέσια σχολεία είναι ελάχιστα. Κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Θύματα κι αυτά της αστιφιλίας. Μόνο τα χτίρια στέκουν πεισματικά όρθια, εγκαταλελειμμένα κι αυτά, για να θυμίζουν παλιές εποχές, δύσκολες αλλά όμορφες. Πρέπει κάποτε η κοινωνία μας να αναγνωρίσει τον ακούραστο και αθόρυβο εργάτη, τον πραγματικό ευεργέτη, τον ειρηνιστή, τον ανθρωπιστή, τον παιδαγωγό, τον αφανή μάρτυρα, εκείνον που δίδαξε στα χρόνια του τρόμου και της δυστυχίας. Γιατί όπως λέει ο Σέξπιρ, οι μεγάλοι άνδρες κατασκευάζουν μόνοι το βάθρο τους. Το μέλλον αναλαμβάνει απλά να στήσει πάνω του το άγαλμά τους. Όταν ρώτησαν τον Σοκράτη ποια είναι η άριστη πόλη, εκείνος απάντησε: «Εκείνη στην οποία υπάρχουν πολλά βραβεία της αρετής».

0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Στασιάζομεν προς αλλήλους και το σώμα του Χριστού διασπάσαμεν. Ημεν Παύλου, ιδε Απολλώ, ιδε Κυφά. Ιδε είναι τιμότερη και των άλλων απαξιώσαντες εαυτούς επιγράφουσι Χριστού. Στασιάζουμε ο ένας εναντίον του άλλου και διασπάσαμε το σώμα του Χριστού. Άλλοι λένε ότι ανήκουν στον Παύλο, άλλοι στον Απολλώ, άλλοι στον Κυφά, στον Πέτρο. Και κάποιοι άλλοι, για να φαίνονται ανώτεροι και υποτιμώντας τους υπόλοιπους, ονομάζουν τον εαυτό τους χριστιανό. Με αυτά τα λόγια, ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, στον λόγο σίγμα ταφ περί θεολογίας, που πρωτοεκφωνήθηκε κατά την παρέτησή του, περιέγραφε αιώνες πριν μια οδυνηρή πραγματικότητα. Την τάση μας να συγκρουόμαστε στο όνομα της πίστης και να διασπούμε την ενότητα του σώματος του Χριστού. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνηθίζουμε να αναφερόμαστε στην Εκκλησία ως τον κατεξοχήν χώρο της απόλυτης αγιότητας και δικαίως εφόσον αποβλέπουμε στην κεφαλή της τον Χριστό. Τι συμβαίνει όμως με εμάς τα μέλη της? Όπως επισημαίνει ο Άγιος Πατέρας που προαναφέραμε, οι δικές μας αστοχίες, οι ιδεολειψίες και οι πνευματικές μας παρεκτροπές συχνά αλλοιώνουν την πίστη και κινδυνεύουν να μετατρέψουν το ζωηφόρο σώμα του Χριστού σε έναν μεγάλο ασθενή που υποφέρει. Ποιες όμως είναι αυτές οι παθογένειες που πληγώνουν την Εκκλησία, το σώμα του Χριστού και από πηγή ίασης το μετατρέπουν σε έναν οργανισμό που νοσεί? Να μιλήσουμε για τον γεροντισμό που καταργεί το πρόσωπο, για τον ομικισμό που στεγνώνει την αγάπη, για τον φονταμεταλισμό που υψώνει τύχη εκεί που ο Χριστός άνοιξε αγκαλιές? Πού τελειώνει η ευσέβεια και πού αρχίζει ο ευσεβισμός? Πότε η τήρηση των κανόνων μετατρέπεται σε στήρα τυπολατρεία? Το ζήτημα των πνευματικών στρεβλώσεων και των παρεκκλήσεων που συχνά εμφανίζονται στο χώρο της Εκκλησίας, φίλοι και φίλες, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε σήμερα, ένα θέμα λεπτό αλλά εξαιρετικά κρίσιμο. Με οδηγό την πατερική ρίση ότι η Εκκλησία δεν είναι δικαστήριο αλλά ιατρείο, ξεκινάμε με τη θέση ότι η παραδοχή μιας πνευματικής ασθένειας δεν αποτελεί ομολογία ήτας, αλλά την ίδια την απαρχή της θεραπείας. Στόχος μας δεν είναι βεβαίως η κατάκριση από την οποία κανείς μας δεν εξαιρείται, αλλά η ανάδειξη εκείνων των παθογενειών που αλλοιώνουν το γνήσιο εκκλησιαστικό ήθος. Σε αυτή τη διαδρομή έχουμε τη μεγάλη ευλογία, την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε έναν εκλεκτό προσκεκλημένο που συνδυάζει τη βαθιά θεολογική γνώση με την πολύτιμη ποιμαντική εμπειρία. Τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Δημήτριο Στρατή, καθηγητή Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Μαζί του θα προσπαθήσουμε να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε αυτές τις πνευματικές αστοχίες στην κατά Θεόν πορεία, όπως ο ίδιος ο συνομιλητής μας ονόμασε, όχι ως σημάδια ολιγοπιστίας, αλλά ως την απαραίτητη προϋπόθεση για την εν Χριστώ θεραπεία μας. Πάτερ Δημήτριε, σας καλωσορίζουμε θερμά στην εκπομπή μας και μέσω αυτής στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας παρά το ιδιαίτερα βεβαρημένο πρόγραμμά σας.
1: Καλό σας ήβρα, αγαπητή μου Αμαλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Με πολύ χαρά μιλάω στον σταθμό της Εκκλησίας της Κρήτης, με ευγνωμοσύνη προς τον Αρχιεπίσκοπο και σε όλους τους κληρικούς και τους φορείς της Εκκλησίας της Αρχιεπισκοπής και όλης της Κρήτης. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί απευθύνομαι σε αγαπητούς αδελφούς, σε επίμνιο με επίγνωση της κατά Θεόν πορείας, με εκκλησιαστικό φρόνημα και με πόνο καρδιάς πάντοτε προσπαθούμε όσο μπορούμε με ταπείνωση να πορευόμαστε την οδό του Ευαγγελίου. Σε κάθε προσπάθεια υπάρχουν αστοχίες και όταν είναι πολύ μεγάλη αυτή η πορεία και όταν είναι πολύ σπουδαίο το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, τόσο και αυτές πληθαίνουν, καθώς τις οργανώνει ο αντίπαλός μας που είναι ο Σατανάς, και εμείς δεν έχουμε παρά να πορευόμαστε με ταπείνωση, με σοφροσύνη και με σύνεση, αναζητώντας τα λάθη και αιτούμενοι πάντοτε συγχώρηση από το Θεό και τους αδελφούς μας. Ήταν πολύ καλή η σκέψη αυτή να μιλήσουμε για κάποια πράγματα τα οποία εμείς οι ίδιοι ομιλούντες πρωτίστως πάσχουμε και τα γνωρίζουμε εξιδίων. και ο παθόν μπορεί να γίνεται μαθόν, και αν η μάθηση αυτή περάσει και στους αδελφούς μας, τους βοηθά, ας πούμε, για να ξεπερνούν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες.
0: Είπαμε στην εισαγωγή μας, Πάτερ, ότι αυτό που λέτε κι εσείς αυτή τη στιγμή, ως μέλη της Εκκλησίας, όλοι φέρουμε ακέραια την ευθύνη για την εικόνα της. Εμείς αποτελούμε την παραφωνία εξαιτίας των δικών μας φαλμάτων, των δικών μας στρεβλώσεων. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, Πάτερ Δημήτριε, ότι εννοούμε γενικά με τον όρο πνευματική αστοχία, πνευματική στρέβλωση ή παρέκκληση, όπως αλλιώς?
1: Ο άνθρωπος μετά την πτώση ολισθαίνει συνεχώς. Είναι η φύση του ανθρώπου τέτοια, είναι φιλεπίστροφη προς τα πάθη, είναι ολισθηρή προς την αμαρτία. Δεν είναι θέμα ποιος φταίει, είναι θέμα πώς μπορούμε να επανακάμπτουμε και να διορθώνουμε. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έλεγε ο Άγιος Πατήρ Σοφρόνιος του Έσεξ, ότι σε κάθε άνθρωπο έβλεπε τον ίδιο τον Αδάμ, τον Αδάμ τον Πεπτοκότα, και θρηνούσε για την πτώση αυτή στον καθέναν, όπως και για τον εαυτό του, όπως για τον ένα Αδάμ. Φορτωνότανε όλες τις αστοχίες, όλα τα λάθη κατά μίμηση του Χριστού. Ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, ο αναμάρτητος, τα πήρε όλα αυτά τα λάθη μας, τα απαιώνως, τα οποία λογίζονται στον άνθρωπο τον πρωτότοκο, αλλά και εκπεσόντα, και τα φορτώθηκε και ανέβηκε στο Σταυρό. Και από εκεί έχει τη δύναμη αυτή της Αναστάσεως και του ζωηρή του αίματος του να μας ξεπλένει τους ρήπους και τις αμαρτίες. Έτσι λοιπόν όλη η πορεία μας είναι βέβαιο ότι ολισθαίνει. Με τη διαφορά, με τη βοήθεια του Θεού πάντοτε, μπορούμε να αποφεύγουμε κάποιες λάθος συνήθειες μας, κάποιες έξεις, οι οποίες μας δημιουργούν μια δεύτερη φύση, ξεπεσμένη. Εδώ και ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι «Ο μισό του το πράσω». Αυτό που δεν θέλω, που το απεχθάνω, πολλές φορές χωρίς να το καταλάβω, το κάνω εγώ ο ίδιος. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, η πορεία μας, αφού έχει μέσα της το λάθος, την αμαρτία και καταλήγει στο θάνατο, έχει πάντοτε αυτήν την θλίψη, η οποία όμως με την Ανάσταση του Χριστού, με τη ζωήρητο θυσία του, μπορεί να αναιρεθεί. Αυτό είναι και το κυρίως σκοπός της Εκκλησίας και η πορεία μας μέσα σε αυτή.
0: Η αλήθεια είναι, Πάτερ Δημήτρη, ότι στην ζωή μας, στην εμπειρία μας μέσα στην Εκκλησία, παρατηρούμε διάφορα φαινόμενα τα οποία δεν συνάδουν συνήθως με το ελεύθερο πνεύμα και φρόνημα της Εκκλησίας μας. Παραδείγματος χάρη, να ξεκινήσουμε έτσι και να αναφέρουμε κάποιες από αυτές τις παρεκτροπές, όπως τις ονομάζουν, τις αστοχίες, όπως είπατε, παρατηρείται συχνά μία αιμονική προσκόλληση σε θρησκευτικούς κανόνες, που μάλιστα υπάρχει μέσα της και ένας φόβος, μια ιδιωτελή σχέση με το Θείο. Αυτό που θα ονομάζαμε θρησκοληψία, με λίγα λόγια.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα φαινόμενο γι' αυτό, το οποίο παρατηρούμε, ότι ενώ άνθρωποι μπαινοβγαίνουν τις εκκλησίες, κρατούν τους τύπους, εν τούτης στην ουσία δεν ζουν την ελευθερία του πνεύματος, η οποία μας απαλλάσσει από αυτούς και μας οδηγεί στην χάρη την ατελεύτητη του Θεού. Το κριτήριο είναι το αποτέλεσμα. Όταν δεν είμαστε ευεργετικοί στους συνανθρώπους μας, όταν δεν έχουμε χαρά εντός μας, τότε κρατιόμαστε από αυτούς τους τύπους. Ο τύπος είναι ένα περίβλημα, πολύτιμο θα έλεγα, το οποίο όμως ένα όστρακο κρατάει την ουσία. Αν σπάσει πολλές φορές μπορεί να είναι σε βάρος της ουσίας. Όμως στεγνό το όστρακο και ξερό χωρίς ουσία δεν έχει καμία αξία, είναι για τα σκουπίδια. Αυτός είναι ένας λόγος ο οποίος μας δίνει μια εικόνα για να καταλάβουμε τι έχουμε και τι επιδιώκουμε και τι προσδοκούμε. Δεν πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να προσθέσουμε μια συνήθεια στις συνήθειες μας. Δεν πηγαίνουμε στην εκκλησία για να αυγατήσουμε τη μιζέρια μας, για να εγκλωβιστούμε στις καθημερινότητες και στην τύρβη. Εάν από αυτά η εκκλησία μας ξεμπλοκάρει, μας ελευθερώσει, τότε έχουμε πετύχει το σκοπό μας, είτε με τύπος είτε χωρίς τύπος. Βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι που δεν έχουν τόσο σχέση με την εκκλησία και είναι εξωτερικά και τη βλέπουν απέναντί τους, αν και όλοι είμαστε παιδιά του Θεού και ο Θεός οικονομεί για τον καθέναν και μπορεί να κάνει τον τελευταίο άνθρωπο πρώτο και τον πρώτο τελευταίο, μας λέει δε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Τις δύναται εκτελώνου ποι είσαι ευαγγελιστήν, εξαλιέων θεολόγους, εκπόρνης εις Απόστολων, εκλειστού πρώτων κάτοικων παραδείσου». Βλέπετε η ελευθερία του Θεού. Εμείς εν τούτης αυτά δεν τα έχουμε στο νου μας και μπορεί ο καθένας, ας πούμε, να καταλάβει ότι ο Θεός μπορεί να φέρει το πάνω κάτω. Βλέπετε και αυτοί, είπαμε, συγγνώμη, που έχουν απέναντι την Εκκλησία, χαρακτηρίζουν πολλές φορές θεούσους, θεούσους. Αυτοί που μπαινοβγαίνουν στην Εκκλησία, αλλά δεν εκφράζουν το πνεύμα της Εκκλησίας. Αν το εξέφραζαν, θα τους αλλίωναν και θα τους έφερναν δίπλα τους και θα γινόταν συναγωνιστές τους. Είναι κατάντημα άνθρωποι που θέλουμε να λέγουμε του Θεού, που κατά το φαινόμενο μπαινοβγαίνουμε στην Εκκλησία, να πράττουμε τελικά με όλο αυτό που εκπέμπουμε σαν άνθρωποι το αντίθετο. Οι πρώτοι χριστιανοί, ξέρετε, ήταν οι ίδιοι οι καλύτεροι πρέσβεις του Χριστού, της νέας θρησκείας. Είναι χαρακτηριστικό από το βίο του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου. Ο μαθητής του, ο Νέστορας, τον συμπαθούσε τόσο πολύ, τον αγαπούσε από αυτό που εξέπεμπε, από τη λάμψη που ήταν αντικατόπτρισμα της καθαρής καρδιάς του. Και όταν πήγε να πέσει στο στάδιο, δεν ήξερε σε τι Θεό ακόμα πιστεύει ο Δημήτριος. Ήταν εκείνη η ελληνιστική εποχή που υπήρχε ένας πανθεϊσμός και κάθε μέρα βγαίνανε καινούργιοι θεοί, εισαγόμενοι και μη, ντόπιοι και ξένοι θεοί, και όλα τα αποδέχονταν ο κόσμος. Αλλά αυτός έβλεπε στο πρόσωπο του Δημητρίου τον αληθινό Θεό.
0: Ο Νέστορας.
1: Και είναι χαρακτηριστικό, έπεφτε αγωνιζόμενος κατά του Λιέου σε μια παράλογη μάχη που τελικά του στήχησε ως τιμωρία τη ζωή του παρά την νίκη, και τι φώναξε? Ο Θεός του Δημητρίου βοήθημη, τον οποίον δεν ήξερε να τον κατονομάσει ως Χριστό ή Αγία Τριάδα, που εμείς που είμαστε το αντίθετο, τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τα λαλούμε. Μπορούμε να πούμε το πιστεύω, να πούμε όλα τα δόγματα, αλλά αυτό που κατόρθωσε ο Άγιος Δημήτριος, εις το όνομά του να πρεσβεύεται επαρκώς ο Θεός, τόσο που να δίνει τη ζωή του άλλους για αυτόν τον Θεό που δεν είδε, αλλά τον είδε στο πρόσωπο του δασκάλου του και του αδερφού του. Εμείς απέχουμε πολύ από αυτό και λέμε πολλές φορές, μη γίνω σαν αυτόν.
0: Έχετε δίκιο, δυστυχώς η ζωή μας ή μέσα από τη ζωή μας δεν αφήνουμε το Χριστό να μιλήσει μόνος του, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος. Και όπως βεβαίως το ωραίο παράδειγμα που μας δώσατε με τον Άγιο Δημήτριο και τον Νέστορα, αναφερθήκαμε ήδη στην τυπολατρεία που είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της θρησκοληψίας. Υπάρχει επίσης και ένας φόβος τιμωρίας εκ μέρους του Θεού, όχι από ουσιαστική πνευματική σχέση ή αγάπη. Πάντα ο Θεός παρουσιάζεται τιμωρός και εμείς από φόβο τηρούμε κάποιες εξωτερικές διαδικασίες τυπικές. Και επίσης χαρακτηρίζεται η θρησκοληψία από φανατισμό, εχθρότητα και απομόνωση.
1: Ναι, ο φόβος του Θεού με την αρχαία έννοια του σεβασμού, της αίσθησης της πανταχού παρουσίας του Θεού, είναι καλό. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, λέει ο Απόστολος. Δηλαδή ο άνθρωπος αρχίζει να γίνεται συνετός, να αποκτά σοφία με την έννοια της πνευματικής φώτισης άνωθεν, όταν έχει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Κοιτάξτε τώρα πώς οι κάμερες που βάζουν παντού, ότι λιγοστεύουν τα ατοπήματα, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι μας κοιτάζει η κάμερα. Βέβαια, αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό της ελευθερίας που έχουν οι ιοί του Θεού, γιατί ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης μας δίνει τον πλήρη ορισμό της αγάπης του Θεού. Η αγάπη Έξω βάλει των φόβων, ο δε φοβούμενος ούτε τελείωται εν τη αγάπη. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Όταν αγαπάει κανείς το Θεό, δεν τον φοβάται, γιατί κάνει κάτι πολύ περισσότερο. Δεν χρειάζεται να έχει την αίσθηση ότι με παρακολουθεί ο αστυνομικός, αλλά τον αγαπώ τόσο πολύ που γίνομαι εγώ φύλακας του νόμου του, στον κόσμο που μου έδωσε. Αυτό είναι κάτι που λέει και οι πατέρες, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να έχουμε πάντοτε στο νου μας τις τρεις κατηγορίες με τις οποίες σχετιζόμαστε με το Θεό. Ως δούλοι, ως μισθωτοί ή ως ιοί αγαπητοί. Ο δούλος το κάνει από φόβο, να μην πάθω, να μην δείξω, να μην τιμωρηθώ. Αυτό είχαν και οι ειδωλολάτρες. Εξευμένιζαν το θείο με θυσίες ή με άλλα πράγματα εξωτερικά και τυπικά. Να και εδώ που λέγαμε για αυτήν το προηγούμενο ολίσθημα. Ο μισθωτός πάλι προσδοκά από τον Θεό ανταμοιβή. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές υπάρχει και όρος μισθός ή στεφάνια ή δεν ξέρω τι. Και αυτό είναι ελλειπές.
0: Η αμοιβή.
1: Ότι αυτό το κάνω γιατί αυτό. Ή ακόμα περισσότερο με την έλλειψη της αγάπης, εσύ ή ο άλλος που δεν το κάνει θα σε κάψει, θα σε δείξει, θα σε φτιάξει. Το βλέπω πολύ αυτό χαρακτηριστικό από αδελφούς μας, δυστυχώς. Χαίρονται με την επικείμενη τιμωρία των αμαρτωλών. Ενώ ο Υιός ο αγαπητός υποφέρει. Δεν είναι παράδεισος για αυτόν ο τόπος ή ο τρόπος στον οποίο θα υποφέρουν οι αδερφοί του. Είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι μακάρι εγώ να γίνω ανάλωμα να καταστραφώ προκειμένου να σώσω τους πάντες. Και τότε ο Θεός όταν δει αυτή το ολοκληρωτικό δόσιμο, το 100% και για τους αδελφούς και για την κτήση, ακόμα και για το δαίμονα, μας λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, τότε τα δίδει όλα και τότε κανείς δεν φοβάται και τότε όλα γίνονται εύκολα, όπως η Παναγία που ακόπως ευάστασε Χριστόν. Βλέπετε, εμείς προσπαθούμε να σωθούμε. Η Παναγία έσωσε όλο τον κόσμο με το να αποδεχθεί μέσα της να σαρκωθεί ο Θεός. Όταν την ευαγγελίστη ο άγγελος, ούτε απορίες ζήτησε, ούτε έκατσε να εξετάσει τα κοινωνικά δεδομένα που θα ήταν από διοπομπέα. Όλες αυτές τις δυσκολίες, οι οποίες τις βάζει κανείς με το νου, το υπέρλογο της υποθέσεως, το κοινωνικό κατεστημένο που ήταν πολύ στενό και με την υπακοή της, ακόπως ευάστασε Χριστόν. Γιατί ακριβώς ανέλαβε ο Θεός, ανταποκρινόμενος στην πλήρη αποδοχή του αιτήματός του. Έτσι λοιπόν γίνεται πολύ πιο εύκολο το να αποδεχθούμε αυτό που μας δίνει ο Θεός και να πορευθούμε με πλήρη αγάπη σαν οι αγαπητοί, αποφεύγοντας και την μισθοδοσία και την ιστηροβολία που ενέχεται σε αυτό, αλλά και τον φόβο που έχουν οι δούλοι.
0: Ελεύθερα παιδιά του Θεού επομένως, πατέρ Δημήτριε, μόνο που πολλές φορές μέσα σε αυτή την υποτιθέμενη ελευθερία μας παρατηρείται συχνά ένας φανατισμός απέναντι στο διαφορετικό και γίνεται μία μονόπλευρη και με πάθος προσπάθεια επιβολής των θρησκευτικών ιδεών.
1: Ναι, είναι γνωστά τα κρούσματα φονταμενταλισμού στις μέρες μας. Τα άκρα πάντοτε είναι το δε μόνο. Η μέση και βασιλική οδός είναι η αρίστη και τη εκκλησία συνήθης. Αλλά είναι, τα παρατηρούμε, είναι διαθρησκειακό το φαινόμενο του φονταμενταλισμού. Νομίζουν μερικοί ότι είναι οι εισαγγελείς του Θεού επί της γης, οι αστυνόμοι. Ο Θεός είναι ικανός να προστατευτεί από μόνος του, να σώσει και το κύρος του και την αλήθειά του. Αυτό το ξεχνάμε. Είναι εμβόλυμη απιστία και αυτή. Μπορεί ο καθένας να συνδιαλέγεται, να μιλάει χωρίς να απομπολεί απολύτως τίποτα από την πίστη του. Και τούτο ποιήσε, κακίνο μη αφιένε, είναι η εντολή του Χριστού, χωρίς ποτέ να καταργούμε την κύρια και κατεξοχήν εντολή της αγάπης. Όλους τους αγαπούμε, ο Θεός οικονομεί για τον καθέναν, εκείνος έχει το σχέδιό του για κάθε άνθρωπο, εκεί που βρέθηκε, εμείς οφείλουμε να συνδιαλεγόμεθα για να ανταποκρινόμαστε στο αίτημα της Κυριακής προσευχής είναι απάντες ενώσιν. Δυστυχώς υπάρχει αυτό το φαινόμενο και είναι έντονο και υποδαβλίζεται και εξάπτεται από ανθρώπους που εξυπηρετούν διάφορα συμφέροντα και γίνονται όργανά τους άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ποιος είναι ο σκοπός της Εκκλησίας, ποια είναι η πορεία της τελειώσεως.
0: Δεν γνωρίζουν ακριβώς, θα έλεγα, πάντα. Ναι. Εδώ φτάνουν πολλές φορές και στη βία, δηλαδή τη χρήση βίας.
1: Αυτό είναι το άσχημο, διότι παρατηρούμε πολλές φορές και είπαμε είναι διαθρησκειακό, βλέπετε και στους μουσουλμάνους, ναι, αλλά και σε εμάς δεν πάνε πίσω. Υπάρχουν αυτά τα παρακλάδια των παλιμερολογητών, τα οποία συμφύονται με την υγιή κατάσταση της Εκκλησίας και προσπαθούν να ανατρέψουν, ας πούμε, τις προσπάθειες που γίνονται για συνένεση, για καταλλαγή. Κάθε προσπάθεια η οποία έχει αγαθές προαιρέσεις προκειμένου είναι απάντες ον έσυν, είναι ευλογητή και είναι από Θεού. Επίσης, για όλους αυτούς που ακολουθούν αυτή την οδό, να ξέρουν ότι δεν θα τους ζητηθεί από το Θεό πόσα τζάμια έσπασαν, πόσους κινηματογράφους, που μπουκάρανε και τι κάνανε βιότητες, αλλά θα τους ζητηθεί, ας το πούμε, πόσο ανταποκρίθηκαν στην αγάπη, πόσο κατεύνασαν τα πάθη τους, πόσο τα εκρίζωσαν και τι νέο φύτευσαν στην Εκκλησία. Τι προσπάθεια έκαναν στον κοινό αγώνα της αγάπης για τον οποίο ο Χριστός έχισε το αίμα του.
0: Έτσι είναι, όπως το λέτε, και θα έλεγα τώρα ότι αυτός ο φανατισμός, ο φονταμενταλισμός, έχει ένα παρακλάδι, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι, που παρουσιάστηκε κυρίως κατά την περίοδο της πανδημίας, θα τον έλεγα ομολογητισμό, δηλαδή μια υπέρμετρη έμφαση στην ομολογία της πίστεως. Δεν ακολουθείται η επίσημη θέση της Εκκλησίας, αλλά η δική μας η αλήθεια όπως εμείς τη βλέπουμε εντός εισαγωγικών.
1: Για αυτή την περίπτωση που αναφέρετε, ξέρετε, ευθύνονται και πολλοί πνευματικοί ταγοί της Εκκλησίας, οι οποίοι αυτοί πρώτοι έδωσαν το παράδειγμα ή ανέλαβαν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο να πρωτοτυπήσουν εντός εισαγωγικών, αλλά να παραβούν την υπακοή, η οποία είναι θεοφίλητη, αρετή και πρότιστη, όπως ο Χριστός υπήκουσε στον Πατέρα και θυσιάστηκε για να σώσει τον άνθρωπο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρατηρήσαμε και αυτό. Ποτέ ο ταπεινός άνθρωπος δεν βάζει τη δική του την άποψη πάνω από την άποψη πρωτίστως της Εκκλησίας των Πνευματικών Πατέρων, αλλά και του εσχάτου αδελφού. Είναι έλλειψη ταπεινώσεως αυτό το πράγμα και δεν το κατανοούμε πολλές φορές δυστυχώς, γιατί αυτή είναι η δουλειά του διαβόλου, διαβάλλει, αντιστρέφει τα πράγματα, αλλάζει τις προτεραιότητες. Το παρατηρήσαμε και αυτό το φαινόμενο. Πολλές φορές, ας πούμε, εμένα μου έτυχε στην ενορία μου να έρχεται ένας παπάς συνταξιούχος διαμέσου κάποιων πνευματικών του παιδιών και να αφήνει στίβες χαρτιά τα οποία έλεγαν κάτι παράλογα και αθεολόγητα πράγματα, ότι η μάσκα κάπου στην Παλαιά Διαθήκη από το Θεό απαγορεύεται. Αυτός δεν ρωτούσε κανέναν. Αυτοί οι άνθρωποι που εκκλησιαζόταν στη δικιά μου εκκλησία δεν ρωτούσαν εμένα, αφήναν τις στίβες των χαρτιών. Μερικές φορές δεν το πήρα είδηση και ερχόταν η πιστή με απορίες τις οποίες είχε εισαγάγει με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνετε δηλαδή τη λάθος κίνηση ενός κληρικού, ο οποίος θα έπρεπε να έχει μεστώσει και ήταν και σπουδαγμένος άνθρωπος κλπ. Και χωρίς να ειδοποιήσει τέλος πάντων αυτόν που είχε τη φροντίδα, που βάσταγε τα κλειδιά της Εκκλησίας, αν μη τι άλλο. Αυτός την ξεκλείδωνε. Λοιπόν, να μην πω ότι είχε κάποια άλλη πνευματική ευθύνη, αφού αυτός αναλάμβανε τη δικιά του που υπερκάλυπτε τα πάντα. Και έστελνε ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι ήταν ημιμαθείς, δεν γνώριζαν οι άνθρωποι, ήθελαν καθοδήγηση, το θεωρούσαν ότι ό,τι τους έλεγε αυτός είναι σωτήριο. Καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Αφήνανε εκείνα τα χαρτιά. Μια φορά που διάβασα, έφρυξα, έλεγε ότι στην Παλαιά Διαθήκη η μάσκα απαγορεύεται και ότι ο Θεός κάτι αυτά κομμένα και ερμηνευόμενα κατά το δοκούν. Τελείως αυθαιρέτως, έτσι κάνουν οι αιρετικοί, ερμηνεύουν την Αγία Γραφή όπως νομίζουν. Τελείως αιρετική πράξη όλοι αυτοί και αντικανονική, δυστυχώς.
0: Συνήθως, ξέρετε, παρουσιάζουν τους εαυτούς τους εκλεκτούς, πνευματικά ανώτερους, απέναντι στους χλιαρούς, ας πούμε, πιστούς. Και ή τους νεοτεριστές.
1: εννοείται. Και δεν είχε το τάκτ, ας το πούμε, να ρωτήσει. Εγώ πάλι δεν έχω αυτό να επιβάλλουμε στον άνθρωπο και να του πω ότι εμένα θα ακούσεις και λοιπά, ή εγώ είμαι εδώ και λοιπά. Απλώς του είπα αυτό το απλό, ότι τουλάχιστον εγώ κλειδώνω, ξεκλειδώνω, να του το καταλάβει έτσι, αυτή την εκκλησία στην οποία έρχεσαι και αφήνεις πνευματικές βόμβες εδώ μέσα και θα γίνουμε...
0: Ναι. Αυτό τώρα που αναφέρεται ταιριάζει και με τον λεγόμενο γεροντισμό, με την έννοια ότι υπάρχει ένας πνευματικός πατέρας στον οποίο οφείλουμε υπακοή, αλλά το θέμα είναι πότε ο δρόμος ελευθερίας γίνεται τυφλή υποταγή εξάρτηση και πώς η ενασχόληση με τα πνευματικά μπορεί να θρέψει και τον εγωισμό του ίδιου του λεγόμενου πνευματικού.
1: Ναι, Αμαλία μου, θα απαντήσω αμέσως.
0: Είναι και αυτό
1: αμέσως,
0: ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται σήμερα.
1: Θα πω και
0: όπως, έτσι όπως είπατε και τα παιδιά του, τα πνευματικό παιδιά, ας πούμε, αυτού του κληρικού, που υπακούν και χωρίς κρίση καταφεύγουν σε τέτοιες ενέργειες.
1: Ναι, θα σας απαντήσω γι' αυτό, αλλά απλώς ήθελα να πω ότι και για κάτι τελευταίο για την προηγούμενη περίπτωση, ότι για όλες τις κινήσεις αυτές, ό,τι έχουμε να κάνουμε με την περίπτωση του κορονοϊού κλπ, ισχύει αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι, το λάθε βιώσας. Μπορεί κανείς να ζει χωρίς να τον παίρνουν είδηση, αλλά είναι μια άλλη ασθένεια. Πρέπει να γίνουν viral, πρέπει να τους παίζουν τα κανάλια, πρέπει αυτόν τον ομολογητισμό να τον διαπομπεύσουν παντού.
0: Αυτό ναι.
1: Ενώ σου ξεχνούν αυτό που έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.
0: Αυτοπροβολή, ηθική ανωτερότητα, αυτό που είπαμε. Ναι.
1: Έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, εμεί μόνη πράξη σε στήνει απραξία. Για μένα η μοναδική πράξη είναι η απραξία. Τι εννοούσε με αυτό? Ότι ήταν η βαθιά προσευχή για όλα, η οποία όταν συντονιστούμε και τίνει ο Θεός ευήκο ο νους και έχουμε πομπό ανοιχτό με το Θεό, όλα τα θέματα λύνονται. Αυτό είναι η Εκκλησία. Το λάθε βιώσας και μόνη πράξη σε στεία πραξία, για μας που είμαστε πιο πίσω, για εκείνοι που έχουν το πιδάλιο της Εκκλησίας στα χέρια, ισχύουν άλλα και ο Θεός ευδόκησε να το βαστάνε και εκείνος τους καθοδηγεί και προσευχόμαστε να τους καθοδηγεί και να τους φωτίζει, να τους δίνει σύνεση. Εμείς οφείλουμε αυτό του Θεολόγου, το οποίο είναι σοφό και ακίνδυνο και φέρνει όντως μεγάλο αποτέλεσμα. Όταν η Εκκλησία, δηλαδή το κάθε πρόσωπο μέσα στην Εκκλησία, συντονιστούμε ως ομάδα, ως οι δύο ή τρεις συνηγμένοι επί το ονόματι του Κυρίου, έτσι, τότε έχουμε το Θεό εν μέσω μας, αυτό είναι η Εκκλησία και τότε ενεργεί ο Θεός για μας.
0: Είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ότι είναι προτιμότερο να είμαστε μέσα στην Εκκλησία και ας είμαστε λάθος, μαζί με την Εκκλησία, παρά εκτός και να είμαστε υποτίθεται σωστοί.
1: Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ποτέ δεν είμαστε σωστοί. Είπαμε για τον ολισθένοντα Αδάμ. Είπαμε για τα πάθη, τα φιλεπίστροφα. Εμείς όσο και σοφοί να είμαστε, είμαστε από μόνοι μας. Το σοφόν του Θεού μωρών των ανθρώπων και το μωρών του Θεού σοφότερων των ανθρώπων. Ο λόγος του Σταυρού, ο οποίος είναι υπέρλογος και όχι παράλογος, είναι αυτός που δικαιώνει τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία. Αλλά για το γεροντισμό που μου είπες, Αμαλία μου, φυσικά η υπακοή είναι βάση μεγάλη, απλώς πρέπει ο καθένας με ταπείνωση να μην έχει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Να θυμηθούμε μόνο, γιατί η βάση μας είναι το Ευαγγέλιο, ότι ο Κύριος στο Ιωάννη 15 κεφάλαιο 15 στίχο μας λέγει «Ημάς δε ήρη καφίλους, ότι πάντα άοικουσα παρά του Πατρός μου, εγνώρισε ημίν». Βλέπετε μια λέξη πολύ απλή, πολύ κατανοητή, διαχρονική, που είχε πάρει μεγάλη αξία ακόμα από την αρχαία Ελλάδα. Ο Κύριος τη χρησιμοποιεί τόσο απλά. «Σας έχω ονομάσει», λέει, «φίλους μου, γιατί όσα άκουσα από τον Πατέρα μου, σας τα κατέστησα γνωστά πλήρως». Που σημαίνει «σας άνοιξα το δρόμο προς Αυτόν». Ούτε προσωπολατρίες, ούτε γεροντισμοί. Εμείς λοιπόν όσοι έχουμε αναλάβει αυτήν την ιδιότητα του πνευματικού ταγού, μεγάλες λέξεις, του καθοδηγού, πολύ μεγάλη λέξη, του γέροντα, του πνευματικού, μεγάλες κουβέντες, οι οποίες αφήνουν και μεγάλα τραύματα άμα δεν τα χειριστεί κανείς καλά. Ας αναλογιστούμε απέναντι στον Κύριο ότι πρέπει να κάνουμε τα ίδια, δηλαδή να γνωρίζουμε τους ανθρώπους αυτά που θα έπρεπε να έχουμε ακούσει από το Ευαγγέλιο, δηλαδή την καθαρότητα της πορείας προς όσα ο Θεός θέλει. Βλέπετε ο Κύριος ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αυτού του αδιαίρετου μυστηρίου, της όντως υπερθέου και υπεραρχικής θεότητος, μας κάνει μετόχους αυτής της ίδιας της γνώσης του Θεού. Τόσο πολύ φίλους μας έχει. Το φίλο φίλο τον λέμε κι εμείς. Λοιπόν, καταλάβετε ότι η αλήθεια είναι απλή, τα πράγματα είναι πολύ απλά και εμείς τα περιπλέκουμε, γιατί η περιπλοκή φέρνει σύγχυση, ενέχει συμφέρον, υστεροβουλία. Είναι απλός ο δρόμος και ανοιχτός και ο μεγάλος φίλος που είναι ο Χριστός τα βλέπει και θλίβεται, τα βλέπει και περιμένει να γυρίσουμε το φίλο κι εμείς και να τραβήξουμε όλοι μαζί, πνευματικοί πατέρες, πνευματικά τέκνα, όπως θέλετε, αλλά όλοι φίλοι στο μεγάλο φίλο.
0: Έτσι είναι. Το θέμα είναι ότι ο γνήσιος πνευματικός πατέρας δεν κρύβει με το ανάστημά του το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό που μας είπατε, οδηγεί στην ελευθερία, στην αυτονομία, όχι στον εαυτό του. Γιατί από την άλλη πλευρά καλλιεργείται και ο εκκλησιαστικός οπαδισμός, Πάτερ. Είναι αυτό που και ο Άγιος Γρηγόριος στην αρχή της εκπομπής μας αναφέραμε, που και αυτό διασπά το σώμα της Εκκλησίας, ο οπαδισμός στην Εκκλησία.
1: Ο οπαδισμός, ναι, έχει να κάνει με το γεροντισμό, η οποία είναι φαινόμενα αυτά μπερδεμένα. Δυστυχώς είναι να το έχει ο κάθε άνθρωπος, είναι και στην ιδιοσυστασία του καθενός αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει, βέβαια συσκοτίζει πολλές φορές η άγνοια, αλλά επιμένω από ότι μπορώ εγώ έχω διαπιστώσει ότι είναι στον άνθρωπο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και πολλές γνώσεις, αλλά δεν υποφέρει ο τράχυλός τους στη δουλεία, ξέρετε. Είναι άλλοι οι οποίοι εύκολα γίνονται θύματα και ας έχουν και γνώσεις. Η γνώση δεν ελευθερώνει πάντοτε, μπορεί να είναι μια τεχνική γνώση, επαγγελματική, ακόμα και σε μια δύσκολη επιστήμη. Αλλά η ελευθερία, η εσωτερική, πλάθεται, ξέρετε, περισσότερο από τις καταβολές, από το οικογενειακό περιβάλλον, το σχολικό, όπως μεγαλώνει ο άνθρωπος. Είναι άνθρωποι, είναι γεννημένοι ελεύθεροι. Εγώ, ξέρετε, εδώ στην Κρήτη αισθάνομαι πολύ βολικά, γιατί έχει μεγάλο ποσοστό τέτοιων ανθρώπων και βρίσκω κι εγώ ομοιότητα στην ιδιοσυγκρασία του χαρακτήρα μου, και αυτά ιδιαιτέρως εδώ δεν φύονται. Σε άλλα περιβάλλοντα που υπάρχει στενότητα, βέβαια και αυτό είναι θλιβερό και δεν τον, σε καμιά περίπτωση δεν είναι κατακριτέο, ίσα-ίσα μας προκαλεί στεναχώρια, γιατί πολλοί άνθρωποι γεννήθηκαν σε περιβάλλον τα οποία τα δουλαγώγησε έτσι ώστε να έχουν ψυχολογία θύματος. Λοιπόν, ο Χριστός λέει, ήρθε για να μας ελευθερώσει, η αλήθεια ελευθερώσει εμάς, και όσο μπορούμε και είναι δυνατόν, επειδή δεν το έχουν όλοι, επειδή όλοι δεν ευμύρισαν να είναι στις ίδιες συνθήκες υγιούς εκκλησιαστικού περιβάλλοντος, είναι να ελευθερώνουμε ανθρώπους. Εγώ η μεγαλύτερη μου χαρά είναι να ελευθερώνω τέτοια θύματα. Το χαίρομαι ειλικρινά, είναι η μεγαλύτερη ελεημοσύνη να ελευθερώνει συνειδήσεις ανθρώπους από τεχνητά, νοητά, αλλά εν τούτης και πολύ επαχθή δεσμά.
0: Πολύ ωραία. Και τώρα να αναφερθώ στο «Ουέι μην γραμματής και φαρισαί υποκριτέ», ότι παρομοιάζεται τάφης και κονιαμένης, ήτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν δε γέμουσιν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Ο φαρισαϊσμός, Πάτερ Δημήτριε, η προσποίηση αρετής που δεν υπάρχει, υποκρισία.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο φαρισαϊσμός, βλέπετε, ήταν μια κάστα ανθρώπων, οι φαρισαίοι, οι οποίοι ήταν, γνώριζαν τον νόμο πάρα πολύ καλά, τον εφάρμοζαν και προς το Θεαθήνε κυρίως. Αλλά βλέπετε πως έφτασε αυτοί οι νομομαθείς, οι άνθρωποι του Θεού θα λέγαμε, οι εκτελούντες τα περισσότερα τέλος πάντων του νόμου, του μοσαϊκού, να φτάσει να ταυτίζονται με αυτό που ξέρουμε όλες, υποκρισία. Βεβαίως αυτό υπάρχει σε κάθε θρησκευτικό κατεστημένο, με το ιερατείο θα λέγαμε, με τους ανθρώπους που εξηγούν τον νόμο αναλόγως και με τη θρησκεία. Δεν έχουν όλες οι θρησκείες τα ίδια δεδομένα. Τέλος πάντων, με τους ανθρώπους που θέλουν να είναι κοντά στο Θεό κατά το φαινόμενο και όχι κατά την ουσία, κατά τον νόμο και όχι κατά την δωρεά της χάριτος, και να θεωρούν τους εαυτούς τους ουχόσπερ ή λυπή, όχι όπως όλοι οι άλλοι, κάτι ιδιαίτερο. Το στιγμάτισε ο Κύριος με ιδιαίτερη αυστηρότητα, ποτέ δεν ακούστηκαν αυτά τα ουέ που ακούμε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας, τα οποία είναι τόσο σκληρά σαν μαστίγια, αλλά τόσο αληθινά. Και φυσικά, εάν ήταν μόνο τότε αυτό το φαινόμενο, δεν θα τα έλεγε ο Κύριος. Ο Κύριος ό,τι έχει πει και ό,τι έχει γραφεί στο Ευαγγέλιο είναι, έχει διαχρονική αξία. Επειδή ήξερε ότι δεν θα ξέμπλεκε, αλλά θα συνέχιζε αυτό το φαινόμενο, ακόμα και με τη δική του αιματοπότη στη θρησκεία, και να συνεχίζει αυτό, γι' αυτό μας τα είπε, για να τα έχουμε στα αυτιά μας. Όπως είπες, κάποια και κονιαμένοι, έχιδνες, γεννήματα όφης, γεννήματα έχιδνών κλπ. Και όλα αυτά που λέει ο Κύριος, τα οποία δεν θα τα έλεγε, η αγάπη του τον έκανε να τα πει, για να προσέξουμε να μην πέφτουμε σε αυτόν τον θρησκευτικό τύπο του υποκριτή. Δυστυχώς, κυρίως βαραίνει αυτό το ιερατείο. Εγώ κάθε φορά που τα ακούω, τα γυρίζω στον εαυτό μου και σίωμαι. Ξέρετε, όλα όσα λέει το Ευαγγέλιο, και τα καλά και τα κακά, είναι ψυχολογικά αρχέτυπα και μας αγγίζουν όλοι. Και δεν είναι μόνο το ιερατείο, είναι πολύ, ξέρετε, ο άνθρωπος είναι
0: όλοι μας.
1: Ιερέας της κτήσεως. Έχει το ιερατικό ο κάθε άνθρωπος στην ιεροσύνη. Λοιπόν, είναι μερικοί, την παίρνουν ακόμα περισσότερο, ή επειδή συναγελάζονται, θα έλεγα, μέσα στην εκκλησία, δεν εκκλησιάζονται, αφομοιώνουν κάποιες αρνητικές καταστάσεις, και βλέπω συμπεριφορές που με εκπλήσουν, ας πούμε, ακόμα και σε λαϊκούς, να φέρονται, ας πούμε, σαν να ήταν ιερωμένοι, βέβαια με το στοιχείο της υποκρισίας. Αυτό είναι που τα θολώνει όλα.
0: Μία λέξη που άκουσα, Πάτερ Δημήτρη, από έναν επίσκοπο, ο τέλωνομορφισμός, που δηλώνει δηλαδή κάποιον, από ό,τι καταλαβαίνω, να φέρεται όπως ο τελώνης, δηλαδή να κάνω τον αμαρτωλό, κάνω τον αμαρτωλό, αλλά στην ουσία έτσι και μου πει κάποιος ότι είσαι αμαρτωλός, είσαι κακός, είσαι αντιδρό φυσικά.
1: Ναι.
0: Ομοιωμένα, αλλά στην άλλη πλευρά του φαρισαϊσμού που είπαμε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, να πούμε και στους ακροατές μας ότι όλα αυτά, για να τα κατανοήσουμε καλύτερα, πρέπει να έχουμε στο νου μας όλη την ευαγγελική διδασκαλία των παραβολών, του τελώνου και του φαρισαίου, τον κατευθείαν έλεγχο του Κυρίου προς τους φαρισαίους. Αυτό τώρα που είπε, Σαμαλία, ο τελωνομορφισμός, και εγώ όπως ένα την ακούω αυτή τη λέξη πρώτη φορά, έχει να κάνει με ένα αλλιώς ονομαζόμενο, με την υψηλόφρονα ταπεινοφροσύνη.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το έχω ακούσει έτσι εγώ από το συγχωρεμένο τον Πάτερ Μωυσή, τον Αγιορείτη, που ήταν φίλος μου. Τι έχει να κάνει? Μερικοί, έχοντας μέσα συγκεκαλυμμένο τον φαρισαϊσμό, την υποκρισία, κάνουν τους ταπεινούς στα λόγια. Α, εγώ που είμαι έτσι, εγώ που είμαι αλλιώς. Μόλις όμως έρθουν στο διατάφτα και όντως κάποιος τους θίξει, τότε περνάνε στο αντίθετο και αποκαλύπτουν όλο το μεγαλείο του φαρισαϊσμού. Αυτό λοιπόν είναι ο τελωνομορφισμός. Δηλαδή, με μορφή τελώνου κρύπτουμε έναν φαρισαίο μέσα μας. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει μεγάλη συμπτωματολογία η πνευματική ασθένεια. Βέβαια, ισχύει και για μένα και για όλους μας, το ιατρέ θεράπευσον πρώτα σε αυτόν. Όλους μας ακουμπάνε αυτά.
0: Ασφάλεια.
1: Και γι' αυτό λοιπόν συμπάσχουμε και δεν κάνουμε το γιατρό παρά μόνο στον εαυτό μας. Και θυμόμαστε πάντο εκείνο που λέει ο Χρυσόστομος για το εξομολογητήριο, όπου εκεί είναι που θα τα θεραπεύουμε όλα αυτά. Ιατρίον έστην εντάφθα, ου δικαστήριον, ου ευθύνας παραπτωμάτων απαιτούν, αλλά συγχώρησιν παρέχουν. Στο γιατρό πάμε και ξέρετε, εκεί που αναμένουμε λέμε και τα συμπτώματα βλέπετε και οι ασθένειες του σώματος πόσο περίπλοκες είναι. Παίρνεις το ένα χάπι και έχει αντενδείξεις και πρέπει να πάρεις ένα άλλο κλπ. Και αυτά είναι ακόμα πιο περίπλοκα τα ψυχικά. Και η μέθοδος η ενδεδειγμένη είναι η ταπείνωση. Αυτό που λέει εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα και εύχεστε αλλήλων όπως ιαθείτε. Τα μιλάμε και με τους αδελφούς μας εν πνεύματι ταπεινώσεως. Και
0: ο ραδιοφωνικός Όχι ταπεινολογίας.
1: Και ο ραδιοφωνικός σταθμός ήρθε αυτή τη φορά, αυτά που λέμε, να γίνει κάτι τέτοιο. Και από τα ερτζιανά κύματα να κάνουμε αυτό που προτρέπει ο Απόστολος Ιάκωβος στην καθολική επιστολή του. Εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων όπως ιαθείτε. Πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη. Πιάνει πολύ, λέει, απέναντι στο Θεό η προσευχή ενός δικαίου ανθρώπου για αυτά που του είπαμε, που μας είπε. Τότε ο Θεός συγκινείται, όταν ενεργούμε σαν αδελφότητα, σαν οικογένεια, σαν εκκλησία. Αυτό είναι η εκκλησία. Δεν είναι ούτε να κάνω να μπαινοβγαίνω, ούτε ταπεινοσχημίες, ούτε ταπεινομορφισμούς. Η εκκλησία είναι, τα λέω όλα, και όπως εξομολογιόνταν οι πρώτοι χριστιανοί ενώπιον όλη της εκκλησίας, γιατί εμόλυναν αυτό το μέλος του σώματος που αντιπροσώπευε η προσωπικότητά τους. Και δεν μπορεί αυτό το μέρος του σώματος να είναι συμφιές, να είναι εναρμονισμένο με την Αγία Κεφαλή του Χριστού. Και μπροστά σε όλα τα άλλα τα μέλη λέω εγώ την αρρώστια μου να με θεραπεύσει ο Θεός, συγχωρώντας με πρώτα η αδερφή μου και μετά ο ίδιος ο Κύριος επευλογώντας τα δάκρυα της μετανοίας μου.
0: Όλα αυτά που αναφέραμε τώρα, Πάτερ, είναι μέρη, θα έλεγα, του γενικότερου φαινομένου του ευσεβισμού. Απλώς αναφέρω τον όρο ως όρο, διότι τον

και να μας αναγάγει στη σφαίρα της αιωνιότητας και της σωτηρίας. Αυτή την αντίληψη είχαν οι ειδωλολάτρες, με θυσίες, με άλλα τελετουργικά, με μαγικές αντιλήψεις, προσπαθούσαν να εξευμενήσουν το θείο, αποδεχόντουσαν όλους τους θεούς, πολλούς θεούς, και ό,τι άλλο ας πούμε τους εισήγαγε ο υποφύτης της ειδωλολατρίας, ο διάβολος, και κατά αυτόν τον τρόπο, ας το πούμε, νόμιζαν ότι θα τους πάει καλά οι δουλειές τους, οι πολεμικές επιχειρήσεις. Τα βλέπουμε όλα αυτά από την αρχαία γραμματεία, πώς γινόταν οι θυσίες, οι φανφάρες, αυτά τα πολλά τα λόγια. Ενώ ο Κύριος τι μας λέει για μας? Ουβατολογίν, μη λέτε πολλά στην προσευχή σας, όπως λέγανε αυτοί, για να κάνουν εντύπωση, να εξευμενήσουν το Θεό. Όπως πας σε έναν άνθρωπο, τον οποίο άμα τον κολακέψει, άμα του πεις, τον συγκινήσεις έστω και αισθησιακά με το λόγο, ο Κύριος είναι υπεράνω αυτό και λέει: Ουβατολογίν, αλεκτίνιν τα σχήρας και λέγιν, Κύριε, ως θέλεις και ως είδας, ελέησόν με. Δηλαδή, μη λέτε παραπανήσια λόγια, όπως λέω περί εθνική, δοκού σιγάρ ότι εν την πολυλογία αυτών εισακουστήσονται. Νομίζουν, λέει, ότι με την πολυλογία τους θα τους ακούσει ο Θεός. Ενώ ο Θεός είναι αυτός που ξέρει έκαστον εκ κοιλίας αυτού, την χρίαν και τον οίκον αυτού, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Λοιπόν, οπότε πηγαίνοντας σε ένα Θεό που τα ξέρει όλα από μένα πολύ πιο μπροστά, που με δημιούργησε ξέροντας τι υλικό είμαι και πού πορεύομαι, πρέπει κάπως αλλιώς εγώ σε αυτόν τον Θεό να μην μιλήσω, αλλά να σταυρώσω τα χέρια μου και να ζητήσω το έλεος του να με κατευθύνει όπως εκείνος ξέρει. Αυτά τώρα λοιπόν έχουν και κάποια καθημερινά φαινόμενα. Βλέπετε ανθρώπους που δεν πατούν στην εκκλησία ποτέ, αλλά την πρωτομηνιά τρέχουν να πάρουν τον αγιασμό. Ένα μαγικό υγρό, το οποίο κάτι ανάλογο είχαν και οι ειδωλολάτρες και ραντίζανε τα σπίτια της θυσίας, το οποίο δεν ενεργεί τίποτε εάν δεν είναι κανείς στην ακολουθία, εάν δεν προσευχηθεί με τις ευχές που έχει. Το νερό είναι το ορατό, το υλικό στοιχείο, το απτό, το οποίο μας επιθυμίζει όλη εκείνη τη διδασκαλία του Χριστού για το ζών είδωρ, τους ποταμούς που θα ρεύσουν μέσα, εννοεί το Άγιο Πνεύμα, την χάρη του Θεού. Όλη αυτή την διδασκαλία τη συνοψίζει σε ένα υλικό και καθώς δροσιζόμαστε με το νερό, εμείς αναγενόμαστε εν χάριτη, εν ύδατη και πνεύματι. Όταν κανείς δεν ξέρει τι λέει η ακολουθία, δεν είναι στην ακολουθία, αλλά τρέχει μια φορά το μήνα με ένα μπουκάλι να το πάρει και να το έχει για κάποια χρήση, αυτό φυσικά δεν ενεργοποιεί τα πράγματα. Όπως επίσης, όλα είναι αυτά καλά βεβαίως και έχουν αγιαστική δύναμη. Περνάει στην ύλη το πνεύμα δια της προσευχής, δια της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος, αλλά όταν εμείς δεν είμαστε δεκτικοί αυτή της χάριτος, αυτά μένουν ανενέργητα. Και το ίδιο συμβαίνει και με άλλα πράγματα. Τρέχουν, φέρε μου λέει αντίδωρο από εκεί. Μα άμα δεν είσαι στην εκκλησία, το αντίδωρο ως τι δώρον έρχεται στα χέρια σου? Και αν θα φας ας πούμε τόσο αντίδωρο ή από τη λειτουργία, πάλι αυτό θα κάνει κάτι? Εάν δεν αγωνιστείς, εάν δεν έχεις νύψη, εάν δεν κάνεις αγώνα να εκριζώσεις τα πάθη, εάν δεν κάνεις αγώνα να φυτεύσεις τις αρετές, αυτά δεν ενεργοποιούνται από μόνα τους φυσικά. Όπως επίσης λένε, πάνε άναψέ μου λέει ένα κερί. Τι να την κάνει την παραφήνη ο Χριστός που δίνει, ας το πούμε, κάτι ελάχιστο? Ο Χριστός θέλει εσένα τον ίδιο. Θέλει την νηστεία σου, θέλει την αγρυπνία σου, απευθύνεται στις φυσικές σου ανάγκες, στο φαΐ σου, στον ύπνο σου, στο νερό σου, γιατί θέλει εσένα. Βλέπετε τη Σαμαρίτιδα που την περίμενε στο πηγάδι, τον τυφλό στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, το παράλυτο στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά. Πού δηλαδή μας περιμένει ο Θεός? Στην ανάγκη μας, στη δυσκολία μας, στο σταυροδρόμι του πόνου μας. Εκεί και μας λέει ότι εγώ σε έπλασα και μπορώ να σε αναπλάσω. Εγώ μπορώ να καλύψω τη δίψα σου όχι με το νερό αλλά με ποταμούς που θα ρεύσουν μέσα σου. Μας λέει ο ίδιος ότι το δικό του το φαΐ δεν είναι αυτό που ψάχνουμε, αλλά είναι το να κάνει το θέλημα του πατρός του. Γι' αυτό βλέπετε και ότι οι ασκητές αυτοί που έχουν δοθεί με πόθο και θείο έρωτα, ούτε ύπνο έχουν, ούτε από φαΐ έχουν ανάγκη. Και εμείς απορούμε, μα πώς κάνει, τι έτρωγε, από πού ψώνιζε? Μα δεν είχε ανάγκη, γιατί το δικό του εμών βρώμα εστί το ποιήν το θέλημα του πατρός μου. Δεν είχε ανάγκη ούτε από νερό. Δεν είχε ανάγκη από τίποτα, ούτε

0: από ύπνο. Και όταν κοιμόντουσαν, πολλοί ασκητές, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, προσευχόνταν συνεχώς και πιο έντονα. Και το εξηγεί ο Όσιος Ιωάννης λέγοντας ότι το μεν σώμα καθεύει δια την ασθένεια της σαρκός, το δε πνεύμα αγρυπνεί δια το πλήθος του έρωτος, του θείου έρωτος φυσικά, το οποίο υπερκαλύπτει ακόμα και τις άμεσες απαραίτητες βιωτικές ανάγκες. Αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία κάνει τον άνθρωπο άγγελο, τον κάνει μέτοχο φωτός, αρκεί εμείς να είμαστε υγιές καιροί για να έρθει η φλόγα να ανάψει και να φωτίσουμε.
1: Πάτερ, άφησα τελευταία την εκοσμίκευση. Αυτή την διαδικασία κατά την οποία η θρησκεία χάνει την κοινωνική και πολιτιστική της σημασία, περιορίζοντας το ρόλο της στις σύγχρονες κοινωνίες, και έτσι υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει η Εκκλησία τον πνευματικό της χαρακτήρα, υποτασσόμενη στη λογική και τις αξίες του κόσμου. Αυτή η εκοσμίκευση που συχνά ξεκινά ως μια ιδεολογικοποίηση της πίστης, όπου η Εκκλησία αντιμετωπίζεται ως ένας απλός κοινωνικός θεσμός.
0: Ναι, όλα αυτά που είπαμε συνενούν, είναι πώς θα λέγαμε, παρεκτροπές οι οποίες φτάνουν στο ύψιστο, θα λέγαμε, που είναι η εκοσμίκευση. Συντελούν όλα αυτά. Όταν δεν αντιλαμβανόμαστε την Εκκλησία ως δωρεά, ως χάρη, αλλά ως ένα θεσμό, λένε πολλές φορές, ή ξέρω εγώ, κάτι εξωτερικό το οποίο πρέπει να υπάρχει, και αυτό λένε πολλοί.
1: Κοινωνικό, ας πούμε, φορές.
0: Αυτά μπορεί να είναι και το λένε και με καλή διάθεση, αλλά δεν έχουν γεύση της ουσίας. Είναι καλά, αλλά πολύ, πολύ λίγα. Αυτό που αξίζει στον άνθρωπο είναι να φτάσει να γίνει κατά χάριν Θεός. Είναι αυτό που πέτυχαν οι Άγιοι, να εξομοιωθούν, να γίνουν απλανείς δείκτες προς τη σωτηρία και στην κατά Θεόν πορεία μας. Ο Άγιος είναι ο πετυχημένος κατά Θεόν άνθρωπος, γιατί κατάφερε ακριβώς να νικήσει τον κόσμο. Παντού μας ομιλεί στο Ευαγγέλιο ο Χριστός για την νίκη κατά του κόσμου. Γι' αυτό το φρόνημα δηλαδή, το οποίο είναι κατεξοχήν δαιμονικό. Αν θα δείτε, και πάμε λίγο στους πειρασμούς τους οποίους δέχθηκε ο Χριστός για να μας αφήσει υποτύπωση του πώς πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε, είναι αυτό ακριβώς που μας το λέει και εκεί παραβολικά, αλλά τόσο πλατιά και βαθιά που μπορεί κανείς να το καταλάβει καλύτερα. Ο πρώτος πειρασμός που δέχτηκε ο Κύριος ήταν να κάνει τις πέτρες ψωμιά. Και τι του απάντησε? «Ούχα πάρ το μόνο ζήσετε άνθρωπος». Ξέρετε πόσες φορές εμείς αυτό μπαίνουμε σε αυτόν τον πειρασμό? Εύκολο χρήμα. Ποιος δεν το επιζητεί σήμερα το εύκολο χρήμα? Ποιος δεν θέλει ανέσεις και ευκολία χωρίς κόπο? Μέγας πειρασμός. Μεγάλη εκοσμίκευση. Δυστυχώς πολλές φορές το παρατηρούμε και σε εκκλησιαστικές δομές αυτό το πράγμα, και είναι θλιβερό κανείς, ενώ εμείς έχουμε ως κάλεσμα να σηκώσουμε τους ανθρώπους από αυτό, να εμπλεκόμαστε κι εμείς σε τέτοια. Λοιπόν, ο δεύτερος πειρασμός πάλι είναι να πάει το Χριστό στο άκρο του ναού και να του πει «πέσε κάτω και θα σε σώσει», λέει ο Θεός. Και μάλιστα με βοηθό την Αγία Γραφή βλέπετε. Βλέπετε πόση διαβολή και διαστροφή. Λέει στους ψαλμούς ο δαίμονας τον Κύριο ότι ο Θεός θα στείλει αγγέλους να σε σώσουν. Σκοπό να ρούσε μήποτε προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου. Και του λέει ο Κύριος, ούκα εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου. Δεν μπορείς εσύ να πειράξεις τον Θεό σου. Πολλές φορές κι εμείς λοιπόν ζητάμε κατά Θεόν φακυρικά. Είπαμε για τους πνευματικούς εντός εισαγωγικών, για τις προφητείες, για τις προβλέψεις, για τα εύκολα θαύματα, με σκοπό την προβολή, με απότερο σκοπό το χρήμα πάντοτε βέβαια. Γι' αυτό ξεκινήσαμε από τα ψωμιά και μετά πάμε με επιδείξεις κατά Θεόν, με ψευδή χαρίσματα, τα οποία τόσο στην πρώτη εκκλησία οι Απόστολοι κατήγγειλαν. Και ο τρίτος πειρασμός, ο κατεξοχήν, του δείξε όλες τις βασιλείες της γης και του είπε «αυτά όλα», λέει, «θα στα χαρίσω εάν πέσεις και με προσκυνήσεις». Και τότε του είπε ο Κύριος, «είπα γιο πίσω μου Σατανά, Τον έδιωξε δηλαδή. Βλέπετε και αυτό εμείς πολλές φορές επιδιώκουμε τις βασιλείες της γης και τις εξουσίες. Είναι τόσο συμβολικός ο λόγος. Αναφέρομαι εν συντομία πολύ σε αυτούς τους πειρασμούς οι οποίοι είναι διηνεκείς, οι οποίοι ο Κύριος τους αντιμετώπισε με αυτόν τον τρόπο, ότι δεν συζητάμε με τον σατανά, δεν διαστρέφουμε αυτά που λέει η Γραφή και τα παρατηρούμε στις μέρες μας. Μήπως σε αυτόν το δεύτερο πειρασμό, το ούκ εκπειράσεις Κύριο τον Θεόν σου, δεν το πράξαμε πολύ τότε με τον κορονοϊό? Δεν συνέβη αυτό το πράγμα? Και σε άλλα. Δεν θέλω να πέσω στην περιπτωσιολογία, η οποία δυστυχώς ακούγεται και από τις ειδήσεις καθημερινά. Αλλά όλα τα περισσότερα που είπαμε εντάσσονται μέσα σε αυτόν τον πειρασμό της εκοσμίκευσης. Δηλαδή να καθαιρέσουμε την Εκκλησία, να την αναιρέσουμε. Εάν η Εκκλησία δεν έχει αυτό το αναζωογονητικό και ζωπιό ρόλο, αυτή την αυθαρσία που δίνει με τα μυστήρια και καταστεί ένας ακόμα μηχανισμός εύκολου πλούτου, φακιρισμού, εντυπώσεων και εξουσίας κυρίως, τότε έχουμε καταργήσει το λόγο για τον οποίο ήρθε και θυσιάστηκε ο Χριστός. Τότε προσπαθούμε εμείς, ανεπιτυχώς βέβαια για τον εαυτό μας, να καταργήσουμε την Ανάσταση. Δεν είναι που δεν σηκωνόμαστε εμείς από το πτώμα μας, αλλά δυσκολεύουμε και τους άλλους να αναστηθούν από το πάθη τους και να αναγεννηθούν.
1: Σεβαστή και αγαπητέ μας Πάτερ Δημήτρια, δυστυχώς ο χρόνος της εκπομπής τελειώνει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ειλικρινή και βαθιά πνευματική κατάθεσή σας για όλα αυτά τα ζητήματα που συζητήσαμε σήμερα. Σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή δύναμη στο έργο σας, τόσο στο Ιερό Θυσιαστήριο όσο και στην Ακαδημαϊκή Έδρα. Εδώ να σημειώσω ότι έρχεστε από την Αθήνα για να διδάξετε στους νέους μας, στα μελλοντικά στελέχη της Εκκλησίας μας. Ευχόμαστε λοιπόν να συνεχίσετε να φωτίζετε τις καρδιές και τις σκέψεις των σπουδαστών και των πιστών. Και από τώρα θα ήθελα να σας απευθύνω μια ανοιχτή πρόσκληση, ώστε να σας έχουμε ξανά μαζί μας σε μια επόμενη εκπομπή, για να φωτίσουμε και άλλες πνευματικές διαστάσεις της ζωής μας που αναζητούν απαντήσεις.
0: Ευχαριστώ και εγώ, Αμαλία μου, και σένα που είχες τη σκέψη να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Πιστεύω να καταλάβανε οι αγαπητοί μας ακροατές το πλήρωμα της Εκκλησίας της Κρήτης που μου είναι τόσο πολύ αγαπητό, ότι μιλούμε και εμείς σαν συμπάσχοντες και προς Θεού, όχι σαν γιατροί. Αναζητούμε μαζί με τους συνασθενείς μας λύσεις από το μόνο ιατρό και φίλο μας τον Κύριο, να μας απαλλάξει από αυτά όλα τα δεσμά, τόσο της αθείας όσο και της πολύμορφης άλλης μορφής της αθείας, που είναι η εκοσμίκευση και που μέσα της κρύβονται όλα όσα αναφέραμε στη σημερινή εκπομπή. Και μακάρι ο Θεός να δώσει να ξαναβρεθούμε και από τα Ερτζιανά και να πούμε κάποιες σκέψεις οι οποίες πάντοτε βοηθούν όλοι στην πορεία μας στην κατά Θεόν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε, Πάτερ. Ευχαριστούμε επίσης και τον αγαπητό μας Παντελή Καλογεράκη στην επιμέλεια του ήχου και της μουσικής της εκπομπής μας. Αγαπητοί μας ακροατές, ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας συζήτηση, επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε, στην καθοριστική παραδοχή του Κυρίου, ότι ουχρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλά οι κακώς έχοντες. Αν αρνηθούμε ότι εντός του εκκλησιαστικού σώματος υπάρχουν στρεβλώσεις, αν εθελοτυφλούμε μπροστά στον ευσεβισμό, τον φαρισαϊσμό, τον γεροντισμό, ουσιαστικά αρνούμαστε την ίδια μας την ανάγκη για τον μεγάλο ιατρό, τον Χριστό. Η Εκκλησία δεν είναι ένα λάνθαστο σωματείο καθαρών ή μια λέσχη τελείων. Είναι το πανδοχείο και το νοσοκομείο όπου όλοι εισερχόμαστε ως τραυματίες για να βρούμε τη θεραπεία, όπως πολύ σωστά τόνισε ο πατήρ Δημήτριος Στρατής. Το μήνυμα λοιπόν δεν είναι η απογοήτευση από τις ανθρώπινες αστοχίες, αλλά η ελπίδα της μεταμόρφωσης. Παρά τις παρεκκλήσεις των μελών της, η Εκκλησία παραμένει Αγία, γιατί Αγία είναι η κεφαλή της. Η λύση στις πνευματικές μας αλλοιώσεις δεν βρίσκεται στην απομάκρυνση, αλλά στην ειλικρινή επιστροφή στο ευαγγελικό ήθος, εκεί όπου η ευσέβεια πάβει να είναι βιτρίνα και γίνεται αυθεντική αγάπη, ταπείνωση και ελευθερία εν Χριστώ. Όπως ακούσαμε σήμερα από τον πατέρα Δημήτριο Στρατή, η Ορθόδοξη Θεολογία, η Εκκλησία μας, προτείνει μία θεραπευτική οδό. Την επιστροφή από τον εγωιστικό ζήλο στην ταπεινή αγάπη και την ενότητα της ευχαριστίας, όπου εμπεριέχονται όλοι μας η πίστη, η μετάνοια, ο μόχθος, η αδυναμία, η προσδοκία, ολόκληρη ζωή μας ως μέτοχος του χαρίσματος της θεϊκής υιοθεσίας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σε αυτή την αναζήτηση της αλήθειας πέρα από τα προσωπία. Χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τη θεσαμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησιν της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισσόν με. Ότι την ανομία μου ευανγινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με σε διαπαντός. Σήμανο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησε όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρινεσθέσαι. Η δούγαρα νομία συνελήφθην και αναμαρτύρε εκεί σε με μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρυφία τη σοφία σου, δηλωσά με. Ραντιή με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνή με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίε με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ω τέα τη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον εν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλσα απ' εμού. Απότος μη την αγαλίωση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμω το σοδού σου και ασεβή επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρία μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησα στη σιένε δοκάν, ολοκαυτώματα και οδικήσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σιέν δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επιτοθεσία στηριών σου μόσχου.
2: Μακάρι άμμο μη ενωδώ η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν της οδής αυτού επορεύτησαν. Σύνετε λότε εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτητη καρδία σου το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξου μη με καταλήψει ω φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία με εξεζήτησά σου μη απόσημα από τον εντολόν σου, εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου όπω αν μία μάρτωση. Ευλογητό σου κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εν τη σκύλησή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ω επιπαντή πλούτο, εν τε εντολέσω, δουλεσκίσω και κατανοήσω το σοδού σου, εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλου σου ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου, αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω το θαυμάσαι εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μία τη γη, μία αποκρύψη απεμούτε εντολά σου. Επεπόθηση η ψυχή μου, τε επιθυμήσω τε κρίματά σου, εμπαντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη εκκλίνοντε από τον εντολόν σου. Περίλεπε μου γονίδο και εξουδένου σου τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάτι σαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν εδώ δούλου σου ειδωλέσχην τη δικαιώμασή σου. Και γάρτα μαρτύριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη του εδάφη, ψυχή μου ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα σοδού με ξύγκυλα και επικουσά μου διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Οδό δικαιωμάτων σου συνέδισώ με και αδολεσχίσουν τη θαυμασία σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από ακηδεία, βεβαίω όρ με εν τη λόγη σου οδόν αδικία, απόστησον απεμού και τον νόμο σου ελέη όρ με. Οδόν αληθεία ήρε τη άμυ και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη τη μαρτυρίου σου, κύριε μη με κατεσχήνη. Οδόν εντελών σου έδρα μόνο πλάτρινα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόντα δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με τι τρίβω των εντολών σου ότι αυτή είναι η θέληση. Κλείνω την καρδία μου ει τα μαρτύριά σου και μη ει πλειονεξία. Απόστεψον του οφθαλμού μου του μη δίν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου περίελε των ενηδισμών μου, ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμεσα τα συντολάσουν, τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθε επε με το ελαιό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου, και αποκριθήσω με τη συνειδίζουση με λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου, και μη περιέλυσε το στόματό μου λόγων αληθεία σου, εσφόδρο επί τη κρίμασή σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο, και επορευόμενο εμπλατισμό τη συντολά σου εξεζήτησα και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ου και σκηνόμην, και μελέτουνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρε μου προ τα συντολά σου ασυγάπησα και εδουλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστη των λόγων σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αυτή με παρακάλεσε να την ταπεινώσουμε ότι το λόγιον σου ενζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστην το κρυμάτου σου απαιώνο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτάισα με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου κύριε και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτη γεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η κυρία είπα του φυλάξαστε τον νόμον σου. Εδιήθην του προσώπου σε όλη καρδία μου, ελέησό με κατά το λόγιόν σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόντου μου στα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ου και ταράχθην, του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σχοινία μαρτωλών περιεπλάκησαν με και τα του νόμου σου και πελαθόμην, μεσονύκτιον εξεγυρώμην το εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και το φυλασσόντα τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρη ηγεί τα δικαιώματά σου, διδαξών με. Χριστότητα επίση με το δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση, διδαξών με τέτε εντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθεί να εγώ επιμέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό, κύριε, και την Χριστότητα σου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία επιρηφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία με εξερευνήσει τα εντολά σου. Ετυρώθει ω γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμον σου μελέτησα, αγαθών μη, ότι ταπείνωσά με, όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας κρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επίησαμε και επλασάνε, συνέντησόμε και μαθήσουμε τη συντολά σου. Τη φοβούμενη είσαι όψον δέμε και εφρανθήσομαι ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνω κύριο τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσά με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό του παρακαλέσαμε κατά το λόγιον στο δούλο σου. Ελθέ του άρμη εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθεί του ανυπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδεολεσχίσον τι συντολέ σου. Επίστεψά του, αν μη φοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου, γεννηθεί του η καρδία μου, άμωμο εν τη δικαιώμασή σου, όπω αν μη ασυνθώ. Εκλείπιστο σωτήριόν σου, η ψυχή μου στου λόγου σου, επίλυπησα. Εξέλιπον οι αθαλμοί μου στο λόγιον σου, λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι αγενήθινο ασκό εμπάγνεται δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει με εκ των κατοδιοκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσκία, αλλούχο ο νόμο σου, κύριε. Πάσα εντολέ σου αλήθεια, δίκω κατεδίω ξάμε, βοήθησόν με. Παραβρακή συνετελεσάν με τη γη. Εγώ δε ούκεν κατέλειποντα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν του ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήμαντα δούλασα. Η μη ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Ει τον αιώνα, ουμή επιλάθουμε το δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή έζησά με. Σώσε με εγώ, σώσε με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμενε να μαρτωλεί το απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα πλατεία η εντολή σφόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου, κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστί. Υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλυσα του πόδε μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου ούκε ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκέα του λαργή μου τα λόγια σου περιμέλει του στόματί μου, από τον εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσον οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσίμου νόμου σου και φως της τρίβης μου όμως ακαίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά του λόγου σου. Θα εκούσε του στόματός με ευδόξουν δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή με δεσχερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθνουν το αμαρτωλή παγίδα με και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου στον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμυψην. Παρανόμουσε μίσα το δενόμου σου ηγάπησα, βοηθός μου και αντιλήπτρου μου εσύ εις τους λόγους σου επίλυψα. Εκλίνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας αν τουλάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντες τους αποστατούντας από το δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντες τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρο των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδοός με τις αδικούς είμαι. Έκδεξε το δούλου στις αγαθών, μη σε κουφαντισά τους αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον στο σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσω μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλου σου είμαι εγώ, συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτη γάψατε σαν τουλά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσαστε σαν τουλά σου κατορθούμην. Πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Ταυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετιήν υπείου. Το στόμα μου ίνξα και ήλκησα πνεύμα, ό,τι τα σαν τουλά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενήν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενήν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επεμέ και λέησό με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακεντρευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσα με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξόμα τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύε κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια αν σφόδρα. Εξέτειξε με ο ζήλο σου ότι επελάθοντο το λόγον σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Λήψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου επάκουσον με Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άξου Κύριε. Κάτα το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με, προσύγκησαν οι εκαταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύση Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια, καταρχάς έγνουν εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθόμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με διά των λόγων σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ό,τι τα δικαιώματά σου ούκ εξεζήτησαν. Η εκθυρμή σου πολύ Κύριε, κάτα το κρίμα σου ζήσον με, πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με, εκ των μαρτυρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδω να συνετήντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαν το. Είδε ότι τα συντολά σου γάψα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσω με. Αυτή το λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίεσαι η καρδία μου. Αγκαλιάσουμε εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσαι και ευδελιξάμε το δενό μου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ούκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον τη σωτηριών σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου τυπά σε οδύ μου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει του αξίου μου αμενώπιόν σου Κύριε. Κάτα το λόγιον σου ρίσε με. Εξερέξε τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, τι πάσουν του λέει σου δικαιοσύνη. Γενέσαι το χείρισι του σώσεμοντα τη εντολά σου, ηρετισάμιν. Επεπόδισα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόβα τον απολολό, ζήτησαν το δούλου σου, ό,τι τα εντολά σου, ουκ επελαθόμιν.
1: Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα την κοινή και στου αιώνε των αιώνων να μην. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογεννήτων εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιαν το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Το διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς, ούτε της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, και εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μη σήμερα και άφεση μην τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέν και σημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαία ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίς γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρίς ερωθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζος, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελεοφεδρύνουσα, ουγαρίδες πότε προς σε επελεύσε την φωνή λέγουσα ειδού νυμφίος. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισταξεις και μην εισέξω θεκρούσα σε πέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον είναι επαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελεοποιον νίκαι δόηση των νυμφώνα το θείον της δόξης αυτού. Και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων να μην σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεότο και παρθένη εγκυτεύομεν, τα στον αντίον βουλάς διασκέδεσον του λαού σου, την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτήσεων το βασιλείς ημάχισον, τον κόσμο σου ανακάλυσον τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερηδύνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εμπαντήτηρο και πάση ώρα εν ουρανών και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελλόντων αθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη ασεντεύξης και ήθινον της ζωνιμών προς τας εντολά σου, τα σπιχάς ημών αγίασον, τα σωματά άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνειάς κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψος, κακών και οθύνης. Τύχησον ημάς, Αγίους Αγγέλς, για την πανεβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και συνεπίγνωση της αποστολής τους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγω τεκούσαν την όντως τόχων σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
1: Αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση, σώσον με τον ανάξιον δούλος ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο ενυψελής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας τα και νεφρούς σου ετάζουν και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρουκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσχίεσμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσίες ημών άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σονικτριμών θαργούντες, εκρυπαρών προσεχηλαίων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεις ή αγνωσίες πλημελιθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούς η διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένως την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημέ τα δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτακώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείον νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζών των ήχος ο ακατάπαυστος, και η ανέκφρασταση δονήτων καθρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα, και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμην ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα ή με θυμών μεγάλετε και ανεξιχνίαστε, δοξάτε και εξαίστια, όνου και εσύν αριθμός. Τον παρασχόντε εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σε ούτου συναπόλεσες ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγκυρας, εις το δοξολογήσω το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανήκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της αναθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυνται και ψάλλην και εξομολογήστεση το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέρσομαι με το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέρσομαι με Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέρσομαι με αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ιερά τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσωσε. Ιδούν ειστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσων των Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χειρά δεξιάν σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάψησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε, από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την εξοδόν σου από τον νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστότες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσει οικου Θεού ημών. Εν τες νυξ είναι πάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίες ημών. Ένε και του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα και άφεση μη το φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίου ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή οδυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης οφείες φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο το πίτι και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθω και στη πόνος ουλίπιου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσα γενναίο Θεότο και Παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόξησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίες έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας, τεσσές εικεσίες κρατίνονται, δύο ανυμνούντες βοώμες, οι χέρι και χαρτωμένοι, ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μνήστητε, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων τον είναι ευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησαν αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσεων, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθένη υπ' αυτών. Και κατασκήνωσαν αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επίσκοπη του προσώπου σου εφρενεί πάντας τους απειώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη να φράστον και αιωνίων σου αγαθών, και της εισαπεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάστασης και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο πατήρ και τα φυγή μου ο Υιός, σκέπη με το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξεση. Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τη θύμη, μήτρε του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίες απορούντες, ταύτην συν την ίκες, Ιάνος δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμε, μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δεμνηστείς των ανομίων ημών, αλεπίβλεψον και νήνος εύσπλαχνος, και λύτρωσε ημάς εκ των νεκρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάτες έργα χειρών σου και το όνομά σου επί και κλείμεθα.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν, Χριστή με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη σωτηρία του γένους.

0: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πας σε Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων,
0: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κ

0: Μεθά και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών. Φωνήστε Θεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημών.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενού ημι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά και ευλόγησον.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της πανυπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητο,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοκρίσου στρατού,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ασθενείες κατακειμένων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδες ευώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και η αίσθηση ασθενείας ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντισαν αυτοί. Αυτός επί θαλασσώνε θεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τι αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσχυσης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τα σανομίας μου πάρδε Κύριε, ο εκπαρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. Ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκριση προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων. Προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχή και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε με την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνη. Θείον δε πίνουν αίμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο με τα τρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αοράτου κτίσεω δημιουργό, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρόθυμώστη και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού αστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επαπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών. Καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου και μη εις κρίμα μη

Θεού μου, αλλά τη ικτυρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα εν ημιμένη κακό εν αυτό. Σπλαχνίστη τη ουν, κύριε, και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστο μη τα άγια ταύτα ισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματο. Ει αποτροπήν πάση φαντασία και πονηρά πράξεω και ενεργία διαβολική. Κατά διάνοιαν τη εντιμέλε σήμα ενεργουμένη, ει παρησία και αγάπην την προσέει διόρθωτο συμβίου και ασφάλειαν, ει αύξηση αρετή και τελειότητο, ει πλήρωση εντολών, ει πνεύματο Αγίου κοινωνίαν, ει εφόδιον ζωή αιωνίου και ει απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματό σου, μη ει κρίμα ή ει κατάκριμα. Κύριο Θεό μου, είδα ότι ούκ ημί άξιο σου δε ικανό ή να μου υπό την στέγην εισέλθει του οίκου τη ψυχή, διότι όλη έρημο και καταπεσούσε εστίν, και ούκ έχει παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλο εξύψου διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου και νυν την ταπεινώση μου, και ω κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη τη αλόγου μου ψυχή, και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν. Κι ως ουκ απειξίωσας εισελθήν και συνδειπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Κι ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τες αισθήσεσι.
και τη πρεσβεία της Ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϋπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης, ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφες.

0: των αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σου δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν νουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω ο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίο συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφίλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, Ταύταν με πτερή, Χριστέ μου, και θαρώντε σε πλουσίε προ ημά ευεργεσίε, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρό μεταλαμβάνω, χόρτο όν και ξένον θαύμα. Δροσιζόμενο αφράστο, ω περούν οι βάτο πάλε, οι αφλέκτο σκιωμένοι, την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστη μέλεσή μου, τη ψυχή και τη σαρκό μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ω ευλογημένον όντα νύντε και ει του αιώνα. Ο μόνο καθαρό και ακύρωτο Κύριο, ο δίκτων φιλανθρωπία ανεκδιήγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενο φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων τη υπερφυό και η εισάσισε πνεύματο Θείου επελεύση και ευδοκία πατρόσα ιδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμη, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενο των σταυρών, του ύλου, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσνημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμής σας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένη εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σου σαχράν του πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος ημι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα ακούσια τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφην ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος, Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμή γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπω, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερα ο Ιούδας, αλλός σου ληστής ομολογός υμνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: και στο πλεονέκτημα και εμεί θέλουμε να πλεονέκτημα να αναλύσει εμά από το πόλεμο.
1: Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη στη δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, μην και αγίου σε όλο.
0: Αμήν σώσον κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα στην βασιλεύση κατά παρβάρων δομούμενο και πασών του λάθου νέου σταυρού σου πολίτε μα. Δόξα πατέρα και ιό και ιό πνεύματα και το ισοτιμήσα του σταυρού ετουσίου και ευλογήνω σου και νύχτα.
1: Ότι λίγο και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και στην δόξα να πέμπω με το πατρί και το γιο του Αγίου Πνεύματι, νυν και αϊ και σε αιώνα των αιώνων. Δόξα τη Αγία και ομοσίου και ζωπιό και διαιρέ το τριάδι πάντοτε νυν και αϊ και σε αιώνα των αιώνων.
0: Αμήν δόξα ύψη τη Θεό και επί τη ειρήνη να τρώψε το τριά δόξα ύψη τη Θεό και επί τη ειρήνη να τρώψε το τριά δόξα ύψη τη Θεό και επί τη ειρήνη να τρώψε το τριά. Κύριε Ταχυλή μου ανοίξεις και το στόμα μου να γελεί την ανησύ σου. Κύριε Ταχυλή μου ανοίξεις και το στόμα μου να γελεί την ανησύ σου. Κύριε Διευκλήθη της ανηθλήποντες με, πολύ επανίσπαντε με με, πολύ λέγους ψυχή μου που πες τη σωτηρία πρώην το Θεό αυτού. Συνδε Κύριε την πανηλή πτωρμή, τόξα τον κεψό μου και παλή μου. Πολύ μου προς το Κύριο δεν έπαιξα και έπαιξα με το σώρο σε γύρω του. Εγώ δεν επιμήθηκε και το σαν συγγέφερε ότι Κύριος τον έλειψε πέντε. Ού φοβηθήσω με μου ρεά το λάβο των φίλων στην επιθεμένη μου. Αμάστε Κύριε, σώσω με δόντος μου. Ότι εσύ επάθεσες πάνω στο στεφρένοντάς μου, ματέρος, προδόντας αμαρτωλών συνέδριξες. Ο Κύριος σωτηρία και το λάβο της ευλογίας σου. Εγώ επιμύθηκα και ήμουσα εξηγέρθη ότι κλείδεις ο δημιουργητέ μου. Κύριε, μην το θυμός με λέξεις με, μη δε τη οργή σου πελέξετε, ότι τα μέλη σου είναι μάγι σάντι και πεστήριξα σε μεγάλη την κύρα σου. Που πες την ίδια σε δυσαρκή μου από προσώπου της οργής σου, που πες την ειρήνη εν ισοστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία είναι περίπτωση και πολύ μου, το συμπορτήλον μαριοβαλήθηκε με την μέλη. Σώζεσαι και σάφησε την ολοπέσμα από το σώμα της αδουσίνης μου και ταλαιπώρησε και κατεκάθαμε τους σπέρδους όλη την ημέρα στην προφάση των εγγραφών μου. Ότι επισόλυμε ο Χρήστης των εμπερμάτων και ούτε στην ίδρυση της αρχή μου. Εκαπόθηκε και ταπεινότητε ως πόδρα, κοριόμενα μου στρέφουν τις καρδίες μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα, εκθυμία μου και ως τελαγός μου από σου κατεκτήρι. Καρδία με αγάπη, με κανένα ευαισθησία μου και το πώ τον θαρνώ και από το πέσω με λαμού. Φίλοι μου, οι επιστήμονε να διαδίδουν και έστησαν και έδισαν από τον αυτό δεν έστησαν. Σε διάφορα τη ζούντα στο ψυχή μου, τη ζητούντα στα κακά μεγάλη στα μαγειότητα και δολιότητα, όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δεν σε προσωπικό, το σιάμαρο σου πανίγω του στόματο. Και γερόμενο σε άνθρωπο του πραγμού και πέφτουν με το σώμα και το λεπτού. Ότι τη μικρή εξαρτή από τη διορθώνη μου. Ότι λοιπόν, τίποτε έχει καμώσει την φίλη και το σαρέφτη είναι κότα του λεπτού να γνώμησε. Ότι εγώ ει μα προσέχουμε και αγιώνουν ενώ πλέον και παντό. Όσοι την αναδείω με τον έγκαιρο και με ρεμίσω υπέρ τη αμαρτία μου. Δεν την ζώσω και καθένα δεν περιλάβει και απειλή στον ημισού του μαρίκου. Για τα παιδόντες και κάνει αγαπημένα εμπαρόμε και την κατερίδιο των αγαπησίων. Μην καταλήξεις με Κύριο Θεός μνήμος της απαιμού, πρόσκληση βοήθειά μου και της σωτηρίας μου. Μην καταλήξεις με Κύριο Θεός μνήμος της απαιμού, πρόσκληση βοήθειά μου και της σωτηρίας μου. Ο Θεός ο Θεός μου προσευχήσω, ρίξησέ σε ψυχή μου, ως απρός της άρξα με γύρι μου και αβάτω πενήρω. Ούτως εδωλειώτος, πριν μη την δύναμή σου και τη δόξα σου. ότι Κρίσο το έδωσε ότι προσβάλλεις τα χείλη μου έκανε τους ίδιες. Ούτε σε προηγήσω σε τη ζωή του και το όνομα της σωάγοντας Κύριε μου. Ως εξτέρνους και ποιότητος εμπιστή ψυχή μου και χίλια αγκαλιάσεις στον αίσθη του στόμα μου. Ήρνη μόνο ως επιστρομής μου, αντισώθου σε μένα έκανησε. Ότι γεννήθη βοηθός μου και νησιδεύει τον τρίγο σου εγκαλιάσαι μου. Επολύθη ψυχή μου πίσω σου. Εγώ δεν ελάβω την δεξιά σου, αυτή δε εισβάλλοντας την συνθήκη μου. Τη ελάχιστο τη στεκατότητα τη γη παραδοθήσω τη κύρια Ευρωπαία με ρίγκε αλλοπεγονέσονται. Ο δε μα ελέγχο να βαθμίσει το επιθετέο και βενεθίσει το πάσο το μήνυμα με το. Ό,τι είναι πράγμα στο μέλλον από τον άλλο. Εν τη σώμα που σε βαλέτε τη θεία του γενή βοηθό μου και τη σκέφτη του τελείω σε γαλιάσω. Επολύτω τη κοινοποίηση σου, θα μου δεν ελάβω την δεξιά σου. Τόξα πατρίκη, ο οποίος είναι από την εγκληρία και τους όλους των αγώνων. Αλληλούγια, λοιπόν, για δόξα σε Θεός, αλληλούγια. Για δόξα σε Θεός, αλληλούγια, λοιπόν, για δόξα σε Θεός, κυρία Ιησού, κυρία Ιησού, κυρία Ιησού, τόξα πατρίκη, ο οποίος είναι από την εγκληρία. Και αλληλούγια, για τους όλους των αγώνων. Κύριο, ο Θεός, ο Σωτηρίος μου, μέρα της εφιάκρας της εγκληρία να δείξει. Σε βέβαια να γνώσω την προσευχή μου, λίγο να δώσω στη λύση μου. Ότι επίστηκα από την ψυχή μου και η ζωή το αδείξε. Προσελογήσου με άλλα τα καλά των εισβάλλων και γεννήθη ως άνθρωπος αδείχτητος εν εκκλήσε λέτερος. Ως η πραγματία εγκαθέρετος ως εντάφορα, ο νου του εμπίστη ξέρετε και έρθει εκ της χρόνος ακούστησε. Εθελόμενα να κάνω κάτω τη σκοτεινή και σκυλιά φωνά. Επεμένω στην κοινωνική θυμό σου και πάμε στην κοινωνική. Εμά, να σκοτεινή μα τον εθελόμενο πέρα με εμπλή. Παρελθόν, τι μου είπε στο πέρα μου, για να καταλήξει να στέλνει την απελευθερία. Και έπραξα προ την κοινωνική. Όλη την ημέρα θα τους διεφέρεσαι από τους ελευθερίες μου. Αν είχε τις λέξεις της ποιήσης, τα μας, η αρκή, η αρκή ανασύνηση σου και τους ομολόγους αδές, η ποιήση δέτησε να τα αποκαλώ σου που να ανηθεράσαι με πολύ ιδιαίτερα. Μην μας αφήσε να τους πω ότι τα μας γράψεις και την ελευθερία σου είναι λίγο ελευθερισμένη, απόκριση και την ελευθερική έφεση, και το προήθρο σε ποιο προφάσισε, είναι την απειλή αποκτήση του ψυχή μου, όπως αφέρεσαι και τόσο πόσο αρνούς. Το πώς είμαι εγώ και είναι όπως έπρεπε το όσμονι, σωτηρίζεται η κατνόμη μου που ξεχωρίζει. Επομένει το λαρογιά σου, που μπορείς μίσης του έχω καψάνει. Επίθος σαν, με σύμφωρο που είναι δεύτερον, αριέρεσαι το με άμα. Εμά, μέσα από την εντοπή και την φρήξη που της γνωστού, να ποτέ Κύριε, ο Θεός και σωτηρία του, η μέρα σε έφταξε και είναι την κυρία Νομίδης. Σε πέρα να σας πω προσεκτή, αυρώθηκε το δημιουργείο μου και πάντα τα εντός μου πόνο να βάλω και να τα δημιουργήσω. Και αυρώθηκε το δημιουργείο μου και πήγε και πάντα πάντα πάσα στα σαντα που δώσει στο παιδί. Με βλέπω τα πάσα στις αναμίωσεις και το λιώμα του πάσα στα δώσεις του. Τον υπρούμενο είναι το βράσιμο ζωή του σύντου, το στεφανίζα στα μελέτη τη στιγμή. Σε επιπρόβλημα δεν έρθω στην επιθυμία σου, η Παναγκέστη είσαι το σαγερό δόγο της. Και όταν έλεγε σήμερα σε εκπλήτη, κρίμα πράσινος επιμένους. Το γνώρισε πως ο Χριστός της φύσης είναι πριν τα τελείωματα του. Ήταν τελείωμα του τρίτου σε παρκόφωνος και πολύ έδερος του φούκος, τέλος ο μισήμις αδελέτες των νέων ελληνίων. Πού πέτατε σαν ουδίσμα να χρήσει το μήνυμα του πλέον, θα σαν να χρήσει μόνο τα βέβαια και τελεί. Ό,τι κατατρίξω στο τουρανό μου, σε καβέζεσαι να χρήσει ο έδερος στον τέλος των πλάνης του. Όσο να βέβαια να βέβαια το όνομα άφημα όπως στις μήκες του. Κύριε Πατρίδιος, τι είναι η κύριε Σκοβάνης εδώ. Για προσφέρουμε το πράγμα μου και μιλήσει ότι που σε βέβαια. Άνθρωπος ως κόρπος είναι βέβαια με κάποιος. Άνθρωπος που δεν μπορούν ούτως εξαλήσει. Ότι πέρα να μιλήσει να μην πει ο πάρος και το φιλό σπέρα του τρόπου. Ο βέβαιος του κύριου Πατρίδιος, ο κύριος του αιώνας, ότι φοβάνης εδώ. Και η δικαιοσύνη που έπρεπε τη σπουδάσου την διαθήκη να πει και με ενημέρωση των εντολών αυτή τη σπουδάσου. Κύριο Ελλάδα, να είμαστε το χρόνο με εδώ. Η βασιλεία του πάντα με σπουδά. Αγνοείται τον κύριο με τι πάντε και αγγελίε που την έχει του στο λόγο με εδώ. Πρώτο τη εξωπολή στο λόγο με εδώ. Αγνοείται τον κύριο με πάση την άρρωστα. Δείτε ότι το κύριο με σκοτέλμα του. Αγνοείται τον κύριο πάντα με εδώ. Αν παλιτόπλα τη σκοπία αυτού, αυρώγει η ψυχή. Εν παντή λόγω της δεσποτείας αυτού, ευλόγησε εκείνη τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσον τους προσευχείς μου, εν όγω της εταιρεώσεων των ελευθεριών σου, εις άκουσον με την δικαιοσύνη σου. Και μη εις άρτες της πρίσης με τον δούλο σου. Ότι ούτε δικαιωθείς με τον άνθρωπο σου βαζόν. Ότι κατεδίνω ξενότητρο στην ψυχή μου, με ταπείνω σε λυθή τη ζωή μου. Εκάθουσα ένα σωτήσω με του αιώνε και κυρίω με το μέλλον πνεύμα μου, ενώ μια καράκτη καρδία μου. Εν ήρθε η μέρα μου αρχαία, με μελέτη σε τεπάστα τη έκρηση. Εν πείμα στο χειρό σε μελέτη, δε πάντα σε προσέτα χείρε μου, η ψυχή μου ότι ανυπρόσω. Να χείσα του αλλού εξέλιξε το πνεύμα μου. Μη όπως υπέτσι στο πρόσωπο σου αδερμού και ομοιοθήσω με τις καταβαίνεις στην Ελλάδα. Αποστόν πίσον το προϊόντο σου, ότι επισκήρυξα. Γνώρισον μην κύριο τον ενυπορέψω με την προσέγγερα την ψυχή μου, εξαλούν με τον εαυτό μου, κύριε προσεκατεύγον. Διδαξόν με το μήν το θέλημά σου, όπως κύριο θεώρη. Το πνεύμα σου τα βεθονομιμήσει με κύριε κύριε ένα και το όνομα του σου την εισήσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρτησε κλείψω στην ψυχή μου και τον έξω και το κλέψω του εχθρού μου. Και από εις πάντα στους τύπωνες την ψυχή μου ότι εγώ του ζημί, σάπωσον κύριε τη δικαιοσύνη σου και μέσα τη κρίση με τα δούλου σου. Σάπωσον κύριε τη δικαιοσύνη σου και μέσα τη κρίση με τα δούλου σου. Το πνεύμα σου το καθολογική σημαίνει ευθεία. Δόξα μακρύ και όχι αγιο πνεύμα την ίδια έχει όλα στον αγώνα να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Ερχήσιμον, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη, Κύριε, δεηθώμεν, υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχώνυμων. Κύριε, δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης, σήμαντος κόσμος, αθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως. Κύριε, δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου των Μεταπίστεως Ευλαβίας και Φόβου Θεού Ισιόντων αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου μόνο Ευγενείου Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας παντός του Κύριου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοκρίου στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της πόλεως και λωρίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας των πίστηκούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Καρπλεόντων ότι φορούν των σούλων καμνώντων εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ληστίνη μας από πάση θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αγράφου και αρπλημένης ενδόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων Αγίων μνημονεύσεντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό βαραθώμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκυνήσει στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί.

σώσον, λέησον και διαφύλαξον ημάς, Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας εγχάντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αντίνους, πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Τη ζώνη το κράτο και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων.

Ήλον τον έδειξες Χριστέ, το του σταυρού σου καταφλέγον, αμαρτίες γνωσούντων και φωτίζουν τας καρδίες των υγνών.

Καλά, ίσω λαθό κατά το μεγαλέο και κατά το πλήθο των υπηρμών σου εξάλληψαν τα νόμιμά μου. Επιπλέον κλείνω με από τι ανομίε μου και τι αμαρτίε μου καθαρισώνε. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εσύ διαπαντό. Σύμωνο ήμορφ και το πονηρό να μου πει ω επίσα. Όπω αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νικήσει εν το κρινεστέσαι. Η δούγαρα να νομίε συνελήφθη και να μαρτίσει και σε με μύτη μου. Η δούγαρα λύθη εν γάπουσα στα άδυνα και τα κρύπια τη οποία σε δηλωσάδι. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνίζ με και υπερκώ να τεπταντήσω με. Ακουτίζ με αγαλίε μου και αυτοσύνη να γαλιάσουν δροστέα και ταπεινωμένα. Απόσπρωξαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στι ανομίε με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον εν τη εγκάτη μου. Μία απορρίψιμα από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδος με την αγαλία σου και σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξαν όμω τα σοδού σου και σε δύσε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσα την γνώση τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ανεσή σου. Ότι ήφερσε τη σιαρέδα θάνου, ολοκαυτώματα που ευδοκίσει, θυσία το Θεό, πνεύμα συντριμμένων, καρδία συντριμμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεό μου πεξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, την ευδοκία θυσιών και οικοδομηθεί τότε τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σία δικαιοσύνη αναφορά για ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επιδοθήσει αστηριώσιμου όσους.

αντιμάς, προσαπτής και χρυσομένιος Χριστής θεσάρετες και τες του πνεύματος χάρις υπάναγνε, ως νύμφη του Πατρός, ώρα εις της αληθώς εδείχθης μη κυρ Θεού.

Διόξας, επαδείπνω και Θεός συγκυμόμενος, τες πανηχιστάς εσύ, μη καπτώμενος τες ανάγκες της φύσεως.

0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και ανήκουν. Και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπομεν.

0: ελέησον και διεφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Της
0: Παναγίας εκράτου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών και ο τόπου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώ μεθά. Συγκαριό βασιλεύσει ίσως την το ψυχόν ημών και στην δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οίκαια και σε αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, ο υψωθήσαντος Σταυρό εκουσίως και επωνύμου σου και η πολιτεία τους εκτιρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραναν την δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων νίκας χωριών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει εν τη σύν όπλων ειρήνης αείτη των τρόπεων.
1: Όπλων ειρήνης αείτη των τρόπεων.
2: Η 31η του αυτομηνός, μνήμη του Αγίου και Δικαίου Ευδοκίμου, η αυτή ημέρα ο Άγιος Ιωσή, ο Αρημαθέας, ο κηδευτής του Δεσπότου Χριστού, εν ειρήνη τελειούνται. Η αυτή ημέρα οι Άγιοι 12 μάρτυρες, οι Ρωμαίοι ψήφοι τελειούνται. Η αυτή ημέρα η ανάμνηση των εγγενείων του σεβασμίου οίκου τη υπεραγία δεσπίνη ημών Θεοτόκου, του εν λαχέρνε ένθα απόκειται η Αγία Σωρό. Και προεόρτια του τιμίου και ζωπίου σταυρού, ήθη η εξέλευση αυτού εκ του βασιλικού παλατίου στην πόλη. Οίκου προελθόν σταυρό των βασιλέων, ήχη εορτά προξενήτη εν πόλη. Και στον Αγίο σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Ελούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον.

0: Σε δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και σε τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκαια ήχη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Τιμούμεσαι, ευλογούμεσαι, προκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμεσαι για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέα του Εβράνιε Θεέ, Πάτερ Πανοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάθε ημέρα να ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγενήθης ημίν, εγενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίωσε την ψυχή μου, ό,τι ημαρτώσει. Κύριε, προσέ κατεύθυγον, διδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι πανασύ πηγή ζωή εν το ποτή σου ψώμεθα πώ. Παράθυνον το έλεγχο σου τη γυνό που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα τάπτη, αν αμαρτή του φυλακτήν ημά. Ευλογητό η Κύριε, ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητον, Κύριε, το νέο σου ευημά, καθάπων εν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέχισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε Φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεο σου στον αιώνα, τα έργα του εχθρού σου μη παρήγγεις. Συ πρέπει άνω, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την αιωθινή δέηση νημών του Κυρίου. Αντιλαβού όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημά ο Θεός.

0: μιλήσω και την ίδια τη άποψη, να βοηθήσω γύρω στον Αγγέλη και πρόκειται λέω με την αλήθεια σου κάθε κάστη.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Κυριάς ελέησον ημάς. Κύριε κυράσπονται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών έναν κατά ονόματός σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πατέρ ημών, ον της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρχον ημών των επίουσιων δώσε μεν σήμερα, και άφεσε μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αρνείουμε τους οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέχεις μας πειρασμών, αλλά ρίξε μας από το πονηρού.

Δίμαστε γάρ, καθένα επάντες προφητεύειν, είναι απάντες μανθάνωσιν και πάντες παρακαλούνται και πνεύματα προφητών προφήτες υποτάσσετε. Ουγγαρέστην, ακαταστασίας ο Θεός, αλλά ειρήνης. Ως εν πάσε τες εκκλησίες των Αγίων, έγινε και σημώναν τες εκκλησίες ηγάτωσαν, ουγγαρ επιτρέπεται αυτές λαλήν, αλλά υποτάσσεστε καθώς και ο νόμος λαϊκή. Ιδε τι μαθήν θέλησιν, εν οίκο τους ιδίους άνδρας επερωτάτωσαν, εστρών γαρεστήν την εξήν εν εκκλησία λαλήν, η αρχημόν ο λόγος του Θεού εξήνθε, εις ημάς μόνους κατήντησε. Η της δοκή προφήτης είναι η πνευματικός, η γινοσκέτο αγράφω ημινότη Κυρίου εις είναι τον

Και προσήρθον αυτό χωλή και τυφλή εν το ιερό και εθεράπευσεν αυτούς. Και κατά λοιπόν αυτούς εξήρθεν έξω της πόλεως

Πάσαμε την κλινική και με αποθόμεθα μέρη. Δεν χαιρομιλήσεις κόσμο. Δεν χαιρομιλήσεις κόσμο.

εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουπιηθέντα, ομοούσιον το πατρίδιο τα πάντα εγένετο, τον ημάς τους ανθρώπους και διεύθυνη μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και νατροπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καταζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξες, κρίνες ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώμιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συγματρή και ιός προκυνούμενο και στο ξαζόμενο, τον ανήσα δια των προβητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογέν βάπτισμα εις άφαση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών,

Και πίσω από μένα άρθρος το ποτήριο σώματος Χριστού, στο δέντρο το ποτήριο μου, το κύμα νέμα του Χριστού, μεταβαλών του πνεύματος του Αγίου, αμήν, αμήν, αμήν, ως την εμπιστοσύνη μας.

0: όπου ημών ευγενείων χάρισε της Αγίας σου Εκκλησίας εν ειρήνη, τον εντιμών υγεία μακροήμερα εύχονταν και ορθοδομούντα τον λόγο της εις αληθείας.
1: Και όνε καστός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
0: Όσοι μεν εν εις το όμα και μία καρδία δοξάζει και εν είναι το πάντημο και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρας ημών Ιησού Χριστού.

0: υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων, τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθόν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέψει με τη Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετις άμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεσα.
1: Καταξίωσον ημάς δεύτερον τα παρησίες εκατακρίδους τουρμάν επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει
2: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ελθέτω βασιλείας σου γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα απειλήματα ημών ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού
1: ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα.

0: Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.
1: Στην Ευχή και μολογώτηση.

0: Γιάννης Μιλιός Κωνσταντίνη, είναι το νόξι.
1: Κωνσταντίνη. Απλά να σπάει.

Ο ευλογών του ευλογούνται σε κύριε και για άρθρο σε ψήπη επιθώντα ω τον λαό και ευλόγησε την κληρονομία στο πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξον. Αγίασον του αγαπώντα την ευπρέπεια του Ιησού αυτού εν δόξα και δυνάμει και μην καταλήψει μα ω πίσω σε ψέ. Ειρήνη του κόσμου που δώσει Εκκλησία σου ρεύση άξιο μόνο στο αυτό και παντή του λαό ότι πάσα δώσει αγαθή. Πάντο όρημα τέλειων άνθρωση στην καταπέδοξη του πατρό των φώτων. Στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια της αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ελπίσιμο δόξα Χριστός ο τυφνός Θεός μόν. Εσπρελίες Παναχάντου, Παναμό Μαγίες, αυτού Μητρός δυνάμει του Μήγιου Ζωπίου Σταυρού. Προστασίες τιμή είναι πουρανίων δυνάμεων σωμάτων και εσείς τιμή ενδόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξων και πανεπιστημίων Αποστόλων, των Ρωσίων και Θεοφόρων Πατέρων Λιμών, των Αγίων και Καρινίκων Μαρτύρων. Των Αγίων Μαρτύρων και Αντινήσιο Ταύτη Μαρτυρισάντων. Των Αγίων ενδόξων Γαλομάρτυρων και Θαυματικού Μινά. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ Πιάννη. Το Αγίου και Δικαίου Ευδοκίμου τη μνήμη επιτελούμε πάντων των Αγίων ελέησι και σώσει εμάς αγαθώς και πιλάτων.

0: πιστεύω Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Η Αγία Τριάδη φυλάτου πάντας ημάς, καλημέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 31 Ιουλίου. Μνήμη του δικαίου Ευδοκίμου. Ο μακάριος Ευδόκιμος έζησε κατά τους χρόνους του οικονομάχου αυτοκράτορα Θεοφύλου 829 με 842. Οι γονείς του, Βασίλειος και Ευδοκία, ήσαν πατρίκοι και κατάγονταν από την Καπαδοκία. Η αρχοντιά της κοινωνικής τάξης τους συνδυαζόταν με ακλόνητη προσήλωση στην Ορθόδοξη πίστη και διάπειρη ευσέβεια, την οποία μετέδωσαν στο γιο τους. Αφού έλαβε επιμελημένη μόρφωση, ο Ευδόκιμος τιμήθηκε από τον αυτοκράτορα με το αξίωμα του κανδιδάτου και ορίστηκε στρατοπεδάρχης, δηλαδή στρατιωτικός διοικητής της Καπαδοκίας και κατόπιν όλης της αυτοκρατορίας. Αντί όμως να χρησιμοποιήσει τα προνόμια αυτά προς δική του ευμάρεια και δόξα, τα έκανε όργανα αρετής και εν μέσω της στήρβης του κόσμου έλαμπε ως αν κρίνος ανάμεσα σε αγκάθια και ως αν χρυσός σε κάμινο. Διατηρώντας όχι μόνο την αγνία του σώματος αλλά και των λογισμών, δεν επέτρεψε ποτέ να σταθεί το βλέμμα του πάνω σε γυναίκα και απέκτησε με αυτόν τον τρόπο την αναγκαία καθαρότητα ώστε να παρουσιάζεται ενώπιον του Θεού. Στην αγνία αυτή προσέθεσε τους πλούσιους καρπούς της αγάπης και της ευσπλαχνίας απέναντι στους πτωχούς, τις χείρες και τα ορφανά, ώστε κατέστη αληθινό σκεύος εκλογής της Θείας Χάριτος και ζώσα εικόνα της αρετής. Αξεπέραστο στην αγάπη του για τον πλησίον, αποστρεφόταν την καταλαλιά και όχι μόνο απήχε από το να εκφέρει οποιαδήποτε κρίση για τον άλλο, αλλά έβρισκε πάντα τον τρόπο να εμποδίσει τους άλλους να πουν λόγια που θα μπορούσαν να πληγώσουν τον πλησίον. Έλεγε μάλιστα ότι ο καθένας θα έπρεπε να ακούει μάλλον παρά να ομιλεί και το αποδείκνυε εφαρμόζοντας στην πράξη δίχως πολλά λόγια όλες τις εντολές του Θεού. Σε ηλικία 30 ετών προσβλήθηκε από σοβαρή ασθένεια και αφού προετοιμάστηκε και αποχαιρέτησε τους κοντινούς ανθρώπους του, έστρεψε την προσευχή του προς τον Κύριο ζητώντας από αυτόν να μην δοξαστεί μετά το θάνατό του. Παρά την επιθυμία του αυτή, καθώς ο λίχνος δεν μπορούσε να μείνει κρυμμένος υπό το μόδιον, μόλις κατατέθηκε ισορρός στον τάφο, ένας δαιμονισμένος ελευθερώθηκε και ένα παραλυτικό παιδί στάθηκε στα πόδια του στερεωμένο. Τα θαύματα πολλαπλασιάστηκαν και επιτελούνταν ιδίως με το λάδι της κανδύλας που έκαιγε ακίμητη στον τάφο του, αλλά και με το χώμα του τάφου που έστελαν σε αρρώστους για να τρίψουν με αυτό τα πονεμένα μέρη. 18 μήνες μετά την μακαρία κοίμησή του, κατόπιν αιτήματος της μητέρας του, ανοίχθηκε ο τάφος του Ευδοκίμου και το σώμα του βρέθηκε απολύτως άφθαρτο, αναδύοντας εξαίσια ευωδία. Κατόπιν το τίμιο αυτό λείψανο μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και κατατέθηκε στο ναό της Θεοτόκου, τον οποίο είχαν κτίσει οι γονείς του Αγίου.

μνήμη του Αγίου Ιωσήφ του από Αρημαθέας. Ο ευγενής και ευσεβής Ιωσήφ καταγόταν από την Αρημαθέα και ήταν μέλος του Συνεδρίου των Ιερέων και Πρεσβυτέρων του λαού Ισραήλ, παράλληλα όμως και μαθητής κρυφός του Ιησού. Αφού έλαβε την άδεια από τον Πιλάτο, αποκαθήλωσε το σώμα του Κυρίου από τον Σταυρό και το ενταφίασε με τη βοήθεια του Νικοδήμου σε μνημείο καινούριο που είχε παραγγείλει να αλαξεύσουν σε έναν βράχο όχι μακριά από εκεί. Λέγεται πως μετέπειτα συνελήφθη από τους Εβραίους και φυλακίστηκε και ότι ο Κύριος εμφανίστηκε για να τον οδηγήσει στην πίστη της Αναστάσεως. Όταν ελευθερώθηκε, κήρυξε στον κόσμο το Ευαγγέλιο φθάνοντας μέχρι τη Δύση.

12 μάρτυρες οι Ρωμαίοι ξύφοι τελειούνται. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Δημοκρίτου, Σεκούνδου και Διονυσίου, εξυνάδων της Φρυγίας. Μνήμη των 350 μοναχών, των περί των Οράντι μονών εις την Βόρειον Συρίαν και άλλων μοναχών και επισκόπων, των δια την προσήλωσιν αυτών εις την Αγίαν Σύνοδον της Χαλκιδόνος θανατοθέντων, τη υποκινήσει του μονοφυσίτου Πατριάρχου Σεβίρου Αντιοχίας και τη υποστηρίξη του Αυτοκράτορος Αναστασίου εν έτη 517.

μάρτυρος Διονυσίου του Βατοπέδινου. Ευσεβής μοναχός της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, ο Άγιος Διονύσιος εστάλη στην Κρήτη το 1822, συνοδεύοντας την τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, τον πλέον πολύτιμο θησαυρό της Μονής λόγω επιδημίας πανούκλας. Η Ελληνική Επανάσταση είχε απλωθεί και στην Κρήτη και έτσι ο Διονύσιος συνελήφθη Όμηρος μαζί με πολλούς άλλους κληρικούς από τους Τούρκους, οι οποίοι προσπάθησαν να τους εξαναγκάσουν με βασανιστήρια να αρνηθούν την πίστη τους. Ο Διονύσιος στάθηκε ακλόνητος και τότε τρύπησαν τα μηνύγκια του με πυρωμένα σουβλιά. Επέζησε του μαρτυρίου και εν συνεχεία ετελειώθη διαπαγχωνισμού την Δευτέρα της πρώτης εβδομάδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Η αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Εξάρχου. Ιερέας και θεολόγος καταγόμενος από τη Βουλγαρία, ο Μακάριος Ιωάννης εστάλη στην Κωνσταντινούπολη από τον Τσάρο Βόρυδα I. Εκεί απέκτησε μεγάλη φήμη για την επιστήμη και σοφία του και άσκησε το αξίωμα του Εξάρχου της Βουλγαρικής Εκκλησίας κατά τη Βασιλεία του Τσάρου Σιμεών 893-927. Μετέφρασε στα βουλγαρικά έργα των πατέρων της Εκκλησίας και συγκεκριμένα τις ομιλίες εις την Εξαήμερον του Μεγάλου Βασιλείου και την έκθεση Ορθοδόξου Πίστεως του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Συνέταξε δε ένα είδος εγκυκλοπαίδειας με τις γνώσεις του καιρού του, συμβάλλοντας έτσι τα μέγιστα στη συγκρότηση της λαβικής εκκλησιαστικής γραμματείας. Εκοιμήθη εν ειρήνη μεταξύ 917 και 927.

του οσίου Αρσενίου του Ιβυρίτου. Ο Όσιος Αρσένιος ήταν επίσκοπος της Νινοζίμδα της Ανατολικής Γεωργίας, αλλά εγκατέλειψε το θρόνο του και ζήτησε από τον βασιλιά Δαβίδ Κουροπαλάτη να γίνει μοναχός σε ένα από τα μοναστήρια του Τάο Καρτζέτη, Νοτιοδυτική Γεωργία. Ο βασιλιάς εκτίμησε την αρετή του και του επέτρεψε να εγκατασταθεί στη Μονή του Όχτα. Εκεί ο Αρσένιος συνάντησε τον Άγιο Ευθύμιο και συνδέθηκε μαζί του με βαθιά πνευματική φιλία. Για το λόγο αυτό μετέβη στο Άγιον Όρος κατά την ίδρυση της Μονής Ιβύρων και συνεργάστηκε στη μετάφραση εκκλησιαστικών κειμένων στα Γεωργιανά. Εκοιμήθη εν ειρήνη το 1018. Όταν ο Άγιος Γεώργιος έγινε ηγούμενος, μετέφερε το σκήνομα του Οσίου Αρσενίου κοντά σε εκείνο του Αγίου Ευθυμίου.

ονομαστεί αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Γερμανού, επισκόπου Οξέρ. Ο Άγιος Πατήρ ημών Γερμανός, ο επιφανέστερος των Αγίων Επισκόπων της Γαλατίας μετά τον Άγιο Μαρτίνο, γεννήθηκε περί το 378 στους κόλπους πλούσιας και ισχυρής οικογένειας της Οξέρ στη Βουργουνδία. Έλαβε εξαιρετική μόρφωση αρχικά στη Γαλατία και κατόπιν στη Ρώμη, όπου τελειοποιήθηκε στη νομική επιστήμη και έγινε δικηγόρος. Μετά το γάμο του με μία ενάρετη γυναίκα της ανώτερης τάξης, επέστρεψε στη Γαλατία και ανήλθε σε υψηλά αξιώματα στη διοίκηση της επαρχίας. Όταν απεβίωσε ο επίσκοπος της Οξέρ, Αματόριος, το θείο θέλημα εκφράστηκε σύντομα μέσα από την ομοφωνία του λαού και ο Γερμανός υποχρεώθηκε δια της βίας να δεχθεί το επισκοπικό αξίωμα. Εγκαταλείποντας την υπηρεσία του κόσμου, για να επομιστεί εκείνη των ουρανών, άλλαξε άρδιν τον τρόπο του βίου του. Ποδοπατώντας τις ματαιότητες του κόσμου τούτου, μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς, ζούσε έκτοτε με τη γυναίκα του σαν αδελφός με αδελφή, ενώ ασπάστηκε ασκητικό τρόπο ζωής, έχοντας για σύντροφο την ταπεινοφροσύνη. Επέβαλε στον εαυτό του τόσες σκληραγωγίες, ώστε μέχρι το τέλος της ζωής του ο βίος του ήταν πλέον ένα μακρύ, ανέμακτο μαρτύριο. Αρνούμενος όλες τις ειδονές του τραπεζιού, γευόταν στάχτη προτού φάει το κρυθαρένιο ψωμί του το βράδυ, συχνά μία φορά μόνο την εβδομάδα. Όλες τις εποχές φορούσε έναν χιτώνα και ένα κουκούλιο που δεν άλλαζε παρά μόνο όταν γίνονταν κουρέλια. Έφερε κατάσαρκα ένα χοντροφτιαγμένο κυλίκιο και είχε κρεμασμένο στο λαιμό του ένα σακουλάκι που περιείχε λείψανα Αγίων που επιτελούσαν πλήστες θαυματουργίες. Πλάγιαζε ντυμένος και φορώντας τα υποδήματά του πάνω σε άθλια στρωμνή γεμισμένη στάχτη, ενώ μετά από σύντομη ανάπαυση περνούσε τη νύχτα με στεναγμούς και δάκρυα. Διέγοντας έτσι εν μέσω του κόσμου βίαιο ασκήσεως και προσευχής, επεκτηνόμενος όλος προς τον Θεό, δεν λησμονούσε εν τούτης τα καθήκοντα της φιλοξενίας και είχε το σπίτι ανοιχτό προς όλους, νύβοντας τα πόδια των φιλοξενουμένων του και διακονώντας τους στο τραπέζι κατά μίμηση του Κυρίου. Από την αρχή της επισκοπίας του ίδρυσε κατέναντι της πόλης τη δεξιά όχθη του Ιών, μονή αφιερωμένη στους Αγίους Κοσμά και Δαμιανό, και μοίραζε τον χρόνο του μεταξύ της προσευχής με τους μοναχούς και της διδασκαλίας του κλήρου και του λαού στον καθεδρικό ναό. Η αγάπη του Χριστού, αυξάνοντας μέσα του με τους ασκητικούς αγώνες, ξεχύλιζε σε κύματα φύλευσπλαχνίας και θαυματουργικά έργα για το λαό. Επέτρεψε έτσι σε έναν φοροεισπράκτορα να ξαναβρει τα χρήματα που είχε χάσει και τα οποία είχε πάρει ένας δαιμονισμένος. Θεράπευσε με έλαιο που είχε ευλογήσει τα παιδιά της πόλης που είχαν προσβληθεί από επιδημία διφθερίτιδας. Θεράπευσε επίσης πολλούς δαιμονισμένους και αποδείχθηκε για όλους οικονόμος της Θείας Χάριτος.

0: Εις των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 31 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1498, στο τρίτο του ταξίδι προς το δυτικό ημισφαίριο, ο Χριστόφορος Κολόμβος γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος που ανακαλύπτει το νησί του Τρινιντάντ.
1: Το 1801, ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο.
0: Σαν σήμερα το 1818, πεθαίνει στην Κωνσταντινούπολη και ενταφιάζεται στον τοπικό ναό των Ταξιαρχών ο Νικόλαος Σκουφάς, ένας από τους προτεργάτες της ίδρυσης της φιλικής εταιρείας μαζί με τον Εμμανουήλ Ξάνθο και τον Αθανάσιο Τσακάλοφ. Το πραγματικό του όνομα ήταν Νικόλαος Κουμπάρος. Το επώνυμο Σκουφάς προήλθε από το επάγγελμα που ασκούσε στα νεανικά του χρόνια ως πιλοποιός. Ο θάνατός του υπήρξε βαρύ πλήγμα για την φιλική εταιρεία, για την επιτυχία της οποίας ο Νικόλαος Σκουφάς είχε αφιερώσει όλες του τις δυνάμεις. Το έργο του εκτιμήθηκε από τους συγχρόνους του και από τους μεταγενέστερους ιστορικούς του αγώνα.
1: Το 1856, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους με στόχο την προστασία του κοινού από τους κινδύνους πυρκαγιάς, επειδή την εποχή εκείνη τα περισσότερα κτίρια ήταν κατασκευασμένα από ξύλο και η χρήση φωτιάς για το κάπνισμα θα μπορούσε εύκολα να προκαλέσει καταστροφικές πυρκαγιές. Έτσι, η Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες χώρες στον κόσμο που θέσπισε τέτοιου είδους νομοθεσία, παρόλο που η απαγόρευση αυτή δεν κράτησε για πολύ. Χρειάστηκε να περάσουν 154 χρόνια για να επανέλθει ο αντικαπνιστικός νόμος στην Ελλάδα.
0: Το 1886 πεθαίνει από πνευμονία ο Ούγγρος μουσουργός Φραντς Λίστ. Μουσικά ήταν ένας ιδιαίτερα καινοτόμος και παραγωγικός συνθέτης. Ως ένθερμος υποστηρικτής της προγραμματικής μουσικής, καθιέρωσε σαν είδος το συμφωνικό ποίημα, ενώ ένα μεγάλο μέρος του έργου του είναι εμπνευσμένο από την ποίηση, τη λογοτεχνία, αλλά και την θρησκεία. Μαζί με τον Φρεντερίκ Σοπέν, θεωρούνται οι σημαντικότεροι ρομαντικοί συνθέτες για πιάνο και δύο από τους σπουδαιότερους πιανίστες της εποχής.
1: Σαν σήμερα, το 1920, ξεσπούν τα Ιουλιανά, κύμα μαζικής βίας στην Αθήνα, καθώς η είδηση της απόπειρας δολοφονίας του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Παρίσι την προηγουμένη φτάνει αρχικά παραποιημένη ως δολοφονία. Ο Ίων Δραγούμης, ένας από τους πιο προοδευτικούς αντιβενιζελικούς πολιτικούς και πνευματικούς ανθρώπους της χώρας, δολοφονείται από βενιζελικούς αξιωματικούς στη διασταύρωση των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου.
0: Το 1938 η Βουλγαρία υπογράφει σύμφωνο μη επίθεσης με την Ελλάδα και τις άλλες χώρες των Βαλκανίων, την Τουρκία, τη Ρουμανία και τη Ιουγκοσλαβία.
1: Το ίδιο έτος, το 1938, αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν στην Περσέπολη της Περσίας εγχάρακτες πλάκες από χρυσό και ασήμι του βασιλιά Δαρίου του Μεγάλου.
0: Το 1944 εξαφανίζεται με το αεροσκάφος που οδηγούσε ο διάσημος συγγραφέας του Μικρού Πρίγκιπα και πιλότος Αντουάν Ντε Σεντ-Εξυπερί σε ηλικία 44 ετών.
1: Σαν σήμερα, το 1960, διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλάυκος Κλειρίδης.
0: Το 1964, το μη επανδρωμένο διαστημικό όχημα Ranger 7 τραβάει τις πρώτες κοντινές φωτογραφίες της Σελήνης προτού προσκρούσει στην επιφάνειά της.
1: Σαν σήμερα, το 1971, οι αστροναύτες του Apollo 15, David Scott και James Irwin, πραγματοποιούν την πρώτη στην ιστορία της ανθρωπότητας βόλτα στη Σελήνη, οδηγώντας ειδικό τετράτροχο τζιπ στην επιφάνειά της, τη Σεληνάκατο.
0: Σαν σήμερα το 1992 ο Πύρος Δήμας κερδίζει το πρώτο του χρυσό μετάλλιο στην Άρση Βαρών στα 82,5 κιλά στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης.
1: Σαν σήμερα, το 2012, ο Μάικλ Φέλπς σπάει το ρεκόρ του 1964 της Λαρίσα Λατίνινα για τον μεγαλύτερο αριθμό των μεταλλίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Συνολικά ο Φέλπς σε 4 Ολυμπιάδες έχει κερδίσει 28 μετάλλια. Τα 23 χρυσά του είναι ρεκόρ όλων των Ολυμπιάδων. Θεωρείται ο μεγαλύτερος Ολυμπιονίκης όλων των εποχών και συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αθλητές από όλα τα αθλήματα.

Μπήκαμε έτσι και στην νηστεία των Χριστουγέννων, έτσι. Κάναμε και τα εισόδια. Αρχίζουν όλες οι μεγάλες γιορτές έτσι των Αγίων μας. Ο Νοέμβριος είναι και αυτός γεμάτος και ο Δεκέμβρης. Και μας πάνε σιγά σιγά προς τα Χριστούγεννα. Μέχρι σήμερα το Απολυτίκιο και το Κοντάκιο ήταν σχετικά με τα εισόδια της Θεοτόκου. Ωστόσο μπήκαμε και στις καταβασίες των Χριστουγέννων. Χριστός γεννάται, είπαμε, στα εισόδια. Αύριο θα μπει και ένα χριστουγεννιάτικο ακόμη, έτσι δεν είναι? Στα Κοντάκια που ψέλνουμε θα μπει η Παρθένος σήμερον των προαιώνιων λόγων. Εν σπηλαίω έρχεται από τεκίν απορρίτως. Και όλα μας πάνε σε μια κατεύθυνση. Σε μια κατεύθυνση που μας δείχνει πως ο απερινόητος, ο αόρατος, ο ακατάληπτος, ο αϊόν, εκείνος που δεν τον χωράει ο νους μας και τίποτε δεν μπορεί να τον χωρέσει και να τον κατανοήσει, έρχεται και κάνει τα πάντα ουσιαστικά για να διορθώσει τη δική μας αποτυχία. Αποτύχαμε ως άνθρωποι, από την πρώτη στιγμή μάλλον, και αυτή η ιστορία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Αλλά εδώ είναι το σκάνδαλο το μεγάλο που βιώνουμε μέσα στην Εκκλησία, αυτό το σκάνδαλο της αγάπης του Θεού που έρχεται και μας βοηθά να κάνουμε την αποτυχία μας επιτυχία. Ήμουνα εχθές και προχτές στην Κρήτη, γιόρταζε ο Άγιος ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Κισά. Μη σκανδαλίζεστε όταν λέμε τους δεσποτάδες Άγιους, γιατί σας πιάνει το συνδικαλιστικό σας. Λοιπόν, είναι ευχετική έκφραση. Και ο Απόστολος Παύλος και οι Απόστολοι στις Επιστολές λέγαν της Αγίης της Εν Ιεροσολύμης. Το λέω παρεπιπτόντος. Δεν ήταν ότι ήταν Άγιοι όλοι οι χριστιανοί στα Ιεροσόλυμα, αλλά ήταν στο δρόμο της Αγιότητας. Άλλωστε, να το πούμε και αυτό, Άγιος δεν είναι κανένας γιατί έχει δική του αγιότητα. Άγιοι γινόμαστε στο βαθμό που ενωνόμαστε, συναπτώμαστε με τον Άγιο που είναι ένας. Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός, δεν λέμε στη Θεία Λειτουργία. Έτσι λοιπόν μη σκανδαλίζεστε. Και εσείς είστε Άγιοι με αυτή την έννοια και οι δεσποτάδες μας και οι παπάδες μας και όλοι μας. Αλλά είμαστε και αποτυχημένοι μέχρι να αφήσουμε την τελευταία μας πνοή. Από εδώ και να φύγουμε ελπίζουμε για πάνω, για τη Βασιλεία του Θεού. Και η πορεία του ανθρώπου, έτσι αυτό λέγαμε εκεί κάτω που είχαμε κάτι ωραίες ευκαιρίες στην Κρήτη με αφορμή την εορτή του Σεβασμιωτάτου. Οι πορείες ολωνών μας είναι γεμάτες από αποτυχίες. Και σήμερα ο άνθρωπος περισσότερο από ποτέ δυσκολεύεται να διαχειριστεί την αποτυχία του. Δυσκολεύεται. Γιατί θέλουμε πάντοτε να είμαστε πετυχημένοι. Να τα έχουμε κάνει όλα καλά, να έχουμε επιλέξει σωστά τα πάντα, να τα έχουμε ρυθμίσει καλά, να τα έχουμε προγραμματίσει καλά. Είναι σαν τα προγράμματα που βάζουμε στο κομπιούτερ που τρέχουν καλά και λέμε είναι καλός ο προγραμματιστής και τρέχει το πρόγραμμα, αλλά βλέπετε και στα κομπιούτερ ακόμη μπαίνει ένας ιός, ένα βάιρους και στα κάνει έτσι τα πράγματα. Και εκεί που είναι καλό το πρόγραμμα και τρέχει, κολλάει το πρόγραμμα, κολλάει και το τάξης, κολλάει και το gov, κολλάνε όλα. Και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, έτσι δεν είναι? Έτσι θα κολλήσουμε όλοι, θα πάρουμε και όλοι τις ταυτότητες και θα έχουμε και τους αριθμούς, θα κολλάνε και τα συστήματα και θα λέμε τι γίνεται τώρα, εμείς το κάναμε για καλό και έγινε χειρότερα. Τέλος πάντων, όλο τέτοιες αποτυχίες είμαστε στη ζωή μας και δυσκολευόμαστε να τις κουμαντάρουμε. Γιατί πάρα πολύ έχει περάσει μέσα μας ότι εγώ θα τα καταφέρω. Εγώ θα τα καταφέρω. Έτσι μας είπαν από μικρά παιδιά, μας παραμυθιάσανε. Εσύ είσαι δυνατός, εσύ είσαι έξυπνος, εσύ είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, είσαι αλλιώς. Άντε να διαχειριστείς λοιπόν την ανατροπή αυτής της εικόνας.
Γι' αυτό και όλοι μας την μετάνοια δεν μπορούμε να την πιάσουμε πολύ καλά, γιατί βιώνουμε το τραύμα της αμαρτίας όχι ως κάτι που μας δημιουργεί πρόβλημα στη σχέση μας με το Θεό, με τους ανθρώπους, με τον εαυτό μας, αλλά το βιώνουμε σαν μία τρώση, σαν ένα χτύπημα της εικόνας μας. Και δεν θέλουμε με τίποτε να τσαλακωθεί η εικόνα μας. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αμαρτάνω λοιπόν και αντί να λέω «Κοίτα ρε πουλάκι μου, πάλι μου σκεματά κάνες. Ζήτα το έλεος του Θεού. Άντε να διορθώσεις, κάνε και εσύ ό,τι μπορείς. Με ελπίδα στο Θεό. Γιατί θέλω πάλι να έχω καλή σχέση με το Θεό. Θέλω να έχω καλή σχέση με τους αδελφούς στους οποίους αμάρτησα ή αμάρτησαν εκείνοι σε μένα και στον εαυτό μου. Γιατί και τον εαυτό μου το βλάπτω με την αμαρτία. Αντί να λειτουργήσω όμορφα, προχωρώντας μπροστά και αλλάζοντας, γυρνάω γύρω-γύρω από την πληγή μου και λέω «Κοίτα, και πώς το έπαθα εγώ αυτό και πώς το έπαθα εκείνο». Έτσι δεν κάνουμε? Και τρογόμαστε και παθαίνουμε ψυχολογικά. Και λένε οι ψυχολόγοι, φταίνε οι ενοχές που σας γεμίζουν οι παπάδες, μα δεν ξέρουμε τα γράμματα της μετάνοιας, γι' αυτό γεμίζουμε ενοχές. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει να είσαι καλός έμπορος. Ο καλός ο έμπορος, λένε, μια λαϊκή παροιμία το λέει, βγάζει και από τη μύγα, το έχετε ακούσει, ξύγι. Δηλαδή βγάζει λίπος, κάτι το οποίο θα το χρησιμοποιήσει. Αν είναι δυνατόν η μύγα να έχει ξύγι. Ξύγι έχει το αρνάκι, το κατσικάκι που το έχει καλοθρέψει. Μια μύγα δεν έχει τίποτε να αξιοποιήσεις. Αλλά ο καλός ο έμπορος και από εκεί κάτι βγάζει. Και οι κατεξοχήν καλοί έμποροι είναι αυτοί που συνήφθησαν, ενώθηκαν με την αγιότητα του Χριστού. Αυτοί μας δείχνουν το δρόμο. Κάνουν την αποτυχία επιτυχία. Κάνουν μια αμαρτία στα νιάτα τους και αντί να κάνουν και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη και να γίνει πάθος και να γυρνάνε γύρω από το πάθος αυτό της ζωής τους και να τους χαρακτηρίσει μέχρι τα βαθιά γεράματα, κρατάνε την ανάμνηση της αμαρτίας για να ταπεινώνονται και να αποφεύγουν την επανάληψή της. Κάποιος κολλάει στην αμαρτία, κάποιος λέει «Ήμαρτον, φύλαγε με Θεέ μου να μην το ξανακάνω» και κάνει τον αγώνα του και τον κάνει ταπεινά. Γιατί ήμαρτε, γιατί δεν είναι ο σούπερ τέλειος, γιατί δεν είναι το καλό παιδί, το ατσαλάκωτο, και γίνεται αφορμή ταπείνωσης. Κοιτάξτε έναν ωραίο άνθρωπο, προφήτης Δαβίδ, ότι την αμαρτία μου, την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στήδια παντός. Το λέει, αλλά δεν έχει πέσει σε κατάθλιψη. Και καλλιεργεί τη μετάνοια. Παίρνουμε μια λανθασμένη απόφαση. Πω, άλλο πρόβλημα εκεί με τις αποφάσεις. Άλλο πρόβλημα με τις αποφάσεις. Παντρεύτηκα, την πήρα τη γυναίκα, δεν ξέρω το όνομά της, ή η γυναίκα πήρε τον άντρα και ανάθεμα την ώρα κατάρα τη στιγμή. Και γκρινιάζει και δεν με καταλαβαίνει και δεν είναι αυτό και δεν έχουμε επικοινωνία και έχουμε ξενερώσει και δεν έχουμε αυτή τη σπιρτάδα που είχαμε, αυτή τη χημεία που είχαμε στην αρχή και δώστου και βάρτου και εκείνο και τ' άλλο. Και τι κάνουμε? Γυρνάμε γύρω γύρω από το υποτιθέμενο λάθος, που μπορεί και να ήταν και λάθος, εγώ σας λέω. Και τι φτιάχνεις γυρνώντας γύρω από το λάθος? Τίποτε. Καταστρέφεις και ό,τι σωστό υπάρχει. Και έρχονται οι άλλοι οι έξυπνοι, αυτοί που ξέρουν το δρόμο που οδηγεί στο Χριστό και λένε «Χριστέ μου, εγώ λάθος, το έκανα και αυτό. Αλλά βοήθαμε να το ζήσω όπως θέλεις εσύ, αξιοπρεπώς». Μου γκρινιάζει. Τουλάχιστον να μην τις γκρινιάξω κι εγώ και γίνεται κύκλος στην γκρίνια. Έχει απότομο τρόπο. Ο δικός μου τρόπος να γίνει γλυκός και να γυρίσω τον απότομο τρόπο. Θα μου πείτε, έχει πόνο, έχει κόπο αυτή η πορεία. Ναι, αλλά έχει και χάρη και έχει και επιτυχία. Και δεν υπάρχει γάμος
που να στέκεται χωρίς αυτή την προσπάθεια. Αυτά τα βίωναν θόσπαρτο και εκείνα και τα άλλα που ακούμε, ωραία είναι ως ευχές, δεκτά, μακάρι, αλλά στην πράξη χρειάζεται αγώνας. Όπως να πούμε και μια αλήθεια, αν όχι τα 100 στα 100, αλλά τα 97 στα 100 ζευγάρια θα τους περάσει ο λογισμός ότι κάνανε λάθος στην επιλογή του συντρόφου. Ο άλλος έγινε καλόγερος ή καλόγρια και στα 25 χρόνια που είχε κάνει στο μοναστήρι, στα 30, θυμήθηκε ότι τι καλά που θα ήταν να έχω τα παιδάκια μου, να έχω και τα εγγόνια μου, να έχω τη γυναικούλα μου να μου φτιάχνει ένα φαγητάκι που λέει ο λόγος, να μου πάρει μια αγκαλιά όταν έχω τις ανάποδες μου να μαλακώσω, γιατί ο διάβολος τι θα σου πει? Δεν θα σου πει ότι θα πας στο γάμο και θα έχεις γκρίνια. Θα σου πει ότι εκεί θα ήταν όλα τέλεια. Ενώ εδώ που στέκεσαι, τραβάς ασήκωτο σταυρό. Και τι κάνουνε? Κάποιοι παίρνουν το δρόμο και φεύγουν και ψάχνουν να βρουν την καλή τους. Και αφήνουν το μοναστήρι τους, αφήνουν τη μετανιά τους. Είναι και κάποιοι άλλοι από τους καλούς εμπόρους, οι οποίοι τι κάνουνε? Θα πεθάνω εδώ πέρα. Θα προσπαθώ να βιώσω αυτό που αποφάσισα με τον πιο καλό τρόπο στα μάτια του Θεού. Και κάνουν τα πάντα σαν να είχαν κάνει την καλύτερη απόφαση της ζωής τους. Αναφέρεται ένα περιστατικό για έναν ο οποίος στην αρχή είχε πολύ χάρη, όπως συμβαίνει στην αρχή της πορείας μας σε όλα τα πράγματα, δίνει ο Θεός με το τσουβάλι τη χάρη για να πάρουμε μπροστά. Και μετά τον εγκατέλειψε η χάρης. Και τι έκανε 50 χρόνια μοναχός? Έκανε ό,τι θα έκανε αν είχε την παρηγορία της χάριτος που είχε στην αρχή. 50 ολόκληρα χρόνια, παιδιά. Δεν επέτρεψε να αλλάξει τίποτε στη ζωή του. Η υπακοή, υπακοή, η προσευχή, προσευχή, η ακολουθία, ακολουθία, ο κανόνας, κανόνας, όλα όπως στην αρχή. Με βία. Αλλά και με ξυπνάδα. Και μετά από 50 χρόνια τέτοιας προσπάθειας ήρθε πλούσια η χάρη. Πολύ πλουσιότερη από πριν. Έλαβε τέτοια χάρη, τέτοια ευλογία και έφυγε σε αυτή την κατάσταση. Άξιζε ή δεν άξιζε τον κόπο? Αλλά δεν θέλουμε να εμπορευτούμε σωστά. Θέλουμε κάλλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Μόνο που με τα 5 στο χέρι μόλις μένεις με αυτά. Και δεν σου φτάνουν για να πας από εκεί να πληρώσεις το αντίτιμο. Κάποιος άλλος έρχεται ένας θάνατος στη ζωή του. Έρχεται μια αρρώστια. Έρχεται μια δυσκολία στο επάγγελμα. Έρχεται χίλια δυο και κάθεται και γυρνάει γύρω από το πρόβλημα. Γύρω από την αποτυχία. Δεν μπόρεσα, μου λέει μια φιλότιμη γυναίκα, να κρατήσω τον πατέρα μου στη ζωή. Τι κοίταζα, λέει, ο Θεέ μου. Τι μου λέει τούτη εδώ, λέω. Λέω, γιατί παιδί μου, λέω, εσύ τον σκότωσε? Όχι, αλλά δεν μπόρεσα, δεν έπρεπε να τρέξω πιο πολύ, να τον πάω στο εξωτερικό. Πόσο χρόνο ήταν ο πατέρας, 85, τι είχε, καρκίνο? Εντάξει, δεν τον πήγε στο γιατρό, τον πήγα. Δεν τον χειρουργήσαν, τον χειρουργήσαν. Δεν του κάναν χημειοθεραπείες, του κάναν. Τι άλλο να έκανες, παιδάκι μου, λέω. Το ζούσε ως προσωπική αποτυχία. Ακούστε να δείτε. Και το ίδιο πράγμα το ζει ένας άλλος και λέει, δόξα τω Θεώ, κατάλαβα ότι δεν είμαι εγώ ο παντοδύναμος. Άλλος είναι. Το έχουν ζήσει γιατροί, έχουν χειρουργήσει τους γονείς τους και τους φύγαν μέσα στο χειρουργείο. Μας τα έχουν πει στο Πετραχύλι. Και ήταν άνθρωποι έξυπνοι του Θεού και λένε, ήρθε η ώρα να καταλάβω ότι δεν είμαι Θεός. Άλλος είναι αυτός που δίνει τη ζωή και που παίρνει και τη ζωή όταν κρίνει αυτή την προσωρινή, τη βιολογική ζωή. Η ζωή μας είναι γεμάτη αποτυχίες. Πας να πεις μια καλή κουβέντα για να ωφελήσεις έναν και μπορεί να τον καταστρέψεις άθελά σου. Λέω εγώ κάτι τώρα με καλή διάθεση και ο άλλος δίπλα το παίρνει και σκανδαλίζεται.
και ο άλλος ωφελείται. Και εγώ πρέπει να ωφεληθώ και από αυτόν που ωφελήθηκε και από αυτόν που σκανδαλίστηκε, αν είμαι έξυπνος. Αν έχω μάθει να μεταποιώ τα πράγματα και να βγάζω ένα κέρδος. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, το λέγαμε μέσα με τον πατέρα Αρσένιο, που σήμερα τον καλωσορίζουμε στην παρέα μας, είναι παλαιός γνώριμος, πολύ παλαιός. Είναι στον Άγιο Παντελεήμονα εκεί στη Γλυφάδα. Και λέγαμε ότι στον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος εκεί στο βιβλίο αυτό αναφέρει ότι πολλοί, λέει, από την πλήρη έλλειψη όλων των αρετών κέρδισαν τη μητέρα των αρετών που είναι η ταπείνωση. Και η ταπείνωση είναι εκείνη που γεννά όλες τις αρετές και που συντηρεί και τις αρετές. Να λοιπόν, αν θέλουμε να ωφεληθούμε. Θα μου πει κάποιος, δηλαδή θα πορευόμαστε προς την αποτυχία? Όχι, αλλά επειδή θα έρθει που θα έρθει, σε ένα βαθμό στη ζωή του καθενός, δεν θα πέφτουμε στα μαύρα πατώματα και θα μάθουμε να την αξιοποιούμε. Η αποτυχία τι έρχεται να μας υπενθυμίσει? Τη δική μου αδυναμία. Έρχεται να μου πει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, χωρίς εμού ου δύναστε ποιήν ουδέν. Και αν θέλουμε να είμαστε πολύ έτσι ειλικρινείς με τον εαυτό μας, θα καταλάβουμε ότι από τις αποτυχίες μας μαθαίνουμε περισσότερα από ό,τι μαθαίνουμε με τις επιτυχίες μας. Όταν επιτυγχάνουμε, εκείνο που μαθαίνουμε να λέμε πω πω είδες, τα κατάφερα. Χαιρόμαστε και τελειώνει η υπόθεση. Όταν αποτυγχάνεις λες, μωρέ κάτι δεν πήγε καλά. Κάτι δεν έκανες καλά. Γιατί ταράχτηκες, γιατί συγχύστηκες, γιατί στενοχωρήθηκες, γιατί στενοχώρησες. Εσύ ήθελες να τα τακτοποιήσεις τα πράγματα και τα έκανες χειρότερα. Για κάτσε τουλάχιστον, αντί να τρώγεσαι και να λες γιατί τα έκανα χειρότερα. Τι έφταιξε? Πού μπορώ να διορθώσω? Αυτό είναι μια εργασία η οποία είναι άκρος απαραίτητη στην πνευματική ζωή. Άκρος απαραίτητη. Ξέρετε πόσες φορές έχουμε ακούσει πνευματικούς πατέρες να λένε στα παιδιά που σφάλουν ότι δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω, γιατί δεν είμαι Άγιος. Βιώνουν την αποτυχία του παιδιού τους ως δική τους αποτυχία και ως αφορμή να πετύχουν πνευματικά, να γίνουν καλύτεροι, να γίνουν αγιότεροι, να προσευχηθούν περισσότερο, να αγωνιστούν περισσότερο, αντί να τους καταβάλει η αποτυχία, να τους κάνει πιο δυνατούς. Ακόμη και οι κοσμικοί άνθρωποι έχουν κάτι ωραίες ατάκες. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, λέει, τι σε κάνει δυνατότερο. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι και στα πνευματικά. Και πρέπει να προχωράμε με αυτόν τον τρόπο. Μην κάμπτεστε. Ο Παπα Εφραίμ της Αριζόνας έλεγε ότι η νηστεία των Χριστουγέννων έχει πολλούς πειρασμούς, λέει. Και δεν το είχα προσέξει στην αρχή, μετά είδα ότι έχει δίκιο, έχει πειρασμούς. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και ευκαιρία για μεγάλη χάρη. Γιατί έπαρον τους πειρασμούς, λένε οι πατέρες, και ουδείς ο σωζόμενος. Είναι απαραίτητοι οι πειρασμοί. Γιατί? Γιατί δημιουργούν στον άνθρωπο την πείρα. Δεν είναι ότι τον πειράζουν, το δοκιμάζουν. Του φέρνουνε πείρα. Και ο άνθρωπος μέσα από τους πειρασμούς γίνεται πιο ετοιμοπόλεμος, πιο έμπειρος στην πνευματική πάλι. Και δεν τα βάζει κάτω. Και αν γυρίσουμε να δούμε τους Αγίους μας, δεν θα δούμε τίποτα άλλο.

σου λέει κανένας να μην μείνει. Να καταστρέψω όλους τους ανθρώπους. Και σε αυτή τη διαδικασία του να τους καταστρέψει, τους έξυπνους που έχουν αυτή την καλή εμπορική έτσι ευστροφία, τους κάνει αγίους, μάρτυρες και ομολογητές και οσίους και δικαίους και παραδείγματα για όλους τους άλλους. Έτσι λοιπόν έχουμε την Αγία Κατερίνη. Πειρασμούς, δοκιμασίες. Ο Άγιος Πέτρος ο Αλεξανδρίας γιόρταζε. Τι είχε κι αυτός? Τον αποκεφάλισαν. Ξέρετε τι παρακάλεσε ο Άγιος Πέτρος? Αυτός είδε ότι ο Άριος ήταν μεγάλος αιρετικός. Είδε τον ίδιο τον Χριστό με σχισμένο το χιτώνα. Ήταν στην Αλεξάνδρεια. Και του λέει, τι σου δίηλε τον χιτώνα σώτερ? Ποιος σου έσκησε, λέει, το χιτώνα? Ο Άριος, του λέει, ο δισεβής Άριος. Ο Άριος έλεγε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα. Όταν τον πιάσαν τον Άγιο Πέτρο Αλεξανδρίας και αποφάσισαν να τον επακεφαλίσουν, ξέρετε τι έκανε? Να δείτε τι σημαίνει να βγάζεις από παντού κέρδος. Δύο κινήσεις που λες είναι δυνατόν. Ένα, τους ξέφυγε. Για να μην τον πάνε σε δημόσια θέα να μαρτυρήσει και δημιουργηθεί αναταραχή στην Αλεξάνδρεια. Σκέφτηκε ότι θα γινόταν στάση, επανάσταση. Θα σκοντωνόντουσαν άνθρωποι. Και ενώ ξέφυγε από τους δεσμοφύλακες, πήγε και τους βρήκε, αφού έκανε τις προσευχές του και τους παραδόθηκε και λέει, τώρα αποκεφαλίστε με. Και έκανε και κάτι ακόμα. Παρακάλεσε τον Χριστό το δικό του αίμα να είναι αυτό που θα δώσει τέλος, λέει, στους διωγμούς και στην αίρεση. Και έτσι και έγινε στην περιοχή της Αλεξάνδρειας. Έξυπνος. Από το θάνατο, από τη φυλάκιση, από το διωγμό έβγαλε κέρδος. Και το μπαλάκι έρχεται σε μας. Στην προσωπική ζωή του καθενός μας. Πώς διαχειριζόμαστε λοιπόν την αποτυχία μας? Θέλουμε να είμαστε διαρκώς κλαίοντες πάνω στο πτώμα μας και να μυρολογούμε τον εαυτό μας από τώρα, ή θέλουμε να λέμε, σε ευχαριστώ Θεέ μου, έμαθα κάτι ακόμη, και να πορευόμαστε? Σε μας είναι το δίλημα. Τι θέλει ο καθένας από μας και πόσο είμαστε διατεθειμένοι να ζήσουμε, γιατί ουσιαστικά έτσι ζει ο άνθρωπος. Όταν περιμένει τα πάντα να του έρθουν έτοιμα στρωμένα, δεν ζει. Απλά τσουλάει η ζωή του. Όταν δοκιμάζεται, όταν έρχονται πειρασμοί, όταν έρχονται αποτυχίες, μαθαίνει να γεννά καινούργιες επιτυχίες. Όχι μόνος του, με τη χάρη του Θεού. Επικαλούμενος στο Θεό στη ζωή του. Και αφήνοντας τα πάντα επάνω στο Θεό. Τα πάντα επάνω στο Θεό. Θα ενεργούμε, θα αποφασίζουμε, θα κάνουμε αυτό που νιώθουμε ότι είναι το σωστό, αλλά ταυτόχρονα θα λέμε, Θεέ μου, εσύ ξέρεις. Και εσύ φτιάξε τα πράγματα. Και εσύ οδήγησέ με. Εγώ κάνω αυτό που περνάει από το χέρι μου. Το υπόλοιπο δικό σου. Και δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος αυτός να χάσει στη ζωή του. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Αυτός είναι ο δρόμος των Αγίων, αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να υιοθετήσουμε στη ζωή μας. Βέβαια στην εποχή μας, σας είπαμε, όλα θέλουν να είσαστε κάρπα ζωής πράκτορες. Να τρώτε μία από τα πάθη σας και να λέτε, όχ, πάλι δεν τα κατάφερα, έκανα τις ίδιες βλακίες. Να τρώτε μία από το διάβολο να σας θυμίζει ότι είσαστε κακοί, ότι είσαστε λειψοί, ότι είσαστε έτσι το ένα το άλλο και να τρελαίνεστε. Να τρώτε μία από το περιβάλλον που σας λέει ότι κοίτα να δεις πώς έγινες, που λέει ο λόγος πάχινες. Κοίτα να δεις πώς έγινες, γίναν οι μίσου λιγότεροι, ξέρω εγώ. Κοίτα να δεις πώς έγινες, δεν πήρες εσύ διδακτορικό, ενώ ο άλλος πήρε διδακτορικό. Κοίτα να δεις ετούτο, κοίτα το άλλο, κοίτα το άλλο. Και τρώμε καρπαζιές. Απέτυχα σε αυτό, απέτυχα σε εκείνο, απέτυχα στο άλλο και σας ευνουχίζει. Πραγματικά σας

ευνουχίζει όλους σας αυτή η εποχή και μένετε στο σταυροδρόμι και δεν κάνετε τίποτε και δεν παίρνετε καμία απόφαση, ούτε βασική και κύρια, καμιά φορά ούτε μικρές αποφάσεις. Είχα ένα φίλο και πολύ αγαπητό έτσι πνευματικό παιδί, έπρεπε να αλλάξει σπίτι, αλλά είχε αυτή την ευαισθησία να τρώει καρπαζιές από τους λογισμούς και είδε μέχρι να πιάσει ένα στη Νέα Σμύρνη που έπιασε γύρω στα 70 σπίτια. 70 σπίτια. Και δεν θα είναι ο μοναδικός. Δεν μπορούμε να διαλέξουμε ένα παντελόνι να φορέσουμε. Και καθόμαστε με τις ώρες στα μαγαζιά. Λες και δεν έχουμε δουλειά να κάνουμε. Άσε να διαλέξουμε γυναίκα ή άντρα, άσε να διαλέξουμε αν θα γίνουμε παπάδες ή καλόγεροι ή γιατροί ή δικηγόροι, δεν ξέρω κι εγώ τι θέλει ο καθένας. Εκεί γίνεται ο χαμός. Και γιατί γίνεται αυτός ο χαμός? Γιατί δεν θέλουμε ούτε να συμβαστούμε το γεγονός ότι θα κάνουμε και λάθη, ούτε να αγωνιστούμε ούτως ώστε τα λάθη μας να τα ισιώσουμε, να τα επιδιορθώσουμε. Παλιά βλέπετε τρύπαγε το παπούτσι και πηγαίναμε στο τζαγκάρι να μας βάλει μπάλωμα. Τρύπαγε το παντελόνι και πηγαίναν και βάζαν μπάλωμα οι άνθρωποι. Εδώ αυτοί που δουλεύαν στα γραφεία, όλοι στο σακάκι είχαν και ένα δερμάτινο έτσι περίβλημα, επίβλημα μάλλον, έτσι το λένε το μπάλωμα, γιατί τρίβονταν τα σακάκια και δεν είχαν οι άνθρωποι να αγοράζουν συνέχεια και την τρύπα την κάνανε σχέδιο. Και έγινε και μόδα μια εποχή και κυκλοφορούσαν με μπαλώματα και τώρα κυκλοφορούμε μπαλώματα στα παντελόνια. Από μόδα. Και τι έγινε, πάθαν τίποτε? Όχι. Τώρα ό,τι τρυπάει το πετάμε. Ό,τι χαλάει πρέπει να πεταχτεί. Τίποτε δεν διορθώνεται. Με αποτέλεσμα να είμαστε με το φόβο μην τυχόν και κάτι χαλάσει. Μέσα μας, έξω μας, γύρω μας, στα πράγματα, στα αισθήματά μας, στις σκέψεις μας. Και εκεί είναι που γίνεται το μεγάλο παιχνίδι. Μη φοβάστε τα λάθη σας. Μη φοβάστε τις αποτυχίες σας. Να λέτε στο Χριστό, εγώ θα κάνω τα στραβά και εσύ Χριστέ μου θα τα ισιώνεις. Θα με βοηθάς και εσύ και θα τα ισιώνουμε παρέα. Αλλά θέλω και τη δική σου παρέα. Και με αυτόν τον τρόπο τα πράγματα θα πορεύονται καλύτερα. Σας τα λέω έτσι με αφορμή κάποιες κουβεντούλες που είχαμε ανθρώπους, οι οποίοι έτσι ήτανε πολύ στέναζαν κάτω από το βάρος της όποιας αποτυχίας. Και επειδή ξέρω ότι είναι πολλοί οι αδελφοί μας που ζουν τέτοιες καταστάσεις, είπα να σας πω αυτές τις λίγες κουβεντούλες σήμερα. Εύχομαι να εμπορευόμαστε καλά και να βγάζουμε από τη μύγα ξύγκι, όπως λέει ο λαός. Να κερδίζουμε από τα πάντα. Και μπορούμε να κερδίσουμε από τα πάντα. Αρκεί να μάθουμε αυτόν τον τρόπο. Και είπαμε και ένα παράδειγμα κάπου, θα το ξαναπώ, το έχουμε πει και εδώ πέρα, αλλά και άλλα πρόσωπα καινούργια έρχονται να τα ακούνε. Καμιά φορά είναι πολύ μεγάλη σοφία να πεις «εγώ δεν μπορώ». Αλλά επειδή θέλω, θα κολλήσω σε αυτόν που μπορεί. Εμεί δεν το προσκολάστε το Θεό, αγαθώνεστε. Έτσι. Και τι να κάνουμε, ότι κάνουν τα χελιδονάκια, πού να περπατήσουν τώρα τόσο δρόμο εκεί πέρα να πετάξουν. Από τη Ρουμανία και τη Μολδαβία έχει και εκεί χελιδόνια που πιάνουν τα κρύα πιο πολύ και να κατέβουν μέχρι την Αφρική για να ξεχειμωνιάσουν. Με αυτά τα φτεράκια τα τόσα, πού να πετάξουν τόσα χιλιόμετρα. Τι κάνουνε, έξυπνα τα χελιδόνια, πιο έξυπνα από εμάς. Πάνω στους πελαργούς και στους γερανούς, κάθονται στα φτερά τους και όπως κάνουν αυτοί έτσι κλαπ και ανοίγουν έτσι ένα πέταγμα που πάει χιλιόμετρα πολλές φορές, αιωρούνται έτσι στον εθέρα και είναι ένα υπέροχο θέαμα. Αν είχαμε κανένα κι άλλοι και βλέπαμε τόσο μακριά, θα βλέπαμε πάνω στα φτερά τους πολλά πολλά χελιδονάκια που έχουν κουρνιάσει εκεί πέρα και τους πάνε τα μεγάλα πουλιά. Τέτοιος γερανός, τέτοιος πελαργός είναι ο Χριστός μας. Και μας λέει μπρος, καβαλάτε, πάμε. Μα και οι Άγιοι τα ίδια κάνουν.
όταν είχε έρθει ο Παπαθεμιστοκλής και μας μίλησε τόσο όμορφα για τον Άγιο Γεώργιο, για τον Καρσλίδη, δεν πρόλαβα να ακούσω όλη την ομιλία, αλλά ίσως θα σας είπε, και αν δεν σας το είπε, σας το λέω εγώ τώρα, ότι όταν ήθελε ο μικρός Αθανάσιος, αυτό ήταν το βαπτιστικό του, του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη, να φύγει από την νύφη του και τον αδερφό του, γιατί κακοπέρναγε, ήταν σκληρή η νύφη του, του φερόταν άσχημα, ορφανό παιδάκι ήτανε, και ήθελε να πάει πού, στο Ερζερούμ, στην Αρμενία επάνω εκεί, στη Γεωργία, πού είναι αυτό. Λοιπόν, γιατί είχε ένα θείο που ήταν επίσκοπος και ηγούμενος σε ένα μοναστήρι και αναρωτιόταν πώς θα πάει. Τσουπ, ο Αγιώργης με το άλογο, καβάλα του λέει, πάμε. Και τον πήρε και τον πήγε συντομότατα, ούτε μέρες ούτε ώρες. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα τον πήγε στο Ερζερούμ. Έτσι βρέθηκε ο μικρός Αθανάσιος στο Ερζερούμ. Και έγινε μοναχός και έγινε και διάκος και παπάς και μετά βρέθηκε στη Δράμα και είναι ο Αγιώρης ο Καρσλίδης. Είχε την εμπειρία του τι σημαίνει να σε καβάλα στ' άλογο τα Γιώργη. Και εγώ εύχομαι σε όλους σας να έχετε την εμπειρία του τι σημαίνει να μην ταξιδεύεις μόνος σου. Να ταξιδεύεις καβάλα στο άρμα του Χριστού μας και στα άρματα των Αγίων μας. Έχουμε οχήματα ικανά να μας πάνε στη Βασιλεία του Θεού. Αρκεί να είμαστε έξυπνοι και να πάρουμε το κατάλληλο όχημα. Έτσι, να είστε καλά, ο Θεός να σας ευλογεί και να σας χαριτώνει.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

την Παρασκευή 31 Ιουλίου στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Αγίου Αντωνίου Σκοινιά Μονοφατσίου θα προβληθεί η ταινία με θέμα «Ο τάφος της Παναγίας». Η ταινία είναι από το κανάλι YouTube «Προσκυνητάρι Αγίας Γης» του πατρός Ιωάννη Νικολάου. Ώρα προβολής 7:30 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Κυριακή 2 Αυγούστου, εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στον Ξηροπόταμο Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου, 1η Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 21. Και ότε ίγγισαν εις Ιεροσόλυμα και ήλθον εις Βηθφαγή προς το όρος των Ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς λέγον αυτής. Πορεύθητη εις την κόμην την απέναντι ημών και ευθέως ευρίσεται όνων δεδεμένην και πόλων μεταυτής. Λύσαντες αγάγεται μη. Και αν τη σημειήπητη, ερείται ότι ο Κύριος αυτόν χρίαν έχει. Ευθέως δε αποστέλει αυτούς. Τούτο δε όλων γέγονεν, ή να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος. Είπατε τη θυγά τρίσιον, ιδού ο βασιλεύσου έρχεται εσύ πραής, και επιβεβικός επί όνων και πόλων ιών υποζυγίου. Πορευθέντες δε οι μαθητέ και ποιήσαντες, καθώς προσέταξεν αυτής ο Ιησούς, ήγαγον την όνων και των πόλων και επέθηκαν επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθισεν επάνω αυτών. Ο δε πλήστος όχλος έστρωσανε αυτών τα ημάτια εν τη οδό, άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δένδρων και εστρώνιων εν τη οδό. Οι δε όχλοι οι προάγοντες και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες. Ο σανάτο ή ο Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο σανά εν της υψίστης. Και εισελθόντος αυτού εις Ιεροσόλυμα εσύσθη πάσα η πόλης λέγουσα, τι σέστην ούτως. Οι δε όχλοι έλεγον, ούτως έστην Ιησούς ο προφήτης, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού, και εξέβαλε πάντα στους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό, και τα στραπέζας των κολυβιστών κατέστρεψε, και τα σκαθέδρας των πολλούντοντας περιστεράς, και λέγει αυτής, γέγραπτε, ο οίκος μου οίκος προσευχής κληθήσετε, ημείς δε αυτόν επιείσατε σπήλαιον ληστών. Και προσήλθον αυτό χολή και τυφλίεν το ιερό και θεράπευσεν αυτούς. Ιδόντες δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαυμάσια επίησε. Και τους πέδας κράζοντας εν το ιερό και λέγοντας, ο σανάτο ιό Δαβίδ, ηγανάκτησαν και είπον αυτό, ακούεις τι ούτη λέγουσι. Ο δε Ιησούς λέγει αυτής, ναι, ουδέποτε ανέγνωτε ότι εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων. Και κατά λοιπόν αυτούς, εξήλθεν έξω της πόλεως εις Βιθανίαν και ευλίσθη εκεί. Πρωίας δε επανάγονε στην πόλην επίνασε. Και ειδών σικήν μίαν επί της οδού ήλθεν επ' αυτήν, και ουδέν έβρεεν αυτήν η μη φύλα μόνον. Και λέγει αυτή, μικέτι εξού καρπός γέννητε εις τον αιώνα, και εξηράνθη παραχρήμα εις εκεί. Και ειδώντες οι μαθητέ θαύμασαν λέγοντες, πώς παραχρήμα εξηράνθη εις εκεί. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπεν αυτής, αμήν λέγω ημίν, εάν έχετε πίστην και μη διακριθείτε, ου μόνον το της εκείς ποιήσετε, αλλά καν το όρι τούτο είπετε, άρθητη και βλήθητη στην θάλασσαν γεννήσετε. Και πάντα όσα εάν αιτήσετε εν την προσευχή πιστεύοντες, λείψεστε. Και ελθόντι αυτό εις το ιερόν προσήλθον αυτοδιδάσκοντι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού, λέγοντες, εν ποια εξουσία ταύτα ποιείς, και τι σι έδωκε την εξουσίαν ταύτην. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπεν αυτής, ερωτήσω ημάς καγό λόγον ένα, όνε αν είπητε εμι καγό ημι νερό εν ποια εξουσία ταύτα ποιώ. Το βάπτισμα Ιωάννου πόθεν ειν, εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων. Οι δε διελογίζοντο παρεαυτής λέγοντες, εάν είπομεν εξ ουρανού ερή μην, διατίουν ουκ επιστεύσατε αυτό, εάν δε είπομεν εξ ανθρώπων, φοβούμεθα τον όχλον. Πάντες γαρέχουσι τον Ιωάννην ως προφήτην. Και αποκριθέντες το Ιησού είπον, ουκ είδαμεν. Έφε αυτής και αυτός. Ουδέ εγώ λέγω ημίν εν ποια εξουσία ταύτα ποιώ. Τι δε ημίν δοκί, ανθρωπός της είχε τέκνα δύο, και προσελθόν το πρώτο είπε, τέκνον, είπαγε σήμερον εργάζον το αμπελόνι μου. Ο δε αποκριθής είπεν, ου θέλω. Ύστερον δε μεταμεληθείς απήλθε. Και προσελθόν το δευτέρο είπεν ως αυτούς. Ο δε αποκριθής είπεν, εγώ Κύριε, και ουκ απήλθε. Τις εκ των δύο επίησε το θέλημα του πατρός, λέγουσι αυτό ο πρώτος. Λέγει αυτής ο Ιησούς, αμήν λέγω ημίν, ότι η τελώνε και επόρνε, προάγουσιν ημάς στην βασιλείαν του Θεού.
Ήλθε γάρ προς ημάς Ιωάννης εν οδό δικαιοσύνης, και ούκ επιστεύσατε αυτό. Οι δε τελώνε και επόρνε επίστευσαν αυτό. Ημείς δε ειδώντες, ούμετε μελήθητε ύστερον του πιστεύσε αυτό. Άλλην παραβολήν ακούσατε. Άνθρωπος της είναι οικοδεσπότης, ως της εφύτευσεν αμπελώνα και φραγμόν αυτό περιέθηκε, και όριξεν εν αυτό λινών και οκοδόμησε πύργων, και εξέδωτο αυτόν γεωργής και απεδίμησεν. Ότε δε ίγγισεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς λαβήν τους καρπούς αυτού. Και λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, όν μεν έδιραν, όν δε απέκτηναν, όν δε ελιθοβόλησαν. Πάλι να απέστειλεν άλλους δούλους πλείωνα στον πρώτον, και επίησαν αυτοίς ως αυτούς. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού λέγον, εντραπήσονται τον ιόν μου. Οι δε γεωργοί ειδώντες τον ιόν, είπον εν εαυτής, ούτως έστεινε ο κληρονόμος, δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομίαν αυτού. Και λαβώντες αυτόν εξέβαλον έξω του αμπελώνος και απέκτηναν. Όταν ουν έλθει ο κύριος του αμπελώνος, τι ποιήσει της γεωργής εκείνης, λέγουσιν αυτό. Κακούς, κακός απολέσει αυτούς και τον αμπελώνα εκδώσετε άλλης γεωργής, ή τίνες αποδώσουσιν αυτό τους καρπούς εν της κερής αυτών. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ουδέποτε ανέγνωτε εν τες γραφές, λίθωνον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας, παρακυρίου εγένετο αύτη, και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Δια τούτο λέγω ημίν, ότι αρθίσετε αφημών η βασιλεία του Θεού, και δοθήσετε έθνη ποιούντι τους καρπούς αυτής, και ο πεσόν επί των λίθων τούτο συνθλασθήσετε, εφόν δαν πέσει λυκμίσει αυτόν. Και ακούσαντες οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τας παραβολάς αυτού, έγνωσαν ότι περί αυτών λέγει, και ζητούντες αυτόν κρατήσε, εφοβήθησαν τους όχλους, επειδή ως προφήτην αυτόν ήχον. Κεφάλαιο 21. Όταν πλησίαζαν στα Ιεροσόλυμα και έφτασαν στη Βηθσφαγή, κοντά στο όρος των Ελαιών, ο Ιησούς έστειλε δύο μαθητές λέγοντάς τους, «Να πάτε στο χωριό που είναι απέναντί σας και θα βρείτε αμέσως ένα θηλυκό γαϊδούρι δεμένο, μαζί με το πουλάρι του. Να τα λύσετε και να μου τα φέρετε. Κι αν σας πει κανένας τίποτα, να του πείτε πως το χρειάζεται ο Κύριος, και αυτός θα τα στείλει αμέσως». Αυτά έγιναν για να εκπληρωθεί εκείνο που είχε πει ο Θεός με τα λόγια του προφήτη. «Πέστε στην πόλη της Σιών, έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου πράος, καβάλα πάνω σε γαϊδούρι, πάνω σε πουλάρι, γέννημα υποζυγίου». Οι μαθητές πήγαν και έκαναν όπως τους πρόσταξε ο Ιησούς. Έφεραν το γαϊδούρι και το πουλάρι του, έβαλαν πάνω τους τα ρούχα τους και εκείνος κάθισε πάνω σε αυτά. Οι πιο πολλοί από το πλήθος έστρωναν τα ρούχα τους στο δρόμο, ενώ άλλοι έκοβαν και έστρωναν κλαδιά από τα δέντρα. Και το πλήθος, όσοι βάδιζαν μπροστά του και όσοι ακολουθούσαν, κράβγαζαν. «Δόξα στον Υιό του Δαβίδ! Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου! Δόξα εν υψίστης Θεό!» Όταν μπήκε στα Ιεροσόλυμα, αναστατώθηκε όλη η πόλη. «Ποιος είναι αυτός?» ρωτούσα. Το πλήθος έλεγε, «Αυτός είναι ο προφήτης Ιησούς από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας». Ο Ιησούς μπήκε στο ναό του Θεού και έδιωξε όλους αυτούς που πουλούσαν και αγόραζαν στο χώρο του ναού, και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμοιβών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν περιστέρια, και τους είπε, «Η γραφή λέει, ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής, εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών». Εκεί στο ναό τον πλησίασαν κουτσί και τυφλοί και τους θεράπευσε. Όταν είδαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαύματα που έκανε και τα παιδιά να φωνάζουν μέσα στο ναό και να λένε, «Δόξα στον Υιό του Δαβίδ», αγανάκτησαν και του έλεγαν, «Δεν ακούς τι λένε αυτοί?» «Και βέβαια τα άκουσα», τους απάντησε ο Ιησούς. «Αλλά κι εσείς δεν διαβάσατε ποτέ στη γραφή πως από το στόμα των νηπίων και των βρεφών έκανες να βγει τέλειος ύμνος?» Τους άφησε και βγήκε έξω από την πόλη στη Βηθανία και διανυκτέρευσε εκεί. Ξαναπηγαίνοντας ο Ιησούς το πρωί στην πόλη, πείνασε. Βλέποντας το δρόμο μια σικιά,
Ήρθε κοντά της, μα δεν βρήκε παρά μόνο φύλλα και της λέει: «Ποτέ πια να μην ξαναβγάλεις καρπό». Και αμέσως ξεράθηκε η σικιά. Όταν το είδαν οι μαθητές απόρρισαν και είπαν: «Πώς ξεράθηκε αμέσως η σικιά?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Σας βεβαιώνω, αν έχετε πίστη χωρίς να αμφιβάλλετε, όχι μόνο θα κάνετε το θαύμα με τη σικιά, αλλά κι αν πείτε σε αυτό το βουνό: σήκω και πέσε στη θάλασσα, θα γίνει. Κι όλα όσα ζητήσετε στην προσευχή με πίστη, θα τα λάβετε». Όταν ο Ιησούς ήρθε στο ναό και δίδασκε, τον πλησίασαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού και του είπαν: «Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά και ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία?» Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Θα σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Αν μου απαντήσετε, θα σας πω κι εγώ με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Το βάπτισμα του Ιωάννη από πού προερχόταν, από το Θεό ή από τους ανθρώπους?» Αυτοί συζητούσαν μεταξύ τους και έλεγαν: «Αν πούμε από το Θεό, θα μας πει: γιατί τότε δεν τον πιστέψατε? Αν πάλι πούμε από τους ανθρώπους, φοβόμαστε τον κόσμο, γιατί όλοι τον Ιωάννη τον θεωρούν προφήτη». Απάντησαν λοιπόν στον Ιησού: «Δεν ξέρουμε». Τους είπε και εκείνος: «Ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Τι γνώμη έχετε τώρα για αυτό που θα σας πω? Κάποιος έχει δύο παιδιά. Πάει λοιπόν στον πρώτο και του λέει: παιδί μου, πήγαινε σήμερα και εργάσου στο αμπέλι. Αυτός του είπε: δεν θέλω. Ύστερα όμως μετάνιωσε και πήγε. Πάει και στο δεύτερο και του λέει τα ίδια. Εκείνος του αποκρίθηκε: μάλιστα κύριε, αλλά δεν πήγε. Ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατέρα του?» «Ο πρώτος», του απαντούν. Τους λέει ο Ιησούς: «Σας βεβαιώνω πως οι τελώνες και οι πόρνες θα μπουν πριν από εσάς στη Βασιλεία του Θεού. Ήρθε σε εσάς ο Ιωάννης κηρύττοντας την οδό της σωτηρίας και δεν τον πιστέψατε. Οι τελώνες όμως και οι πόρνες τον πίστεψαν. Και εσείς, παρόλο που τους είδατε, δεν μετανοήσατε ούτε τότε για να τον πιστέψετε». Ακούστε άλλη μια παραβολή. Ένας γεωκτήμονας φύτεψε ένα μπέλι. Το περίφραξε, έσκαψε σε αυτό παθητήρι, έχτισε πύργο, τον νίκιασε σε γεωργούς και έφυγε για άλλον τόπο. Όταν πλησίαζε η εποχή της καρποφορίας, έστειλε τους δούλους του στους γεωργούς να πάρουν το μερίδιό του από τους καρπούς. Οι γεωργοί όμως έπιασαν τους δούλους του και άλλον τον έδιραν, άλλον τον σκότωσαν και άλλον τον λιθοβόλησαν. Ξανά στείλε άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους, και τους έκαναν τα ίδια. Τελευταίων τους έστειλε το γιο του με τη σκέψη: θα σεβαστούν το γιο μου. Οι γεωργοί όμως, όταν είδαν το γιο, είπαν μεταξύ τους: αυτός είναι ο κληρονόμος. Εμπρός, ας τον σκοτώσουμε και ας αρπάξουμε την κληρονομιά του. Τον έπιασαν λοιπόν, τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι και τον σκότωσαν. Όταν λοιπόν έρθει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, τι θα κάνει σε εκείνους τους γεωργούς? Είναι κακοί, του λένε. Γι' αυτό θα τους εξολοθρεύσει με το χειρότερο τρόπο και θα νοικιάσει το αμπέλι σε άλλους γεωργούς που θα του δίνουν τους καρπούς στην εποχή τους. Τους λέει ο Ιησούς: ποτέ δεν διαβάσατε στις γραφές? Ο λίθος που τον πέταξαν σαν άχρηστον οι οικοδόμοι, αυτός έγινε αγκονάρι. Ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας. Όποιος πέσει πάνω σε αυτόν το λίθο θα τσακιστεί, και σε όποιον πάνω πέσει ο λίθος θα τον κομματιάσει. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα σας αφαιρέσει το προνόμιο να είστε ο λαός της βασιλείας του, και θα το δώσει σε ένα λαό που θα παράγει τους καρπούς της βασιλείας. Οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι άκουσαν τις παραβολές του και κατάλαβαν πως μιλάει για αυτούς, και ενώ ήθελαν να τον πιάσουν, φοβήθηκαν τα πλήθη, γιατί τον πίστευαν για προφήτη.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις, έμετρο σε κριτική διάλεκτο με τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκατάτο. Θαυμαστά ακούσματα με την κυρία Ειρήνη Περατσάκη. Πριν από 100 χρόνια, Μικρά Ασία με τον κύριο Λικούργο Μαρκούδη. Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου με τον κύριο Παρασκευά Λεκέα. Ο Άγιος του Πόντου Γεώργιος Καρσλίδης με την κυρία Σύρμος Γιάμπρου. Ακολουθεί η εκπομπή «Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου» στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Εν το φωτίσω ψώμεθα φως με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Κρήτη σωνοματίσανε στο πέρασμα του χρόνου, μας έπανε κι αλληλοείς ιδέα, τελειχινία, κουρίτης μακαρόνισο, χθονία, αερία κι ακόμη σήπαν δολυχή κι αθάνατη που μένεις. Αετός. Θεέ μου και να μου να αητός να λαφροπεταρίζω, να δω τσι Κρήτης τσι ομορφιές να τσιποκαμαρώνω που λαμπυρίζουν ποψηλά ολημερινής ημέρας. Στη μέση-μέση να σταθώ τα κάλιτζι να θόρουν. Σφιχτοδεμένοι, σύγκορμοι που την ελούζει ο ήλιος και αστράφτουν τα κρουγιάλιατζι σ' ανατολή και δύση. Τη μιάνε δαντελόπλεχτα, αμουδοφορεμένα, την άλλη αγριογκρεμή, μια ομορφο αγριάδα και γύρου-γύρου θάλασσα μπλαβάς προκυματούσα κι αυτοί σκαροί περίτεχνο στις τρεις υπήρους μέσα να θόρουν τα παλάθια της, τα χρονοερυπωμένα τσι πόλεις κράτη που δόκαν τα φώτα του στον κόσμο μα σύγκριτο πολιτισμό πόλη θαμάζουν έντον τσι καστροπενεμένες της τσι πολιτείες όλες τα γραφικά της στα χωριά με τα πολλά ερμοκλίσα πασπρίζουνε και οι σκεπές κεραμιδένιο χρώμα. Τα όρια της τα ξακουστά, τα χιονοστιβαγμένα, που στέκονται περήφανα και χαιρετούν τον ήλιο, οντεπορίζει το πρωί και απουδά βασιλέψει. Θεοί εγεννηθήκανε και ανθρώποι τα λατρέψαν, κάθε λιμέρι αντραγαθιές, κάθε σπηλιά αναμνήσεις, κι όπου στρατάκι λευτεριά αγιασμένη τόπη. Να ρέγομαι τσι άνοιξη στην άθηση τ' Απρίλη, από ξυπνά από το λίθαργο και αναντρανίζει φύση, που βλαστοσύρνουν τα κλαδιά και τα δεντρά καρπίζουν και πρασινίζει λαγκαδιά και ομορφοπαπαρούνες φυτρώνουνε πολύχρωμες στα ήγιοριού τη χάρη. Να δω τα γριολούλουδα σιδέτες σικαψάλους στου φαραγγιού να θίζουνε σι πέτρες κρεμασμένα. Να είναι η πλαγιά ολοκίτρινη από τσι ασπαλάθους κι όπου ξανοίγω πράσινο και χρώματα γεμάτο κι όπου ριζάχουνε λαμπρή και αόρυ γλεντοκόπη. Να μυριστώ τα ρώματα του θυμαριού παθίζει σε ρίγανη στη μυρωδιά φασκομιλιάς λουλούδι την ευωδιά χαμομιλιού του κυτρινάσπρου αθούντου και τον αθώτα ρυσμαρί του μπλαβομυρισμένου του μοσχοβόλου έροντα που στις εγκρεμούς πορίζει και το ζυγώνουνε τα ζά που για τριγιά γυραίνε. Να'ρθει ο πρωτόλης, θεριστής και κυτρινής ο τόπος, τα στάχια να'ναι μια όρια κεφάλια ψωμωμένα που μορφοκυματίζουνε από γυαλούσα όρια. Τον αλωνάρι να θωρώ, το δευτερόλι μήνα, φύσκα τα λέγονια θεμονιές να χιαρχιντήσω νους μου, που μοιάζουνε μαρχοντικά με τον οντά από πάνω. Να καωμώνουν στα δεντρά, κρεμανταλιές στα φρούτα. Βρήκοκα μοσχόβολα, απίδια μυρωδάτα, τραγανιστά γλυκόμηλα, ροδάκινα μελένια και σίκα μαύρα, καπαρά που μελιστά λαχτάνε. Βοστάνια με μουλκέικα, καρπούζες όλο γλύκα, πορτοκαλομαντάρινα, χρυσόκυτρολεμόνια και στα περβολοχόραφα κάργα τα πορικάντος. Ξάφνου η κόρη τα μαθιού γεμίζει και αντικρίζει. Χιλιάδες ανεμόμυλοι με τα πανιά ανημένα, κάτασπρα που γυρίζουνε κόντρα τα αέρα όλοι, να νορουφούνε το νερό κιστέρνα να γεμίζει. Τον τριγητή να θόρουνα αρχές Σεπτέμβρη μέρα, να κόβουνε τα λιάτικα, βιλάνες, κοτσιφάλια και απόεις να φορτώνονται στα χτήματα οι κόφες στο πατητήρι να διαστούν το πάτημα να αρχίξει. Να'ρθει ο μήνας τσι βροχής ο παρακαλεσάρης, απού είναι η γης ολόσκαστη και καϊναντισμένη από του ήλιου την πυρά το καλοκαίρι όλο. Να'ρχίξει μπόρα δυνατή στα όρια και πιο κάτω, η κεραζόζα να φανεί και η βροχή με φούσκες να σπιθακά πάνω τζις, δώρο φτηνό να μοιάζει. Να δω σπαρμενοχώραφα που είναι καλουργημένα, να σπέρνουνε το μάλαμα χρυσάφι στην ποδιά τους, που ζευγαρίζουν το πρωί μέχρι αργά του ήλιου και οι σουσουράδες να κλουθούν στι αυλακές πανίγι. Θωρότσα τσιμοπράσινες ελιές που κυματούνε, όπου τα μάτια αφαιθεί και ελεύθερο ξανοίξει. Βεντεμισμένα λιόφυτα πρασινοφορεμένα, με τσασπροκούνελες ελιές που στάζουνε το λάδι. Να στρώνουν τα λιοσέντονα και απάνω σκαλωμένοι, μουστακαλίδες ραβδιστές με τα ντεμπλιά να ρίχνουν
Τσελιές απάνω στα πανιά να ρέγω με τον ήχο, να τσιλιχνούνε πεταχτές με ποταμό τα αέρα. Κι οντεφανούν τα νέφαλα και πάψουν τα σκλαβέρια, να αντιλαλούνε στις πλαγιές να ομορφοκουδουνίζουν. Η κατσερέπα να αρχινά να στραφτοβρονταρίζει, τα στροπελέκια να έρχονται τόνα μετά το άλλο, όμορφη όψη τα οριού και καταχνιά στον κάμπο. Να σκεπαστούνε του βουνού οι πιο ψηλές μαδάρες με κουκοσάλι και απαλό απάνοντος στο χιόνι. Σιγά σιγά να κατεβεί και οντεροδίζει η μέρα, όπου τα μάτια γυριστεί χρωμάσπρο να γεμίσει και ό,τι φαινόταν άσχημο μια ομορφάδα να είναι. Και ο δεθρό τους ανθρώπους της, καλοσυνάτοι όλοι, φιλόξενοι και γελαστοί να έχουν τα πρόσωπά τους, ηλιοκαμένα από τη δουλειά μια μεγαλοπρεπάδα. Τη μιάνε ανυπόταχτη, έτοιμη του πολέμου, ατίθαση και φοβερή την κεφαλή δε σκύβουν, για την ελευθερία τους όλα τα χαλαλούνε. Την άλλη είναι φιλήσυχη και στείνουν το χορόντος, με λύρα τα τραγούδια τους και λένε μαντινάδες, μια φλόγα που είναι αδάμαστη, πείσμα, ανθρωπιά, περφάνια, ρυθμό, αρμονία, έμπνευση, μοναδική ζωή τους. Παράδοση, πολιτισμό ξαθέρω όλου του κόσμου. Παλικαριά παράλλαχτη κληρονομιά του τόπου. Γνώριμη με το θάνατο σ' όλους τους τσιπολέμους. Θρησκευτικότητα πολύ με σεβασμό στο θείο. Κι είναι η ζωή αγνή, λυτή, απλή, ως άγγε κίνους. Γίνεται ο αγώναντος χαρά, ομόχθοντος τραγούδι, τραγούδι αγάπη και χαρά καθημερινήντος έγνοια. Μια δύναμη αλυσιδωτή πάλης χαράς και ελπίδας, που είχε ανθρωπιά και λεβεδιά, συνάμα ανδριοσύνη. Κι οντε του ήλιου ενώνονται οι ακτίνες με τον ίδρο, χιλιάδες δροσοδιάμαντα στα πρόσωπά τους πάνω. Γεννά κι ανάθρεψε θεούς, ξέχωρους βασιλιάδες, ήρωες που είναι αρρύθμητοι, τέκνα που τη δοξάζουν και προπατεί ξεχωριστά τη στράτα από τ' άλλους. Στέκει και μάχεται σκληρά κι ανάστημα ορθώνει, λεβέντικα και το έδειξε σ' όλους τους οι αγώνες. Γεννιέται από τις στάχτες της, ξανά να ανδριωμένη, μια εποχή καλύτερη, μόραμα την ειρήνη, να πριτανεύει λογική, χριστιανική αγάπη. Χιλιάδες μάθια δώσε μου, Θεέ μου, μα λίγα θα είναι, όλη την Κρήτη, ποψηλά να αποκαμάρωνάντι.

Άι Αντώνη, ψαραντώνη, από ψάρινε στα όρη, τσικορφές και τσιμαδάρες, τσιβοσκούς, τσιγαλατάδες. Άι Αντώνη, ψαραντώνη, από ψάρινε στα όρη, γίδα βρέχει, γη χιονίζει, γη τα πρόβατα σταλίζει. Άι Αντώνη, ψαραντώνη, από ψάρινε στα όρη, άγιε όλου του χωριού μου και προστάτη του σογιού μου. Έτσι παντέρμες εποχές. Οι χάρες, Θεέ μου κι ομορφιές απούχε το χωριό μου, κοπέλι όπως το ζήσα, αναθυμιές μου φέρνει. Σ' ανθρώπους, σ' φιλόξενους που σε καλωσορίζαν, με κέρασμα στον καφενέ να πιείς ό,τι θελήσεις, να σε εξυπηρετήσουνε για τη δουλειά απούρθες, κι από ό,τι σε κονεύανε για να γκρασεί στο σπίτι, το βριστικό από καρδιάς, αυτή είναι η Κρήτη, Θεέ μου. Ξεκλείδωτες οι πόρτες του, φοράχανε τα σπίτια, αλληλοβοηθούντονε και στη χαρά και λύπη, και στο τσικάλι πάντοτε ήβαναν παραπάνω κουτιά, γη παστοφάσουλα, ξινόχοντρο γη μπίζα, πρικόβρουβες ίσιου φυκτά χοχλιούς φουγκάτο πίτες. Επιέναν τα σκουτελικά χωστά να μην ζηδούνε, με μια ολιά μηγαδερό σ' αυτούς που τα στερούνταν. Κι άμα δα τύχει στο χωριό να έρθει στο πανηγύρι, δε λόγω που την εκκλησά στο σπίτι το σε παίρναν. Μοσκομυρίζει το χωριό από τα ψητά του φούρνου και μυρωδιές λαχταριστές από τσανιφοράδες. Σαν άρχοντας δά σου φερθούν το σπίτι τος δικό σου να κάτσεις στην καλύτερη καθέγλα το σεβάνα, στην κεφαλή του τραπεζού πρώτο κρασί σε σένα. Και στο φαΐ με μια ευχή σκουντρούσαν τα ποτήρια. Κουμπάρε, καλώς όρισες κι ό,τι ποθεί καρδιά σου, τον Άι Αντώνη να έχουμε προστάτη Άγιό μας, πάντα με υγεία και χαρά να είναι οι έσμιξές μας. Το χτήμα σου σαν χτήματος στα χείρι δα τα ήσουν, άχερα με πολύ ταγί στη ματζαντούρα μέσα. Στον καφενέ πιο ύστερα στο γλέντι δα σε πάνε, γιατί μετά την εκκλησά δε λόγω το στυλιώναν. Κι αν εσαι θόργενε γνωστός που μέσα δα σε πάρει, ποτόνα σπίτι όσοι βγαίνε τον κάθιζαν στο άλλο να το φιλέψουν πρόσχαροι μότι καλό κι αν είχαν. Γλέντι σε τρία μαγαζά, παραμονήντα κέρνα, ανήμερα τα γιάντονιού μετά την εκκλησία, ετρίτωνε και τέλειωναν τα γύου Αθανασίου. Τρικούβερτα τα γλέντια τους, πως όμορφα χορεύγαν. Από το ένα μαγαζί επήγαινα στο άλλο και ένα στο τέλος πόμενε και έκλεινε τα άλλα. Καλώς λιεραριστάτανε γύο μορφοχορεύτερα, του ήλιου μόνο η θωριά εσκόλανε το γλέντι. Αν ήπιανε και μια χιονιά, βδομάδα εκαθίζαν, τσικόνευαν στα σπίτια, το σε τρώγανε και πίναν. Έτσι παντέρμες εποχές που κάθε ντύς και ντάει, καντάδας όλο το χωριό να σε γλυκοξυπνούνε, να πίνουν από μια ρακή να σε καλλινορίζουν, τα πόδια να χτυπούν τη γη, να διώχνουνε το χάρο. Δουλευταράδες όλιντος, φτώχεια και περηφάνεια, και την πουκιά από το στόμα το σε δίνανε του ξένου, κι όντε τον συναπόβγαναν να είναι ευχαριστημένος, κι αυτοί διπλήχαν τη χαρά, έτσι ήταν μαθημένοι.

Χιλιάδες είναι τα νησιά τριγύρω στον πλανήτη κι όλα να μονιταριστούν δεν κάνουν την Κρήτη. Χωρί τραγούδια μαντινάδες. Όντε αρχίζει ο σκοπός και μαντινολογούνε, σαλεύει ο νους και ο ντουνιάς γίνεται όλος Κρήτη. Θεέ μου, η γλύκα και ομορφιά που βγαίνει υπό τη λύρα, ανοίγει ο μπέτης και η καρδιά γοργοχτυπά να σπάσει και κάνει γύρα το μυαλό και ο κόσμος περισσεύγει. Φεύγουνε και έρχονται γενιές, Κρήτη μου δοξασμένη, και ξεφαντώνουν με χορό, με γέλιο και με κλάμα. Κλουθάει η ζωή, κλουθάει η γενιά, πάντα μπροστά η Κρήτη και μαντινάδα γίνεται θάνατος στη ζωή μας. Κι όπου βρεθούνε κριτικοί και σ' όποια ηλικία, όταν ακούν, γι τραγουδούν, γι λένε μαντινάδες, νιώθουν κάτι πρωτόγνωρο και αισθάνονται ένα ρίγος και διαπερνά το κορμί που ανεξήγητόνε. Θαρώ, ποτέ κι ανείς λαός όλη την οικουμένη, δε δέθηκε τόσο πολύ με την παράδοσή του, τα ήθη και τα έθιμα, χορούς και τα τραγούδια, όσο εδέθη ο κριτικός, ζει και κινείται μέσα. Δημιουργεί τα όνειρα με τα τραγούδια πάντα και με χορούς παμπάλαιους που χάνονται στο διάβα. Εκφράζουν τα τραγούδια τους μαζί και τις χορούς των με μαντινάδες που μιλούν για την ελευθερία, τους πόνους και τα πάθη τους και τα παράπονά τους, την ομορφιά, τον έρωτα, αιώνια αγάπη. Ξέχωρα υμνούνε τις ήρωες, περιφρονούν το χάρο και εξυμνούνε το Θεό, το χωρισμό, τα μάτια, τα πείσματα και την καρδιά, τις όρκους και τις υποσχέσεις, τις υπόθους και τις υπεθυμιές, φοβέρες και κατάρες. Φιλοσοφούν για τη ζωή, τις αγάπη στα κανάκια, τη λεβεδιά, παλικαριά, τις θάλασσες και αόρια, το μισεμό, τα ψυχικά, τα συναισθήματά τους. Κι ούτε μπορεί να νοηθεί βάφτιση, πανεγύρι, γάμος, χορό, συγκέντρωση, γη, χορο, εσπερίδα, χωρίς αυτές τις υπέροχες συγκρίτης μαντινάδες. Σπάνια πετράδια της στιγμής έμπνευσης φαντασίας που αρμονούν με το χορό και δένουν με τη λύρα. Κι ύστερα πάλι αρχινούν χαρούμενα τραγούδια, τσιτάβλα στα ριζίτικα, στο σπίτι γη στα σπίτια, σ' όλους τους χώρους στα βουνά, σικάμπους στα χωράφια. Κι έχουνε μπόλικους χορούς, Χανιώτη, Πεντοζάλης, Πρινιώτης, Κουτσαμπαδιανός και Απανομερίτης, ο Σιγανός, ο Φτερωτός, ο Σώτης, Ντουρνεράκια και ο Εθιανός, ο Πηδηχτός, Στερουσιανός που λένε, Ζερβόδεξος και Στιακός, ο Πηδηχτός με όρτσα και ο Γεροντίστικος Συρτός, Αργός χορός με χάρη, μικρό μικράκι, αγκαλιαστός, μακιοξενομπασάρης, Ισούστα η Ρουματιανή, Μανάσιο Τριζάλης, Μαλεβιζιώτης, Καστρινός, Σούστα, Ρόδο Λαζώτης και ο Ανογιανός ο Πηδηχτός, Εμπειρικιός και άλλοι, που ρέγεσαι να τσιθωρείς, μα και να τσιχορεύεις.

σε πρωτοκατοικήσανε Κρήτη μου δοξασμένη, ο Παιωναίος Ηρακλής Ίδας και Επιμήδης και ακόμη ο Ιάσιος που φύτρωξαν στη γη σου, από τα πρώτα δάκρυα που έχει σε Οδείας όταν μωράκι ήτανε, σύμφωνα με το μύθο, κουρίτες σ' ονομάσανε και το όνομα σου δώσαν και βάλαν τα θεμέλια για τον πολιτισμό σου. Χτυπούσανε με θόρυβο μεγάλο τις ασπίδες να μην ακούσει ο κύρις του, ο Κρόνος και το φάι, που η μάνα του το γέννησε, η Ρέα σε ένα σπίδιο. Κρήτη, φωτιά και φθήνη. Όπου κι αν πάω κι ασταθώ, η Κρήτη είναι ο μπρος μου, γιατί είναι μέσα μου βαθιά στα στήθια σφινωμένη. Είναι πληγή γη μπάλσαμο, ευχή είναι για κατάρα, που κατακαίει σαν φωτιά κι αβάσταχτη είναι ευθύνη. Κι αν η ζωή είναι διάφανη κι ο θάνατος σκοτίδι, συνέχεια παλεύουνε ποιος θα επικρατήσει. Χάνει η ζωή κι ο θάνατος, μα πάντοτε μπροστάνε, γιατί ζωή και θάνατος μαζί συμπροπατούνε. Και τσα αρχίζει θαρετά το ποίημα της ημίρας και μας κρατά αζωντανούς ο φόβος του θανάτου. Μα η μαντινάδα, ο χορός, η λύρα, το τραγούδι βαστού την Κρήτη αζωντανή, πάντα μπροστά ρισάνε, γιατί έχει αρχαίγονη θωριά τον Παπουδολαλάδο. Η γλωσσική το πιολαλιά το κριτικό διαμάντι, κορυφογραμμία προσπέλαστη και αθάνατη πομένη. Τα ήθη και τα έθιμα παμπάλαιες αξίες και οι παραδόσεις σεβαστούν μες στην Αθανασία. Εγέννησες και ανάθρεψες θεούς και βασιλιάδες, τέκνα που σε δοξάσανε και ήρωε χιλιάδες. Εδίδαξες πολιτισμό, την ανθρωπιά, το σέβας και αστήρευτη, ακατάλλητη δίνεις φιλοξενία. Μαρτύρησες, υπέφερες, επνίγηκε στο αίμα σ' όλη την ιστορία σου στάχτες και αποκαίδια. Μα πάλι σηκωνόσουν η πιο μεγάλη αξία να χαλαλίζεις τη ζωή για την ελευθερία. Η λευτεριά, η λεβεδιά και η ανδριοσύνη, κι η βούληση η ελεύθερη ριζώνει στο νησί σου.

Μυρολόγια. Στην Κρήτη είναι τη στιγμή στίχη τα μυρολόγια μπροστά σ' αγαπημένοντος νεκρούς δημιουργούνται. Ήοντε τσισικώνουνε πριν βγουν από το σπίτι, πριχούν στην τελευταία τους βρεθούν την κατοικία. Ο πόνος είναι αβάσταχτος από την καρδιά βγαλμένος και αλλάζω τόνος συμφωνής έκφρασης του προσώπου και οι κινήσεις των χεριών της κεφαλής στο σώμα. Απεγνωσμένες όλες του τσόρες αυτές ο θρήνος γίνεται πιο εκφραστικό στο κλάμα μυρολόι. Οι θρήνοι αυτοί πολλές φορές που ευχαράζονται με λόγο έχουν ποίηση βαθιά, ψηλή φιλοσοφία. Έτσι αγεννιούνται αυθόρμητα περίφημα στιχάκια, σπάνια πετράδια της στιγμής που μόλις υποθούνε, χάνονται αμέσως γλίγορα, γιατί και αυτές οι ίδιες που τα μυρολογήσανε δεν τα ξαναθυμούνται. Κρίμα να αυτά να χάνονται τα σπάνια πετράδια, η στίχη μόνο μια στιγμής, γιατί είναι η τελευταία φορά που θα βρίσκονται κοντά με τον νεκρόντος. Το ξέρουνε και από κοντά τον αποχαιρετούνε με μυρολόγια που έχουνε το τελευταίο αντίο.

0: άνοιξη. Ήρχε ξυνεκρανάσταση, η φύση ξεφαντώνει. Αθίζουν ξάφνουν τα δεντράκια ομορφοχρωματίζουν και βλαστοσύρνουν τα κλαδιά αργά και καρποδένουν. Θωρείς τα αγριολούλουδα στα σύρια κασιβάγγες, τσικεραζόζας χρώματα να παίρνουν οι δετάδες. Κιτρινισμένες οι πλαγιές στα σπάλαθου στολίδια και σέρνονται τσιταχινές χοχλί μες στον αθόντος. Λιβάδια κι όλες οι κορφές χαλί ξομπλιοφασμένο και στο τσουνί του εγκρεμού λουλούδια μυρισμένα. Κι όπου η κόρη τα μαθιού γυρίσει και ξανοίξει, θωρεί τη χέρα του Χριστού να ευλογεί τη φύση. Γλυκολαλούν και λαϊδιστά σαόρια και λαγκάδια, σμίγουν και χτίζουνε φωλιές, μικιά πουλιά μεγάλα και πεταρίζουνε δύο-δύο τσαγάπι στα κανάκια. Όλα τα έχνη χαίρονται, συντροφιαστάνε όλα. Ο ουρανός κατάμπλαβος τον ήλιο αποχαιρίζει που ξεπροβέρνει ολόλουστος αχτινοχρυσολούδης. Η πετροπέρδη καρχινά να γλυκοκακαρίζει και το απέναντι βουνό για γέρνη τον αχώτζης. Κράζει τα περδικόπουλα κοντάτζης να κλουθούνε. Σιγανοστραταρίσματα ο κοτσιφός δακέρνει, αναπετά στα χαμηλά και στα ριζά καθίζει κι όλο σφυρίζει και λαλεί το τέρι του και κράζει. Όλα ξυπνούν και τραγουδούν, η κατσιφάρα φεύγει και ορθώνονται ολοκάθαρα αόρια και μαδάρες. Γρικά στα κελαρίσματα σιποταμού σταριάκια που κουρταλίζει το νερό η σφάκα χρωματίζει κόκκινο, άσπρο, βυσσινή κυμέλη σαμαζώνει τον έκταρτζης και τον αθώ καρπίζει άθελάζης. Σε λιδονίσματα γρικά σιπερσινές φωλιέντος γιαγύρανε και αρχήνιξαν του έρωτα τραγούδι. Σπαθίζουνε τον ουρανό και ορέστος ψαλιδώνουν κι όλα μυρίζουν άνοιξη, Απρίλη, Αγιώρι.
1: Αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7.

Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Η σημερινή μας εκπομπή αποτελεί το δεύτερο μέρος της αφήγησης και ανάλυσης του θαυματουργικού γεγονότος της Αναστάσεως του Λαζάρου. Πιο συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε με τους στίχους 28 έως 45, ολοκληρώνοντας έτσι το σύνολο της περικοπής. Στην αρχή, θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία και ανάλυση του.

Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της περικοπής από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και συγκεκριμένα από τους στίχους 28 έως 45.

Και ταύτα η Πούσα απήλθεν και εφώνησε Μαρίαν την αδελφήν αυτής, Λάθρα η Πούσα. Ο διδάσκαλος πάρεστη και φωνήσε. Εκείνη, ως ήκουσεν, εγείρεται ταχύ και έρχεται προς αυτόν. Ούπο δε ελιλήθη ο Ιησούς εις την κόμην, αλλήνεν το τόπο όπου υπήντησεν αυτό η Μάρθα. Ιούν Ιουδαίοι, ιόντες με ταυτήν εν τη οικία και παραμυθούμενοι αυτήν, ιδώντες την Μαρίαν, ότι ταχαίως ανέστη και εξήλθεν. Οικολούθησαν αυτοί, λέγοντες ότι υπάγει στο μνημείον ή να κλάψει εκεί. Ιούν Μαρία ως ήλθεν όπου είναι ο Ιησούς, ιδούσα αυτόν, έπεσεν αυτού εις τους πόδας λέγουσα αυτό. «Κύριε, ή εισόδε, ούκα να πέθανε μου ο αδελφός». Ιησούς ουνών είδεν αυτήν κλαίουσαν και τους συνελθώντας αυτής Ιουδαίους κλαίοντας, ενευρυμίσα το πνεύματι και ετάραξανε αυτόν και είπε «Πού τεθήκατε αυτόν» λέγουσι αυτό «Κύριε, έρχου και είδε». Εδάκρισεν ο Ιησούς. Έλεγον ούνου οι Ιουδαίοι «Είδε πως εφίλει αυτόν». Την έσδε εξών αυτών είπων «Ούκι δύνατο ούτος, ο ανοίξας τους οφθαλμούς του τυφλού, ποιήσε είναι και αυτόν μη αποθάνει». Ιησούς ουν, πάλι ευρυμόμενος σε αυτό, έρχεται εις το μνημείον. «Ιν δε σπήλαιον και λίθος επέκειτο επ' αυτό», λέγει ο Ιησούς. «Άρατε των λίθων», λέγει αυτό η αδελφή του τεθνικότος Μάρθα. «Κύριε, ιδιώζει, τεταρταίος γαρέστη», λέγει αυτή ο Ιησούς. «Ουκ είπον σιώτη, εάν πιστεύσεις, όψει την δόξα του Θεού». Ήρανούν των λίθων, ον είναι το τεθνικός κείμενος. Ο δε Ιησούς ήρε τους οφθαλμούς άνω και είπε «Πάτερ, ευχαριστώ σιώτη οίκουσάς μου. Εγώ δε είδην ότι πάντοτε μου ακούεις, αλλά δια των όχλων των περιεστώτα είπων, ή να πιστεύσω συν ότι εσύ με απέστειλας». Και ταύτα είπων φωνή μεγάλη εκράβγασε. «Λάζαρε, δεύρω έξω». Και εξήλθε ο τεθνικός δεδεμένος τους πόδας και τας χείρας κυρέας, και η όψης αυτού σου δαρείο περιεδέδετο. Λέγει αυτής ο Ιησούς, «Λύσατε αυτόν και άφετε υπάγειν». Πολλοί ούν εκ των Ιουδαίων οι ελθόντες προς την Μαρίαν και θεασάμενοι, αεποίησεν ο Ιησούς, επίστευσαν εις αυτόν.

Τότε η Μάρθα πήγε και φώναξε την αδελφή της τη Μαρία και της είπε μυστικά πως ο διδάσκαλος ήρθε και τη ζητάει. Εκείνη, μόλις το άκουσε αυτό, σηκώθηκε και πήγε να τον δει. Δεν είχε βέβαια έλθει ακόμα ο Ιησούς στο χωριό, αλλά είχε φτάσει στον τόπο όπου τον προϋπάντησε η Μάρθα. Οι Ιουδαίοι που βρίσκονταν μαζί της στο σπίτι και την παρηγορούσαν για το θάνατο του Λαζάρου, μόλις την είδαν ότι σηκώθηκε ξαφνικά και έφυγε από το σπίτι, θεώρησαν πως πήγε στο μνήμα για να κλάψει. Η Μαρία με τη σειρά της, όταν είδε τον Ιησού, έπεσε στα πόδια του και του είπε πως, εάν ήταν εκεί, ο αδελφός της δεν θα είχε πεθάνει. Ο Ιησούς, βλέποντάς την να κλαίει, αλλά και τους Ιουδαίους που την συνόδευαν και έκλαιγαν και αυτοί μαζί, επιβλήθηκε στο πνεύμα του για να συγκρατήσει τη συγκίνησή του και με έντονη αντίδραση ρώτησε «Πού τον έχετε βάλει» και του απάντησαν «Κύριε, έλα να δεις». Δάκρυσε ο Ιησούς και ταυτόχρονα μερικοί Ιουδαίοι είπαν «Κοίταξε πόσο πολύ τον αγαπούσε». Μερικοί δε αναρωτήθηκαν «Δεν μπορούσε αυτός που άνοιξε τα μάτια του τυφλού να ενεργήσει ώστε και αυτός να μην πεθάνει». Ο Ιησούς από την πλευρά του πάλι προσπαθούσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του. Όταν έφτανε στο μνήμα, ένας μεγάλος βράχος έφραζε την είσοδο του σπηλαίου και τότε ο Ιησούς είπε να σηκώσουν το λίθο. Η Μάρθα τότε του λέει πως ο νεκρός αδερφός της θα βρίσκεται σε προχωρημένη σύψη, μιας και είναι πεθαμένος ήδη 4 ημέρες. Ο Κύριος όμως της ξαναλέει πως εάν πιστέψει θα δει τη δόξα του Θεού. Σήκωσαν τότε το λίθο από το μνήμα του νεκρού. Ο Κύριος υψώνει τα μάτια του στον ουρανό και λέει «Πατέρα, σε ευχαριστώ διότι με άκουσες. Εγώ βεβαίως ήξερα ότι πάντοτε με άκουγες, αλλά το είπα για το λαό που είναι γύρω για να πιστεύσουν ότι εσύ με έστειλες». Μόλις ολοκλήρωσε με τα λόγια αυτά, αναφώνησε «Λάζαρε, έλα έξω». Και αμέσως βγαίνει ο νεκρός, έξω δεμένος χειροπόδαρα με ταινίες και έχοντας στο πρόσωπό του τυλιγμένο ένα μαντίλι. Τότε του λέει ο Ιησούς να τον λύσουν και να τον αφήσουν να φύγει. Έπειτα, πολλοί Ιουδαίοι που ήλθαν προς τη Μαρία και είδαν όσα συνέβησαν, πίστευσαν σε αυτό. Αλλά μερικοί από αυτούς έτρεξαν προς τους Φαρισαίους και τους είπαν ό,τι ακριβώς είχε συμβεί.

Στους πρώτους τρεις στίχους, η Μαρία, η αδερφή του Λαζάρου, ενημερώνεται για την άφιξη του Ιησού και αμέσως, με αναπτερωμένη την ελπίδα, έσπευσε να τον συναντήσει. Η Μάρθα επέλεξε να την ενημερώσει μυστικά, αφού εκεί βρίσκονταν και οι Ιουδαίοι οι οποίοι τον φθονούσαν. Το θερμό φρόνημα και η ευλάβεια της Μαρίας μας διδάσκουν και εμάς πως δεν πρέπει να μας εμποδίζουν οι υποχρεώσεις και οι τιμητικές προκλήσεις στον κόσμο και να παραμελούμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται προκειμένου να επικοινωνήσουμε με τον Ιησού Χριστό. Η Μαρία λοιπόν έτρεξε χωρίς δεύτερη σκέψη να συναντήσει τον Κύριο, όχι όμως μόνη, αλλά μαζί της πήγαν και οι Ιουδαίοι που βρίσκονταν εκεί για να την συμπονέσουν για το θάνατο του αδελφού της. Πέφτοντας στα γόνατα, η Μαρία παραμερίζει κάθε είδους ντροπή και εχθρότητα των ανθρώπων για τον Κύριο, αποδίδοντας τιμή προς το διδάσκαλο, εκφράζοντας παράλληλα και το παράπονό της. Στον 33ο στίχο της παραβολής εκφράζεται η έντονη συμπάθεια του Ιησού προς τον Λάζαρο, καθώς και την οικογένειά του. Εδώ εκφράζονται τα αδιάβλητα ανθρώπινα πάθη της βαθιάς λύπης και ταραχής. Η ατμόσφαιρα ήταν τόσο βαριά με τους ανθρώπους να θρηνούν κλαίγοντας, τις Μάρθα και Μαρία ομοίως να θρηνούν, που έκαναν και τον Κύριο να συγκινηθεί και να επιβληθεί στο πνεύμα του, προκειμένου να συγκρατήσει τη συγκίνησή του. Η στάση αυτή μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο Ιησούς Χριστός ήταν αληθινός και όχι κατά φαντασίαν άνθρωπος, και επίσης μας διδάσκει το όριο ανάμεσα στην έκφραση και την απαλλαγή της λύπης. Έπειτα, όπως γνωρίζουμε ότι ο Κύριος άλλα επιλέγει να τα κάνει ανθρωποπρεπώς και άλλα θεοπρεπώς, έτσι και εδώ ζητάει να μάθει πού έχουν τον νεκρό. Δακρύζει για το θάνατο του φίλου του. Είναι εκτήρμων, ελεήμων και μακρόθυμος. Ακόμα και οι Ιουδαίοι θαμπόθηκαν από την αγάπη που έδειξε ο Ιησούς για το φίλο του. Όχι όμως όλοι. Ορισμένοι κακεντρεχείς διερωτήθηκαν, αφού έδωσε το φως ένα τυφλό, γιατί δεν σώζει και το φίλο του. Αν και αναγνωρίζουν τη δύναμή του, επιλέγουν να τον συκοφαντήσουν. Στους επόμενους στίχους, ο Κύριος καλεί κάποιους ανθρώπους να ανοίξουν την είσοδο του μνημείου, αφενός για να δουν οι παρευρισκόμενοι το νεκρό σώμα του Λαζάρου και αφετέρου για να γίνουν και μάρτυρες αυτοί που άνοιξαν τη σπηλιά. Πριν συμβεί το θαυματουργικό γεγονός της Αναστάσεως, ο Κύριος προσεύχεται στον Πατέρα του, θέλοντας έτσι να μας διαβιβάσει το αβίαστο δίδαγμα πως πρέπει να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε το Θεό στην προσευχή μας και να ζητάμε το έλεος του, χωρίς να ξεχνάμε βέβαια τις δωρεές που μας έχει δώσει. Μετά γίνεται η Ανάσταση του νεκρού, αφού ο Κύριος φωναχτά είπε τη φράση «Λάζαρε δεύρω έξω». Αμέσως και έτσι έγινε. Η περιγραφή του ενταφιασμού του Λαζάρου μας δίνει χαρακτηριστικά των Ιουδαϊκών παραδόσεων. Τον είχαν φασκιώσει με σάβανα και ταινίες, τα οθόνια. Επιπλέον στο πρόσωπό του είχαν φορέσει το σουδάριον. Χρειάστηκε λοιπόν η βοήθεια ορισμένων για να τον λύσουν, για να μην υπάρξει παραμικρή συκοφαντία του θαύματος. Ο Κύριος στη συνέχεια δείχνει την ταπεινοφροσύνη του, αφού δεν συνοδεύει τον αναστημένο Λάζαρο στο σπίτι του, προκειμένου να αποφευθούν οι επιφημίες και οι θόρυβοι. Άξιο παρατήρησης και απορίας ορισμένων είναι πως δεν υπάρχει αναφορά σε καμία λεπτομέρεια στα όσα έζησε ο Λάζαρος όσο ήταν νεκρός. Οι εξηγήσεις γι' αυτό είναι παραπάνω από μία, αλλά ασταθούμε στην άποψη του Τρεμπέλα πως στον αισθητό κόσμο δεν μπορούμε να σχηματίσουμε επαρκή εικόνα των πραγμάτων που ξεπερνούν τις αισθήσεις μας. Στον τελευταίο στίχο της περικοπής αναφέρεται και η παρουσία των Ιουδαίων εκείνων που εχθρεύονταν τον Κύριο και που μόλις έγιναν μάρτυρες του θαύματος έτρεξαν να ενημερώσουν τους Φαρισαίους για να συγκαλέσουν συμβούλιο προκειμένου να μεθοδεύσουν την εξόντωση του Ιησού Χριστού, που τελικά και έτσι έγινε.

Πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, θεωρώ πως πρέπει να σταθούμε στη συγκίνηση και στα δάκρυα του Κυρίου προς τον αγαπημένο φίλο του. Τα δάκρυα στην επίγεια ζωή του ανθρώπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την καθημερινότητά του. Υπάρχουν δάκρυα φυσικά, τρόμου, πίκρας, μάταια, ψεύτικα ή σατανικά. Υπάρχουν όμως και τα δάκρυα της σύνεσης, της μετάνοιας, της συντριβής, της κατάνοιξης, της προσευχής, του πνευματικού πένθους, της μνήμης του θανάτου, του θείου πάθους, της ησυχίας, της νύψης. Σύμφωνα με τον Μέγα Αντώνιο, τα δάκρυα αυτά είναι ευλογημένα. Είναι το έλαιον των οφθαλμών, το κάλυς των φάρμακων.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα» με την ανάλυση του δεύτερου μέρους της Αναστάσεως του Λαζάρου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι αυτά τα ευαγγελικά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Διαβάζουμε τη μαρτυρία της Αγγελικής Παντελάκη εν το συνοικισμό Λαμπέα Αγίας Παρασκευής Θεσσαλονίκη τη 9η Νοεμβρίου 1922. Αγγελική, σύζυγος Ευαγγέλου Παντελάκη εκ Μαγνησίας, κάτοικος Σμύρνης, ετών 37. Είδα και μαλλικούς στρατιώτες μαζί με αστυνομικούς να έχουν συλλάβει πολλά κορίτσια. Τα οδήγησαν σε ένα μαγαζί και τα ατίμαζαν. Κραυγές τους ακουγόντουσαν σπαρακτικές. Τον Κώστα και Χαγιά τον σκότωσαν και του πήραν 400 πρόβατα. Στον Παϊρακλή μας έπιασαν μαζί με τον σύζυγό μου και τον ανεψιό μου Ιωάννη Σάντων και μας καταλήστεψαν. Μας πήραν ό,τι χρήματα και κοσμήματα είχαμε. Έφυγαν παίρνοντας και τους δύο άνδρες που έκτοτε χάθηκαν. Έκθεσης Ελένης Κωνσταντινίδου εκ Μπαλί και Σέρ της Μικράς Ασίας. Ενώ ανεχώρη το ελληνικό σύνταγμα, ακολούθησα εγώ και ο σύζυγός μου Γεώργιος και η κόρη μου ετών 16 Ελισάβετ και ο γιος μου Νικόλαος ετών 13 και έτερον μωρό εις τα σαγκάλας μου. Ακολουθήσαμεν πεζή το σύνταγμα μη υπάρχοντος μεταγωγικού μέσου. Προχωρούντες, έμεινα ο πίσω κατά μισήν ώραν. Μόλις εφτάσαμεν εις Αγρίμια, τσέτε και χωρικοί μας συνέλαβον και αφού μας εγύμνωσαν, έσφαξαν τον σύζυγό μου και το άρεν τέκνο μου. Εμέ δε και την 16ετή κόρη μου, αφού ετοίμασαν δια της βίας και διαμέλησαν προηγουμένως το εις τας χείρας μου βρέφος. Κατόπιν ήλθεν κάποιος αρχιλιστής, πετέσεις τσιτμές, ώστις μας απελευθέρωσεν και εφθάσαμεν εις το Κιουνκερμές, όπου εστάθμευε το σύνταγμα. Εκείθεν εις Αξόη και από εκεί εις Μυτιλίνην, όπου μας περιποιήθη ο γιατρός κύριος Γεώργιος Καλλιπολίτης. Μαρτυρία Ευθυμίας Σάντου εν το συνοικισμό Λαμπέα Αγίας Παρασκευής Θεσσαλονίκη τη 9η Νοεμβρίου 1922. Ευθυμία θυγατήρ Πέτρου Σάντου εκ Μαγνησίας ετών 17. Όλοι οι κάτοικοι της Μαγνησίας καταφύγαμε με τις οικογένειές μας στη Σμύρνη. Και μαλλικοί στρατιώτες, απειλώντας μας με τις λόγχες τους, μας θελίστευσαν. Μπροστά μας σκότωσαν το Σμυρνιό Γεώργιο Γκουρέ, 22 ετών και 3 Έλληνες στρατιώτες. Είδαμε ένα κορίτσι από τον Κουκλουτζά της Σμύρνης και την Ιωάννα του Χωματά από την Μαγνησία να τις ατιμάζουν μπροστά στο μνηστήρα της Ιωάννας τον Νίκο, που μετά τον σκότωσαν. Άρπαζαν νεαρές γυναίκες και παρθένες. Θυμάμαι δε την Σουλτάνα του Τρίγκατζη από τη Μαγνησία, που ήταν πολύ ωραία γυναίκα, που αφού την λίστεψαν, την πήρε ένας Τούρκος αξιωματικός στο χαρέμι του. Την άλλη μέρα μάλιστα, ανάγκασε τη μητέρα της να φέρει στο σπίτι του τα πρικιά της. Τον αδελφό μου, Ιωάννη Σάντων, απήγαγαν άγνωστον πού.

0: Νίτσε τη 12η Νοεμβρίου 1922. Ονομάζομαι Βασίλειος Γεωργίου Μπουρνουσούζης. Γεννήθηκα και κατοικώ στην Μουταθένη Μαγνησίας και κατοικώ ως πρόσφυγς εντάφθα ετών 40. Την πρώτη μέρα της κατάληψης της Σμύρνης από τους Τούρκους, πιστεύοντας όπως και πολλοί άλλοι ότι δεν θα γίνει τίποτα, κατέβηκα στην παραλία όπου είδα να μπαίνουν τα πρώτα τμήματα του τουρκικού στρατού. Αξιωματικοί και στρατιώτες κυκλοφορούσαν ανάμεσα στους συναθροιζομένους και τους φώναζαν να ζητοκραυγάζουν υπέρ του Κεμάλ και να πετάνε τα καπέλα τους στον αέρα. Σε κάποια στιγμή ένας αξιωματικός φώναξε αγριεμένο σε κάποιον να βγάλει το καπέλο του, και όταν εκείνος επεχείρησε κάτι να πει, χωρίς άλλη κουβέντα, του κατάφερε μια φοβερή σπαθιά στο κεφάλι και του άνοιξε το κρανίο στα δύο. Τεινάχθηκαν αίματα και μυαλά. Στο θέαμα εκείνο μας έπιασε φόβος και σκορπιστήκαμε πανικόβλητοι. Κλείστηκα στο σπίτι μου και δεν έβγαινα έξω μέχρι την ημέρα της πυρκαγιάς. Κυκλοφορούσαν φοβερές φήμες ότι οι στρατιώτες και ο όχλος λαιλατούσαν σπίτια και μαγαζιά. Την τρίτη ημέρα φάνηκε πυρκαγιά στην αρμενική συνοικία. Με τη βοήθεια του ανέμου, που την ημέρα εκείνη ήταν δυνατός, αλλά και χάρη στους Τούρκους που την αναδάβλιζαν με κάθε τρόπο, η πυρκαγιά γρήγορα φούντωσε, πήρε τρομακτική έκταση και έζωσε ολόκληρη την χριστιανική Σμύρνη. Πήρα την οικογένειά μου και ό,τι ήταν δυνατόν να μεταφέρουμε και καταφύγαμε κοντά στην Πούντα, όπου είχαν συγκεντρωθεί και άλλοι πολλοί. Την επομένη, θέλοντας να βρούμε κάποιο καταφύγιο, πήγαμε στο Μπαϊρακλή. Μείναμε εκεί 2 μέρες. Ήμασταν τελείως νηστικοί και κοιμόμαστε στο ύπαιθρο. Την δεύτερη μέρα έφτασαν έφηποι Τούρκοι στρατιώτες και μας διέταξαν να επιστρέψουμε στα σπίτια μας, όπου θα ζούσαμε δήθεν ειρηνικά. Αλλά όταν φτάσαμε στην Πούντα, μια επιτροπή από 3 χοντζάδες και αξιωματικούς μας μάζεψαν και μας έκλεισαν στις αποθήκες της Πούντας. Ήμασταν γύρω στις 25.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Μας κράτησαν για 2 μέρες τελείως νηστικούς. Την τρίτη μέρα ξεχώρισαν τους άνδρες για να μας οδηγήσουν σαν εχμαλώτους στους στρατώνες. Περνώντας μέσα από την τουρκική συνοικία, ένας μανιασμένος όχλος, άνδρες και γυναίκες, ρίχτηκαν επάνω μας και μας χτυπούσαν με ξύλα, πέτρες, ό,τι έβρισκαν. Μέχρι να φτάσουμε στους στρατώνες, μέτρησαν 15 από εμάς που έπεσαν για να μην σηκωθούν ποτέ. Τη νύχτα, άτακτοι τσέτες έμπαιναν στο προάβλιο του στρατώνα όπου μας είχαν κλείσει, έπαιρναν 5-10 κάθε φορά και τους ξεγύμνωναν ό,τι είχαν. Ήθελαν κυρίως χρήματα. Την επομένη ήλθε φίλος μου υπάλληλος του γαλλικού προξενείου μαζί με ένα συνταγματάρχη και με παρέλαβε, λέγοντας ότι είμαι Ισπανός υπηκός. Στο προξενείο έμεινα 8 μέρες και αφού κατόρθωσα να εφοδιαστώ με γαλλικό διαβατήριο, πληρώνοντας 150 λίρες, μπόρεσα να φύγω με γαλλικό πλοίο και να φτάσω στη Θεσσαλονίκη. Στο προξενείο είχαν συγκεντρωθεί 3.000 άτομα ζητώντας τη γαλλική προστασία. Παρ' όλα αυτά, Τούρκοι χωροφύλακες και στρατιώτες άρπαζαν από το πλήθος όποιον φαινόταν πλούσιος, τον οδηγούσαν στα καμένα και αφού τον λίστευαν, τον σκότωναν. Έτσι, από τους 3.000 σωθήκαμε μόνο 800. Πολλοί πλήρωναν μεγάλα ποσά για να αποκτήσουν γαλλικό διαβατήριο. Γνωρίζω 4 άτομα μιας οικογένειας που πλήρωσαν 1.400 λίρες, αλλά και πάλι δεν σώθηκαν γιατί τους πήραν οι Τούρκοι. Για τους Αρμένιους γνωρίζω τα εξής. Την πρώτη μέρα κλείστηκαν στην εκκλησία τους και όταν όρμησαν οι Τούρκοι για να τους φάξουν, αναγκάστηκαν να αμυνθούν. Στο τέλος όμως τους έκαψαν όλους ζωντανούς. Οι Τούρκοι βασάνιζαν και εξεφθέλιζαν ιδιαίτερα τους Έλληνες εχμαλώτους. Αξιωματικοί και στρατιώτες υποχρεωνόντουσαν κάθε μέρα να σκουπίζουν την προκυμαία και να βγάζουν από τη θάλασσα τα πτώματα που επέπλεαν. Είδα στρατιώτη να τον αναγκάζει να τρέχει στην προκυμαία ολόγυμνο ένας Τούρκος στρατιώτης, που φώναξε και τους άλλους να τον δουν. Άλλους, με ένα ψευδομάρτυρα, τους έστελαν στο στρατοδικείο και τους κρεμούσαν αμέσως. Έτσι τέλειωσαν οι γνωστοί μου, ο Κωνσταντίνος Φαρμακοποιός από τον Κασαμπά και ο Παρασκευάς Σάλτος από τα Τσομπανιστά. Αυτούς που έπεφταν στη θάλασσα για να σωθούν στα ξένα πλοία τους πυροβολούσαν από την προκυμαία. Γι' αυτό είχε γεμίσει πτώματα η θάλασσα. Οι Τούρκοι έκαναν και φοβερές ακολασίες. Όταν μας κρατούσαν στις αποθήκες της Πούντας, ερχόντουσαν τη νύχτα αξιωματικοί και στρατιώτες, άρπαζαν τις ωραιότερες γυναίκες και τις έφερναν την άλλη μέρα. Έτσι απήγαγαν τη γνωστή μου Εκατερίνη Βλάχου και την κόρη της Πολυξένη και τις κράτησαν τρεις μέρες. Η Πολυξένη, από όσα υπέφερε τις τρεις εκείνες μέρες, πέθανε μόλις έφτασε στην Θεσσαλονίκη. Πριν από 100 χρόνια, καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στις προηγούμενες εκπομπές μιλούσαμε για τη μετάνοια. Ο Μέγας Βασίλειος μας είπε πάρα πολλά πράγματα για αυτήν. Μας είπε ότι τη μετάνοια την εκήρυταν οι προφήτες. Η μετάνοια πρέπει να είναι έμπρακτη, μας είπε. Δεν φτάνει σε εκείνους που μετανοούν μόνον η απομάκρυνση από την αμαρτία για να σωθούν, έχουν ανάγκη και από έργα αντάξια της μετάνοιας. Και μετά μας είπε ποιοι είναι οι άξιοι καρποί της μετάνοιας. Ποιες είναι οι εκδηλώσεις της μετάνοιας προς εξευμενισμό του Θεού. Η μετάνοια, μας είπε, μένει άκαρπη χωρίς νηστεία. Είναι μακάριος όποιος αναγνωρίζει την ενοχή του και ζητεί έλεος. Η μετάνοια να είναι ανάλογη με τη βαρύτητα του αμαρτήματος, μας είπε. Μας μίλησε επίσης και για το τι πρέπει να κάνει εκείνος που έπεσε στο ίδιο αμάρτημα. Ο ουράνιος πατέρας, είπε, περιμένει την επιστροφή μας για να δώσει την άφεση. Η μετάνοια, είπε, αλλάζει ριζικά και τη ζωή των νέων. Ας δούμε τι άλλο έχει να μας πει ο Μέγας Ιεράρχης για τη μετάνοια.

Με τη μετάνοια εξαφανίζονται και τα μεγαλύτερα αμαρτήματα. Λέει, πορνεία μεν γάρ και όσα τι αυτά ρηφέντα διόλυτε και προς το μηδέ είναι χωρί λιθέντα της δάκρυσιν. Αγιώτης δε και δικαιοσύνη λοιπόν εις τον εκείνον μεθύστατε χώρον, πράγματα κούφα και ουκ ειδότα κύμαση καλυφθήνε τη σύ. Δηλαδή μας είπε, η πορνεία και τα παρόμοια αμαρτήματα αφού αποβληθούν, με τη μετάνοια δηλαδή, είναι σαν να μην έγιναν, αφού με τα δάκρυα συγχωρήθηκαν. Στο εξής, η αγιότητα και η δικαιοσύνη που είναι πράγματα ευχάριστα και δεν γνωρίζουν τον καταποντισμό στα κύματα, καταλαμβάνουν το χώρο των αμαρτημάτων. Ερώτησης 15. Τι εστί το ο Σάκης αμάρτη είσαι με ο αδελφός μου και αφήσω αυτό και επί ποιης εμόνες την αφιένε? Τι σημαίνει το χωρίο? Πόσες φορές θα φταίξει σε μένα ο αδελφός μου και θα τον συγχωρήσω? Ματθαίου 18:21. Από την απάντηση φαίνεται ότι η ερώτηση απευθύνεται στο Μέγα Βασίλειο από κάποιον πνευματικό εξομολόγο. Και με ποιους όρους μπορώ, υποχρεούμαι εγώ να συγχωρώ? Απαντάει ο Μέγας Βασίλειος. Η εξουσία του αφιένε ουκ απολύτως δέδοτε, αλ εν υπακοή του μετανοούντος και συμφωνία προς τον επιμελούμενον αυτού της ψυχής. Γέγραπτε γάρ επί των τιούτων ότι εάν δύο ημών συμφωνήσουν συν επί της γης περί παντός πράγματος, ου εάν αιτήσονται, γεννήσεται αυτής παρά του πατρός μου, του εν ουρανής. Το δε επί ποιης ουδέ ρωτάν εστί της Καινής Διαθήκης διαφοράν ημίν μηδεμίαν δηλωσάσεις, πάσης δε αμαρτίας την άφεσιν της αξιολόγος μετανοούσιν επαγγελωμένης και μάλιστα του Κυρίου εξιδίου προσώπου επαγγελαμένου περί παντός πράγματος. Δηλαδή μας είπε, η εξουσία της αφέσεως των αμαρτιών δεν έχει δοθεί χωρίς όρους, αλλά εξαρτάται από την υπακοή αυτού που μετανοεί και από τη συμφωνία του με τον καθοδηγητή της ψυχής του, με τον πνευματικό του δηλαδή. Γιατί έχει γραφεί στην Αγία Γραφή για τέτοιες περιπτώσεις ότι αν δύο από εσάς συμφωνήσουν στη γη για κάθε καλό πράγμα το οποίο εζήτησαν στην προσευχή τους, θα το λάβουν από τον Πατέρα μου τον Ουράνιο. Ματθαίου 18:19. Ως προς το ερώτημα ποια αμαρτήματα μπορούμε να συγχωρούμε, δεν πρέπει ούτε καν να διατυπώνεται τέτοιο ερώτημα, γιατί η Καινή Διαθήκη δεν μας δήλωσε ότι υπάρχει κάποια διαφορά, αλλά υπόσχεται την συγχώρηση κάθε αμαρτίας σε εκείνους που αληθινά μετανοούν, και μάλιστα επειδή ο Κύριος προσωπικά υποσχέθηκε την άφεση για κάθε καλό πράγμα, Ματθαίου 18:19, για το οποίο προσευχήθηκαν. Μετά θάνατον δεν υπάρχει δυνατότητα έργων μετανοίας. Λέει, μετά την εντεύθεν απαλλαγήν ου και στην καιρός κατορθωμάτων του Θεού των παρόντα καιρών, επιμετρήσαντος εν μακροθυμία εις εργασίαν των προς την αυτού ευαρέστησιν. Δηλαδή, μετά την αναχώρησή μας από αυτή τη ζωή δεν υπάρχει δυνατότητα επιτελέσεως έργων αγαθών, αφού ο Θεός δείχνοντας τη μακροθυμία Του όρισε αυτή τη ζωή ως κατάλληλη να επιτελέσουμε έργα που θα μας κάνουν ευάρεστους σε Αυτόν. Οι δοκιμασίες αποβλέπουν στην μετάνοια και επιστροφή μας. Λέει, και συναθρίσονται δύο ή τρεις πόλεις εις μίαν ποιήν είδωρ και ου μη εμπλισθώσει, διότι ουκ επεστράφεται προς με, λέγει Κύριος. Μάθομαι νουν ότι διαποστροφήν και αμέλειαν ταύτασι μείνω Θεός τας πληγάς ενίσιν, ουκ εκτρίψε ζητών, αλλά επανορθώσε σπουδάζων, κατά τους Χριστούς των Πατέρων και εμελείς των τέκνων. Οι θυμούνται κατά των νέων και διανίστανται, ουκ ακόν τι δούνε σπουδάζοντες, αλλά εκ της νηπιώδους ολιγορίας και των της νεότητος αμαρτιών εις επιμέλειαν άγοντες. Οράτε τίνιν ως το πλήθος των ημετέρων αμαρτημάτων, και τα σώρα των ιδίων εξήγαγε φύσεων
και των καιρών τας ιδέας εις αλοκότους κράσεις δίμηψεν, λαμβάνοντες ημείς άλλης ου παρέχομεν, την ευεργεσίαν επαινούμεν και ταύτης αποστερούμεν τους δεωμένους. Δούλιοντες ελευθερούμεθα και τους ομοδούλους ου κυκτήρωμεν, ποινώντες τρεφόμεθα και τον ενδεή παρατρέχομεν. Αν ενδεή χορηγών και ταμείαν θεών έχοντες, φιδωλία γενόμεθα και ακοινώνητη προς τους πένιτας. Πολύ το καημόν τα πρόβατα και η γυμνή των προβάτων πλοίους. Εαποθήκε το πλήθη των αποκειμένων στενούνται και των εστενωμένων ουκελεούμεν. Δια τούτο και ο Θεός ουκ ανοίγει την χείρα, επειδή την φιλαδελφίαν ημείς απεκλείσαμεν. Δια τούτο ξηρέ εάρουρε, επειδή η αγάπη εψύγει. Οι άνδρες πλήν ολίγων τες εμπορίες σχολάζεται, οι γυναίκες υπηρετείτε τούτης εις την εργασίαν του μαμονά. Ολίγοι λοιπόν μετεμού και της προσευχής και ούτι ηλικιώντες, χασμόμενοι, μεταστρεφόμενοι συνεχώς και επιτηρούντες πότε τους στίχους ο ψαλμοδός συμπληρώσει, πότε ως δεσμοτηρίου της εκκλησίας και της ανάγκης της προσευχής αφεθίσονται. Ο δε δι παιδες εις μικρότατοι ούτι, οι τας δέλτους εν τις διδασκαλίες αποθέμενοι και συμβοώντες ημίν, ως άνεσιν μάλλον και τέρψιν, το πράγμα μετέρχονται. Εορτήν ποιούμενοι την ημετέραν λύπην, επειδή της επαχθίας του παιδευτού και της φροντίδος των μαθημάτων προς ολίγων ελευθερούνται. Το δε των τελείων ανδρών πλήθος και ο τες αμαρτίες ενεχόμενος δήμος άνετος και ελευθεριάζουν και γεγανωμένος την πόλην διατρέχει. Ο των κακών την αιτίαν εν τες ψυχές περιφέρων ο την συμφοράν κινήσας και εργασάμενος. Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε «Θα συναθρηστούν δύο ή τρεις πόλεις σε μία για να πιούν νερό και δεν θα ξεδιψάσουν, γιατί δεν επιστρέψανε σε μένα», λέει ο Κύριος. Εδώ ο Ιερός Πατήρ αναφέρεται στην ξηρασία και την πείνα που εμάστιζαν την πόλη και την περιοχή της Κεσάριας. Ας καταλάβουμε λοιπόν ότι ο Θεός μας έστειλε αυτές τις τιμωρίες γιατί απομακρυνθήκαμε από Αυτόν και δείξαμε αμέλεια. Δεν επιδιώκει να μας συντρίψει, αλλά προσπαθεί να μας διορθώσει, όπως κάνουν για τα παιδιά τους οι καλοί πατέρες που ανατρέφουν με επιμέλεια τα παιδιά τους. Θυμώνουν και εξανίστανται κατά των νεαρών παιδιών τους, όχι γιατί επιθυμούν να προξενήσουν σε αυτά κάποιο κακό, αλλά για να τα οδηγήσουν από την υπιακή αδιαφορία και τις νεανικές παρεκτροπές στην επιμέλεια. Παρατηρήστε λοιπόν πως το πλήθος των αμαρτιών μας έβγαλε από τη φυσική τους πορεία τις εποχές του έτους και άλλαξε κατά τρόπο αλόκοτο τις καταστάσεις των καιρών. Ενώ παίρνουμε από το Θεό τόσα αγαθά, στους άλλους δεν δίνουμε απολύτως τίποτε. Επαινούμε την ευεργεσία, την στερούμε όμως από εκείνους που την έχουν ανάγκη. Ενώ είμαστε δούλοι και ελευθερωνόμαστε, δεν συμπονούμε τους συνδούλους μας. Όταν πεινούμε, τρεφόμαστε, ενώ το πτωχό τον παραβλέπουμε. Ενώ έχουμε πλούσιο χορηγό και ταμεία το Θεό, εγίναμε τσιγκούνιδες και αμέτωχοι στις ανάγκες των φτωχών. Τα πρόβατά μας είναι πολύτοκα, πολύ γόνιμα δηλαδή. Η γυμνή όμως είναι περισσότερη από τα πρόβατα. Οι αποθήκες λόγω του πλήθους των αποθηκευμένων προϊόντων φαίνονται στενές, αλλά εμείς, εκείνον που στενοχωρείται από τη φτώχεια, δεν τον ελεούμε. Γι' αυτό μας απειλεί η δίκαιη κρίση. Γι' αυτό και ο Θεός δεν ανοίγει το χέρι Του να μας δώσει τα αγαθά Του, γιατί εμείς αποκλείσαμε τη Φιλαδελφία. Γι' αυτό τα χωράφια είναι ξερά, γιατί ψυχράνθηκε η αγάπη μας. Οι άνδρες, εκτός από λίγους, ασχολείστε με το εμπόριο και οι γυναίκες τους βοηθείτε στην εργασία του μαμονά, του πλούτου δηλαδή. Λίγοι είναι μαζί μου στην προσευχή και αυτοί είναι ζαλισμένοι, χασμουριώνται, στριφογυρίζουν και συνεχώς ανυπομονούν πότε θα τελειώσει την ψαλμωδία των στίχων ο ψάλτης, πότε θα φύγουν από την εκκλησία και την αναγκαία προσευχή, σαν να επρόκειτο να ελευθερωθούν από φυλακή. Ιδιαίτερα τα παιδιά, αυτοί οι μικρόλιδες που άφησαν τα βιβλία τους στα σχολεία και ψάλουν μαζί μας, μεταχειρίζονται τον εκκλησιασμό ως ευκαιρία χαλαρώσεως και διασκεδάσεως και μεταβάλλουν τη δική μας λύπη σε εορτή,
επειδή ελευθερώνονται για λίγο από τη φορτικότητα, την πίεση δηλαδή, του δασκάλου και τη φροντίδα των μαθημάτων. Το πλήθος όμως των όριμων ανδρών και ο λαός που είναι ένοχοι για διάφορες αμαρτίες, ξέγνιαστοι και ελευθεριάζοντες και χαρούμενοι, γυρίζουν μέσα στην πόλη. Είναι αυτοί ακριβώς που περιφέρουν στις ψυχές τους την αιτία όλων των κακών. Αυτοί που υποκίνησαν

σκανδάλου ή το γινόμενον, αλλά σπέβδε μάλλον προς την διαμετανοίας επανόρθωσιν, καν πολλοί πολλά σφάλονται, μικρά τε και μίζωνα και εμένωσιν αμετανόητοι. Μετάνοια, σωτηρία, άνοια δε μετανοίας, θάνατος. Δηλαδή, μην περιφρονείς κανένα σφάλμα, ακόμη και όταν αυτό είναι τόσο μικρό, ώστε να μην προκαλεί σκάνδαλο. Διάσου να το επανορθώσεις με τη μετάνοια, και αν ακόμη πολλοί διαπράττουν πολλά σφάλματα και μικρά και μεγάλα και μένουν αμετανόητοι. Η μετάνοια είναι σωτηρία, η δε μορία είναι ο θάνατος της μετάνοιας. Είναι αναγκαία η μετάνοια, ιδίως όταν μας βρίσκουν συμφορές. Λέει, ανέσθητα δε και άμεμπτα βρέφη προς την εξομολόγηση επήγεται και αθρίζεται, ούτε την αφορμήν των λυπούντων, ούτε του συνήθως προσεύξαστε γνώσιν ή δύναμην έχοντα. Σύ μη πάρελθε εις μέσον, ούτε σ' αμαρτίες πεφυρμένος, σύ πρόσπεσον και κλάψον και στέναξον, άφεστο βρέφος ενεργήν τα ίδια της ηλικίας ακόλουθα, ή να τι κρύπτει κατηγορούμενος και το ανεύθυνον εις απολογίαν προϊστάς, μίγαρ παίζεται ο κριτής ή να υποβολημαίων αντισαγάγης πρόσωπον, έδι δε παρήνε κακίνο μετασού πάντως ουμόνων, οράς ως και νινεβείτε τη μεταμελία των θεών δυσοπούντες και πενθούντες επί της αμαρτήμασιν, άμετά την θάλασσαν και το κήτος Ιωνάς εξεβόησεν, ούτα βρέφη μόνον εις την μετάνοιαν προεστήσαντο, αλλά πρώτους μεν εδάμασε τους πατέρας του συμμαρτικότα συνιστία, και η τιμωρία τους πατέρας εκάκου, εις προσθήκης δε λόγων, ειναγκασμένος εθρύνει τα βρέφη. Και ούτως αυτούς ειδών ο Θεός, ταπεινωθέντας, ως επί υπερβαίνουσαν εαυτόν ταλαιπωρίαν παγγενή κατακρίναντας, και το πάθος ηλέησε και της τιμωρίας ανήκε, και το χέριν εδωρίσατο της ευαισθήτως πενθήσασιν. Ότι σε μελούς μετανοίας, ό,τι σοφής και επεπυκνωμένης θλίψεως. Ας δούμε τη μετάφραση. Τα βρέφη που δεν αισθάνονται το κακό, ούτε ευθύνονται για την αμαρτία, σπέβδουν και συναθρίζονται στην Εκκλησία για να υμνήσουν και δοξολογήσουν τον Κύριο, χωρίς να γνωρίζουν την αιτία των συμφορών που μας λυπούν. Εδώ να σημειώσουμε ότι η Κεσάρια, την περίοδο που ο Μέγας Βασίλειος έγραφε αυτή την επιστολή, περνούσε περίοδο πείνας και ξηρασίας. Και χωρίς να έχουν τη συνηθισμένη γνώση και δύναμη που απαιτεί η προσευχή. Εσύ παρακαλώ, έλα εδώ, στο μέσον του ναού, εσύ που είσαι ζυμωμένος με την αμαρτία. Εσύ γονάτισε και κλάψε και στέναξε. Άφησε το βρέφος να κάνει όσα αρμόζουν στην ηλικία του. Γιατί εννοείσαι κατηγορούμενος, κρύβεσαι και σπρώχνεις το ανεύθυνο παιδί να απολογηθεί? Μήπως εμπέζεται ο κριτής ώστε να αντικαταστήσεις τον εαυτό σου με άλλο πλαστό πρόσωπο? Έπρεπε βέβαια να παρίσταται και εκείνο, το παιδί δηλαδή. Αλλά πάντως μαζί σου και όχι μόνο του, βλέπεις και τους νινεβίτες πώς με τη μετάνοιά τους εξηλαίωσαν το Θεό και επένθησαν για τις αμαρτίες τους. Αυτά που ο Ιωνάς μετά τη σωτηρία του από τη θάλασσα και το κήτος εκήρυξε, δεν οδήγησαν σε μετάνοια μόνον τα βρέφη, αλλά πρώτους κατέβαλε και ταπείνωσε η νηστεία τους πατέρες αυτούς που είχαν αμαρτήσει. Και η τιμωρία εβασάνιζε τους πατέρες, επιπρόσθετα δε αναγκαστικά θρηνούσαν και τα βρέφη. Και έτσι ο Θεός, όταν τους είδε πλέον ταπεινωμένους, όταν είδε ότι όλοι ανεξαιρέτως μόνοι τους καταδίκασαν τον εαυτό τους σε υπερβολική κακοπάθεια και την αμαρτία τους συγχώρησε και την τιμωρία ανακάλεσε και τη χαρά εχάρισε σε αυτούς που επένθησαν από ευαισθησία. Ω, πόσο θαυμαστή είναι η μετάνοια! Ω, πόσο σοφή και συμπυκνωμένη σε ωφέλειες είναι η θλίψη!

Η μετάνοια μας δίνει θάρρος να ζητούμε το έλεος του Θεού. Λέει, ο γενόμενος εν αμαρτία τινή, τι προς θάνατον λεγέτο, περί εσχόν με οδύνες θανάτου, πας γάρφη σύνο ποιόν την αμαρτίαν, εκ του διαβόλου γεγένητε. Ότε ούν ήμιν φυσίν εργάτης της αμαρτίας και εκειοφορούμην υπό του θανάτου, τότε και ευρέθην υπό τον του άδου κινδύνων. Πώς ούν εξίας άμινε με αυτόν, επειδή θλίψην και οδύνην εύρον την δια της μετανοίας. Αναλογούσαν γάρ το μεγέθη της αμαρτίας την εκ της μετανοίας κάκωσιν αυτό επενόησα, και ούτε σε τόλμησα το όνομα Κυρίου επικαλέσαστε. Τι να δε ειν α είπον, ο Κύριε, ρίσε την ψυχήν μου. Κατέχομαι εν τη εχμαλωσία ταύτη, σύ δώσ' το υπέρ εμού λύτρον και ρίσε την ψυχήν μου. Δηλαδή, όποιος έπεσε σε θανάσιμη αμαρτία, ας λέει, εδώ να σημειώσουμε ότι στο Α Ιωάννη 5:16-17 αναφέρεται «έστην αμαρτία προς θάνατον» και «έστην αμαρτία ου προς θάνατον». Όποιος λοιπόν έπεσε σε θανάσιμη αμαρτία, ας λέει, «με περικύκλωσαν φόβοι και πόνοι θανάτου», όπως λέει ο Ψαλμός 114, στίχος 3. Γιατί λέει ο Ευαγγελιστής, «εκείνος που αμαρτάνει βαριά και επιμένει στην αμαρτία, κατάγεται από το διάβολο και έχει στενή σχέση μαζί του». Α Ιωάννη 3,8. «Όταν λοιπόν ήμουν εργάτης της αμαρτίας και βρισκόμουν σαν έμβριο στην κοιλιά του θανάτου, τότε βρέθηκα να με απειλούν οι κίνδυνοι το άδι. Πώς θεραπεύτηκα? Βρίσκοντας τη θλίψη και τον πόνο που προκαλεί η μετάνοια. Γιατί επινόησα για τον εαυτό μου την ταλαιπωρία της μετάνοιας, που είναι ανάλογη με τη βαρύτητα της αμαρτίας, και έτσι ετόλμησα να επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου. Και ποια ήταν τα λόγια που είπα στην προσευχή μου? Ω Κύριε, γλίτωσε την ψυχή μου και τη ζωή μου από τους κινδύνους και τις θλίψεις». Ψαλμός 114,4. Κρατούμε δέσμιος σε αυτή την εχμαλωσία. Συ πλήρωσε αντί για μένα το λύτρο, το αντάλλαγμα δηλαδή, και σώσε την ψυχή μου. Και τελειώνει το λήμα μετάνοια με το ότι ο Μέγας Βασίλειος εύχεται να ζουν όλοι εν μετανοία. Λέει, «Ιυχόμην πάντα σημάς εν δάκρυση ζήν και μετανοία διηνεκή, επί και εμείς ουδέν έτερον ύλη τα νεύομεν υπέρ των αμαρτιών ημών, πλην όσων ουκ ανθρωπίνης ρήμασιν ως περιμής, αλλά της λογής του Πνεύματος των Θεών ημών εξηλεούμεθα». Δηλαδή, θα ευχόμουνα όλοι σας να ζείτε με δάκρυα και με συνεχή μετάνοια, αφού και εμείς δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να εκετεύουμε για τις αμαρτίες μας, όχι όμως με ανθρώπινα λόγια όπως εσείς, αλλά με τα λόγια του Πνεύματος. Εννοεί εδώ προφανώς τα λόγια των ψαλμών και της Αγίας Γραφής γενικότερα, που είναι θεόπνευστα. Αλλά με τα λόγια του Πνεύματος ζητούμε από το Θεό μας να γίνει ήλαιος, δηλαδή να γίνει ευμενής, συμπαθής.

Το επόμενο λήμα, αγαπητοί μας ακροατές, είναι το λήμα «Μετεωρισμός». Ποιος λέγεται μετέωρος? Ερώτησης 295. Εκ ποιων σημείων γνωρίζεται ο μετέωρος? Πώς αναγνωρίζεται ο μετέωρος, δηλαδή ο ασταθής και αμφιταλαντευόμενος? Απόκρισης. Όταν αμελεί της τον προς ευαρέστησιν Θεού του προφήτου υπόντος, προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίνει να μη σαλευθώ. Δηλαδή, μετέωρος είναι εκείνος που αμελεί όσα είναι ευάρεστα στο Θεό. Ο προφήτης Δαβίδ είπε σχετικά: «Βλέπω τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου. Συναισθάνομαι ότι είναι δίπλα μου και φροντίζει για μένα. Γι' αυτό και δεν με φοβίζει τίποτε». Ψαλμός 15,8. Πώς αποφεύγονται οι κακοί λογισμοί και ο μετεωρισμός? Ερώτηση 21. Πόθεν ο μετεωρισμός και οι διαλογισμοί και πώς αυτούς διορθωσόμεθα? Δηλαδή, από πού προέρχονται ο μετεωρισμός και οι διαλογισμοί και πώς θα τους διορθώσουμε? Εδώ να σημειώσουμε ότι μετεωρισμός είναι ο περισπασμός, η περιπλάνηση, η άστατη περιφορά κατά τον ζυγαβινό του νου εδώ και εκεί, που συνοδεύεται συνήθως από ανησυχία για τα γήινα. Το ρήμα «μετεωρίζομαι» απαντάται μόνο μια φορά στην Καινή Διαθήκη με την ανωτέρω σημασία: «Ημείς μη ζητείτε τι φάγετε και τι πείτε και μη μετεωρίζεστε». Λουκά 12,29. Άλλοτε η λέξη «μετεωρισμός» έχει την έννοια της αλαζονίας, της επιδείξεως. Μακαβαίων Β 5:21 και 7:34. Ας δούμε την απόκριση του Μεγάλου Βασιλείου. Γίνεται ο μετεωρισμός από αργίας του νου μη ασχολουμένου περί τα αναγκαία. Αργή δε ο νους και αμεριμνή εξαπιστίας του παρήνε των θεών, ετάζοντα καρδίας και νεφρούς. Ή γάρ τούτο επίστευε, πάντως επί το ηρημένον. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν ή να μη σαλευθώ. Ουδέ τούτο και τα όμοια τούτο κατορθών, ούτε τολμήσει ποτέ, ούτε έξι σχολήν διαλογήσας θέτει τον μη προς οικοδομή της πίστεως οικονομουμένων, καν αγαθόν είναι δοκί, ούχ ότι γε τον απειγορευμένων και μη αρεσκόντων Θεό. Δηλαδή, ο μετεωρισμός, η ανήσυχη περιπλάνηση του νου, προέρχεται από την αργία του νου, που δεν ασχολείται με τα αναγκαία. Αργεί δε ο νους και διαφορεί εξαιτίας της απιστίας μας στην παρουσία του Θεού, ο οποίος εξετάζει καρδίας και νεφρούς. Αποκάλυψη 2,23, αλλά και Ψαλμός 7,10. «Ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός», εκεί αναφέρεται. Όταν δηλαδή λέει «εξετάζει καρδίας και νεφρούς», εννοεί τα βάθη του εσωτερικού μας κόσμου. Γιατί αν πίστευε στην παρουσία του Θεού, θα έκανε οπωσδήποτε εκείνο που λέει η Αγία Γραφή: «Βλέπω τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου, συναισθάνομαι ότι είναι στα δεξιά μου, για να μην ταραχθώ από φόβο». Ψαλμός 15,8. Αυτός δε που το κατορθώνει αυτό και τα παρόμοια με αυτό, ούτε θα τολμήσει ποτέ, ούτε θα έχει καιρό να σκεφτεί κάτι που δεν συντελεί στην οικοδομή της πίστεως, ακόμη και αν φαίνεται ότι είναι αγαθό, για να μην υπό ότι δεν θα σκεφτεί βέβαια εκείνα που απαγορεύει ο Θεός και που δεν του αρέσουν.

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Στην επόμενη εκπομπή θα ξεκινήσουμε με το λήμα «Μετεωρολογία». Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και στη σημερινή μας εκπομπή με τις διηγήσεις πνευματικών παιδιών του Οσίου Γέροντα Γεωργίου Καρσλίδη. Σήμερα θα ακούσουμε αυτά που διηγήθηκε ένα πνευματικό παιδί του Οσίου από τη Σύψα. Ήταν ένας άνδρας που είχε οικογένεια και φρόντιζε να δουλεύει σκληρά για να παρέχει στην οικογένειά του τα απαραίτητα. Αυτός δούλευε και Κυριακή και γιορτές, γιατί δεν ήθελε να χαλάσουν τα σπαρτά του για να μπορέσει να προσφέρει. Η σύζυγος και τα παιδιά όμως επισκέπτονταν συχνά το μοναστήρι όπου ζούσε και λειτουργούσε Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης. Εκεί, από τα χέρια του Οσίου Γέροντα, κοινωνούσαν συχνά και καθόταν πολλές φορές να τον ακούσουν να μιλάει. Μια φορά ρώτησε λοιπόν τη γυναίκα, «Πού είναι ο άνδρας σου και έρχεσαι μόνο εσύ με τα παιδιά?» Αυτή του είπε ότι δουλεύει για να τους προσφέρει τα προστοζήν. Ο Όσιος την παρακάλεσε να τον φέρει μία φορά και αυτόν στο μοναστήρι. Η γυναίκα πράγματι έπεισε τον άντρα της να πάνε μία μέρα μαζί, να μην πάει στη δουλειά. Όπως και έγινε. Όταν τελείωσε η λειτουργία και βγήκαν όλοι στην αυλή όπου περίμεναν το γέροντα για να πάρουν την ευχή του, ο σύζυγος της κυρίας θέλησε να φύγει για να προλάβει να πάει στη δουλειά. Εκείνη τη στιγμή όμως βγήκε ο Όσιος και γνωρίζοντας τη σκέψη αυτού του άνδρα τον σταμάτησε λέγοντάς του να περιμένει λίγο. Κάθισαν τότε όλοι γύρω από τον Όσιο και αυτός άρχισε να τους λέει πως είναι καλό να νοιάζονται για τη βιωτή τους, δηλαδή για όσα χρειάζονται για να ζήσουν. Αλλά δεν πρέπει να αμελούμε, τους λέει, και την πνευματική μας ζωή και την ψυχή μας. Γι' αυτό, λέει, θα σας πω ένα απόσπασμα από το Ιερό Ευαγγέλιο που γράφει για το Λάζαρο. Ο Λάζαρος, λέει, είχε δύο αδελφές, τη Μάρθα και τη Μαρία. Κάποτε εκάλεσαν τον Κύριο για να τον φιλοξενήσουν. Πράγματι, ο Κύριος έφτασε στο σπίτι τους για αυτή τη φιλοξενία. Η Μάρθα μεριμνούσε για όλα, πώς να ετοιμάσετε σχετικά με το τραπέζι. Η Μαρία, η άλλη αδερφή, κάθισε παρά τους πόδας του Ιησού, λέει, και άκουγε τη Θεία Διδασκαλία. Η Μάρθα ζήτησε τη βοήθεια της Μαρίας παρακαλώντας τον Κύριο να της επιτρέψει να σηκωθεί από τα πόδια του και έτσι να αρχίσει και αυτή να βοηθάει. Τότε ο Χριστός μας, για να συνετίσει τη Μάρθα, για να έχει μέτρο στη μέριμνα των βιωτικών, της είπε «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενώσεις τη χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή της ούκ αφαιρεθήσετε από αυτής». Αυτή η παραγγελία του Χριστού μας ισχύει για όλους μας, παιδιά μου, ώστε η μέριμνα των βιωτικών αναγκών να είναι εν μέτρο, όσο χρειάζεται για την εξυπηρέτησή μας. Το δε ενώσεις τη χρία, κατά τη χριστιανική διδασκαλία, είναι αυτό που έχει αξία, διότι είναι η μέριμνα πώς να αφαιρέσουμε του Θεού η μέριμνα για τη σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας. Η Μάρθα μεριμνούσε υλικά πώς να ευχαριστήσει τον Κύριο. Η δε Μαρία, πιο σοφή, πιο συνετή, σκέφτηκε ότι είναι ευκαιρία να ακούσει τα Θεία Λόγια. «Έως πότε θα έχουμε τον Κύριον επί γης?» Έτσι λοιπόν κάθισε κοντά του και ο Κύριος είπε ότι δεν θα της αφαιρεθεί αυτή η ευλογία, δηλαδή το να έχει τόση προσοχή στα Θεία Λόγια και να εφραίνεται στη θεωρία τόσων του Χριστού, όσον και της διδασκαλίας του. Και εμείς έχουμε τη μέρημνα των αναγκαίων που είναι αναπόφευκτη στη ζωή μας και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τη φροντίδα των υλικών πραγμάτων, διότι τόσον είμαστε υλικοί όσο και πνευματικοί. Το σώμα έχει ανάγκη της τροφής, του ενδύματος κλπ. Όμως, πάνω απ' όλα, η ψυχή μας η αθάνατη έχει ανάγκη τη σωτηρία της, του ενός εστί χρία. Η μέρημνα η απόλυτη, η αποκλειστική μέρημνά μας πρέπει να είναι πώς να καθαρίσουμε την ψυχή μας, πώς να την οικειώσουμε μετά του Θεού, πώς να την προσαρμόσουμε στο θέλημα του Θεού και να μην κολαστούμε. Η σωτηρία της ψυχής μας, παιδιά μου, δεν είναι παιχνίδι. Δεν μπορούμε να παίζουμε με την αθάνατη ζωή, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είμαστε θνητοί, είμαστε προσωρινοί, είμαστε ξένοι, είμαστε παραπέδημοι. Απλώς φιλοξενούμεθα επάνω στη γη και κάποια μέρα ο καθένας μας θα χαιρετήσει αυτή τη φιλοξενία και θα απέλθει εις τα ίδια. Και τα ίδια είναι να επιστρέψει η ψυχή όθεν εξήλθε. Και ενεφύσεις εν λέγει η γραφή εις τους μικτήρας του νεκρού σώματος του Αδάμ και έγινε ο Αδάμ εις ψυχήν ζώσαν. Η ζώσα ύπαρξης του ανθρώπου, η ψυχή, είναι το δημιούργημα του Θεού δια του εμφυσίσματός του, δια της ενεργίας του και θα επιστρέψει εκεί, όθεν εξήλθεν. Γι' αυτό, όταν δεν έχουμε θείαν παρηγορίαν, νιώθουμε κενό μέσα στην ψυχή μας. Γιατί η ψυχή δεν επαναπαύεται με τίποτα, αφού όλα τα υλικά πράγματα είναι ξένα προς τη φύση μας. Όταν όμως, παιδιά μου, η ψυχή του ανθρώπου οικειωθεί μετά του Θεού δια της προσευχής και της εναρέτου ζωής, τότε εφραίνεται, τότε νιώθει σιγουριά, τότε αισθάνεται τον Θεό μέσα της. Η υπόθεση της αιωνίου ζωής δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται τόσο επιπόλαια, διότι εάν μετά από λίγες στιγμές φύγουμε από τη ζωή, θα βρεθούμε οριστικά και θετικά μπροστά στην αιωνιότητα. Είναι παιχνίδι να αντιμετωπίσουμε το φοβερό θάνατο? Όχι. Να αντιμετωπίσουμε τους δαίμονες? Να αντιμετωπίσουμε ολοφάνερα και κατάματα το ποινικό μας που κάθε άνθρωπος έχει έναντι του Θεού και να δούμε να απαριθμούνται όλα τα αμαρτήματά μας με κάθε λεπτομέρεια? Και ότι έχουμε αυτήν την αμαρτωλότητα που κι αν δεν τη γνωρίζουμε πώς είναι? Είναι παιχνίδι να αντιμετωπίσουμε την άνοδό μας προς τον Κριτή, να αντιμετωπίσουμε τα τελώνια? Πώς θα δούμε τον Κύριο κατάματα? Έχουμε το θάρρος? Η συνείδησή μας μας ενθαρρύνει? Μας δίνει το κουράγιο και την πληροφορία? Όχι, παιδιά μου. Και ο πρώτος είμαι εγώ που δεν την έχω αυτήν. Δεν θα μπορούμε να κοιτάξουμε τον Κύριο κατάματα. Θα κατεβάσουμε τα μάτια μας από εντροπή, διότι δεν κάναμε το θέλημα του Θεού. Τον χιτώνα το λευκό που πήραμε στο Άγιο Βάπτισμα, τον λερώσαμε. Άραγε όμως, τον ξεπλύναμε με τα δάκρυα, χύσαμε δάκρυα μετανοίας, αλλάξαμε ζωή, ζήσαμε με καθαρότητα? Καθόλου. Εκεί που λέμε ότι κάτι κάνουμε, εκεί πάλι πέφτουμε στο βούρκο. Θα πρέπει λοιπόν, παιδιά μου, με όλη τη δύναμη της ψυχής μας να τα βάλουμε κάτω και να σκεφτούμε. Τι γίνεται τώρα? Ποιο είναι το θέμα της σωτηρίας? Τι είναι η ψυχή μου? Η ψυχή μου είναι αθάνατη και μπορεί να φύγω μέσα σε στιγμές. Και μετά τι γίνεται? Μετά ακολουθεί η κρίση. Και μετά την κρίση, ποια θα είναι η απόφαση του Θεού? Ή στο φως ή στο σκοτάδι? Ή μετά του Θεού αιωνίως ή μετά του διαβόλου αιωνίως? Ή στον παράδεισο δηλαδή θα πάμε, ή στην κόλαση μέσα σε λίγα λεπτά?

0: τώρα ζούμε. Αλλά αν γίνει κάτι και φύγουμε ξαφνικά, θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα. Τελείωσε. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να αλλάξει την πορεία του πράγματος. Αυτό είναι στάνταρ. Το βλέπουμε μπροστά μας να εξελίσσονται όλα. Και ο θάνατος και οι κρίσεις. Πόσο αψήφιστα παίρνουμε τα πράγματα. Αμαρτάνουμε, παιδιά μου. Κι εγώ ο ίδιος. Αδιαφορούμε. Αμελούμε την προσευχή μας, τις εντολές του Θεού. Δεν διορθώνουμε τη συνείδησή μας, τη ζωή μας, παρόλο που ξέρουμε ότι μετά από λίγη ώρα μπορεί να πεθάνουμε. Και όλα αυτά, τα οποία δημιουργούμε εδώ κάτω στον κόσμο, είτε πλούτος είναι αυτός, ή οικογένεια, ή πτυχία, ή δόξες και τιμές, τα πάντα θα αφανιστούν. «Επελθόν γάρο θάνατος, ταύτα πάντα εξυφάνιστε», είναι τροπάριος της εξόδου της ακολουθίας. Ο άνθρωπος, παιδιά μου, πλανάται από το διάβολο. Του παρουσιάζει ο διάβολος μία οθόνη με διάφορα έργα και αυτός προσιλώνεται εκεί. Κάτω από τα πόδια του χάσκει ο χρόνος. Δύο ζωήφια, ένα μαύρο και ένα άσπρο, τα οποία είναι η νύχτα και η μέρα, του αφαιρούν το έδαφος. Αυτός βλέπει μπροστά του την ταινία και από κάτω του φεύγει το έδαφος, ο χρόνος. Και σε μια στιγμή, εκεί που είναι μαγεμένος με ό,τι παρουσιάζει ο κόσμος και με ό,τι έχει μπλέξει, ξαφνικά καταραίει σαν χαρτόσπιτο και τρομάζει και λέει «Πώς βρέθηκα εδώ κάτω, πώς έφυγε το έδαφος» και δεν στηρίζεται μετά πουθενά και με τίποτα. Σε μια τέτοια περίπτωση ενός αμαρτωλού ανθρώπου, ο οποίος ούτε καν είχε σκεφτεί το Θεό, όταν έφτασε να δύσει η ζωή του, όταν έφτασε στα τελευταία του, ανησύχησε και ζήτησε το Θεό στις τελευταίες του πνοές. Και ο άγγελος του είπε, «Όταν ο ήλιος εφώτιζε μεσούρανα, εσύ πού ήσουν, πού έβοσκες? Τώρα που βασίλεψε ο ήλιος, τώρα εσύ θυμήθηκες το Θεό. Τόσα χρόνια πού ήσουν?» Αυτό, παιδιά μου, ισχύει για τον καθένα από μας. Όταν εμείς δεν μεριμνούμε για το Θεό και για την ψυχή μας, για όλους μας ισχύει. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να μεριμνήσουμε για την ψυχή μας, για το ενώσιστη χρία. Να μεριμνάμε συνέχεια πώς να καθαρίσουμε την καρδιά μας, πώς θα καθαρίσουμε το νου μας, θα καθαρίσουμε το σώμα, θα απαλλάξουμε τη συνείδησή μας από τα δεσμά, τα όρατα της αμαρτίας. Και τότε, χάρη τη Θεού, θα πετύχουμε το ενώσιστη χρία και τότε πράγματι δια του θανάτου θα περάσουμε στον ουρανό. Τον άνθρωπο που θα λάβει αυτή την Αγία Μέρημνα της σωτηρίας της ψυχής, της οικειώσεως μετά του Θεού, δεν θα τον δεις να συχνάζει στα κέντρα, στους χορούς. Δεν θα τον δεις να μεριμνά περί πολλών πραγμάτων. Όχι. Θα τον δεις προσεκτικό σε όλα του. Σοφό, σοβαρό, σκεπτικό. Να μετράει το κάθε αμάρτημα που υπάρχει κίνδυνος να διαπράξει. Εμείς όμως, ον πρώτος είμαι κι εγώ, φαινόμαστε από τα έργα μας. Πόσο έχουμε λάβει υπόψη το ενώσιστη χρία, κατά πόσον πιστεύουμε στο Θεό, κατά πόσον πιστεύουμε στην αιωνιότητα της ψυχής και της βασιλείας του Θεού. Πρέπει να τα φιλοσοφήσουμε, παιδιά μου, πάρα πολύ σοβαρά αυτά και να σκεφτούμε. Είμαι αθάνατη ψυχή, έχω συνείδηση, έχω Θεό, πάω στην κρίση, ακολουθεί απόφαση σε αιώνια μέσα σε στιγμές χρόνου. Τι θέλει ο Θεός από μένα? Να διορθώσω τον εαυτό μου, να μετανοήσω, να σταματήσω την αμαρτία, να εξομολογηθώ, να κλάψω για τις αμαρτίες μου, να χαράξω νέο δρόμο, σωστό δρόμο, φωτεινό, θετικό δρόμο, να μην κοιτάξω ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, κατευθείαν για τον ουρανό. Κι αν έλθει ο θάνατος, δεν θα μεταράξει. Λέγει η Γραφή, «Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην». Όταν κανείς είναι έτοιμος, δεν ταράσεται. Ποιος ταράσεται? Εκείνος που είναι ανέτοιμος. Δεν ξέρω, παιδιά μου, αν έχετε δει άνθρωπο με σημεία θανάτου. Πώς φωνάζει, πώς βλέπει τους αγγέλους, πώς βλέπει τους δαίμονες, τον αρχάγγελο Μιχαήλ με το σπαθί, πώς γυρίζει τα μάτια, πώς καταπίνει το πικρό ποτήριον. Όσα αναφέρονται στην εκρόσιμη ακολουθία, αλλά και στις διδασκαλίες των πατέρων, είναι υπεραληθινά. Για κάθε άνθρωπο και για κάθε χριστιανό ιδιαίτερα, θα ακολουθήσει αυτό το πράγμα. Εμείς έχουμε δει πολλά. Έχουμε δει πολλούς θανάτους και υπογράφουμε, το πιστοποιούμε με το αίμα της καρδιάς μας ότι είναι αλήθεια. Λοιπόν, παιδιά μου, ας φροντίσουμε, πριν έρθει αυτή η ώρα, πριν έρθει ο θάνατος, πριν δούμε τους δαίμονες να περικυκλώνουν το κρεβάτι, να θέλουν να μας αρπάξουν την ψυχή, να μας πάνε στην κόλαση, πρέπει να φροντίσουμε για αυτή την ώρα. Τότε οι αγαθοί άγγελοι, οι μεγάλοι αδελφοί μας, τα άγια πλάσματα, μεριμνούν και προσπαθούν να γλιτώσουν την ψυχή μας από τα χέρια των δαιμόνων. Τόση είναι η αγάπη αυτών των Αγίων αδελφών μας και του Αγγέλου φύλακα της ψυχής μας. Γι' αυτό και πρέπει να παρακαλούμε τον φύλακα άγγελο της ψυχής μας να μας βοηθήσει και να μας φυλάει. Όταν εμείς προσευχόμαστε και αυτός προσεύχεται μαζί μας. Όταν εμείς αμαρτάνουμε, αυτός κάθεται και κλαίει. Θα σας πω ένα πάρα πολύ ωραίο ιστορικό από τους Αγίους Πατέρες. Ένας Άγιος ασκητής κατέβηκε να πάει στην πόλη να δει τον επίσκοπο για κάποια υπόθεση της σκήτης του. Εκεί είδε ένα νεαρό έξω από ένα σπίτι να κλαίει και να οδύρεται. Κατάλαβε με το διορατικό του χάρισμα και αφού ανοίχθηκαν τα μάτια της ψυχής του ότι αυτός που κλαίει δεν είναι άνθρωπος αλλά άγγελος Θεού. Τον πλησιάζει και του λέει «Εν ονόματι του Θεού, πες μου ποιος είσαι» και απαντά ο άγγελος «Εγώ δεν είμαι άνθρωπος δούλε του Θεού, είμαι άγγελος φύλακας μιας ψυχής, η οποία βρίσκεται μέσα σε αυτό το σπίτι και πορνεύει τώρα. Και εγώ κάθομαι έξω, γιατί δεν μπορώ να μπω μέσα σε αυτή την ακαθαρσία και μέσα σε αυτή τη βρωμιά. Γι' αυτό κάθομαι έξω και κλαίω και παρακαλώ το Θεό να τον φωτίσει, να μετανοήσει και να μην συνεχίσει την αμαρτία». Ο άγγελος έκλαιγε επειδή ο άνθρωπος πούλησε την αθάνατη ψυχή του στο διάβολο για ένα πιάτο φακί, κατά τη γραφή. Πρέπει όλοι μας λοιπόν, παιδιά μου, και πρώτος εγώ, να τα σκεφτούμε σοβαρά και να μην μας ξεγελάει ο διάβολος και η αμαρτία. Πρέπει να μεριμνήσουμε για την αθάνατη ψυχή μας, να διορθωθούμε, να είμαστε προσεκτικοί, να ξέρουμε πολύ καλά ότι τα δαιμόνια που μας προκαλούν και μας πρόχνουν στην αμαρτία συγχρόνως παρακολουθούν και τις πτώσεις μας και τις καταγράφουν με κάθε λεπτομέρεια χρόνου, προσώπου και πράγματος. Δεν είναι φαντασία, δεν είναι ψέμα, δεν είναι παιχνίδι ότι θα αντιμετωπίσουμε τον φοβερό θάνατο. Δεν ξέρουμε αύριο τι θα ξημερώσει. Μπορεί να βρεθούμε στο δικαστήριο του Θεού και τότε θα χτυπάμε το κεφάλι μας ασυγχώρητα και αδιόρθωτα πλέον. Τώρα όμως έχουμε ως ευλογία του Θεού το ότι ζούμε, το ότι δεν έχουμε φύγει από τη ζωή και έχουμε το δικαίωμα της μετάνοιας. Έχουμε τη δυνατότητα να διορθώσουμε το ποινικό μας και να κάνουμε φωτεινή τη ζωή μας. Να ευχαριστήσουμε το Θεό, διότι τώρα αναπνέουμε και κάθε αναπνοή μπορεί να είναι ένας λόγος μετανοίας. Τώρα, σήμερα, που αναπνέουμε, που έχουμε χρόνο, που περπατούμε, που δεν έχει έλθει ο θάνατος, να διορθωθούμε. Πρώτος εγώ να διορθώνουμε και μετά ακολουθήστε κι εσείς, παιδιά μου. Και όλοι μαζί, διορθώνοντας ο καθένας τον εαυτό του, να επιτύχουμε την αιώνια ζωή. Δεν έχουμε τίποτα στην εξουσία μας. Ούτε τον εαυτό μας εξουσιάζουμε, ούτε τη γυναίκα μας, ούτε τα παιδιά μας, ούτε τον πλούτο μας, ούτε την υγεία, τίποτα. Όλα είναι επισφαλή. Όλα κρέμονται σε μια κλωστή, διότι μπορούμε να τα χάσουμε όλα και μετά θάνατος. Ξέρεις που θα πας? Όχι. Ξέρεις το δρόμο? Όχι. Άρα, ποιος θα σε οδηγήσει εκεί που θα πας? Εφόσον ο Θεός μόνος θα σε οδηγήσει κοίταξε να τα φτιάξεις τώρα με το Θεό. Γιατί αν δεν τα φτιάξεις μαζί του, θα σε οδηγήσει κάποιος άλλος στα τρομερά του Άδου. Εκεί που δεν μπορεί να διορθωθεί τίποτα. Πόσοι περπατούσαν στο δρόμο και από ένα τροχαίο έμειναν στον τόπο. Μέσα σε στιγμές χρόνου, εκεί που τραγουδούσε κάποιος, τον χτύπησε ένα άλλος με το αυτοκίνητο και έμεινε στον τόπο. Με το τραγούδι στο στόμα πήγε στο δικαστήριο του Θεού. Αυτός είναι ο άνθρωπος, παιδιά μου. Η καρδιά του δουλεύει σαν το ρολόι. Χάλασε το ελαττήριο του ρολογιού, σταμάτησε να λειτουργεί. Σταμάτησαν οι χτύποι της καρδιάς του ανθρώπου, τελείωσε η υπόθεση. Γι' αυτό είπε η γραφή, πας άνθρωπος ψεύστης. Όχι γιατί λέει ψέματα, αλλά γιατί είναι σαν ένα ψέμα. Εκεί που φαίνεται μεγάλος και τρανός, για μια στιγμή σωριάζεται κάτω νεκρός. Για όλα αυτά πρέπει να μεριμνήσουμε πώς να αρέσουμε στο Θεό. Ο Θεός κοιτάζει την ψυχή και όχι τα έξω. Τα έξω τα κοιτάζει ο διάβολος. Τη στιγμή που έχουμε ανάγκη μετανοίας, δακρύων, πένθους, γυρίζουμε εδώ και εκεί, γλεντούμε, χορεύουμε, φτιαχνόμαστε για να γίνουμε διαφορετικοί από ό,τι μας έπλωσε ο Θεός. Κι όμως πρέπει να ομορφύνουμε την ψυχή μας με αρετές και όχι τα εξωτερικά, κάνοντας τη μορφή μας διαφορετική και αλλάζοντας τη φυσική της ομορφιά. Όσο εξωτερικά φτιάχνουμε τον εαυτό μας, τόσο εσωτερικά παραμορφώνουμε την ψυχή μας. Έχουμε εξομολογηθεί καμιά φορά ότι ντυθήκαμε προκλητικά και ενδεχομένως να σκανδαλίσαμε μία αθάνατη ψυχή? Μηδαμός. Έχουμε λάβει υπόψη μας ότι θα έχουμε σκανδαλίσει ανθρώπους με την απρόσεκτη ζωή μας? Έχουμε εξομολογηθεί ότι μπορούσαμε να κάνουμε ένα καλό και δεν το κάνουμε? Όχι. Και αυτό είναι αμάρτημα. Για όλα θα μας ζητήσει λόγο ο Θεός, γιατί τίποτε δεν μένει απαρατήρητο. Κάνουμε ένα σφάλμα και το κομπιούτερ του Θεού έρχεται και καταγράφει την ευθύνη. Και αντιστρόφως, όταν μετανοήσουμε, πάλι το κομπιούτερ σβήνει το χρέος. Αυτομάτως το κάνει ο Θεός, γιατί είναι πνεύμα, είναι πανταχού παρόν. Οπότε δεν έχει καμιά δυσκολία να καταγράψει και τον λεπτότατο λογισμό όλων των δισεκατομμυρίων ανθρώπων αυτοστιγμή και να καταλογίσει την ευθύνη στο ποινικό του καθενός. Ο ουρανός, παιδιά μου, η βασιλεία του Θεού, η αιώνια ζωή είναι ανοιχτή. Αφή στιγμής ο Χριστός μας εξέπνευσε επάνω στο Σταυρό, με την εκπνοή του ο παράδεισος άνοιξε διάπλατα. Μέχρι τη στιγμή εκείνη η πύλη του ουρανού, η πύλη του Παραδείσου, η πύλη της Άνω Ιερουσαλήμ ήταν κλειστή. Ο Χριστός μας, απλώνοντας τα άχραντα χέρια του, ανοίγοντας την αγκαλιά του πάνω στο Σταυρό, αγκάλιασε όλο το ανθρώπινο γένος για να του χαρίσει την αιώνια ζωή. Έτσι αυτός ο Κύριος άρχισε να σκέφτεται και να λέει, «Μα όντως, εγώ τι κάνω? Νοιάζομαι μόνο για ό,τι θα φάμε και θα πιούμε?» Έχει δίκιο ο γέροντας. Από τώρα θα αρχίσω κι εγώ να αλλάξω τη ζωή μου. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου ακροατές, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και πρώτα ο Θεός και με τις ευλογίες του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε τον διευθυντή του πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή του πατέρα Ιωάννη Νικολάου, που μας έχουν δώσει αυτό το βήμα να ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας κάθε εβδομάδα. Είναι η τρίτη χρονιά που κάνουμε αυτή την εκπομπή. Στο μικρόφωνο είναι η Λίλη Δάκα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Και σήμερα είναι κοντά μας κάποια υπέροχα παιδιά από το σχολείο μας σε μια εκπομπή που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί ομολογώ πως ούτε και εγώ δεν ξέρω τι έχουν ετοιμάσει. Είναι μια δική τους πρωτοβουλία. Καλωσορίζουμε λοιπόν στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας τον Αντρέα Ντόμπρεφ, μαθητή της πρώτης λυκείου που θα μας παίξει βιόλα, το Στυλιανό Λόλα, μαθητή της δευτέρας γυμνασίου που θα μας παίξει μπουζούκι, την Καλλιόπη Τζαγάκη, μαθήτρια της δευτέρας λυκείου που θα μας παίξει κανονάκι και θα μας τραγουδήσει, την Παρασκευή Ντόμπρεφ, μαθήτρια της τρίτης λυκείου, θα μας παίξει κλαρίνο και θα μας τραγουδήσει. Τον Πέτρο Λαμπράκη, μαθητή της πρώτης λυκείου, που θα μας παίξει κιθάρα. Και τον Αστέρη Λόλα, μαθητή της πρώτης λυκείου, που θα μας παίξει κιθάρα και θα μας τραγουδήσει. Αν ακούσατε κάποια ίδια επίθετα, δεν είναι τυχαίο. Έχουμε λοιπόν εδώ δύο αδέρφια από την οικογένεια Ντόμπρεφ, τον Αντρέα και την Παρασκευή. Δεν είναι και άλλα αδέρφια εδώ, αλλά έχουν υπάρξει και άλλα αδέρφια που ήταν μαθητές στο σχολείο μας και άλλα που ακολουθούν και θα έρθουν. Και επίσης ο Αστέρης Λόλας με το Στυλιανό Λόλα είναι αδέρφια. Υπάρχει και μία αδερφή που πάει τρίτη λυκείου, αλλά δεν ήρθε, έπρεπε να τη φέρουμε και τη Φωτεινή. Και να πούμε βέβαια ότι και η Καλλιόπη Τζαγάκη είναι της γνωστής οικογενείας, που υπάρχει και άλλος αδερφός στο σχολείο και άλλος αδερφός που έχει αποφοιτήσει από το σχολείο και δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται η Καλλιόπη στην εκπομπή. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ, που θυσιάζετε τον ανύπαρκτο ελεύθερο χρόνο σας σε ένα σχολείο που είναι ιδιαιτέρως απαιτητικό, τουλάχιστον από άποψη χρόνου και όχι μόνο. Αλλά νομίζω ότι είναι μια ωραία εμπειρία για όλους μας αυτή η εκπομπή. Και τώρα θα σας ρωτήσω τι θα μας παίξετε, γιατί βλέπω και έχετε έρθει εδώ με όργανα κλασικά, η βιόλα ας πούμε, οι κιθάρες, εντάξει, το κλαρινέτο. Τι θα μας παίξετε, ποιος θα μας πει τι θα μας παίξετε και ποιος το διάλεξε? Ο Αστέρης θα μας πει.
1: Ωραία. Θα σας παίξουμε «Πάρτε βουνά τον πόνο μου»,
0: ναι,
1: ένα κομμάτι του Δερβενιώτη.
0: Mm-hmm.
1: Θα σας παρουσιάσουμε τα 12 ευζωνάκια, ένα κομμάτι της Ανατολικής Θράκης, τη Δημητρούλα μου.
0: Ναι. Ας αρχίσουμε με αυτό που είπες πρώτα. Ποιο είπες πρώτα?
1: «Πάρτε βουνά τον πόνο».
0: «Πάρτε βουνά τον πόνο μου». Αυτό τι είναι?
1: Είναι ένα κομμάτι του Δερβενιώτη.
0: Ναι. Και ποιος έκανε την προσαρμογή, πώς το βγάλατε αυτό το κομμάτι, ποιος το διάλεξε, ας πούμε, βρήκατε παρτιτούρες ή είναι το αυτή το βγάλατε?
1: Το μας άρεσε το κομμάτι, το επιλέξαμε.
0: Το επιλέξατε επειδή σας άρεσε. Ωραία. Για πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε.

0: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό που είπατε και ενδιαφέρον. Και τώρα εγώ θα ρωτήσω, γιατί δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό, να μην σας ρωτήσω τι μουσική προτιμάτε, γιατί βλέπω και κρατάτε τις βιόλες και τις κιθάρες, αλλά παίξατε ένα κομμάτι που δεν είναι, ας πούμε, στη δυτική μουσική. Πέτρο, τι είναι πιο ωραία, να παίζεις Μπαχ ή να παίζεις
1: λοιπόν,
0: το Πάρτε Βουνά τον Πόνο
1: πάρα
0: μου.
1: Πολύ ωραία.
0: Και τα δύο.
1: Η κλασική μου μουσική μου αρέσει και αυτή πάρα πολύ, αλλά μου αρέσουν επίσης και τα ρεμπέτικα και τα λαφρολαϊκά κομμάτια.
0: Σου αρέσουν.
1: Ναι.
0: Αστέρι, εσύ τι έχεις να πεις?
2: Έχω να πω ότι συμφωνώ απολύτως με τον Πέτρο.
0: Και εσύ, Αντρέα, τι έχεις να πεις που έχεις και τη βιόλα, που είναι και ένα αρκετά σπάνιο, θα έλεγα, όργανο. Που είναι όργανο ορχήστρας κατ' εξοχήν η βιόλα.
3: Ναι, είναι ωραία στην ορχήστρα να παίζει βιόλα, αλλά είναι και ωραία να κάνουμε κάτι καινούριο στη λαϊκή και στη παραδοσιακή μουσική, να δοκιμάσουμε κάτι καινούριο. Και μου άρεσε και τα δύο και εμένα.
0: Βάζετε λοιπόν τη δική σας πινελιά, έτσι, και τη δική σας δημιουργικότητα και φτιάχνετε πολύ όμορφα πράγματα. Παρασκευή, συμφωνείς?
4: Ναι.
0: Τι μας έχετε ετοιμάσει για τη συνέχεια?
2: Το επόμενο τραγούδι που θα ακολουθήσει θα είναι τα 12 Ευζωνάκια.
0: Τα 12 Ευζωνάκια.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Είναι ένα κομμάτι της Ανατολικής Θράκης.
0: Ωραία. Από την Ανατολική Θράκη λοιπόν, και πάλι εσείς το βρήκατε και το προσαρμόσατε στο δικό σας το σύνολο.
2: Εννοείται.
0: Ωραία. Ποιος θα μας τραγουδήσει τα Ευζωνάκια? Η Καλλιόπη Τζαγάκη. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Αυτά ήταν λοιπόν τα 12 ευζωνάκια που μας έπαιξαν τα παιδιά και μας τραγούδισε πολύ ωραία η Καλλιόπη. Και να συνεχίσουμε τώρα, πριν να περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, θα ήθελα να πάρει το λόγο ο πιο μικρός της παρέας μας, που είναι ο Στυλιανός Λόλας, να μας πει, που πάει Δευτέρα Γυμνασίου, να μας πει έτσι πώς του φαίνεται μέχρι τώρα η εμπειρία στο σχολείο και να μας πει και πώς του φαίνεται να παίζει μαζί με τον αδερφό του.
1: Είναι ωραία γενικά στο σχολείο. Και εδώ πέρα τα τραγούδια που κάνουμε μου αρέσουν.
0: Εσύ παίζεις μπουζούκι,
1: Ναι.
0: Το διάλεξες επειδή το αγαπάς πολύ.
1: Ναι. Γενικά άκουγα τραγούδια, λαϊκά και ρεμπέτικα. Και ναι, αυτό.
0: Είσαι στην οικογένεια, είσαι εσύ έτσι πιο πολύ της λαϊκής μουσικής?
1: Όχι ακριβώς.
0: Όχι ακριβώς. Α, είναι και ο Αστέρης.
1: Ναι.
0: Η Φωτεινή όμως.
1: Αυτή με τον Μπαχ, τον Μπετόβεν.
0: Αυτή με τον Μπαχ και τον Μπετόβεν. Παίζει πιάνο, ναι. Πολύ ωραία. Άρα έχεις έτσι μια καλή εμπειρία στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Και θα συνεχίσεις.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Και να πάρει το λόγο η μεγαλύτερη της παρέας τώρα, που είναι η Παρασκευή, που πάει τρίτη λυκείου.
2: Ναι.
0: Για πες μας, πώς ήταν μέχρι τώρα αυτά τα... Ο έκτος χρόνος ξεκινάει φέτος. Ναι. Και να μας πεις και ποια είναι τα σχέδιά σου.
2: Α, τα δικά μου.
0: Ναι.
2: Τι να σας πω, έχω δύο επιλογές προς το παρόν στο κεφάλι μου, είτε μουσικά με τη φωνή να ασχοληθώ παραδοσιακά.
0: Το σκέφτεσαι να ασχοληθείς με το παραδοσιακό, ναι, τραγούδι,
2: Είτε να πάω παιδαγωγικά, νοικιαγωγός.
0: Α, ναι. Αγαπάς τα παιδάκια.
2: Ναι, ναι, πολύ. Ναι.
0: Είσαι και σε μια οικογένεια με πολλά παιδιά, οπότε ναι, ξέρεις
2: ναι,
0: τι θα πει.
2: Ναι, ξέρετε τι.
0: Μοίρασμα,
2: ναι.
0: Να πούμε ότι ο μεγάλος αδερφός είναι τώρα φοιτητής.
2: Ναι, είναι φοιτητής στο ΕΚΠΑ.
0: Είναι φοιτητής στο ΕΚΠΑ, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ακολουθείς εσύ.
2: Ναι.
0: Που θα δούμε τι θα κάνεις. Και μετά είναι ο Ανδρέας. Ναι. Έχω μάλλον στο σχολείο. Έχουμε και στην πρώτη γυμνασίου.
2: Όχι, στη Δευτέρα είναι η Μαρία.
0: Α, η Μαρία. Ναι, ναι. Είναι μαζί με το Στυλιανό.
2: Ναι, ναι.
0: Έπρεπε να φέρουμε και τη Μαρία εδώ σήμερα. Την επόμενη φορά. Λοιπόν, μιας και αγαπάς το παραδοσιακό τραγούδι και είναι μια σκέψη σου ίσως να ασχοληθείς με αυτό, τώρα θα μας τραγουδήσεις κάτι.
2: Ναι, ναι, θα σας τραγουδήσω το Δημητρούλα μου.
0: Δημητρούλα μου, ωραία. Και θα παίξει όλη αυτή η υπέροχη ομάδα μαζί σου.
2: Ναι.
0: Ωραία, πάμε.

0: Πολύ ωραία λοιπόν η Δημητρούλα, πολύ ωραία μας τραγούδησε η Παρασκευή και πολύ ωραία μας έπαιξε και η Καλλιόπη αυτό το μαγικό όργανο που είναι το κανονάκι. Και να αποκαλύψουμε τώρα ότι το σήμα της εκπομπής είναι το κανονάκι από τα χέρια της Καλλιόπης. Το είχαμε ηχογραφήσει 2 χρόνια πριν. Καλλιόπη, ήσουν στην πρώτη εκπομπή που κάναμε εδώ και τότε ηχογραφήσαμε το σήμα. Το θυμάσαι?
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Και έχει γίνει τώρα το σήμα της εκπομπής αυτό.
1: Ναι.
0: Για πες μας, μίλησέ μας λίγο για αυτό το όργανο που παίζεις.
1: Ήταν ένα όργανο που από την αρχή μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα είναι η 5η χρονιά που παίζω και θα ήθελα να ασχοληθώ επαγγελματικά με αυτό.
0: Θα ήθελες να ασχοληθείς με το κανονάκι.
1: Ναι.
0: Είσαι και εσύ, προέρχεσαι από μια οικογένεια, ήδη... 2 μεγαλύτερα αδέρφια. Η Ελένη ήταν η πρώτη, που είναι τώρα φοιτήτρια. Πού είναι η Ελένη?
1: Στο ΕΛΜΕΠΑ.
0: Είναι στο ΕΛΜΕΠΑ. Ο Κωνσταντίνος είναι φέτος πρωτετής.
1: Γεωπονικό εδώ πέρα.
0: Και αυτό στο ΕΛΜΕΠΑ, γεωπονικό. Ακολουθείς εσύ, είπες ότι μάλλον θα θέλεις να ακολουθήσεις ίσως.
1: Σκέφτομαι και παιδαγωγικό.
0: Ναι. Και υπάρχει και ένα τέταρτο μέλος της οικογένειας Τζαχάκη που πάει φέτος...
1: Πρώτη γυμνασίου.
0: Και πώς τον λένε?
1: Γιάννη.
0: Α, ναι, ο Γιάννης. Ήθελε σήμερα να έρθει μαζί μας, αλλά του είπαμε ότι την άλλη φορά. Την άλλη φορά. Ωραία. Τι έχετε ετοιμάσει για τη συνέχεια?
2: Το επόμενο κομμάτι που έχουμε ετοιμάσει ονομάζεται Πολίτικος Καρσιλαμάς.
0: Καρσιλαμάς, μάλιστα.

0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο και εντυπωσιακό, σύντομο, ε. Ναι. Ποιος το διάλεξε αυτό?
1: Οι δύο
0: εσύ, ο Πέτρος και ναι. ο Αστέρης. Ναι. Και ο Ανδρέας είπε ναι, συμφωνώ. Γιατί το παίξατε πάρα πολύ ωραία και τι σας άρεσε. Πέτρο, είχες κάποιο θέμα με το χέρι σου?
2: Ναι, είχα περάσει μια τενοντίτιδα το καλοκαίρι.
0: Τενοντίτιδα,
2: με ταλαιπώρησε λίγο.
0: Ταλαιπωρούν.

0: ρε καμιά φορά.
1: Αλλά
0: η μουσική.
1: Επανέρχομαι σιγά σιγά.
0: Επανέρχεσαι σιγά σιγά, ναι. Και έχεις ξαναρχίσει να παίζεις έτσι και κλασική κιθάρα.
1: Ναι. Φοράω νάρθηκα και σιγά σιγά θα τον βγάλω κι αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε που παρόλα αυτά ήρθες σήμερα. Το ήθελες πολύ, ε, ναι. Να έρθεις. Ωραία, σου έλειπε όταν δεν έπαιζες.
1: Πολύ, ναι. Δεν είχα τι να κάνω. Οπότε ναι.
0: Παιδιά, σας λείπει όταν δεν παίζετε?
2: Ναι. Πολύ, πολύ.
0: Κάποιες φορές, κάποιες φορές όχι. Δεν ξέρω στο σπίτι τι λένε έτσι. Ειδικά εσείς που είσαστε πολυμελείς οικογένειες και παίζετε όλη μουσική. Μήπως κάποια στιγμή λέει η μαμά και ο μπαμπάς, εντάξει τώρα φτάνει παιδιά.
2: Όχι άλλη μουσική. Και παίζουμε όσο θέλουμε δηλαδή.
0: Όσο σχεδόν θέλετε. Συνέχεια. Σχεδόν συνέχεια.
2: Ναι.
0: Τι λες, στυλιανές συνέχεια παίζετε?
3: Τις περισσότερες φορές και κάθε μας λένε σταματήστε.
0: Σας λένε σταματήστε.
3: Ναι.
0: Οι γείτονες τι λένε?
3: Οι γείτονες ακόμη δεν μας έχουν πει τίποτα. Αλλά θα έρθει και η ώρα τους.
0: Ωραία. Σε καλό δρόμο είμαστε νομίζω. Έχετε, θέλετε να παίξετε και κάτι ακόμα?
4: Όχι.
0: Όχι, δεν θέλετε να παίξετε τίποτα άλλο? Λοιπόν.
4: Αφήσαμε την ποινιά μας.
0: Την αφήσατε? Ωραία. Τότε να ξαναπώ εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτή την εκλεκτή παρέα που ήταν εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού σήμερα μαζί μας. Ανδρέας Ντόπρεφ μας έπαιξε βιόλα και μας τραγούδησε και λίγο. Στυλιανός Λόλας μας έπαιξε μπουζούκι και μας τραγούδησε. Τελικά όλοι τραγουδάτε και λίγο. Το κρύβετε, αλλά τελικά όλοι τραγουδάτε και λίγο. Καλλιόπι Τζαγάκι μας έπαιξε κανονάκι και μας τραγούδησε. Παρασκευή Ντόμπρεφ μας έπαιξε κλαρίνο και μας τραγούδησε. Πέτρος Λαμπράκης μας έπαιξε κιθάρα και μας τραγούδησε. Όχι, α, εσύ δεν μας τραγούδησες. Α, εσύ την άλλη φορά θα μας τραγουδήσεις. Και Αστέρης Λόλας μας έπαιξε κιθάρα και μας τραγούδησε. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστούμε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για αυτή την ευκαιρία που μας δίνει, για αυτή την εκπομπή. Από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και τη Λίλη Δάκα που ήταν στο μικρόφωνο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά. Και να είστε όλες και όλοι καλά, αλλά θα σας παίξουμε άλλο ένα τραγούδι όπως με ειδοποιούν εδώ από το Control που λένε και στις εκπομπές, δεν κρατιούνται τα παιδιά. Λοιπόν, είπαμε, είναι μια εκπομπή έκπληξη, οπότε θα σας αποχαιρετήσουμε με μουσική. Τι θα είναι αυτή η μουσική, παιδιά? Τι θα παίξουμε τώρα?
3: Το αϊβαλιώτικο είναι, ζεϊμπέκικο.
0: Το αϊβαλιώτικο, ζεϊμπέκικο. Σας αποχαιρετούμε λοιπόν με μουσική.

0: Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Τα τραγούδια του Θεού.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος του, ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημά μας, να φανερώνουν το σκοπό μας που δεν είναι άλλος από το να ρίχνουμε στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας από το άπλετο φως του Χριστού μας. Στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολένα και γύρω μας πληθαίνουν, ας ευχηθούμε όλοι σήμερα, αδελφοί μου, να φωτίσει ο Κύριος των λίχνων της ύπαρξής μας. Πάντα να τον φωτίζει και έτσι να διώχνει μακριά από τη ζωή μας τον δρόμο τη συμφορά στο σκοτάδι, το σκοτάδι της πλάνης, το σκοτάδι του θανάτου. Φως γνώσης και ένθεου βίου των ηρώων και της σημερινής μας εκπομπής. Όλους να μας φωτίσει, όλους εμάς που την εδώ τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ερτζιάνα του Θεού.

αμέτρητες ευχές και την ανυπόκριτη αγάπη μας στέλνουμε σε όλους τους συνοδοιπόρους σε αυτήν την ραδιοφωνική εβδομαδία συναλληλία, σε όλους εκείνους που διακονούν επίσης τα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν άοκνα ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στη χώρα μας. Πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης θα βρείτε στο μότιτλο ιστολογιό μας, μαζί με αρχείο, ηχητικό, οπτικοποιημένες εκπομπές επίσης πολλών ετών και όσα εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας θα τα βρείτε σε αυτό το ιστολόγιο όπως καταγράφονται και περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σώματι.

Τα τραγούδια του Θεού. Ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Και ένα κείμενο που έχει τίτλο «Δάκρυστο εγώ». Συναφές με το περιεχόμενο της σημερινής μας εκπομπής. Θα καταλάβετε, ελπίζουμε. Από μικρό παιδί νόμιζε πως είχε ταλέντο και αγωνιούσε να το καταλάβουν και οι άλλοι. Από το σχολείο έγινε αυτή η αγωνία σαν μια αιμονή που πολύ αργότερα κατάλαβε το δυστεράπευτο μέγεθός της. Και έτσι ξεκίνησε να τραγουδά και να πατάει τα άσπρα, τα μαύρα και τα πράσινα του κλειδοκύμβαλου και να ρουφάει αξεδίψαστα τα χειροκροτήματα που αχώς τους έγινε σκιά του και ρούχο του. Πίσω από μικρόφωνα ένιωθε πως η φωνή του έπαιρνε μια αλλιώτικη ένταση και τρυπούσε τείχους, σκοτάδια, σώματα, ψυχές και ουρανό. Στιχάκια και μουσικές πάνω σε τυλιγμένες ταινίες των 60 λεπτών, μέσα σε κουτιά που απ' έξω τους έγραφε με πολύχρωμα μελάνια για το ταλέντο του που έπρεπε να αναγνωριστεί επιτέλους. Είχε φτάσει ήδη τα 20 και κάτι. Το χειροκρότημα έγινε αυτός σκοπός, τα όνειρα μονοδιάστατα, μα πάντα περιέργως τότε, ασπρόμαυρα. Φίλοι του σχεδόν μόνο όσοι μπορούσαν να καταλάβουν το μέγεθος του ταλάντου του. Αδιάφοροι σχεδόν του ήταν όσοι αδυνατούσαν να το συλλάβουν. Ιδίως όσοι δεν του αποκρίνονταν έστω και αποφατικά για δάφτο. Μικρόφωνα, ραδιοσταθμοί, συνεντεύξεις με μεγάλα ονόματα, γεμάτες θέσεις, λόγια μεγάλα, λόγια ψεύτικα. Και έφτασαν σχεδόν τα 30. Και εκείνο το τάλαντο ακόμα στην τσέπη του θαμένο. Στο μανδύλιον του εγώ του. Εκεί μέσα, ανεξίτηλα γυαλιστερό, μα απολαπλασίαστο. Δεν κατάλαβε ποτέ του τα αλήθεια πως το μικρόφωνο γίνηκε δεξί αναλόγη. Η μεγάκυκλη ευλογημένο καταφύγη και ουράνιου ραδιοκύμα και τα στιχάκια μνήμες ενός ξεχασμένου αμνησίκακου και συγγνωμικού πατέρα. Έφτασε 43 χρονών για να νιώσει βαθιά του πως σκοπός τούτου του πρόσκαιρου κόσμου είναι να βγάλεις από την τσέπη το δοσμένο ταλαντό σου και αγιασμένο κάποτε να το επιστρέψεις, κερδισμένο, σε εκείνον που στο χάρισε. 10 και βάλε χρόνια τώρα σε μετερίζια πνευματικά, νυχοπατώντας. Δεν μπήκε ποτέ του μέσα σε αδιέξοδες αυλές σε σχήμα κυκλικό. Ήθελε μια θάλασσα απέραντη δίπλα να μπορείς να φεύγεις και να σώζεσαι από τις παγίδες και τις επίνειες του εχθρού και μια λεμονίτσα να χαϊδεύεις πότε-πότε τα φύλλα της για να μυρώνεσαι.

Τα τραγούδια του Θεού. Και ένα απόσπασμα από ένα κείμενο με τίτλο «Δάκρυ στο εγώ». Τώρα ξέρετε ακόμα καλύτερα, όσοι παρακολουθείτε αυτά τα χρόνια αυτή την εκπομπή, και μπορείτε να κατανοήσετε την αγάπη μας για τις μουσικές που μεταφέρουν τους λόγους των αγγέλων. Μπορείτε να κατανοήσετε την αγάπη μας για τα τραγούδια, που πόσα έχουν να μας πουν και που, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, που έμαθε μεγάλος να παίζει αρμόνιο. Η μουσική θεραπεύει την ψυχή. Παρηγοριέται ο πόνος και γίνεται αιώνια χαρά. Όλα τα καταφέρνει ο Θεός. Είναι άπαιχτος ο Θεός, για να χρησιμοποιήσουμε τον τίτλο από ένα βιβλίο που σε λίγο θα ανοίξουμε. Γράφει σενάρια, γράφει και στίχους και τραγούδια για τον θείο έρωτα που θέλγει και αλλοιώνει. Ναι, αλλοιώνει. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη. Έρχονται και μας συναντούν οι ήρωες της σημερινής μας εκπομπής, μαζί με άλλους, και κάποιες φορές μας τραγουδούν και μας μιλούν για εκείνον τον μέγα ποιητή των πάντων, που άλλαξε τα πάντα και τους χάρισε τα πάντα. Ο Πάτερ Διονύσιος, η αγγελική φωνή του Παραδείσου, εκεί στα μέρη του. Ο κυρ Παύλος ο Σιδεράς. Αυτοί είναι σήμερα οι ήρωές μας, οι αφηγητές του μεγάλου θαύματος της μετανοίας, που άνοιξε τις άνω πόλεις, τις πύλες. Τα πάντα και εν πάση Χριστός μας φωνάζουν. Ακόμα και ένα τραγούδι και ένα στίχος που είπαν τάχα πως δεν γράφτηκε για εκείνον, ή μήπως για εκείνον μόνο γράφτηκε. Όλα από εκείνον και για εκείνον. Δικά του όλα. Και τα τραγούδια δικά του. Τα τραγούδια του Θεού. Ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Δύο αληθινές ιστορίες μετανοίας, από αυτές που μιλούν στις ψυχές και έχουν τον τρόπο με τη χάρη του Θεού να τις αλλάζουν για πάντα στη σημερινή μας ραδιοσυναλληλία. Τη συνδέει η μελωδία, η έμπνευση, οι ρήμες και οι ομοιοκαταληξίες. Μα πάνω απ' όλα τη ενώνει η δημιουργική και συνεκτική των απάντων Θεού σοφία και δύναμης.

Από τις εκδόσεις «Επιστροφή» της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, ένα βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος, κυρίου Νεκταρίου, με αυτόν τον τίτλο «Ο Θεός είναι άπαιχτος και όσο κρατάει ένας καφές», ο τίτλος της πρώτης σημερινής μας ιστορίας, αληθινής ιστορίας, για τον Πάτερ Διονύσιο. Πριν από λίγα χρόνια, ξεκινάω, Σεβασμιότατος κύριος Νεκτάριος, γνώρισα ένα νέο και ταλαντούχο καλλιτέχνη και, όπως έλεγαν, ένα ανερχόμενο αστέρι, τον Διονύση Θεοδόση. Στα παιδικά του χρόνια επηρεάστηκε από την ευλαβέστατη γιαγιά του, η οποία στο τέλος της ζωής της έγινε μοναχή. Όπως διηγείται η μητέρα του, κυρία Δέσποινα, όταν βρισκόταν στην εφηβεία του, βρήκαμε ένα πακέτο με γράμματα. Ήταν η αλληλογραφία που διατηρούσε με κάποιους αγιορείτες μοναχούς. Φοβηθήκαμε ότι θα καλογερέψει. Του απαγορεύσαμε να επικοινωνεί με τους μοναχούς. Εξαφανίσαμε τα γράμματα και τον πείσαμε να συνεχίσει τις σπουδές του. Πράγματι, σπούδασε. Πήγε και στο εξωτερικό, αλλά πολύ σύντομα αφιερώθηκε στο τραγούδι. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες αναγνώρισαν το ταλέντο του και συνεργάστηκε μαζί τους. Γιάννης Πανός, Γιώργος Χαντζινάσιος, Γιώργος Νταλάρας, Χρήστος Νικολόπουλος, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Θάνος Μικρούτσικος, Δήμητρα Γαλάνη, Μάνος Ελευθερίου, Τάνια Τσανακλίδου και άλλοι. Έκανε σπουδαίες επιτυχίες. Ζώντας μέσα στη δόξα, την επιτυχία, την αναγνώριση, άρχισε να αισθάνεται ένα κενό. Για τον άνθρωπο που θέλει να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του, όλα αυτά δεν μπορούν να τον ικανοποιήσουν βαθύτερα. Ζούσε σε ακραία υπαρξιακά διέξοδα, δεν άντεχε την έλλειψη νοήματος. Εκείνη την περίοδο άκουσε ότι μια φίλη του τραγουδίστρια είχε γίνει μοναχή, σε ένα μοναστήρι στην Κρήτη. Αποφάσισε να πάει να τη βρει με σκοπό να την πείσει να γυρίσει στον κόσμο. Νόμιζε ότι είχε πέσει σε θρησκευτική παγίδα. Όταν όμως τη συνάντησε, άλλαξε γνώμη. Το χαμόγελο, η καλοσύνη και η σταθερότητα της απόφασής της να αφιερωθεί στον Θεό τον συγκλώνησε. Κουβέντιασαν αρκετά και η μοναχή του πρότεινε να ανέβει στο Άγιον Όρος και να συναντηθεί με τον πατέρα Παΐσιο. Πράγματι την άκουσε. Πήγε στο Άγιον Όρος, συνάντησε τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος του είπε: «Εσύ, παιδί μου, φέρνεις πολύ πόνο. Χρειάζεται να εξομολογηθείς και μάλιστα σε έναν καλό πνευματικό. Να πας στη μικρά Αγία Άννα και να μιλήσεις τον πατέρα Διονύσιο. Είναι καλός και θα σε βοηθήσει». Ο Διονύσης τον άκουσε. Πήγε στη Δάφνη και πήρε το καραβάκι για να πάει στη νότια πλευρά του Αγίου Όρους. Κατά σύμπτωση, ο πατήρ Διονύσιος κάθισε δίπλα του. Όμως έβλεπε έναν άνθρωπο άνετο, ελεύθερο, με χιούμορ, και δεν του έκανε καλή εντύπωση. Απογοητεύτηκε. Δεν κατέβηκε στην Αγία Άννα και συνέχισε. Κατέβηκε στα Καρούλια και ανέβηκε στο σπίτι του διακριτικού γέροντος, πατρός Εφραίμ κατ' του Νακιώτη. Ο γέροντας είχε ησυχαστικό πρόγραμμα και απέφευγε τις συναντήσεις. Θέλησε να εξομολογηθεί σε αυτόν. Περίμενε αρκετή ώρα, αλλά καμία απάντηση. Απογοητεύτηκε και ξεκίνησε να φύγει. Ένας όμως από τους υποτακτικούς του πατρός Εφραίμ τον φώναξε: «Διονύση, έλα μέσα. Σε θέλει ο γέροντας». Μπήκε με λαχτάρα στο στενό κελάκι του και κάθισε απέναντί του. Ο γέροντας τον κοίταξε με εκείνο το κοφτερό βλέμμα, χωρίς να του λέει τίποτα. Έπειτα τον έπιασε από τους ώμους και του είπε: «Σε προβληματίζουν πολλά. Να πας να εξομολογηθείς. Πήγαινε στη μικρά Αγία Άννα και ψάξε να βρεις τον πατέρα Διονύσιο». Κατάλαβε. Θέλεις να ξεφύγεις από κάπου, αλλά τελικά ο Θεός σε οδηγεί. Ο Διονύσης έφυγε ενθουσιασμένος.
Συνέχισε την οδηπορία και σε λίγα λεπτά ήταν στη σκήτη της Αγίας Άνης.

Βρήκε τον πατέρα Διονύσιο Μικραγιαννανίτη, ο οποίος έγινε ο πνευματικός του. Έλεγε μετά στους φίλους του: «Συνάντησα την αγάπη. Ο γέροντας είχε μια αγκαλιά γεμάτη αγάπη». Μετά την εξομολόγηση, γεμάτος χαρά, πήγε στην αυλή της Κήτης, όπου συνάντησε έναν μοναχό, ο οποίος τον ρώτησε: «Αδελφέ μου, εξομολογήθηκες?» «Ναι, αδελφέ μου», απάντησε. Και συνεχίζει ο Διονύσης: «Χωρίς να με ξέρει, με αγκάλιασε και άρχισε να κλαίει. Έκλαιγα κι εγώ. Μετά κάθισα στην τράπεζα μαζί με τους μοναχούς. Ένιωθα σαν να ήμουν στον παράδεισο. Ένιωθα αποδοχή από τους αδελφούς. Είχα την αίσθηση ότι ο Θεός και η Βασιλεία του είναι κάπως έτσι. Όλοι ένα, μια καρδιά. Κι ας ήμουν εκεί ένας ξένος. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι μια αλλαγή στην πνευματική ζωή είναι εύκολη. Η αλλαγή, η μετάνοια δεν γίνεται αυτόματα πατώντας ένα κουμπί», συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος κύριος Νεκτάριος. «Η αλλαγή δεν είναι πυροτέχνημα το οποίο εντυπωσιάζει, αλλά δεν έχει βάθος και γρήγορα εξαφανίζεται και σβήνει. Αρχίζεις τον αγώνα και αντιμετωπίζεις πολλά εμπόδια και δυσκολίες. Για έναν καλλιτέχνη είναι ακόμη πιο δύσκολο. Ένας καλλιτέχνης κινδυνεύει από πολλά πράγματα, όπως το χρήμα, τη διαφθορά, τη δόξα, ειδικά το τελευταίο. Θυμάμαι το 1991 τον είχαμε καλέσει στη Θήβα. Είχαμε μια πρωτοχρονιάτικη γιορτή για τα νέα παιδιά, η αίθουσα κατάμεστη. Όταν ο Διονύσης βγήκε στη σκηνή να τραγουδήσει, ήταν η αποθέωση. Στο τέλος όλα τα παιδιά ήθελαν να τον πλησιάσουν, να του πάρουν αυτόγραφο. Σκέφτηκα τότε πόσο μεγάλο πειρασμό αντιμετωπίζει ο καλλιτέχνης και πόσο δύσκολο είναι να ακολουθήσει τον Χριστό, που ζητάει να αποφεύγεις τη δόξα και να επιδιώκεις να μείνεις ταπεινός. Κάποιο βράδυ γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Διονύσης, τελειώνοντας τη δουλειά του σε βραδινό κέντρο, μπήκε στον πειρασμό να ξαναγυρίσει στην παλιά του ζωή. Καθώς έτρεχε με τη μηχανή του στους άδειους δρόμους της Αθήνας, άκουσε μια δυνατή αγωνιώδη φωνή να του λέει επιτακτικά: «Διονύση, πού πας?» Συγκλονίστηκε. Κάθισε λίγη ώρα να συνέλθει από την έκπληξη. Επέστρεψε στο σπίτι του και έπεσε να κοιμηθεί. Πρωί-πρωί τον ξύπνησε το τηλέφωνο. Το σήκωσε και άκουσε τη φωνή του γέροντά του, του πατρός Διονυσίου του Αγιανανίτη. «Διονύση, παιδί μου, είσαι καλά?» «Καλά, γέροντα. Σε πήρα τηλέφωνο γιατί χθες αργά τη νύχτα ένιωσα μια ταραχή, μια αγωνία για σένα και σηκώθηκα να προσευχηθώ». Ο Διονύσης τάχασε και ρώτησε: «Τι ώρα ήταν, γέροντα?» «Γύρω στις 3, μετά τα μεσάνυχτα». Ο Διονύσης τότε κατάλαβε και συνειδητοποίησε ότι ο Θεός είναι κοντά του, πολύ πιο κοντά από όσο νόμιζε. Εκείνη την εποχή γράφτηκε και το πολυτραγουδισμένο τραγούδι «Όσο κρατάει ένας καφές». Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι το αφιέρωσε στο γέροντά του. Από τότε, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, μετά το τέλος του προγράμματος που τραγουδούσε στην Αθήνα, έπαιρνε τη μηχανή του και μέσα στη νύχτα πήγαινε στο Άγιον Όρος να συναντήσει το γέροντά του. Καθόταν κοντά του, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο. «Όσο κρατάει ένας καφές». Σε στίχους Άλκη Αλκαίου και μουσική Θάνου Μικρούτσικου, το τραγούδι γίνεται πιο κατανοητό αν ξέρει κανείς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφτηκε. «Αυτό το βράδυ μη μ' αφήνεις μόνο, σε ένα ναρκοπέδιο γυρνώ. Αυτό το βράδυ που σε πίνω και στεγνώνω, ή θα σωθώ ή θα χαθώ. Μείνε ακόμα λίγο, μέχρι που να ξεφύγω, και κράτησέ με αν θες, όσο κρατάει ένας καφές. Κι ύστερα πες μου γεια και πως θα 'ρθεις ξανά. Αυτό το βράδυ μη μ' αφήνεις μόνο, το μυαλό μου πάει στο κακό. Αυτό το βράδυ παρηγόρα μου τον πόνο, ξεγέλασέ με αγάπη σαν μωρό». Σε μια συνέντευξή του είχε πει: «Όλοι ψάχνουν για κάτι καλύτερο. Φύγαμε από το πάρτι που κάποτε κάναμε στο σπίτι μας και πήγαμε στις δίσκο και στα νυχτερινά κέντρα.
Θα φύγουμε από εκεί και μπορεί να πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες. Οι λύσεις όμως δεν υπάρχουν πουθενά. Ούτε στα πάρτι, ούτε στις δίσκο, ούτε στις Σεϊχέλες. Όπως και να το κάνουμε. Και στο λέω αυτό το πράγμα εγώ, με εμπειρίες όχι ίσως τεράστιες, αλλά τόσες όσες για να το πω με σιγουριά. Μάλιστα, κάποια πολύ μεγάλη ηθοποιός που πριν από λίγο καιρό έψαξε και βρήκε κάτι περισσότερο στη ζωή της από ό,τι κατήχε, μου είπε: «Κοίταξε να δεις. Εγώ μπορώ να σου πω με σιγουριά πως έχω ζήσει τα πάντα, ότι είμαι πλήρης από ό,τι λέγεται από ευτυχία κατά τον κόσμο. Τελικά τώρα που γνωρίζω τον Θεό και την αγάπη Του, συνειδητοποιώ ότι δεν είχα γνωρίσει τίποτα. Ότι όλα αυτά που έζησα ήταν τίποτα. Καταλάβατε? Γίνεται ένας αγώνας δρόμου από όλους και ειδικότερα από τους νέους που έχουν τις μεγαλύτερες ανησυχίες. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου για λύσεις και πρέπει να πιαστείς από κάπου. Και η Εκκλησία προσφέρει ακριβώς ένα χέρι για να πιαστείς. Τα περισσότερα κέντρα διασκέδασης είναι τελικά κέντρα απόγνωσης». Στη συνέχεια ομολόγησε ότι έστω και αν έχει ξενυχτήσει κάποιο Σαββατόβραδο, το πρωί θα πάει κατευθείαν στην Εκκλησία να λειτουργηθεί. Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε: «Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που όταν καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα γιατί δεν εκκλησιάζονται την Κυριακή, απαντούν πως δεν μπορούν να ξυπνήσουν τόσο νωρίς. Εσύ που εργάζεσαι αποκλειστικά τη νύχτα, μπορείς και εκπληρώνεις τα θρησκευτικά σου καθήκοντα? Το θέμα είναι να βρεις την άκρη του νήματος. Και την βρίσκεις όταν συμβεί κάτι μέσα σου, όταν νιώσεις κάτι διαφορετικό. Και χρειάζεται μια ειδική στιγμή για να συμβεί αυτό το πράγμα. Η ειδική αυτή στιγμή σε μένα συνέβη όταν πήγα στο Άγιον Όρος. Μέχρι τότε πήγαινα κι εγώ στην εκκλησία, σπάνια. Έτυχε λοιπόν μια φορά, για τουριστικούς λόγους, να πάω στο Άγιον Όρος. Και όταν παρακολούθησα μια αγρυπνία, έμεινα άναυδος. Νόμιζα μέσα στο σκοτάδι, μέσα από τις μαύρες φιγούρες των μοναχών και τα εικονίσματα, ότι θα γίνει κανένα τεράστιο θαύμα εκείνη την ώρα. Το θαύμα γινόταν χωρίς να το καταλαβαίνω. Μου μίλησε πολύ έντονα εκείνη η εμπειρία. Χρειάζεται πάντοτε μια αφορμή. Να ακούσει κάποιος μια φωνή μέσα του. Υπάρχει η φωνή, αλλά δεν την ακούνε οι άνθρωποι. Πνίγεται μέσα στο θόρυβο του κόσμου κι όμως είναι τόσο απλό. Αυτός που μας καλεί βρίσκεται δίπλα μας.

Υπάρχει και μια παράλληλη, συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος, κύριος Νεκτάριος, υπάρχει και μια παράλληλη συγκινητική ιστορία. Η μητέρα του Διονύση ήταν και ίδια καλλιτέχνης. Κάποιος μάνατζερ της εποχής που την άκουσε να τραγουδάει, της πρότεινε να τραγουδήσει σε διάφορα κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τραγούδησε δημοτικά, κλέφτικα και λαϊκά σε διάφορες χώρες για τους Έλληνες του εξωτερικού. Σε ένα ταξίδι της στην Τουρκία, συνάντησε τον δεύτερο σύζυγό της, έναν εξαιρετικής καλοσύνης άνθρωπο. Ο Κουλ, αν και μουσουλμάνος από παιδί, γνώριζε από τον οικογενειακό του κύκλο τον Πατριάρχη Αθηναγόρα. Ο Κούλ ακολούθησε την κυρία Δέσποινα στην Ελλάδα, βαπτίστηκε χριστιανός με ανάδοχο τον Διονύση. Στη βάπτισή του πήρε το όνομα Βενιαμίν. Έπειτα έγινε ο γάμος. Η κυρία Δέσποινα έλεγε: «Ο Διονύσης με τον Βενιαμίν έμοιαζαν πολύ, τόσο που ο κόσμος έλεγε ότι ήταν γιος του. Συζητούσαν πολύ για πνευματικά θέματα, διάβαζε φιλοκαλία και άλλα βιβλία ορθόδοξης πνευματικότητας. Ο Βενιαμίν ζούσε συνειδητή πνευματική ζωή. Κάποια φορά τον επισκέφθηκα στο σπίτι του. Ο Διονύσης είχε ήδη κοιμηθεί. Ο Βενιαμίν, χτυπημένος από καρκίνο, ταλαιπωρημένος από τις χημειοθεραπείες, έβλεπα μπροστά μου έναν εξαγιασμένο άνθρωπο με γλυκύτητα και καλοσύνη στο πρόσωπό του. Σε λίγη ώρα οι νεαροί ένικοι του πάνω διαμερίσματος έβαλαν τη μουσική στη διαπασόν. Πολλές φορές η κυρία Δέσποινα παραπονιόταν στα παιδιά αυτά να σεβαστούν τον ασθενή και να μειώσουν την ένταση. Μάταια όμως, ο Βενιαμίν το αντιμετώπιζε με απίστευτη υπομονή και ακακία. «Αφήστε τα παιδιά. Δεν πειράζει. Παιδιά είναι». Σπάνια έχω ζήσει τέτοια καλοσύνη. Έφυγε νικημένος από την αρρώστια. Σήμερα τα ουστά του αναπαύονται στη σκήτη της μικράς Αγίας Άνης. Δίπλα στον Διονύση. Το 1993 ο Διονύσης αρρώστησε από καρκίνο στον ισοφάγο. Συμπτωματικά τον είδα πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα στη Δάφνη του Αγίου Όρους. Μιλήσαμε για λίγο και τον κάλεσα να έλθει στο μοναστήρι να ψάλουμε την Μεγάλη Εβδομάδα. Τον είδα λίγο διστακτικό. Δεν μου είπε τίποτα για το πρόβλημά του. Πήγαινε να δει τον πνευματικό του, που όπως αποδείχθηκε ήταν η τελευταία επίσκεψη. Σε αυτήν την επίσκεψη ο γέροντάς του θα τον κήρυ μοναχό και θα του επιτρέψει να νοσηλευτεί χωρίς το ράσο του στο Λονδίνο. Κανείς δεν γνωρίζει το μυστικό του, ούτε η μητέρα του, που στις μέρες της νοσηλείας του θα παραμείνει κοντά του. Της μιλάει για το Άγιον Όρος και της δίνει να διαβάσει ένα βιβλίο για το περιβόλι της Παναγιάς. Η μητέρα του εντυπωσιάζεται και μυστικά προσεύχεται στον Θεό. «Ας γίνει καλά και με την ευχή μου ας έλθει να σε υπηρετήσει». Συχνά ο πατήρ Διονύσιος τηλεφωνιόταν με τον γέροντά του. Σε ένα από τα τελευταία τηλεφωνήματα του είπε: «Γέροντα, το ξέρω ότι θα φύγω, αλλά δεν είμαι ακόμη έτοιμος». Και εκείνος τον καθησύχασε: «Εσύ παιδί μου, εσύ δεν είσαι έτοιμος μετά από τόσες δοκιμασίες». Ο Διονύσιος, ο πατήρ Διονύσιος, απάντησε: «Γέροντα, σε ευχαριστώ για όλα. Να ξέρεις ότι σε αγαπώ και θα σε αγαπώ για πάντα». Δεν σταματούσε την προσευχή. Άφησε την τελευταία του πνοή στο Λονδίνο τον Οκτώβριο του 1993. Η κηδεία του θα γίνει στην Αθήνα. Θα παρευρεθούν ανάμεσα σε άλλους συγγενείς, φίλοι, γνωστοί καλλιτέχνες, αλλά και ο γέροντάς του, ο πατήρ Διονύσιος ο Μικραγιαννανίτης. Ο πατήρ Σπυρίδων Μικραγιαννανίτης θα αποκαλύψει το μυστικό του στην τελετή, μνημονεύοντας τις σχετικές δεήσεις του δούλου του Θεού, Διονυσίου, μοναχού. Στο τέλος ο πατήρ Σπυρίδων εξήγησε ότι ο Διονύσης είχε καρεί μοναχός και γι' αυτό θα ενταφιαστεί στο Άγιον Όρος. Τότε οι εφημερίδες έγραψαν: «Στο Άγιον Όρος το τελευταίο τραγούδι για τον Θεοδόση. Δάκρυσαν όλοι στην πόλη αυτή τη μαγική, την ώρα του αποχαιρετισμού του Διονύση Θεοδόση. Το μοναχικό άγγελο που τραγούδησε στην Αθήνα,
πριν αποσυρθεί από τα εγκόσμια για το Άγιον Όρος. Εκεί όπου είχε καταφύγει χτυπημένος από την αρρώστια για να αφιερώσει το υπόλοιπο της ζωής του στο Θεό. Ο Διονύσης έζησε μαζί με τους μοναχούς του Αγίου Όρους και έφυγε από τη ζωή ευτυχισμένος, όπως είπε χθες, στον ιερό ναό του Αγίου Θωμά στο Γουδί, όπου και εψάλλει νεκρόσιμη ακολουθία, ο πατήρ Διονύσιος τον επικίδιό του. Πολλοί ήταν οι φίλοι και οι συνεργάτες του που θέλησαν να του πούν το στερνό αντίο. Στο ευγενικό παιδί που από την πρώτη κιόλας εμφάνισή του είχε κερδίσει τον κόσμο, παρακολούθησαν όλοι συγκινημένοι και βουβοί. Μόνο η λιγμή της μητέρας του αδικοχαμένου, έτσι έγραφαν οι εφημερίδες, τραγουδιστή, τάραζαν τη σιωπή. Η σωρός του Διονύση Θεοδόση αμέσως μετά το τέλος της νεκρόσιμης ακολουθίας ταξίδεψε στο Άγιον Όρος, όπου και ενταφιάστηκε. Αυτή ήταν και η τελευταία του επιθυμία.

πατριός του και βαφτισιμιός του. Βενιαμίν επισκεπτόταν συχνά τη μικρά Αγία Άννα. Γνώρισε από κοντά τους πατέρες και είχε εκφράσει την επιθυμία όταν πεθάνει να ενταφιαστεί κοντά στο Διονύση. Η επιθυμία του πραγματοποιήθηκε. Μετά την κοίμησή του και αφού πέρασαν τα 3 χρόνια, η κυρία Δέσποινα μετέφερε τα οστά του στην Ουρανούπολη. Οι μικραγιαννανίτες πατέρες τα παρέλαβαν και τα έθαψαν δίπλα στον πατέρα Διονύσιο. Εκεί περιμένουν μαζί τη Σάλπιγγα του Αρχαγγέλου, την Ανάσταση.

Από το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος κυρίου Νεκταρίου με τίτλο «Ο Θεός είναι άπαιχτος». Από τις εκδόσεις «Επιστροφή» της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος. Ένα υπέροχο πόνημα με κείμενα που μιλούν για το θαύμα, το μεγάλο θαύμα της γνωριμίας με τον Θεό, που γράφει σενάρια, γράφει και στίχους και τραγούδια για τον θείο έρωτα.

πατέρ Διονύσιος λοιπόν, ο Μικραγιανανίτης, ο μακαριστός μοναχός, να έχουμε όλη την ευχή του, και ο κ. Παύλος ο Σιδεράς. Είπαμε, αυτοί είναι οι ηρωές μας, οι αφηγητές του μεγάλου θαύματος της γνωριμίας με το Θεό και της μετανοίας που άνοιξε τις άνω πόλεις, τις πύλες. Και ένα διήγημα, μια αληθινή ιστορία που έχει τον τίτλο της σημερινής μας εκπομπής, βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, «Τα τραγούδια του Θεού». Αν θέλει ο Θεός, θα συμπεριληφθεί σε ένα νέο υποέκδοση βιβλίο. Σαν συνέχεια είναι αυτό από το «Δάκρυστο εγώ». Αν θέλει ο Θεός, θα εκδοθεί στο κοντινό μέλλον. Εκεί θα συναντήσουμε τον κ. Παύλο, τον Σιδερά. Έτσι τον ήξεραν όλοι για χρόνια, που πλέον δύσκολα με ακρίβεια μετριούνται. Κάποιοι μικρότεροι, πολύ μικρότεροι σε ηλικία, τον αποκαλούσαν κάποτε και αλουμινά. Μα τούτη η προσφώνηση μάλλον τον παραξένευε. «Άκου αλουμινάς», έλεγε γελώντας, και έπειτα αρχίνιζε να τραγουδά. Και από μια πόρτα χαμηλή και από μια σκοτεινή αυλή βγήκε κλεφτά ο Σιδεράς, και του είπε λόγια της χαράς. Δεν έλειπε ποτέ το τραγούδι από τα χείλη του Παύλου. Μεγαλωμένος στις φτωχογειτονιές της προσφυγιάς στη Νέα Ιωνία, σε μια Ελλάδα που αναστέναζε, πότε με ένα βουβό μυρολόι και πότε προσμένοντας το φως της ημέρας και της πατρίδας, τραγουδώντας την θλίψη, το μαράζι, την ξενιτιά, τον νόστο, την άδολη καρδιά και το φιλότιμο. Έμαθε να ζει με τα τραγούδια και εκείνους τους στίχους τους που η ζωή δεν σταματούσε τότε να γράφει, άλλοτε ως άπονη, μαύρη, ψεύτρα και άδικη, κι άλλοτε σαν λεμονιά που άνθιζε την υπομονή και έναν ουρανό όλο και πιο γαλανό. Από 8 χρονών παιδί, στο σκληρό μεροκάμα του, στην οικοδομή των ονείρων και της ελπίδας. Βαρύ φορτίο στη ζωή του η ορφάνια και η εγκατάλειψη, ίσως περισσότερο και από αυτά τα ίδια τα μεγάλα σίδερα που τον συντρόφεψαν σε ολάκερη τη ζήση του. Αυτός βέβαια τα κατάφερε και δεν έφυγε ποτέ από τον τόπο του. Με μουτζουρωμένα πάντα χέρια τα κατάφερε να σταθεί και να ανασένει πάντα της μάνας γης στο αγέρι. Θα κοίταζε καμιά φορά τα χέρια του ο Σιδεράς, ιδίως μόλις η γυναίκα του, που παραπονιόταν γιατί δεν φόραγε γάντια ώστε να μην τα λερώνει, και εκείνος κοιτώντας την στα μάτια όλο αγάπη και χαμόγελο, της τραγουδούσε ξανά όπως πάντα ένα από τα αγαπημένα του. «Τα μουντζουρωμένα χέρια με τους ρόζους τα χοντρά είναι χέρια τιμημένα κι ας μην είναι καθαρά. Τα μουτζουρωμένα χέρια και η φόρμα η παλιά κρύβουν χρήμα και αξία και μια τίμια καρδιά. Δε γινώσουν βρε άντρα μου τραγουδιστής», τον πείραζε εκείνη καμιά φορά, «δε θα παιδευώσουν συνέχεια με τις φωτιές και τις μουτζούρες. Άκου τι λέει, εύκολο νομίζεις είναι βρε γυναίκα να πεις αυτά τα τραγούδια, αυτά τα λόγια. Οι αμίμητες φωνές που τα είπαν οι μεγάλοι της εποχής μας, ο Στέλιος, ο Στράτος, ο Μητροπάνος έπειτα, είχαν από το Θεό χάρισμα μεγάλο. Αστεία λέμε τώρα. Στάσου λίγο να σου βάλω ένα τραγούδι, να καταλάβεις». Και πιάσε να ψάξει κάτι σπάνιο από μια τεράστια συλλογή σε βινίλια, κασέτες και έπειτα σε CD. Μόλις ακούω τη φωνή του Στέλιου με του Πυθαγόρα τα αληθινά τα λόγια και του Χριστάκου του Νικολόπουλου τις Πενιές, θυμάμαι τα απογεύματα δίπλα στον ηλεκτρικό στη Νέα Ιωνία, με ένα μικρό ταραντζιστοράκι στα χέρια να περπατώ μετά τη δουλειά και να ξεκουράζεται το μέσα μου. Για άκουσε αυτό. «Φτωχιά μου Νέα Ιωνία, στα μάτια σου είδα το φως, στους δρόμους και στα καφενεία ο κάθε φίλος αδελφός. Και μου έλεγαν ιστορίες στη μικρή μου την αυλή, δυο γερόντι από τον πόντο, μια γριούλα από τα Ιβαλή. Γλυκιά μου Νέα Ιωνία, ποτέ μου δεν θα σαρνηθώ, μέσα στα γκρίζα δειλινά σου πάντα θα υπάρχω και θα ζω».

Μια βιβλιοθήκη σχεδόν γεμάτη με τα τραγούδια και τους αναστεναγμούς της ζωής του. «Μόνο εγώ και ο Μακαρίτης ο Πάνος, ο Γεραμάνης, έχουμε τέτοια συλλογή», έλεγε με καμάρι. Καμάρωνε και τα σπλάχνα του ο Παύλος ο Σιδεράς. Και γι' αυτά δούλευε, ώσπου μεγάλωσε αρκετά στο δύσκολο επάγγελμά του. Ώρες πολλές να λείπει για να μην τους λείψει τίποτα. Η μάνα τους τα μεγάλωνε όμορφα με αγάπη και ζωντανό Θεό. Εκείνος πολλά δεν είχε με την εκκλησία, χωρίς όμως ποτέ να παρεμβαίνει στη σπορά της θεοφοβούμενης γυναίκας του. Σάστησε κάπως, μόλις ο γιος του μια μέρα του είπε αποφασιστικά και αναντίλεκτα πως θα αφιερωθεί στο Θεό και θα καλογερέψει. Δεν είπε τίποτα. Ούτε πεισμονή έδειξε μόλις τα συζητούσαν. Αλλιώς βέβαια τα λογάριαζε. Παρηγορήθηκε κάπως μόλις του είπε ο μικρός πως θα μόναζε στο Κυκλαδίτικο νησί και θα αναλάμβανε κάποια στιγμή μια ενορία ως ιερομόναχος. Και κύλησαν τα χρόνια. Έγινε η κουρά και οι χειροτονίες του πατέρα Μητροφάνους. Τον ακολούθησαν όλοι στο νησί και εγκαταστάθηκαν να τον αισθάνονται κοντά τους. Δεν ήθελαν να δυσκολέψουν τη δική του ξενιτεία, να φέρουν εμπόδια στην αρετή της αποταγής. Βρήκαν ένα όμορφο σπίτι θαλασσινό και ζούσαν ήσυχα, στέλνοντας μόνο διακριτική αγάπη στον αφιερωμένο τους γιο. Ο Παύλος είχε ξεκινήσει να συνηθίζει το παιδί του με το μοναχικό τριβόνιο. Δυσκολευόταν μόνο να τον φωνάζει με το νέο του όνομα και πότε-πότε του ξέφευγε άθελα το πρώτο βαπτιστικό του. Εκείνος, χωρίς βιασύνη και πίεση, του διηγιόταν αλήθειες από το συναξάρι, του μιλούσε για τα μυστήρια, για την θεία εξομολόγηση. Άκουγε σιωπηλός ο πατέρας του. «Να εξομολογηθείς, πατέρα μου, να εξομολογηθείς. Μόλις νιώσεις την ανάγκη, μη διστάσεις. Να μου το πεις και εγώ θα κανονίζω με έναν παππούλι που ξέρω καλά πως θα σε αναπαύσει». Κάποιες φορές ο Παύλος ακολουθούσε και τους υπόλοιπους τις Κυριακές στο ναό που ο πάτερ πλέον λειτουργούσε. Μα αρκετές προτιμούσε να μείνει σπίτι, να ψάξει τα 45άρια του τα σπάνια, να θυμηθεί αλωτινές του εποχές. Ξαφνικά κάτι περίεργο σαν να τον έλεγχε και άνοιγε την τηλεόραση που έδειχνε λειτουργία. Χαμήλωνε τη μουσική και στεκόταν να ακούσει λίγο τους ψαλτάδες. Μια Κυριακή, καλοκαίρι ήταν του 2009, λίγο μετά το διευχόν από την Μητρόπολη, άρχισε πάλι να σκαλίζει τα τραγούδια του. Έπεσε το μάτι του σε έναν δίσκο του 1972 και στη φωνή του Καζαντζίδη που βαθιά, σχεδόν σπαρακτικά τραγουδούσε. «Το δρομολόι καθενός, το ξέρει μόνο ο Θεός. Στα μονοπάτια της ζωής όλοι περιπλανιόμαστε. Άλλος εδώ και άλλος εκεί. Πονάμε ή χαιρόμαστε. Είναι λουλούδι η ψυχή και να μαδίσει δεν αργεί. Στο περιβόλι της ζωής ένα σεριάνι κάνουμε κι άλλος αργά κι άλλος νωρίς στο ίδιο τέρμα φτάνουμε. Άλλος πατάει άσφαλτο κι άλλος πατάει χώμα, ώσπου μια μέρα η ψυχή χωρίζει από το σώμα. Άλλος πατάει στα χαλιά και άλλος στα σανίδια, μόνο στο θάνατο μπροστά τα πάντα είναι ίδια».

Το θυμήθηκε τούτο το τραγούδι. Ποτέ δεν είχε προσέξει όμως τις λέξεις και τα νοήματά του. Το έβαλε και το ξανάβαλε. Στο τέλος το τραγουδούσε και έκλαιγε. Έκλαιγε σαν μωρό παιδί. Δεν ήταν που ένιωσε πως το τέρμα πλησίαζε. Σαν κάτι να του μείνησαν αυτά τα λόγια. Δεν είπε όμως σε κανέναν τίποτα. Κανείς δεν έμαθε ποτέ για εκείνο το τραγούδι της Κυριακής. Αναρωτιόντουσαν όλοι πώς και ο Παύλος ο Σιδεράς έγινε ξαφνικά φυλακόλουθος, πώς εξομολογήθηκε για πρώτη του φορά. Στο σπίτι πλέον σπάνια ακούγονταν τραγούδια, μα μόνο εκείνες οι παρακλήσεις της Παναγίας από την Σιμωνόπετρα, το Βατοπέδι, τον Μαχαιρά, τα Ιεροσόλυμα που πολύ της αγάπης. Άρχισε λοιπόν να φτιάχνει μια αλλιώτικη πλέον συλλογή με ψάλματα και ομιλίες ιεροκηρύκων. Νυχθημερών και αχόρταγα άκουγε πλέον του Θεού τα λόγια και τα τραγούδια. Η γυναίκα του πόσο χαιρόταν. Ένα μεσημέρι ο πατήρ Μητροφάνης της εξομολογήθηκε τον λογισμό του. «Μάνα, ο Θεός για κάτι τον ετοιμάζει τον πατέρα. Θα το δεις. Για κάτι μεγάλο και σωτήριο. Τι μεταστροφή είναι αυτή. Τι θαύμα μεγάλο. Παράτησε μέχρι και τα τραγούδια του. Ούτε που ασχολείται πλέον. Μου ζητάει συνεχώς να του βρίσκω ομιλίες και εκπομπές. Να φωτίζει το σκοτάδι του, έτσι μου λέει. Οξασμένο το όνομά σου, Κύριε». Λες και άκουσε ο Παύλος την συνομιλία τους. Ύστερα από λίγο ξεκίνησε να τραγουδάει δυνατά όπως παλιά. Σάστησαν η γυναίκα του και ο πάτερ. Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους απορριμμένοι. Το ήξεραν καλά αυτό το τραγούδι. Ήταν από τα αγαπημένα του. Του Μητροπάνου. Το αλίμονο. Κατάλαβε ο Παύλος και γέλασε με την καρδιά του. «Μη φοβάστε βρε εσείς. Δεν ξανακύλησα βρε ευλογημένη. Τους αλλάζω τώρα τους στίχους. Να μιλάνε για τον Θεό. Μόνο για Αυτόν. Όλα από και για τον Χριστό μας». «Δεν σε καταλαβαίνω. Πώς τους αλλάζεις δηλαδή?» τον ρώτησε ο γιος του. «Να, βάζω ένα σε εκεί στη μέση του στίχου. Και το ζωή το βάζω με κεφαλαίο. Εγώ είμαι η ζωή. Δώσε βάση». Και ξεκίνησε ξανά να τραγουδάει. «Αλίμονο σε αυτούς που δεν σε αγάπησαν. Αλίμονο, αλίμονο σε αυτούς που δεν δακρύσανε ζωή. Την ομορφιά σου δεν γνωρίσανε ζωή. Την ομορφιά σου δεν γνωρίσανε. Κατάλαβες τώρα? Άντε, δώσε μου την ευχή σου». Αγκαλιάστηκαν και έκλαψαν ώρα πολύ. Κυριακή, μέσα στο χαρμόσυνο πεντηκοστάρι ήταν. Σήμερα που άκουγα το Ευαγγέλιο του παραλίτου παπά μου, εκεί που είπε η ψυχούλα στον Κύριο «άνθρωπο ουκ έχω», θυμήθηκα και έναν άλλο στίχο που τραγούδησε ο Στράτος. «Τα βάσανά μου ένα φορτίο που τα πηγαίνω εδώ και εκεί, άνθρωπο ψάχνω αλλά δεν βρίσκω, το βάρος που έχω στην ψυχή να μοιραστεί». Τελικά παπά μου όλα μπορούν να κοιτάξουν ψηλά, και τα τραγούδια ακόμα, να γίνουν του Θεού. Βέβαια, τώρα την ψυχή μου την δροσίζουν μόνο αυτές οι θείες μελωδίες με τα λόγια από το ψαλτήρι και έπειτα εκείνοι τρεις ευλογημένοι ιεροκήρυκες του Παραδείσου που διαφωτίζουν με τους λόγους τους. Α, μην ξεχάσεις να μου βρεις και άλλες ομιλίες του Παναγόπουλου. Μια τέτοια ομιλία για το δρομολόι της ζωής έπειτα από κάποια χρόνια άκουγε από τον κύριο Δημήτριο Παύλος μόλις ξεκίνησαν οι πόνοι ψηλά όποτε ανάσαινε. Και ο πυρετός. «Τον ετοίμαζε όντως ο Θεός, μάνα», είπε ο πατήρ Μητροφάνης, μόλις πήρε τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις. Με μισό πνευμόνι πια, μετά από μεγάλο χειρουργείο, ο Παύλος τον τελευταίο του επίγειο 15 Αύγουστο ανέβηκε ως το μεγάλο ύψωμα της Παναγιάς να μεταλάβει στη μετάστασή της. Αρνήθηκε να τον πάνε με το αυτοκίνητο. «Κάτι να ξεχρεώσω κι εγώ για τις τόσες απουσίες μου», είπε μόλις τον γλυκομάλωσαν για την αποκοτιά του, την ανεξήγητη για τους πολλούς.

Είσαι στα χέρια του τώρα. Θέλησε να του μιλήσει. Του έβγαλε για λίγο τη μάσκα και έγειρε ο καλόγερος να ακούσει την ισχνή φωνή του πατέρα του. Ένα μόνο με στενοχωρεί, που δεν θα είμαι εκεί μόλις θα λειτουργάς. Μη με ξεχάσεις ποτέ, παιδί μου. Θα είσαι πατέρα μου. Ποτέ δεν θα λείψεις. Ποτέ. Στο υπόσχομαι. Ούτε που ακούστηκε μόλις ξέπνευσε ο Παύλος ο σιδεράς. Λόγια της χαράς, μεγαλινάρια υμνολογήματα της μόνης πίστης, τραγούδια του Θεού ψάλλονταν από αγγελικές φωνές, μοναζουσών, τη στιγμή που εκείνος χαμογελαστός και όμορφος όπως ποτέ έφευγε για την ποθινή πατρίδα. Όλη ψυχή και διανία και καρδία σε και χείλες δοξάζω. Απολαύσα στον σόν μεγάλων χαρισμάτων, αλώτησης Χριστότητος και απείρων σου θαυμάτων. Ευχαριστούμε από καρδιάς τον ιερομόναχο πατέρα Μητροφάνη που μας εμπιστεύθηκε τούτην την αληθινή ιστορία. Έτσι όπως την διασκευάσαμε σε διήγημα εις μνήμην του κατασάρκα πατρός του Παύλου.

Ο ξέχαστος Διονύσης Θεοδόσης. Ο μακαριστός πατήρ Διονύσιος Μικραγιαννανίτης. Έθελξας πόθομε Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη. Ήρθαν και μας βρήκαν οι ήρωες της σημερινής μας εκπομπής, ο πατήρ Διονύσιος και ο κυρ Παύλος ο Σιδεράς. Και μας αφηγήθηκαν το μεγάλο θαύμα της αλίωσης

της γνωριμιάς με τον Θεό, της μετανοίας που άνοιξε τις άνω πόλεις, τις πύλες. Τα πάντα και εν πάση Χριστός μας φωνάζουν, ακόμα και ένα τραγούδι, ένα στίχος που είπαν πως δεν γράφτηκε για εκείνον, μα μόνο για εκείνον τελικά γράφτηκε. Δικά του όλα. Και τα τραγούδια δικά του. Τα τραγούδια του Θεού.

Αυτό το τραγούδι δεν το συνηθίζουμε. Κάνα δύο φορές στο παρελθόν έχει συμβεί να βάλουμε ένα τραγούδι στην εκπομπή μας. Αυτό το τραγούδι που ακούστηκε, το όσο κρατάει ένας καφές, το μείνε ακόμα λίγο έτσι όπως επικράτησε, να μείνει γνωστό. Αυτό το τραγούδι και ο αξέχαστος Διονύσης Θεοδόσης, ο πατήρ Διονύσιος ο Μικραγιανανίτης και ο κ. Παύλος ο Σιδεράς και όλοι μας σε έναν μόνο, στον ένα το απευθύνουμε. Μη μου πείτε αδελφοί μου πως δεν σας θυμίζει αυτός ο στίχος, το μείνε ακόμα λίγο, εκείνο το μείνον με θυμών Κύριε, ότι προς εσπέραν ήδη η ημέρα. Που ακούστηκε από το στόμα των προς Εμαούς οδηπορούντων. Και πάντα απαντά ο Κύριος σε αυτό το μείνε ακόμα λίγο και λέει «Εγώ με θυμών ημί έως της συντελείας του αιώνος».

πάντα θα μας τραγουδούν οι ήρωες της σημερινής μας εκπομπής. Και θα μας μιλούν για εκείνον τον μέγα ποιητή, τον πάντων που άλλαξε τα πάντα και μας χάρισε τα πάντα. Να παρηγορηθεί ο πόνος και να γίνει η αιώνια χαρά. Γιατί όλα τα καταφέρνει ο Θεός. Είναι άπαιχτος ο Θεός. Γράφει σενάρια, γράφει και στίχους και τραγούδια για τον θείο έρωτα. Για πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας του να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας. Και αυτά να μας ξαναοδηγήσουν στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτής μου, Δέσποτα σηκώσον τα συνομής μην, Άγιε επίσκεψε κύεσαι τας ασθενείς μου, Ένε και πνεύματος σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίωσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

την Παρασκευή 31 Ιουλίου στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Αγίου Αντωνίου Σκοινιά Μονοφατσίου θα προβληθεί η ταινία με θέμα «Ο τάφος της Παναγίας». Η ταινία είναι από το κανάλι YouTube «Προσκυνητάρι Αγίας Γης» του πατρός Ιωάννη Νικολάου. Ώρα προβολής 7:30 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Κυριακή 2 Αυγούστου, εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στον Ξηροπόταμο Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου, 1η Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

ιερών ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορταλής.

Ψαλμός 118. Στάσεις Δευτέρα. Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσουν με τα σεντολά σου. Η φοβούμεν είσαι όψοντέ με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισαν. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου του παρακαλέσε με, κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτως αν με εκτιρμή σου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυθήτως αν υπερήφανη, ότι αδίκως οι νόμοι σαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψάτος αν μη φοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθείτο η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσκυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου εις το λόγο σου λέγοντες. Πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθην ως ασκός εν μπάχνη τα δικαιώματά σου ουκ επελαθώμη. Πόσε εις είναι η μέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις με εκ το καταδιωκόντων με κρίση. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσίας, αλλούχ όσο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξάν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμοι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθουμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με.

Ψαλμός 118. Μέση. Σώσι μη εγώ σώσον με ό,τι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Ως ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλην την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμί εστί. Υπερπάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησας τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από τον κρυμάτο σου και εκέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα, δια τούτο εμίσησα πάσα οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ουκ επελαθόμη. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολό σου ουκ επλανήθη. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψη. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπησα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με, και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από τον δικαιωμάτο σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθη. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσμε τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διεσκέδασαν το νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπερχρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσας τα σεντολά σου κατορθούμι, πάσαν οδόν άδικον ημίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στον λόγο σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν.

Ψαλμός 118. Στάσεις 3. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησόν με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λογιό σου και μη κατά κυριευσάτου μου πάσα ανομία. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λογιό σου και μη κατά κυριευσάτου μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επίου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύε έκρισή σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθεια ασφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ουκ επελάθοντον τον λόγο σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον τον λόγιό σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησε εν αυτό. Νεότερος ημί και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου ουκ επελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσά με. Εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξαν εν όλη η καρδία μου. Επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσου. Εκέκραξαν συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύθησαν. Εγγύσει Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσα σ' αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου ουκ επελαθώμη. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέν με δια το λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με, εκ των μαρτυρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντου. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησας Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου και όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ημίσησα και ευδελιξάμιν, τον δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριό σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο δήμου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησό με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το ηχείρ σου του σώσε με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη.
επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλου σου, ότι τας εντολάς σου ουκ επελαθόμην.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Σε μια ακόμη γέφυρα της εκπομπής μας, μιας γέφυρας επικοινωνίας με την Αγία Γη.

0: Σας καλωσορίζουμε στη γέφυρα που έχουμε δημιουργήσει και που νοητά ενώνουμε την πύλη των Λεόντων με την πλατεία των Λιονταριών. Μέσα από αυτή τη γέφυρα επικοινωνίας ευελπιστούμε να έχουμε ένα λόγο από τους αγιοταφίτες πατέρες του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, ψυχοφελή και σωτήριο, πέραν του προσκυνηματικού. Γι' αυτό και σε αυτές τις εκπομπές γέφυρα, στην διαδικτυακή αναμετάδοση της εκπομπής μας στο YouTube με ήχο και εικόνα, είναι ανοιχτά τα σχόλια και μπορείτε να θέσετε ερωτήματα που στον κατάλληλο χρόνο θα τα μεταφέρουμε στους αγιοταφίτες πατέρες προς απάντηση. Σήμερα έχουμε ιδιαίτερη χαρά, γιατί τη γέφυρα αυτή που όπως προείπαμε ενώνει την πύλη των Λεόντων με την πλατεία των Λιονταριών θα την περπατήσουμε παρέα με τον πολυαγαπημένο μας ιερομόναχο Πατέρα Εφρόσινο. Έναν γνήσιο αγιοταφίτη πατέρα του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων που έχει αφαιρωθεί ως φύλακας του Θεομητορικού Μνήματος στην Αγία Γεθστημανή. Ο πατήρ Εφρόσινος μας έχει μιλήσει ξανά όταν κάναμε το αφιέρωμά μας στη Γεθστημανή και πραγματικά ο λόγος του μας καθήλωσε όλους. Πολλοί από εσάς αγαπητοί ακροατές αλλά και τηλεθεατές μας ζητήσατε να τον έχουμε ξανά στην εκπομπή μας και να του υποβάλουμε και κάποια άλλα ερωτήματα πιο θεολογικά θα λέγαμε. Δόξα τω Θεώ, με πολλή αγάπη και χαρά ο πατήρ Εφρόσινος δέχτηκε να είναι κοντά μας ξανά παρά το δύσκολο πρόγραμμά του. Γέροντά μας, αγαπημένε μας πατέρα Εφρόσινε, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Την ευχή σας.
1: Ευλογείτε πάτερ Ιωάννη, την ευχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ θερμά για την αγάπη σας και την τιμή που μας κάνετε. Ζητούμε και τις ευχές, τις προσευχές και όλων των ακροατών σας να εύχεστε για μας.
0: Πατέρα Εφρόσινε, θα σας θέσω αμέσως ένα ερώτημα που αρκετοί και ακροατές αλλά και τηλεθεατές της εκπομπής μας λίγο διαφορετικά στη διατύπωση αλλά με την ίδια ουσία μας έχουν θέσει και μας έχουν παρακαλέσει να απαντηθεί από εσάς. Ο τόπος της Αγίας Γεθστημανής αναμφίβολα είναι ένας από τους αγιότερους τόπους και ως προσκύνημα παγκόσμιο αλλά και ως προς τη ζωή του Χριστού, καθώς εκεί παραδόθηκε εκούσια και ξεκίνησε την οδό του μαρτυρίου για τη σωτηρία μας. Ποια θα λέγατε ότι είναι η σημασία αυτού του κήπου της Γεθστημανής πρακτικά σήμερα για τον αγώνα του καθενός μας?
1: Πράγματι, σεβαστέ πάτερ Ιωάννη και αγαπητοί μας ακροατές της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης, η Αγία Γεθσημανή, ο κήπος αυτός, ο Πανάγιος, στον οποίο η Θεία Πρόνοια και εμάς αξιώνει να διακονούμε, είναι θα λέγαμε το κέντρο της ζωής κάθε πιστού χριστιανού. Όχι βέβαια τοπικά, αλλά ως τρόπος βιωτής. Πριν όμως αναλύσουμε αυτό, να πούμε κάτι αξιομνημόνευτο για αυτόν τον κήπο. Τρεις είναι οι κήποι που διαδραμάτισαν ρόλο για τη σωτηρία μας. Πρώτος, ο κήπος της Εδέμ, του Παραδείσου, που έγινε και κήπος παρακοής των πρωτοπλάστων. Δεύτερος είναι ο κήπος της Γεθσημανή, που αναδείχθηκε κήπος της μέχρι θανάτου υπακοής του νέου Αδάμ, του Χριστού. Και τρίτος είναι ο κήπος της Αναστάσεως, όπου βρισκόταν και ο Πανάγιος Τάφος του Κυρίου. Από αυτούς τους τρεις κήπους, μόνο ο κήπος της Γεθσημανή σώζεται ακόμη με τη θέα του Πρασίνου και των Ελαιοδέντρων από την εποχή εκείνη. Αυτό νομίζω δεν έγινε χωρίς λόγο, αλλά για να μας υπενθυμίζει το πόσο σημαντική είναι για όλους μας η υπακοή στο θέλημα του Θεού, ώστε να φτάσουμε και στη δική μας Ανάσταση και Σωτηρία. Εδώ λοιπόν, σε αυτήν την περιοχή, συνθλίφθηκε ο ίδιος ο Χριστός για να μας δώσει το ελαιός Του, όπως ακριβώς πιέζονται και οι ελιές για να βγάλουν το λάδι. Αυτή είναι και η διπλή ερμηνεία της λέξης Γεθσημανή, που στα εβραϊκά σημαίνει ελαιοτριβείο. Όπως διαβάζουμε στο συναξάρι της Μεγάλης Πέμπτης, τέσσερα γεγονότα εορτάζουμε εκείνη την ημέρα. Πρώτον τον ιερό νηπτήρα, έπειτα τον μυστικό δείπνο, μετά την υπερφυά προσευχή και τέλος την προδοσία του Κυρίου από τον Ιούδα. Τα δύο τελευταία, δηλαδή η υπερφυής προσευχή και η προδοσία, έλαβαν χώρα εδώ στην Αγία Γεθσημανή. Τώρα θα προσπαθήσουμε λίγο να δούμε απλά ποια ήταν αυτή η υπερφυής, δηλαδή η υπερφυσική, η μοναδική αυτή και σωτήρια προσευχή του Χριστού και πώς καθορίζει ολόκληρη τη ζωή μας. Μετά τον μυστικό δείπνο, δύο προσευχές έκανε ο Κύριος. Την πρώτη που ονομάζεται και αρχιερατική προσευχή και μας τη διασώζει αναλυτικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο θεολόγος. Αυτήν την προσευχή την ακούμε και στο πρώτο και μεγάλο από τα 12 Ευαγγέλια των Αχράντων Παθών της Μεγάλης Πέμπτης το απόγευμα. Είναι η ωραιότερη ίσως και η πιο συγκινητική προσευχή του Χριστού μας, γιατί εκεί, αφού παραδίδει τη νέα εντολή της αγάπης, προσεύχεται για όλους τους πιστούς όλων των αιώνων και για την ενότητα της Αγίας του Εκκλησίας, που τόσο πολύ κλειδονίζεται και στις μέρες μας και πρέπει να προσευχόμαστε όλοι. Η άλλη, η δεύτερη, είναι η υπερφυής προσευχή του Κυρίου, δηλαδή είναι η προσευχή της μεγάλης του αγωνίας στον κήπο της Γεθσημανή, την οποία μας αναφέρουν με ωραίες λεπτομέρειες οι άλλοι τρεις ευαγγελιστές, ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς, αλλά και ο Απόστολος Παύλος, την προς Εβραίους επιστολή του, μας λέει για αυτήν. Ο Χριστός μας προσευχήθηκε τρεις φορές, όπως θυμόμαστε, ενώ οι μαθητές του κοιμόντουσαν. Μάλιστα είχε πάρει ιδιαιτέρως κοντά του για να μείνουν τους τρεις προκρίτους, όπως και στην μεταμόρφωση, τον Απόστολο Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο. Προσευχήθηκε ο Κύριος με δυνατή κραυγή, όπως χαρακτηριστικά μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Προσευχόταν ακόμη γονατιστός, ενώ ο θείος ιδρώτας του σαν θρόμβι αίματος κυλούσε στη γη. Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της προσευχής, τι έλεγε ο Κύριος? Ας το πούμε έτσι απλά πρώτα με τη μετάφραση. «Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν να μην πιω το ποτήρι αυτού του πάθους, όμως ας γίνει όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως θέλεις εσύ». Ας το διαβάσουμε όμως και όπως το λέει το Άγιο Ευαγγέλιο. «Πάτερ μου, ή δυνατόν εστί, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ούχος εγώ θέλω, αλλά σύ». Εδώ ο Κύριος κάνει πράξη αυτό που μας παρέδωσε και σε μια άλλη προσευχή, τη γνωστή σε όλους, Κυριακή προσευχή, δηλαδή το Πάτερ ημών. Ποιο έκανε πράξη? Το γεννηθήτο, το θέλημά σου, παραδίδοντας ολοκληρωτικά τον εαυτό του στο θείο πάθος με σκοπό τη σωτηρία μας. Πολλές φορές και πιο πριν στη ζωή του εδώ στη γη, ο Κύριος έλεγε στους μαθητές του: «Δεν ήρθα για να κάνω το θέλημά μου, αλλά το θέλημα του Πατέρα μου που με απέστειλε». Η άλλη φορά έλεγε ότι «η δική μου τροφή είναι άλλη, να τελειώσω το έργο που μου ανέθεσε εκείνος». Εδώ νομίζω είναι το κεντρικό σημείο που καθορίζει και τη δική μας στάση στη δική μας Γεθσημανή, γιατί, να το τονίσουμε, δεν υπάρχει χριστιανός που να μην περάσει την προσωπική του Γεθσημανή, την ώρα δηλαδή της μεγάλης του αγωνίας, ίσως της προδοσίας, την ώρα του πόνου του αβάσταχτου, την ώρα της εγκατάλειψης ίσως, της φαινομενικής βέβαια του Θεού, την ώρα των αλήτων προβλημάτων, την ώρα του πλήρους αδιεξόδου, εκεί όπου όλα τα όνειρα και τα σχέδιά μας φαίνεται ότι χάνονται, τότε που σβήνει κάθε ελπίδα και φως δεν υπάρχει πουθενά. Αν σε εκείνη την κρίσιμη ώρα ο καθένας μας στραφεί και πει «Θεέ μου, ας γίνει όπως εσύ θέλεις», τότε θεϊκή δύναμη τον διεπερνάει και προχωρεί σεμνά αλλά και σταθερά προς τη δική του Ανάσταση, προς μια ζωή με το Χριστό μέσα του και δίπλα του χωρίς τέλος, και στη συνέχεια δοξάζει το Θεό περισσότερο για αυτή τη δύσκολη στιγμή που του έδωσε παρά για τις πολλές ίσως άλλες ευχάριστες, διότι αυτή η στιγμή έγινε η αιτία της σωτηρίας και του αγιασμού του. Επομένως, αδελφοί μου, εκείνη την ώρα δείχνουμε αν είμαστε όντως χριστιανοί. Εκείνη η ώρα είναι η μεγάλη και ίσως η μοναδική ευκαιρία του αγιασμού μας. Εκείνη την ώρα, αν πούμε το Κύριε, ας γίνει όπως θέλει σε μένα, τι γίνεται, μοιάζουμε με την Παναγία, την Μητέρα του Θεού, η οποία, θυμόμαστε την ώρα του Ευαγγελισμού, συνειδητά και πολύ ταπεινά είπε στον Αρχάγγελο Γαβρίλ «Γέννητόμη κατά το ρήμα σου», δηλαδή «Ας γίνει σε μένα το θέλημα του Θεού όπως μου το είπες». Τότε πραγματικά ο άνθρωπος αγιάζεται, γίνεται συν το Θεό παντοδύναμος. Πραγματικός θεολόγος τότε είναι κάποιος. Τότε ζει από τώρα την Ανάσταση, τη βιώνει πραγματικά και έρχεται και η λύση όλων των προβλημάτων, γιατί ο μικρός τότε και αδύναμος άνθρωπος δέχεται πλούσια μέσα του τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.

εδώ και κάτι άλλο πιο πρακτικό. Επειδή όμως ο Θεός είναι και πατέρας μας και έτσι πρέπει να το νιώθουμε πάντα, στην ώρα της προσωπικής μας Γεθσημανής, να του μιλάμε ελεύθερα, απλά όπως το μικρό παιδί, να του λέμε τον πόνο μας, να του λέμε ακόμα και ότι άλλο δεν αντέχουμε, να του τη δυσαρέσκειά μας, τα παράπονά μας. Όμως στο τέλος ας του λέμε: Θεέ μου, εγώ δεν ξέρω, εσύ γνωρίζεις καλύτερα, εσύ με αγαπάς πιο πολύ, ας γίνει όπως θέλεις. Και αν αυτό που θέλεις φαίνεται καταστροφή, να είναι ευλογημένο. Καλύτερη είναι μια καταστροφή σε εισαγωγικά που εσύ τη θέλεις, παρά μια επιτυχία σε εισαγωγικά πάλι της ανθρώπινης επιθυμίας μου, που όμως είναι η πραγματική και ίσως αιώνια καταστροφή μου. Η Γεθσημανή μας είναι όμοια με το Σταυρό του Χριστού. Χωρίς αυτήν και χωρίς πόνο, ας μη περιμένουμε παράδεισο. Γι' αυτό ο χριστιανός πρέπει να αγαπά τον πόνο, γιατί αυτός είναι το μέσο για να σωθούμε, το μέσο της αληθινής χαράς. Η αληθινή αγάπη και η αληθινή χαρά κρύβουν πάντα ένα μεγάλο πόνο, και μέσα στον πόνο να μην ξεχνάμε ότι κρύβεται ο Θεός και ένας Άγιος σκοπός. Ποτέ όμως ο Θεός δεν μας αφήνει μόνος στον πόνο. Ποτέ δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε περισσότερο από τις δυνάμεις μας. Μας το έχει υποσχεθεί να μην το ξεχνάμε. Ποτέ να μην απελπιστούμε όπως ο Ιούδας. Γιατί η απελπισία είναι ό,τι χειρότερο. Είναι το ισχυρότερο όπλο του διαβόλου. Όπως εκείνη τη φοβερή ώρα της αγωνίας του Θεού, της μεγάλης του λύπης, με πολύ σπουδή και σαν άνθρωπος στράφηκε στην προσευχή και άγγελος από τον ουρανό κατέβηκε να τον ενισχύσει, και όπως λένε οι Άγιοι ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, έτσι και σε μας, όταν στραφούμε στην πιο δύσκολη ώρα που θα περάσουμε, από την καρδιά μας σε μια προσευχή με πίστη, μια προσευχή με άγρυπνη διάθεση, περιμένοντας δηλαδή τη βοήθεια του Θεού να έρθει σίγουρα, τότε και μας άγγελοι θα μας περιτριγυρίζουν. Τότε το φως του Χριστού έρχεται και νικεί στην καρδιά μας. Ο άνθρωπος φωτίζεται και γίνεται πνευματικός και διακρίνει το καλό από το κακό. Έρχεται δηλαδή η πνευματική διάκριση, που είναι και ο σκοπός της πνευματικής ζωής. Όλα αυτά όμως, αδελφοί μου, για να γίνονται όπως πρέπει και για να βαδίζουμε κι εμείς γνήσια το δρόμο το στενό που οδηγεί στον παράδεισο, γιατί για να σωθούμε δεν είναι εύκολο, από την άποψη ότι δεν μπορούμε άνετα, με άνεση να σωθούμε όπως μας καλεί ο κόσμος. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να κρατάμε, το ξέρουμε όλοι, την παραμικρή κακία για τον συνάνθρωπο. Όλους μα όλους να του συγχωρούμε με όλη μας την καρδιά. Έναν να μην αγαπάμε, υπάρχει πρόβλημα. Όλους πρέπει να αγαπάμε, όχι βέβαια το ίδιο, αλλά πρέπει να τους συγχωρούμε από την καρδιά μας, όπως μας λέει και ο Χριστός, για να μας συγχωρέσει και εκείνος. Και ίσως είναι και ο πιο εύκολος δρόμος αυτός για τον παράδεισο. Να αγαπάμε και να μην κατακρίνουμε. Αγάπη λοιπόν καθαρή, θυσία καθαρή, εκεί ο Θεός θα δώσει για τον καθένα, σύμφωνα με το χαρισμά του, με τον τρόπο ζωής του, εκεί που θα θυσιαστεί, που πρέπει να θυσιαστεί. Και ταπείνωση γνήσια, καθαρή. Αυτές είναι οι συχνότητες στις οποίες ενεργεί ο Θεός, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος. Βλέπουμε ότι η προσευχή αυτή του Χριστού στη Γεθσημανή συμπεριλαμβάνεται στην άλλη προσευχή που την ξέρουμε όλοι μας από μικρά παιδιά, στο Πάτερ ημών. Και τη λέμε όλοι πολλές φορές στην Εκκλησία, όλη την ημέρα, αλλά και τα μικρά παιδιά πάντα το πρωί και το βράδυ. Εκεί που λέμε τη φράση «Γεννηθήτω το θέλημά σου». Αυτή η προσευχή που είναι τόσο μικρή, αλλά περιλαμβάνει όλη την ουσία της χριστιανικής πίστεως, κρύβει τόσο μεγάλη δύναμη, που αν μάθουμε να τη λέμε συνειδητά, και εύχομαι όλοι μας αυτό να το κάνουμε, να τη βιώνουμε, τότε όταν τη λέμε βιωματικά και προσπαθούμε να την εφαρμόζουμε και να εννοούμε τα

0: να μην βρεθούμε εκεί. Επομένως, αν θέλουμε να ζούμε από τώρα τον παράδεισο μέσα σε αυτόν τον κόσμο όσο είναι δυνατόν, ζώντας αυτή τη ζωή που είπαμε, της θυσίας, της αγάπης, της καθαρής, της θυσιαστικής, της ταπείνωσης, αισθανόμαστε με τρόπο που δεν μπορούμε να τον περιγράψουμε, αυτός μόνο βιώνεται τη ζωντανή την παρουσία των Αγίων, της Παναγίας δίπλα μας σε κάθε στιγμή, και έτσι αισθανόμαστε και προγευόμαστε τον παράδεισο. Ας κλείσουμε όμως, όπως και την άλλη φορά, να μας συγχωρέσετε, επειδή ποιητικά να πούμε δύο φράσεις, μια μαντινάδα μικρή, για να μας μείνει μέσα στην καρδιά μας όλο αυτό το νόημα που είπαμε για τη Γεθσημανή. Η Αγία Γεθσημανή ας γίνει φως και φάρος για να αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας με θάρρος, και όταν περάσει σαν φωτιά από την ψυχή μας θλίψη, τον αγώνα ο καθένας μας δεν θα εγκαταλείψει. Σαν θα θυμάται ο Κύριος πως την πέρασε πρώτα, για να μας φέρει όλους μας στου ουρανού την πόρτα. Να ζήσει αιωνιότητα από τώρα στην καρδιά σου, όταν φωνάξεις «Κύριε, ας γεννεί το θέλημά σου».
1: Πατέρα Εφρόσινε, πραγματικά ο λόγος σας είναι μοναδικός και πολύ σας ευχαριστούμε. Λόγω πίεσης του χρόνου όμως θα πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή μας αυτή, και πρώτο ο Θεός, στην επόμενη εκπομπή θα είμαστε μαζί προκειμένου να σας θέσουμε κάποιο άλλο ερώτημα. Πατέρα Εφρόσινε, σας ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτή την επικοινωνία μας. Η γέφυρα επικοινωνίας που έχουμε ανοίξει μαζί σας, Πύλη Λεόντων, Πλατεία Λιονταριών, θα παραμείνει με τη χάρη του Θεού ανοιχτή, και δίνουμε ραντεβού να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη επικοινωνία μαζί σας στην επόμενή μας εκπομπή. Ευλογείτε, Γεροντά μου, την ευχή σας.
0: Την ευχή σας ευλογείτε, Πάτερ Ιωάννη.
1: Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, χαίρετε. Ξεκινάμε και φέτος με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κύριο Ανθίμου, την εκπομπή μας «Αλυσμόνητες Πατρίδες». Η φετινή μας εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής. Πλούσιες αλλά και συναισθηματικά φορτισμένες είναι οι μαρτυρίες των προσφύγων που αφορούν την καθημερινή ζωή, τις συνήθειές τους, τα έθιμα και τη λαογραφία του τόπου τους. 100 χρόνια από τη μεγάλη καταστροφή, από τον ξεριζωμό, πέρασε ένας αιώνας και ακόμη η μνήμη στέκει καιρή που σιγολιώνει στο χρόνο. Οι παλιοί θυμούνται, εξιστορούν τα γεγονότα που έζησαν στη νέα γενιά. Οι νέοι πρέπει να μάθουν για να συνεχίσουν να εξιστορούν τα γεγονότα στην επόμενη από αυτούς γενιά. Η γενιά που έζησε το χαμό φεύγει ή και έφυγε. Οι επόμενες γενιές οφείλουν να μαθαίνουν από την ιστορία, να θυμούνται από τις διηγήσεις και να κρίνουν αθώους και φταίχτες. Μικρασία 1922 και ο ελληνισμός ξεριζώνεται, σφαγιάζεται. Η μνήμη ζωντανή. Ο ποιητής μας Γεώργιος Σεφέρης έχει αφιερώσει πολλά για τη μικρασιατική καταστροφή και έχει γράψει μνήμες μικρό παιδί που ήρθε από εκεί και αφιέρωσε ένα ποίημα «Μη μου μιλάς για το Αηδόνι». Το 1914 ο μεγάλος νομπελίστας και ποιητής μας, που το πραγματικό του όνομα είναι Σεφεριάδης, με τον πρώτο διωγμό των χριστιανών από τους Τούρκους, εποχή κατά την οποία αρχίζει να γράφει τους πρώτους στίχους του με την οικογένειά του που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. «Μη μου μιλάς για τα Ειδόνη, μήτε για τον Κορυδαλό, μήτε για τη μικρούλα σου σουράδα που γράφει νούμερα στο φως με την ουρά της. Δεν ξέρω πολλά πράγματα από σπίτια. Ξέρω πως έχουν τη φυλή τους. Τίποτε άλλο. Τα σπίτια που είχα μου τα πήραν. Έτυχε να είναι τα χρόνια δίσεχτα. Πόλεμοι, χαλασμοί, ξενιτεμοί. Κάποτε ο κυνηγός βρίσκεται σαν διαβατιάρικα πουλιά. Κάποτε δεν τα βρίσκει. Το κυνήγι ήταν καλό στα χρόνια μου. Πήραν πολλούς τα σκάγια. Οι άλλοι γυρίζουν ή τρελαίνονται στα καταφύγια. Γνωστοί ιστορικοί καθηγητές, διαφορετικοί μεταξύ τους, συνθέτουν το πλαίσιο μέσα από το οποίο προσπαθούμε να κατανοήσουμε σήμερα τα όσα συνέβησαν πριν από 100 χρόνια και σημάδεψαν μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του ελληνισμού. Πλούσιες αλλά και συναισθηματικά φορτισμένες είναι οι μαρτυρίες των προσφύγων που αφορούν την καθημερινή του ζωή. Οι προφορικές μαρτυρίες των μικρασιατών αποκαλύπτουν στιγμές για τη ζωή τους. Το βράδυ Βεγγέρα με σίκα, καρύδια και κουβέντα,
ζεστασιά από το μαγκάλι, δουλειές στο χωράφι, τα κουκούλια, τη θάλασσα και τον αργαλιό, αλλά και γιορτές με φαγητό, γεμάτες τραγούδι και χορό. Μέσα από ζωντανές μνήμες και περιγραφές περίπου 500 μικρασιατών προσφύγων πρώτης γενιάς από το Αξάρι, τη Σμύρνη, την Προύσα, το Αηδίνι, το Ανταβάλ, την Αρτάκη και άλλες περιοχές που εξιστόρισαν με κάθε λεπτομέρεια τα γεγονότα της μικρασιατικής καταστροφής, καθώς και τη ζωή τους πριν και μετά από όλα αυτά τα γεγονότα. Στο χωριό υπήρχε ελληνικό σχολείο όπου πήγαιναν αγόρια και κορίτσια. Έτσι θυμούνται οι πρόσφυγες. Θυμούνται την καθημερινή ζωή, τις συνήθειές τους, τα ήθη και τα έθιμα και τη λαογραφία του τόπου τους. Πριν όμως προχωρήσουμε σε μαρτυρίες ανθρώπων, ας προχωρήσουμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με μαρτυρίες ανθρώπων από την καθημερινή του ζωή. Οι Έλληνες ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι, μιλούσαν μεταξύ τους ελληνικά και πήγαιναν στην εκκλησία. Γιόρταζαν τις γιορτές, καθώς οι Τούρκοι δεν τους το απαγόρευαν και τηρούσαν τα έθιμα βάφοντας κόκκινα αυγά, κάνοντας περιφορά του επιταφείου και ψήνοντας αρνιά και τσουρέκια. Ξεπηδούν στις αναμνήσεις τον μπακυρένιο μαγκάλι με το οποίο ζεσθενόταν η οικογένεια, το λαδόμανο, μια κανάτα σε ένα δίσκο για το καθημερινό πλήσιμο, και το παγωτό γλασάδα που πουλούσαν πίσω από το σταθμό. «Έλα να σε κεράσω μια γλασάδα», έλεγαν οι παγωτατζίδες, και η χαρά των παιδιών ξεχύλιζε. Το καλοκαίρι πηγαίναμε στα Αμπέλια. Εκεί βράζανε καζάνια και τα σταφύλια τα κόβανε, τα βάζανε και τα ζεματούσανε και στρώνανε αντίσκηνα, τα στεγνώνανε και γινόταν η σταφίδα. Δεν τα πουλούσανε τότε τα σαν σταφύλια, σταφίδες τα κάνανε και τα βάζανε στα τσουβάλια. Τα βράδια, τον ελεύθερό τους χρόνο, οι άνθρωποι τον περνούσαν με βεγγέρα. «Απόψε θα έρθουμε σε σένα», πηγαίναμε σε ένα φιλικό σπίτι και εκείνοι ετοιμάζανε σίκα, σπάγανε καρύδια, γεμίζαν τα σίκα με καρύδια, τα βάζανε σε μια πιατέλα και μας κερνούσανε. Μας κερνούσαν και καφέ. Καθόμασταν μέχρι τις 11, 12 και μετά φεύγαμε. Την άλλη μέρα λέγαμε «σήμερα να έρθείτε σε εμάς να φάμε». Φέρναμε τα κατμέρια, φέρναμε τετράγωνα φύλλα που βάζαμε μέσα τυρί και αυγά, τα διπλώναμε ώστε να κάνουμε ένα τετράγωνο και το τηγανίζαμε. Κάναμε κεφτέδες από ρεβίθια, ντολμαδάκια, σαρμαδάκια, τζίγεροσαρμάδες. Κάναν οι γυναίκες διάφορα φαγητά για να φιλέψουν τους καλεσμένους τους το βράδυ. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο τελειώνει η σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά με μαρτυρίες ανθρώπων με ήθη και έθιμα της Μικράς Ασίας. Έως τότε, να έχετε ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης και ακούτε την εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαστε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και σήμερα έχουμε ένα ξεχωριστό καλεσμένο. Έχουμε τον κύριο Γερόνιμο Πάμπη. Είναι επανεκλεγής στη Γενική Γραμματεία της ΕΣΑΜΕΑ και θέλουμε... Η ΕΣΑΜΕΑ, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι το ανώτατο όργανο των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας και μαζί του θα κάνουμε μια ωραία κουβέντα για το τι μέγει γενέσθε στην Ελλάδα του 2025.

0: Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε τη χαρά στην τηλεφωνική μας γραμμή να έχουμε τον κύριο Γερόνιμο Μπάμπη και μαζί θα περάσουμε την υπόλοιπη ώρα αναγείοντας θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία στη χώρα μας. Κύριε Γερόνιμε, χαιρόμαστε που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Συνέδριο της ΕΣΑΜΕΑ, επανεκλογή δικιά σας και μία πενταετία μπροστά μας. Πώς πήγε, τι έγινε, τι θα γίνει και πού κινούμαστε.
1: Βεβαίως. Το συνέδριό μας ήταν ένα δυναμικό, αγωνιστικό, μαζικό κατά την άποψή μου και νομίζω ότι βγήκαμε ισχυρότεροι και πιο ενωμένοι μετά από αυτό. Όπως γνωρίζεις, κύριε Κυπριδάκη, ως αναπηρικό κίνημα δίνουμε καθημερινό αγώνα ενάντια στην φτωχοποίηση και την περιφερειοποίηση του ατόμου με αναπηρία. Το 11ο λοιπόν εκλογο απολογιστικό συνέδριο της ΕΣΑΜΕΑ πέρασε πια στην ιστορία. Σε ό,τι αφορά αυτό καθ' αυτό το συνέδριο, ήταν όλοι εκεί. Είχαμε 600 συνέδριους οι οποίοι είχαν εκλεγεί από 30.000 συναδέλφους, όπου εκπροσώπησαν όλες τις κατηγορίες αναπηρίας, χρόνιας ή και σπάνιας πάθησης από κάθε γωνιά της Ελλάδος. Κατά την πρώτη μέρα, στις 3 του Οκτώβρη, έγιναν ομιλίες, παρουσιάσεις, παρουσιάστηκαν ιδέες, έγινε κριτική και το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές. Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου συνήλθαν σε σώμα το Γενικό Συμβούλιο, το νέο Γενικό Συμβούλιο και η νέα εκτελεστική γραμματεία της ΕΣΑΜΕΑ, την οποία έχω την τιμή να είμαι μέλος, όπως και εκλέχθηκα και στο Γενικό Συμβούλιο. Ό,τι αφορά το Γενικό Συνέδριο, χαιρέτησαν αρκετοί από την πολιτική ζωή του τόπου. Αναφέρω μερικούς από αυτούς. Ήρθε η κυρία Ράπτη ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής. Ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ως εκπρόσωπος του κυρίου Πρωθυπουργού κ. Μιχαηλίδου. Ο τομεάρχης ατόμων με αναπηρία και ευάλωτων ομάδων του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και ως εκπρόσωπος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ο κ. Παπάς. Η εκπρόσωπος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία η κυρία Παπαπούλου. Η εκπρόσωπος του Προέδρου της Νέας Αριστεράς κυρία Φωτίου. Ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης κ. Παναγόπουλος. Και ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Νίκης, ή εκπρόσωπος μάλλον, κυρία Τάνση. Υπήρξαν πολλοί συγγενικές στο συνέδριο, όπου τιμήθηκαν για την προσφορά τους για πάνω από 40 χρόνια στο αναπηρικό κίνημα, ο άγνηστος ο Χρήστος ο Κεσόγλου. Όσοι ασχολούνται με το αναπηρικό κίνημα, επειδή ήταν δικηγόρος, γνωρίζουν ότι ο Χρήστος ο Κεσόγλου έχει γράψει το 90% το 90% καταστατικών. Επίσης, ο πρώτος αντιπρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ και αείμνηστος Μιχάλης Χατζηβασιλείου, πρώην μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΕΣΑΜΕΑ. Συγγνώμη, ο Κεσόγλου ήταν πρώτος αντιπρόεδρος, το είπα λάθος όπως στην του λόγου. Επίσης, τιμήθηκαν ο κύριος Γαργάλης, ο Κώστας ο Γαργάλης, ο οποίος ήταν για πάρα πολλά χρόνια ο ταμείας της ΕΣΑΜΕΑ και είναι και μέλος, απερχόμενο μέλος της Ελεκτικής Επιτροπής, κυρία Μπασιά, και επίσης η τοπογράφος μηχανικός εμπειρογνώμων βασιμότητας για πάρα πολλά χρόνια και συνεργάτης της ΕΣΑΜΕΑ, η κυρία Χριστοφή. Θέλω να αναφερθώ λίγο σε κάποια λόγια τα οποία είπε ο πρόεδρος ο κ. Βαλακαστάνης στην ελευθερία ομιλία, όπου τόνισε ότι στο συνέδριο χτυπάει η καρδιά ενός από τα πιο κοινωνικά και τα πιο μαζικά κινήματα στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι συμφωνώ απολύτως με αυτό. Αναφέρει και επίσης στη ρευστή κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Έχω να τονίσω ότι βλέπουμε μια συντηρητικοποίηση των συμπεριφορών στην κοινωνία αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι τυχαίο ότι η ΕΣΑΜΕΑ και το αναπηρικό κίνημα έθεσε εδώ και πολλά χρόνια στο προσκήνιο το δικαίωμα να ζούμε με αξιοπρέπεια. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι κατά τη διάρκεια του απολογισμού στο συνέδριο ο κ. Δακαστάνης αναφέρθηκε στο περιβάλλον αβεβαιότητας και πολυκρίσεων της εποχής, αλλά επίσης και στην αλλαγή στο παγκόσμιο πολιτικό και οικονομικό σκηνικό και στην υποχώρηση των δικαιωμάτων παγκοσμίως. Επίσης, αναφέρθηκε και στον τρόπο δουλειάς της ΕΣΑΜΕΑ, στο παρατηρητήριο της ΕΣΑΜΕΑ και στο ίδιο ΕΣΑΜΕΑ, επίσης στην υπηρεσία διεκδικού μαζί. Όσοι ασχολούνται με το αναπηρικό κίνημα γνωρίζουν ότι η υπηρεσία διεκδικού μαζί έχει βοηθήσει εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες άτομα, τα οποία είχαν διαφόρου είδους προβλήματα και βοηθήθηκαν από την υπηρεσία αυτή. Νομίζω ότι θεωρώ προσωπικά ότι το απερχόμενο Γενικό Συμβούλιο της ΕΣΑΜΕΑ ήμουν και σε αυτό πέρασαν 4 επικοδομητικά χρόνια στα οποία αντιμετωπίσαμε με επιτυχία πάρα πολλά προβλήματα. Μετά βέβαια την ομιλία του Πρόεδρου πήρα το λόγο για το προσθέσεις στη συνέδρια από όλη τη χώρα. Αυτά εντάχει σε ό,τι έγινε στο συνέδριο, κύριε Τικριτάκη.
0: Μάλιστα. Κάνατε το πρώτο διοικητικό, συνεδριάσατε. Ποιοι είναι οι στόχοι που θέσατε για τη νέα σας θητεία? Τι είναι αυτό που θα κυνηγήσετε? Εν όψη μάλιστα τώρα από ό,τι πληροφορούμε θα αρχίσει πάλι η συζήτηση για τα προνοιακά επιδόματα.
1: Ούτως ή άλλως, εάν διαβάσει κάποιος την επιστολή της ΕΣΑΜΕΑ προς τον Πρωθυπουργό, εκείνο που ζητάμε είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία. Με ό,τι αυτό είναι σχετικό, είτε αυτό λέγεται αύξηση επιδομάτων προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ζήσουν πολύ καλύτερα, ζητάμε τη μείωση του ΦΠΑ στα βοηθήματα, ειδικά των κινητικά αναπήρων, επειδή εγώ εκπροσωπώ και την κινητική αναπηρία. Τα βοηθήματα αυτά είναι πανάκριβα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς ο οποίος δεν αποζημιώνει με το ποσό που την αγοραστική την τιμή μάλλον που υπάρχει, την εμπορική τιμή της αγοράς, αποζημιώνει ένα μέρος του ποσού, με αποτέλεσμα κάθε 4-5 χρόνια τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να πάρουν το βοήθημα το οποίο ουσιαστικά τους βοηθάει να ζήσουν μέσα στην κοινωνία. Ένας παραπληγικός χωρίς αμαξίδιο δεν μπορεί να πάει πουθενά. Ένας ακροτηριασμένος χωρίς τεχνητό μέλος δεν μπορεί να πάει πουθενά. Το αντιλαμβάνεστε αυτό.
0: Βέβαια.
1: Οπότε εστιάζουμε σε αυτό. Όμως ο βασικός στόχος, όπως σας είπα, είναι να ζουν τα άτομα με αναπηρία, με αξιοπρέπεια. Πρέπει στοιχειωδώς λοιπόν να μπορούν να ανταποκριθούν στις προσωπικές, οικονομικές και οικογενειακές υποχρεώσεις. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο να υπάρξει μια εθνική στρατηγική, συνεχτική και πολυεπίπεδη, η οποία θα καταπολεμάει την φτώχεια των ατόμων με αναπηρία, όλων σπαθίων και σπάνιες σπαθίες και των οικογενειών τους βέβαια. Αναφέρθηκε η κυρία Νεκταρία Αποστεολάκη, η οποία είναι η υπεύθυνη του τακτικού βαρόμετρου δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και βγάζει τα δελτία στατιστικής πληροφόρησης του παρατηρητηρίου θεμάτων αναπηρίας. Ανέδειξε λοιπόν με ακράδαντα στοιχεία ότι τα άτομα με αναπηρία, χρόνες παθήσεις ή και σπάνιες, καθώς και οι οικογένειές τους, βιώνουν φτωχοποίηση αλλά και περιθωριοποίηση. Μάλιστα αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο ότι αυτό είναι ένα μείζον θέμα το οποίο δυστυχώς το έχουμε ήδη μπροστά μας και πιθανό να είναι το πιο πιθανό να είναι το θέμα της φετινής 3ης του Δεκέμβρη, Εθνική ημέρα, Παγκόσμια και Εθνική ημέρα ατόμων με αναπηρία, για το οποίο θα σκεφτόμαστε να διοργανωθεί μια πανελλαδική παναναπηρική διαμαρτυρία. Οι λεπτομέρειες τώρα αυτής της κινητοποίησης, οι λεπτομέρειες αυτές θα γίνουν αντικείμενο διαβούλευσης των οργανώσεων από όλη τη χώρα το μέσο επόμενο διάστημα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, μια τέτοια κινητοποίηση θα έχει κάποιο κόστος και τα άτομα αναπηρία δεν είναι εύκολο να το επομισθούν αυτό. Δίνουμε λοιπόν το επόμενο ραντεβού στο Πανελλήνιο στο δηλητήριο για την αφήνιση της κοινωνίας και της πολιτείας βέβαια στα ζητήματα των ατόμων με αναπηρία αλλά και για τις οικογένειές τους.
0: Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή όπως προείπατε υπάρχει μια κατάσταση, μια αποστασιοποίηση θα έλεγα του κόσμου στο θέμα της αναπηρίας. Ίσως φταίνε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε κάποια σημεία, ίσως φταίνε και οι πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί, αλλά έχει χαθεί θεωρώ και εγώ το κομμάτι της ενσυναίσθησης για τους δίπλα μας. Το κομμάτι της αναπηρίας, τα άτομα με αναπηρία είναι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Αναπηρία δεν θεωρείται μόνο αυτός που δεν έχει ένα χέρι ή ένα πόδι. Αναπηρία, υπάρχουν αναπηρίες πολλών ειδών και μάλιστα πάρα πολλές οι οποίες δεν φαίνονται. Το ερώτημά μου είναι πώς σαν νέο διοικητικό θα προσπαθήσετε ή με τι σκέψεις θα προωθήσετε το κομμάτι του να βγει προς τα έξω αυτό και να πέσει επιτέλους αυτή η εικόνα που έχει ο κόσμος του ανάπηρου που αναγκαστικά ζει με το προνοιακό επίδομα.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι σημαντικό για το αναπηρικό κίνημα και θα απαντήσω και στην ερώτηση γιατί τώρα έτσι με τον τρόπο που με ρωτήσατε θέλω να πω ότι τα πρώτα χρόνια του αιώνα μας από το 2000 δηλαδή και μετά μας έφεραν αισιοδοξία. Τα πράγματα στην Ευρώπη είναι πολύ καλύτερα από τον υπόλοιπο κόσμο σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρία. Εδώ όμως σε 15 χρόνια περίπου έχουμε εισέλθει σε ένα κύκλο αβεβαιότητας, ανασφάλειας και υποχώρησης. Όπως γνωρίζετε έχουμε ένα πόλεμο εδώ και αρκετά χρόνια μέσα στους κόλπους της Ευρώπης. Για μας η προσπάθεια πρέπει να κάνει το αναπηρικό κίνημα της χώρας θα πρέπει να είναι πολύ πιο μεγάλη από πριν, πιο συστηματική, πιο οργανωμένη, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα κρατήσουμε στη δημόσια ατζέντα τα ζητήματα των πολιτικών για το χώρο μας πολύ ψηλά.
0: Έτσι.
1: Σε ό,τι αφορά τώρα αυτό που με ρωτήσατε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εγώ προηγουμένως είπα για την κοινωνική αναπηρία επειδή την εκπροσωπώ.
0: Ναι.
1: Η κοινωνική αναπηρία είναι κάτι που φαίνεται. Σίγουρα συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναπηρίες οι οποίες δεν φαίνονται πάνω σε αυτό. Υπάρχει η κάρτα αναπηρίας ή ψηφιακή τέλος πάντων η οποία θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ στο να μην μεταφέρονται προσωπικά δεδομένα του κάθε ατόμου με αναπηρία προκειμένου να πάρει αυτά να πάρει αυτά που δικαιούται σε ό,τι αφορά.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω αλλά δεν βοήθησε απλά, ήταν ένα επίτευγμα, ήταν μια κατάκτηση, ήταν κάτι που έγινε στην Ελλάδα, από όσο γνωρίζω, όχι, δεν πρέπει να υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και ήταν μια μεγάλη κατάκτηση της ΕΣΑΜΕΑ αυτό.
1: Ήταν μια κατάκτηση, δεν μπήκαν κάτω αναπηρίας μπορούσαν να έχουν μόνο όσοι είχαν γνωμάτευση των ΚΕΠΑ, επειδή ήταν ψηφιοποιημένο το σύστημα. Έχει ξεκινήσει τώρα και στις μεγάλες στρατιωτικές επιτροπές όπως η ΑΣΥΕ, η ΑΝΙΕ κλπ. Να ψηφιοποιούνται. Θα ψηφιοποιηθούν από το 2010, έχω την ενημέρωση, και μετά. Οι παλιότερες δυστυχώς δεν μπορούν να ψηφιοποιηθούν. Αντιλαμβάνεστε ότι ο όγκος είναι τεράστιος, διότι μέχρι πρότινος όλα τα άτομα που δούλευαν στο δημόσιο προκειμένου να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη με βάση τον συγκεκριμένο νόμο έπρεπε να περάσουν από ΑΣΥΕ, διότι έπρεπε να κριθούν από εκεί. Άρα λοιπόν ο όγκος είναι τεράστιος. Αναμένομαι ότι θα εξομαλυνθεί η κατάσταση τον επόμενο χρόνο. Θέλω να πω επίσης ότι εμείς ως ΕΣΑΜΕΑ πρέπει να επικεντρωθούμε και σε πολιτικές, μάλλον να πιέσουμε την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, οι πολιτικές απασχόλησης. Ένα πολύ βασικό πράγμα για ένα άτομο με αναπηρία δεν είναι μόνο η κοινωνικοποίηση, αλλά είναι και η απασχόληση. Η δουλειά βοηθάει τον άνθρωπο να κοινωνικοποιηθεί. Και στο φινάλε, γιατί να υπάρχουν άτομα τα οποία να ζουν με ένα επίδομα?
0: Έτσι.
1: Όπου μπορούν να προσφέρουν και στο ασφαλιστικό σύστημα, εφόσον μπορούν να προσφέρουν και στην κοινωνία, εφόσον μπορούν να κοινωνικοποιηθούν και να είναι πολίτες ίσοι προς όλους. Επίσης, σε ό,τι αφορά τα φορολογικά θέματα, νομίζω ότι έχουμε πιέσει, έχουν γίνει αρκετά θετικές αλλαγές στο συγκεκριμένο θέμα. Βέβαια, για την ίση μεταχείριση και την υποστήριξη της θετικής αρχής προσβασιμότητας, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια του δημοσίου τα οποία δεν έχουν γίνει προσβάσιμα. Έχουν καταγραφεί. Τώρα το πότε θα γίνουν αυτές οι επεμβάσεις τόσο ώστε να γίνουν προσβάσιμα, δεν μπορώ να το ξέρω αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι πρέπει να πιέσουμε σε πολιτικές εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρία, σε θέματα μεταφορών, όπως γνωρίζετε. Υπάρχουν προσβάσιμα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα, τώρα πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη με το μετρό. Η υπόλοιπη Ελλάδα χωλαίνει πάρα πολύ. Οι συγκοινωνίες σε όλη την επαρχία είναι ιδιωτικές. Ελάχιστα λεωφορεία έχουν ράμπες. Όπως καταλαβαίνετε, αναγκαστικά τα άτομα με βαριές αναπηρίες αποφεύγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε ό,τι αφορά την περιφέρεια.
0: Έτσι. Και σε αυτό το σημείο, και μιας και το αναφέρατε, θα ήθελα να πούμε και ένα καλό νέο το οποίο διαβάσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, ότι πλέον και άτομα που δεν έχουν βγάλει κάρτα αναπηρίας από τα ΚΕΠ μπορούν, δείχνοντας την κάρτα αναπηρίας, να μπουν στο λεωφορείο έχοντας την έκπτωση την αναπηρικιά. Αυτό ισχύει, γίνεται?
1: Να σας πω, επειδή προσωπικά ως άτομο με κινητή αναπηρία δεν παίρνω μέσω μαζικής μεταφοράς σε ό,τι αφορά το Ηράκλειο, που ζούμε, δεν έχω κάποια ενημέρωση για το εάν συμβαίνει αυτό ή αν γίνεται κάποια έκπτωση σε αυτό. Όμως μπορώ να μάθω και να σας ενημερώσω.
0: Ναι, εμείς διαβάσαμε την εγκύκλιο του Υπουργείου, η οποία λέει ότι πλέον και χωρίς να έχεις την κάρτα του ΚΕΠ, μόνο με την κάρτα αναπηρίας μπαίνεις κανονικά ως αναπηρικό.
1: Εννοείται την κάρτα αναπηρίας του συλλόγου που είσαι γραμμένος?
0: Όχι. Εννοώ την κάρτα αναπηρίας που έχουμε στο κινητό μας.
1: Είναι πολύ λογικό, διότι η κάρτα αναπηρίας ουσιαστικά αντικαθιστά την πιστοποίηση αναπηρίας που και πάει.
0: Ακριβώς. Και δεν χρειάζεται.

0: να το σηκάρουν εδώ αν όντως.
1: Αν το αποδέχονται. Αν το αποδέχονται.
0: Ναι. Στα περαστικά σίγουρα ισχύει. Στα ναι. πλοία σίγουρα ισχύει.
1: Ναι.
0: Για τα αστικά έχω κάποιο.
1: Ενδιασμό.
0: Πρέπει να το δω.
1: Ναι, ναι, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Αλλά συμφωνώ μαζί σας, έχει η κάρτα αναπηρίας έχει την ισχύ της πιστοποίησης αναπηρίας και πάρα.
1: Βεβαίως. Έτσι, έτσι.
0: Και
1: ήταν, εγώ θεωρώ ότι ήταν, σας ξαναλέω το, και το λέω αλήθεια, εμείς γνωριζόμαστε ούτως ή άλλως, ήταν κάτι το κορυφαίο, μία κάρτα στο κινητό μας η οποία δεν εκθέτει τα στοιχεία του εκάστοτε ατόμου με αναπηρία στο να βγάλει μία απόφαση επιτροπής, όχι δέχομαι αυτή, όχι δεν δέχομαι αυτή, όχι δώσε μου και πάω, όχι φωτογραφία δεν μοιάζεται. Είναι κάτι το οποίο ήταν μεγάλη κατάκτηση. Και όσο μπαίνει και σε υπόλοιπες υπηρεσίες αυτή η κάρτα, δίνει άλλο αέρα στα άτομα με αναπηρία.
0: Αυτό είναι αλήθεια ότι η κάρτα αυτή εμπλουτίζεται συνέχεια, εννοώ τα δεδομένα που υπάρχουν στο κάθε φάκελο του κάθε ατόμου με αναπηρία. Υπάρχει διαλειτουργική σύνδεση με πάρα πολλές υπηρεσίες.
1: Έτσι.
0: Σημαίνει ότι βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Και όσο προχωράμε στον χρόνο, θα γίνεται ακόμα και πιο. Θα βελτιώνεται συνεχώς.
1: Έτσι. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, ο χρόνος κάπου εδώ μας τελειώνει. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που είχαμε αυτή τη συζήτηση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η εκπομπή μας είναι πάντοτε ανοιχτή και θέλουμε να προβάλλουμε και τις πράξεις αλλά και τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο της αναπηρίας. Θα χαρούμε οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να πούμε για οτιδήποτε αφορά το χώρο στον οποίο είστε και στον οποίο είμαστε όλοι μας. Μέχρι τότε θα σας αφήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Εγώ και εγώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

αυτά τα πολύ σημαντικά πράγματα που ακούστηκαν σήμερα από την εκπομπή μας, φτάσαμε και στο τέλος της. Ευχαριστώ και πάλι και από εδώ τον κύριο Γερόνιμο που άφησε για λίγο τις δραστηριότητες του και ήταν μαζί μας. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μας ακούτε κάθε εβδομάδα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, ζούμε στην εποχή της υπερκατανάλωσης. Είμαστε μια καταναλωτική κοινωνία και ας παραπονιόμαστε πως δεν έχουμε, ας διαμαρτυρόμαστε πως δεν υπάρχουν δουλειές κλπ. Κλπ. Τα αγαθά και τα καλά που έχουμε σήμερα στα σπίτια μας δεν τα είχαμε ποτέ άλλοτε. Έχουμε ό,τι θέλουμε και όσα θέλουμε. Μας περισσεύουν και πετάμε κιόλας. Την ίδια στιγμή όμως δίπλα μας, κοντά μας, εκεί στη γειτονιά μας, άλλοι άνθρωποι δεν έχουν και μάλιστα πεινούν. Πόσες φορές δεν έχουμε δει στους κάδους των σκουπιδιών και στα πεταμένα της λαϊκής. Πόσες φορές δεν έχουμε δει συνανθρώπους μας να ανασκαλεύουν και να μαζεύουν όσα για μας είναι άχρηστα και να τα παίρνουν για τα σπίτια τους, για τα παιδιά τους. Πολλές φορές πετούμε και φαγητά που μας περίσεψαν, ενώ δίπλα μας υπάρχουν άνθρωποι που ευχαρίστως τα δέχονταν με αυτά να χορτάσουν την πείνα τους. Προτιμούμε να τα πετάμε και όχι να τα δίδουμε σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη. Αυτό για μένα, λέει ο Γέροντας Παΐσιος, είναι η μεγαλύτερη κόλαση. Στην κρίση ακριβώς γι' αυτό θα μας πει ο Χριστός «Επίνασα και ούκ εδώ κατέμει φαγήν».
1: Είναι αλήθεια, κύριε Ζάνη, πως οι άνθρωποι ξεχνούν όσοι υποφέρουν, όσοι έχουν ανάγκη, και πως δεν είναι καλό σημάδι αυτό?
0: Ναι, είναι αλήθεια. Μερικοί που τα έχουν όλα, λέει ο Γέροντας, δεν σκέφτονται τους άλλους. Δεν μπαίνουν στη θέση των άλλων για να μην ενοχληθούν και χάσουν την ησυχία τους. Έτσι όμως, πώς και πού θα βρουν το φτωχό? Αν σκέφτεται κανείς τον άλλο, βρίσκει το φτωχό και βρίσκει και από τι έχει ανάγκη. Υπάρχουν τόσα ορφανά που δεν έχουν έναν άνθρωπο να χαϊδέψει λίγο το κεφαλάκι τους. Οι άνθρωποι ξεχνούν όσους υποφέρουν. Ο νους τους είναι σε όσους καλοπερνούν και συγκρίνουν με αυτούς τον εαυτό τους και όχι με εκείνους που υποφέρουν. Εμείς τα έχουμε όλα, γι' αυτό δεν πονούμε τους άλλους και θέλουμε να πάμε, λέει, και στον Παράδεισο. Από αυτούς που δεν έχουν, άλλοι ζητούν μόνοι τους και εύκολα βοήθεια όταν βρεθούν στην ανάγκη, και άλλοι δεν ζητούν, δεν λένε τίποτε. Ντρέπονται και δεν θέλουν να εκτεθούν. Αυτοί σίγουρα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί πιάνεται πιο πολύ η βοήθεια. Ο άνθρωπος που έχει αγάπη δεν αρκείται στο να δώσει μόνο σε όποιον του ζητήσει ελεημοσύνη, αλλά ψάχνει να βρει ανθρώπους που έχουν ανάγκη για να τους συμπαρασταθεί.
1: Όταν ένας έχει και δίνει ελεημοσύνη, δεν μπορείς να καταλάβεις αν έχει αγάπη ή όχι, γιατί μπορεί να δίνει όχι από αγάπη, αλλά για να ξεφορτωθεί κάποιος ή κάποια πράγματα. Έτσι δεν είναι?
0: Όταν κάποιος στερείται και δίνει, τότε φαίνεται η αγάπη του. Πιστεύω, ας υποθέσουμε ότι έχω αγάπη. Ο Θεός για να δοκιμάσει την αγάπη μου, μου στέλνει ένα φτωχό. Αν έχω παραδείγματος χάρη δύο ρολόγια, ένα καλό και ένα λίγο χαλασμένο, και δώσω το χαλασμένο στο φτωχό, σημαίνει ότι η αγάπη μου είναι δεύτερης ποιότητας. Αν έχω πραγματική αγάπη, θα δώσω το καλό στο φτωχό. Σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις σκέφτομαι και λέω, αν ήταν ο ίδιος ο Χριστός, τι θα του έδινα? Ασφαλώς το καλύτερο. Αν σκέφτομαι έτσι και το καλό και το χαλασμένο ρολόι θα το δώσω για να διευκολύνω τους άλλους και εγώ ας μην έχω ρολόι. Με φτάνει να έχω μέσα μου το Χριστό και να ακούω το γλυκό χτύπημα της καρδιάς μου που θα σκυρτά από θεϊκή χαρά. Πονώ και βοηθώ τον ταλέπορο και φτωχό άνθρωπο, γιατί στο πρόσωπό του βλέπω τον ίδιο τον Χριστό. Πολλοί συνάνθρωποι που έχουν, θέλοντας να αποφύγουν την ενόχληση κάποιων που έχουν ανάγκη, πριν έρθουν να τους ζητήσουν και τους ενοχλήσουν, τους στέλνουν τα ψίχουλά τους, τη βοήθειά τους. Αυτή η ελεημοσύνη δεν γίνεται από αγάπη και δεν έχει αξία. Δίνοντας ελεημοσύνη δεν πρέπει να περιμένουμε ούτε ευχαριστώ εμείς που αγαπάμε. Το ευχαριστώ είναι ανταπόδοση και εμείς ανταπόδοση δεν πρέπει να περιμένουμε, γιατί τότε μόνο έχουμε καλό μισθό.
1: Ποια άραζε είναι πιο μεγάλη χαρά, η χαρά που νιώθουμε όταν παίρνουμε κάτι που μας δίνουν ή η χαρά που νιώθουμε όταν εμείς δίνουμε κάτι στους άλλους?
0: Δεν συγκρίνεται η χαρά που νιώθει κανείς όταν δίδει με τη χαρά που νιώθει όταν παίρνει. Ο άνθρωπος, για να καταλάβει αν προχωρά σωστά πνευματικά, πρέπει να εξετάσει πρώτα απ' όλα αν χαίρεται όταν δίνει και όχι όταν παίρνει. Γιατί πρέπει να χαίρεται όταν δίνει και να νιώθει στεναχώρια όταν παίρνει. Ύστερα, αν εργάζεται σωστά πνευματικά, όταν κάνει κάποιο καλό δεν το θυμάται ποτέ, αλλά δεν ξεχνάει ποτέ και το παραμικρό καλό που του κάνουν. Δεν μπορεί να κλείσει μάτι από την παραμικρή ευεργεσία των άλλων. Μπορεί αυτός να έχει δώσει ένα αμπέλι στον άλλο και να το έχει ξεχάσει. Αν όμως ο άλλος του δώσει ένα τσαμπί στα φύλλη από το αμπέλι που εκείνος του χάρισε, δεν μπορεί να το ξεχάσει ποτέ. Ακόμη και ολόκληρη εκκλησία μπορεί να δώσει και το οικόπεδο της εκκλησίας και να το ξεχάσει. Δηλαδή, η σωστή πνευματική πορεία είναι να ξεχνάει κανείς τα καλά που κάνει και να θυμάται τα καλά που του κάνουν οι άλλοι. Όταν φτάσει σε αυτή την κατάσταση ο άνθρωπος, τότε είναι πραγματικά άνθρωπος, είναι άνθρωπος του Θεού. Αν όμως συνέχεια ξεχνάει τις καλοσύνες που του έκαναν οι άλλοι και θυμάται τις καλοσύνες που έκανε αυτός, αυτή είναι αντίθετη εργασία από αυτή που ζητάει ο Χριστός. Αλλά και όταν σκέφτεται «εσύ μου έδωσες τόσο και εγώ σου έδωσα τόσο», αυτό πάλι είναι μπακαλίστικο πράγμα. Αυτός που παίρνει κάτι δέχεται ανθρώπινη χαρά. Αυτός που δίνει δέχεται θεϊκή χαρά. Τη θεϊκή χαρά με το δώσιμο την παίρνουμε. Μου δίνει παραδείγματος χάρη κάποιος ένα βιβλίο. Αυτός τώρα χαίρεται πνευματικά, θεϊκά, και εγώ που πήρα το βιβλίο χαίρομαι ανθρώπινα. Όταν και εγώ δώσω το βιβλίο θα χαρώ και εγώ θεϊκά, και ο άλλος που θα το πάρει θα χαρεί ανθρώπινα. Όταν και εκείνος το δώσει θα χαρεί και αυτός θεϊκά και ούτω καθεξής. Βλέπετε πως με ένα πράγμα μπορεί πολλοί να χαρούν και ανθρώπινα και θεϊκά. Να μάθει κανείς να χαίρεται με το να δίνει. Όταν χαίρεται με το να δίνει, είναι τοποθετημένο σωστά, είναι δικτυωμένος με το Χριστό, έχει τη Θεία Χάρη. Όταν δίνει ή προσφέρει κάτι, η χαρά που νιώθει έχει θείο οξυγόνο. Ο Χριστός συγκινείται όταν αγαπάμε τον πλησίον μας πιο πολύ από τον εαυτό μας και μας γεμίζει με Θεία Ευφροσύνη. Βλέπεις, εκείνος δεν περιορίστηκε στο αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν, αλλά θυσιάστηκε για τον άνθρωπο.
1: Πολύ ωραία. Πρέπει από αγάπη να δίνουμε ελεημοσύνη και όχι για να μας πούνε ευχαριστώ. Όταν όμως μου ζητάει βοήθεια κάποιος, αλλά δεν έχω να του δώσω, τότε τι γίνεται?
0: Όταν θέλω να κάνω ελεημοσύνη και δεν έχω να δώσω, τότε κάνω ελεημοσύνη με αίμα. Ο άλλος που έχει και δίνει υλική βοήθεια νιώθει και χαρά, ενώ αυτός που δεν έχει να δώσει συνέχεια υποφέρει και ταπεινωμένος λέει «δεν έκανα ελεημοσύνη». Η καλή διάθεση είναι το παν. Ένας πλούσιος έχει να δώσει, αλλά δεν δίνει. Ένας φτωχός θέλει να δώσει, αλλά δεν δίνει γιατί δεν έχει να δώσει. Διαφέρει το ένα από το άλλο. Ο πλούσιος αν δώσει νιώθει και μια ευχαρίστηση. Ο φτωχός πονάει, θέλει να κάνει μια καλοσύνη, αλλά δεν έχει να δώσει και υποφέρει ψυχικά, ενώ άμα είχε θα έδινε και δεν θα υπέφερε. Η καλή διάθεση φαίνεται από τα έργα.

0: Πολλοί πηγαίνουν στην Εκκλησία, αλλά υστερούν στην αγάπη, τη θυσία, την ελεημοσύνη επομένως. Μερικοί αυτό το θεωρούν φαρισαϊσμό. Έχουν δίκιο ή άδικο γι' αυτό.
1: Και πού το ξέρουν αυτό? Είναι σίγουροι για αυτή τους τη θεώρηση? Μη μου πείτε ότι έτσι κρίνουν, γιατί ο Χριστός είπε «Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε». Ο άλλος μπορεί να μην δίνει στο φτωχό, γιατί έχει ίσως υπόψη του ένα άρρωστο που έχει μεγάλη ανάγκη και θα βοηθήσει εκείνον. Το φτωχό και ζητιάνο κάποιος περαστικός θα βρεθεί να του δώσει κάτι, ενώ σε εκείνον, τον άρρωστο δηλαδή, δεν θα του δώσει κανένας. Πώς βγάζουν συμπεράσματα χωρίς να ξέρουν? Φαρισαϊσμός είναι όταν κάποιος κάνει ελεημοσύνη φανερά για να τον επενέσουν. Λέει ο γέροντας πως ένα μοναστήρι εκεί στο Άγιο Όρος ήταν ένας μοναχός που τον έλεγαν Σπάγκο, γιατί δεν έδινε ποτέ και σε κανένα τίποτε, τουλάχιστον φανερά. Όταν πέθανε αυτός ο μοναχός, μαζεύτηκαν στην κηδεία του ταλέποροι άνθρωποι από εδώ, από τη Χαλκιδική και από άλλα μέρη και τον έκλεγαν. Αυτοί οι άνθρωποι που τον έκλεγαν, στον τόπο τους είχαν βόδια και κουβαλούσαν την ξυλία και ζούσαν έτσι τα παιδιά τους με τα χρήματα που έβγαζαν. Τι έκανε λοιπόν αυτός ο καημένος ο μοναχός, αυτός που πέθανε και τον έκλεγαν? Μάζευε τα χρήματα που του έδιναν, και όταν έβλεπε ένα οικογενειάρχη που είχε μόνο ένα βόδι ή ψοφούσε το βόδι του, του αγόραζε ένα άλλο. Και τότε το να αγοράσει ένα βόδι ήταν μεγάλο πράγμα. Στήχιζε 5.000 δραχμές, αλλά τα χρήματα τότε άξιζαν. Ήταν γερά, όπως λέει ο γέροντας. Οι άλλοι πατέρες έδιναν 5 δραχμές τον ένα φτωχό, 10 στον άλλο, κανένα 20 στον κατοπινό. Έκαναν δηλαδή ελεημοσύνη καλοσύνες που φαίνονταν. Εκείνος καθόλου δεν φαινόταν, γιατί δεν έδινε στα φανερά όπως έδιναν οι άλλοι, αλλά μάζευε χρήματα και βοηθούσε με αυτό τον τρόπο. Έτσι όλοι τον έλεγαν Σπάγκο, και πήρε το όνομα Σπάγκος, σπαγκοραμένος δηλαδή. Τελικά όταν πέθανε μαζεύτηκαν όλοι οι ευεργετηθέντες και έκλεγαν. «Με έσωσε», έλεγε ο ένας, «με έσωσε», έλεγε ο άλλος. Γιατί τότε, άμα είχε ένα βόδι κανείς, μετέφερε την ξυλία και έτρεφε την οικογένειά του. Τα έχασαν οι πατέρες. Γι' αυτό λέω, πού ξέρεις εσύ τι κάνει ο άλλος?
0: Λένε πως ο γέροντας δεν έμοιαζε με κλειστό πηγάδι, αλλά με πηγή που τρέχει ασταμάτητα. Μπορείτε να μας πείτε τι σημαίνει αυτό?
1: Όπως το νερό της πηγής ποτίζει τα δέντρα, τα πουλιά, τα άγρια ζώα και περισσεύει κιόλας, έτσι και ο γέροντας Παΐσιος μοίραζε ευλογίες, σταυρούς, κομποσκίνια, εικονάκια, βιβλία και άλλα και βοηθούσε πνευματικά. Από μικρό παιδί έκανε ελεημοσύνες και βοηθούσε πολλούς. Έδινε μεγάλη αξία στην ελεημοσύνη. Την είχε ως κριτήριο για το αν κάποιος είναι άξιος του Θείου Ελέους και της σωτηρίας. Έλεγε, «Τι χριστιανοί είμαστε να έχουμε 2 και 3 σπίτια και εξοχικά και άλλοι να μην έχουν που την κεφαλήν κλείνει?» Όλοι, μα όλη η ζωή του γέροντα ήταν δόσιμο, κένωση, θυσία, με πολλούς τρόπους και σε κάθε ευκαιρία.

0: Νομίζω πως έχουν σειρά τα μηνύματα της εκπομπής. Να τα ακούσουμε.
1: Και βέβαια, να μάθουμε λοιπόν στη ζωή μας να χαϊδεύουμε λίγο το κεφαλάκι των ορφανών. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Όταν στερούμαστε και όμως δίνουμε ελεημοσύνη, τότε πραγματικά έχουμε μέσα μας αγάπη. Όταν δίνουμε ελεημοσύνη, νιώθουμε χαρά. Αυτή η χαρά είναι η πιο μεγάλη χαρά που μπορεί να νιώσει ο άνθρωπος. Είμαστε άνθρωποι του Θεού όταν ξεχνούμε τα καλά που κάνουμε και θυμόμαστε τα καλά που μας κάνουν. Εδώ όμως τελειώσαμε και απόψε. Να είστε καλά αγαπητοί ακροατές που ακούσατε και αυτή μας την εκπομπή. Από καρδιά σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που μας βοήθησε και σε αυτή την εκπομπή. Να έχουμε την ευχή και την ευλογία του Παππούλη. Αγαπητοί ακροατές, να έχετε ένα καλό βράδυ.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα η κυρία Ελπίδα Σκορδίλη. Ολοκληρώνουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και ειδικότερα στον τελευταίο διάλογο ανάμεσα στον Χριστό και τους μαθητές του. Διάλογο που προκύπτει μετά την διδασκαλία του Κυρίου στους Ιουδαίους ότι ο ίδιος είναι ο άρτος της ζωής, που κατέβηκε από τον ουρανό για να ανεβάσει τον άνθρωπο ξανά στον ουρανό. Ένα κήρυγμα δύσκολο, μια διδασκαλία που δεν απευθύνεται στα υλικά αισθήματα των ανθρώπων και στις υλικές τους ανάγκες, αλλά στην πνευματική θεώρηση του κόσμου, στην πνευματική θεώρηση του προσώπου του Χριστού, αλλά και στην θεώρηση του Χριστού ως θεανθρώπου, ο οποίος ήρθε για να ανεβάσει τον άνθρωπο στο Θεό. Ο διάλογος του Χριστού με τους μαθητές σκληρός και δύσκολος. Οι μαθητές αμφιβάλλουν και αυτοί. Όχι όλοι, αλλά αρκετοί φεύγουν και τον εγκαταλείπουν. Και στο ερώτημα του Χριστού, μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε προς τους 12, ο Πέτρος απαντά με την ομολογία στον Κύριο ότι έχουμε πιστέψει και έχουμε καταλάβει και κατανοήσει ότι είσαι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του αληθινού Θεού του ζώντος. Και στους στίχους 70 και 71, με τους οποίους κλείνει το κεφάλαιο, ο Χριστός θα δώσει την τελική απάντηση στον Πέτρο και στους 12 μαθητές. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, ούκο εγώ ημάς τους 12 εξελεξάμην, και εξ ημών εις διάβολος εστίν. Έλεγε δε τον Ιούδαν Σίμωνος Ισκαριώτην, ούτως γαρ έμελεν αυτόν παραδιδώνε, εις ον εκ των 12. Και ο Ιησούς τους είπε, εγώ δεν σας διάλεξα εσάς τους 12, κι όμως ένας από εσάς είναι διάβολος. Εννοούσε τον Ιούδα, τον Ισκαριώτη, το γιο του Σίμωνα, γιατί αυτός, αν και ήταν ένας από τους 12, έμελε να τον προδώσει. Είδαμε σε προηγούμενη εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, σχετικά με το πρόσωπο του Ιούδα, ότι ο Ιούδας δεν ήταν, να το πούμε έτσι, απαραίτητο να προδώσει το Χριστό, αλλά ελεύθερα επέλεξε να απομακρυνθεί από αυτόν. Ελεύθερα επέλεξε να γίνει προδότης, ο φίλος να γίνει διάβολος, όπως μας λέει ένα από τα ωραία τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδος. Εδώ ο Χριστός ξεκάθαρα θέτει στους μαθητές του το ερώτημα, «Εγώ δεν σας διάλεξα», που σημαίνει ότι εγώ δεν σας εμπιστεύθηκα, εγώ δεν φρόντισα για εσάς, δεν είστε για μένα οι εκλεκτοί, οι δικοί μου άνθρωποι, αυτοί που σας ανέθεσα μία αποστολή. Κι όμως ένας από εσάς είναι διάβολος. Είναι πολύ σκληρός ο χαρακτηρισμός του Χριστού προς τον Ιούδα. Τον αποκαλεί διάβολο. Όχι δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος παραπλανήθηκε από το κακό ή από τα πάθη του και τις αμαρτίες του ή από τις πολιτικές του πεπιθήσεις όπως κάποιοι ισχυρίζονται, αλλά διάβολο, δηλαδή προσωποποίηση του κακού. Ο διάβολος, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι μυθικό πρόσωπο, αλλά υπαρκτό στη ζωή της Εκκλησίας και του κόσμου. Ο διάβολος είναι και αυτός δημιουργημένος από τον Θεό, ωραιότερος από τους αγγέλους, ο αιώς φόρος. Ο διάβολος, όπως και κάθε πλάσμα που ο Θεός δημιούργησε, έχει το δικαίωμα της επιλογής του καλού και του μη καλού. Ο διάβολος κατά τους πατέρες της Εκκλησίας είναι ο εφευρέτης του κακού, από την άποψη ότι είναι αυτός που αρνήθηκε το καλό και διάλεξε να μην έχει καλό μέσα του. Του τέστην αρνήθηκε το Θεό και διάλεξε το κακό και τον θάνατο. Ίσως εύλογο αν αναρωτηθούμε, πεθαίνει ο διάβολος? Έχει υλική υπόσταση η ύπαρξή του? Είναι αθάνατος ο διάβολος? Είναι αθάνατο το κακό που διάλεξε? Εύλογο το ερώτημα, αγαπητοί ακροατές. Η απάντηση όμως είναι απλή. Αν νοήσουμε τον θάνατο ως μία
χρονική κατάσταση τερματισμού της ύπαρξης, τότε ναι, ο διάβολος έχει αρχή και έχει τέλος. Ίσως αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί θεωρούμε ότι τα πνεύματα δεν υπάρχουν εν χρόνο. Δεν υπάρχουν στον κοσμικό χρόνο, αγαπητοί ακροατές, τα πνεύματα. Ο πνευματικός κόσμος βιώνει μια άλλη διάσταση σε σχέση με τον υλικό λεγόμενο κόσμο. Ο πνευματικός χρόνος είναι διαφορετικός χρόνος σε σχέση με τον υλικό. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι τα πλάσματα, οι άγγελοι και οι δαίμονες, που κι αυτοί ήταν άγγελοι κάποτε, υπόκεινται σε περιορισμούς σε σχέση με τον Θεό, αλλά δεν βιώνουν τον υλικό χρόνο. Δεν δημιουργήθηκαν μέσα στο σύμπαν. Στο σύμπαν όπως το εννοούμε σήμερα. Το φυσικό σύμπαν, το φυσικό κόσμο, τον φυσικό χρόνο. Έχουν όμως αρχή, διότι δημιουργήθηκαν και αυτά από τον Θεό, όχι όμως μέσα στον υλικό κόσμο. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς και να εφαρμόσουμε τα κριτήρια του φυσικού κόσμου και στον, να το πούμε έτσι, νοητό κόσμο, τον ουράνιο κόσμο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μόνο ο Θεός είναι άχρονος και θα λέγαμε και υπέρχρονος, υπέρ των χρόνων, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Οι άγγελοι και μετά την πτώση τους και οι δαίμονες υπόκεινται σε έναν άλλο χρόνο που δεν είναι κοσμικός, παύλα, υλικός. Άρα δεν είναι, να το πούμε έτσι, θνητοί ως προς την φύση τους, αλλά υπόκεινται στο λεγόμενο πνευματικό θάνατο. Γιατί ο χρόνος ο πνευματικός συνοδεύεται από την πνευματική ζωή και τον πνευματικό θάνατο. Ο πνευματικός θάνατος, αγαπητοί ακροατές, για τον διάβολο και τους δαίμονες δεν έχει να κάνει με κάποιο τερματισμό της υλικής τους υπόστασης. Έχει να κάνει με την σχέση τους με τον Θεό. Ο διάβολος ως εφευρέτης του κακού, δηλαδή του μη καλού, γιατί για τους πατέρες της Εκκλησίας μας το κακό δεν έχει υπόσταση, αλλά είναι η έλλειψη του καλού, που το ονομάζουμε κακό. Όταν λείπει δηλαδή κάτι, παίρνει τη θέση του το κακό, αυτό που το ονομάζουμε εμείς κακό. Να το πούμε πιο πρακτικά, όταν λείπει η μέρα, έρχεται το σκοτάδι που είναι η απουσία του φωτός. Το σκοτάδι δεν έχει υπόσταση από μόνο του, αλλά πρόκειται για την απουσία του φωτός. Έτσι είναι και το κακό, από μόνο του δεν έχει υπόσταση, αλλά πρόκειται για την απουσία του καλού. Ο διάβολος λοιπόν επιλέγει να μην ζει με τον αγαθό Θεό, αλλά να ζει με τον εαυτό του, τον εγωισμό του, τον εγωκεντρισμό του. Δεν θέλει ζωή με τον Θεό, αλλά ζωή χωρίς τον Θεό. Και αυτό συνεπάγεται τον πνευματικό θάνατο στον πνευματικό χρόνο. Τι σημαίνει αυτό τελικά? Ότι ο διάβολος, αγαπητοί ακροατές, πνευματικά είναι ήδη νεκρός. Από τη στιγμή που επέλεξε το κακό, να ζει δηλαδή χωρίς το Θεό, επέλεξε την αυτοθεοποίησή του, έχει πεθάνει. Γι' αυτό θέλει να παρασύρει σε αυτόν τον θάνατο, τον πνευματικό και τον άνθρωπο. Ο Χριστός λοιπόν, χαρακτηρίζοντας τον Ιούδα ως διάβολο, δεν θέλει να μείνει στην ηθική υπόσταση της κατάστασής του. Το ότι δηλαδή είναι κλέφτης ή ότι θα τον προδώσει. Θέλει να δείξει ότι ενώ τον διάλεξε ο ίδιος για να του δώσει ζωή, να μοιραστεί την ζωή που είναι ο ίδιος, η αυτοζωή, τον διάλεξε να τον κάνει να γευθεί τον άρτο του ουρανού που κατέβηκε στην γη, ο Ιούδας θα μοιάσει με τον διάβολο και θα γίνει ο ίδιος διάβολος.
θα αρνηθεί να ζήσει. Θα αρνηθεί τον Χριστό. Θα διαλέξει την δική του επιλογή και τον δικό του δρόμο. Και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να είναι ίδιος με τον διάβολο ως προς τον πνευματικό θάνατο. Ο Ιούδας, αγαπητοί ακροατές, έχει πεθάνει πνευματικά από τη στιγμή που κυριεύεται από το πάθος του, κυριεύεται από την κακία του, κυριεύεται από την μισανθρωπία, το μίσος προς τον άνθρωπο θεάνθρωπο Ιησού, και γίνεται μη εφόνος, σκοτώνει κάποιον που δεν έχει δικαίωμα να το πράξει, τον Θεό, για να φανεί ο ίδιος ανώτερος. Γίνεται διάβολος διότι έχει ζήσει τον πνευματικό θάνατο, και ενώ ο Χριστός τον διάλεξε για την ζωή, αυτός ζει τον θάνατο. Ο υλικός, παύλα, κοσμικός θάνατος δεν έχει καμία σημασία εφόσον έχει προηγηθεί ο πνευματικός θάνατος. Ο υλικός θάνατος είναι αναπόφευκτος για την κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, διότι ακριβώς ζούμε μέσα σε αυτόν τον φυσικό χρόνο, και ό,τι υπάρχει στο φυσικό χρόνο έχει αρχή και τέλος. Ο πνευματικός θάνατος όμως είναι επιλογή του ανθρώπου, συνέπεια της κακής χρήσης της ελευθερίας του, συνέπεια του διαλέγματος να είναι μακριά από τον Θεό. Και ο Ιούδας γίνεται διάβολος, πεθαίνει πνευματικά, γιατί δεν αγαπά τον Υιό του ανθρώπου, δεν κατανοεί το μήνυμα, δεν ζει αυτό που ο Χριστός είναι, ο άρτος της ζωής. Και είναι συγκλονιστική, να το πούμε έτσι, η έκφραση του Χριστού: «Εγώ», λέει, «δεν σας διάλεξα εσάς τους δώδεκα». Δεν σας διάλεξα για να έχω παρέα, φίλους ή οπαδούς. Σας διάλεξα για την ομολογία, για να κατανοήσετε πως είμαι ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού Θεού, και να μοιραστείτε αυτήν την ομολογία, να την προσφέρετε με αγάπη σε όλο τον κόσμο, να ζήσετε την πνευματική ζωή, δηλαδή την πείνα και την δίψα για μένα, που μόνο εγώ μπορώ να σας χορτάσω. Και ένας από εσάς διαλέγει να είναι διάβολος, διαλέγει τη θνητότητα την πνευματική, διαλέγει να αρνηθεί τον άρτο της ζωής. Και αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό, όχι μόνο για τον Ιούδα, αγαπητοί ακροατές, αλλά για τον καθέναν από μας, που ενώ ο Χριστός μας διαλέγει να είμαστε μέλη του σώματός του, τελικά προτιμούμε τον πνευματικό θάνατο και όχι τον άρτο της ζωής.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ίδωρ Αλώμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Είδαμε προηγουμένως πως ο Ιούδας χαρακτηρίζεται από τον Χριστό ως διάβολος, διότι έχει επιλέξει τον πνευματικό θάνατο. Σε αυτές τις αιτιάσεις πολλών, κυρίως προτεσταντών και καθολικών ερμηνευτών, ότι ο Ιούδας υπήρξε πολιτικός επαναστάτης ή ιδεολόγος ανήκοντας στο κίνημα των ζηλωτών και γι' αυτό πρόδωσε τον Χριστό από την απογοήτευσή του, διότι δεν ήταν επίγειος βασιλιάς, η Εκκλησία δίνει την απάντησή της μέσα από την Καινή Διαθήκη. Θα μπορούσε ο Ιούδας να είναι διάβολος με την έννοια την πολιτική, αν πολύ καιρό πριν από το γεγονός της προδοσίας ήταν πεπισμένος ότι ο Χριστός δεν ήταν αυτό που ήθελε. Όμως βλέπουμε ξεκάθαρα πως ο Ιούδας ήδη γνωρίζει ότι ο Χριστός δεν είναι κοσμικός ηγέτης. Και αυτό αξίζει να μας προβληματίσει λιγάκι. Βλέπουμε ότι ο Χριστός από την αρχή, καθώς κάνει τις περιοδίες του, κάνει αυτό το μεγάλο θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ιχθύων και αρνείται την στέψη του ως βασιλιά από τους Ιουδαίους, επίγειου, κοσμικού, εθνικού βασιλιά. Αν ο Ιούδας είχε πολιτικά κίνητρα και πολιτικά ελαττήρια στον τρόπο που έβλεπε τον Χριστό, θα έπρεπε και αυτός να τον αφήσει. Διότι θα έβλεπε ξεκάθαρα ότι δεν είναι ο εκλεκτός Μεσσίας ο οποίος θα απελευθέρωνε τους Ισραηλίτες από την ρωμαϊκή κυριαρχία. Και βλέπουμε τον Κύριο ξεκάθαρα να βγάζει έξω αυτήν τη διάσταση την κοσμική, την υλική, την φιλανθρωπική, την εθνικιστική σε σχέση με την παρουσία του στον κόσμο. Ο άρτος της ζωής είμαι, λέει ξεκάθαρα στους μαθητές του. Αν ο Ιούδας λοιπόν εμφορούνταν από πολιτικά κίνητρα και ελαττήρια, θα έπρεπε τότε να τον προδώσει, να τον εγκαταλείψει και όχι να συνεχίσει να παραμένει κοντά του, όχι να κάνει θαύματα στο όνομά του και όχι να κηρύττει στις περιοχές που ο Χριστός τον έστειλε και αυτόν μαζί με τους άλλους 11 την παρουσία του Θεού στον κόσμο, τον ερχομό του Κυρίου. Ο Ιούδας, αγαπητοί ακροατές, έκανε θαύματα στο όνομα του Χριστού. Ο Ιούδας εκήρυξε το Ευαγγέλιο. Ο Ιούδας υπήρξε μέσα σε αυτόν τον κύκλο των μαθητών του Χριστού ο πλέον

ο εκ του ουρανού καταβάς. Ο Κύριος, αγαπητοί ακροατές, δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνίας για τις προθέσεις του, για τον σκοπό της ύπαρξής του, για την διδασκαλία του, για την παρουσία του στον κόσμο, σε κανέναν, είτε κοντινό του είτε μακρινό του. Ο λόγος του είναι διαυγής, είναι καθαρός, είναι συγκεκριμένος, δεν είναι διπλωματικός, δεν είναι ψεύτικος, δεν είναι ημί αληθινός, αλλά είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να σταθεί κανένα ρήμα μπροστά στον Υιό του ανθρώπου, κανένας υπολογισμός ανθρώπινος, κανένας λογισμός και διαλογισμός. Ή να επικαλεστούμε το ότι δεν ήξερα ή αλλιώς τα υπολόγιζα απέναντι στο Χριστό. Είμαστε αδύναμοι άνθρωποι, αγαπητοί ακροατές. Και ο Ιούδας το ίδιο. Ο Ιούδας θα μπορούσε να είναι ο καθένας από εμάς. Από την άποψη της αδυναμίας, από την άποψη της παράδοσης στα πάθη, από την άποψη της κατάστασης της πνευματικής, που τίνει περισσότερο στον πνευματικό θάνατο και όχι στην πνευματική ζωή, παύλα αιωνιότητα, χαρά, κοινωνία με τον Θεό. Ο Χριστός όμως, αγαπητοί ακροατές, θα θεραπεύσει την αδυναμία του καθενός μαθητή, την απιστία ίσως, θα λέγαμε και την έλλειψη ολοκληρωτικής αγάπης απέναντι στο πρόσωπό του, που φάνηκε ξεκάθαρα με την παντελή εγκατάλειψή του πλην του Ιωάννη το βράδυ της συλλήψεως και των παθών. Τον Ιούδα δεν μπορεί να τον συγχωρέσει, όχι γιατί δεν θέλει ή γιατί του είναι αδύνατον. Τίποτα δεν είναι αδύνατο για τον Χριστό. Αλλά γιατί ο Ιούδας έχει αυτομετατραπεί σε διάβολο. Έχει παραδοθεί στο πάθος του και ταυτόχρονα έχει επιλέξει να μην τον θεωρεί Υιό του Θεού. Είναι συγκλονιστικό πραγματικά να σκεφτεί κανείς αυτήν την διάσταση, αγαπητοί ακροατές. Ο Ιούδας αυτοκαταδικάστηκε στον πνευματικό θάνατο του τέστην τον αιώνιο θάνατο, γενόμενος διάβολος. Γιατί? Γιατί δεν πίστεψε ποτέ ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Δεν ήταν ότι είχε αδυναμίες, δεν ήταν ότι ήταν άνθρωπος, αλλά δεν πίστεψε τελικά ο Ιούδας. Ο Ιούδας των θαυμάτων, ο Ιούδας του Ευαγγελίου, ο Ιούδας της εμπιστοσύνης, ο Ιούδας που ο Χριστός έδειξε αγάπη μέχρι και την στιγμή της συλλήψεώς του. Δεν τον μάλωσε, δεν τον επιτίμησε, δεν τον απέρριψε ούτε καν εκείνη την στιγμή. Στη Βυζαντινή γεωγραφία, αγαπητοί ακροατές, το βράδυ του μυστικού δείπνου, σε μια ωραία εικόνα, αποτυπώνεται ο Ιούδας να φεύγει από το υπερό και πάνω του να έχει τον διάβολο. Ή σε άλλη γεωγραφία αποτυπώνεται ο Ιούδας με αλλοιωμένο δαιμονικό πρόσωπο. Είναι η επιλογή του να ζήσει τον πνευματικό θάνατο. Και στο πρόσωπο του Ιούδα είναι η επιλογή πολλών εξημών των ανθρώπων στην ιστορία, που ενώ γνωρίσαμε τον Χριστό, γνωρίζουμε τον Θεό στο πρόσωπο του Κυρίου, ξέρουμε το Ευαγγέλιο, επιλέγουμε εντούτοις την άρνηση, την απιστία, τον πνευματικό θάνατο. Ας μας αξιώσει, αγαπητοί ακροατές, ο Κύριος να μην τον ζήσουμε έτσι,

0: αλλά με την πίστη σε Αυτόν να βιώσουμε το Ευαγγέλιο και την παρουσία του Ιδίου ως το άρτου της ζωής, ως του Υιού του Θεού, ως του Σωτήρα και Λυτρωτή μας. Χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: πλαισθήσονται Χριστότητος. Αποστηρέψτε τους στο πρόσωπο, ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι. Και εις το χώνο αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστολείς το πνεύμα σου και πλαισθήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Είτε η δόξα Κυρίου του αιώνα, εμπραθέστε Κύριος επί της έργης αυτού. Να επιβλέπουν επί την γη και ποιον αυτήν τρέμει ο απτόμενος, τον ωραίο και καπνίζονται. Άσε το Κυρίο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Ενδυθεί αυτή η διαλογή μου, εγώ αν δεν φραθήσουμε από το Κυρίο, εκλείπει να αμαρτωλεί από τη γη, κι αν με ασθενή υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έγνω την πίστη αυτού, έθε σκότου και γίνεται νύξ. Όσο μεγαλύνθετε έργα σου, Κύριε, πάντα σοφή επί σα. Δόξα πατρίκιο και αγίο πνεύματι, και νύχια η κυσόνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Ελπίση μόνο, Κύριε, δόξα σύ.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δαϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Πέρα της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δαϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Πέρα της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δαϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Πέρα του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις αιώντων εν αυτό.

0: Πάντως του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεήθωμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Περ της πόλεως ταύτης, περ της πόλεως χώρας και των πιστίκων των εναυτές του Κυρίου δεήθωμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Περ κρασίες αέρων εφορίες των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεήθωμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Περ πλεόντων αδιπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεήθωμεν. Κατουρίστηνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεήθωμεν. Αντιλάβος όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.

0: Φως ηλερών Αγίας δόξης, χαρά του Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου Δύση, ειδόντες προς τους περινών, ημνόμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, αξιός εν πάση καιρής, μνήστε φωνές εσείες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διοκόσμος το δοξάζει.
1: Εσπέρας.

0: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπαμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε παντοκράτορ Θεός των Πατέρων ημών δεομεθάσου επάξουν και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεώσου δεομεθάσου επάξουν και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι
0: δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών. Ευγενίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ηρημονάχων, διακόνων μοναχών και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναουτούτου και υπερπάντων των προαναβασαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσημένων και πανταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι ιδεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων Ναουτούτου κοπιόντων ψαλόντων. Και υπέρ του περιεστώτους λαού των απεκδεχομένων το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξιώσον Κύριε τη σφαίρα ταύτη, αναμαρτήτως περιχθήν εμάς. Ευλογητός Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε του Ελέος μας, καθώς έπρεπε πίσω μου ψεύω. Ευλογητός ο Κύριε, δίδαξε με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέδεσαι με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισε με τα δικαιώμασή σου. Κύριε, το Ελέος στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και άγιε και ο αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κυρώσαμε την Εσφυρινή,

0: Σπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων πέρα του Κυρίου εντυσσόμεθαν.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών πέρα του Κυρίου εντυσσόμεθαν.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών πέρα του Κυρίου εντυσσόμεθαν.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές.

0: Τη ζωή ημώνων όδυνων επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετήσωμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και

0: την ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του στηριών σου, εκεί μας κατά πρόσωπο πάντων λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύ και Άγιος μας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτας χώρισον τους ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε κοίασε, τα στενία ημών ενέ και ενδραμματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύ και Άγιε και ισόν μας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα φουλήματα ημών, ως και εμείς αφέμε τις φουλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγις μας πειρασμών, αλλά ρίσου μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του

0: Σοφία, ον ευλογητός Χριστός ο Θεός, ημών πάντοτε νυν και αίτιος αιώνας των αιώνων.
1: Στερεώσει Κύριος ο Θεός, μην γίνεται μόνο των πίστων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Αγία Αυτοεκκλησία, πόλη και νωρία ταύτης αιώνας αιώνας.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ούτην πρόοδον εορτάζομεν. Των Αγίων του Αγίου Ιωάννου Αποστόλου, του Αγίου Ιωάννου, των Αγίων Αποστόλων Τίτου Αποστόλου Πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιες, των Αγίων Εφτά Μακαβαίων Πέδων της Μητρός Αυτών Σολομονής και του Διδασκάλου Αυτών Ελεαζάρου, αν τη μνήμη επιτελούμε και πάντα των Αγίων ελεήσει και σώσα ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Την Κυριακή 2 Αυγούστου, εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λιψάνου του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στον Ξηροπόταμο Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου, 1η Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κ. Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 31 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1498, στο τρίτο του ταξίδι προς το δυτικό ημισφαίριο, ο Χριστόφορος Κολόμβος γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος που ανακαλύπτει το νησί του Τρινιντάντ.
1: Το 1801, ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο.
0: Σαν σήμερα το 1818 πεθαίνει στην Κωνσταντινούπολη και ενταφιάζεται στον τοπικό ναό των ταξιαρχών ο Νικόλαος Σκουφάς, ένας από τους προτεργάτες της ίδρυσης της φιλικής εταιρείας μαζί με τον Εμμανουήλ Ξάνθο και τον Αθανάσιο Τσακάλοφ. Το πραγματικό του όνομα ήταν Νικόλαος Κουμπάρος. Το επώνυμο Σκουφάς προήλθε από το επάγγελμα που ασκούσε στα νεανικά του χρόνια ως πιλοποιός. Ο θάνατός του υπήρξε βαρύ πλήγμα για την φιλική εταιρεία, για την επιτυχία της οποίας ο Νικόλαος Σκουφάς είχε αφιερώσει όλες του τις δυνάμεις. Το έργο του εκτιμήθηκε από τους συγχρόνους του και από τους μεταγενέστερους ιστορικούς του αγώνα.
1: Το 1856, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους με στόχο την προστασία του κοινού από τους κινδύνους πυρκαγιάς, επειδή την εποχή εκείνη τα περισσότερα κτίρια ήταν κατασκευασμένα από ξύλο και η χρήση φωτιάς για το κάπνισμα θα μπορούσε εύκολα να προκαλέσει καταστροφικές πυρκαγιές. Έτσι, η Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες χώρες στον κόσμο που θέσπισε τέτοιου είδους νομοθεσία, παρόλο που η απαγόρευση αυτή δεν κράτησε για πολύ. Χρειάστηκε να περάσουν 154 χρόνια για να επανέλθει ο αντικαπνιστικός νόμος στην Ελλάδα.
0: Το 1886 πεθαίνει από πνευμονία ο Ούγγρος μουσουργός Φραντς Λίστ. Μουσικά ήταν ένας ιδιαίτερα καινοτόμος και παραγωγικός συνθέτης. Ως ένθερμος υποστηρικτής της προγραμματικής μουσικής, καθιέρωσε σαν είδος το συμφωνικό ποίημα, ενώ ένα μεγάλο μέρος του έργου του είναι εμπνευσμένο από την ποίηση, τη λογοτεχνία, αλλά και την θρησκεία. Μαζί με τον Φρεντερίκ Σοπέν, θεωρούνται οι σημαντικότεροι ρομαντικοί συνθέτες για πιάνο και δύο από τους σπουδαιότερους πιανίστες της εποχής.
1: Σαν σήμερα, το 1920, ξεσπούν τα Ιουλιανά, κύμα μαζικής βίας στην Αθήνα, καθώς η είδηση της απόπειρας δολοφονίας του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Παρίσι την προηγουμένη φτάνει αρχικά παραποιημένη ως δολοφονία. Ο Ίων Δραγούμης, ένας από τους πιο προοδευτικούς αντιβενιζελικούς πολιτικούς και πνευματικούς ανθρώπους της χώρας, δολοφονείται από βενιζελικούς αξιωματικούς στη διασταύρωση των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου.
0: Το 1938 η Βουλγαρία υπογράφει σύμφωνο μη επίθεσης με την Ελλάδα και τις άλλες χώρες των Βαλκανίων, την Τουρκία, τη Ρουμανία και τη Ιουγκοσλαβία.
1: Το ίδιο έτος, το 1938, αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν στην Περσέπολη της Περσίας εγχάρακτες πλάκες από χρυσό και ασήμι του βασιλιά Δαρίου του Μεγάλου.
0: Το 1944 εξαφανίζεται με το αεροσκάφος που οδηγούσε ο διάσημος συγγραφέας του Μικρού Πρίγκιπα και πιλότος Αντουάν Ντε Σεντ-Εξυπερί σε ηλικία 44 ετών.
1: Σαν σήμερα, το 1960, διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλάυκος Κλειρίδης.
0: Το 1964, το μη επανδρωμένο διαστημικό όχημα Ranger 7 τραβάει τις πρώτες κοντινές φωτογραφίες της Σελήνης προτού προσκρούσει στην επιφάνειά της.
1: Σαν σήμερα, το 1971, οι αστροναύτες του Apollo 15, David Scott και James Irwin, πραγματοποιούν την πρώτη στην ιστορία της ανθρωπότητας βόλτα στη Σελήνη, οδηγώντας ειδικό τετράτροχο τζιπ στην επιφάνειά της, τη Σεληνάκατο.
0: Σαν σήμερα το 1992 ο Πύρος Δήμας κερδίζει το πρώτο του χρυσό μετάλλιο στην Άρση Βαρών στα 82,5 κιλά στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης.
1: Σαν σήμερα, το 2012, ο Μάικλ Φέλπς σπάει το ρεκόρ του 1964 της Λαρίσα Λατίνινα για τον μεγαλύτερο αριθμό των μεταλλίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Συνολικά ο Φέλπς σε 4 Ολυμπιάδες έχει κερδίσει 28 μετάλλια. Τα 23 χρυσά του είναι ρεκόρ όλων των Ολυμπιάδων. Θεωρείται ο μεγαλύτερος Ολυμπιονίκης όλων των εποχών και συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αθλητές από όλα τα αθλήματα.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο.
2: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός, ελπίσιμον δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών. Εν τη γεννήση την Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωήν μήτυρ υπάρχουσα τη ζωής και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη εκ θανάτου τα ψυχάς ημών.
3: Να συνεχίσουμε αυτό τον περίπατο που κάνουμε στις ερήμους εκεί της Αιγύπτου και των μεγάλων ασκητικών κοινοτήτων της εποχής του 4ου και του 5ου αιώνα, μέσα από την πρωτοβουλία αυτών των δύο γνωστό πια σε εσάς μοναχών που έκαναν αυτή την πορεία για να συναντήσουν επώνυμους γέροντες και να πάρουν από την αγιοπνευματική του σοφία, ενώ τον Κασιανό και τον Γερμανό, να τη συνεχίσουμε αξιολογώντας μια άλλη συζήτηση που έκαναν αυτοί οι δύο συνοδοιπόροι σε αυτή την έρημο με έναν άλλο γέροντα. Βέβαια, να πω προημιακά, αξιολογώντας την γενικότερη μας αυτή πορεία σε αυτόν τον τρόπο της πνευματικής τροφής, αλλά και αξιολογήσεις αυτών των συναντήσεων, ότι αυτά τα θέματα τα οποία αναλύονται ανελήθηκαν στην πραγματικότητα πριν από 1600 χρόνια. Μιλάμε 400-300 γε. Και βλέπετε πρώτον η επικαιρότητά τους όσον αφορά τα ανθρώπινα δεδομένα, είτε θεραπευτική των ανθρωπίνων παθών, είναι άμεση. Όπως τότε και σήμερα οι άνθρωποι ήδη ήταν. Και η Εκκλησία κάνει την ίδια θεραπευτική αντιμετώπιση. Πρώτο λοιπόν επίκαιρα τα κείμενα πάρα πολύ. Και είναι πολύ βαθιά διεισδυτικά. Είναι βαθιά διεισδυτικά, θεραπευτικά δηλαδή, γιατί αξιοποιούν δύο ουσιαστικά γεγονότα. Αξιοποιούν την παράδοση Εκκλησίας, την Εκκλησία ολόκληρη, που είναι ο χώρος της αγιοπνευματικής θεραπευτικής, και ταυτόχρονα την προσφορά όλων αυτών των αγιασμένων ανθρώπων που προσέφεραν τον εαυτό τους σε αυτό το χώρο. Και προσέφεραν κάτι, δεν είναι θέμα διαλόγου. Να πω εγώ τη γνώμη μου, να πεις τη γνώμη σου. Αυτό γίνεται στις συνόδους της Εκκλησίας. Αλλά σε τέτοια πορεία λειτουργεί η αγιοπνευματική πορεία της Εκκλησίας μας και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασκήθηκαν στην έρημο και νίκησαν τα πάθη τους, επειδή το έκαναν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ως ασκούμενοι άνθρωποι, έχουν λόγο για τα πράγματα. Δεν είναι θέμα δηλαδή δημοκρατικότητας ή διαλόγου ή μια άλλη σχολή αντιμετωπίσεως μερικών ψυχολογικών φαινομένων. Να κάνουμε σαφείς διαφοροποίησεις. Στην Εκκλησία μας δεν αρνούμεθα το διάλογο ή τη δημοκρατικότητα. Αλλά τότε υπάρχει μια εμπειρία αγιοπνευματική πολύχρονη, βγαλμένη μέσα από τα σπλάχνα της Εκκλησίας μας. Εκεί κάνε διάλογο, εντάξει. Έχεις να πεις κάτι πιο σοφό από αυτή τη μακραίωνη, το τονίζω, αγιοπνευματική παράδοση, όχι φολκλωρική παράδοση. Γιατί μερικοί σχόλονται και λένε να, πούμε, να την πείτε τη γνώμη σου, έχω αντίρρηση να την πείτε. Αλλά εδώ αυτό που καταθέτουμε είναι αυτή η παράδοση. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε και ειδικά σε αυτές τις ομιλίες προσπαθώ να λέω όσο μπορώ λιγότερο δικά μου, απλώς να διευκολύνω την κατανόηση μερικών κειμένων και να αναγεινώσω εκτεταμένο στα κειμένα που έχω μπροστά μου. Αυτή η συνάντηση είναι με κάποιον Αβάη Ιωσήφ. Και μάλιστα υπάρχουν δύο τέτοιες συναντήσεις σε αυτά τα κείμενα. Εμείς ένα μέρος της πρώτης θα αναλύσουμε. Να δούμε δύο λογάκια όπως κάνουμε πάντοτε για αυτό τον Αβάη Ιωσήφ, όπως τον περιγράφει ο Αβάς Κασιανός. Ο πολυσέβαστος Αβάς Ιωσήφ, το οποίο τις διδαχές και τις υποθήκες θα αναπτύξει ο ευθύς αμέσως, ήταν ένας πολύ σπουδαίος γέροντας. Ο Αβάς Ιωσήφ ήταν απόγονος επιφανούς οικογενείας και διακεκριμένος πολίτης της πόλεως Θμουίδος, της γενέτειράς του στην Αίγυπτο. Ήταν άριστα εκπαιδευμένος και κατήχε εκτός από τη μητρική του γλώσσα και την ελληνική.

παρουσία τους για να μιλήσει αυτός πρώτος. Και το θέμα ακριβώς που μετά αναπτύσσεται, το οποίο αναλύουν, ξεκινά από την πρόκληση του γέροντα. Βλέπει μπροστά του δύο μοναχούς, δύο φίλους όμως. Και σκέφτεται να αναλύσει κάτι για την έννοια της φιλίας, της ανθρώπινης. Ο γέροντας αντιλήφθηκε αμέσως τον πόθο που είχαμε για να ακούσουμε τις διδαχές του και ανταποκρίθηκε πρόθυμα στην επιθυμία μας. Το πρώτο που ζήσε να μάθει ήταν αν ήμασταν αδέλφια. Το απαντήσαμε πως ναι, πραγματικά ήμασταν αδέλφια, αλλά όχι κατά σάρκα, αλλά κατά πνεύμα. Και ότι από την αρχή της αποταγής μας ήμασταν αχώριστοι φίλοι και είχαμε μαζί επιχειρήσει αυτό το μακρύ ταξίδι. Σκοπός μας, του είπαμε, είναι να προοδεύσουμε πνευματικά και να ενταχθούμε στο στρατό του υποράνιου βασιλιά, όπως ασκούνται στην έρημο μοναχή. Τότε ο γέροντας μας είπε, βλέπετε, δεν προλάβανε να ρωτήσουν ερώτημα, απλώς είναι δύο πολύ καλοί φίλοι, λένε, και ο γέροντας ακριβώς αρχίζει να αναλύει μόνος του αυτό το οποίο θα αναπτυχθεί σαν μια πολύ σπουδαία ενότητα τώρα. Και πραγματικά κι εγώ, διαβάζοντας αυτό το κείμενο, βαθύτατα ωφελήθηκα, γιατί βλέπετε, η καθημερινότητα είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, η κοινωνία των ανθρώπων. Πιάνει λοιπόν αφορμή δοθήσεις της λέξης φιλία των δύο συνοδοιπόρων για τις ανθρώπινες σχέσεις, πράγμα το οποίο βλέπετε συνεχώς αναλύεται και δεν υπάρχει ψυχολογική σχολή, ψυχοθεραπευτική σχολή, οτιδήποτε αφορά με τα ανθρώπους, κοινωνιολογία, που να ασχολείται με τις ανθρώπινες σχέσεις. Και φυσικά ακούγονται εκεί τα πιο άλαλα και μπάλαλα που θα μπορούσα να πω όσον αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις. Και το προτείνω προκαταβολικά αυτό εδώ το κείμενο, το πολύ δυνατό και πολύ ουσιαστικό, για έναν ο οποίος έχει αγωνία για το θέμα των ανθρώπινων σχέσεων και ασχολείται με αυτά τα θέματα. Μπορεί να είναι γονιός, να είναι δάσκαλος, να βρει και σε άλλους χώρους που πρέπει να διευθύνει ανθρώπους σε μια επιχείρηση. Και είναι τα θέματα των ανθρώπινων σχέσεων. Δεκάδες πράγματα λέγονται εκεί. Πολλές φορές δηλαδή που καλύπτουν και κρύβουν τον εγωισμό μας και τίποτα άλλο. Δεν τολμούν να κουμπίσουν στο πρόβλημα. Εδώ όμως, επειδή είναι άλλη παράδοση, η αγιοπνευματική παράδοση, που δεν κρύβεται πίσω ποιος καθώς περιφυσμός θα προβληθεί, αλλά πώς θα θεραπευθούν οι άνθρωποι που μετέχουν στις ανθρώπινες σχέσεις, τα πράγματα είναι αλλιώτικα. Και αρχίζει μόνος το γέροντας, πριν να τον ρωτήσουν καν, να ομιλεί. Υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων πολλά είδη φιλίας και δεσμών. Λέει μερικά γνωστά πράγματα, να τα αναλύσω, κάπως τα κατατάσσει. Πολλούς τους έκανε αρχικά γνώριμους μια απλή συνάντηση. Και από τότε ανέπτυξαν στενές φιλικές σχέσεις. Κάποιοι άλλοι συνδέθηκαν ανταλλάσσοντας αγαθά, κάνοντας εμπόριο και αγροπολισίες. Άλλοι δέθηκαν με στενή φιλία εξαιτίας της ομοιότητας και των κοινών χαρακτηριστικών που είχαν, ήταν γείτονες, είχαν μια κοινότητα, ένα κοινό σημείο. Μερικοί, για παράδειγμα, δημιούργησαν εμπορικές σχέσεις, γνωρίστηκαν σε κάποια συντεχνία ή ακόμη στις σπουδές τους. Είναι πολλές αυτές οι ποικιλίες. Όλα αυτά μπορεί να είναι φιλίες, εδώ είναι το ερώτημα. Η καθημερινότητα δηλαδή. Αυτή η συνύπαρξη ή συνεργασία μπορεί να φέρει και έτσι στις δύο πλευρές τόση ψυχική εγκύτητα και ζεστασιά, ώστε να κάνει να μαλακώσουν ακόμη και πιο σκληρές καρδιές. Λέει κάτι ακόμη, δεν μπαίνει σε τίποτα άλλο, μιλάει για οποιαδήποτε φιλία. Ότι η ανθρώπινη κοινωνία, επειδή ο άνθρωπος είναι όν κοινωνικό, όχι κατά τον όρο τον αριστοτελικό, δεν τον πετά τον όρο, αλλά κατά τον όρο τον τριαδολογικό. Οθώς επίναγε τριάδα τριαδολογικά φτιάξει τον άνθρωπο, χωρίς να πεμπολώ τον Αριστοτέλη. Μπορεί να είναι σπερματικός λόγος ο αριστοτελικός. Ή κι άλλοι φιλόσοφοι ασχολήθηκαν με τον άνθρωπο ως όντος κοινωνικού. Αλλά εδώ μπαίνουν στην ουσία του πράγματος. Από τη φύση του άνθρωπου είναι κοινωνικό. Άρα η οποιαδήποτε φιλία μόνη της μπορεί να δημιουργήσει στην αρχή ζεστασιά, ψυχή εγκύτητα και μαλακώνει καρδιές. Βλέπετε, ο άνθρωπος το έχει ανάγκη να έχει κοινωνία. Πολλές φορές ακόμη και οι ληστές που ζουν σαν τα γρήμια μέσα στα βουνά και στα δάση και βρίσκουν ευχαρίστηση όταν χύνεται ανθρώπινο αίμα. Αφοσιώνονται και αγαπούν τους συνεργούς στα εγκλήματα. Βλέπετε. Κάνει τώρα μια ανοίξη. Είναι φιλία. Είναι ανθρώπινη κοινωνία. Αλλά ο συνεκτικός δεσμός είναι το έγκλημα. Η ληστεία. Αλλά δεν πάφει να παραμένει το σπερματικό στοιχείο της φιλίας. Αυτό δεν το καταξιώνει ο γέροντας. Αν θέλει να πει ότι ακόμη και οι ληστές έχουν ανάγκη από φιλία. Υπάρχει ακόμη ένα άλλο είδος αγάπης που προέρχεται από το φυσικό ένστικτο, από τη συγγένεια αίματος. Είναι ο δεσμός που μας δένει με τα μέλη της οικογένειας.

0: Αυτό όμως το συναντούμε και στα ζώα, όχι μόνο στους ανθρώπους. Όπως το βλέπουμε κάθε μέρα. Και βλέπετε, μπορεί κάποια ζώα να αλληλοτρώγονται, αλλά τα ίδια ζώα της οικογένειάς τους ή της συνομοταξίας τους δεν τα σκοτώνουν. Βλέπετε, υπάρχει σαν αίσθηκτο μέσα στον άνθρωπο, αλλά δεν είναι αρκετό. Είναι μια πολύ καλή αυστηριακή τοποθέτηση για να ξέρουμε πως οποιαδήποτε φιλία δημιουργεί μια μικρή αυστηριακή θεραπευτική ανάγκη κοινωνία, αλλά δεν είναι αρκετή για να οδηγήσει θεραπεία. Γιατί η φιλία μπορεί να γίνει συμμορία. Τώρα, να πούμε λίγο πιο ουσιαστικά. Ανάμεσα στις ποικιλόμορφες φιλικές σχέσεις που συνάπτονται μεταξύ των ανθρώπων, υπάρχει μόνο ένα είδος φιλίας η οποία ποτέ δεν κινδυνεύει να διαλυθεί. Όλα τα άλλα που ανέπτυξε πριν από λίγο είναι προορισμένα να διαλυθούν. Αυτή η καθημερινότητα που έχουμε κάθε μέρα ξεκινάει από τη ζεστασιά της κοινωνίας, η σπερματική ανάγκη του ανθρώπου να έχει κοινωνία, αλλά δεν οδηγεί πουθενά και είναι προορισμένες να διαλυθούν. Η αληθινή και αδιάσπαστη αγάπη είναι αυτή η οποία αυξάνει με την τελειότητα και την αρετή και είναι ισόβαθμη στους δύο φύλους. Προσέξτε τώρα, ξέροντας όλο το κείμενο, γιατί διαβάζω μικρά αποσπάσματα, προσέξτε τι λέει. Η πραγματική αδιάσπαστη, όχι πια φιλία, τη λέει αγάπη. Είναι ο μετασχηματισμός της φιλίας ή οποιασδήποτε σε ανθρώπινη σχέση αγάπη, που ποιο είναι το στοιχείο της αγάπης, να αυξάνει με την τελειότητα και την αρετή. Το μόνο τέλειο, το μόνο εκφραστικό τέλειο είναι ο Θεός. Ό,τι μας λέει ο Θεός. Και αρετή είναι απάβγασμα μόνο το λόγο του Θεού. Άρα για να υπάρχει δυνατότητα οποιαδήποτε φιλία να μετασχηματιστεί σε αγάπη, είναι υπάρχει η αναζήτηση τελειότητας του Θεού, η αναζήτηση της αρετής και μάλιστα, προσέξτε, αυξανόμενη του βάση σπουδαίου στοιχείου και ταυτόχρονα ισόβαθμη και στους δύο φύλους και οι δυο μαζί ομοιοτρόπως να αγωνίζονται. Έπιασε κάτι από τους δύο συνοδοιπόρους που είχαν κοινό αγώνα και κοινόβιο, είχαν στο μοναστήρι το ίδιο μένανε, ήταν κοντά στην ηλικία, αγωνίζονται με τον ίδιο τρόπο. Παίρνει το παράδειγμα, το πιασε λόγω της διορωτικότητας του γέροντας. Βλέπει το στοιχείο τώρα. Άρα είναι πρώτο στοιχείο αυτό. Αν πρόκειται κάποιος να σταθεί σε μια κοινωνική ομάδα, είπα οικογένεια, είπα τάξη, είπα επιχείρηση, είπα ομάδες οποιασδήποτε, χωρίς τα στοιχεία αυτά που συγκροτούν την επιμέρους προσωπικότητα, δεν κάνουμε τίποτα. Το ξαναλέω, είναι η αυξανόμενη αναζήτηση τελειότητας και αρετής και ισόβαθμη στα ίδια τα μέρη. Αν αυτό δεν υπάρχει, υπάρχει ανομαλία πια και υπάρχει αρρώστια. Το βασικό κύτταρο της αρρώστιας των κοινωνικών ομάδων βρίσκεται σε αυτό το στοιχείο. Ακόμη και μέσα στην εκκλησία. Κατά τα ανθρώπινα τα μέτρα εννοώ. Όταν δηλαδή, δεν λέω πολύ είμαστε σε διαπορία, αλλά αν είμαστε στην πορεία, την αυξανόμενη πορεία, τότε μέσα εκεί ισορροπεί και κατά το ανθρώπινη εκκλησία. Αν μερικοί παραμένουν στάσιμοι, δημιουργείται αρρώστια μέσα στο σώμα αυτό. Και φυσικά, μην αναλύσω οικογένειες, επιχειρήσεις και άλλες κοινωνικές δομές που είναι προορισμένες από εκ προημίου να λειτουργούν δαιμονιωδώς. Αν δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο, βέβαια θα πείτε τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Μπορούν όλοι να υποχρεωθούν να είναι στο αυξανόμενο, στην αναζήτηση τελειότητας και μάλιστα σε μια ισόβαθμη. Προσέξτε, το ισόβαθμη δεν σημαίνει είμαστε όλοι στο πέμπτο σκαλοπάτι. Είναι, ας το πω έτσι με όρους οικονομικούς, ίδιος ρυθμός αναπτύξεως. Να αναπτύσσεσαι. Αυτό μπορεί να συμβαίνει και σε ένα νέο παιδί και σε ένα γέροντα. Ο γέροντας μπορεί να θα έχει το 80 πνευματικά. Το νέο παιδί μπορεί να είναι στο 10. Αρκεί να έχουν την ίδια πορεία. Σταθερή ανωδική πορεία. Αυτό μετράει πολύ. Η ανωδική πορεία. Αν δε αυτό δεν υπάρχει πια, οι κοινωνίες είναι δαιμονικές. Και τότε τι γίνεται εκεί μέσα. Οι άλλοι μπορούν να υποχρεωθούν σε αυτά το πλοίο εδώ πέρα. Ο Αβάσι Ιωσήφ. Δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Εδώ το οδηγούμαστε κατά ανάγκη στο σχήμα του Χριστού. Τίποτα δεν έκανα από ανάγκη εκείνο. Από αγάπη τα έκανα όλα. Αλλά πάμε λογικά κατά ανάγκη εκεί. Ό,τι δεν κάνουν οι άλλοι, το κάνει εκείνο. Και σταυρώνεται για μας, όταν δεν χρειαζόταν να σταυρωθεί. Προσέξτε την πανέμορφη ορθολογία των πατέρων. Ότι εκείνο θα γινόταν και άνθρωπο και αν ακόμη δεν υπήρχε αμαρτία. Χωρίς να χρειαστεί να σταυρωθεί. ακροθεί, βλέπετε. Φοβερή θεολογία, ε. Φοβερή θεολογία. Χωρίς να χρειαστεί να σταυρωθεί. Θα γινόταν τα ρωτήσια της οικονομίας. Αλλά σταυρώθηκε γιατί δεν έχουμε αυτή την πορεία που οδηγεί από τη φιλία στην αγάπη. Κρατήστε αυτό το στοιχείο. Είναι πολύ σπουδαίο. Και ετοιμώντας την υπεραγία Θεοτόκου, θυμάμαι έναν πατερικό λόγο που λέει: ο Θεός έκανε όλη την κτήση με μια προοπτική να υπάρχει ένας άνθρωπος σαν την Παναγία. Βάζεις ένα χωράφι. Γιατί έχεις το χωράφι? Για να βάζεις δέντρο. Γιατί έχεις το δέντρο? Για να βγει καρπός. Η Παναγία είναι ο καρπός όλης της δημιουργίας. Δηλαδή πέρα από την πτώση του ανθρώπου θα υπήρχε ένα άνθρωπος του Χριστού μας. Γιατί είναι η προοπτική απέραντη της αγάπης του Θεού. Απλώς παρεμβάλλεται η τραγωδία του ανθρώπου και μπαίνει και η ιστορία της θείας οικονομίας και τα σταυρικά τα μεγέθη. Αυτά που σας λέω φαίνονται πολύ, να σας φαίνονται πιθανότατα πολύ βαθιές θεολογίες, αλλά είναι ουσιαστικά πράγματα. Πολύ ουσιαστικά πράγματα. Το αποτέλεσμα ολόκληρο είναι το πρόσωπο της Παναγίας κατά τα ανθρώπινα. Όταν αυτός ο δεσμός της αγάπης εθερωθεί, λέει ο Γέροντας, ποτέ πλέον δεν κόβεται, προσέξτε, ποτέ πλέον δεν κόβεται. Ό,τι είναι δομημένο σε αυτή την αγιοπνευματική κοινωνία, ποτέ πλέον δεν κόβεται. Ούτε ατονεί από τη διαφορετικότητα των χαρακτήρων. Ούτε αποδυναμώνεται, επειδή ο καθένας έχει άλλο χαρακτήρα και είναι αλλιώς και αλλιώς. Γιατί είναι κοινή πορεία, ένα Άγιο Πνεύμα. Αυτά τα πράγματα δεν ατονούν. Οι αγιοπνευματικοί δεσμοί της Εκκλησίας δεν ατονούν. Οι οποιοδήποτε δεσμοί. Πείτε το όπως θέλετε, οποιοδήποτε δεσμοί δεν ατονούν. Σε όποιο επίπεδο και να είναι. Γιατί η Εκκλησία μας συνώνει όλους μας με ένα συγκλονιστικό μυστήριο. Και μέσα εκεί βιώνονται και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Το μυστήριο του γάμου. Είναι μια έκφραση, ένας καρπός αυτής της αγιοπνευματικής πορείας. Βλέπετε εδώ ότι είναι μέσα στην Εκκλησία κάτι από αυτές τις προποθέσεις να ατονεί. Πόσο μάλλον ένα μυστήριο που είναι διατυπωμένο και ως μυστήριο, έτσι. Το μυστήριο της ενότητας. Δεν μπορεί να τονίσει ποτέ. Δεν μπορεί να χαθεί, δεν μπορεί να διαλυθεί. Είναι μια τραγωδία η διάλυση των ανθρωπίνων σχέσεων και έχουν περισσότερο μια εκοφαντική, ορατή τραγωδία. Είναι μια ορατή αποτυχία της οικογένειας μας. Ένας διαλυμένος γάμος. Δεν είναι απλώς μια ιδιοτροπή εθικιστική που έχουμε και λέμε δεν πρέπει να διαλυθεί ο γάμος τα λοιπά και δίνουμε ολόκληρες μάχες, μαμά και μου, τι πράγματα είναι αυτό. Είναι μια ατομική βόβα μέσα στα συθέμελα της κοινωνίας μας. Αυτό το καταλάβετε. Όλες οι μορφές των ανθρωπίνων σχέσεων είναι αυτό το στοιχείο. Αλλά το λέγω κοφαντικά στο γάμο, γιατί είναι πια διατυπωμένο ως μυστήριο της κοινωνίας. Όλη η Εκκλησία είναι μυστήριο κοινωνίας. Όλων των ανθρώπων. Όπως θα ανέλησε ο Γέροντας Ιωσήφ. Όλων των ανθρώπων. Αλλά είναι πιο διατυπωμένο πια στο νου σας που είναι μυστήριο ενότητας. Και δεν σηκώνει τίποτε, τα πιατωνεί. Και φυσικά το αποτέλεσμα είναι, αν ένα μέρος δεν πορεύεται με τα ίδια τα μεγέθη που είπα πριν από λίγο, η αύξηση, η τελειότητα, η αρετή, ο ένας θα συστήπει. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν υπάρχουν λύσεις, αυτό που κάνει ο Χριστός. Δεν προσφέρεται άλλη λύση. Είναι αδύνατο. Δεν προσφέρεται άλλη λύση, αν το καταλάβετε. Και το τονίζω αυτό, γιατί καμιά φορά λέμε τέτοιες αλήθειες και μας λένε, ξέρω εγώ, ότι είμαστε ζηλωτές. Μα δεν είναι θέμα ζηλωτισμού. Είναι θέμα συγκλονιστικών μεγεθών που αφορούν την προσωπικότητά μας. Συνεχίζω με το Γέροντα. Έχουμε γνωρίσει ασφαλώς πολλούς που συνδέθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Οι οποίοι όμως, αν και ξεκίνησαν βασισμένοι στην αγάπη του Χριστού και δημιούργησαν την πιο θερμή φιλία, βλέπετε φιλία, αυτό που λέμε γενικότερα, οι ανθρώπινες σχέσεις, εν τούτης δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν αυτή τη σχέση συνεχή και αδιάπτωτη κατά τα μέτρα που αναλύσαμε. Το ξεκίνημα της σχέσης τους ήταν ασφαλώς πολύ και καλό. Αλλά δεν έδειξαν στην πορεία ισόβαθμο ζήλο. Βλέπετε, ο ισόβαθμο ζήλο, ίδιος ρυθμός αναπτύξεως, είπα εγώ με σημερινή ορολογία, ώστε να παραμείνουν σταθεροί στο στόχο τους. Η φιλία τους ήταν από εκείνες τις σχέσεις που δεν διαρκούν για πολύ χρόνο. Γιατί την αγάπη τους δεν την έτρεφε και δεν τη συντηρούσε. Η αρετή, αρετή σημαίνει η εν Χριστώ αρετή, το τονίζω. Διαβάστε Νικόλο Καβάσιλα. Η εν Χριστώ αρετή. Δεν τη συντηρούσε την αγάπη τους η αρετή και των δύο προσώπων. Αλλά την κρατούσε ζωντανή, υπομονή και ταπείνωση στον νόσο. Εδώ είναι ο Σταυρός. Για να κρατεί πια κάτι, όχι πια μόνο γάμος που είναι κέριο σημείο. Μια οποιαδήποτε φιλία. Απαιτείται η υπομονή και ταπείνωση του νους. Να δίνουμε απαντήσεις εδώ. Αν θέλετε να διαλυθούν κοινωνικές ομάδες, ανθρώπινες σχέσεις, εκεί που γίνεται μια τραγωδία, λόγω ελλείψος ισόβαθμου ζήλου, η ελλείψος ζήλου, χρειάζεται δύο πράγματα, η ταπείνωση και η υπομονή του ενός. Αν είναι δύο, αν είναι πολύ, πάλι του ενός. Είναι ποιος θα το κάνει. Αυτή η μεγάλη ιστορία. Να το καταλάβετε. Έτσι είναι περιττό να ρωτάτε. Τα ακούω δεκάδες φορές. Ξέρεις μετά, δε φίλοι μου, να πηγαίνω καλά, τι να κάνω τώρα, να μην τις βλέπω, να βγαίνω βόλτες μαζί της κτλ. Παρεκτός αιρέσους και αμαρτίας, χρειάζεται υπομονή και ταπείνωση του νους. Και ξέρουμε πως θα δύνατε άνθρωποι, δεν αντέχετε. Και λέμε, για λίγο καιρό αφού δεν αντέχεις, χωρίς να κόψεις. Αλλά πολύ λίγο καιρό. Όσο χρειάζεται το χέρι που έχεις πάσει να μπει στο γύψο να κολλήσει. Και αυτό κατ' οικονομία. Αν όμως ο ένας χρηστοποιηθεί, χρειάζεται υπομονή και ταπείνωση του νους. Φυσικά αυτονόητο είναι, αν μιλάμε για το γάμο, αυτονόητο είναι δύο. Η υπομονή και η ταπείνωση του νους. Και προσέξτε, στο γάμο δεν είναι πάντα δύο, είναι και παιδιά μετά. Μπορεί να χρειαστεί η ταπείνωση και η υπομονή του νους παιδίου. Προσέξτε αυτή την προοπτική, μην την ξεχνάτε. Αυτό ποτέ μην το ξεχνάτε. Δηλαδή και των άλλων μελών μπορούν να μπουν σε αυτή την προοπτική κατά μέτρα της αναπτύξεως της πνευματικής τους. Είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο. Ειδικά είναι με νέα παιδιά έφηβοι και έχουν ζούλο για την Εκκλησία, εκείνοι θα κάνουν τα ταπείνωση και υπομονή. Αυτό που δεν έκαναν οι άλλοι. Το λέω πολλές φορές σε παιδιά μεγάλα, μου εξηγούν τα προβλήματα τα οικογενειακά τους. Παιδιά, από 15 και πάνω, τολμήσω να πω και τολμώ να πω αυτή την πρόταση. Λέω, Στάσου, θα είσαι εσύ κοντά στην Εκκλησία με προσευχή, με πνευματική ζωή και θα κάνεις εσύ ταπείνωση και υπομονή. Δηλαδή το παιδί, όπως θεραπεία υπάρχουν εν την οικογένεια, θα θεραπεύσει τους ανόητους γονείς που δεν έχουν δυνατότητα να καταλάβουν. Όπως είπα πριν από λίγο, την ατομική βόμβα που βάζουμε στην κοινωνία μας. Συνεχίζει ο Γέροντας. Μια τέτοια φιλία, όσο μεγαλόψυχη και ακούρωστη και αν δείχνει, όμως με το να τη διατηρεί μόνο ένας με την υπομονή του, είναι πολύ κουραστική. Και πρέπει να αντέξει. Μέχρι τέλους, ιδάλλως θα διαλυθεί και αυτό που έμεινε. Και αυτό εξαιτίας της μικροψυχίας του άλλου. Γιατί όσο και αν υπομένουν οι δυνατοί με ζήλο και σταθερότητα της ακαταστασίας των αδυνάτων, ούτε αυτοί θα μπορούν να φτάσουν εύκολα στην τέλεια αγάπη, θα βογκούν. Και θα κλονιστούν κάποια στιγμή. Αν δεν κλονιστούν, χρηστοποιούνται. Και φτάνουν στην τέλεια αγάπη. Και είναι εκεί το δύσκολο σημείο. Είναι πια η χρηστοποίηση. Εδώ, σε αυτό το σημείο, αναφέρει και ένα βιβλικό χωρίο ο Γέροντας. Από τους Ψαλμούς 132.1. Πόσο ωραίο είναι, πόσο ευχάριστο να κατοικούν μαζί οι αδελφοί. Επί το αυτό λέει το κείμενο. Είναι πολύ ωραίο. Το ψάλουμε μάλιστα στους αναβαθμούς του όρθρου των κυριακάτικων ακολουθιών. Πόσο ωραίο είναι, πόσο ευχάριστο να κατοικούν μαζί οι αδελφοί. Είναι ο λόγος ο βιβλικός. Είναι πολύ ευχάριστο. Κάθε μέρα χτυπιόμαστε κάτω με την παρουσία των άλλων. Και δεν εννοεί ασφαλώς ο προφήτης την ομορφιά του τόπου της διαμονής, αλλά την ευφροσύνη που χαρίζει η ταυτότητα της πνευματικής πορείας. Πράγματι δεν ωφελεί σε τίποτε το να είμαστε ενωμένοι, το να ζούμε κάτω από το ίδιο σπίτι και να έχουμε διαφορετικούς στόχους ζωής. Στόχους ζωής δεν εννοώ τι επάγγελμα θα κάνεις, ποια βόλτα θα κάνεις σήμερα. Στόχος ζωής, είναι ο στόχος ζωής, η χρηστοποίησή μας. Αντίθετα, εκείνους που στηρίζονται στον κοινό αγώνα για την αρετή, δεν τους χωρίζουν οι τόποι και αποστάσεις. Οι κοινοί στόχοι και οι πνευματικές επιδιώξεις συγκροτούν την αδελφοσύνη. Και όχι η συγκατοίκηση και παραμονή δύο τόπο. Πολλά σπίτια είναι δαιμονιώδη και κατοικητήρια δαιμόνων. Γι' αυτό και η ειρήνη ποτέ δεν μπορεί να παραμείνει ακύμαντη όπου υπάρχουν αντίθετες ροπές και μονή στα θελήματά μας. Θα πείτε, μην έχουμε θέλημα, θα πούνε μερικοί τώρα που σκέφτονται πάλι δημοκρατικά. Για να πράγμα έχει το θέλημά σας, ή το έχετε. Για να θέλετε αυτό που θέλει ο Θεός δηλαδή, δεν το κάνετε και ό,τι θέλετε. Είναι δηλαδή ο φύκιο που το έχετε εκ προημίου, το θέλημά σας να κάνετε ό,τι θέλετε. Ναι, ό,τι θέλετε το κάνετε. Και πρωτόπλαση ό,τι ήθελαν το έκαναν. Και ο σπόρος ό,τι ήθελε το έκανε. Δεδομένο είναι. Αλλά δεν είναι αρκετό να το κάνεις ό,τι θέλεις. Λοιπόν, μη σηκώστε και λέτε, εγώ έχω το θέλημα, έχω τη γνώμη. Το θέλημα σας υπάρχει για να υπηρετεί το θέλημα του Θεού. Για εσάς είναι πάλι η στροφή, σε εσάς είναι. Να χρηστοποιηθείτε, τι άλλο είναι. Αν το κάνετε το θέλημα, ό,τι θέλετε. Και πολλές ανθρώπινες διαμάχες είναι ακριβώς συγκρούσεις θελημάτων. Δεν κάνουμε τίποτα. Μακάρι να μπορούσατε παρεκτός αιρέσεις και αμαρτίες να πείτε ας γίνει το δικό σου θέλημα. Τι θα χαθεί? Κάτι σπουδαίο θα χαθεί. Εδώ σε αυτό το σημείο ο ένας από τους δύο συνοδοιπόρους, ο πατήρ Γερμανός, κάνει μια μικρή ένσταση. Πολλές φορές όμως, Σαββά, ο ένας από τους φίλους επιθυμεί να κάνει κάτι που το θεωρεί καλό και σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Αλλά ο άλλος δεν συμφωνεί καθόλου με αυτή την ενέργεια. Θα πρέπει τότε να εκτελέσει εκείνος το σχέδιό του αδιαφορώντας για την επιθυμία του αδελφού του? Είναι καλύτερα να τον καταλήψει για να μην λυπήσει τον αδελφό του? Απαντάει ο γέροντας. Μα σας είπα, σταθερή φιλία δεν υφίσταται ούτε μπορεί να διατηρηθεί παρά μόνο μεταξύ των τελείων. Γι' αυτό ακριβώς είπα πως το χάρισμα της φιλίας δεν θα μπορούσε ποτέ να παραμείνει ολοκληρωμένο και διασάλευτο παρά μόνο μεταξύ των τελείων ανθρώπων. Ακούστε. Μπορεί να υπάρχει φιλία, γάμος, μην τρομάξετε, παρά μόνο μεταξύ των τελείων ανθρώπων. Που σημαίνει οι οποίοι αγωνίζονται εξίσου για την επίτευξη της αρετής. Το τόνισε. Είναι η κίνηση προς το Θεό, η κίνηση. Αυτό κρατήστε το. Για που να βρεθείτε και να ακούσετε οποιαδήποτε φιλναθήματα περί φιλίας, περί ανθρωπίνων σχέσεων, ότι είμαστε άνθρωποι και έχουμε γι' αυτό, πετάξω στα σκουπίδια. Δεν μπορεί να υπάρχει ανθρώπινη κοινωνία και ανθρώπινη φιλία και ανθρώπινη σχέση παρά μόνο μεταξύ των τελείων ανθρώπων, υπό τον ορισμό που το λέω, ως πορεία αγωνιστική. Οι άνθρωποι που έχουν κοινή θέληση και σκοπό δεν αντέχονται ποτέ να ανηδικούν ούτε και στο ελάχιστο. Αφού έχουμε ένα κοινό στόχο, γιατί αντιδικούμε? Αυτό ισχύει ακόμη και για θέματα που αφορούν την πρόοδο στη θεματική ζωή. Αν οι φίλοι αρχίζουν να φιλονικούν και να εκφράζονται με εμπάθεια, είναι φανερό, με βάση όσα μέχρι τώρα έχουμε πει, ότι οι καρδίες τους δεν είναι ενωμένες. Στην αρχή της πορείας μας όμως δεν διαθέτουμε τελειότητα. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τη βάση. Θα πρέπει δηλαδή να θέσουμε τα θεμέλια, ορίζει τώρα την τελειότητα. Ξέρει που δεν είμαστε τέλειοι υπό την απόλυτη έννοια. Ποτέ δεν θα είμαστε, ο Θεός είναι τέλειος. Ποια είναι λοιπόν η πορεία της τελειότητας? Προσέξτε, όχι η πορεία προς την τελειότητα, η πορεία της τελειότητας. Όταν κάνω ένα περίπατο από τη μια άκρη της γλυφάδας μέχρι άλλη άκρη της γλυφάδας, πηγαίνω προς κάπου, αλλά είμαι μες στη γλυφάδα. Φτωχό το παραδείγμα μου, γιατί το τέλος δεν υπάρχει εδώ, είναι. Το τέλος είναι ατέλειο, ο Θεός είναι αιώνιος. Εδώ λοιπόν τι κάνει? Μας λέει την πορεία της τελειότητας, όχι προς την τελειότητα. Είναι κάτι πολύ σπουδαυτό. Και αρχίζει ο γέροντας με έναν πολύ όμορφο τρόπο και αναλύει τα θεμέλια αυτής της πορείας. Ακούστε τα παρακαλώ. Βλέπετε η φορεία, θα λέγατε ποια είναι η πορεία, την εξηγεί. Το πρώτο θεμέλιο της αληθινής φιλίας, εδώ τώρα το βάζει πρώτο, αλλά θα πονέσουμε όλοι μαζί. Είναι αυτό που δεν φαντάζεστε. Εδώ θα πονέσουμε όλοι μαζί. Το πρώτο θεμέλιο της αληθινής φιλίας είναι η περιφρόνηση των υλικών αγαθών και η εγκατάλειψη κάθε ιδιοκτησίας. Αν κουκολώσατε, να κάνουμε. Δεν έχω να πω κάτι. Είναι το πρώτο, είναι το ανέλπιστο. Θα μπορούσε να πει να χτυπήσει τον εγωισμό και τα λοιπά. Μα ξεκινάει από τα εύκολα, καλέ. Τα άλλα είναι πιο δύσκολα. Θα ήταν η μεγαλύτερη αστοχία και άκρα ασέβεια, ενώ έχουμε αρνηθεί τον κόσμο για τον Χριστό. Αυτό δεν κάνουμε. Αποτάσει, αποτάσσομαι. Μην πείτε, μα το είπαν στη βάπτισή μου, ήμουν αμωρό. Έχει σημασία. Έπρεπε κάποιος ανάδοχος να σας το μάθει. Ότι για σένα το είπα, και εγώ το θυμήθηκα, αλλά για σένα το είπα. Μικρή πικρή παρένθεση αναδόχων. Και μόνο αυτό να πούν στα παιδιά. Έχουν τίποτα άλλο να κάνουν? Ξεκινήσαμε μαζί μια ανθρώπινη πορεία και σχέση για να σου μάθω πως πρέπει να αποτάσει. Αποτάσει? Το έχουμε ξεχάσει παντελώς. Ενώ έχουμε αρνηθεί τη ματαιότητα της ζωής οποιασδήποτε, να προτιμήσουμε τα ευτελή προσωπικά μας αντικείμενα, οτιδήποτε είναι δικό μας. Δηλαδή να επιλέξουμε την διατήρηση της ιδιοκτησίας μας σε βάρος της ανεκτίμητης αγάπης του αδελφού μας. Εδώ μια κόλαση υπάρχει. Μια τρομερή κόλαση. Πόσες κοινωνικές ομάδες, οικογένειες, δεσμοί αδελφικοί, σύζυγοι χτυπιούνται κάτω για θέματα ιδιοκτησιακά, περιουσιακά, κληρονομικά, πρικώα. Τρομερές τραγωδίες. Και κάνει η Εκκλησία να έτσι και το πετάει έξω αυτό το στοιχείο. Πριν να πατήσουμε το πόδι μας στην πορεία και στον περίπατο για την Κλειφάδα. Και μετά έρχονται τα άλλα. Στη συνέχεια θα πρέπει καθένας μας να κόψει το δικό του θέλημα. Από φόβο μήπως, κρίνοντας τον εαυτό του εξυπνότερο και συνετότερο, προτιμήσει τη δική του γνώμη από το αδελφού του. Τονίζω παρεκτός αιρέσους και αμαρτίες. Λέτε αυτό που μου λένε το θέλημα μου τι είναι. Γιατί το δικό μου είναι πιο έξυπνο το δικό σας. Αυτή είναι η ιστορία μεγάλη, σε μια ανθρώπινη σχέση. Τι σας είπα στην αρχή, αυτή είναι μια μακραία ανασοφία. Και η Εκκλησία την καταθέτει εδώ. Όπου αυτό που είναι η Εκκλησία, δεν είναι να πω κι εγώ κάτι άλλο. Δεν είναι, αυτή είναι η σοφία της Εκκλησίας μας. Αν το πει ένας πνευματικός που εμπεδώνει αυτή τη σοφία σε εσάς, είναι για εσάς αυτό. Να πεις άσε να εκφράσω το θέλημά μου, το εκφράσεις, εντάξει, τι έγινε. Δεν είναι και εγώ κι εσύ. Στην πνευματική στάση και πορεία, ο πνευματικός εκφράζει όλο το θέλημα του Θεού και της Εκκλησίας, όχι το δικό του θέλημα. Εδώ μιλάμε για ισοσθενή στοιχεία θελήματος. Μην μπλέκετε τα πράγματα, παρακαλώ. Αν ο πνευματικός εκφράζει το θέλημα του Θεού και της Εκκλησίας, αν εκφράζει το δικό του, τότε ναι. Πρέπει να κάνει και εκείνος πίσω. Κάντε διαφοροποιήσεις. Είναι πολύ σοφά αυτά τα πράγματα. Γιατί η Εκκλησία μέσα από το πρόσωπο πνευματικού, το επισκόπου, οποιοδήποτε πνευματικού ανθρώπου, εκφράζει την παράδοσή της. Και εκεί δεν σηκώνει κάνε πίσω στο θέλημά σου γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω. Να το βάλετε στην ισοσθενή σχέση των ανθρωπίνων κοινωνιών. Εδώ λοιπόν θα πρέπει καθένας να κόψει το θέλημά του. Είτε να θεωρείται τη δική του γνώμη καλύτερη από του άλλου. Το τρίτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να μας γίνει βεβαιότητα είναι ότι όλα, ακόμη και τα πλέον χρήσιμα και απαραίτητα στη ζωή, είναι λιγότερης αξίας και σημασίας μπρος στην ειρήνη και την αγάπη του Θεού. Δεν μπορώ να τα πω υψηλά, αγαθά είναι ο Δίος ο Θεός δηλαδή, ο Θεός την αγάπη. Δεν παραβάλλουμε τίποτε μπρος στην ειρήνη και την αγάπη. Μα τίποτε. Μα τίποτε. Ούτε τον αυτό μου, το θέλημά μου, την αξιοπρέπειά μου, το πρόσωπό μου, ούτε πόσο με περιφρονούν κτλ. Τίποτε. Η τέταρτη επιδίωξή μας θα πρέπει να είναι το να πιστέψουμε πως για μια απολύτως αιτία, δίκαιη ή άδικη, δεν πρέπει να οργιζόμαστε. Παρεκτός από τον Χριστό, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Είναι ειδική παιδαγωγία της Εκκλησίας το οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Αυτό μην το χρησιμοποιείτε καμιά φορά. Είναι ειδική παιδαγωγία της Εκκλησίας αυτή. Αλλά το βάζει να μην οργιζόμαστε με τίποτα. Το πέμπτο θεμέλιο, η πέμπτη φροντίδα μας, θα πρέπει να επικεντρωθεί στο να προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε το θυμό που έχει ο αδελφός μας εναντίον μας. Έστω και αν αυτός είναι εντελώς άδικος. Προσέξτε το. Αν όλος είναι άδικα θυμωμένος μαζί μας, να προσπαθήσουμε να γιατρέψουμε το θυμό του. Να το κάνουμε μάλιστα με τόση προθυμία και ζήλο, όσοι αντίστοιχα θα δείχναμε αν ήμασταν εμείς στη θέση του. Αν δεν αναζητήσουμε με ό,τι μέσο μπορούμε τρόπους για να εξαλείψουμε την ταραχή από την ψυχή του αδελφού μας, τότε θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το πάθος του αυτό θα ζημιώσει και τη δική μας ψυχή. Θα αναστατωθούμε δηλαδή τόσο σαν να ήμασταν εμείς ήδη κατά από την επίρρεια του πάθους του θυμού. Το τελευταίο που θανατώνει αναμφίβολο όλα τα πάθη είναι να συλλογιζόμαστε αδιάλειπτα και να πάει στιγμή πως κάποια μέρα θα πεθάνουμε. Η μνήμη θανάτου. Πολύ μεγάλο πράγμα. Βέβαια αυτά τα ακούμε, διαβάζουμε γεωρωτικά, τα ακούμε. Αλλά δεν δοκιμάσαμε την πράξη αυτού του γεγονότος. Θα πείτε μνήμη θανάτου. Ξέρω που θα πεθάνω, εντάξει. Εντάξει, είμαι με τον Χριστό, δεν φάμε το θάνατο. Αν το πω. Δεν είναι αυτό το στοιχείο. Αυτό δεν είναι ένα γνωσιολογικό στοιχείο. Η μνήμη θανάτου είναι ένα στοιχείο εμπειρικό. Πρώτα να πω αυτό που λέει ο Γερόντας και να το υπομνηματίσω. Τι σημαίνει εμπειρικό στοιχείο? Να τονίσω τι λέει ο Γερόντας. Η μνήμη του θανάτου δεν θα επιτρέψει να παραμείνει στην καρδιά μας ούτε καν η σκιά και τις ελάχιστες θλίψεις. Αυτή η εβραϊκή μνήμη θα καταπνίξει κάθε εμπαθή κίνηση και κάθε κακή επιθυμία. Ποια είναι λοιπόν αυτή η εμπειρική έκφραση της μνήμης του θανάτου? Θάνατος τι σημαίνει? Ότι είσαι στα χέρια του Θεού. Σ' αρέσει, δεν σου αρέσει. Εκεί δεν έχεις δικό στέλημα, τίποτε. Είσαι μόνο στα χέρια του Θεού. Δεν είσαι δεμένος με τίποτα, ότι είχες τα πλούτη, η δόξα, όλη η φανφάρα της ζωής σου, πετάχτηκε στον αέρα. Όλος ο καθπροσμός σου πετάχτηκε. Αυτό πρέπει να το κάνεις κάθε μέρα. Να μην εξαρτάς από τίποτα. Και να σου συνεκρός γι' αυτά. Και μάλιστα να ξέρεις ότι εξαρτάσαι μόνο από την αγάπη του Θεού. Εκεί μόνο αυτό μένει. Μόνο αυτό μένει. Και είναι οδυνηρό μάλιστα κάποιος να μην ξέρει καν πάρει αγάπη του Θεού, να μην τι θέλει. Που εκεί ζει την αγάπη του Θεού σαν κόλαση. Τον αγκαλιάζει μια αγάπη που δεν τη θέλει. Δεν μπορώ να πω στο μυστήριο αυτό. Αλλά αυτή είναι η μνήμη θανάτου. Μια καθημερινή πράξη ζωής. Δεν είναι απλώς να θυμηθώ που θα πεθάνω μια μέρα, ξέρω εγώ, για να συνέλθω. Μπορεί και αυτό να είναι μέσα, αλλά δεν είναι αυτό. Ότι αν κάθε μέρα ζούμε ως οι νεκροί. Μόνο αυτή την ελπίδα, την εγχριστώ ελπίδα, εμείς άλλα πράγματα ελπίζουμε. Αν κρατήσουμε σταθερά αυτές τις αρχές και τα θεμέλια, τότε αρχίζει να λειτουργεί αγάπη. Έτσι, διαφωνία στη διαφωνία. Η αγάπη λίγο-λίγο θα ψυχραίνεται αν δεν κάνουμε αυτό που σας είπα. Και τελικά οι καρδιές θα σκληρινθούν και θα χωρίσουμε για πάντα. Θυμηθείτε ευλικά χωρία, Πράξεις Αποστόλων 4:32. Όλο το πλήθος εκείνο που είχαν πιστέψει στο Ευαγγέλιο είχαν μια καρδιά και μια ψυχή. Και κανείς δεν θεωρούσε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του ήταν δικό του. Αλλά όλα τα είχαν κοινά. Λέει ο Χριστός, Ιωάννου 6:38. Έχω κατέβει από τον ουρανό ως άνθρωπος στη γη για να κάνω όχι το θέλημά μου αλλά το θέλημα εκείνου που μου έχει στείλει. Αυτό που σας είπα, μνήμη θανάτου, η εξάρτηση από το θέλημα του Θεού. Και το γνωστό, Πατέρα μας γίνει όχι όπως θέλω εγώ αλλά όπως θέλεις εσύ. Βλέπετε ο Χριστός στις κέρυες στιγμές του πάθους του εκφράζει αυτό το στοιχείο, το συγκλονιστικό της μνήμης του θανάτου. Το κάνει για μας, εμάς διδάσκει. Είναι μια σπουδαία διδαχή που μπορεί να την κρατήσουμε πολύ ζωντανή μέσα μας. Εδώ σε αυτό το σημείο αυτού του πανέμορφου λόγου του Γέροντα που λυπάμαι που πολύ μικρή ποσότητα του αναπτύξει, ολάχιστη, εδώ ο Γέροντας κάνει μια μικρή παρατήρηση. Ανάμεσα στους αδελφούς που ακόμη είναι αδύναμοι και διέπονται από το σαρικό φρόνημα, αδελφούς δηλαδή χριστιανούς, έχουν κοινή προσπάθεια για πορεία. Μερικοί είναι αδύναμοι. Σε τι είναι αδύναμοι? Το τονίζω. Να έχουν σταθερή αυξητική πορεία. Μην το πείτε εγώ τώρα ξεκίνησε. Ο άλλος έκανε πριν από 40 χρόνια άσκηση. Ο ξέρω εγώ, ο Αβάς Αντώνιος τα λοιπά. Ο Αβάς Παφνούντος. Μην το αυτό πράγμα, παρακαλώ. Και εκείνοι από κάπου ξεκίνησαν. Κρατήστε το στοιχείο της σταθερής αυξητικής πορείας. Μην το ξεχάσετε ποτέ. Άρα σε μια κοινότητα χριστιανών. Όλοι υπερβαίνουν σε αυτό το στοιχείο. Ποιοι είναι οι αδύνατοι? Να έχουν σταθερή πορεία. Όχι απλώς οι καινούργοι. Ανάμεσα λοιπόν στους αδελφούς που είναι ακόμη αδύναμοι και διέπονται από το σαρικό φρόνημα, ο δαίμονας δεν αργεί να σπείρει την οργή και την ασυνεννοησία, μα αφορμεί πράγματα ευτελή και τυποτένια. Στους θεματικούς όμως ανθρώπους ο πονηρός φέρνει τη διάσταση ακόμη και η διαφορά των αντιλήψεων. Αυτή είναι χωρίς καμία αμφιβολία η συνηθισμένη αιτία των προστριβών και των διενέξεων, όπως τις διατυπώνει ακόμη και ο Απόστολος Παύλος για την πρώτη εκκλησία. Αυτές ακριβώς δίνουν την ευκαιρία να οδηγηθούν οι άνθρωποι σε αντιδικία και στο χωρισμό. Και ο σοφός Σολομώντας λέει, διαβάστε Παροιμίες 10-12, διαβάστε Παλαιά Θήκη, ειδικά οι Παροιμίες, ξέρετε, ή η Σοφία Σιράχ, είναι μικρές δυναμικές φράσεις, πολύ μικρές. Λέει ο Σολομών, το μίσος προξενεί διαμάχες, αλλά αυτούς που δεν φιλονικούν, τους σκεπάζει αγάπη. όπως τολμήσει να μην μαλώσει για τέτοια ευτελή πράγματα. Και έτσι η αιτία που γεννιά τις διαφωνίες ανάμεσα αδελφούς αφορά σχεδόν πάντοτε τη διεκδίκηση γήινων και εφθαρτών πραγμάτων. Προσέξτε το. Γήινων και εφθαρτών πραγμάτων. Μπορεί να είναι αξιώματα, να είναι εξουσίες, να είναι δικτυωσιακά πράγματα. Όταν δεις με αυτά, χάθηκες. Πρέπει λοιπόν να περιφρονούμε κάθε τι που σχετίζεται με τα επίγεια. Υπ' αυτή την έννοια τα επίγεια. Γήινων και εφθαρτών πραγμάτων. Και να επιτρέπουμε σε όλους τους αδελφούς να χρησιμοποιούν εξίσου όλα, ακόμη και τα πιο απαραίτητα για μας αντικείμενα. Αλλά και αυτό δεν θα ήταν αρκετό αν δεν καταφέρουμε να ξεριζώσουμε επίσης μέσα τους τη δεύτερη αιτία των διαμαχών, που είναι η διαφορά απόψεων πάνω σε πνευματικά θέματα. Πώς να κάνουμε, ξέρω εγώ, την είσοδο ή τι είδος καντήλι να κρεμάσουν, λόγω τα πράγματα, μπορώ να πω, πείτε ό,τι θέλετε, που είναι ουσιαστικά για ένα τυπικό, αλλά όχι προς διαμάχη, είναι προς αποκάλυψη της Βασιλείας του Θεού. Δεν είναι αιτίες διαμαχών. Για να κλειτώσει κανείς από τέτοιου είδους σκέψεις, θα πρέπει με ταπεινή και γεμάτη πραότητα καρδιά να τις εκθέσει σε κάποιον όριμο και έμπειρο γέροντα που ξέρει αυτή τη θεωρία, αυτή είναι η νηπτική θεωρία. Μετά από την κρίση εκείνου μπορεί πλέον να δεχθεί ως θετικές και ακίνδυνες τις σκέψεις του, το άλλο είναι να τις απορρίψει. Αλλά να ακούς, θα του πει ο γέροντας, μην απορρίψεις εύκολα κάτι. Μπορεί να έχει άλλος δίκιο. Αλλά προσέξτε, είναι η νηπτική θεωρία. Που είναι το μεγάλο κάλος της Εκκλησίας μας, η νηπτική θεωρία. Αυτά εδώ που διαβάζω νύπκουν στην νηπτική θεωρία. Στην νηπτική θεραπευτική. Εκεί η Εκκλησία βρίσκει το κάλος της. Άρα ποτέ δεν είσαι σίγουρος αν ακόμη έχεις δίκιο για ένα πράγμα. Και προσέξτε, αν δεν εφαρμοστεί από το γέροντα η νηπτική θεωρία, για να φανεί καλός δικαιολογία αυτό που το λέει, απουσία το άλλο που κατηγορεί, δεν κάναμε τίποτα. Δεν κάναμε τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Καταλάβετε αυτό το πράγμα. Μην πάτε ποτέ στον χώρο θεραπευτικής για να δικαιολογηθείτε, να βρείτε το δίκαιό σας. Δεν πρέπει να το βρείτε. Γιατί χάνετε την ταπείνωση. Και χάνετε τα επίπεδα των αρετών τα οποία σας ανέπτυξα πριν από λίγο. Έτσι λοιπόν σας καλώ, μέσα από αυτά τα λόγια τα οποία σας ανέπτυξα, να έχετε αγάπη. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το λέει πολύ συγκλονιστικά. Ο Θεός είναι αγάπη. Και όποιος ζει μέσα στην αγάπη και την ασκεί συνεχώς, μένει μέσα στο Θεό. Και ο Θεός μένει μέσα του. Προσέξτε πια, η προοπτική δεν είναι να μάθεις να αγαπάς. Είναι να γίνεις σαν τον Θεό, που είναι αγάπη. Δεν είναι να μάθουμε που το μαθαίνεις. Αφού η φιλία που ξεκινήσει με ανθρώπινες σχέσεις οδηγούν αυτή την τελειότητα της αγάπης. Είδε, δεν είναι να μάθεις να αγαπάς. Αυτό δεν μαθαίνεται. Αυτό βιώνεται. Ο Θεός είναι αγάπη. Και είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους 5:5. Η αγάπη του Θεού πλημμύρισε τις καρδιές μας με το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε. Βλέπετε, μέσα από τη δωρά του Αγίου Πνεύματος, ζώντας στην Εκκλησία, αυτό πλημμυρίζει τις καρδιές μας. Όταν μετέχετε στην Εκκλησία, σε οποιοδήποτε μυστήριο της Εκκλησίας, επειδή πληρώνεστε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τι φέρνει πρώτο? Την αγάπη. Μίζον δε τούτον η αγάπη. Και ο Θεός αγάπηστη. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε μυστήριο να συμμετέχετε, όποια συμμετοχή και να έχετε, σχετική απόλυτη. Τι σημαίνει σχετική απόλυτη? Να το πω μια δική μου ορολογία, σχετική απόλυτη. Νορπού είστε σε μια ακολουθία βαπτίσματος, δεν βαπτίζεστε, αλλά είστε εκεί μέσα στο μυστήριο σου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι κάτι συγκλονιστικό. Δεν είναι μια κοινωνική υποχρέωση να δείξεις καλός. Μετέχεις ένα μυστήριο. Και ο βαπτιζόμενος δέχεται τη χάρη του βαπτίσματος. Αλλά μετέχεις ένα μυστήριο όπου συγκροτείς τους δεσμούς αγάπης με όλη την Εκκλησία. Που είναι ένα γάμο, ε. Το δει όλα τα μυστήρια. Αυτό σκεφτήκαμε, αυτή την πλευρά του πράγματος. Είναι αυτό πολύ συγκλονιστικά πράγματα. Και πάντοτε λυπάμαι, στεναχωριέμαι. Στις βαπτίσεις δηλαδή. Λίγο σταματάει ο κόσμος. Πάμε να ντύσουμε το μωρό. Πρέπει να τη δει, το μωρό. Χάος γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Σαν να διεκόπτει το μυστήριο δηλαδή, να μην γίνεται τίποτε, κάνουμε διάλειμμα για να πιούμε καφέ. Μα δεν είναι αυτό. Διεκόπτει ποτέ το μυστήριο. Τι ανόητη συμμετοχή έχουμε στην Εκκλησία. Γιατί μετέχουμε στα μυστήρια? Επειδή μας προσκάλεσαν να δείξουμε που είμαστε καλοί. Πάμε στα μυστήριο συγκλονιστικό αποκαλύψεως αγάπης του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Και μετέχουμε σε αυτό το μυστήριο και δεχόμαστε κι εμείς ταυτόχρονα το είπα σχετικό, δική μερολογία είναι, τις δωρές του Αγίου Πνεύματος, γιατί μετέχουμε. Για να συγκροτήσουμε το σώμα της Εκκλησίας. Να συγκροτήσουμε την αγάπη. Δεν πάμε για να δείξουμε που είμαστε καλοί, ήρθαμε στο γάμο σας. Ήρθαμε για να συγκροτούμε όλοι μαζί. Αυτά είναι πολύ μεγάλα πράγματα. Πώς τα χάσαμε? Μπορούμε λοιπόν να προσφέρουμε σε όλους την αγάπη μας, λέει ο Γέροντας. Αυτή την αγάπη είναι ο Απόστολος Παύλος όταν λέει, Γαλάτας 6:10, να κάνουμε το καλό σε όλους. Προπάντως όμως σε αυτούς που έχουν την ίδια πίστη με εμάς. Θα πει τι είναι αυτό, διάκριση? Όχι. Σε όλους. Αλλά προπάντων αντέχεις αυτούς που είσαι μαζί τους, στην διαπορία δηλαδή. Αν δεν αντέχεις μέσα στην Εκκλησία τους άλλους που έχουν την ίδια πορεία, δεν κάναμε τίποτε. Συγκλονίστε το παν. Να κάνουμε το καλό σε όλους. Αλλά προπάντων σε αυτούς που έχουν ίδια πίστη μαζί μας. Γιατί αν αυτό χαθεί, αν χαθεί η ενότητα της Εκκλησίας από δικές μας μιζέρια και μικρότητες, έχουμε ευθύνη. Η ευθύνη μας είναι αμέτρητη προς την αγάπη του Θεού. Που για μας έκανε τη μεγάλη δωρεά της Εκκλησίας και εμείς εκεί πέρα για τις δικές μας εγωιστικές μικροδιαθέσεις, μικρότητες, έστω τα δίκαιά μας καθημερινά, χανόμαστε. Και πιστέψτε με, επειδή οι άνθρωποι είναι τόσο οργισμένοι για τις μικρότητες τους, δεν θέλω να πω κουβέντα πολλές φορές, δεν με καταλαβαίνουν. Θα πει δεν με καταλαβαίνεις και εσύ και τα λοιπά, δεν βλέπεις που αδικούμε και τα λοιπά, θα μου κάνει αυτό, αφού μου το έκανε, σίγουρο μου το έκανε, 100% απόδειξη, έχω και βίντεο, να δες το. Μα δεν ήταν να το πιστεύω, το πιστεύω. Απλώς βάλτε μυαλό. Αλλά η διάθεση αυτής της καρδιάς, δηλαδή, αυτή η αγάπη, δίνεται μόνο σε πολύ λίγους ανθρώπους. Τι θα πει δίνεται? Όσο λίγο ανοίγεις το παράθυρο, λίγο οξυγόνο δίνεται απ' έξω, ε. Είναι μια διαπίστωση πνευματική. Είναι μια ταραχή διαπίστωση. Ο Θεός όλους δίνει, ε. Αλλά πώς ανοίγεις το παράθυρο? Έχουμε τα παράθυρα κλειστά μόνο επειδή τα τζάμια δεν είναι φουμέ, απλώς βλέπουμε τους άλλους απ' έξω. Αλλά τα παράθυρα είναι κλειστά, ε. Και ξαναλέω, αυτή η αγάπη παραχωρείται σε όσους έχουν κοινούς στόχους και ομοφροσύνη. Εξάλλου, η ίδια διάθεση της καρδιάς εκφράζεται ποικιλόμορφα. Είναι η ίδια αγάπη. Άλλη είναι η αγάπη προς τους γονείς και άλλη προς τον σύζυγο. Άλλη είναι η αγάπη των καταστάρκων αδελφών. Εκφράζεται με άλλους τρόπους. Αλλά είναι μία είναι της αγάπης. Είναι μία, δεν υπάρχει διαφορετική αγάπη. Αλλά και μέσα σε αυτές τις σχέσεις αγάπης παρατηρείται και πάλι μεγάλη διαφορά. Όπως για παράδειγμα, η αγάπη των γονέων προς τα παιδιά, η οποία έχει μερικές φορές εκφράσεις και διαβαθμίσεις. Προσέξτε το, θα φέρει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, θέλω να το καταλάβετε. Θέλω να το πιάσετε. Παίρνει παράδειγμα από τον Πατριάρχη Ιακώβ της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ιακώβ ήταν πατέρας 12 παιδιών και τα αγαπούσε όλα με μια γνήσια πατρική αγάπη. Ένιωθε ωστόσο μια εντελώς ιδιαίτερη στοργή προς τον Ιωσήφ. Η Αγία Γραφή λέει ξεκάθαρα γι' αυτόν. Γενέσεως 37:4. Όταν είδαν οι αδελφοί του Ιωσήφ ότι ο πατέρας τους τον αγαπούσε περισσότερο από όλα τα άλλα τα παιδιά του, φθόνησαν και μίσαν τον Ιωσήφ. Έτσι είναι η ιστορία, τη λέει και η Αγία Γραφή. Βλέπετε, θα πείτε. Μια αγάπη που έχει διαφοροποίησεις. Αυτός ο δίκαιος, αυτός ο αληθινός πατέρας, ασφαλώς λέει ο γέροντας, δεν αγαπούσε λιγότερα τα άλλα παιδιά του, αλλά στρεφόταν με περισσότερη στοργή προς τον Ιωσήφ. Προσέξτε τώρα ποιος πατέρας το κάνει αυτό. Πριν να το πω θα σε προετοιμάσω. Θα πείτε όλοι οι πατέρες δεν είναι ίδιοι. Όχι, δεν είναι ίδιοι. Αυτός ο πατέρας είναι πατριάρχης της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ένας μοχλός μέσα στην πορεία της αγάπης του Θεού προς τη Θεία Ενανθρώπιση. Όλοι αυτοί οι πατριάρχες, όλοι οι προφήτες, όλες οι μεγάλες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης ετοιμάζουν την Εχριστώ Ενανθρώπιση και έχουν ένα δικό τους προφητικό χάρισμα πάνω τους, όπου ό,τι κάνουν το κάνουν για να ετοιμαστεί ο Χριστός. Αυτός λοιπόν ο πατέρας τι έβλεπε στον Ιωσήφ? Έβλεπε στον Ιωσήφ την προεικόνηση του Χριστού. Γι' αυτό το έκανε. Και αυτό λέει η Εκκλησία μας. Ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος, Η εκκλησία μας το τραγουδάκι τον ψάλλει μεγάλη εβδομάδα ως πρότυπο του Χριστού. Ως προφήτης Παλαιάς Διαθήκης δίδε ότι στο πρόσωπο αυτού του παιδιού, χωρίς να πάψει αγάπη τον άλλον, προτυπωνόταν ο Χριστός. Και έτσι ήταν τελικά, ε. Μπήκε εκεί στο λάκκο, τον πούλησαν οι έμποροι, ταπεινώθηκε. Έτσι ήταν. Αυτός μπορεί να κάνει διάκριση μόνο. Κανείς άλλος. Και όχι απάρτη του, ότι γιατί αγαπάει το παιδί μόνο αυτό. Γιατί κάτι άλλο αυτό το παιδί ετοιμάζει για ολόκληρη την Εκκλησία. Πολλά παραδείγματα θα μπορούσαμε να διαθέσουμε. Αλλά αν βλέπετε, και μόνο το παράδειγμα φέρνει ο Αββάς Ιωσήφ είναι συγκλονιστικό. Μια απόδειξη που η σοφία των γερόντων δεν είναι εξειδικευμένη να έχουν ειδικότητα σε ένα θέμα, δηλαδή στις ανθρώπινες σχέσεις, στο γάμο. Είναι σε όλα. Είναι και ερμηνευτές της γραφής ταυτόχρονα. Με αυτό τον φωτισμό του Θεού απλώνεται όλος ο νους. Διευρύνεται ο νους. Και τότε μπορεί να φανεί υπάρχει διάκριση. Γιατί εκεί μέσα βλέπει κάτι άλλο. Και αυτό το αφήνουμε στη χάρη του Θεού. Άρα δεν είναι δικαιωματικό κανός να αγαπάει ελαιότητα. Άλλο που κατά τα μέτρα ενός παιδιού που έχει άλλο χαρακτήρα του φορούμαστε ελαιότητα. Αλλά αυτό είναι το μυστικό το που κρύβεται εδώ. Υπάρχουν όμως αντίθετα και κάποιοι άλλοι αδελφοί που συμπεριφέρονται και καλύτερα να μην είχαν αντιληφθεί πως συμβαίνει κάτι τέτοιο με έντονο πείσμα και ιδιαίτερη σκληρότητα. Αυτοί όταν ταραχθούν ενάντια του αδελφού τους ή όταν ο αδελφός τους έχει κάτι εναντίον τους, προσπαθούν να κρύψουν αντίδραση που έχει αναστατώσει την ψυχή τους, ενώ θα έπρεπε να συνδιαλλαγούν μαζί τους με ταπείνωση. Αλλά όμως αποφεύγουν να το κάνουν αυτό και προσπαθούν να ξεπεράσουν τη φουρτούνα που έχει χτυπήσει την ψυχή τους με άλλες επιφυγές, όπως για παράδειγμα με το να ψάλουν αδιάφορα. Σλτραλαλά, σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μετριάσουν την πίκρα που πλημμυρίζει στην καρδιά τους. Αλλά αυτή, προσέξτε τι λέει ο γέροντας, αυτή η ευγενής περιφρόνηση δεν συντελεί σε τίποτα άλλο παρά μόνο στο να αυξήσει τη φωτιά μέσα τους. Η ταραχή αυτή θα είχε ασφαλώς βύσει αμέσως αν ήδη είχαν ταπεινωθεί και είχαν εκφράσει τον πόνο και τη μετάνοιά τους. Προσέξτε, όχι τα παραπονά τους, όχι να πάμε να τα βρούμε, τη μετάνοιά τους. Και αν δεν έκαναν τίποτε, και πάλι τη μετάνοιά τους. Πειράζει? Το θέμα δεν είναι να πάω να του πω, να τα πούμε, να μην τα πω. Να εξηγηθώ. Τι έχει εξηγηθείς? Κολλασμένοι είστε και δυο. Εγωιστές είστε. Θα εκφράσει τη μετάνοιά σου. Αυτό έχει σημασία. Αν έτσι είχαν ενεργήσει, τότε θα είχαν σίγουρα γιατρέψει και τη δική τους πληγή, αλλά και τον πόνο του αδελφού τους. Κρατήστε το αυτό. Μην πάτε να τα βρείτε με τους ανθρώπους, να εξηγηθούμε. Έτσι έγινε, δεν έγινε αλλιώς. Χάος γίνεται, αρχίζουν άλλες κουβέντες. Δεύτερες, τρίτες, δέκατες κουβέντες. Μπλέκονται κι άλλοι στο κόλπο. Αυτό θέλει ο διάβολος. Θα πεις συγγνώμη, πραγματικά. Όχι ευγενής περιφρόνηση, πραγματικά συγγνώμη. Αν σε τάραξα και σε έχω χίλια δίκαια κατά το νομικό δίκαιο. Αυτά κρατήστε τα. Κάθε μέρα βλέπετε τις ιστορίες δηλαδή. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χτυπούν τη ρίζα που γεννάει τις προστριβές. Απλώς λησμονούν περιστασιακά κάτι. Και λέει πολύ ωραία ο Χριστός στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Ο οποίος οργίζεται εναντίον του αδελφού του, χωρίς λόγο, πρέπει να καταδικαστεί από το δικαστήριο, το νομικό δικαστήριο, γιατί οργίστηκε. Όταν προσφέρεις το δώρο στον ναό και έχεις θυμηθεί ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε και το δώρο σου μπροστά στο θυσιαστήριο και πήγε να συμφιλωθείς πρώτα με τον αδελφό σου και τότε το έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Αυτό το ξεχνάμε κάθε μέρα. Και ανοίγουμε κάθε μέρα αυτό μας και μεταλαμβάνουμε. Συγγνώμη για αυτό που λέω. Μια ευθύνη υπάρχει εδώ. Αυτό να προσφέρεις το δώρο σου. Όχι απλά να ψάχνεις ποτέ έχεις αγόρευση. Το κάνεις γι' αυτό. Θα πας πρώτα να προσφέρεις το δώρο στον αδελφό σου, λέει. Το καταλάβατε αυτό? Κάνουμε και μια εξαγόρευση και σιγάζουμε. Και είμαστε πια δίκαιοι και άγιοι. Δεν είναι στα πράγματα όμως. Επειδή κλείσει, συγκαταβαίνει και δεν μαλώνει κάθε μέρα. Το λέει ο Χριστός. Να προσφέρεις πρώτα το δώρο σου. Και πήγε να συμφιλωθείς μπροστά στον αδελφό σου. Άφησε το δώρο σου δυσιαστήριο. Άφησε το. Μην συνεχίσεις. Σταμάτησε. Και να συμφιλωθείς. Και τότε έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Είναι σαφής ο λόγος του Χριστού. Γιατί τα χρησιμοποιούμε όλα όπως θέλουμε εμείς? Φυσικά εξομολόγησε το μεγάλο μυστήριο. Αλλά τι λέει? Πρώτα αυτό να κάνεις. Ήδη αν το έχεις κάνει και στην εξομολόγηση να πας, έχεις πιο μαλακή καρδιά πια. Θα αρχίσει και η δυσκολία, μα δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Πώς... Δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Να προσφέρεις πρώτο δώρο. Και μην τολμάτε να μεταλαμβάνετε με τέτοιες καταστάσεις. Μην τολμάτε, τι πράγμα είναι αυτό. Και το τονίζω από ευκαιρία δοθήσεις. Μην μεταλαμβάνετε ευκαιρός ακέρος έτσι, χωρίς να μετέχεις τη λειτουργία σας, παρακαλώ. Παρακτός ειδική άδεια του γέροντα, μην μεταλαμβάνετε αν δεν είστε ευλογημένοι, σας παρακαλώ. Τι χάος είναι αυτό δηλαδή. Την ώρα που θα μεταλάβουμε 50 άνθρωποι μέσα. Είναι σωστό πράγμα αυτό. Να πάρετε ειδική ευλογία από το γέροντά σας, θα σας πει και ενός θα κάνετε. Ναι, εκεί τα αφήνω, υπάρχουν ειδικές καταστάσεις. Χωρίς αυτό, αν δεν είστε ευλογημένοι, μην μεταλαμβάνετε. Δεν είναι δηλαδή ένα πράγμα, γιατί έχουν αυτές τις ιστορίες πέσουν εκεί πέρα. Μην τα ξεχνάμε. Ο Κύριος δεν ευαρεστείται από αυτή τη συμπεριφορά μας. Και μάλιστα όταν εμείς περιφρονούμε αδιάφορα τη λύπη του αδελφού μας και τον συναχωρούμε και τον διαλύουμε. Και κάτι πριν ολοκληρώσω δυσγός αυτής της πανέμορφης αναλύσης εδώ του γέροντα Ιωσήφ, μια τελευταία πτυχή καταληκτήριος, έχοντας πραγματικά την πικρία που δεν σας είπα πολύ ουσιαστικά πράγματα. Αλλά στάσω στο τέλος. Λέει ο γέροντας μια φράση και την αναλύει. Αυτός που υποχωρεί στο θέλημα του άλλου είναι δυνατός και υγιής πνευματικά άνθρωπος. Ορισμός. Είναι πιο δυνατός εκείνος που ποτά στο θέλημά του, στο θέλημα του αδελφού του, από αυτόν προσπαθεί πεισματικά να υπερασπίσει την άποψή του και να επιβάλλει στον άλλο τη γνώμη του. Ο πρώτος, επειδή υπομένει και ανέχεται τον συνάνθρωπό του, είναι πραγματικά υγιής και ισχυρός χαρακτήρας. Ο δεύτερος, αντίθετα, είναι ασθενής. Και γι' αυτό θα πρέπει να τον περιβάλλουμε με τρυφερότητα και με καλοσύνη. Θα ήταν προτιμότερο μερικές φορές να αποφύγει κανείς να κάνει λόγο για ορισμένα ακόμη και αναγκαία πράγματα προκειμένου να εξασφαλίσει την ηρεμία και την ειρήνη του. Λέω ωραίο Απόστολος Παύλος. Εμείς οι δυνατοί στην αρετή πρέπει να ανεχόμαστε τις αδυναμίες αυτών που έχουν αδύνατη πίστη. Να σηκώνει ένας το φορτίο του άλλου. Εδώ γέροντας, ολοκληρώνοντας αυτή την πτυχή της ορίας του, λέει ο αδύνατος πνευματικά άνθρωπος ζημιώνεται γιατί δεν μπορεί να υπομένει τα λάθη του άλλου. Κρατήστε λοιπόν ότι αυτό είναι δυνατός και υγιής. Δεν θέλουμε υγεία να έχουμε μέσα μας. Αυτό είναι το κριτήριο. Αν μπορείς να υποχωρείς άνευ αμαρτίας και ρέσους στο θέλημα του άλλου. Όταν κάνω εκείνα τα χαρακτηριστικά λεγόμενα σεμινάρια του γάμου στα ζευγάρια που θα παντρευτούν, το βάζω σε ένα πολύ σπουδαίο θέμα. Ρωτάω το ερώτημα. Βρε παιδιά, είστε τόσοι μήνες αρρωγιασμένοι, γνωρίζετε. Σε λίγες μέρες θα παντρευτείτε. Πώς αποφασίζετε για ένα θέμα? Πώς κάνετε decision making, λέω. Κυβερνητική. Λέει, μου λέει, να λέει, το κουβεντιάζουμε. Τι κουβεντιάζετε? Η δημοκρατία με δύο δεν υπάρχει. Θα είναι όλο 50-50, δεν βγαίνει η δημοκρατία. Αδύνατη δημοκρατία με δύο. Το κουβεντιάζουμε, λέει, το κουβεντιάζουμε. Και μετά μαλώνουμε. Και το μυστικό που το βρήκα σε αυτά τα κείμενα και στη γραφή μας είναι ακριβώς. Ποιος θα κάνει πίσω? Να μπει να γίνει το δικό σου, ε. Που εκεί του λέω χαρακτηριστικά, αν το κάνεις κερδίζεις και ταπεινώσιμα, ε. Είναι σαν το βουλιάριο του είχα, έτσι. Αυτό το ξεχάσαμε. Αυτά από το γέροντα Ιωσήφ με τις καταπληκτικές ομιλίες του εδώ πέρα, που είναι δύο λόγοι σε δύο διαφορετικά θέματα, αλλά τόσο ουσιαστικά για την καθημερινότητά μας. Να ακούσω τα ταπεινά ερωτήματά σας. Ορίστε.
1: Είναι σωστή η παρατήρηση ότι όσο ανεξομολόγητους πόθους, αμαρτίες, πάθη έχω, τόσο πιο πολύ αυταρχικός είμαι απέναντι στους άλλους?
0: Ναι, είναι σωστή παρατήρηση, μόνο η λέξη αυταρχικός είναι λίγη. Είναι φτωχή. Τόσο πιο δαιμονιώδη είμαι απέναντι στους άλλους, να πεις είναι καλύτερο. Τα αυταρχικός εντάξει είναι λίγο δικτατορικό, εντάξει, ξεπερνιέται. Κάποιοι δικτατορίες καταλύονται, το δαιμονιώδες όμως καταστρέφει τα πάντα. Άλλο ερώτημα αν υπάρχει.
2: Για το θέμα της φιλίας που μας είπατε, ας υποθέσουμε δύο άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στα ίδια πράγματα αλλά κοντράρονται, τσακώνονται, την ψάχνουν να βρουν πού είναι η αλήθεια, πού είναι το λάθος. Και πολλές φορές μέσα από αυτό το καυγά, μέσα από αυτή την κατάσταση γεννιέται κάτι που είναι πιο αληθινό. Το ερώτημα είναι η ανορθωτική πορεία που πρέπει να έχει ο καθένας μας. Είναι πάντα μια ωρεοποιημένη κατάσταση.
0: Μάλιστα. Ο Μάρξ πήρε να γράψει το κεφάλαιό του. Αξιοποίησε την Αιγελιανή διαλεκτική. Θα καταλάβετε τι θα λέω. Ο Αιγέλος σαν φιλόσοφος έλεγε ότι η γενναία προχωράει μονάχα μέσα από την πάλη. Υπάρχει μια κατάσταση, μια θέση, έρχεται μια αντίθεση, γίνεται μια σύγκρουση. Μέσα από σύγκρουση γίνεται κάτι καινούργιο. Γίνεται δεδομένο πια αυτό το καινούργιο, μετά έρχεται, αυτό καθιερώνεται, γίνεται κράτος, γίνεται εξουσία και έρχεται μετά μια άλλη επανάσταση και είναι μια η πορεία επαναστατική που δεν οδηγεί πουθενά τον κόσμο. Αυτό αξιοποίησε και ο Μάρξ για την πάλη των λαών και προτίμησε μια κοινή οποία κάνει αγωνιστικές εναλλαγές συνεχώς ώστε να καταλήξει στην αδικία του παράδεισου. Το ίδιο σχήμα υπάρχει στις πολεμικές τέχνες και στον ταοισμό. Η πορεία μόνο δια της πάλης. Γι' αυτό το ερώτημά σου είναι λαθασμένο. Ανορθόδοξο είναι. Δια της πάλης δεν θα βγει τίποτε. Μόνο ένας από τους δύο να σταματήσει να παλεύει και βάλει μετάνοια και σταυρωθεί για τον άλλο, θα υπάρχει κάποια ελπίδα. Αφήστε λοιπόν αυτά τα σχήματα της καθημερινότητας που ζούμε. Δια της πάλης θα καταλήξουμε. Παλεύουμε, κάποιοι μέρες δεν θα βρούμε τίποτε. Και αν το βρούμε κάποτε αυτό την αλήθεια που χτυπιόμαστε κάθε μέρα, θα φτάσουμε τσακισμένοι εκεί. Και θα έχουμε δυνατότητα να γευθούμε την αλήθεια που βρήκαμε. Η Ορθόδοξη παράδοση είναι τελείως αντίθετη με διαλεκτικές τέτοιες πολεμικές. Ή διαλυστικές ή διηστικές. Ακόμη και οι πρώτοι απολογητές πατέρες χτύπησαν αυτό το διαλυσμό με έναν έντονο τρόπο. Αυτό μπορώ να πω πολύ απλά.
3: Το ότι ο Ιακώβ είχε μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Ιωσήφ, επειδή βρισκόμαστε ακόμα στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, υπάρχει και η περίπτωση να ήταν μια ανθρώπινη αδυναμία, την οποία ήρθαν μετά οι ερμηνευτές πατέρες και την αξιοποίησαν με ένα διαφορετικό τρόπο?
0: Από ό,τι διάβασα, όχι. Μα ξεχνάς, ο Ιακώβ ήταν προφήτης. Δεν λειτουργεί το θέλημά του, λειτουργεί το θέλημα του Θεού. Δεν το είπα. Δεν είναι ανθρώπινη ισορροπία πατέρας γιος. Και αγαπάει όλα τα παιδιά του. Τι διαφορετικό έχει ο Ιωάννης από τους άλλους μαθητές που ήταν αγαπημένος? Τα αναλύει εδώ γερόντας, τα αναλύει. Αλλά δεν είχα καιρό να τα αναλύσω. Είχα δώσει το παράδειγμα ότι ο Ιακώβ ήταν αρκετό. Τι διαφορετικό. Όλους αγαπούσε και όλους έστειλε στον κόσμο. Όλους. Όλους. Πορευθέντες, μαδεύσετε πάντα τα έθνη. Λάβετε πνεύμα Άγιον σε όλους. Τι ήταν αυτό που αυτοχαρακτήριζε ο Ιωάννης αυτό το σιγαπημένο μαθητή? Ένιωθε που ο Χριστός του φαίνεται μια τρυφερότητα, αν τυπώτησε κατά κοσμικά, Το λέει πολύ ο Γιώροντας, αξιοποιώντας την ερμηνευτική μας παράδοση. Ήτανε ο Παρθένος. Είχε αγνότητα, όχι καρδιά, σε πολλούς γενική αγνότητα. Γι' αυτό είναι πλάι στην Παρθένο. Και ο Χριστός καταξιώνει με αυτή την αγαπητική διάθεση και αυτή τη διάσταση της ζωής, Δεν έχω καιρό να λύσω όλο το κείμενο του γέροντο Ιωσήφ. Ο Χριστός αγαπάει όλους τους μαθητές του. Βλέπει μια ιδιαιτερότητα εκεί μέσα του, βρίσκει ένα ειδικό χάρισμα που το προτείνει σε όλη την Εκκλησία ως δυνατότητα ζωής. Και καθιερώνει το δεύτερο δρόμο της Εκκλησίας. Η Παναγία, ο Ιωάννης ο Θεολόγος, καθιερώνει το μοναχισμό ως τρόπο εκφραστικό της σωτηρίας του κόσμου. Δεν πρέπει αυτό να απεμποληθεί. Είναι πολύ μεγάλα πράγματα. Δεν είναι ιδιοτροπίες του Ιακώβ ή αλίμονα του Χριστού, έτσι.
4: Τι εννοείται να βάλουμε μετάνοια στον άλλον που έχει λυπηθεί εναντίον μας και δεν υπάρχουν και περιπτώσεις που όταν κάνουμε μια ταπεινή κίνηση στον άλλον μπορεί να εξεγκριθεί ακόμα περισσότερο? Τι κάνουμε τότε?
0: Μετάνοια βάζω σημαίνει ο νους μου αλλάζει στάση ζωής και είσαι με τον άλλο. Ως το λέγμα δίκησε, με χτύπησε, με έκανε, με έβρισε, πώς θα είμαι. Αλλάζει σκέψη και λες έτσι είναι. Ας σταυρωθώ γι' αυτόν. Κατά τα άλλα, αν υπάρχει ο κίνδυνος ότι αυτός θα εκτραχύσει, δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά και ο Χριστός, ναι, πρέπει να το κάνει αυτό που έκανε. Έκανε ό,τι έκανε, το σταυρώσαμε, μας έθρεψε, μας πόντισε, μας θεράπευσε και μετά το σταυρώσαμε. Και θα λέγαμε ωραία, περνάμε. Και άλλα χειρότερα πάνω του. Εκεί ήταν όλο το παιχνίδι. Δεν αντέξαμε αυτή την αγάπη του Χριστού. Γιατί η αγάπη μας κόλαζε. Και αυτή η μετάνοια κολλάζει στον άλλο. Είναι μια μίμηση της αγάπης του Θεού που αγαπώ όλους τους αμαρτωλούς και τον διάβολο. Και να θυμάστε πάντα τον ορισμό της Ορθοδοξίας για την κόλαση. Είναι η μία παντοχή από κάποιους της απέραντης αγάπης του Θεού. Άρα με αυτή τη μετάνοια που δίνει στην αγάπη του Θεού, ο άλλος θα κολλαστεί και κάπου δεν θα αντέξει. Αυτά τα λένε οι πατέρες, αυτό είναι το αλφαβητάρι της νηπτικής θεολογίας μας. Αναγκαζόμαστε να τα λέμε τώρα σαν καινούριες ανακαλύψεις. Αλίμονο, είναι το αλφαβητάρι μας. Αυτή είναι η νηπτική θεωρία της Ορθοδοξίας μας. Πόσο τη ξεχάσαμε. Και στην πράξη την πνευματική μας τη ξεχάσαμε. Και εις πράξη μετανοίας μας τις χάσαμε. Αν ξέραμε αυτό το ΑΒ των πραγμάτων, και αλλιώς θα εξομολογώ.

0: Εάν υπήρξε ο δρόμος στο σπίτι σου, δεν μπορείς να πας. Σκέφτηκες ποτέ να ευχαριστήσεις τον εργολάβο που έκανε αυτό το δρόμο και μείνει σπίτι σου? Πώς θα πήγαινε σπίτι σου χωρίς αυτό? Κάποιος θυσιάστηκε να γίνει αυτός ο δρόμος. Ούτε ξέρεις το όνομά του. Έτσι λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, και χαίρομαι που ρώτησες το ερώτημα αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι τόσο χρόνο που κάνω μιλίες αυτές. Είσαι η μικρότερη ακροάτρια που μου έκανε ερώτημα και τόλμησε. Σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Σημαίνει που έχω ελπίδα για τα νιάτα, έτσι. Σκέφτεσαι λοιπόν, όταν γίνουμε δρόμο για τους άλλους, σε αφήνουν να ζουν, να περνάνε, χωρίς να τους ενοχλούμε, χωρίς να εμποδίζουμε, χωρίς να τους ταράσουμε, τι μεγάλο πράγμα είναι. Ο Χριστός ο ίδιος δεν είχε πει: εγώ είμαι η οδός και η ζωή, ο δρόμος, ε. Το είπε ο Χριστός, ε. Και τι έκανε εκείνος? Πέθανε για μας για να ζήσουμε εμείς. Όταν λοιπόν συνέχεια μαλώνεις με τη Μαρίκα, με την Αγλαία, με την Κατερίνα, με τον Ιωσήφ κάθε μέρα και χτυπιέστε κάτω, κάντε το θέλημά σας. Και εκείνοι ταράσουν και εσύ ταράσεις. Το βράδυ πάτε, χτυπιέστε κάτω, κλαίτε σπίτι, λέτε τα παραπονά στη μαμά σας, μαλώνουν μετά και οι μαμάδες και οι γιαγιάδες μαζί, όλες μαζί. Και αύριο το πρωί τα ίδια πάλι. Να πεις, εκτός από αμαρτία όμως, να κάνεις αμαρτία μαζί με τις φίλες σου, εκτός από αμαρτία, αν να γίνει το χατήρι σου. Θα πούνε, α, καλός βλάκας είναι αυτή. Ξανά το χατήρι σου. Αφού το εκμεταλλευτούν 5-10 φορές, θα πούνε, μπας και εμείς είμαστε βλάκες. Γιατί αυτοί κάνουν αγάπη, εμείς δεν κάνουμε αγάπη. Ε. Γίνε δρόμος, το εύχομαι. Έστω και ανώνυμος. Μεγάλο πράγμα, ε. Τελειώσαμε από ό,τι φαίνεται. Να είστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστό Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε σήμερα, μπαίνοντας εσείως, στην 11η εβδομάδα της κοιήσεως. Τίτλος του κεφαλαίου, «Θάνατος».

πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού εν το σώματι υπερυφέροντες, είναι και η ζωή του Ιησού εν το σώματι ημών φανερωθεί. Από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή. Γράφει η Λάουρα Γιάνσον. Όταν ήμουν έγκυος στο τέταρτο παιδί μου, ο ιερέας έκανε στα παιδιά του κατηχητικού μου ένα μάθημα για τα λειτουργικά σκεύη. Σηκώνοντας ψηλά ένα μεταξωτό τετράγωνο ύφασμα, τους εξήγησε ότι αυτό είναι το αντιμίνσιο που χρησιμοποιείται αντί της τραπέζης. Πάνω στο ύφασμα αυτό τοποθετούνται τα ευχαριστιακά δώρα, ο άρτος και ο ίνος, για να καθαγιαστούν. Το αντιμίνσιο, είπε στα παιδιά, έχει καθαγιαστεί όπως και η Αγία Τράπεζα. Και μας έδειξε εκεί που ο επίσκοπος υπέγραφε, δηλώνοντας έτσι ότι δίνει την ευλογία του να τελείται η Θεία Λειτουργία. Χωρίς το αντιμίνσιο αυτό, μας είπε, η κοινότητά μας δεν θα μπορούσε να τελέσει την ευχαριστία. Άρχισε να το ξεδιπλώνει, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες του σχεδίου του υφάσματος. Είδαμε το σώμα του Χριστού κείμενο ενώπιον της Θεοτόκου και των μυροφόρων γυναικών και περιβαλλόμενο από αγγέλους. Στις γωνίες, προσεκτικά αγιογραφημένοι, ήταν οι τέσσερις ευαγγελιστές και στο μέσο ένα μικρό εξόγκωμα, λόγω του οποίου το ύφασμα δεν μπορούσε να απλωθεί εντελώς επίπεδο. Αυτό, μας εξήγησε ο ιερέας, ήταν το σημείο όπου εσωτερικά έχουν ραφτεί λείψανα Αγίων. Καθώς στεκόμουν ανάμεσα στα παιδιά της τάξης μου και με ένα άλλο παιδί να μεγαλώνει μέσα μου, εντυπωσιάστηκα. Πρόκειται για μια εύστοχη μεταφορά της εμπειρίας της κοίησης. Σαν το αντιμίνσιο, η εγκυμοσύνη είναι ουσιώδης για τη λειτουργία και συνέχιση της ανθρώπινης κοινότητάς μας. Μπορεί να είναι όμορφη, αλλά είναι και συνυφασμένη με τον θάνατο. Επειδή ευθύς εξ αρχής η εγκυμοσύνη με φέρνει αντιμέτωπη με την αλήθεια της ανθρώπινης θνητότητας. Αφού πριν από λίγες εβδομάδες αναδύθηκε από το μηδέν η νέα ζωή με την οποία μόλις έχω αρχίσει να συμβιβάζομαι, θα μπορούσε εξίσου γοργά να καταληφθεί από τον θάνατο. Το ενδεχόμενο της αποβολής, διαβάζω, αφορά το 20% των κοιήσεων και το 80% των αποβολών συμβαίνει μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Αν μάλιστα έχω χάσει προηγουμένως μωρό ή έχω προβλήματα γονιμότητας, ο φόβος της αποβολής βαραίνει περισσότερο από τη στατιστική του πιθανότητα. Αυτή η επίγνωση του θανάτου διαπερνά και χρωματίζει και άλλες περιοχές της ζωής μου που φαινομενικά δεν σχετίζονται με την εγκυμοσύνη. Όπου και να στραφώ, το τέλος είναι παντού παρόν στο φυσικό κόσμο. Οι ειδήσεις αναμεταδίδουν συνεχώς καταστροφή και δυστυχία και με συγκλονίζουν κατάβαθα. Οι παλαιότερες γενιές της οικογένειάς μου πλησιάζουν επικίνδυνα το μεθόριο της θνητότητας. Ακόμη και οι εντός εισαγωγικών λιγότερο σημαντικοί θάνατοι, στους οποίους επιμονή μου βάσεως εκτίθεμαι, όπως το πουλί που στουκάρε στο τζάμι ή ο σκίουρος που χτυπήθηκε από αυτοκίνητο, αποκτούν επιπρόσθετο νόημα και βάρος. Η εγκυμοσύνη φέρνει στο επίκεντρο συχνά για πρώτη φορά την προοπτική και του δικού μου φυσικού θανάτου. Καθώς κάθε μέρα με οδηγεί όλο και πιο κοντά στην αίθουσα του κετού, στο νου μου έρχεται το άλλο μοναχικό έργο ζωής που δεν μπορεί να διαμεσολαβηθεί ούτε να αποφευχθεί. Αλλά παρότι ο αρχαίος αυτός φόβος φωλιάζει πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, δεν μιλώ γι' αυτόν. Θα ήταν λιγάκι μελοδραματικό. Αυτές τις μέρες, μου λένε, το να πεθάνει μια γυναίκα στον τοκετό είναι εξίσου σπάνιο με το να τη χτυπήσει αστροπελέκη στη διάρκεια μιας ολόκληρης ζωής, τουλάχιστον εάν έχει την τύχη να γεννήσει σε μια πλούσια χώρα.
Ωστόσο, όσο μικρή και αν είναι η πιθανότητα, δεν έχει περάσει αρκετός καιρός για να ξεχαστούν παλαιότερες εποχές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και παρά τις προόδους στην ιατρική τεχνολογία, πρόσφατες στατιστικές κάνουν τη σύνδεση μεταξύ γονιμότητας και εθνισμότητας να φαίνεται τραγικά εύστοχη, τουλάχιστον στις ΗΠΑ. Ο κίνδυνος να πεθάνεις από επιπλοκές εγκυμοσύνης εδώ παραμένει χαμηλός σε απόλυτους αριθμούς. Είναι γύρω στις 28 ανά 100.000 γεννήσεις. Από το 1982 όμως αυξάνεται σταθερά. Διπλασιάζεται δε μεταξύ των ετών 1990 και 2013. Παρότι στον κόσμο συνολικά την ίδια περίπου περίοδο έπεσε στο μισό. Οι Αφροαμερικανές έχουν τετραπλάσεις πιθανότητες θανάτου από τις λευκές. Και επειδή δεν αναφέρονται όλοι οι θάνατοι, τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης ασθενειών εκτιμούν ότι τα πράγματα είναι 2 και 3 φορές χειρότερα από ό,τι δείχνουν οι στατιστικές. Ακόμη όμως και αν δεχτούμε την ονομαστική αξία των αριθμών, 49 άλλες χώρες σήμερα έχουν χαμηλότερη μητρική θνησιμότητα από τις ΗΠΑ, με κορυφαία τη Λευκορωσία, με έναν θάνατο ανά 100.000 γεννήσεις, αλλά και το Ιράν, τη Λιβύη, την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Ο τοκετός βέβαια εξακολουθεί να είναι ασφαλέστερος στις ΗΠΑ από πολλά άλλα μέρη. Οι αναπτυσσόμενες χώρες ευθύνονται για το 99% των μητρικών θανάτων παγκοσμίως. Στη Σιέρα Λεόνε, για παράδειγμα, επί 100.000 γεννήσεων πεθαίνουν 1.100 γυναίκες, αριθμός συγκλονιστικός. Και όμως, οι δικοί μας αριθμοί είναι εντυπωσιακά φτωχοί εν συγκρίση με τα δολάρια που ξοδεύουμε. Εδώ, οι δαπάνες για την υγεία είναι οι υψηλότερες στον κόσμο. Και στην υγεία της μητέρας κατευθύνονται τα περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. Γιατί αναφέρω τώρα όλες αυτές τις ζωφερές πραγματικότητες? Η έννοια του θανάτου που με συντροφεύει σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι φίλος ή εχθρός? Όπως και με το αντιμήνσιο, θα μπορούσε άραγε να κρύβεται κάποια ιερότητα στις σκοτεινές πτυχές της? Η απάντηση της κουλτούρας μας στα ερωτήματα αυτά είναι σχιζοφρενική. Αφενός, το τέλος και η φθορά ως εξελεκτική τροφοδότηση της προόδου θεωρούνται ως κάτι φυσικό και καλό. Ο θάνατος πρέπει να καλωσορίζεται ακόμη και να διευκολύνεται όταν ο σκοπός της ύπαρξης δεν είναι πια ορατός. Στην πραγματικότητα φαίνεται ότι διασκεδάζουμε με αυτόν. Έτσι, χιουμοριστικά γράφει συγγραφέας μας, το μέσο επεισόδιο μιας δημοφιλού σειράς περιέχει 172 θανάτους. Ωστόσο, το γεγονός ακριβώς ότι εξαπλουστευόμενος ο θάνατος μας σαγηνεύει, καθόλου δεν δείχνει ότι ειρηνεύουμε με τη θνητότητά μας, αλλά ότι αυτό που μας συναρπάζει είναι ο φόβος του. Έχουμε ανάγκη να αντικειμενοποιήσουμε τον θάνατο ως καρικατούρα, για να διατηρήσουμε την πραγματικότητά του σε απόσταση ασφαλείας. Και τις πιο πολλές φορές τα καταφέρνουμε. Οι περισσότεροι θάνατοι, όπως και οι γεννήσεις, κάποτε συνέβαιναν στο σπίτι. Τώρα επέρχονται στο νοσοκομείο. Οι σωροί διατηρούνται στα ψυγεία των γραφείων τελετών και όχι στο κέντρο της κατοικίας. Ακόμη και αν το φέρετρο μείνει ανοιχτό, οπότε ο θάνατος μας κοιτάζει κατά πρόσωπο, ο νεκρός έχει προσεκτικά μακιγιαριστεί και χτενιστεί σε μια προσπάθεια να μεταμφιεστεί η χλωμή, ακαμψία και η παραμόρφωση ενός σώματος από το οποίο έχει αναχωρήσει η ζωή.

Αλλά και στην εγκυμοσύνη η δύναμη του θανάτου παραμένει ταμπού. Πολλές από τις γυναίκες με τις οποίες δουλεύω ομολογούν ότι φοβούνται μήπως πεθάνουν στον τοκετό. Αδυνατούν όμως να το εμπιστευθούν στους αγαπημένους τους. Το μονοδιάστατο, χαροπό πνεύμα των βιβλίων που κυκλοφορούν και οι συγχαρητήριες κάρτες που στέλνουμε φαίνεται να επιμένουν ότι εκφράζουμε μόνο μια ανθυρή αίσθηση χαράς και προσδοκίας τη στιγμή που το πρόσωπο που θεωρούμε ότι είμαστε μεταμορφώνεται και ξαναγεννιέται, όπως το θέτει μια συγγραφέας. Πολλές κουλτούρες συνδυάζουν τη γέννα και το θάνατο και αντιμετωπίζουν τη γονιμότητα των γυναικών ως πύλη και προς τις δύο καταστάσεις. Αλλά η δική μας κουλτούρα, επιμένοντας να αποκαλύπτει μόνο την πτυχή της εγκυμοσύνης και του τοκετού που καταφάσκει προς τη ζωή, φαίνεται να κάνει το σκοτάδι πιο χειροπιαστό. Ως χριστιανοί μπορούμε ασφαλώς να συμφωνήσουμε ότι ο θάνατος είναι μία φρίκη. Ως χωρισμός σώματος και ψυχής, γράφει ο Μητροπολίτης Κάλιστος Γουέρ, ο θάνατος αποτελεί βίαιη προσβολή της ακεραιότητας της ανθρώπινης φύσης μας. Πόσο μάλλον όταν η ζωή μιας γυναίκας τελειώνει στην αρχή της, την ώρα που προσφέρεται σε μια νέα δημιουργία. Μαζί με τον ίδιο τον Χριστό, θρηνούμε στο μνήμα και κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε ή να μη σκοτία η μας καταλάβει. Εμείς δεν μπορούμε, όπως εκείνος, να καλέσουμε τις φίλες μας να αναστηθούν. Μπορούμε όμως να δραστηριοποιηθούμε για να εμποδίσουμε τους μητρικούς αυτούς θανάτους που μπορούν να προληφθούν, δηλαδή σχεδόν όλους, σύμφωνα με κάποιες αυθεντίες. Σε κοινωνικό επίπεδο, μπορούμε να εξετάσουμε αποφασιστικά τα αίτια των αυξανόμενων ποσοστών μητρικών θανάτων, θέτοντας σύνθετα ερωτήματα για τον ρόλο της τεχνολογίας, τις συγκρούσεις συμφερόντων μέσα στο ιατροβιομηχανικό σύμπλεγμα, καθώς και τη θέση και την αξία των γυναικών στην κοινωνία μας. Μπορούμε να αρχίσουμε να θέτουμε επιτάπητος την αδικία που θέλει τόσες πολλές περισσότερες μητέρες να πεθαίνουν σε κάποιες κοινότητες. Σε προσωπικό επίπεδο, μπορούμε να πάρουμε προσεκτικές αποφάσεις αναφορικά με την περιγεννητική φροντίδα. Για παράδειγμα, ποιους παρόχους και θεσμούς υγειονομικής φροντίδας θα εμπιστευτούμε για την ασφάλειά μας κατά τον τοκετό. Συχνά, αυτές ακριβώς οι αποφάσεις λαμβάνονται στο συγκεκριμένο στάδιο της εγκυμοσύνης. Ακόμη όμως και αν η περιγεννητική θνησιμότητα μπορούσε με κάποιον τρόπο να εξαλειφθεί εν μία νυχτή, ο θάνατος και πάλι θα παρέμενε σύμφυτος με το ταξίδι στη γονεϊκότητα. Ακόμη και αν ανθίζω σωματικά κατά την εγκυμοσύνη μου, πρέπει να βιώσω έναν σωρό μικρούς θανάτους καθώς μεταμορφώνομαι σε μητέρα. Αφήνω πίσω την κοριτσίστικη ανεμελιά και αγκαλιάζω μια πιο προσγειωμένη ζωή. Παρετούμε από την αυταπάτη του αυτάρκους και ατρόμητου εαυτού μου με αντάλλαγμα βαθύτερη σύνδεση και ανεξαρτησία. Οι προτεραιότητες και τα ενδιαφέροντά μου αλλάζουν. Στη διάβασή μου αυτήν δεν θα με ακολουθήσουν όλες οι παλιές φιλίες. Η όλη αντίληψη για τον εαυτό μου πρέπει να υποστεί μεταμόρφωση. Όπως έλεγε μια νέα μητέρα, έπρεπε να υπογράψω κάτι την άλλη μέρα και με έκπληξη διαπίστωνα ότι είχα ακόμη το ίδιο όνομα. Ή όπως λέει μια παροιμία, η έγκυος είναι κάποια που πεθαίνει. Αν ο θάνατος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εγκυμοσύνης, τότε μια επαρκής απάντηση σε αυτόν δεν μπορεί να σταματά στον δρόμο, την άρνηση και την πρόληψη. Αντί να προσπαθούμε να ξυλώσουμε την παράξενη αυτή κλωστή από το κέντημα, είναι ανάγκη να βρούμε τρόπο να την εντάξουμε στην ομορφιά του σχεδίου. Η ίδια μας η φυσιολογία φανερώνει ότι αυτό είναι δυνατόν. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα ανθρώπινα σώματα βρίσκονται σε διαρκή κατάσταση θανάτου. Τα κύτταρά μας χάνονται και αντικαθίστανται με τέτοια συχνότητα που χρειάζεται μόλις 1,5 μήνας για να αντικατασταθεί όλο το εξωτερικό στρώμα του σώματός μας, η επιδερμίδα,
και να αντικατασταθεί από καινούρια. Αν τα κύτταρα δεν πεθάνουν όταν έρχεται η ώρα τους, όπως συμβαίνει με τον καρκίνο, μπαίνει σε κίνδυνο η υγεία του όλου οργανισμού. Ο θάνατος των επιμέρους κυττάρων είναι αυτός που επιτρέπει στο σώμα συνολικά να παραμένει ζωντανό και να ανανεώνεται. Βλέπουμε τον ζωογόνο θάνατο να εκτυλίσσεται και στον κόσμο γύρω μας. Το χειμώνα, φυτά που έχουν εξαντλήσει την ενέργειά τους στην ανάπτυξη, υποχωρούν μπροστά στο ψύχος. Τα φύλλα και οι μύσοι κυτρινίζουν, συρρυκνώνονται και πέφτουν στο χώμα. Στα μεσοδυτικά, το χιόνι τα παραχώνει βαθιά, σκεπάζοντας με το πέπλο του τον θάνατό τους έτσι, ώστε όταν με την άνοδο της θερμοκρασίας λιώσει, το έδαφος αναδύεται συγκλονιστικά γυμνό. Φαίνεται ότι τα πάντα νέκρωσαν, ότι ο χειμώνας αφάνισε τον κήπο μας για πάντα. Ο εποχικός όμως ύπνος επιτρέπει στα φυτά να ανακάμψουν από τις καλοκαιρινές προσπάθειές τους. Οι τρυφερές τους ρίζες δεν έχουν σκοτωθεί. Απλώς ανασυντάσσονται, έτοιμες να επανέλθουν με δύναμη την άνοιξη και να μας ξαφνιάσουν με μια πράσινη ανάσταση. Το σχήμα αυτό της δια του θανάτου αναδημιουργίας είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο συμβαίνει και ο δικός μας θάνατος. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί την παρομοίωση με τον σπόρο που δεν έρχεται στη ζωή αν δεν πεθάνει, από την 1η προς Κορινθίους επιστολή. Εμείς εγκυμονούσες είμαστε αυτός ο σπόρος. Φουσκώνουμε μέχρι σημείου εκρήξεως από τη νέα ζωή μέσα μας. Αποβάλλουμε το κέλυφος του παλαιού εαυτού μας και ανοίγουμε δρόμο για το καινούριο. Αλλά η επιτομή της διαδικασίας αυτής είναι ο σωτήριος θάνατος του Κυρίου μας. Ο Χριστός που ενώνει στον εαυτό του τη θεία και την ανθρώπινη φύση, πήρε το ανθρώπινο γένος στον τάφο όταν αγκάλιζε το θάνατο πάνω στο σταυρό. Επειδή όμως η ζωή δεν θα μπορούσε να χαθεί, ανέστη, βγάζοντάς μας στην άλλη όχθη, στο φως της δικής του ζωής. Ο θάνατος των σωμάτων μας τότε δεν είναι αληθινός θάνατος. Απλώς καταπάβουμε, αναπαυόμαστε, προσδοκώντας την Ανάσταση. Δεν πρέπει να τον φοβόμαστε, διότι ούτε ο θάνατος, ούτε η ζωή θα μπορέσουν να μας χωρίσουν από την αγάπη του Χριστού, από την προς Ρωμαίους επιστολή. Ούτε η απόθεση του παλαιού εαυτού μας, στον οποίο πια δεν χωράμε, αποτελεί τραγωδία. Και αυτήν πρέπει να τα αγκαλιάζουμε, γιατί χάνοντας την εφήμερη ζωή μας, κερδίζουμε τη ζωή με τον Χριστό. Ο μόνος όμως τρομερός θάνατος είναι ο θάνατος της ψυχής, δηλαδή η αλωτρίωση από τον Θεό, την πηγή της ύπαρξής μας. Η επίγνωση της θνητότητάς μας, επειδή μας θυμίζει πού ακριβώς βρίσκεται η αληθινή ζωή, γίνεται πύλη όχι προς την απόγνωση, τον ζόφο και την παράλυση, αλλά προς τη μεγάλη χαρά. Μέσα στην ορθόδοξη πίστη μας, η μνήμη του θανάτου θεωρείται καρποφόρα πνευματική άσκηση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης την τοποθετεί στον 6ο βαθμό της κλίμακας της Θείας Αναβάσεως που συνέγραψε. Η εγκυμοσύνη προσφέρει ξεχωριστή ευκαιρία για να προοδεύσουμε σε αυτήν την πρακτική. Κάθε φορά που το απαιτητικό μου σώμα προβάλλει μία από τις ανάγκες του, μπορώ να κάνω μία παύση και να φέρω στο νου μου ότι κάποτε θα χαθεί. Ότι τα οστά που νιώθω κάτω από το δέρμα μου είναι μέρος ενός σκελετού που κάποια μέρα θα κοίταται στο χώμα. Ότι η αναπνοή που τώρα τροφοδοτεί με οξυγόνο και εμένα και το μωρό μου κάποτε θα σταματήσει. Και μοιραζόμενοι έγκαιρα τα πρώτα νέα της εγκυμοσύνης μου με εκείνους που θα αναλάβουν να προσεύχονται για μένα, αντί να περιμένω μέχρι αργότερα,
οπότε θα έχει μειωθεί ο κίνδυνος αποβολής. Μεταμορφώνω το ενδεχόμενο θανάτου σε ευκαιρία να βαθύνω τις υποστηρικτικές σχέσεις που θα αποτελέσουν το σωσίβιό μου, ό,τι και αν συμβεί με το μωρό μου. Με τρόπους σαν κι αυτούς, γίνεται εφικτό να ανακαλύψω το νόημα που έχει το αντιμίνσιο στη ζωή μας. Τα ευχαριστιακά δώρα ακουμπούν πάνω σε ένα ύφασμα εμπλουτισμένο με άγια λείψανα. Έτσι, η μεγαλύτερη χαρά μας ακουμπά πάνω στη διακινδύνευση της ζωής μας. Το ποτήρι που προσευχόμαστε να παρέλθει από μας είναι και η πηγή της αθανασίας. Ο θάνατος είναι συνυφασμένος με τον ιστό της ζωής μας ως εγγύων μητέρων. Ωστόσο αυτός είναι που βοηθά να γίνουμε κατάλληλο θυσιαστήριο, ιερός τόπος όπου ενεργείται η ζωογόνος αγάπη του Θεού.

0: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στο FM.
1: Κορινθίους Α, κεφάλαιον 14. Διώκετε την αγάπη, ζηλούτε δε τα πνευματικά, μάλλον δε είναι προφητεύετε. Ο γάρ λαλών γλώσσι ουκ ανθρώπης λαλεί, αλλά το Θεό. Ουδείς γαρ ακούει πνεύματι δε λαλεί μυστήρια. Ο δε προφητεύων ανθρώπης λαλεί οικοδομήν και παράκλησιν και παραμυθίαν. Ο λαλών γλώσσι εαυτόν οικοδομή, ο δε προφητεύων εκκλησίαν οικοδομή. Θέλω δε πάντα σημάς λαλήν γλώσσες, μάλλον δε είναι προφητεύητε. Μίζων γάρο προφητεύων ή ο λαλών γλώσσες, εκτός ημί διερμηνεύσει, είναι η εκκλησία οικοδομήν λάβει. Νινί δε αδελφοί, εάν έλθω προς ημάς γλώσσες λαλών, τι ημάς ωφελήσω, εάν μη ημίν λαλήσω ή εν αποκαλύψει ή εν γνώση ή εν προφητεία ή εν διδαχή. Όπως τα άψυχα φωνήν διδόντα, είτε αυλός είτε κιθάρα, εάν διαστολήν της φθόγκης μη διδώ, πώς γνωστήσετε το αυλούμενον ή το γεθαριζόμενον. Και γάρε αν άδειλον φωνήν σάλπιξ δω, τις παρασκευάσετε εις πόλεμον. Ούτω και ημείς δια της γλώσσης, εάν μη εύσιμον λόγον δότε, πώς γνωστήσετε το λαλούμενον. Έσεστε γάρι αέρα λαλούντες. Το σάφτα ή τύχη γέννη φωνών εστί εν κόσμο, ξανά. Το σάφτα ή τύχη γέννη φωνών εστί εν κόσμο, και ουδέν αυτον άφωνον. Εάνουν μη ειδώ την δύναμη της φωνής, έσω με το λαλούντι βάρβαρος και ο λαλών εν εμή βάρβαρος. Ούτω και ημείς, επί ζηλωτέ εστέ πνευμάτων προς την οικοδομήν της εκκλησίας ζητείτε ή να περισσεύσετε. Διόπερο λαλών γλώσσι προσευχές το ή να διερμηνεύει. Εάν γαρ προσεύχομαι γλώσσι, το πνεύμα μου προσεύχεται, ο δε νους μου άκαρπος εστί. Τι ουν εστί, προσεύξω με το πνεύματι, προσεύξω με δε και το νοή. Ψαλώ το πνεύματι, ψαλώ δε και το νοή. Επί εάν ευλογήσεις το πνεύματι, ο αναπληρών των τόπων του ιδιώτου, πώς ερεί το αμήν επί της η ευχαριστία. Επειδή τι λέγει σου κείδε, σήμεν γαρ καλός ευχαριστής, αλλο έτερος ουκ οικοδομείται. Ευχαριστώ το Θεό μου, πάντων ημών μάλλον γλώσσες λαλών. Αλλά εν εκκλησία θέλω πέντε λόγους δια του νοός μου λαλήσε, ή να και άλλους κατηχήσω, ή μυρίους λόγους εν γλώσση. Αδελφοί, μη παιδεία γίνεστε τες φρεσίν, αλλά τη κακή ανυπιάζετε, τες δε φρεσί τέλειοι γίνεστε. Εν τον νόμο γέγραπτε, ότι εν ετερογλώσσεις και εχίλες συνεταίρης λαλήσω το λαό τούτο, και ουδούτος εις ακούσονται μου, λέγει Κύριος. Ώστε εγλώσσε εις σημείων εισήν ούτης πιστεύουσιν, αλλά της απίστης. Η δε προφητεία ούτης απίστης, αλλά της πιστεύουσιν. Εάνουν συνέλθει η εκκλησία όλη επί το αυτό και πάντες γλώσσες λαλώσιν, εισέλθωση δε ιδιώτε οι άπιστοι, ου καιρούσιν ότι μένεστε. Εάν δε πάντες προφητεύωσιν, εισέλθει δε της άπιστος ή ιδιώτης, ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό πάντων, και ούτω τα κρυπτά της καρδίας αυτού φανερά γίνεται, και ούτω πεσών επί πρόσωπον προσκυνήσει το Θεό, απαγγέλων ότι ο Θεός όντως εν ημίν εστί. Τι ουν έστιν αδελφοί, όταν συνέρχεστε έκαστος ημών ψαλμών έχει, διδαχήν έχει, γλώσσαν έχει, αποκάλυψην έχει, ερμηνείαν έχει, πάντα προς οικοδομήν γινέστο. Είτε γλώσση της λαλή, κατά δύο ή το πλείστον τρεις, και αναμέρος και εις διερμηνευέτο. Εάν δε μη εις διερμηνευτής, σιγά το εν εκκλησία. Εαυτό δε λαλήτο και το Θεό. Προφήτε δε δύο ή τρεις λαλήτωσαν και οι άλλοι διακρινέτωσαν. Εάν δε άλλο αποκαλυφθεί καθημένο, ο πρώτος σιγά του. Δίναστε γάρ καθένα πάντες προφητεύειν, ή να πάντες μανθάνωση και πάντες παρακαλώνται. Και πνεύματα προφητών προφήτες υποτάσσετε. Ού γαρέστην ακαταστασίας ο Θεός, αλλά ειρήνης. Ως εν πάσες τες εκκλησίες των Αγίων, εγυναίκες ημών εν τες εκκλησίες σιγάτωσαν. Ού γαρ επιτέτραπτε αυτές λαλήν, αλλά υποτάσσεστε, καθώς και ο νόμος λέγει. Είδε τι μαθήν θέλουσιν, εν οίκο τους ιδίους άνδρας επερωτάτωσαν. Εσχρόν γαρεστή γυναιξήν εν εκκλησία λαλήν. Ή αφημών ο λόγος του Θεού εξήλθεν, ή εις ημάς μόνους κατήντησεν. Ή της δοκή προφήτης είναι ή πνευματικός, επιγεινοσκέ το αγράφω ημίν, ότι του Κυρίου εις είναι εντολέ. Ή δε της αγνοή, αγνοήτω. Ώστε αδελφοί, ζηλούτε το προφητεύειν, και το λαλήν γλώσσες μη κολλιέται. Πάντα ευσχημόνος και κατά τάξη γυναίστο. Κεφάλαιο 14. Να επιδιώκετε λοιπόν την αγάπη και να επιθυμείτε με ζήλο τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ιδίως το χάρισμα της προφητείας. Γιατί αυτός που λαλεί παράξενες γλώσσες δεν απευθύνεται στους ανθρώπους, αλλά στο Θεό. Κανείς δεν τον καταλαβαίνει, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος εκφράζει ακατάληπτες αλήθειες. Ενώ αυτός που προφητεύει απευθύνεται στους ανθρώπους με λόγους οικοδομητικούς, προτρεπτικούς και παρηγορητικούς. Αυτός που λαλεί γλώσσες οικοδομεί μόνο τον εαυτό του, ενώ αυτός που μεταφέρει τα θεόσταλτα μηνύματα ενισχύει την πίστη όλης της Εκκλησίας. Θα επιθυμούσα όλοι σας να είχατε το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Περισσότερο όμως θα επιθυμούσα να είχατε το χάρισμα της προφητείας. Αυτός που προφητεύει είναι ανώτερος σε χρησιμότητα από εκείνον που γλωσσολαλεί, εκτός αν αυτός ο τελευταίος εξηγεί κιόλας αυτά που λαλεί, ώστε η Εκκλησία να ενισχύεται στην πίστη της. Αν, αδερφοί μου, τώρα σας επισκεφτώ λαλώντας γλώσσες, σε τι θα ωφελήσω? Σε τίποτα. Εκτός αν σας μεταδώσω με τα λόγια μου κάποια αποκάλυψη ή κάποια γνώση ή ένα μήνυμα από το Θεό ή κάποια διδασκαλία. Πάρτε για παράδειγμα τα μουσικά όργανα, όπως μια φλογέρα ή μια άρπα. Αν οι ήχοι τους δεν ξεχωρίζουν ο ένας από τον άλλο, πώς θα καταλάβει κανείς ποια μελωδία παίζει το καθένα? Και αν η σάλπιγγα δεν ηχήσει το γνωστό σε όλους προσκλητήριο, ποιος θα ξεσηκωθεί για πόλεμο? Παρόμοια κι εσείς, αν δεν μιλήσετε με λόγια κατανοητά, πώς θα καταλάβουν οι άλλοι αυτό που λέτε? Θα είναι σαν να μιλάτε στον αέρα. Υπάρχουν στον κόσμο τόσες γλώσσες, όσα και τα έθνη των ανθρώπων. Και δεν υπάρχει έθνος χωρίς τη γλώσσα του. Όταν όμως δεν ξέρω τη σημασία της γλώσσας, για αυτόν που μου μιλάει, εγώ είμαι βάρβαρος. Το ίδιο και εκείνος για μένα. Έτσι θα συμβεί και με εσάς. Αφού δείχνετε μεγάλο ζήλο για τα χαρίσματα του Πνεύματος, πρέπει να επιζητείτε να είστε πιο πλούσιοι σε εκείνα που οικοδομούν την Εκκλησία. Γι' αυτό όποιος γλωσσολαλεί, ας ζητάει στην προσευχή του και το χάρισμα να εξηγεί στους άλλους αυτά που λαλεί. Γιατί αν προσεύχομαι σε ακατανόητη γλώσσα, προσεύχεται το πνεύμα μου. Ο νους μου όμως παραμένει αμέτωχος. Τι πρέπει λοιπόν να κάνω? Θα προσευχηθώ με το πνεύμα μου, θα προσευχηθώ όμως και με το νου μου. Θα ψάλω με το πνεύμα, θα ψάλω και με το νου. Γιατί πραγματικά, αν ευλογείς το Θεό στη γλώσσα του πνεύματος, πώς θα μπορέσει αυτός που δεν καταλαβαίνει αυτή τη γλώσσα να πει το «αμήν» στην προσευχή της ευχαριστίας που είπες, αφού δεν καταλαβαίνει τι λες? Εσύ μπορεί να λες μια ωραία προσευχή ευχαριστίας, ο άλλος όμως δεν κερδίζει τίποτα. Ευχαριστώ το Θεό γιατί περισσότερο από όλους σας έχω το χάρισμα των γλωσσών. Αλλά στην Εκκλησία προτιμώ να λέω 5 λόγια κατανοητά για να καθοδηγήσω κι άλλους στην πίστη, παρά μύρια λόγια που κανείς δεν θα τα καταλάβει. Αδερφοί, μη γίνεστε σαν παιδιά στο μυαλό. Να είστε σαν παιδιά ως προς την κακία, αλλά στο μυαλό να είστε όριμοι άνθρωποι. Στις Άγιες Γραφές λέει ο Κύριος: «Θα μιλήσω σε αυτό το λαό με ανθρώπους που λαλούν ξένες γλώσσες και με το στόμα ξένων. Αλλά ούτε κι έτσι θα με ακούσουν». Η γλωσσολαλία λοιπόν είναι ένα σημείο που προορίζεται όχι για τους πιστούς, αλλά για τους απίστους. Ενώ η προφητεία δεν απευθύνεται στους απίστους, αλλά στους πιστούς. Υποθέστε πως συναθρίζεται όλη η Εκκλησία και αρχίζουν όλοι να μιλούν γλώσσες. Αν μπουν μέσα στο χώρο της συναθρίσεως άσχετοι ή άπιστοι, δεν θα σας περάσουν για τρελούς. Αντίθετα, αν όλοι έχουν κάποιο μήνυμα του Θεού για την Εκκλησία και μπει στο χώρο της συναθρίσεως ένας άπιστος ή άσχετος, αυτά που θα ακούσει από όλους θα είναι έλεγχος, εξέταση και φανέρωση των κρυπτών της καρδιάς του. Τότε θα γονατίσει και θα προσκυνήσει το Θεό, διακηρύσσοντας ότι πραγματικά ο Θεός βρίσκεται ανάμεσά σας. Σε ποιο συμπέρασμα λοιπόν καταλήγουμε, αδερφοί? Όταν έχετε λατρευτική σύναξη, Ό,τι έχει να πει ο καθένας, είτε ψαλμό, είτε διδασκαλία, είτε αποκάλυψη, είτε γλωσσολαλία, είτε εξήγηση του νοήματος των γλωσσών, όλα να γίνονται με σκοπό την οικοδομή της Εκκλησίας. Στην περίπτωση μάλιστα της γλωσσολαλίας, δεν πρέπει να λαλούν περισσότεροι από δύο ή το πολύ τρεις με τη σειρά, ο ένας μετά τον άλλον, και κάποιος να εξηγεί αυτά που λένε. Αν δεν υπάρχει κάποιος με το χάρισμα να εξηγεί, τότε αυτός που λαλεί γλώσσες να σιωπά μέσα στην Εκκλησία και ας μιλάει μόνο μέσα του για τον εαυτό του και για το Θεό. Από τους προφήτες να μιλούν δύο ή τρεις, οι άλλοι να κρίνουν όσα υπόθηκαν. Αν αποκαλυφθεί ένα μήνυμα σε κάποιον που κάθεται την ώρα που ένας άλλος μιλάει, τότε ο προηγούμενος να σου πάσει. Μπορείτε όλοι, ο ένας μετά τον άλλο, να δίνετε τα μηνύματα που δέχεστε από το Θεό, ώστε όλοι να μαθαίνουν και όλοι να ενισχύονται. Γιατί αυτά τα μηνύματα μπορούν οι προφήτες να τα βάλουν σε τάξη. Ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά ειρήνης. Όπως συνηθίζεται σε όλες τις χριστιανικές εκκλησίες, οι γυναίκες οφείλουν στις συνάξεις να σιωπούν. Δεν τους επιτρέπεται να μιλούν, αλλά καθώς το λέει και ο νόμος, να υποτάσσονται. Αν επιθυμούν να μάθουν κάτι καλύτερα, ας ρωτούν στο σπίτι τους άντρες τους. Γιατί δεν είναι ταιριαστό στη γυναίκα να μιλάει μέσα στη σύναξη. Ή μήπως ο λόγος του Θεού ξεκίνησε από σας και έφτασε μόνο σε σας. Αν κάποιος θεωρεί τον εαυτό του προφήτη ή κάτοχο πνευματικού χαρίσματος, αυτός πρέπει να καταλαβαίνει καλύτερα πως αυτά που σας γράφω είναι εντολές του Κυρίου. Όποιος το αγνοεί αυτό, ας το αγνοεί. Λοιπόν, αδερφοί μου, να έχετε ζήλο για το προφητικό χάρισμα, αλλά και τη γλωσσολαλία μην την εμποδίζετε. Όλα να γίνονται με ευπρέπεια και τάξη. Κορινθίους Α, κεφάλαιον 15. Γνωρίζω δε ημίν αδελφοί το Ευαγγέλιον, ο ευγγελισάμιν ημίν, ο και παρελάβετε, ενώ και εστήκατε, διού και σώζεστε τίνι λόγω ευγγελισάμιν ημίν ή κατέχετε, εκτός ημί οικοί ή πιστεύσατε. Παρέδοκα γάρι μην εν πρώτης, ο και παρέλαβον, ότι Χριστός απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη, και ότι εγίγερτε τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ότι όφθη κυφά, ήτα τις 12. Έπειτα όφθη επάνω 500 αδελφοί σε φάπαξ, εξώνει πλοίους μένους η νέος άρτη, τινές δε και εκοιμήθησαν. Έπειτα όφθη Ιακώβο, ήτα της Αποστόλης πάσιν. Έσχατον δε πάντων ως περί το εκτρώματι, όφθη καμή. Εγώ γαριμί ο ελάχιστος των Αποστόλων, ως ουκ ημί ικανός καλείστε Απόστολος, διότι εδίωξα την Εκκλησίαν του Θεού. Χάριτι δε Θεού, ημί, ο ημί. Και η χάρις αυτού η εις εμέ ουκ ενή εγεννήθη, αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα, ουκ εγώ δε, αλλη χάρις του Θεού εις εν εμή. Είτε ούν εγώ είτε εκείνη, ούτω κηρύσομεν και ούτως επιστεύσατε. Είδε Χριστός κηρύσσεται ότι εκ νεκρών εγίγερτε, πως λέγουσι την έσεν ημίν ότι ανάστασης νεκρών ουκέστην. Είδε ανάστασης νεκρών ουκέστην, ουδέ Χριστός εγίγερτε, είδε Χριστός ουκ εγίγερτε, κενόν άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστη ημών. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι εμαρτυρήσαμεν κατά του Θεού ότι ήγηρε τον Χριστόν, ον ουκ ήγηρεν, υπεράρα νεκροί ουκ εγείρονται. Ιγάρ νεκροί ουκ εγείρονται, ουδέ Χριστός εγίγερται. Ιδε Χριστός ουκ εγίγερται, ματέα η πίστη ημών. Έτι εστέντες αμαρτίες ημών, άρα και εκοιμηθέντες εν Χριστώ απόλλοντο. Ή εν τη ζωή ταύτη ηλπικότες εσμέν εν Χριστώ μόνον, ελεηνότερη πάντων ανθρώπων εσμέν. Νινί δε Χριστός εγίγερται εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο. Επειδή γάρ δι' ανθρώπου ο θάνατος και δι' ανθρώπου ανάστασης νεκρών. Ως περγάρεν το Αδάμ πάντες αποθνίσκουσιν, ούτω και εν το Χριστό πάντες ζωοποιηθήσονται. Έκαστος δε εν το ιδίο τάγματι. Απαρχή Χριστός, έπειτα η Χριστού εν τη παρουσία αυτού. Ήτα το τέλος, όταν παραδώ την βασιλείαν το Θεό και Πατρί, όταν καταργήσει πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσίαν και δύναμην. Δίγαρ αυτόν βασιλεύει να χρυσού ανθεί πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Πάντα γάρι πέταξεν υπό τους πόδας αυτού. Όταν δε είπε ότι πάντα υποτέταξε, δήλωνε ότι εκτός του υποτάξαντος αυτό τα πάντα. Όταν δε υποταγεί αυτό τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός υποταγήσεται το υποτάξαντι αυτό τα πάντα, είναι Υιός Θεός τα πάντα εν πάσιν. Επί τι ποιήσους είναι οι βαπτιζόμενοι υπέρ των νεκρών, ή όλος νεκρίου και γύρονται, τι και βαπτίζονται υπέρ των νεκρών, τι και εμείς κινδυνεύομεν πάσαν ώραν, καθημέραν αποθνίσκω, νη την ημέραν καύχησιν είναι έχω εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Ή κατά άνθρωπον εθυριομάχησα εν Εφέσω, τι μη το όφελος, ή νεκρίου και γύρονται, φάγομεν και πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν. Μη πλανάστε. Θύρου συνήθη Χριστά ομιλίε κακέ. Εκνύψατε δικαίως και μη αμαρτάνετε. Αγνωσίαν γάρ Θεού την εσέχουση. Προς εντροπίνη μην λέγω. Αλερίτης, πώς εγείρονται οι νεκροί. Ποιο δε σώματι έρχονται. Άφρον, σύ ο Σπύρης ου ζωοποιείται αν μη αποθάνει. Και ο Σπύρης ου το σώμα το γεννησόμενον Σπύρης, αλλά γυμνών κόκκων, ή τύχησή του ή την όστον λοιπόν. Ο δε Θεός αυτό δίδωσε σώμα καθώς η θέλησε και εκάστου των σπερμάτων το ίδιο σώμα. Ού πάσα σάρξ η αυτή σάρξ, αλλά άλλη μεν ανθρώπων, άλλη δε σάρξ τεινών, άλλη δε ηχθείων, άλλη δε πετεινών. Και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Αλετέρα μεν ή των επουρανίων δόξα, ετέρα δε ή των επιγείων. Άλλη δόξα ηλίου και άλλη δόξα σελήνης και άλλη δόξα αστέρων. Αστήρ γαρ αστέρος διαφέρει εν δόξη. Ούτω και η Ανάσταση των νεκρών. Σπείρεται εν φθορά, εγείρεται εν αυθαρσία. Σπείρεται εν ατιμία, εγείρεται εν δόξη. Σπείρεται εν ασθενία, εγείρεται εν δυνάμει. Σπείρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Έστι σώμα ψυχικών και έστι σώμα πνευματικών. Ούτω και γέγραπτε. Εγένετο ο πρώτος άνθρωπος, Αδάμ, εις ψυχήν ζώσα. Ο έσχατος Αδάμις πνεύμα ζωοποιούν. Αλλού πρώτον το πνευματικόν, αλλά το ψυχικόν έπειτα το πνευματικόν. Ο πρώτος άνθρωπος εκ γης χωικός, ο δεύτερος άνθρωπος ο Κύριος εξ ουρανού. Ίος ο χωικός, τι ούτη και η χωική. Και Ίος ο επουράνιος, τι ούτη και η επουράνιοι. Και καθώς εφορέσαμεν την εικόνα του χωικού, φορέσομεν και την εικόνα του επουρανίου. Τούτο δε φημί αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα βασιλείαν Θεού κληρονομή σε ούδυναντε, ουδέ η φθορά την αυθαρσίαν κληρονομή. Ιδού μυστήριον ημίν λέγω, πάντες μενούν κοιμηθισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα. Εν ατόμο, εν ρηπεί οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Σαλπί σιγάρ και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρθοι, και ημί αλλαγισόμεθα. Δίγαρ το φθαρτών τούτο ενδύσαστε αυθαρσίαν, και το θνητών τούτο ενδύσαστε αθανασίαν. Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδύσετε αυθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσετε αθανασίαν, τότε γεννήσεται ο λόγος ο γεγραμμένος. Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος. Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει το νίκος, το δε κέντρον του θανάτου η αμαρτία, η δε δύναμις της αμαρτίας ο νόμος. Το δε Θεό χάριστο διδόντι ημίν το νίκος δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, εδραίοι γίνεστε, αμετακίνητοι. Περισσεύοντες εν το έργο του Κυρίου πάντοτε, ειδώτες ότι ο κόπος ημών ούκ έστι κενός εν Κυρίω. Κεφάλαιο 15. Αδερφοί, σας θυμίζω το χαρμόσυνο μήνυμα που σας έφερα με το κήρυγμά μου. Αυτό το μήνυμα το δεχτήκατε, σε αυτό παραμείνατε σταθεροί, με αυτό και σώζεστε, αν βέβαια μένετε προσκολλημένοι σε αυτό, με το νόημα που σας το κήρυξα. Εκτός εάν μάταια πιστέψατε. Σας παρέδωσα τη διδασκαλία που είχα κι εγώ παραλάβει και που έχει πρωταρχική σημασία. Ότι δηλαδή ο Χριστός πέθανε, σύμφωνα με τις γραφές, για τις αμαρτίες μας. Ότι ενταφιάστηκε και ότι, σύμφωνα με τις γραφές, αναστήθηκε την τρίτη ημέρα και ότι εμφανίστηκε στον Κυφά, έπειτα στους 12. Έπειτα εμφανίστηκε σε περισσότερους από 500 αδερφούς συγχρόνως, από τους οποίους μερικοί πέθαναν. Οι περισσότεροι όμως είναι ακόμα στη ζωή. Έπειτα εμφανίστηκε στον Ιάκωβο. έπειτα σε όλους τους Αποστόλους. Τελευταία από όλους εμφανίστηκε και σε μένα, σαν σε έκτρωμα. Γιατί εγώ πραγματικά είμαι ο τελευταίος ανάμεσα σε όλους τους Αποστόλους. Εγώ δεν είμαι άξιος ούτε να ονομάζομαι Απόστολος, γιατί καταδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Με τη χάρη όμως του Θεού έγινα αυτό που έγινα. Και αυτή η χάρη προς εμένα δεν υπήρξε άκαρπη. Εργάστηκα περισσότερο από όλους τους Αποστόλους. Όχι βέβαια εγώ, αλλά η χάρη του Θεού που με συνοδεύει. Είτε εγώ λοιπόν, είτε εκείνοι, αυτά κηρύττουμε και αυτά πιστέψατε. Αν όμως κηρύττουμε ότι ο Χριστός έχει αναστηθεί, πώς μερικοί ανάμεσά σας ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών? Αν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί. Και αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, τότε το κήρυγμά μας είναι χωρίς νόημα, το ίδιο και η πίστη σας. Επιπλέον παρουσιαζόμαστε και ψευδομάρτυρες απέναντι στο Θεό, αφού είπαμε για Αυτόν ότι ανέστησε το Χριστό ενώ δεν τον ανέστησε, αν βέβαια δεχτεί κανείς πως οι νεκροί δεν ανασταίνονται. Γιατί αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί. Και αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, η πίστη σας είναι χωρίς περιεχόμενο. Ζείτε ακόμα μέσα στις αμαρτίες σας. Πρέπει επίσης να συμπεράνει κανείς ότι και οι χριστιανοί που πέθαναν έχουν χαθεί. Αν η χριστιανική ελπίδα μας περιορίζεται μόνο σε αυτήν τη ζωή, τότε είμαστε οι πιο αξιοθρήνητοι από όλους τους ανθρώπους. Η αλήθεια όμως είναι πως ο Χριστός έχει αναστηθεί, κάνοντας την αρχή για την Ανάσταση όλων των νεκρών. Γιατί όπως ο θάνατος ήρθε στον κόσμο από έναν άνθρωπο, έτσι από έναν άνθρωπο ήρθε και η Ανάσταση των νεκρών. Όπως πεθαίνουν όλοι εξαιτίας της συγγένειας με τον Αδάμ, έτσι, χάρη στη συγγένεια με τον Χριστό, όλοι θα ξαναπάρουν ζωή. Ο καθένας με τη σειρά του. Πρώτος αναστήθηκε ο Χριστός. Έπειτα θα αναστηθούν όσοι είναι δικοί του, την ημέρα της παρουσίας του. Ύστερα θα έρθει το τέλος. Όταν ο Χριστός, έχοντας καταργήσει κάθε αρχή και κάθε εξουσία και δύναμη, θα παραδώσει τη βασιλεία στο Θεό και Πατέρα. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός πρέπει να βασιλεύει, ωστότου ο Θεός υποτάξει σε Αυτόν όλους τους εχθρούς. Ο τελευταίος εχθρός που θα συντριφτεί είναι ο θάνατος. Γιατί η Γραφή διακηρύττει: ο Θεός υπέταξε τα πάντα σε Αυτόν. Όταν όμως λέει ότι έχουν υποταχθεί σε Αυτόν τα πάντα, είναι φανερό ότι σε αυτό το «πάντα» δεν περιλαμβάνεται και ο Θεός που υπέταξε τα πάντα στο Χριστό. Όταν λοιπόν θα υποταχθούν σε Αυτόν τα πάντα, τότε και ο ίδιος ο Υιός θα υποταχθεί σε Αυτόν που έθεσε κάτω από την εξουσία Του τα πάντα. Έτσι ο Θεός θα βασιλέψει πλήρως πάνω σε όλα. Σκεφτείτε ακόμα και τούτο. Όσοι βαφτίζονται για τους νεκρούς, για ποιο λόγο να βαφτίζονται για χάρη τους, αν δεν υπάρχει ελπίδα αναστάσεως των νεκρών? Και εμείς οι ίδιοι, γιατί να διακινδυνεύουμε τη ζωή μας κάθε στιγμή? Αντικρίζω, αδερφοί μου, το θάνατο κάθε μέρα. Μα την καύχηση που έχω εξαιτίας σας στο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αν ήταν ανθρώπινα τα κίνητρα της πάλης μου με τα θηρία στην Έφεσο, ποιο ήταν το κέρδος μου? Αν οι νεκροί δεν πρόκειται να αναστηθούν, τότε όπως λέγεται, ας φάμε και ας πιούμε, γιατί αύριο δεν θα ζούμε. Μην παρασύρεστε σε πλάνες. Οι κακές συναναστροφές καταστρέφουν τον καλό χαρακτήρα. Συνέλθετε. Ξαναγυρίστε στο σωστό και πάψτε να αμαρτάνετε. Θα σας πω κάτι για να σας κάνω να ντραπείτε. Μερικοί από εσάς δεν γνωρίζουν το Θεό. Αλλά ίσως ρωτήσει κάποιος, πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με τι σώμα έρχονται ξανά στη ζωή?

Ιόνιων και άλλη των επίγειων σωμάτων. Άλλη η λάμψη του ήλιου, άλλη της σελήνης και άλλη των άστρων. Αλλά και μεταξύ των άστρων, άλλη η λάμψη του ενός και άλλη του άλλου. Το ίδιο θα συμβεί και με την Ανάσταση των νεκρών. Όταν το σώμα σαν το σπόρο μπαίνει στη γη, είναι φθαρτό. Θα αναστηθεί όμως άφθαρτο. Θάβεται άδοξο, θα αναστηθεί όμως ένδοξο. Ενταφιάζεται ανίσχυρο, θα αναστηθεί όμως δυνατό. Ενταφιάζεται σώμα που ήταν εμψυχωμένο από ζωική φυσική δύναμη, θα αναστηθεί όμως ζωοποιημένο από το Πνεύμα του Θεού. Όπως υπάρχει φυσικό σώμα, υπάρχει και πνευματικό. Πραγματικά, έτσι διδάσκει και η Γραφή. Στον Αδάμ, τον πρώτο άνθρωπο, δόθηκε η φυσική ζωή. Αντίθετα, στον έσχατο Αδάμ το Χριστό, δόθηκε το Πνεύμα και έγινε πηγή ζωής. Πρώτα έρχεται το φυσικό, έπειτα το πνευματικό, όχι το αντίστροφο. Ο πρώτος άνθρωπος προέρχεται από τη γη και είναι χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος, προέρχεται από τον ουρανό. Όπως είναι ο Αδάμ που είναι χωματένιος, έτσι είναι και όσοι ανήκουν στον παλιό κόσμο. Και ό,τι λογής είναι ο ουράνιος άνθρωπος, ο Χριστός, τέτοιας λογής είναι και όσοι περιμένουν τον ουράνιο κόσμο. Όπως τώρα είμαστε όμοιοι με τον άνθρωπο που πλάστηκε από γη, αργότερα θα μοιάσουμε με εκείνον που ήρθε από τον ουρανό. Να τι θέλω να πω, αδερφοί μου. Άνθρωποι από σάρκα και αίμα δεν μπορούν να πάρουν μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Ούτε αυτό που είναι φθαρτό μπορεί να κληρονομήσει την αφθαρσία. Θα σας αποκαλύψω ένα μυστήριο. Δεν θα πεθάνουμε όλοι. Θα μεταμορφωθούμε όμως όλοι σε μια στιγμή, όσο θέλει το μάτι για να ανοιγοκλείσει, όταν ηχήσει η σάλπιγγα των έσχατων καιρών. Θα ακουστεί ο ήχος της σάλπιγγας και αμέσως οι νεκροί θα επιστρέψουν στη ζωή άφθαρτη και εμείς οι ζωντανοί θα αλλάξουμε το παλιό με ένα νέο σώμα. Πρέπει αυτό που είναι φθαρτό να μεταμορφωθεί σε άφθαρτο και αυτό που είναι θνητό να γίνει αθάνατο. Όταν αυτό το φθαρτό μεταμορφωθεί σε άφθαρτο και το θνητό μεταμορφωθεί σε αθάνατο, τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος της Γραφής. Ο θάνατος αφανίστηκε. Η νίκη είναι πλήρης. Θάνατε, πού είναι το κεντρί της δύναμής σου? Άδη, πού είναι η νίκη σου? Τη δύναμη να πληγώνει θανάσιμα την παίρνει ο θάνατος από την αμαρτία, και η αμαρτία παίρνει τη δύναμή της από τον νόμο. Ας ευχαριστήσουμε όμως το Θεό που μας χάρισε τη νίκη δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λοιπόν, αγαπητοί μου αδερφοί, να γίνεστε όλο και πιο σταθεροί και αμετακίνητοι στην πίστη και να έχετε πάντοτε όλο και περισσότερο ζήλο για την εκπλήρωση του έργου του Κυρίου, αφού ξέρετε ότι ο κόπος που καταβάλλεται για χάρη του Κυρίου δεν είναι μάταιος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασι ο Θεός, ελπίς ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτου βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμων ο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε πείσα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλία συν και φροσύν αγαλιάστον ως τέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάν ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριό Μόσχου. Ο Θεό ει την βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν, οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνόμοι λέγοντες μη εύγε εύγε, αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δε εισήμεντε αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σε έσεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιος παζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή με ταπείνωση εν γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε επί με το πνεύμα μου εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελές εμπάς της έργης σου εμπήμας το χειρός εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως Γιάννη Δρόσταχης άκουσον Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου μη αποστρέψω πρόσωπον σου απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην σλάκων. Ακουστόν πίσω όμι το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισό μη Κύριο, δόνι πορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρό μου χείε προς εκατεύγου, διδαξό μου του ποιήν το θέλημά σου, τη σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθοδηγήσει με γη ευθεία εν και εν το όνοματό σου, Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύθει στους εκρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνεθε, πάτε παντοκράτορ, Κύριε μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμιον δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημών ως Άγιος, ημών ως Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσέ και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρά σοι πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώ με θα φως, παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι, καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς, καθά περιποίησαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεώσεις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμεν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και σύντι ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευώησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση της θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπούα κυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία, εδίωξα του ψεύδου το σκότο. Τα καρύδωρα τα αυτή σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντε σε βόων προ τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση εις των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους δίψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινες τηλεοδηγών τους εν σκότη,
2: Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περί ειν άφθορον, ειν το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησα στου ηλιθέντα εσχρό, χαίρε σίγαρ ενουθέτησα στου ηλιθέντα στο νουν. Χαίρε ή τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε ή τον σπορέα τη αγνία τεκούσα. Χαίρε παστά ασπόρου νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων. Χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
2: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτίνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρομαι εσύ βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη ηβώσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως τους συμβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά τη συνεπί οίκιαν μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν και εσύ εσ εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών, τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, του συκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήν την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς το δούλων σου, ένθα ούκ έστι πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία της Επαγγελίας των μελών αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσι μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφρορε, άκραντε, αγνή παρθένε, θεόνι φεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου και ίση ενώσασα και την αποστής αφήση, του γένου σημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόν ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης είναι όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμη ζούλο γενόμενον, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνής τη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα αναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ήσχε τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεοτό και δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυκτερινή ειδιπαθίας. Πάυσον τα σορμά των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίου ασκηνούμενα. Τα στισαρκώ ημών επαναστάσει κατάστηλων και πάγγιόδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νου, σόφνα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστης ο δημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε, αϋπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαλη τη μετέρα προσευχήν, το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, η μήτυρ του Θεού, φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξώ με από πάση πειρία του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων τη αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
2: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενα Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν τη αναξίη, εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώ πλεόντων.
0: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείε κατακειμένων.
0: Κύριε Λέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορία των καρπών τη γη.
0: Κύριε Λέησον.
2: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Αιωνία η μνήμη
2: αυτών. Τον απανταχού τη γη. Υπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε ελέησον.

0: ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Την Κυριακή 2 Αυγούστου, εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στον Ξηροπόταμο Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου, 1η Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλη την ομάδα του CSI. Καλησπέρα στη Τζέννη, στη Φέη, στο Θανάση, στη Χρύσα την Αντωνίου. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα στη Λία, στην Ευδοξία, τη Βαλιράκη. Καλησπέρα στην Αναστασία τη Χριστοπούλου. Καλησπέρα στη Ρίτσα, καλησπέρα στα όμορφα Χανιά, καλησπέρα στο Λονδίνο, καλησπέρα στο Παρίσι, καλησπέρα στην Αστόρια, καλησπέρα στο Μόναχο, όλη η ομογένεια εδώ βλέπω, παρούσα, καλησπέρα στην Κωνσταντίνα, στην Κατερίνα, στη Βάσο, τη Ρούσου, από το Κερατσίνι το όμορφο. Καλησπέρα στη Χάιδο, στην Τασούλα, στη Μαρίνα, στον Νίκο το Θωμόπουλο, στον Τάσο, στη Ρούλα, από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους εσάς που και απόψε είσαστε εδώ κοντά μας για να ακούσετε, για να νιώσετε την είδηση για την πληροφορία. Καλησπέρα στον Νίκο τον Μαλατέστα και σε όλους τους ανθρώπους μας, στον Γρηγόρη, τον Γκρέκο. Καλησπέρα στην Μάγδα, στην Έφη, στη Μάρβα. Καλησπέρα σε όλους σας. Απόψε λοιπόν, Παρασκευή βράδυ, βγήκε λίγη κούραση παραπάνω. Είμαστε καλά όμως, είμαστε ζωηροί και πάνω απ' όλα θέλουμε να είσαστε κι εσείς το ίδιο, ζωηροί. Έτσι λοιπόν, απόψε Παρασκευή βράδυ θα σας βάλω λίγο στα βαθιά, θα σας βάλω σε ένα θέμα που απασχολεί τους πάντες, είναι θέμα συζήτησης, θα σπάσουμε κάποια ταμπού, καλησπέρα στη Χρύσα από τη Θεσσαλονίκη, θα σπάσουμε κάποια ταμπού, θα σπάσουμε κάποια κατεστημένα, αλλά θα πούμε αλήθειες. Υπάρχουν κάποιοι τσαρλατάνοι γύρω-γύρω βγαίνουν και καλά έχουν στην Ελλάδα ή σε ό,τι δηλώσεις. Έχουν δηλώσει ειδικοί και βγαίνουν ειδικοί. Πέρασαν και δεν ακούμπησαν σε υπηρεσίες και σε μέρη και το παίζουν ειδικοί. Ή σε ό,τι δηλώσεις εδώ στην Ελλάδα. Ειδικοί στο διαδίκτυο, ειδικοί στο dark web, ειδικοί στα πάντα όλα. Έτσι λοιπόν και δηλώνουν και λένε ότι είναι ψέματα, λέει, δεν σε παρακολουθούν και δεν μπορεί και το Σύνταγμα και το ένα και το άλλο. Λένε σε διάφορα δημοσίευματα. Αυτά είναι, δυστυχώς, είναι τρίχες κατσαρές. Στο διαδίκτυο και σε παρακολουθούν και σε ακολουθούν και μπορούν να σου κάνουν μεγάλη ζημιά και πάνω απ' όλα μπορούν στο διαδίκτυο να βλέπουν τη σκιά σου, να σε ακούν το δωμάτιό σου, να σε βλέπουν μέσα από τις κάμερες του σπιτιού σου, να σε βλέπουν παντού μέσα από το κινητό σου και πάνω απ' όλα να χάσεις τον ύπνο σου. Μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από τις συσκευές που όλοι έχουμε, εάν κάποιος είναι μανιακός, μπορεί να κάνει τα πάντα όλα. Νικόλα Μαλατέστα, συμφωνείς, αλλά τα ξέρω, με αυτά μεγάλωσα, δυστυχώς. Και καθημερινά είμαι σε καινούργια case study, γιατί εγώ δεν είμαι συνταξιούχος, δεν έχω αράξει να κάθομαι για να το παίζω ειδικός. Εγώ δουλεύω κάθε μέρα, έχω ανθρώπους που πληρώνω, έχουμε επιχειρήσεις, έχουμε εταιρείες και ζούμε με την πραγματικότητα. Και καθημερινά έχουμε φρέσκα κουλούρια. Κάθε μέρα αλλάζουν όλα. Μια μέρα η δικιά μας είναι η ζωή κάποιων όλοι. Δυστυχώς είμαστε μέσα στη δράση, είμαστε μέσα στη ζωή και βλέπουμε, ξέρουμε και ακούμε. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αυτά που θα πούμε απόψε είναι αλήθειες, είναι πραγματικότητες και πάνω απ' όλα θα τα ακούσετε από κάποιον ειδικό ο οποίος 21 ώρες τη μέρα είναι στη γύρα. Και όταν δεν γυρίζω, το μυαλό μου γυρίζει και δουλεύει. Έτσι λοιπόν, θα ακούσετε απόψε τι γίνεται στο διαδίκτυο και πώς μπορούν να σας παγιδεύσουν. Οι άρρωστοι, οι κακοποιοί, οι γυναικοκτόνοι, αυτοί όλοι οι οποίοι δεν μπορούν να νιώσουν ότι μια γυναίκα θα τους εγκαταλείψει, δεν μπορούν να νιώσουν ότι μια γυναίκα δεν τους αγαπάει πια, δεν μπορούν να νιώσουν ότι ένας άνθρωπος δεν σε κάνει κέφι, πάει στον επόμενο. Τι πάει να πει αυτό, ότι πρέπει να έχουμε υποχείρια τους ανθρώπους όλους, πρέπει να έχουμε τους ανθρώπους δεμένους πάνω μας.
Δεν υπάρχει λίγος εγωισμός. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που δεν έχουν εγωισμό και που τα θέλουν όλα δικά τους, τι κάνουνε? Κοιτάζουνε και παρακολουθούνε τους συντρόφους τους. Κοιτάζουνε και παρακολουθούνε τους ανθρώπους τους. Παράνομα. Παράνομα. Όλες οι παρακολουθήσεις, όπως ξέρετε και πρέπει να μάθετε, είναι παράνομες. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί παρακολουθούν παράνομα τους συντρόφους τους και μέσα από ένα κύκλο παρανομιών κατορθώνουν να βλέπουν τα πάντα όλα. Πώς μπορεί λοιπόν ένας άνθρωπος να μπει στο σπίτι του άλλου? Πρώτος λόγος είναι ότι όλα τα σπίτια είναι ανοιχτά. Όπως έχετε πόρτες θωρακισμένες, το διαδίκτυο είναι χωρίς καμία θωράκιση. Πόσοι από εσάς που απόψε τώρα που μιλάμε είναι 399, 400 άτομα είσαστε τώρα ζωντανά που μιλάω. Αυτό θα κοινοποιηθεί και θα πάει 20.000, 30.000, 50.000 άτομα. Από τους 50.000 που θα δείτε αυτό το βίντεο, είναι ζήτημα οι 5 να έχετε στο σπίτι σας firewall. Είναι οι 5 να έχετε θωρακίσει το σπίτι σας. Άρα πώς θέλετε ο άλλος, ο μανιακός, να μην μπει μέσα στο σπίτι σας και να σας παρακολουθεί και να σας κάνει κόλαση τη ζωή? Πώς θέλετε ο άλλος να μην έχει πρόκληση το ότι εσείς είσαστε χωρίς στέγη και χωρίς κλειδαριές στο διαδίκτυο? Όπως λοιπόν βάζετε τις κλειδαριές στο διαδίκτυο και δίνετε τις κλειδαριές στο σπίτι σας και δίνετε κάποιες χιλιάδες ευρώ για να βάλετε μια καλή πόρτα, έτσι θα πρέπει να βάλετε κι άλλη μια καλή πόρτα και κλειδαριές και στο διαδίκτυο. Εάν λοιπόν δεν βάλετε στο διαδίκτυο πόρτες και κλειδαριές, μπαίνει όποιος να είναι, ό,τι να είναι, με ελάχιστα ευρουδάκια και μαθαίνει τα πάντα για τη ζωή σας. Σας γίνεται η σκιά σας, σας γίνεται η κολιτσίδα δίπλα σας και δεν μπορείτε με τίποτα να το βγάλετε. Πώς γίνεται αυτό τώρα? Εσείς, κυρία Βάσο, έχετε ένα ωραίο σπίτι και μένετε στην Εκάλη, μένετε στη Σέριφο, μένετε στα Χανιά, μένετε σε ένα μέρος στον κόσμο αυτό, το μάτι όπου ζούμε. Στο μέρος αυτό που ζούμε, αυτός που θέλει να σας παρακολουθήσει, έρχεται ή σκανάρει το δίκτυό σας στο Wi-Fi και μπαίνει μέσα αφού είναι απροστάτευτο, ή σκανάρει το router και μπαίνει μέσα από την τρύπα που έχετε. Ποια είναι η τρύπα? Την τρύπα είτε από το Wi-Fi είτε από το router. Γιατί δεν υπάρχει firewall, δεν υπάρχει πόρτα προστασίας. Όταν λοιπόν εσείς δεν βάλετε πόρτα προστασίας είτε στο σπίτι σας είτε στην εταιρεία σας, είναι πάρα πολύ εύκολο, μπεμπέλιλι το λένε στη γλώσσα τους οι hackers, να μπουν μέσα και να αρχίσουν να βλέπουν τα πάντα. Όταν μπει λοιπόν ο άλλος μέσα από το Wi-Fi που έχετε βάλει ένα 2-3-4 κωδικό ή έχετε τον εργοστασιακό της Cosmote, της Vodafone, της Wind, μπαίνει μέσα και αρχίζει, το πρώτο πράγμα που κάνει, Νικόλα Μαλατέστα, είναι τι? Να μπει στις κάμερες, να σας βλέπουν. Το δεύτερο πράγμα που θα κάνει είναι μέσα από το δίκτυο να μπει στο κινητό σας. Να μπει να σας εγκαταστήσει λογισμικό, να σας βάλει κακόβουλο λογισμικό. Υπάρχουν πολλών ειδών λογισμικά. Ένα λογισμικό είναι ό,τι γράφεις να το παίρνει αυτός. Δεύτερο λογισμικό είναι ό,τι λες, όπου πηγαίνεις και ό,τι γίνεται, μέσα από το κινητό να του στέλνει data. Δηλαδή το κινητό σας τηλέφωνο, άθελά σας, να γίνει ο ρουφιάνος ο οποίος θα σας καταδίνει στο σύντροφό σας. Έτσι λοιπόν, ξέρει ο σύντροφός σας που πάντα τι κάνετε, ξέρει τα δρομολογιά σας, ξέρει τις κινήσεις σας και κάποια στιγμή, μα πώς γίνεται μπροστά μου να βλέπω συνέχεια τον Γιώργο? Πώς γίνεται μπροστά μου συνέχεια να βλέπω τον Νίκο? Πώς γίνεται μπροστά μας να βλέπω τον Χίψη Δέλτα? Αυτό που δεν γουστάρουν να βλέπω. Γίνεται γιατί αυτός γουστάρει να σας βλέπει, γουστάρει να σας σπάει, γουστάρει να είναι απέναντί σας και να γελάει, γιατί εσείς τι κάνετε? Δεν έχετε καμία ασφάλεια βάλει στο σπίτι σας και στο διαδίκτυο, έτσι πάρα πολύ απλά. Όσο άσχετος και να είναι αυτός, έχει καρτζηλικώσει κανένα πιτσιρικά από κανένα ΤΕΗ, έχει καρτζηλικώσει κανένα πιτσιρικά, έχει μπει μέσα στο Wi-Fi στα router σας, έχει μπει μέσα στο κινητό σας. Ή πώς μπορεί να μπει? Πάτε σε μια ταβέρνα και τρώτε, κάνει ένα εικονικό Wi-Fi με το όνομα της ταβέρνας, που δυστυχώς πρώτη μας δουλειά όπου πάμε, όλοι μας, όπου πάμε, το πρώτο πράγμα ποιο είναι?
Κύριε Γιώργο, ποιο είναι το Wi-Fi, ποιο είναι το wireless, τι έχετε, ποιο είναι το νούμερο να μπούμε μέσα. Όλοι, όλος ο κόσμος. Όταν όμως δεν έχει νούμερο και είναι ελεύθερο, που έχει κάνει ο Πονιερίδης, και είναι ελεύθερο, μπαίνουν όλοι στο ελεύθερο αυτόματα. Μόλις μπει στο ελεύθερο Wi-Fi, αμέσως ο άλλος μπαίνει στη συσκευή σου, σου τη ματσακουλεύει, όπως λένε στην αργό τη γλώσσα, και σου τα κάνει όλα ρόιδο. Με απλά λόγια, σε κάνει καλοκαιρινό. Στα παίρνει όλα, σου βάζει το σύστημα το κοριό και στη συνέχεια, γεια σου. Έτσι λοιπόν, όλα γίνονται γιατί εμείς δεν δίνουμε σημασία, δεν πληρώνουμε ούτε ένα ευρώ. Εδώ με ένα ευρώ βάζεις ασφάλεια security. Δεν δίνουμε ούτε το ένα ευρώ για το security και μετά έχουμε απαιτήσεις ο σύντροφός μας να μην μας παρακολουθεί. Μα πώς θα γίνει αυτό, δεν γίνεται. Τζάμπα δεν μπορεί να γίνει αυτό, καλή μου φίλη. Ο τζάμπας πέθανε. Έτσι λοιπόν, όπως πληρώνεις την πόρτα σου στο σπίτι σου, να είναι θωρακισμένη, όπως βάζεις το συναγερμό σου, που πρέπει να βάλεις συναγερμό και κάμερες, όποιος δεν βάλει κάμερες και συναγερμό, την έχει πατήσει. Θα μπει ο κλέφτης με μαθηματική ακρίβεια. Οι κλέφτες πάνε στα επόμενα σπίτια που δεν έχουν συναγερμό. Έτσι λοιπόν, βάζεις την πόρτα τη θωρακισμένη, βάζεις το συναγερμό σου με τις κάμερες. Και στη συνέχεια βάζεις και το firewall για να προστατεύσεις συναγερμούς, κάμερες, διαδίκτυο, tablet, PC, κινητά. Τα πάντα όλα. Χωρίς firewall, χωρίς ασφάλεια στο διαδίκτυο, ο καθένας για πλάκα σας έχει. Ο καθένας για πλάκα σας παίρνει τα πάντα και σας κάνει και πολύ πλάκα. Και σας γλεντάει, όπως λέει ένας φίλος μου. Γι' αυτό το λόγο συντέρθετε, δείτε την πραγματικότητα, δείτε το cyber security στα σπίτια σας και στα κινητά σας, γιατί δυστυχώς, όσοι είσαστε λίγο ζωηροί και έχετε εξωσυζυγικές σχέσεις, έχετε εξωσυζυγικά κόλπα διάφορα, μπορεί χαλαρά αυτός που είσαστε μαζί να μπει στο σπίτι σας, να βλέπει τα πάντα τι κάνετε και αν του λέτε ψέματα και αν του λέτε αλήθειες. Και όταν φεύγετε εκτός σπιτιού, να βλέπει που είσαστε.

μέσα για να διαβάσετε πόσο εύκολο είναι να γίνει μια παρακολούθηση. Και ήδη κάποιοι μίλησαν και από τη δίωξη του εχθρικού εγκλήματος. Εγώ δεν θα σας πω, εγώ δεν περιμένω από κάποιον επιβεβαίωση και να μου πει. Εγώ περιμένω ένα πράγμα. Περιμένω από εσάς να πάρετε στα χέρια σας και στο μυαλό σας την πληροφορία αυτή που είπαμε απόψε, για να μπορέσετε να ξεκολλήσετε και για να μπορέσετε να καταλάβετε ότι θωρακίζετε το σπίτι σας, θωρακίζετε το δίκτυό σας, είσαστε ok. Δεν θωρακίζετε κάτω από τα δύο, είσαστε ανοιχτοί, είσαστε στη βόρα του οποιοδήποτε ηλεκτρονικού κακοποιού. Γιατί πλέον τα πάντα γίνονται ηλεκτρονικά. Και όπως λέμε, το έγκλημα έχει μεταλλαχθεί και από παραδοσιακό έχει γίνει ηλεκτρονικό. Άρα, με λίγα λόγια και σταράτα, είμαστε ευάλωτοι, μπορούν να μας πάρουν τα πάντα όλα που έχουμε μέσα στα κινητά μας, μέσα στα τάμπλετ, μέσα στα PC μας και μέσα στο σπίτι μας. Άρα, έχουμε συναγερμό και κοιμόμαστε με ασφάλεια, έχουμε όμως το διαδίκτυο. Ο Νίκος ο Μαλατέστας μπορεί να σας πει για το διαδίκτυο, πώς μπορεί ένας να βγάλει το συναγερμό από το διαδίκτυο. Κάποιοι από εσάς έχετε συναγερμό και κάμερες και διαδίκτυο παράλληλα. Βάζετε το βράδυ το συναγερμό που συνδέεται με το διαδίκτυο και το κινητό σας και ο κλέφτης που είναι απ' έξω τι κάνει, μπαίνει μέσα στο σπίτι σας από το Wi-Fi, μπαίνει μέσα ή από το router, ανάλογα πόσο μάγκας είναι, βγάζει το συναγερμό, γιατί ο συναγερμός συνδέεται με το διαδίκτυο και μπαίνει και βγαίνει. Βγάζει το συναγερμό, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα όταν εσείς κοιμάστε και λες, μα ρε φίλε, αφού είχα συναγερμό, είναι δυνατόν να μπει μέσα να μην χτυπήσει ο συναγερμός? Και σου λέει η εταιρεία, είναι κάποιος τον αφόπλησε τον συναγερμό. Ποιος τον αφόπλησε, αφού εγώ κοιμόμουν και τον είχα βάλει. Έτσι, στις 3 παρά 20 ο συναγερμός αφοπλίστηκε. Και είναι ο hacker, ο κλέφτης, ο εξελιγμένος κλέφτης, ο οποίος τι κάνει, μπαίνει μέσα, ανοίγει το συναγερμό, ανοίγει το router σε 10 δευτερόλεπτα, λέει ο Νικόλας ο Μαλατέστας, μπαίνει μέσα και τα ανοίγει όλα, βγάζει το συναγερμό, ανοίγει την πόρτα και όλα οκ. Okay. Γιατί όλα οκ? Okay. Γιατί δυστυχώς εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Ενώ τα έχουμε αγοράσει όλα, έχουμε δώσει ένα σκασμό λεφτά να πάρουμε τα πάντα, δεν δίνουμε το ένα ευρώπουλο να θωρακίσουμε το διαδίκτυο, τις κάμερες και τα πισιά μας. Αυτοί είμαστε. Όμως, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο εμείς. Και δεν μπορώ να ξεχάσω το απόγευμα, στις 6 παρά 20 είχα ένα σοβαρό ραντεβού και χτυπάει το κινητό μου και ήταν ένας πολύ δυνατός κύριος, πολύ καλός κύριος, διευθύνων σύμβουλος σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στη χώρα. Και μου λέει, κύριε Σφαγιανάκη, είχε βάλει ο γιος μου μια αγγελία για να πουλήσει κάποια πραγματάκια. Η αγγελία αυτή πήρε κάποιος τηλέφωνο για την αγγελία. Του λέει, δώσε μου την άρτημο της κάρτα σου, λέει στο παιδί, και ο άλλος τη δίνει για να σου βάλω τα χρήματα στην κάρτα σου και στο λογαριασμό σου. Έδωσε αριθμό, έδωσε τον αριθμό της κάρτας, τη λήξη κτλ. Μπήκε μέσα ο κακοποιός, πήρε τα λεφτά όλα του παιδιού και του γονιού και έγινε αστραπόγιανος. Μέσα σε 12 λεπτά, μέχρι να βρει την τράπεζα, να επικοινωνήσει με την τράπεζα, να κάνει το ένα το άλλο, τα λεφτά είχαν κάνει φτερά. Πόσα? 85. Καθαρά χιλιαρικάκια. Το όνομα του κυρίου το έχουμε εδώ. Και τρέχουμε τώρα και δεν φτάνουμε. Μέσα σε 15 λεπτά και τι φωνάζουμε εμείς? Χρονοκαθυστέρηση. Τι λέμε εμείς στις τράπεζες? Όταν γίνεται ένα έβασμα να πηγαίνει σε μια ώρα. Εάν λοιπόν αυτά που λέμε εμείς τα είχαν ακούσει οι τραπεζίτες και ήταν καθυστέρηση μίας ώρας να πάρουν τα λεφτά, ο κύριος αυτός δεν θα είχαν τα 85 χιλιάρικα. Τώρα θα τα είχε στο σπίτι του και στο πατελόνι του. Τώρα όμως άλλαξα χέρια. Θα το πετύχουμε όμως, θα μπει χρονοκαθυστέρηση, επιμένουν πάντα νικά, πες, θα βγει. Και ένας κούκος φέρει την άνοιξη. Να είστε σίγουροι. Το 1995 ήμουν ένας κούκος, μόνος μου στο διαδίκτυο. Μόνος μου στην Ελλάδα, μόνος μου στην Ελλάς, ίδρυσα το ιδίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. 1995 Αύγουστος ήταν. Και ήμουν ένας. Και όλοι γελούσαν και περίπεζαν.

σιγά μην κάνεις το ηλεκτρονικό έγκλημα. Χαχα, κάναν όλοι. Το 95. Και το 17 φύγαμε leader Ευρώπης και όχι μόνο την άνοιξη είχαμε φέρει στην Ελλάδα, είχαμε φέρει πρωτιές στη χώρα μας. Είχαμε φέρει τη μαγιά ότι ο Έλληνας που το 95 πήγαινε στα διεθνή φόρα Σφακιανάκης και ντρεπότανε, ντρεπόμουν αποτιμένας, το 14, 15, 16, 17 πήγαινα με το κεφάλι ψηλά. Και εγώ και τα παιδιά, όλοι οι αξιωματικοί, εμείς πηγαίναμε. Έρχονται οι Έλληνες μέχρι το 17 αυτό. Έρχονται οι Έλληνες. Και ο ένας κούκος, ο Σφακιανάκης έφερε την άνοιξη. Αυτό είναι το παραδείγμα μου. Τώρα ο ένας κούκος, ο Σφακιανάκης, θα φέρει την άνοιξη κατά των απατών, κατά των απατεώνων, κατά των δολιοφθορέων στα σπίτια σας. Γιατί πιστεύω ότι όταν έχεις πείσμα και γκάτς, κάνεις πάντα αυτό και το καλό πάντα κερδίζει το κακό. Καλό σας βράδυ. Γεια σας και χαρά σας.

Τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή σήμερα πάνω στις ομιλίες τις οποίες διαβάζουμε και όσων εγχωρεί αναλύουμε του πατρός Σημεών Κραγιοπούλου με θέμα την ακαθόδη πραγματικότητα γονέων και παιδιών, πώς να σταθούμε απέναντι στην οικογένεια ή να ζήσουμε στην οικογένεια έτσι με έναν τρόπο εκκλησιαστικό, με έναν τρόπο φωτισμένο. Είναι ο πρώτος τόμος που αναλύουμε εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης, πρώτη έκδοση του 2001 για όσους ρωτάτε, από τότε θα έχουν βγει και άλλες εκδόσεις, εγώ απλώς αυτήν έχω. Θεολογική και πνευματική και ψυχολογική θεώρηση. Βρισκόμαστε στη θεραπεία του νευρικού παιδιού και συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας. Ένα κουβάρι μπερδεμένο. Είχαμε διαβάσει μερικά αποσπάσματα από ένα άρθρο για το νευρικό παιδί. Στη συνέχεια αυτού του άρθρου ο συγγραφέας κάνει λόγο για τη θεραπεία του νευρικού παιδιού. Η βοήθεια που ο γιατρός μπορεί να προσφέρει στους γονείς είναι διπλή. Πρώτον, να εξακριβώσει τη συμμετοχή του σώματος στις ψυχικές ανομαλίες, ενδεχόμενες ενδοκρινικές διαταραχές, λοιμώξεις της μύτης ή του λαιμού, έλλειψη ευρωστίας, αρρώστιες με εκολαπτική περίοδο, εγκεφαλικές διαταραχές κλπ. Δηλαδή να αποκλείσει καταρχήν τον οργανικό παράγοντα ή αν υπάρχει να βρει το βαθμό εμπλοκής του οργανικού παράγοντα στο πρόβλημα. Το πρόβλημα μπορεί να έχει και οργανική προέλευση. Δεύτερον, να ξετυλίξει το κουβάρι των παιδαγωγικών επιδράσεων του περιβάλλοντος και των πολύπλοκων αντιδράσεων του παιδιού, που είναι και το πιο δύσκολο. Όταν ένα παιδί δεν πάει καλά, χρειάζεται από την πλευρά τη σωματική να προσεχθούν ορισμένα πράγματα, όπως επίσης και από την πλευρά την ψυχολογική. Καμιά φορά μπερδεύονται πολλά πράγματα μέσα στην ψυχή και γίνονται σαν ένα μπερδεμένο κουβάρι και πρέπει κανείς να το ξετυλίξει. Το ερώτημα είναι, ξετυλίγεται? Για σκεφτείτε να πάρουν οι γάτες ένα κουβάρι και ολόκληρη νύχτα να παίζουν με αυτό και το πρωί η νοικοκυρά να θελήσει να το ξεπερδέψει. Είναι αδύνατον καμιά φορά. Και το μόνο που μένει είναι να κόψει την μπερδεμένη κλωστή και να την πετάξει ή να πετάξει και όλο το κουβάρι. Καμιά φορά τόσο μπερδεύονται τα πράγματα σε ένα παιδί, αργότερα όταν μεγαλώσει αποδεικνύεται ότι είναι μπερδεμένα, ή και σε έναν μεγάλο που χρειάζεται το κουβάρι πέταμα και όχι ξεμπέρδεμα. Δεν ξεμπερδεύεται. Αυτό βέβαια το πέταμα είναι πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν μπορεί να ξεμπλεχτεί το κουβάρι είναι το ευκολότερο. Όταν όμως δεν μπορεί να ξεμπλεχτεί πρέπει να πεταχθεί, αλλά είναι δύσκολο το πέταμα. Το ξεμπλέξιμο είναι ευκολότερο. Είναι σαν να βγάζεις από έναν άνθρωπο τα εντόστιά του. Είναι δυνατόν? Και όμως έτσι πρέπει να γίνει. Με μόνη τη διαφορά ότι αυτό το πέταμα του μπερδεμένου κουβαριού δεν γίνεται όπως γίνεται η αφαίρεση της κολικοειδούς αποφύσεως. Βάζει ο γιατρός τον άρρωστο στο κρεβάτι, θέλει δεν θέλει, και αν φωνάζει και αν τσιρίζει, τον κοιμίζει και βγάζει τη κολικοειδή απόφυση. Για να βγει το μπερδεμένο κουβάρι πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνήσει σε αυτό αυτός ο ίδιος που το έχει μέσα του. Οπωσδήποτε πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του και όχι απλώς να πει το ναι, αλλά να δουλέψει και αυτός. Βεβαίως θα βοηθηθεί, αλλά χρειάζεται να δουλέψει. Βέβαια, τα φάρμακα, εδώ είναι το καλό των φαρμάκων, σε ορισμένες περιπτώσεις ενεργούν αυτομάτως. Παίρνει κανείς το α ή το β φάρμακο ή γίνεται η α ή η β θεραπεία, παραδείγματος χάρη ένα ηλεκτροσόκ σε βαριές περιπτώσεις, και καίγονται μερικά μπερδέματα του κουβαριού. Όχι ότι τακτοποιείται ο άνθρωπος. Αυτά βοηθούν για να γίνει μια αρχή, να ισορροπήσει λίγο ο άνθρωπος, ώστε έπειτα να γίνει ψυχολογική προσπάθεια και να ξεμπλεχτεί το κουβάρι. Φυσικά καταλαβαίνει κανείς πόσο είναι πιο εύκολα αυτά και πιο αποτελεσματικά και πιο θεραπευτικά όταν γίνονται μέσα σε περιοχή χριστιανική, όταν γίνονται μέσα στην ατμόσφαιρα του Ευαγγελίου και μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Χρειάζεται όμως όλα αυτά να μπορεί κανείς να τα ρεγουλάρει και να τα βάλει στη σειρά τους και στη θέση τους. Γιατί εμείς τόσο πολύ όλα τα μπερδεύουμε που τελικά, ενώ ο Θεός απέθανε υπερ ημών για να ελευθερωθούμε, εμείς πιο πολύ δενόμαστε στα δεσμά μας. Αγάπη και αίσθημα ασφαλείας. Ο συγγραφέας συνεχίζει. Είναι ο γιατρός από το Στρασβούργο που είπαμε. Χωρίς να θελήσω να ορίσω κανόνες πάρα πολύ ακριβείς, πάρα πολύ συνδεμένους με την ιδιοτυπία κάθε περίπτωσης, επιθυμώ να προτείνω εδώ γενικές κατευθύνσεις. Δεν υποτιμώ διόλου τη δυσκολία που μπορούμε να συναντήσουμε στην προσπάθειά μας να τις χαράξουμε, μα πρέπει ο πατέρας και η μητέρα να διαλέξουν ανάμεσα στη δυσφορία που προκαλεί μια αλλαγή στα φερσίματά τους και στη στενοχώρια που φέρνει η νευρικότητα του παιδιού. Τι προτιμάς? Δυσφορία, δηλαδή στην περίπτωση που καλείσαι να αλλάξεις, κύριε γονιέ, ή τη στενοχώρια που φέρνει το παιδί σου που είναι νευρικό? Το μέλλον του παιδιού υπαγορεύει, νομίζω, αυτή την εκλογή. Προκειμένου να θεραπευτεί ένα νευρικό παιδί, λέει στη συνέχεια ο γιατρός, πρώτα-πρώτα πρέπει να δημιουργήσουμε γύρω από το παιδί μια ατμόσφαιρα γαλήνια και ειρηνική, αποφεύγοντας τα ξεφωνητά και τους ανώφελους εκνευρισμούς. Αυτό είναι βασικότατο. Είναι αδύνατον ένα μικρό παιδί να βελτιωθεί, όσο και αν το βοηθήσει ο γιατρός, όσο και αν του δώσει φάρμακα, εάν δεν αλλάξει η ατμόσφαιρα του σπιτιού. Πρέπει να το πούμε αυτό. Γι' αυτό πέφτει πάρα πολύ ευθύνη και πάρα πολύ βάρος στους γονείς. Οι γονείς σε αυτές τις περιπτώσεις ας έχουν υπόψη τους ότι δεν τα ξέρουν όλα, ας έχουν υπόψη τους ότι μπορεί να πέφτουν έξω και ας μην είναι απόλυτοι, ας μην είναι απότομοι. Ας μην νομίσουν ότι έτσι που θέλουν αυτοί να βάλουν το παιδί τους να μιλάει, να κάβεται, να σηκώνεται, αυτό είναι το σωστό. Ας αφήνουν λίγο πιο άνετη την ατμόσφαιρα, ας αφήνουν το παιδί να αισθάνεται πιο άνετα και ας το καθοδηγούν πιο ελεύθερα. Είχαμε πει σε προηγούμενες συνάξεις μας ότι από δύο κυρίως πράγματα έχει ανάγκη το παιδί και ότι δύο κυρίως πράγματα δημιουργούν κατάλληλη ατμόσφαιρα για την κανονική και την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών. Από το ένα μέρος στοργή, αγάπη, τρυφερότητα στο παιδί, ώστε να αισθάνεται άνετα. Να είναι πέρα για πέρα σίγουρο ότι θα το καταλάβουν και δεν θα μείνει με το παράπονο ότι δεν το καταλαβαίνουν για να κουμπωθεί. Από το άλλο μέρος χρειάζονται ορισμένα όρια, χρειάζονται ορισμένοι κανόνες, μέσα στους οποίους το παιδί, ναι μεν, θα αισθάνεται κάποιους περιορισμούς, αλλά αυτό θα του δίνει το αίσθημα της ασφαλείας. Εάν δηλαδή το παιδί απλώς ξέρει ότι οι γονείς ενδιαφέρονται γι' αυτό, ότι το αγαπούν, ότι του δίνουν ό,τι θέλει, θα αισθάνεται άνετα από αυτή την πλευρά. Αλλά από την άλλη πλευρά, αν δεν του βάλουν κάποιους κανόνες, δεν θα έχει το αίσθημα της ασφαλείας, δεν θα έχει το αίσθημα ότι το προσέχουν από έναν κίνδυνο, το προσέχουν από μια παρέκκληση. Αυτά τα δύο είναι εκείνα τα οποία εξασφαλίζουν στο παιδί την ομαλή ανάπτυξή του. Από το ένα μέρος αγάπη, ώστε να αισθάνεται άνετα, και από το άλλο μέρος μερικοί κανόνες, μερικά όρια, μια τέτοια παρακολούθηση που να το προφυλάει από κινδύνους, ώστε να έχει το αίσθημα της ασφαλείας. Λένε αυτοί που ασχολούνται ειδικότερα με τα παιδιά ότι το παιδί κυρίως πάσχει από το αίσθημα ανασφαλείας. Επειδή είναι αδύναμο, επειδή εξαρτάται συνεχώς από τους μεγάλους, ζει διαρκώς με έναν φόβο. Μήπως με εγκαταλείψουν, μήπως μείνω μόνο, μήπως δεν με προσέξουν. Όταν αισθάνεται το μάτι του πατέρα, το μάτι της μητέρας, και όταν ακόμη ο πατέρας ή η μητέρα απαγορεύει, είναι το μάτι που το προσέχει, που το παρακολουθεί, τότε αισθάνεται ασφαλές, αισθάνεται ενασφαλία και αναπτύσσεται κανονικά. Εκτός από την ατμόσφαιρα του σπιτιού, έχει σημασία το σχολείο. Το σχολείο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν επιτρέπεται οι γονείς να μην πολύ σκοτίζονται τι γίνεται στο σχολείο, πώς θα πάει το παιδί με το δάσκαλο. Όταν το παιδί αυτό, μιλούμε για νευρικό παιδί, για ευαίσθητο παιδί, για άστατο παιδί, θέλει μια ιδιαίτερη μεταχείριση, δεν πρέπει να διαφορήσουν οι γονείς. Πρέπει να συναντήσουν τον δάσκαλο, τη δασκάλα και να τους ενημερώσουν. Όχι διότι θέλουν ο δάσκαλος και γενικότερα το σχολείο να ευνοούν το παιδί τους ή να του κάνουν τα χατήρια, αλλά διότι το παιδί έχει ανάγκη από μια ειδικότερη μεταχείριση. Καμιά φορά οι δάσκαλοι, ή διότι είναι ακατατόπιστοι σε αυτά, ή διότι ο χαρακτήρας τους δεν είναι καλός, να με συγχωρούν τυχόν παρόντες, δεν τα καταφέρουν πολύ σε αυτά και κάνουν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στα παιδιά. Όπως άλλοι δάσκαλοι κάνουν πολύ καλή εργασία και τα χαλούν τα παιδιά στο σπίτι οι γονείς. Και το ένα και το άλλο γίνεται. Πάντως χρειάζεται μία συνεννόηση και μία συνεργασία.

Οι νευρικοί γονείς. Στις προηγούμενες συνάξεις μιλήσαμε για το νευρικό παιδί και για τη θεραπεία του. Και είπαμε πως εκτός από τα φάρμακα που πρέπει καμιά φορά να χρησιμοποιήσει ο ειδικός, βέβαια γιατρός, επιπλέον χρειάζεται, αν υπάρχει ο ειδικός γιατρός ή κάποιος άλλος που γνωρίζει από τα θέματα αυτά, να προσπαθήσουν να ξεδιαλύνουν το ανακατεμένο και μπερδεμένο κουβάρι που υπάρχει μέσα στο παιδί, το οποίο το κάνει τελικά νευρικό. Ερώτημα. Κληρονομεί το παιδί τη νευρικότητα από τους γονείς? Κοντά σε αυτά πρέπει να γίνουν και άλλες ενέργειες και προσπάθειες για να θεραπευτεί το νευρικό παιδί, από τις οποίες η βασικότερη είναι να δημιουργηθεί αληθινό, πραγματικά οικογενειακό περιβάλλον μέσα στην οικογένεια. Να υπάρχει η γαλήνη και η ειρήνη. Διότι όχι λίγες φορές, για να μην πούμε πάντοτε, μπορεί ένα παιδί να είναι νευρικό ή να είναι τα παιδιά νευρικά, επειδή η όλη ατμόσφαιρα της οικογένειας είναι νευρική, επειδή η όλη ατμόσφαιρα βρίσκεται σε μια υπερένταση. Και φυσικά, εκείνοι που δημιουργούν αυτή την ατμόσφαιρα δεν είναι τα παιδιά. Όσο νευρικά και αν είναι τα παιδιά, δεν είναι εκείνα που θα δημιουργήσουν αυτή την ατμόσφαιρα, αλλά οι γονείς. Ο πατέρας, η μητέρα ή ένας από τους δύο. Είναι αλήθεια ότι ένας νευρικός πατέρας επηρεάζει πάρα πολύ την όλη ατμόσφαιρα και κατάσταση του σπιτιού, της οικογενείας. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι μια νευρική μητέρα ακόμη πιο πολύ επηρεάζει την κατάσταση αυτή, διότι η μητέρα είναι διαρκώς στο σπίτι και η μητέρα είναι εκείνη που βρίσκεται συνεχώς μαζί με τα παιδιά. Νομίζω ότι καλό θα είναι σήμερα να προσπαθήσουμε να πούμε κάποια πράγματα για τους νευρικούς γονείς. Στο βιβλίο από το οποίο διαβάζουμε υπάρχει ένα άρθρο για τους νευρικούς γονείς. Λέει ο συγγραφέας ότι όταν φέρνουν οι γονείς τα παιδιά τους στο γιατρό, σε κάποιον ειδικό, επειδή ακριβώς τα παιδιά είναι νευρικά και επειδή συμπεριφέρονται έτσι που δεν πρέπει να συμπεριφέρονται, οι γονείς συνήθως δηλώνουν ολοφάνερα. Και εμείς είμαστε νευρικοί. Όχι λίγες φορές οι γονείς, καθώς διαμαρτύρονται για την νευρικότητα των παιδιών, ομολογούν ότι και οι ίδιοι είναι νευρικοί. Το κακό όμως είναι στο εξής σημείο. Το ότι ομολογούν, καλά κάνουν. Αλλά όταν ένας γονέας ομολογεί και λέει ότι είναι νευρικός και γι' αυτό είναι και το παιδί του νευρικό, πιο πολύ πάει το μυαλό του στο ότι το παιδί του κληρονόμησε την νευρικότητα. Αυτό πιο πολύ σκέπτεται. Είμαστε νευρικοί εμείς και κληροδοτήσαμε και στο παιδί την νευρικότητα. Αλλά αυτό δεν είναι καθόλου αληθινό ή σε σπάνιες περιπτώσεις είναι αληθινό. Δηλαδή, η νευρικότητα δεν κληρονομείται. Βέβαια, όπως έχουμε πει άλλες φορές, ένα παιδί από φυσικού του μπορεί να είναι ευαίσθητο, από φυσικού του να είναι άστατο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει τελικά αυτό το παιδί να καταντήσει νευρικό. Προσέξτε εδώ. Λέμε νευρικό και όχι νευρωτικό. Να μην τα μπερδεύουμε αυτά. Άλλο νευρωτικός και άλλο νευρικός. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι οπωσδήποτε το παιδί θα καταντήσει νευρικό επειδή έχει κληρονομήσει είτε από τους γονείς του είτε γενικά από τους προγόνους του έναν χαρακτήρα ευαίσθητο, έναν χαρακτήρα άστατο. Η νευρικότητα λοιπόν δεν κληρονομείται. Είναι πάρα πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες κληρονομείται. Επομένως, όταν οι γονείς ομολογούν το παιδί μας είναι νευρικό αλλά είμαστε και εμείς νευρικοί και το μυαλό τους πάει πιο πολύ στο ότι κληροδότησαν την νευρικότητα στο παιδί, κάνουν πολύ λάθος. Βεβαίως, το παιδί είναι νευρικό επειδή και οι ίδιοι είναι νευρικοί, αλλά όχι γιατί το παιδί κληρονόμησε την νευρικότητα, αλλά διότι αυτοί μεταδίδουν την νευρικότητα στο παιδί με τη συμπεριφορά τους και την όλη στάση που έχουν μέσα στην οικογένεια, μέσα στο σπίτι. Όταν οι γονείς, ο πατέρας, η μητέρα και αν θέλετε ειδικότερα η μητέρα είναι νευρική, αργά ή γρήγορα το παιδί θα συγκρουστεί μαζί τους. Κάπου δηλαδή θα τα μπερδέψουν. Ενώ όσο είναι πολύ μικρό το παιδί, η σύγκρουση θα γίνεται στο φαγητό. Καθώς μεγαλώνει το παιδί, θα γίνεται η σύγκρουση στα παιχνίδια, στο κάτσε εδώ κάτσε εκεί. Αργότερα στο ότι δεν συμπεριφέρεται καλά το παιδί και δεν τα πάει καλά στο σχολείο. Από κάπου θα δοθεί αφορμή για να δημιουργηθεί αυτή η σύγκρουση. Όταν το παιδί συγκρούεται με τη μάνα του,
με τον πατέρα του ή γενικά με τους μεγαλυτέρους, με τους δασκάλους, τους κατηχητές, καμιά φορά τους ιερείς, τους πνευματικούς, δημιουργείται μέσα του αμηχανία, δημιουργείται μέσα του μια αβεβαιότητα. Όταν αυτές οι συγκρούσεις συνεχώς παρουσιάζονται, τότε το παιδί φτάνει σε μια κατάσταση που δεν μπορεί τρόπον την να βρει κατανόηση από το περιβάλλον, δεν μπορεί να βρει κατανόηση από εκείνους από τους οποίους περιμένει να βρει, οπότε απομονώνεται και θα αντιδράσει και αυτό με έναν τρόπο που μπορεί να αντιδράσει. Θα γίνει νευρικό, θα χτυπάει τα πόδια του, δεν θα τρώει, θα φωνάζει, δεν θα υπακούει, θα είναι ανήσυχο, θα είναι ακίνητο, θα αντιδράσει με τον τρόπο του για να τυραννίσει, θα έλεγε κανείς, τους γονείς. Οι οξύθυμοι γονείς. Ας προσπαθήσουμε να δούμε μερικές κατηγορίες νευρικών γονέων και πώς αυτοί οι γονείς επιδρούν κακώς στα παιδιά. Τρεις κατηγορίες νευρικών γονέων έχει το βιβλίο. Τους οξύθυμους, τους απαιτητικούς και τους ανήσυχους. Είδαμε, γράφει ο γιατρός μας, πως η νευρικότητα χαρακτηρίστηκε πριν από όλα σαν οξυθυμία, πολλές φορές δυσανάλογη με την πραγματική αιτία της. Θα μιλήσουμε τώρα για εκείνους τους γονείς που η ανυπομονησία τους και η ευερεθιστότητά τους φανερώνονται από αφορμή τις πολλές και ποικίλες αντικσότητες της καθημερινής ζωής. Στο τέλος της ημέρας προπάντων, με τη βοήθεια της κοπόσεως, αναπτύσσεται στην οικογένεια αρκετή ένταση που δεν περιμένει παρά μια σπίθα για να ξεσπάσει. Η σπίθα αυτή θα προσφερθεί από το παιδί. Ένας κακός βαθμός στο σχολείο, ένα παιχνίδι πολυθόρυβο, ένα σπασμένο ποτήρι, μια γνώμη που κρίθηκε αδιάντροπη και η θύελα ξεσπάει. Ένας γονέας, τι είδε τι είναι και αυτός, πρέπει άλλο κουβάρι να αρχίσει κανείς να ξετυλίγει για να δει από πού ξεκινάει η νευρικότητα του γονέα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν ένας γονέας είναι νευρικός άνθρωπος, καθώς μάλιστα κουράζεται όλη την ημέρα, είναι έτοιμος να ξεσπάσει και απλώς θέλει μια μικρή αφορμή. Λέει ο συγγραφέας του βιβλίου ότι συνήθως από το παιδί προσφέρεται η αφορμή για να ξεσπάσει ο γονέας και μπορεί η αφορμή να είναι ένας κακός βαθμός που έφερε από το σχολείο ή ένα πολυθόρυβο παιχνίδι ή ένα ποτήρι που το έριξε και έσπασε ή που πέταξε μια όχι καλή λέξη. Και έτσι η θύελα ξεσπάει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια μητέρα, ένας πατέρας που δεν είναι νευρικοί θα προσπαθήσουν να δείξουν κατανόηση και θα αντιμετωπίσουν την αφορμή που παρουσιάζεται σωστά και καλά και δεν θα την πάρουν ως αιτία για να ξεσπάσουν. Ο νευρικός όμως δεν το έχει το κουράγιο να το κάνει αυτό. Και μάλιστα όταν δεν ξέρει ότι είναι νευρικός ή όταν η νευρικότητά του την αποδίδει εδώ και εκεί. Στην αρχή, κραυγές, απειλές, έπειτα τιμωρίες, γράφει ο γιατρός. Κλείσιμο στο δωμάτιό του, στέρηση του φρούτου ή του γλυκού. Ένα χαστούκι με ακλωτσιά συμπληρώνουν τη σκηνή, ενώ το παιδί διαμαρτύρεται, ποδοκροτεί, κλαίει ή απέναντίας δέχεται υποτεταγμένο τους πατρικούς κεραυνούς. Καμιά φορά, ένας από τους γονείς δεν συμφωνεί. Παίρνει το μέρος του παιδιού, κατακρίνει την αυστηρότητα του άλλου μπροστά στο παιδί και τότε έρχεται η σκηνή του ανδρογίνου. Το παιδί απομακρύνεται τότε από τη διαμάχη. Αρχίζουν να μαλώνουν πια οι γονείς εξαιτίας του παιδιού και το παιδί φυσικά φεύγει, ίσως με τη σκέψη ότι γλίτωσε από το τυχόν ξύλο που θα έτρωγε, αλλά δεν γλίτωσε από την όλη ατμόσφαιρα. Οι αμοιβαίες κατηγορίες, γράφει ο γιατρός, θα σμίξουν με τα ξεφωνητά και τα κλάματα. Και όμως, οι γονείς αναγνωρίζουν εύκολα πως ένα ασήμαντο επεισόδιο χωρίς σχέση με τις συνέπειές του είχε προκαλέσει τη σκηνή. Η νευρικότητα των γονέων είχε απλώς ανάγκη από μια ασφαλιστική δικλίδα. Όποια και να είναι η αιτία της νευρικότητας των γονέων, είτε οφείλεται σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, είτε εκφράζει μια αγωνία ή συσσωρευμένες ανικανοποίητες ανάγκες, είτε είναι η συνέπεια μιας δυσαρέσκειας οικογενειακών παρεξηγήσεων, έχει για συνέπεια τη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας γεμάτης ένταση, όπου κάθε ανυπακοή του παιδιού, κάθε σχολική αποτυχία, κάθε αδεξιότητα θα ακυρωθούν με ανυπόμονες χειρονομίες ή με τιμωρίες που όταν δίνονται σε τέτοιες συνθήκες μένουν συχνότατα χωρίς αποτέλεσμα. Αυτή η ένταση που δημιουργείται μέσα στην οικογένεια είναι κάτι πολύ φοβερό.
Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν θα ήθελαν να γυρίσουν στο σπίτι τους. Αυτό μας θυμίζει εκείνο που έλεγε στα κηρύγματά του ο μακαριστός Συσανίου και σχετίστης κύριος Παύλος. Πόσα παιδιά, λέει, έχουν χάσει το χαμόγελό τους μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Ακριβώς, διότι μπαίνοντας μέσα στο σπίτι δεν αισθάνονται καθόλου καλά, ακριβώς διότι μπαίνοντας μέσα στο σπίτι αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ένα περιβάλλον, σε μια ατμόσφαιρα που από στιγμή σε στιγμή θα εκραγεί, θα ανάψει. Αυτό βέβαια τα μεγαλύτερα παιδιά το καταλαβαίνουν και το ομολογούν καμιά φορά. Τα μικρότερα όμως υφίστανται αυτή την κατάσταση και δεν μπορούν ούτε να απαλλαγούν ούτε να σκεφτούν κάτι άλλο και επηρεάζονται διαρκώς από αυτή την κατάσταση και φυσικά και τα ίδια καταντούν νευρικά.

συνέπειες της οξυθυμίας των γονέων στο παιδί. Μα το παιδί, με τη σειρά του, γράφει ο γιατρός μας, θα γίνει νευρικό, οξύθυμο, φοβητσιάρικο, σε αδιάκοπο συναγερμό, δύσπιστο. Θα φοβάται μήπως φερθεί άσχημα, βέβαιο για τη δυσαρέσκεια των γονέων του και για τις συνέπειες. Θα σκέπτεται, πώς να μιλήσω έτσι, μήπως δεν μιλήσω καλά και αρχίσω να με μαλώνουν, μήπως δεν μιλήσω καλά και με δείρουν, μήπως δεν μιλήσω καλά και μου στερήσουν το φαγητό μου. Έτσι όμως οι απροσεξίες, τα σπασμένα ποτήρια, τα αφθάδη λόγια, οι ξεχασμένες παραγγελίες, οι σχολικές αποτυχίες θα πληθαίνουν. Ενώ από το ένα μέρος το παιδί θα αρχίσει να γίνεται φοβητσιάρικο και δύσπιστο και δεν θα ξέρει πώς να μιλήσει και πώς να συμπεριφερθεί, από το άλλο μέρος, ακριβώς διότι βρίσκεται σε αυτή τη σύγχυση, δεν μπορεί να αντέξει και θα ξεσπάσει. Και φυσικά ξεσπά πάντοτε λανθασμένα. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό, ότι δηλαδή ένας νευρικός ενήλικος ή ένα νευρικό παιδί, ενώ ακριβώς προσέχει μην τυχόν κάνει λάθη, κάνει διαρκώς λάθη. Όσο πιο πολύ προσέχει, όσο πιο πολύ φοβάται, όσο πιο πολύ σκέπτεται μήπως τυχόν δεν θα εκφραστεί καλά, δεν θα εκδηλωθεί καλά, τόσο χειρότερα εκδηλώνεται. Είναι γεγονός αυτό όχι μόνο στα μικρά παιδιά, αλλά και στους μεγάλους. Γι' αυτό οι νευρικοί και οι νευρωτικοί, αν θέλετε τώρα να πούμε, κάνουν διαρκώς λάθη και μεγάλα λάθη. Και όσο περισσότερα λάθη κάνουν, τόσο πιο πολύ φορτώνεται η ψυχή τους και βρίσκεται σε αγχώδη κατάσταση και καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Αυτό δημιουργεί μια νέα κατάσταση για περισσότερα λάθη. Αφού χάσει την εμπιστοσύνη, θα καταφύγει στα μικροψέματα, την κρυψίνεια, για να αποφύγει τις νέες επιπλήξεις. Η νευρικότητα των γονιών θα έχει έτσι επιπτώσεις πάνω στη συμπεριφορά του παιδιού και θα ακούμε τότε αυτές τις φράσεις. «Α, τούτος εδώ λέει ο ίδιος ο πατέρας του ή η μητέρα του». Βλέπουμε ένα παιδί και λέμε καμιά φορά ότι είναι σαν τον πατέρα του, ότι είναι σαν τη μητέρα του. Πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε καλά. Είναι σαν τον πατέρα του, είναι σαν τη μητέρα του, όχι γιατί κληρονόμησε τον κακό χαρακτήρα του πατέρα ή την ευρικότητα του πατέρα ή της μητέρας, αλλά διότι το παιδί άθελά του έμαθε από τον πατέρα ή από τη μητέρα να είναι νευρικό, διότι και εκείνη είναι νευρική. Γονείς με μη έκδηλη την νευρικότητα. Υπάρχουν νευρικοί γονείς, πολύ νευρικοί, με πολύ νευρικότητα, αλλά που δεν εκδηλώνονται. Ο συγγραφέας στη συνέχεια μιλάει για κάποιο θέμα που ιδιαίτερα πρέπει να το προσέξουμε, διότι πιθανόν σε αυτά που είπαμε μέχρι τώρα να μην πολυβρίσκουμε τον εαυτό μας. Δεν είναι ανάγκη να είναι πάντοτε τόσο φανερή η νευρικότητα, γράφει ο γιατρός. Ένα σπίτι δεν πηγαίνει καλά. Και δεν πηγαίνει καλά όχι μόνο όταν είναι φανερή η νευρικότητα εκεί μέσα, αλλά και όταν ακόμη δεν είναι τόσο φανερή. Υπάρχουν γονείς που συγκρατιούνται. Είναι όμως και αυτή νευρική, οξύθυμη. Υπάρχουν άλλωστε τόσες αιτίες για να είναι τέτοιοι. Μα αυτοελέγχονται και δεν κάνουν σκηνές μπροστά στα παιδιά. Είναι οι γονείς νευρικοί, αλλά προσπαθούν να συγκρατούνται, να μην εκδηλώνονται και μάλιστα τα συζητούν μεταξύ τους. Κάτι είναι και αυτό βέβαια, αλλά σε τελευταία ανάλυση δεν είναι τίποτε. Τα συζητούν μεταξύ τους οι δύο γονείς και αποφασίζουν να μην εκδηλώνονται μπροστά στα παιδιά. Να μην εκδηλώνουν δηλαδή την νευρικότητα και τα μαλώματα που κάνουν μεταξύ τους. Δεν κάνουν σκηνές μπροστά στα παιδιά. Ωστόσο η ένταση υπάρχει. Πλανιέται σιωπηλή, βαριά από φοβέρες. Στο βιβλίο αυτό έχει μάλιστα μια εικόνα. Είναι η ώρα του φαγητού. Από το ένα μέρος του τραπεζιού κάθεται ο πατέρας, από το άλλο μέρος η μητέρα και στη μέση είναι το κοριτσάκι. Τρώνε. Η μητέρα είναι συνοφριωμένη. Ο πατέρας από το άλλο μέρος πολύ σκεπτικός και έχει ένα περιοδικό μπροστά του και διαβάζει. Φυσικά δεν λένε τίποτε μεταξύ τους και το παιδί δεν ακούει τίποτε. Δεν υπάρχει μεταξύ τους και επομένως και με το παιδί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, ώστε το παιδί να αισθάνεται τη ζεστασιά και του ενός και του άλλου, να αισθάνεται τη ζεστασιά την οικογενειακή και να τρώει με άνεση και με ξεκούραση το φαγητό του. Βέβαια δεν ακούει τίποτε. Δεν βλέπει τίποτε, αλλά η ένταση όμως, λέει ο συγγραφέας, πλανιέται σιωπηλή. Αν μια φαινομενική ηρεμία βασιλεύει στο σπίτι, γράφει ο γιατρός,
δεν πάβει να υπάρχει ένα κλίμα εντός εισαγωγικών που δύσκολα υποφέρεται, που ίσως υποδηλώνεται μόνο από κάποιες χαμηλόφωνες συζητήσεις, από τα κοκκινισμένα μάτια της μητέρας ή από τη σιωπή στο τραπέζι. Βέβαια, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις αυτές που βλέπει το μικρό παιδί κλαμμένη τη μητέρα με κόκκινα τα μάτια, όπως λέει εδώ. Και όσο μικρό κι αν είναι, ρωτάει καμιά φορά: «Γιατί μαμά κλαις?» Τι να πει βέβαια? Τίποτα, τίποτα. Αλλά τακτοποιείται έτσι η ψυχούλα του παιδιού? Ή τους βλέπει, όπως είπαμε πιο πάνω, σιωπηλούς την ώρα του φαγητού στο τραπέζι? Πώς είναι δυνατόν αυτό το παιδί να αναπτυχθεί ομαλά? Το παιδί νιώθει χωρίς να καταλαβαίνει. Θα ήταν ευχάριστο, λέει ο γιατρός, αν μπορούσαμε να πούμε πως το παιδί δεν υποφέρει από αυτό, πως δεν αντιλαμβάνεται τίποτε. Θα ήταν καλό, λέει, να μπορούμε να το πούμε αυτό, ότι το παιδί είναι πάρα πολύ μικρό και δεν καταλαβαίνει. Και όμως το παιδί, χωρίς να καταλαβαίνει, νιώθει καμιά φορά πως κάτι δεν πάει καλά. Βέβαια, οι κραυγές είναι σπάνιες, μα αντικαθίστανται από απανωτές κατηγόριες, από μια αυστηρότατη πειθαρχία και από ταπεινωτικές παρατηρήσεις. Πόσο αργείς, μα πόσο αδέξιος είσαι? Το παιδί αυτό πόσο κουτό είναι? Πρόσεξε λοιπόν, δεν θα είναι παράξενο αν... Ούτε φωνές, ούτε μαλώματα, ούτε κτυπήματα μπροστά στο παιδί. Αλλά είδατε, πολλές φορές η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Πιο καλά να το χτυπάγανε παρά να του μιλάγανε έτσι όπως του μιλάνε. Ό,τι κάνουν και ό,τι λένε μεταξύ τους οι γονείς γίνονται και λέγονται χωρίς να παίρνει είδηση το παιδί. Αλλά η ένταση όμως υπάρχει, η κακή ατμόσφαιρα υπάρχει και η ειρήνη, η γαλήνη δεν υπάρχουν. Αυτό φαίνεται και το παιδί το νιώθει αυτό, το ζει όσο κι αν είναι μικρό. Αλλά αυτό καμιά φορά φαίνεται και όταν του μιλούν. Μπορεί αυτές καθε αυτές οι φράσεις να μην είναι κακές, όμως λέγονται με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο τόνο που διοχετεύεται όλη η γκρίνια, όλη η νευρικότητα, όλη η στενοχώρια των γονέων στο παιδί. Από καιρό σε καιρό, μας λέει ο γιατρός μας, οι παρατηρήσεις γίνονται πιο τσουχτερές και καμιά φορά όταν σπάσουν τα νεύρα τους οι γονείς ξεσπούν σε μια υπερβολική τιμωρία. Ξεσπούν στο παιδί με το να υποβάλλουν σε τιμωρίες. Τι τραβούν τα παιδιά? Όμως και εμείς τι τραβήξαμε όταν ήμασταν παιδιά? Και φυσικά από κάπου εκεί σέρνουμε και εμείς το μπερδεμένο αυτό κουβάρι της νευρικότητος και φτιάχνουμε και τα παιδιά μας νευρικά. Καταλαβαίνουμε πόσο εξακολουθητικά απειλητικό για το παιδί είναι ένα τέτοιο οικογενειακό κλίμα, σημειώνει ο γιατρός μας. Πόσο φοβάται τις παρατηρήσεις και τις ειρωνίες και πως αρχίζει να πείθεται ότι είναι ανάξιο και ανίκανο να κάνει κάτι καλό. Τότε θα καταφύγει σε φερσίματα που θα του επιτρέψουν να υποφέρει κάπως αυτή την ένταση και αυτές τις εναντιότητες, στους θυμούς, στην ατολμία, στην αδιαφορία. Όλα αυτά είναι αρρωστημένες εκδηλώσεις. Άρα για ένας πατέρας, μια μητέρα που βλέπουν το παιδί τους να χτυπάει το πάτωμα με τα πόδια του και να κυριεύεται ολόκληρο από θυμό, σκέφτηκαν ποτέ γιατί αυτό το παιδί έφτασε σε αυτήν την κατάσταση? Ή καθώς ένα παιδί είναι άτολμο, είναι σαν πεθαμένο, σαν νεκρό, σαν να μην υπάρχει καθόλου, ή είναι αδιάφορο, σκέφτηκαν ποτέ οι γονείς οι οποίοι παραπονούνται για αυτή την κατάσταση των παιδιών τους και κατηγορούν τα παιδιά τους, είτε είναι μικρότερα είτε είναι μεγαλύτερα, γιατί είναι έτσι τα παιδιά? Βέβαια, δεν αθώνονται εντελώς και τα παιδιά. Και τα παιδιά είναι οντότητες και τα παιδιά έχουν ελεύθερη βούληση και έχουν και αυτά το μερτικό τους στην όλη κατάσταση. Αλλά πάντως, τον πρώτο ρόλο και την πρώτη ευθύνη την έχουν οι γονείς, γιατί τα παιδιά ήταν πολύ μικρά τότε που οι γονείς μπορούσαν να τα βοηθήσουν.

Έρευνα και τακτοποίηση της συμπεριφοράς των οξύθυμων γονέων. Οι συμβουλές που οι γονείς ζητούν από τον γιατρό, καμιά φορά μπορούν πιο εύκολα να δοθούν παρά να τηρηθούν, λέει ο γιατρός. Είναι βέβαια εύκολο να πούμε «Ησυχάστε λίγο, ηρεμήστε, γίνετε πιο ανεκτικός. Το παιδί δεν είναι ένας ενήλικος σε μια μικρογραφία. Έχει ανάγκες, δυνατότητες, ανησυχίες διαφορετικές από τις δικές σας». Και όμως αυτό είναι το κύριο. Η κατανόηση, η υπομονή είναι ενθαρρύνσεις πιο αποτελεσματικές από τις τσουκτερές κριτικές ή τις τιμωρίες που όχι μόνο δεν βοηθούν το παιδί, μα συντελούν με το να διατηρούν μόνιμη αυτή την πολεμική ατμόσφαιρα, ώστε και οι ίδιοι οι γονείς να γίνονται όλο και πιο οξύθυμοι. Εκείνο λοιπόν που χρειάζεται είναι η κατανόηση και η υπομονή. Εκείνο που χρειάζεται πιο μπροστά, θα έλεγα εγώ, είναι οι γονείς και ο καθένας που έχει δουν ελαβήν με παιδιά να πάνε να βρουν ένα κατάλληλο άνθρωπο, να μην αρκεστούν δηλαδή απλώς το να πάνε να εξομολογηθούν ορισμένες αμαρτίες και να ξεδιπλώσουν όλη την κατάσταση που υπάρχει στο σπίτι τους. Είμαστε τόσοι, έχουμε τόσα παιδιά, το ένα παιδί εκδηλώνεται έτσι, το άλλο παιδί εκδηλώνεται αλλιώς, εγώ φέρομαι έτσι, ο ή σύζυγός μου φέρεται έτσι ή εκδηλώνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Τι γίνεται, γιατί όλα αυτά, που υπάρχει άκρη του νήματος για να ξεδιαλύνουμε όλα αυτά και να δημιουργηθεί μια καινούργια κατάσταση στο σπίτι. Βέβαια, αυτά είναι πράγματα που δεν τακτοποιούνται από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό πολύ πολύ να το καταλάβουμε. Μπορούν να τακτοποιηθούν μόνο εάν μπορούσε κανείς να έχει πίστη σαν εκείνη που είπε τόσες φορές ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Η πίστη σου σε σοκέσε. Αν μπορούσε κανείς να έχει μια τέτοια πίστη, όλα αυτά τα ανακατεμένα κουβάρια μέσως θα έφευγαν από την ψυχή μας. Αλλά δεν ξέρω αν βρίσκεται τέτοιος άνθρωπος σήμερα. Και φυσικά δεν το λέμε για να μην προσπαθήσει κανείς να έχει τέτοια πίστη. Μακάρι να το έκανε κάποιος, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ κτυπητή η αλήθεια ότι σήμερα δεν βρίσκει κανείς έναν τέτοιο πίστο άνθρωπο και επομένως χρειάζεται να γίνει η άλλη δουλειά, το ξεμπέρδεμα του κουβαριού. Γιατί παραδείγματος χάρη η μητέρα μιλάει έτσι όπως μιλάει. Βέβαια, λέει καμιά φορά, είμαι κουρασμένη, έκανα πολλά παιδιά, έχω πολλές φροντίδες. Είναι και αυτό μια αλήθεια. Ή ο πατέρας, γιατί μιλάει όπως μιλάει και γιατί φέρεται μέσα στο σπίτι και απέναντι στα παιδιά του και απέναντι στη γυναίκα του όπως φέρεται. Μήπως απλώς επειδή δεν πάει καλά η δουλειά του. Καμιά φορά λένε, μέσα σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, όπου ο ένας σε πειράζει, ο άλλος σε πειράζει, ο ένας σε δυσκολεύει, ο άλλος σε δυσκολεύει, μπορείς να μην είσαι νευρικός. Όλα αυτά είναι βέβαια παράγοντες που συντελούν στο να είναι κανείς νευρικός, αλλά η βασική αιτία βρίσκεται αλλού. Και εκείνη την αιτία πρέπει να ψάξει κανείς να βρει. Είτε πατέρας είναι, είτε μητέρα είναι, είτε όποιος είναι, να ψάξει να βρει αυτή την αιτία και να πάρει την απόφαση να αλλάξει. Θα στοιχήσει βέβαια. Πιθανόν να χρειαστεί καμιά φορά τελείως να αλλάξει κανείς νοοτροπία. Τελείως να αλλάξει τα σχέδια που είχε, τελείως να αλλάξει τους σκοπούς που είχε, τα όνειρα που είχε. Ό,τι θέλει αστοιχήσει, φτάνει να εξασφαλιστεί η γαλήνη και η ειρήνη για χάρη ολόκληρης της οικογενείας και ειδικότερα για χάρη των παιδιών. Όντως δηλαδή πρέπει να αφήσει κανείς καμιά φορά και όνειρα και σχέδια που έχει. Υπάρχουν γονείς που θέλουν σώνει και ντε να κάνουν το παιδί τους γιατρό. Άμα δεν μπορεί το καημένο, είναι προτιμότερο λοιπόν να αποφασίσεις έτσι ομά-ομά να γίνει το παιδί σου π.χ. ξυλουργός και όχι γιατρός που ονειρευόσουν. Άμα δεν μπορεί να γίνει γιατρός, φτάνει να έχεις και εσύ τη γαλήνη και να χαρίζεις και σε αυτό τη γαλήνη. Χρειάζεται λοιπόν κάπως να τακτοποιηθεί η μητέρα, ο πατέρας. Χρειάζεται ο κηδεμόνας ο ίδιος να ανακαλύψει πού οφείλεται η νευρικότητά του για να καλμάρουν κάπως τα πράγματα και για να αντιμετωπίσει κάπως διαφορετικότερα τον εαυτό του και την όλη πραγματικότητα. Συγχρόνως ή εν συνεχεία να δείξει την κατανόηση που πρέπει να δείξει στα παιδιά. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι είτε ύστερα από αυτές τις ομιλίες που κάνουμε εδώ, είτε διότι έτυχε να διαβάσουν κάτι παρόμοιο ή να ακούσουν κάπου αλλού κάτι παρόμοιο, άλλαξαν τακτική απέναντι των παιδιών. Και είδαν ότι και οι ίδιοι και τα παιδιά τους αισθάνονται καλύτερα και οι ίδιοι πορεύονται πιο άνετα ενώπιον του Θεού, αλλά και τα παιδιά επίσης τα οδηγούν καλύτερα και πιο άνετα στο δρόμο του Θεού. Δεν πρόκειται εδώ να λύσουμε το πρόβλημα της οξυθυμίας των γονέων.
λέει ο γιατρός. Αυτή πολλές φορές έχει αιτίες προσωπικές, βαθιές και παλιές, που η πηγή τους πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναζητιέται και αν είναι δυνατόν να στερεύει. Αυτό είναι όλο το θέμα. Να βρει κανείς αυτές τις αιτίες τις προσωπικές, τις βαθιές που είναι παλιές. Οπωσδήποτε να τις βρει και να τις στερέψει, όπως λέει εδώ. Και όχι απλώς να τις στερέψει, αλλά να απαλλαγεί τελείως. Δεν είναι αδύνατο αυτό. Μόνο που χρειάζεται, το λέμε και το ξαναλέμε αυτό, ο άνθρωπος να αποφασίσει να γίνει άλλος άνθρωπος από αυτός που είναι. Και αυτό είναι το οποίο στοιχίζει, να ταπεινωθεί και να αποφασίσει να εμπιστευτεί στον Θεό. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πιστοί οι οποίοι τα κάνουν θάλασσα στο θέμα των παιδιών και στο θέμα της δημιουργίας καλής ατμόσφαιρας μέσα στο σπίτι. Δεν μπορεί αυτή η πίστη και αυτή η χριστιανική ζωή τους να είναι σωστή. Άντε τώρα, πώς να αλλάξει αυτός? Πώς θα καταλάβει ότι δεν είναι σωστή αυτή η πίστη, η σωστή χριστιανική ζωή, και δεν κάνει σωστά αυτά τα όνειρα και τα σχέδια που έχει να κάνει, όσο πνευματικά, όσο άγια και όσο χριστιανικά κι αν είναι? Πως δεν είναι σωστά τα όνειρα, δεν είναι σωστή η ζωή του, δεν είναι σωστή η πίστη του. Πώς να τον αλλάξουμε? Νομίζετε ότι είναι εύκολο? Δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί ο άνθρωπος, και όταν ακόμη ακολουθεί όπως νομίζει το δρόμο του Θεού, ενώ στην ουσία ακολουθεί το δρόμο το δικό του, τόσο δένεται με το εγώ του, με το θέλημα το δικό του και με τη δική του νοοτροπία, ώστε δεν είναι ελεύθερος άνθρωπος, αλλά απλώς φέρει χρώμα χριστιανικό, λούστρο, το απ' έξω, ενώ άγεται και φέρεται από τη δική του θέληση, από τη σατανική στο βάθος θέληση. Αφού συνειδητοποιήσουμε την οξυθυμία μας, λέει ο γιατρός, ας καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε το παιδί να υποφέρει από αυτήν όσο το δυνατόν λιγότερο. Βεβαίως, αυτό θα έλεγε κανείς, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Θα πρέπει να κάνει κανείς το παν για να απαλλαγεί από την οξυθυμία του αυτή, η οποία κάνει αυτόν νευρικό και εν συνεχεία κάνει νευρικό και το παιδί.

Οι επαιτητικοί γονείς. Ας δούμε τώρα τους επαιτητικούς γονείς. Η νευρικότητα των γονέων μπορεί σε άλλες περιπτώσεις να φανερωθεί με τη μορφή των ακατάπαυστων και υπερβολικών απαιτήσεων. Της απαιτήσεως για μια ευσυνείδητη εκτέλεση των δοσμένων διαταγών και μια ικανοποίηση των επιθυμιών μας. Της απαιτήσεως για μια τελειότητα, για μια ταχύτητα, για μια εμφάνιση, για μια νοοτροπία που δεν ταιριάζουν στην ηλικία και στις δυνατότητες του παιδιού. Υπάρχουν πατέρες ή μητέρες που είναι πολύ απαιτητικοί, λες και τα παιδιά είναι πια μεγάλα και σκέπτονται όπως σκέπτονται αυτοί και μπορούν όπως μπορούν αυτοί και γι' αυτό έχουν αυτές τις απαιτήσεις από τα παιδιά. Οι απαιτητικοί γονείς είναι πολλοί. Σπάνιοι όμως είναι εκείνοι που θεωρούν τον εαυτό τους σαν τέτοιο, λέει ο γιατρός. Εκείνοι που είναι απαιτητικοί γονείς είναι πάρα πολλοί, λέει, εξηγεί ο πατήρ Σιμεών, αλλά πολύ λίγοι, σπάνιοι είναι εκείνοι που θεωρούν τον εαυτό τους απαιτητικό. Έρχονται, γράφει ο γιατρός, να παραπονεθούν για την ανυπακοή, την τεμπελιά, τα ψέματα, την υπουλότητα του παιδιού τους που δεν θέλει να κάνει τίποτε και όμως λένε «Δεν τους ζητούμε τίποτε». Ωστόσο, γρήγορα ανακαλύπτουμε πως αν οι γονείς έχουν την εντύπωση ότι δεν ζητούν τίποτε από το παιδί, αυτό συμβαίνει γιατί θεωρούν ένα μεγάλο αριθμό από απαιτήσεις σαν κάτι ολότελα κοινό. Νομίζουν ότι δεν ζητούν τίποτε από το παιδί, ενώ ζητούν πάρα πολλά πράγματα. Και νομίζουν ότι αυτά τα πολλά πράγματα που τα ζητούν από το παιδί μπορεί να τα κάνει το παιδί, ενώ δεν μπορεί. Απαιτούμε βέβαια, συνεχίζει ο γιατρός, από αυτό να είναι ευγενικό, να είναι καθαρό στο τραπέζι, να εργάζεται καλά στο σχολείο, να ασχολείται με τα μικρότερα αδέλφια, να βοηθάει τη μητέρα του. Μόλις γυρίζει από το σχολείο να της κάνει θελήματα και να της φέρνει τα ψώνια, γιατί ακόμη και οι ελεύθερες ώρες του πρέπει να ρυθμιστούν. Δεν πρέπει να μένει χωρίς δουλειά ή να όνειρο πολύ. Μερικοί έχουν αυτή την απέτηση από το παιδί, αν είναι δυνατόν. Κι όμως, μπορεί έτσι, λένε, σημειώνει ο γιατρός μας, να αποκτήσει συνήθειες κακές. Δεν πρέπει να βγει στον δρόμο για να παίξει, γιατί εκεί υπάρχουν πολλά παλιόπαιδα. Δεν πρέπει να παίξει πολύ θόρυβα, γιατί μπορεί έτσι να ενοχλήσει τους γείτονες. Από όλες τις μεριές το περιτριγυρίζουν φράσεις που περιορίζουν την εκφραστική ελευθερία του και την ελευθερία του στο παιχνίδι. Μη από εδώ, μη από εκεί, όχι αυτό, όχι το άλλο, έτσι στάσου, έτσι κάτσε, έτσι φάε, έτσι γράψε. Είδες το άλλο τι κάνει, είδες το άλλο παιδί τι λέει κτλ. Είναι πολύ μεγάλο κακό αυτό, το να συγκρίνει κανείς το παιδί του με ένα άλλο και να του βάζει μέσα του το μικρόβιο της σύγκρισης. Ξέρουμε τι τραβάνε από τις συγκρίσεις οι πιστοί οι χριστιανοί μας. Πόσες φορές κοινωνάει ο άλλος, τι κανόνα έχει το πνευματικό του, ναι, πώς μετάνοιες κάνει. Ναι. Το άλλο μπορεί να έχει περισσότερες ικανότητες ή μπορεί να έχει καλύτερο γονέα. Γονιέ μου, μπορεί να μην είναι νευρικός ο γονέας του όπως είσαι εσύ. Πώς περιμένεις να είναι το δικό σου παιδί σαν του άλλου? Ας συνειδητοποιήσει λοιπόν ο καθένας ότι φέρει ευθύνη για τις πράξεις του. Μια μητέρα που ήρθε να παραπονεθεί για την ανυπακοή του γιού της μας έλεγε: «Δεν υπακούει ποτέ. Παραδείγματος χάρη, όταν γυρίζει από το σχολείο, του λέω να πάει να ξεσκάσει, μα αυτός δεν με ακούει και πάει να ξαπλώσει σε μια γωνιά για να διαβάσει». Αυτό το θεωρούσε ανυπακοή και ήταν έτσι φοβερό πρόβλημα, ενώ μερικές φορές, κυρίως τα παιδιά που έχουν εκφύσεως άστατο χαρακτήρα ή και τα ευαίσθητα παιδιά, αλλά και γενικότερα τα παιδιά, έχουν ανάγκη να ξεσπάσουν. Παραδείγματος χάρη, κάνει τούμπες το παιδί. Αντί να του πείτε μη, να του πείτε κάνει κι άλλες. Πόσες θα κάνει πια? Θυμάμαι μια φορά κατηγορούσαν έναν ότι τρώει πολύ. Πόσο τρώει, θα γεμίσει το στομάχι του, δεν θα φάει άλλο. Έτσι είναι. Έχω υπόψη μου την περίπτωση ενός παιδιού, το οποίο πηδούσε σαν παιδί που ήταν και στο χαλί που είχαν σε ένα δωμάτιο του σπιτιού έκανε τούμπες. Μη, του έλεγε η μητέρα, γιατί θα το λερώσεις. Και κάποιος που παρευρισκόταν είπε: «Αφήστε το παιδί», και το προέτρεψε: «Πήδηξε παιδί μου, πήδηξε». Το παιδί πήδηξε, κουράστηκε
και σταμάτησε και πήγε να κάνει κάτι άλλο. Ενώ αν το έλεγαν συνεχώς μη, ως το βράδυ θα πηδούσε και ως το βράδυ θα ήταν σε σύγκρουση με τον πατέρα και με τη μητέρα. Και επιτέλους συμπληρώνουμε και εμείς το χαλί, άμα λυρωθεί πλην του. Τα κάνουμε. Μερικοί γονείς, συνεχίζει ο γιατρός μας, πιστεύοντας πως φέρνονται καλά, προσπαθούν να ρυθμίσουν τη ζωή του παιδιού τους στις παραμικρές τις λεπτομέρειες, ίσα με τα παιχνίδια του, ίσα με το χρόνο για την ξεκούραση. Όχι μόνο παρεμποδίζουν έτσι τη γέννηση μέσα του κάποιου πνεύματος πρωτοβουλίας και ευθύνης που πρέπει οπωσδήποτε να αποκτηθεί, και το παιδάκι σιγά σιγά να παίρνει πρωτοβουλίες και ευθύνες. Άστο το παιδί. Μην το σκάς.

0: κενού. Αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Κάθε χριστιανός πρέπει να συνειδητοποιήσει την ευθύνη αυτή των πράξεών του. Θα καθοδηγείτε, θα διαφωτίζετε, θα του τίθενται ορισμένοι κανόνες, αλλά από εκεί και πέρα θα του πει κανείς. Εγώ έχω τη γνώμη ότι δεν πρέπει να το κάνεις αυτό, για αυτόν και για αυτό το λόγο. Αν νομίζεις ότι αυτό μπορείς να το κάνεις, κάντο. Έχει δικαίωμα στο λάθος το παιδί, πώς θα γίνει. Έχει δικαίωμα το παιδί στο να μάθει να χειρίζεται την ελευθερία του. Πώς θα γίνει. Πώς θα το κάνει. Θα αναλάβει όλη την ευθύνη της πράξεώς του. Ενώ όταν του λέμε μη, θα πάει κόντρα και θα το κάνει και τελικά δεν θα νιώσει την ευθύνη της πράξεώς του αυτής. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

εικονογραφημένα χειρόγραφα. Τετραευάγγελο, 13ος αιώνας, Μονή Ξηροποτάμου, κώδικας 115, Περγαμηνή. Από τους 4 Ευαγγελιστές που κοσμούν συνήθως τα τετραευάγγελα, στο ελόγο χειρόγραφο λείπει ο Ματθαίος στην αρχή και σώζονται μόνο οι 3. Μάρκος, φύλο 162β, Λουκάς, φύλο 260β και Ιωάννης, φύλο 419β. Ο Ματθαίος φαίνεται ότι κόπηκε εκ των υστέρων μαζί με τον πίνακα των κεφαλαίων του Ευαγγελίου του. Οι Ευαγγελιστές εικονίζονται καθισμένοι σε καθίσματα με προσκεφάλαια, οι 2 πρώτοι στον τύπο του γραφέα και ο 3ος του σκεπτόμενου Ευαγγελιστή. Στην απόδοσή τους διακρίνουμε εικονογράφηση καλής τέχνης του 13ου αιώνα. Στο βάθος έχουμε μόνο το χρυσό χρώμα, ενώ τα πλαίσια των εικόνων σχηματίζονται με μία πλατιά ταινία με κλασικίζοντα μοτίβα. Στα 552 φύλλα που περιέχει το κείμενο των 4 Ευαγγελίων σε μικρογράμματη γραφή του Ιωάννη, διακόπτεται λίγο πριν το τέλος. Οι τίτλοι τους αποδίδονται με χρυσέριθρα

κεφαλαία γράμματα. Η στάχωση αποτελείται από ξύλο και καστανό δέρμα, χωρίς παράφυλλα. Μέτρια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η σημερινή κατάσταση αυτού του κώδικα.

Ψαλτήριο, 13ος αιώνας, Μονή Σταυρονικήτα, κώδικας 46, Περγαμηνή. Το χειρόγραφο περιέχει τους 150 ψαλμούς του Δαβίδ και τις 9 οδές. Η γραφή είναι μικρογράμματη χρυσόγραφη σε μία στήλη των 15 στίχων. Νεότερο σημείωμα τονίζει ότι το ψαλτήριο είναι της Μονής του Αγίου Νικολάου, της επικαλουμένης του Σταυρονικήτα. Η διακόσμηση, παρά το γεγονός ότι είναι περιορισμένη, είναι υψηλή στάθμης και ο κώδικας κατατάσσεται στα λεγόμενα αριστοκρατικά ψαλτήρια. Το χειρόγραφο κοσμούν ορθογόνια και τινοειδή επίτιτλα και αρχικά γράμματα χρυσά ή με πλούσιο και πολύχρωμο φυτικό διάκοσμο. Η μοναδική ολοσέλιδη μικρογραφία με το συγγραφέα των ψαλμών Δαβίδ, που εικονίζεται όρθιος με βασιλικό ένδυμα και έγχορδο μουσικό όργανο στα χέρια, είναι ιδιαίτερα επιμελημένη, όπως και η διακοσμητική ταινία που περιβάλλει τη μορφή του. Στην απεικόνισή του κυριαρχούν το χρυσό, το μπλε και το κόκκινο χρώμα. Το στήσιμο της μορφής στον χώρο, οι σωματικές αναλογίες και η απόδοση των λεπτομεριών του προσώπου μας πλησιάζουν σε έργα των μέσων και του δευτέρου μισού του 13ου αιώνα.

Μυθιστόρημα Βαρλαάμ και Ιωάσαφ, αρχές 13ου αιώνα. Μονή Ιβύρων, κώδικας 463 Περγαμηνή. Αποτελεί ένα πρώιμα αντίγραφο του γνωστού επικοδομητικού μυθιστορήματος Βαρλαάμ και Ιωάσαφ, που θεωρείται το καλύτερο στο είδος του και από τα λαμπρότερα εικονογραφημένα χειρόγραφα του Αγίου Όρους. Έχει ήδη χρονολογηθεί στην περίοδο της Λατινοκρατίας, οπότε το σχετικό κείμενο φαίνεται να ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στους αναγνώστες της Δύσης. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από την γαλλική μετάφραση που συνοδεύει το ελληνικό κείμενο. Κοσμείται με 80 μικρογραφίες, από τις οποίες η πρώτη είναι ολοσέλιδη και παριστάνει τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, που φέρεται ως ο συγγραφέας του κειμένου. Φύλλο 1β. Οι 79 άλλες μικρογραφίες παρεμβάλλονται στο κείμενο μέσα σε μακρόστενα ορθογώνια πλαίσια και προηγούνται στο σχετικό χωρίο. Εικονίζονται συνολικά 200 περίπου συνεχή επεισόδια, δηλαδή 1-3 στην κάθε μία μικρογραφία, και οι παραστάσεις διακρίνονται σε 2 ομάδες. Α, σε αυτές που σχετίζονται με τη δράση των ηρώων του μυθιστορήματος και εικονογραφούν τις παραβολές τις οποίες διηγείται ο μοναχός Βαρλαάμ στον Ιωάσαφ, και β, σε εκείνες που εμπνέονται από τις κατηχήσεις με χριστιανικό περιεχόμενο και έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο που βασίζεται σε μύθους της παιδικής ηλικίας του Βούδα. Οι μικρογραφίες διατηρούνται σε σχεδόν άριστη κατάσταση, εκτός από τις τελευταίες που παρουσιάζουν μικρή φθορά, και εκείνη στο φύλλο 126β που είναι εντελώς κατεστραμμένη. Επιπλέον, πάνω από τον τίτλο του κειμένου στην αρχή, φύλλο 2α, απαντά επίτιτλο «Κόσμημα» σε σχήμα κεφαλαίου π, συνοδευόμενο από μικρό αρχικό γράμμα όμικρον με φυτικά σχέδια. Η νεότερη στάχωση του πολυτίμου αυτού κώδικα αποτελείται από χαρτόνι επενδυμένο με βαθύ πράσινο δέρμα, και η γενική σημερινή του διατήρηση είναι καλή.

Οκτάτευχος, 13ος αιώνας, μονίβα το πεδίο, κώδικας 602, Περγαμηνή. Η οκτάτευχος της μονής βατοπεδίου είναι ένα από τα πιο σημαντικά χειρόγραφα της βυζαντινής τέχνης, εξαιτίας της πλουσιότατης εικονογράφησης και της υψηλής στάθμης της τέχνης των μικρογραφιών της. Το κείμενο είναι γραμμένο με μαύρη μελάνη σε μία στήλη, με μικρογράμματη επιμελημένη γραφή, χρυσέριθρες επικεφαλίδες και πολλά κεφαλαία γράμματα. Περιέχει 6 βιβλία από την Οκτάτευχο της Παλαιάς Διαθήκης και αρχίζει από το Λεβιτικό. Λείπουν τα 2 πρώτα βιβλία, της Γέννησης και της Εξόδου. Ακολουθούν στο τέλος και άλλα σύντομα κείμενα με ερμηνείες από το εβραϊκό και ελληνικό κείμενο και στοιχεία για το πότε και από ποιους υποδουλώθηκε το Ισραήλ. Το κείμενο αυτό διακόπτεται στο φύλλο 468 β. Η στάχωση του χειρογράφου είναι νεότερη από χαρτόνι. Το χειρόγραφο έχει 162 μικρογραφίες που αποδίδουν σκηνές και θέματα του αντίστοιχου βιβλίου που εικονογραφούν. Ένα μέρος από τις μικρογραφίες του Λαβητικού και των Αριθμών έχει αφαιρεθεί μαζί με το κείμενο της επόμενης σελίδας. Οι παραστάσεις σε κόκκινο πλαίσιο βρίσκονται μέσα ή δίπλα στο κείμενο σε θέσεις που έχουν προβλεφθεί για την εικονογράφηση. Οι σκηνές παρακολουθούν επιλεγμένα το κείμενο με αφηγηματικό τρόπο. Θέματα από την καθημερινή ζωή, τους πολέμους και τη θρησκευτική ζωή εναλλάσσονται και δίνουν έναν πλούτο πληροφοριών και μία ποικιλία στη λύση στιλιστικών εκφραστικών μέσων. Ορισμένες παραστάσεις ακολουθούν πιο συγκροτημένη δομή και άλλες, κυρίως αυτές των πολεμικών σκηνών, έχουν μία δυναμική κίνηση σχεδόν ανάλογη με αυτή του τελευταίου τετάρτου του 13ου αιώνα. Στο χειρόγραφο πρέπει να δούλεψαν διάφοροι ζωγράφοι. Το δείχνει η χρωματική ποικιλία αλλά και η σύνθεση των σκηνών. Η εικονογράφηση του χειρογράφου θεωρείται έργο αυτοκρατορικού εργαστηρίου της Κωνσταντινούπολης.

Τετραευάγγελο, δεύτερο μισό 13ου αιώνα, Μονή Ιβύρων, κώδικας 5, Περγαμηνή. Σπουδαίο τετραευάγγελο που παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία στην εικονογράφησή του ως προς τη θεματολογία και στην τεχνοτροπία των μικρογραφιών και χαρακτηρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα χειρόγραφα του Αγίου Όρους. Κοσμείται καταρχήν με τις ολοσέλιδες προσωπογραφίες των τεσσάρων Ευαγγελιστών Μάρκου, φύλο 136β, Λουκά, φύλο 218β, Ιωάννου, φύλο 357β και Ματθαίου, φύλο 458β, οι οποίοι έχουν πρόσωπα με μνημιακό χαρακτήρα, σώματα ογκώδη με πλούσια ταραγμένη πτυχολογία στα ενδύματα και στάσεις και κινήσεις αβέβαιες και ασταθείς. Επιπλέον υπάρχουν οι 33 επίτιτλες παραστάσεις που κατά το πλείστον εικονίζουν ευαγγελικές σκηνές. Μερικές από αυτές είναι γνωστές συνθέσεις από το 12ωρο και τα πάθη του Χριστού, ενώ οι τελευταίες 3, Ιησούς και οι Ιεράρχες, φύλο 456β, Θεοτόκος και Ιωάννης, ίσως ο Δωρητής, φύλο 457α και φιλοξενία του Αβραάμ, φύλο 457β, είναι ξένες προς το κείμενο του χειρογράφου. Οι μικρογραφίες σώζονται σε πολύ καλή κατάσταση, εκτός από τον Ευαγγελιστή Ματθαίου, ο οποίος μάλιστα βρίσκεται στο τέλος αντί της αρχής του χειρογράφου, όπου είναι η κανονική του θέση, και των παραστάσεων της γεννήσεως, της βάπτισης και της έγερσης του Λαζάρου, που παρουσιάζουν ορισμένες φθορές. Παράλληλα με την εικονογράφηση, ο κώδικας κοσμείται και με 3 ημιτελή κοσμήματα των κανόνων του Ευσεβίου στην αρχή και 4 ορθογώνια επίτιτλα πριν από κάθε Ευαγγέλιο, ποικιλμένα με γεωμετρικά και φυτικά σχήματα. Περιέχει τα 4 Ευαγγέλια γραμμένα σε μικρογράμματη επιμελημένη γραφή και 2 αποστολικές περικοπές στο τέλος, φύλλα 459α-460α, με άλλη νεότερη γραφή. Στάχωση από ξύλο, επενδυμένο με καστανό δέρμα πολύ φθαρμένο, ιδιαίτερα στη ράχη. Γενική κατάσταση κώδικα, καλή.

Τετρά Ευάγγελου, 13ος αιώνας, Μονή Ιβύρων, κώδικας 55, Περγαμηνή. Ο κώδικας κοσμείται με τις ολοσέλιδες μικρογραφίες των τεσσάρων Ευαγγελιστών, Ματθαίου, φύλλο 5β, Μάρκου, φύλλο 69β, Λουκά, φύλλο 111β και Ιωάννου, φύλλο 177β, που διατηρούνται σήμερα με σημαντικές στόρες, κυρίως στα αρχιτεκτονήματα, τα οποία εικονίζονται αριστερά στο βάθος των παραστάσεων. Η λαμπρή απόδοση των μορφών δείχνει εργαστήριο υψηλού επίπεδου. Ακολουθεί η διακόσμηση του χειρογράφου, που περιλαμβάνει ολοσέλιδα επίσης αψιδωτά κοσμήματα των κανόνων, αντίστοιχα των Ευαγγελίων, καθώς και περίτεχνα και πλούσια διακοσμημένα ορθογώνια επίτιτλα και αρχικά γράμματα με ζωικό και φυτικό διάκοσμο μπροστά από κάθε Ευαγγέλιο. Περιέχει τα τέσσερα Ευαγγέλια με την επιστολή και τους κανόνες του Ευσεβίου στην αρχή. Γραφή μαύρη με χρυσέριθρα γράμματα στη σελίδα που αρχίζει κάθε Ευαγγέλιο. Στάχωση νεότερη από χαρτόνι και καστανό δέρμα στη ράχη. Κατάσταση χειρογράφου πολύ καλή.

Ομιλίες Ιωάννου του Χρυσοστόμου, έτος 1335, Μονίβα το πεδίο, κώδικας 327, Περγαμηνή. Το κείμενο περιέχει ομιλίες του Ιωάννου του Χρυσοστόμου στις επιστολές του Παύλου. Προτάσσεται ένας πίνακας περιεχομένων, φύλλα 1 έως 3, και σύντομη περίληψη κάθε ομιλίας με χρυσέρυθρη γραφή. Η γραφή στο σύνολο του κειμένου είναι επιμελημένη και το κείμενο έχει γραφτεί σε δύο στήλες από 28 στίχους η καθεμία. Η στάχωση του χειρογράφου είναι νεότερη, δερμάτινη. Ο ογκώδης και πολυτελής αυτός κώδικας δωρεά προς τη μονή του αυτοκράτορα Ιωάννου του Κατακουζινού δεν έχει παραστάσεις, αλλά τα επίτιτλα και τα πολύχρωμα αρχικά γραμματά του δείχνουν πολύ επιμελημένη δουλειά από πολύ καλό ζωγράφο. Τα επίτιτλα σε μεγάλο μέγεθος τοποθετήθηκαν αριστερά δίπλα στο κείμενο. Είναι μακρόστενα σε σχήμα π και στηρίζονται σε απλούς ή στριφτούς κίονες. Στην ανθική και φυτική διακόσμηση μέσα στο π κυριαρχεί το βαθύ γαλάζιο χρώμα. Η ζωγραφική τους είναι ανάλογη με τη ζωγραφική του κώδικα 328 της ίδιας μονής, που περιέχει επίσης ομιλίες του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Το χειρόγραφο χρονολογείται ακριβώς στο 1335 και έχει γραφτεί από το μοναχό Ιωάσαφ, γραφέα της μονής των οδηγών της Κωνσταντινούπολης.

Κλαβδίου Πολεμαίου Γεωγραφία, 13ος-14ος αιώνας, Μονή Βατοπεδίου, κώδικας 655, Περγαμηνή. Το χειρόγραφο είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες κώδικες μη θρησκευτικού περιεχομένου στο Άγιον Όρος. Περιέχει τη γεωγραφία του Κλαβδίου Πτολεμαίου και το γεωγραφία του Στράβωνα. Η εικονογράφηση περιλαμβάνει 42 χάρτες των τριών Υπήρων, Ευρώπης, Βόρειας Αφρικής και Ασίας, με λεπτομεριακή έγχρωμη απόδοση των βουνών, των πεδιάδων, των ποταμών και των θαλασσών και με αναγραφή πολυάριθμων τοπονυμίων.

Ευαγγέλιο, τέλη 13ου αρχές 14ου αιώνα, Μονή Χιλανδαρίου, κώδικας 105, Περγαμηνή. Ο κώδικας, αν και δεν διαθέτει μικρογραφίες, θεωρείται αρκετά αξιόλογος, καθώς είναι γραμμένος με εξαιρετικά επιμελημένη χρυσή γραφή. Παράλληλα, περιλαμβάνει διακόσμηση που αποτελείται από δύο ορθογώνια επίτητλα και αρχικά γράμματα ανάμεσα στα οποία υπερέχουν το ταφ, το καιρό εκείνο, και το έψιλον, είπεν ο Κύριος. Στη διακόσμηση των επιτήτλων διακρίνουμε κυρίως πλούσιο φυτικό διάκοσμο και σπάνια παραστάσεις ζώων ή πουλιών. Το χρυσογράμματο κείμενο απλώνεται σε δύο στήλες, 11 σειρές η κάθε μία, και στη στάχωση οι δύο ξύλινες πινακίδες καλύπτονται εξωτερικά με δέρμα, το οποίο κοσμείται με τις επίχρυσες παραστάσεις της Σταύρωσης, πρώτη όψη, και της Θεοτόκου Βρεφοκρατούσας, δεύτερη όψη. Και οι δύο συνοδεύονται στις γωνίες από τους τέσσερις Ευαγγελιστές. Το Ευαγγέλιο, που διατηρείται σήμερα στη βιβλιοθήκη της Μονής σε καλή κατάσταση, παλαιότερα βρισκόταν στο θησαυροφυλάκιο του Καθολικού και μερικοί το θεωρούσαν αυτόγραφο έργο του Ιωάννου, του Χρυσοστόμου.

Τετραευάγγελο, 14ος αιώνας, Μονίκου Τλουμοσίου, κώδικας 283, χαρτί. Διασώζει τους τρεις από τους τέσσερις Ευαγγελιστές, Ματθαίος, φίλο 9β, Λουκάς, φίλο 124β και Ιωάννης, φίλο 199β. Λείπει η παράσταση του Μάρκου, μαζί με λίγο κείμενό του στην αρχή. Αρχίζει από το κατά Μάρκον κεφάλαιο 1, στίχος 14. Οι Ευαγγελιστές αποδίδονται καθισμένοι σε σκαλιστά έδρανα, χωρίς προσκεφάλια και με στροφή του σώματος, οι δύο αριστερά και ο τρίτος δεξιά. Ακόμα, ο Ματθαίος συνοδεύεται πίσω από μία εμπνέουσα μορφή, ενώ στους άλλους δύο σχηματίζεται πάνω αριστερά ημικύκλιο ουρανού με ακτίνες στον Ιωάννη και χέρι που ευλογεί, οι οποίες κατευθύνονται προς τα κεφάλια τους. Η ένταση στα πρόσωπα και στις κινήσεις των μορφών, καθώς και τα όχι ιδιαίτερα επιμελημένα χρώματά τους, χαρακτηρίζουν περιφερειακό χειρόγραφο του 14ου αιώνα. Επίσης, η αρχή κάθε Ευαγγελίου κοσμείται από ερυθρά επίτητλα με ποικίλα γεωμετρικά και φυτικά σχέδια. Περιέχει τα τέσσερα Ευαγγέλια σε μικρογράμματη γραφή. Η στάχωση είναι από ξύλο επενδυμένο με καστανό δέρμα, λίγο φθαρμένο, κοσμημένο με γεωμετρικά σχήματα και παραστάσεις δικέφαλου αετού μέσα σε μικρούς κύκλους. Το χειρόγραφο στο οποίο αναγράφεται η χρονολογία 1362, φύλο 254α, που υποδεικνύει ότι ο κώδικας είχε περατωθεί πριν από το έτος αυτού, διατηρείται σήμερα σε καλή κατάσταση.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμο Ζιάβρου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα την εκπομπή μας που ασχολείται με τα προβλήματα της αγωγής των παιδιών. Ο άνθρωπος από το Θεό πλάστηκε άρσεν και θύλη. Είναι πολύ σημαντική η πρόταση «Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν». Ενικός ο αριθμός, τον άνθρωπο, άρσεν και θύλην επίησεν αυτούς. Αυτό το ένα μοιράζεται σε δύο. Η ανθρώπινη φύση είναι ανδρόγυνη. Στην κοινωνία των δύο αποκαθίσταται η ακεραιότητα της ανθρώπινης φύσης όπως πλάστηκε από το Θεό. Σε αυτήν λοιπόν την κοινωνία του γάμου, μας λέει ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιατίστης, κύριος Παύλος, ο καθένας ζητά το έτερον, αυτόν δια το οποίο ολοκληρώνεται. Γίνεται ακέραιος, γίνεται σώος, ξαναβρίσκει τη χαμένη του ακεραιότητα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι έμεινε μέσα στην ιστορία του λαού μας η φράση «το έτερον ίμιση». Κι έτσι τα δύο ίμιση κάνουν το όλον, τον άνθρωπο με την ανδρόγυνη φύση του. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η κάθετη διάσταση. Ο άνθρωπος γίνεται σώος και ακέραιος όταν κοινωνεί με την πηγή της ζωής του, τον Θεό. Η θεανθρώπινη φύση είναι ακέραια, γιατί στην κοινωνία του με το Θεό, τον κτιστό, κοινωνώντας με το άκτιστο, υπερβαίνει την κτιστότητά του. Το θνητό, κοινωνώντας με το αθάνατο, υπερβαίνει την θνητότητά του. Έτσι λοιπόν, μέσα στο μυστήριο του γάμου, της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο και του ανθρώπου με τον άνθρωπο, του άνδρα με τη γυναίκα, ο άνθρωπος αποκτά αυτή τη δυνατότητα να φτάσει σε αυτή την ακεραιότητα. Την ακεραιότητα και την οριζόντια και την κάθετη. Δεν είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη, αλλά πηγάζει η μία από την άλλη, εμπνέεται από την άλλη. Η ανθρώπινη αγάπη εμπνέεται από την αγάπη του Θεού. Και όταν άνθρωπος επιμένει και αγωνίζεται να βλέπει τον άλλο άνθρωπο ως εικόνα του Θεού, ως δώρο του Θεού, τότε αυτή η ακεραιότητα, αγαπητοί μας ακροατές, και στις δύο διαστάσεις της, είναι αυτή που βιώνεται μέσα στην οικογένεια, μέσα στη σχέση του ζεύγους. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και να θυμόμαστε πάντα ποια είναι η φύση, ποια είναι η δομή του γάμου. Σε γάμο προσέρχονται δύο συγκεκριμένα πρόσωπα, αγαπητοί μας ακροατές, ο άνδρας και η γυναίκα. Ο συγκεκριμένος άνδρας και η συγκεκριμένη γυναίκα. Έρχονται δύο συγκεκριμένα πρόσωπα. Το κάθε πρόσωπο έχει τη δική του ταυτότητα. Το κάθε πρόσωπο είναι κάτι. Η ταυτότητα του καθενός, η προσωπική περιουσία, όχι η υλική, η κοσμική, αλλά αυτό που ο καθένας έχει γίνει ως πρόσωπο, είναι η προϋπόθεση για την πορεία της συζυγίας. Δύο άνθρωποι θα πορευτούν με αυτό που είναι, αυτό που έγιναν. Ο καθένας μέχρι την ώρα του γάμου έγινε κάτι, σαν άνθρωπος, σαν πρόσωπο. Απέκτησε έναν εσωτερικό κόσμο, πλούσιο, φτωχό, αυτό το ξέρει ο καθένας. Ένα όμως είναι δεδομένο. Όπως δεν μπορεί να κάνει κάποιος κάτι το οποίο δεν το ξέρει, έτσι σε αυτή την κοινή πορεία ο καθένας δίνει ό,τι έχει και ό,τι είναι. Όμως αυτό που είναι ο καθένας είναι η προϋπόθεση για το πώς θα πάει ο γάμος, αλλά και για την πορεία αυτών των δύο ως γονιών αύριο. Δύο βασικές παροιμίες του λαού μας είναι πάρα πολύ ενδεικτικές. Η μία λέει «Ο καθένας ό,τι έχει δίνει». Και μια άλλη πιο παλιά λέει «Ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος». Ένας άνθρωπος λοιπόν έχει διαμορφωθεί. Έχει μια εσωτερική πραγματικότητα. Έχει μια ποιότητα ανθρώπινου χαρακτήρα. Δεν μπορεί να δώσει όμως κάτι που δεν έχει, κάτι το οποίο δεν απέκτησε, κάτι που δεν καλλιέργησε.
Δεν μπορεί να δώσει κανείς το γάμο του μέσα, δηλαδή στον άλλο άνθρωπο, αυτό που δεν έχει. Και από εκεί ξεκινούν τα προβλήματα μέσα στο γάμο. Γιατί συνήθως, στην αρχή προσέχουμε εξωτερικά πράγματα. Στεκόμαστε στην εντύπωση που μας κάνει η εμφάνιση ενός ανθρώπου, κάποια προσόντα του, ακόμα και κάποιες οικονομικές του δυνατότητες. Αυτό όμως που δεν προσέχουμε είναι το ποιος είναι ο άνθρωπος, και αυτό που ξεχνάμε είναι ότι θα ζήσουμε με αυτόν που ο άνθρωπος είναι, με αυτό που είναι στην προσωπικότητά του, στο χαρακτήρα του. Δύσκολο ο άνθρωπος θα υπερβεί αυτό που είναι, εκτός αν, και θα δούμε ποιο είναι το αν. Εάν λοιπόν θέλουμε η πορεία ενός γάμου να είναι όμορφη, ευλογημένη, επιτυχημένη, χαρούμενη, αυτό προϋποθέτει ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν προετοιμάσει τον εαυτό τους. Είναι η πνευματική καλλιέργεια ή με ένα άλλο τρόπο η καλλιέργεια των αρετών. Ποιο είναι το υλικό που κουβαλάει ο καθένας μας, αγαπητοί μας ακροατές? Αυτό το υλικό είναι που θα ξοδευτεί μέσα στο γάμο. Εάν το υλικό είναι καλό, η σχέση και η πορεία θα είναι καλή. Αν όμως το υλικό δεν είναι καλό, τότε και η πορεία θα είναι δύσκολη. Η καλλιέργεια προϋποθέτει γεώργιον, δηλαδή χωράφι, και το γεώργιον είναι η καρδιά του ανθρώπου. Ένας γάμος λοιπόν εξαρτάται πρώτον από το τι κατάφερε να γίνει ο καθένας από τους δύο. Έχει σχέση με την πρώτου γάμου καλλιέργεια, και για αυτή την πρώτου γάμου καλλιέργεια ευθύνη έχουν δύο παράγοντες, η πατρική οικογένεια και το ίδιο το πρόσωπο, ο άνδρας ή η γυναίκα δηλαδή. Εάν η πατρική οικογένεια έχει δουλέψει στην ψυχή του παιδιού, εάν έχει καλλιεργήσει το χωράφι της ψυχής του ή αν έχει σπείρει καλό σπόρο, τότε αυτό, αγαπητοί μας ακροατές, που θα έχει φυτρώσει θα είναι εξίσου καλό. Αν έχει σπείρει λουλούδια, θα θερήσεις λουλούδια. Αν έχει σπείρει αγκάθια, θα θερήσεις αγκάθια. Βέβαια, ένα παιδί μεγαλώνει και γίνεται αυτόνομη προσωπικότητα. Λίγο πολύ ο καθένας βλέπει τον εαυτό του και ξέρει τον εαυτό του και ξέρει τις αδυναμίες του. Δεν είμαστε αθώοι, γιατί ίσως οι γονείς μας δεν μας πρόσεξαν. Έχουμε την ευθύνη για αυτό που είμαστε και για αυτό που μπορούμε να γίνουμε. Αυτή την ευθύνη την έχουμε και εμείς. Ο Θεός ακόμα μας χάρισε τη λογική μας, για να μπορούμε να δούμε απλά τα πράγματα. Ποια είναι η καλλιέργεια? Είναι η καλλιέργεια των αρετών. Πού θα μπεις? Θα μπεις εκεί που με λουλούδια ή είσαι χωράφι με αγκάθια? Και δεύτερον, τι είσαι? Είσαι περιβόλι με λουλούδια ή χωράφι με αγκάθια? Ίσως θα μπορούσε κάποιος να πει, αποκλείεται να έχουμε και τα δύο. Όχι βέβαια, όμως τα αγκάθια δεν πάβουν να αγκυλώνουν, αγαπητοί μας ακροατές. Και αυτό αποτελεί προσωπική ευθύνη του καθενός, αυτά τα αγκάθια να τα ξεριζώσει και να βάλει στη θέση τους λουλούδια, αρετές, αγάπη. Το θεωρούμε αυτονόητο. Παντρευόμαστε γιατί αγαπιόμαστε. Είναι αυτονόητο? Μέσα στην πορεία του γάμου αυτή η αγάπη κυριαρχεί ή κυριαρχεί ο εγωισμός? Ή κυριαρχεί η αλαζονία? Ή κυριαρχεί η ιδιοτέλεια? Αν κυριαρχούν αυτά που φέρνουν την ένταση, τη σύγκρουση και κάποτε το σπάσιμο της σχέσης, αυτό σημαίνει τελικά ότι δεν έχουμε αγάπη. Είμαστε άνθρωποι ειρηνικοί? Η παρουσία μας γίνεται χαρά του άλλου? Η ειρήνη του άλλου ή η κόλαση του άλλου? Ο καθένας μας είναι κάτι από τα δύο. Αλλά και ο καθένας μας μπορεί να γίνει αυτό που θα αποτελεί τη χαρά του άλλου. Η μακροθυμία, η καλοσύνη, η πίστη. Η πίστη στο Θεό είναι δωρεά, είναι αρετή, είναι χάρισμα. Γιατί η πίστη στο Θεό προϋποθέτει την ταπείνωση του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος, αγαπητοί μας ακροατές, στη ζωή του δεν υπολογίζει ούτε το Θεό, δεν θα υπολογίσει τον άνθρωπο,
ούτε τη σύντροφό του, ούτε το σύντροφό της, ούτε τα παιδιά του. Και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε σήμερα. Γι' αυτό η πίστη στο Θεό, και μιλώ για την αληθινή πίστη, για την υγιή πίστη, γιατί υπάρχει και αρρωστημένη πίστη, είναι μία δύναμη, μία χάρη. Κάνει τον άνθρωπο δυνατό στις δυσκολίες της ζωής. Τον κάνει να είναι στήριγμα στους άλλους στις δύσκολες ώρες. Η πραότητα είναι σήμερα ένα βασικό στοιχείο, το οποίο βρίσκεται σε ανεπάρκεια συνήθως. Οι άνθρωποι είναι γεμάτοι ένταση, γεμάτοι θυμό πολλές φορές. Είναι έτοιμοι για το παραμικρό να αρπαχτούν, να πικράνουν ο ένας τον άλλον, να πονέσουν ο ένας τον άλλον. Η εγκράτεια, αγαπητοί μας ακροατές, σε όλα τα επίπεδα της ζωής, που σε κάνει να βλέπεις τον άλλον ως πρόσωπο αγάπης και όχι ως αντικείμενο χρήσης. Η εγκράτεια που σε κάνει να αντιμετωπίζεις τα πράγματα χωρίς απληστία, αλλά με έλεγχο. Να χρησιμοποιείς αυτό που πραγματικά σου χρειάζεται, να μην ξεπέφτεις στην υποδούλωση, στην κατανάλωση, να μπορείς να χαίρεσαι τα δώρα του Θεού και να μην είσαι άπλιστος. Γιατί η απληστία, αγαπητοί μας ακροατές, δεν φέρνει καμία ευλογία στη ζωή των ανθρώπων. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο.

0: Ας προχωρήσουμε λοιπόν και να πούμε πόσο σημαντική αρετή γενικότερα και ειδικότερα είναι για το γάμο η ταπείνωση. Είναι η συγχώρηση, είναι η ευγένεια, είναι ο σεβασμός, είναι η υπομονή. Ένα μπουκέτο από όμορφα άνθη, στη θέση τους εμείς βάλαμε αγκάθια, βάλαμε τον εγωισμό, τη σκληρότητα, την ανέδεια και την αγένεια, την προσβολή, την επιθυμία όλα να γίνονται γρήγορα και να υποτάσσονται στο θέλημά μας. Θα σας θυμίσω για λίγο ένα λόγο από τους προγόνους μας, που λέγανε «Πάσα επιστήμη χωριζομένη αρετής, πανουργία και ου σοφία φαίνεται». Κάθε γνώση δηλαδή και κάθε επιστήμη, όταν τη χωρίσεις από την αρετή, γίνεται κατάρα. Το ζούμε σήμερα. Δεν υποφέρουμε από τους αγράμματους ανθρώπους, αλλά από εκείνους που μετέτρεψαν τις γνώσεις και την επιστήμη τους σε τέχνες αδικίας, σε μεθόδους εκμετάλλευσης των πολλών από τους λίγους. Η γνώση φυσίει, δηλαδή κάνει τον άνθρωπο αλαζόνα, ενώ η αγάπη οικοδομεί. Παίρνει ως βάση τη γνώση και κτίζει έργα αγάπης, έργα αληθινής φιλανθρωπίας. Αν γενικότερα, αγαπητοί μας ακροατές, στον κόσμο που ζούμε, κάθε επιστήμη χωρισμένη από την αρετή είναι πανουργία και όχι σοφία, έτσι ακριβώς και μέσα στην οικογένεια η ζωή των ανθρώπων, αν γνώση χωριστεί από την αρετή και τον αγώνα για την αρετή, τότε γίνεται τραγωδία. Τότε αν σε κάποιον από τους δύο του λείπει η αρετή, η παρουσία του στο γάμο γίνεται παγίδα για τον άλλον. Αν και οι δύο δεν έχουν καμία σχέση με την αρετή, με τις αρετές, με την καλλιέργειά τους, αν ο γάμος δεν γίνει ο χώρος, το χωράφι που βοηθώντας ο ένας τον άλλον να αποκτήσουν αρετές, τότε αυτός ο γάμος θα γίνει ναυάγιο. Θα είναι γεμάτος ένταση, γεμάτος θυμό. Η ευδοκίμηση λοιπόν του γάμου και της οικογένειας προϋποθέτει ανθρώπους ενάρετους. Βλέπει κανείς σήμερα αυτό που είπαμε στην αρχή. Βλέπει μεγάλη δυσκολία στις οικογένειες και των παλιότερων και των νεότερων. Γιατί? Γιατί δεν ευδοκιμούν οικογένειες. Γιατί μέσα στις οικογένειες δεν καλλιεργούνται αρετές? Αυτή είναι η απάντηση. Έχουν σταματήσει να καλλιεργούνται οι αρετές στην οικογένεια. Ο καθένας δεν ζει εν κοινωνία με τον άλλον, αλλά πολλές φορές με αντιπαλότητα, γιατί κυριαρχεί η αλαζονία, ο φθόνος μερικές φορές, οι συγκρούσεις, η ένταση, η επιμονή στο θέλημα του καθενός, με μία λέξη, ο εγωισμός. Αυτά δεν τα βλέπουμε? Προβληματιστήκαμε και σκεφτήκαμε καθόλου ότι το ότι δεν μπορούμε να συνοηθούμε με τον άλλον για την ακρίβεια, δεν αγαπάμε τον άνδρα ή τη γυναίκα μας, σημαίνει ότι είμαστε αποτυχημένοι? Σκεφτήκατε ποτέ σας ένας εμπαθής άνθρωπος, ένας άνθρωπος με πάθη, χωρίς αρετές, μπορεί να δημιουργήσει οικογένεια? Έχετε δει από τέτοιους ανθρώπους χαριτωμένη οικογένεια? Θα θυμάμαι κάποτε μία νέα κοπέλα, μας λέει εδώ ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, με κάλεσε στον αραβόνα της. Όταν μου είπε ποιος ήταν ο μέλλον σύζυγος, έπεσα από τα σύννεφα. Ήταν για μένα, αν μπορούσα να σας δείξω κάποιον, για να σας πω ότι αυτός είναι ανάπηρος να αγαπήσει, θα σας τον έδειχνα. Ο αραβόνας διαλύθηκε σε ένα μήνα, γιατί ήταν ανίκανος να αγαπήσει. Είχε μέσα του εγωισμό, εγωισμό, εγωισμό. Γι' αυτό η γυναίκα μέχρι τότε ήταν ένα αντικείμενο χρήσης. Είχε ακροτηριάσει τον εσωτερικό του κόσμο. Δεν είχε καταλάβει ότι η κοπέλα αυτή μπορούσε να μιλάει, να χαιρετάει, να καλημερίζει τους ανθρώπους χωρίς μέσα της να έχει πονηρία όπως αυτός. Πώς θα μπορούσε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να φτιάξει οικογένεια? Και όταν το επιχείρησε με άλλη κοπέλα, πάλι διέλυσε το γάμο του και άφησε ένα μικρό κορίτσι να πληγώνεται από τον δικό του εγωισμό. Θυμάμαι μια άλλη νέα κοπέλα, μας λέει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, που μου μίλησε για κάποιον που γνώρισε με μεγάλο ενθουσιασμό. Μου απαρίθμησε τα προσόντα του, αλλά στο τέλος, που είπε ότι το μόνο του ελάττωμα είναι ότι έχει πολύ εγωισμό, και της είπα, αν αυτό το θεωρείς μικρό, σου λέω ότι είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Και πρέπει να είσαι έτοιμη να σκύβεις πάντα το κεφάλι. Να μην μιλάς, να μην έχεις γνώμη, να μην έχεις άποψη, για να μπορέσεις να συμβιώσεις. Αλλιώς η σύγκρουση θα είναι διαρκής. Και δεν προχώρησε αυτή η σχέση εξαιτίας του εγωισμού. Η κοπέλα είχε προσόντα, είχε μόρφωση, είχε καλλιέργεια. Μπροστά στον εγωισμό το δικό του δεν υπήρχε τίποτα όμως. Βλέπετε λοιπόν πως μέσα στη ζωή μας βλέπουμε την αλήθεια. Πόσες φορές, κυρίως ο σύζυγος, αλλά όχι πάντα, μιλάει προσβλητικά για τον άλλον, προσβλητικά για την οικογένειά του, προσβλητικά για τις ενέργειές του. Αυτός ο άνθρωπος έχει αγάπη? Όταν μια αγάπη, αγαπητοί μας ακροατές, έχει αγκάθια, πώς είναι δυνατόν μια οικογένεια να είναι χαριτωμένη και ευλογημένη? Το κακό είναι ότι οι άνθρωποι ενώ παντρεύονται δεν θέλουν κατά βάθος να παντρευτούν. Θέλουν να μείνουν στην ατομικότητά τους, στο δικό τους θέλημα. Ενώ υποτίθεται βγαίνουν από τον εαυτό τους για να συναντήσουν τον άλλον, εκείνοι μένουν στον εαυτό τους. Δεν κατάλαβαν την ομορφιά αυτής της ευκαιρίας. Πόσο όμορφο θα ήταν αν στο γάμο τους καλλιεργούσαν τις αρετές, αν προσπαθούσαν να ζούσαν την αγάπη. Τώρα έχουν τη δυνατότητα αυτόν τον άνθρωπο που είναι δίπλα τους, αυτόν που τον επέλεξαν, για χάρη του να βγουν από τον εαυτό τους, να ζήσουν την ταπείνωση. Την ταπείνωση με την έννοια του σεβασμού και της αγάπης στο πρόσωπο του άλλου, της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του άλλου. Την ταπείνωση που τους κάνει να μην θεωρούν κέντρο του κόσμου τον εαυτό τους, την ταπείνωση που δίνει περιθώρια στον άλλον. Πού αλλού μπορεί κανείς παρά στο γάμο να κόψει το θέλημά του? Πού αλλού θα δοκιμάσει και θα προσπαθήσει κανείς να δώσει χαρά στους ανθρώπους του σπιτιού? Πώς θα βγει από τον εαυτό του εάν δεν προσπαθήσει για μια κοινή διακονία μέσα στο σπίτι, όπου ένας πραγματικά βοηθάει τον άλλον? Αλήθεια, πόσο τελικά ο άλλος είναι ο δικός σου άνθρωπος, ο σύζυγός σου, η σύζυγός σου? Τελικά είμαστε ικανοί για οικογένεια? Είμαστε ικανοί για οικογένεια σημαίνει είμαστε ικανοί να καλλιεργήσουμε αυτές τις αρετές που θα κάνουν όμορφο το χώρο της οικογένειας. Γιατί άλλωστε η καλλιέργεια των αρετών από τους γονείς είναι το πιο έφορο περιβάλλον. Για να μεγαλώνουν τα παιδιά τους σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Το παιδί νιώθει ασφαλές και χαρούμενο όταν ζει μέσα στο σπίτι την αγάπη και την τρυφερότητα των γονιών του. Όταν ζει το γλυκό λόγο που ο καθένας απευθύνει στον άλλον. Εάν διαπιστώνει την ευγένεια και το σεβασμό των γονέων του μεταξύ τους. Όταν βλέπει πόσο νοιάζεται ο ένας για τον άλλον. Όταν βλέπει πόσο προσπαθούν και οι δύο να του καλλιεργήσουν το σεβασμό ο καθένας για τον άλλον. Όταν βλέπει ακόμα κάτι πολύ απλό, τον τρόπο που μιλάνε χωρίς τον θυμό, την ένταση και προπαντός τα λόγια τα προσβλητικά που πληγώνουν τα παιδιά. Η σχέση της οικογένειας με την Εκκλησία, αγαπητοί μας ακροατές, και η συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας όλης της οικογένειας είναι προϋπόθεση να καλλιεργηθούν οι αρετές. Είναι το λείπασμα της χάριτος του Θεού. Δεν είναι την οικογένεια η προσευχή της οικογένειας. Όταν και οι δύο θα μάθουν και αργότερα με τα παιδιά τους να στέκονται μπροστά στο Θεό, τότε αλλιώς θα στέκονται απέναντι στον άλλον. Πόσο βοηθάει την οικογένεια η νηστεία της οικογένειας, ο εκκλησιασμός της, η χαρά της οικογένειας όταν το παιδί βγαίνει από το σπίτι για να πάει στο σχολείο. Η ζωή μέσα στην οικογένεια είναι η προϋπόθεση για το σωστό μεγάλωμά του, για την καλλιέργεια της αρετής και στο παιδί. Το πλαίσιο της οικογένειας, αγαπητοί μας ακροατές, είναι το μεγαλύτερο και ίσως το πιο σημαντικό ανάγχωμα για την αποφυγή κακών επιρροών από το γύρο περιβάλλον όταν το περιβάλλον μέσα στην οικογένεια ακυρώνει αυτές τις επιρροές. Να καταλήξω με τον αρχικό μας ερώτημα. Ποια οικογένεια ακριβώς θέλουμε και πώς θα επιτύχουμε αυτή την οικογένεια? Μια προτροπή. Να μια ευκαιρία. Η Μεγάλη Σαρακοστή. Στη ζωή της Εκκλησίας μας υπάρχουν πολλές τέτοιες ευκαιρίες. Αυτή είναι μπροστά μας για να την ξανακάνουμε. Αν φυσικά δεν είναι κήπο χαρίτων. Για να παλέψουμε πρώτα δια της μετανοίας, να αποκτήσουμε τις αρετές και ύστερα να γίνουμε ο ένας η χαρά του άλλου. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας ακροατές, θα διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε στην επόμενη με τη βοήθεια του Θεού. Χαίρετε!
1: Με αγάπη για την οικογένεια, μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμος Ζιάβρου.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Σε μια ακόμη γέφυρα της εκπομπής μας, μιας γέφυρας επικοινωνίας με την Αγία Γη.

0: Σας καλωσορίζουμε στη γέφυρα που έχουμε δημιουργήσει και που νοητά ενώνουμε την πύλη των Λεόντων με την πλατεία των Λιονταριών. Μέσα από αυτή τη γέφυρα επικοινωνίας ευελπιστούμε να έχουμε ένα λόγο από τους αγιοταφίτες πατέρες του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, ψυχοφελή και σωτήριο, πέραν του προσκυνηματικού. Γι' αυτό και σε αυτές τις εκπομπές γέφυρα, στην διαδικτυακή αναμετάδοση της εκπομπής μας στο YouTube με ήχο και εικόνα, είναι ανοιχτά τα σχόλια και μπορείτε να θέσετε ερωτήματα που στον κατάλληλο χρόνο θα τα μεταφέρουμε στους αγιοταφίτες πατέρες προς απάντηση. Σήμερα έχουμε ιδιαίτερη χαρά, γιατί τη γέφυρα αυτή που όπως προείπαμε ενώνει την πύλη των Λεόντων με την πλατεία των Λιονταριών θα την περπατήσουμε παρέα με τον πολυαγαπημένο μας ιερομόναχο πατέρα Εφρόσινο, έναν γνήσιο αγιοταφίτη πατέρα του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων που έχει αφαιρωθεί ως φύλακας του θεομητορικού μνήματος στην Αγία Γεθστημανή. Ο πατήρ Εφρόσινος μας έχει μιλήσει ξανά όταν κάναμε το αφιέρωμά μας στη Γεθστημανή και πραγματικά ο λόγος του μας καθήλωσε όλους. Πολλοί από εσάς αγαπητοί ακροατές αλλά και τηλεθεατές μας ζητήσατε να τον έχουμε ξανά στην εκπομπή μας και να του υποβάλουμε και κάποια άλλα ερωτήματα πιο θεολογικά θα λέγαμε. Δόξα τω Θεώ, με πολλή αγάπη και χαρά ο πατήρ Εφρόσινος δέχτηκε να είναι κοντά μας ξανά παρά το δύσκολο πρόγραμμά του. Γέροντά μας, αγαπημένε μας πατέρα Εφρόσινε, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Την ευχή σας.
1: Ευλογείτε πάτερ Ιωάννη, την ευχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ θερμά για την αγάπη σας και την τιμή που μας κάνετε. Ζητούμε και τις ευχές, τις προσευχές και όλων των ακροατών σας να εύχεστε για μας.
0: Πατέρα Εφρόσινε, θα σας θέσω αμέσως ένα ερώτημα που αρκετοί και ακροατές αλλά και τηλεθεατές της εκπομπής μας λίγο διαφορετικά στη διατύπωση αλλά με την ίδια ουσία μας έχουν θέσει και μας έχουν παρακαλέσει να απαντηθεί από εσάς. Ο τόπος της Αγίας Γεθστημανής αναμφίβολα είναι ένας από τους αγιότερους τόπους και ως προσκύνημα παγκόσμιο, αλλά και ως προς τη ζωή του Χριστού, καθώς εκεί παραδόθηκε εκούσια και ξεκίνησε την οδό του

0: μαρτυρίου για τη σωτηρία μας. Ποια θα λέγατε ότι είναι η σημασία αυτού του κήπου της Γεστημανής πρακτικά σήμερα για τον αγώνα του καθενός μας?
1: Πράγματι, σεβαστέ Πάτερ Ιωάννη και αγαπητοί μας ακροατές της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης, η Αγία Γεθσημανή, ο κήπος αυτός, ο Πανάγιος, στον οποίο η Θεία Πρόνοια και εμάς αξιώνει να διακονούμε, είναι, θα λέγαμε, το κέντρο της ζωής κάθε πιστού χριστιανού. Όχι βέβαια τοπικά, αλλά ως τρόπος βιωτής. Πριν όμως αναλύσουμε αυτό, να πούμε κάτι αξιομνημόνευτο για αυτόν τον κήπο. Τρεις είναι οι κήποι που διαδραμάτισαν ρόλο για τη σωτηρία μας. Πρώτος, ο κήπος της Εδέμ, του Παραδείσου, που έγινε και κήπος παρακοής των πρωτοπλάστων. Δεύτερος είναι ο κήπος της Γεθσημανή, που αναδείχθηκε κήπος της μέχρι θανάτου υπακοής του νέου Αδάμ, του Χριστού. Και τρίτος είναι ο κήπος της Αναστάσεως, όπου βρισκόταν και ο Πανάγιος τάφος του Κυρίου. Από αυτούς τους τρεις κήπους, μόνο ο κήπος της Γεθσημανή σώζεται ακόμη, με τη θέα του πρασίνου και των ελαιοδέντρων από την εποχή εκείνη. Αυτό νομίζω δεν έγινε χωρίς λόγο, αλλά για να μας υπενθυμίζει το πόσο σημαντική είναι για όλους μας η υπακοή στο θέλημα του Θεού, ώστε να φτάσουμε και στη δική μας Ανάσταση και σωτηρία. Εδώ λοιπόν, σε αυτήν την περιοχή, συνθλίφθηκε ο ίδιος ο Χριστός για να μας δώσει το ελαιός Του, όπως ακριβώς πιέζονται και οι ελιές για να βγάλουν το λάδι. Αυτή είναι και η διπλή ερμηνεία της λέξης Γεθσημανή, που στα εβραϊκά σημαίνει ελαιοτριβείο. Όπως διαβάζουμε στο συναξάρι της Μεγάλης Πέμπτης, τέσσερα γεγονότα εορτάζουμε εκείνη την ημέρα. Πρώτον τον ιερό νηπτήρα, έπειτα τον μυστικό δείπνο, μετά την υπερφυά προσευχή και τέλος την προδοσία του Κυρίου από τον Ιούδα. Τα δύο τελευταία, δηλαδή η υπερφυής προσευχή και η προδοσία, έλαβαν χώρα εδώ στην Αγία Γεθσημανή. Τώρα θα προσπαθήσουμε λίγο να δούμε απλά ποια ήταν αυτή η υπερφυής, δηλαδή η υπερφυσική, η μοναδική αυτή και σωτήρια προσευχή του Χριστού και πώς καθορίζει ολόκληρη τη ζωή μας. Μετά τον μυστικό δείπνο, δύο προσευχές έκανε ο Κύριος. Την πρώτη που ονομάζεται και αρχιερατική προσευχή και μας τη διασώζει αναλυτικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Θεολόγος. Αυτήν την προσευχή την ακούμε και στο πρώτο και μεγάλο από τα 12 Ευαγγέλια των Αχράντων Παθών της Μεγάλης Πέμπτης το απόγευμα. Είναι η ωραιότερη ίσως και η πιο συγκινητική προσευχή του Χριστού μας, γιατί εκεί, αφού παραδίδει τη νέα εντολή της αγάπης, προσεύχεται για όλους τους πιστούς όλων των αιώνων και για την ενότητα της Αγίας του Εκκλησίας, που τόσο πολύ κλειδονίζεται και στις μέρες μας και πρέπει να προσευχόμαστε όλοι. Η άλλη, η δεύτερη, είναι η υπερφυής προσευχή του Κυρίου, δηλαδή είναι η προσευχή της μεγάλης του αγωνίας στον κήπο της Γεθσημανή, την οποία μας αναφέρουν με ωραίες λεπτομέρειες οι άλλοι τρεις ευαγγελιστές, ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς, αλλά και ο Απόστολος Παύλος την προς Εβραίους επιστολή του μας λέει για αυτήν. Ο Χριστός μας προσευχήθηκε τρεις φορές, όπως θυμόμαστε, ενώ οι μαθητές του κοιμόντουσαν. Μάλιστα είχε πάρει ιδιαιτέρως κοντά του για να μείνουν τους τρεις προκρίτους, όπως και στην μεταμόρφωση, τον Απόστολο Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο. Προσευχήθηκε ο Κύριος με δυνατή κραυγή, όπως χαρακτηριστικά μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Προσευχόταν ακόμη γονατιστός, ενώ ο θείος ιδρώτας του σαν θρόμβι αίματος κυλούσε στη γη. Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της προσευχής? Τι έλεγε ο Κύριος? Ας το πούμε έτσι απλά πρώτα με τη μετάφραση. Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν να μην πιω το ποτήρι αυτού του πάθους, όμως ας γίνει όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως θέλεις εσύ. Ας το διαβάσουμε όμως και όπως το λέει το Άγιο Ευαγγέλιο. Πάτερ μου, ή δυνατόν εστί, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ούχος εγώ θέλω, αλλά σύ. Εδώ ο Κύριος κάνει πράξη αυτό που μας παρέδωσε και σε μια άλλη προσευχή, τη γνωστή σε όλους, κυριακή προσευχή δηλαδή, το Πάτερ ημών. Ποιο έκανε πράξη? Το γεννηθήτο, το θέλημά σου, παραδίδοντας ολοκληρωτικά τον εαυτό του στο θείο πάθος με σκοπό τη σωτηρία μας. Πολλές φορές και πιο πριν στη ζωή του εδώ στη γη, ο Κύριος έλεγε στους μαθητές του: «Δεν ήρθα για να κάνω το θέλημά μου, αλλά το θέλημα του πατέρα μου που με απέστειλε». Η άλλη φορά έλεγε ότι «η δική μου τροφή είναι άλλη, να τελειώσω το έργο που μου ανέθεσε εκείνος». Εδώ νομίζω είναι το κεντρικό σημείο που καθορίζει και τη δική μας στάση στη δική μας Γεθσημανή. Γιατί, να το τονίσουμε, δεν υπάρχει χριστιανός που να μην περάσει την προσωπική του Γεθσημανή. Την ώρα δηλαδή της μεγάλης του αγωνίας, ίσως της προδοσίας, την ώρα του πόνου του αβάσταχτου, την ώρα της εγκατάληψης ίσως, της φαινομενικής βέβαια του Θεού, την ώρα των αλήτων προβλημάτων, την ώρα του πλήρους αδιεξόδου, εκεί όπου όλα τα όνειρα και τα σχέδιά μας φαίνεται ότι χάνονται, τότε που σβήνει κάθε ελπίδα και φως δεν υπάρχει πουθενά. Αν σε εκείνη την κρίσιμη ώρα ο καθένας μας στραφεί και πει: «Θεέ μου, ας γίνει όπως εσύ θέλεις», τότε θεϊκή δύναμη τον διαπερνάει και προχωρεί σεμνά αλλά και σταθερά προς τη δική του Ανάσταση, προς μια ζωή με το Χριστό μέσα του και δίπλα του χωρίς τέλος, και στη συνέχεια δοξάζει το Θεό περισσότερο για αυτή τη δύσκολη στιγμή που του έδωσε, παρά για τις πολλές ίσως άλλες ευχάριστες, διότι αυτή η στιγμή έγινε η αιτία της σωτηρίας και του αγιασμού του. Επομένως, αδελφοί μου, εκείνη την ώρα δείχνουμε αν είμαστε όντως χριστιανοί. Εκείνη η ώρα είναι η μεγάλη και ίσως η μοναδική ευκαιρία του αγιασμού μας. Εκείνη την ώρα, αν πούμε το «Κύριε, ας γίνει όπως θέλει σε μένα», τι γίνεται? Μοιάζουμε με την Παναγία, την μητέρα του Θεού, η οποία, θυμόμαστε την ώρα του Ευαγγελισμού, συνειδητά και πολύ ταπεινά είπε στον Αρχάγγελο Γαβρίλ: «Γέννητό μη κατά το ρήμα σου», δηλαδή «ας γίνει σε μένα το θέλημα του Θεού όπως μου το είπες». Τότε πραγματικά ο άνθρωπος αγιάζεται, γίνεται συν το Θεό παντοδύναμος. Πραγματικός θεολόγος τότε είναι κάποιος. Τότε ζει από τώρα την Ανάσταση. Τη βιώνει πραγματικά και έρχεται και η λύση όλων των προβλημάτων. Γιατί ο μικρός τότε και αδύναμος άνθρωπος δέχεται πλούσια μέσα του τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.

0: εδώ και κάτι άλλο πιο πρακτικό. Επειδή όμως ο Θεός είναι και πατέρας μας και έτσι πρέπει να το νιώθουμε πάντα, στην ώρα της προσωπικής μας Γεθσημανής, να του μιλάμε ελεύθερα, απλά όπως το μικρό παιδί, να του λέμε τον πόνο μας, να του λέμε ακόμα και ότι άλλο δεν αντέχουμε, να του εκδυσαρέσκειά μας τα παράπονά μας. Όμως στο τέλος ας του λέμε: Θεέ μου, εγώ δεν ξέρω, εσύ γνωρίζεις καλύτερα, εσύ με αγαπάς πιο πολύ, ας γίνει όπως θέλεις. Και αν αυτό που θέλεις φαίνεται καταστροφή, να είναι ευλογημένο. Καλύτερη είναι μια καταστροφή σε εισαγωγικά που εσύ τη θέλεις, παρά μια επιτυχία σε εισαγωγικά πάλι της ανθρώπινης επιθυμίας μου, που όμως είναι η πραγματική και ίσως αιώνια καταστροφή μου. Η Γεθσημανή μας είναι όμοια με το Σταυρό του Χριστού. Χωρίς αυτήν και χωρίς πόνο, ας μη περιμένουμε παράδεισο. Γι' αυτό ο χριστιανός πρέπει να αγαπά τον πόνο, γιατί αυτός είναι το μέσο για να σωθούμε, το μέσο της αληθινής χαράς. Η αληθινή αγάπη και η αληθινή χαρά κρύβουν πάντα ένα μεγάλο πόνο, και μέσα στον πόνο να μην ξεχνάμε ότι κρύβεται ο Θεός και ένας Άγιος σκοπός. Ποτέ όμως ο Θεός δεν μας αφήνει μόνος στον πόνο. Ποτέ δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε περισσότερο από τις δυνάμεις μας. Μας το έχει υποσχεθεί να μην το ξεχνάμε. Ποτέ να μην απελπιστούμε όπως ο Ιούδας. Γιατί η απελπισία είναι ό,τι χειρότερο. Είναι το ισχυρότερο όπλο του διαβόλου. Όπως εκείνη τη φοβερή ώρα της αγωνίας του Θεού, της μεγάλης του λύπης, με πολύ σπουδή και σαν άνθρωπος στράφηκε στην προσευχή και άγγελος από τον ουρανό κατέβηκε να τον ενισχύσει, και όπως λένε οι Άγιοι ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, έτσι και σε μας, όταν στραφούμε στην πιο δύσκολη ώρα που θα περάσουμε, από την καρδιά μας σε μια προσευχή με πίστη, μια προσευχή με άγρυπνη διάθεση, περιμένοντας δηλαδή τη βοήθεια του Θεού να έρθει σίγουρα, τότε και μας άγγελοι θα μας περιτριγυρίζουν. Τότε το φως του Χριστού έρχεται και νικεί στην καρδιά μας. Ο άνθρωπος φωτίζεται και γίνεται πνευματικός και διακρίνει το καλό από το κακό. Έρχεται δηλαδή η πνευματική διάκριση, που είναι και ο σκοπός της πνευματικής ζωής. Όλα αυτά όμως, αδελφοί μου, για να γίνονται όπως πρέπει και για να βαδίζουμε κι εμείς γνήσια το δρόμο το στενό που οδηγεί στον Παράδεισο, γιατί για να σωθούμε δεν είναι εύκολο, από την άποψη ότι δεν μπορούμε άνετα, με άνεση να σωθούμε όπως μας καλεί ο κόσμος. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να κρατάμε, το ξέρουμε όλοι, την παραμικρή κακία για τον συνάνθρωπο. Όλους μα όλους να τους συγχωρούμε με όλη μας την καρδιά. Έναν να μην αγαπάμε, υπάρχει πρόβλημα. Όλους πρέπει να αγαπάμε, όχι βέβαια το ίδιο, αλλά πρέπει να τους συγχωρούμε από την καρδιά μας, όπως μας λέει και ο Χριστός, για να μας συγχωρέσει και εκείνος. Και ίσως είναι και ο πιο εύκολος δρόμος αυτός για τον Παράδεισο. Να αγαπάμε και να μην κατακρίνουμε. Αγάπη λοιπόν καθαρή, θυσία καθαρή, εκεί ο Θεός θα δώσει για τον καθένα, σύμφωνα με το χαρισμά του, με τον τρόπο ζωής του, εκεί που θα θυσιαστεί, που πρέπει να θυσιαστεί. Και ταπείνωση γνήσια, καθαρή. Αυτές είναι οι συχνότητες στις οποίες ενεργεί ο Θεός, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος. Βλέπουμε ότι η προσευχή αυτή του Χριστού στη Γεθσημανή συμπεριλαμβάνεται στην άλλη προσευχή που την ξέρουμε όλοι μας από μικρά παιδιά, στο Πάτερ ημών. Και τη λέμε όλοι πολλές φορές στην Εκκλησία, όλη την ημέρα, αλλά και τα μικρά παιδιά πάντα το πρωί και το βράδυ. Εκεί που λέμε τη φράση «Γεννηθήτω το θέλημά σου». Αυτή η προσευχή που είναι τόσο μικρή, αλλά περιλαμβάνει όλη την ουσία της χριστιανικής πίστεως, κρύβει τόσο μεγάλη δύναμη, που αν μάθουμε να τη λέμε συνειδητά, και εύχομαι όλοι μας αυτό να το κάνουμε, να τη βιώνουμε, τότε όταν τη λέμε βιωματικά και προσπαθούμε να την εφαρμόζουμε και να εννοούμε τα λόγια της στην πράξη, μπορούμε από τώρα να νιώσουμε πολύ ζωντανή την παρουσία του Θεού και εμείς στη ζωή μας. Στη ζωή μας που είναι γεμάτη από πόνο και δυσκολίες και θλίψεις και δοκιμασίες, όπως είπαμε. Όμως ο πιστός χριστιανός και πραγματικός μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες ζει τον Θεό, τον αισθάνεται. Αισθάνεται ότι η αγάπη του αυτή δεν θα πάει χαμένη, αλλά μια μέρα θα βρεθεί κοντά του. Ελπίζει με βεβαιότητα ότι θα σωθεί, αν και ανάξιος, ότι το έλεος του Θεού θα τον αγκαλιάσει. Αισθάνεται από τώρα το Θεό, γιατί αν δεν τον δούμε από τώρα, δεν θα τον δούμε ούτε και την ώρα εκείνη της κρίσεως, όπως μας το λένε αυτό οι Άγιοι και το λένε και οι προσευχές της Εκκλησίας μας. Και είναι κρίμα να μην βρεθούμε εκεί. Επομένως, αν θέλουμε να ζούμε από τώρα τον Παράδεισο μέσα σε αυτόν τον κόσμο όσο είναι δυνατόν, ζώντας αυτή τη ζωή που είπαμε, της θυσίας, της αγάπης, της καθαρής, της θυσιαστικής, της ταπείνωσης, αισθανόμαστε με τρόπο που δεν μπορούμε να τον περιγράψουμε, αυτός μόνο βιώνεται τη ζωντανή την παρουσία των Αγίων, της Παναγίας δίπλα μας σε κάθε στιγμή, και έτσι αισθανόμαστε και προγευόμαστε τον Παράδεισο. Ας κλείσουμε όμως, όπως και την άλλη φορά, να μας συγχωρέσετε, επειδή ποιητικά να πούμε δύο φράσεις, μια μαντινάδα μικρή, για να μας μείνει μέσα στην καρδιά μας όλο αυτό το νόημα που είπαμε για τη Γεθσημανή. Η Αγία Γεθσημανή ας γίνει φως και φάρος για να αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας με θάρρος, και όταν περάσει σαν φωτιά από την ψυχή μας θλίψη, τον αγώνα ο καθένας μας δεν θα εγκαταλείψει. Σαν θα θυμάται ο Κύριος πως την πέρασε πρώτα, για να μας φέρει όλους μας στου ουρανού την πόρτα. Να ζήσει ονειότητα από τώρα στην καρδιά σου, όταν φωνάξεις «Κύριε, ας γεννεί το θέλημά σου».
1: Πατέρα Εφρόσινε, πραγματικά ο λόγος σας είναι μοναδικός και πολύ σας ευχαριστούμε. Λόγω πίεσης του χρόνου όμως θα πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή μας αυτή, και πρώτο ο Θεός, στην επόμενη εκπομπή θα είμαστε μαζί προκειμένου να σας θέσουμε κάποιο άλλο ερώτημα. Πατέρα Εφρόσινε, σας ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτή την επικοινωνία μας. Η γέφυρα επικοινωνίας που έχουμε ανοίξει μαζί σας, Πύλη Λεόντων, Πλατεία Λιονταριών, θα παραμείνει με τη χάρη του Θεού ανοιχτή, και δίνουμε ραντεβού να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη επικοινωνία μαζί σας στην επόμενή μας εκπομπή. Ευλογείτε, Γεροντά μου, την ευχή σας.
0: Την ευχή σας. Ευλογείτε, Πάτερ Ιωάννη.
1: Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Κρήτη σονοματίσανε στο πέρασμα του χρόνου, μας έπανε κι αλληλοείς ιδέα, τελειχινία, κουρίτης μακαρόνισο, χθονία, αερία κι ακόμη σήπαν δολυχή κι αθάνατη που μένεις. Αετός. Θεέ μου και να μουν αητός να λαφροπεταρίζω, να δω τσι Κρήτης τσι ομορφιές να τσι υποκαμαρώνω, που λαμπυρίζουν ποψηλά ολιμερνής ημέρας. Στη μέση μέση να σταθώ τα κάλιτζι να θόρουν. Σφιχτοδεμένοι σύγκορμοι που την ελούζω ήλιος και αστράφτουν τα κρουζιάλιατζι σ' ανατολή και δύση. Τη μιάνε δαντελόπλεχτα αμουδοφορεμένα, την άλλη αγριογκρεμή, μια όμορφο αγριάδα, και γύρου γύρου θάλασσα μπλαβάς προκυματούσα, κι αυτή σκαρή περίτεχνο στι τρεις υπήρους μέσα. Να θόρουν τα παλάθια της, τα χρονοερυπωμένα, τσι πόλεις κράτη που δόκαν τα φώτα τους στον κόσμο, μα σύγκριτο πολιτισμό πόλη θαμάζουν έντον. Τσι καστροπενεμένες της τσι πολιτείες όλες, τα γραφικά της στα χωριά με τα πολλά ερμοκλίσα πασπρίζουνε και οι σκεπές κεραμιδένιο χρώμα. Τα όρια της τα ξακουστά, τα χιονοστιβαγμένα, που στέκονται περήφανα και χαιρετούν τον ήλιο, οντεπορίζει το πρωί και απουδά βασιλέψει. Θεοί εγεννηθήκανε και ανθρώποι τα λατρέψαν, κάθε λιμέρια αντραγαθιές, κάθε σπηλιά αναμνήσεις, κι όπου στρατάκι λευτεριά αγιασμένη τόπη. Να ρέγομαι τσι άνοιξη στην άθηση τ' Απρίλη, από ξυπνά από το λίθαργο και αναντρανίζει φύση, που βλαστοσύρνουν τα κλαδιά και τα δεντρά καρπίζουν και πρασινίζει λαγκαδιά και όμορφο παπαρούνες φυτρώνουνε πολύχρωμες στα Ιγιοργιού τη χάρη. Να δω τα γριολούλουδα σιδέτες σικαψάλους στου φαραγγιού να θίζουνε σι πέτρες κρεμασμένα, να'ν η πλαγιά ολοκίτρινη από τσι ασπαλάθους κι όπου ξανοίγω πράσινο και χρώματα γεμάτο κι όπου ριζάχουνε λαμπρή και αόρυγ λεντοκόπη. Να μυριστώ τα αρώματα του θυμαριού παθίζει, τσιρίγανη στη μυρωδιά φασκομιλιάς λουλούδι, την ευωδιά χαμομιλιού του κιτρινάσπρου αθούντου και τον αθώτα ρυσμαρί του μπλαβομυρισμένου. Του μοσχοβόλου έροντα πως σε γκρεμούς πορίζει και το ζυγώνουνε τα ζά που για τριγιά γυραίνε. Να'ρθει ο πρωτόλης, θεριστής και κιτρινής ο τόπος, τα στάχια να'ναι μια όρια κεφάλια ψωμωμένα που μορφοκυματίζουνε από γυαλούσα όρια. Τον αλωνάρι να θωρώ, το δευτερόλι μήνα, φύσκα τα λέγονια θεμονιές να χιαρχιντείς ο νους μου, που μοιάζουνε μαρχοντικά με τον οντά από πάνω. Να καωμώνουν στα δεντρά, κρεμανταλιές στα φρούτα, βρίκοκα μοσχόβολα, απίδια μυρωδάτα, τραγανιστά γλυκόμηλα, ροδάκινα μελένια και σίκα μαύρα καπαρά που μελιστά λαχτάνε. Μποστάνια με μουλκέικα, καρπούζες όλο γλύκα, πορτοκαλομαντάρινα χρυσόκυτρολεμόνια και στα περβολοχόραφα κάργα τα πορικάντος. Ξάφνου η κόρη τα μαθιού γεμίζει και αντικρίζει. Χιλιάδες ανεμόμυλοι με τα πανιά ανημένα, κάτασπρα που γυρίζουνε κόντρα τα αέρα όλοι, να νορουφούνε το νερό κιστέρνα να γεμίζει. Τον τριγητή να θόρουνα αρχές Σεπτέμβρη μέρα, να κόβουνε τα λιάτικα, βιλάνες, κοτσιφάλια και απόεις να φορτώνονται στα χτήματα οι κόφες στο πατητήρι να διαστούν το πάτημα να αρχίξει. Να'ρθει ο μήνας της βροχής ο παρακαλεσάρης, απού είναι η γης ολόσκαστη και καϊναντισμένη από του ήλιου την πυρά το καλοκαίρι όλο. Να'ρχίξει μπόρα δυνατή στα όρια και πιο κάτω, η κεραζόζα να φανεί και η βροχή με φούσκες να σπιθακά πάνω της δώρο φτηνό να μοιάζει. Να δω σπαρμενοχώραφα που είναι καλουργημένα να σπέρνουνε το μάλαμα χρυσάφι στην ποδιά τους, που ζευγαρίζουν το πρωί μέχρι αργά του ήλιου και οι σουσουράδες να κλουθούν σε αυλακές πανίγι. Θωρότσα τσιμοπράσινες ελιές που κυματούνε όπου τα μάτια αφαιθεί και ελεύθερο ξανοίξει. Βεντεμισμένα λιόφυτα, πρασινοφορεμένα, με τσασπροκούνελες ελιές που στάζουνε το λάδι. Να στρώνουν τα λιοσέντονα και απάνω σκαλωμένοι, μουστακαλίδες ραβδιστές με τα ντεμπλιά να ρίχνουν
Τσελιές απάνω στα πανιά να ρέγω με τον ήχο, να τσιλιχνούνε πεταχτές με ποταμό τα αέρα. Κι οντεφανούν τα νέφαλα και πάψουν τα σκλαβέρια, να αντιλαλούνε στι πλαγιές να ομορφοκουδουνίζουν. Η κατσερέπα να αρχινά να στραφτοβρονταρίζει, τα στροπελέκια να έρχονται τόνα μετά το άλλο, όμορφη όψη τα οριού και καταχνιά στον κάμπο. Να σκεπαστούνε του βουνού οι πιο ψηλές μαδάρες με κουκοσάλι και απαλό απάνοντος στο χιόνι. Σιγά σιγά να κατεβεί και οντεροδίζει η μέρα, όπου τα μάτια γυριστεί χρωμάσπρο να γεμίσει και ό,τι φαινόταν άσχημο μια ομορφάδα να είναι. Και οντεθρώ τους ανθρώπους της, καλοσυνάτοι όλοι, φιλόξενοι και γελαστοί να έχουν τα πρόσωπά τους ηλιοκαμένα από τη δουλειά μια μεγαλοπρεπάδα. Τη μιάνε ανυπόταχτη, έτοιμη του πολέμου, ατίθαση και φοβερή την κεφαλή δε σκύβουν, για την ελευθερία τους όλα τα χαλαλούνε. Την άλλη είναι φιλήσυχη και στείνουν το χορόντος, με λύρα τα τραγούδια τους και λένε μαντινάδες. Μια φλόγα που να δάμαστη, πείσμα, ανθρωπιά, περφάνια, ρυθμό, αρμονία, έμπνευση, μοναδική ζωή τους. Παράδοση, πολιτισμό ξαθέρω όλου του κόσμου. Παλικαριά παράλαχτη κληρονομιά του τόπου, γνώριμη με το θάνατο σ' όλους τους τσιπολέμους, θρησκευτικότητα πολύ με σεβασμό στο θείο, κι είναι η ζωή αγνή, λιτή, απλή, ως άγγε κίνους. Γίνεται ο αγώναντος χαρά, ομόχθοντος τραγούδι, τραγούδι αγάπη και χαρά καθημερνήντος έγνοια, μια δύναμη αλυσιδωτή πάλης, χαράς και ελπίδας, που είχε ανθρωπιά και λεβεδιά, συνάμα ανδριοσύνη. Κι οντε του ήλιου ενώνονται οι ακτίνες με τον ίδρο, χιλιάδες δροσοδιάμαντα στα πρόσωπά τους πάνω. Για να κι ανάθρεψε θεούς, ξέχωρους βασιλιάδες, ήρωες που να ρίφνει τη τέκνα που τη δοξάζουν και προπατεί ξεχωριστά τη στράτα από τσάλους. Στέκει και μάχεται σκληρά κι ανάστημα ορθώνει, λεβέντικα και το έδειξε σ' όλους τους τσιαγώνες. Γεννιέται από τις στάχτες της, ξανά να ανδριωμένη, μια εποχή καλύτερη, μόραμα την ειρήνη, να πριτανεύει λογική, χριστιανική αγάπη. Χιλιάδες μάθια δώσε μου, Θεέ μου, μα λίγα θα είναι, όλη την Κρήτη, ποψηλά να αποκαμάρωνάντι.

Άι Αντώνη, ψαραντώνη, από ψάρινε στα όρη, τσικορφές και τσιμαδάρες, τσιβοσκούς, τσιγαλατάδες. Άι Αντώνη, ψαραντώνη, από ψάρινε στα όρη, γίδα βρέχει, γη χιονίζει, γη τα πρόβατα σταλίζει. Άι Αντώνη, ψαραντώνη, από ψάρινε στα όρη, άγιε όλου του χωριού μου και προστάτη του σογιού μου. Έτσι παντέρμες εποχές. Οι χάρες, Θεέ μου κι ομορφιές απούχε το χωριό μου, κοπέλι όπως το ζήσα, αναθυμιές μου φέρνει. Σ' ανθρώπους, σ' φιλόξενους που σε καλωσορίζαν, με κέρασμα στον καφενέ να πιείς ό,τι θελήσεις, να σε εξυπηρετήσουνε για τη δουλειά απούρθες, κι από ό,τι σε κονεύανε για να γκρασείς το σπίτι, το βριστικό από καρδιάς, αυτή είναι η Κρήτη, Θεέ μου. Ξεκλείδωτες οι πόρτες του, φοράχανε τα σπίτια, αλληλοβοηθούντονε και στη χαρά και λύπη, και στο τσικάλι πάντοτε ήβαναν παραπάνω κουτιά, γη παστοφάσουλα, ξινόχοντρο γη μπίζα, πρικόβρουβες ίσιου φυκτά χοχλιούς φουγκάτο πίτες. Επιέναν τα σκουτελικά χωστά να μην ζηδούνε, με μια ολιά μηγαδερό σ' αυτούς που τα στερούνταν. Κι άμα δα τύχει στο χωριό να έρθει στο πανηγύρι, ντε λόγο που την εκκλησά στο σπίτι το σε παίρναν. Μοσκομυρίζει το χωριό από τα ψητά του φούρνου και μυρωδιές λαχταριστές από τσανιφοράδες. Σαν άρχοντας δά σου φερθούν το σπίτι το δικό σου να κάτσει στην καλύτερη καθέγλα το σεβάνα, στην κεφαλή του τραπεζού πρώτο κρασί σε σένα. Και στο φαΐ με μια ευχή σκουντρούσαν τα ποτήρια. Κουμπάρε, καλώς όρισες κι ό,τι ποθεί καρδιά σου. Τον Άι Αντώνη να έχουμε προστάτη Άγιό μας. Πάντα με υγεία και χαρά να είναι οι έσμιξές μας. Το χτήμα σου σαν χτήματος, στα χείρι δα τα ήσουν, άχερα με πολύ ταγί στη ματζαντούρα μέσα. Στον καφενέ πιο ύστερα στο γλέντι δα σε πάνε, γιατί μετά την εκκλησά δε λόγο το στυλιώναν. Κι αν εσαι θόριανε γνωστός, πω μέσα δα σε πάρει, ποτό να σπίτι ως ήβγαινε τον κάθιζαν στο άλλο, να το φιλέψουν πρόσχαρη μότι καλό κι αν είχαν. Γλέντισε τρία μαγαζά, παραμονήντα κέρνα, ανήμερα τα γιαντονιού μετά την εκκλησία, ετρίτωνε και τέλειωναν τα γύου Αθανασίου. Τρικούβερτα τα γλέντια τους, πως όμορφα χορεύγαν, από το ένα μαγαζί επήγαινα στο άλλο και ένα στο τέλος πόμενε και έκλεινε τα άλλα. Καλώς λιεραριστάτανε γύο όμορφο χορεύτερα, του ήλιου μόνο η θωριά εσκόλανε το γλέντι. Αν ήπιανε και μια χιονιά, βδομάδα εκαθίζαν, τσικόνευαν στα σπίτια το σε τρώγανε και πίναν. Έτσι παντέρμες εποχές που κάθε ντύς και ντάει, καντάδας όλο το χωριό να σε γλυκοξυπνούνε, να πίνουν από μια ρακή να σε καλλινορίζουν, τα πόδια να χτυπούν τη γη, να διώχνουνε το χάρο. Δουλευταράδες όλιντος, φτώχεια και περηφάνεια, και την πουκιά από το στόμα το σε δίνανε του ξένου, κι όντε τον συναπόβγαναν να είναι ευχαριστημένος, κι αυτοί διπλήχαν τη χαρά, έτσι ήταν μαθημένοι.

Χιλιάδες είναι τα νησιά τριγύρω στον πλανήτη κι όλα να μονιταριστούν δεν κάνουν την Κρήτη. Χωρί τραγούδια μαντινάδες. Όντε αρχίζει ο σκοπός και μαντινολογούνε, σαλεύει ο νους και ο ντουνιάς, γίνεται όλος Κρήτη. Θεέ μου, η γλύκα και ομορφιά που βγαίνει υπό τη λύρα, ανοίγει ο μπέτης και η καρδιά γοργοχτυπά να σπάσει και κάνει γύρα το μυαλό και ο κόσμος περισσεύγει. Φεύγουνε και έρχονται γενιές, Κρήτη μου δοξασμένη, και ξεφαντώνουν με χορό, με γέλιο και με κλάμα. Κλουθάει η ζωή, κλουθάει η γενιά, πάντα μπροστά η Κρήτη και μαντινάδα γίνεται θάνατος στη ζωή μας. Κι όπου βρεθούνε κριτικοί και σ' όποια ηλικία, όταν ακούν γη τραγουδούν γη λένε μαντινάδες, νιώθουν κάτι πρωτόγνωρο και αισθάνονται ένα ρίγος και διαπερνά το κορμί που ανεξήγητώνε. Θαρώ, ποτέ κι ανείς λαός όλη την οικουμένη, δε δέθηκε τόσο πολύ με την παράδοσή του, τα ήθη και τα έθιμα, χορούς και τα τραγούδια. Όσο εδέθη ο κριτικός, ζει και κινείται μέσα. Δημιουργεί τα όνειρα με τα τραγούδια πάντα και με χορούς παμπάλαιους που χάνονται στο διάβα. Εκφράζουν τα τραγούδια τους μαζί και τις χορούς των με μαντινάδες που μιλούν για την ελευθερία, τους πόνους και τα πάθη τους και τα παράπονά τους, την ομορφιά, τον έρωτα, αιώνια αγάπη. Ξέχωρα υμνούνε τις ήρωες, περιφρονούν το χάρο και εξυμνούνε το Θεό, το χωρισμό, τα μάτια, τα πείσματα και την καρδιά, τσόρκους και τις υποσχέσεις, τις υπόθους και τις υπεθυμιές, φοβέρες και κατάρες. Φιλοσοφούν για τη ζωή, τ' αγάπη στα κανάκια, τη λεβεδιά, παλικαριά, τσι θάλασσες και αόρια, το μισεμό, τα ψυχικά, τα συναισθήματά τους. Κι ούτε μπορεί να νοηθεί βάφτιση, πανεγύρι, γάμος, χορό, συγκέντρωση, γη, χορο, εσπερίδα, χωρίς αυτές τις υπέροχες συγκρίτης μαντινάδες. Σπάνια πετράδια της στιγμής έμπνευσης φαντασίας που αρμονούν με το χορό και δένουν με τη λύρα. Κι ύστερα πάλι αρχινούν χαρούμενα τραγούδια, τσιτάβλα στα ριζίτικα, στο σπίτι γη στα σπίτια, σ' όλους τους χώρους στα βουνά, σικάμπους στα χωράφια. Κι έχουνε μπόλικους χορούς, Χανιώτη, Πεντοζάλης, Πρινιώτης, Κουτσαμπαδιανός και Απανομερίτης, ο Σιγανός, ο Φτερωτός, ο Σώτης, Ντουρνεράκια και ο Εθιανός, ο Πηδηχτός, Στερουσιανός που λένε, Ζερβόδεξος και Στιακός, ο Πηδηχτός με όρτσα και ο Γεροντίστικος Συρτός, Αργός χορός με χάρη, μικρό μικράκι, αγκαλιαστός, μα και ο ξενομπασάρης, η σούστα η Ρουματιανή, Μανάς και ο Τριζάλης, Μαλεβιζιώτης, Καστρινός, σούστα, Ρόδο Λαζώτης και ο Ανογιανός ο Πηδηχτός, Εμπειρικιός και άλλοι, που ρέγεσαι να τσιθωρείς, μα και να τσιχορεύεις.

σε πρωτοκατοικήσανε Κρήτη μου δοξασμένη, ο Παιωναίος Ηρακλής Είδας και Επιμύδης και ακόμη ο Ιάσιος που φύτρωξαν στη γη σου, από τα πρώτα δάκρυα που έχει σε Οδείας όταν μωράκι ήτανε, σύμφωνα με το μύθο, κουρίτες σ' ονομάσανε και το όνομα σου δώσαν και βάλαν τα θεμέλια για τον πολιτισμό σου. Χτυπούσανε με θόρυβο μεγάλο τις ασπίδες να μην ακούσει ο κύρις του, ο Κρόνος για το φάι, που η μάνα του το γέννησε, η Ρέα σε ένα σπίδιο. Κρήτη, φωτιά και ευθύνη. Όπου κι αν πάω κι ασταθώ, η Κρήτη είναι ο μπρος μου, γιατί είναι μέσα μου βαθιά στα στήθια σφινωμένη. Είναι πληγή γη μπάλσαμο, ευχή είναι για κατάρα, που κατακαίει σαν φωτιά κι αβάσταχτη είναι ευθύνη. Κι αν η ζωή είναι διάφανη κι ο θάνατος σκοτίδι, συνέχεια παλεύουνε ποιος θα επικρατήσει. Χάνει η ζωή κι ο θάνατος, μα πάντοτε μπροστάνε, γιατί ζωή και θάνατος μαζί συμπροπατούνε. Και τσα αρχίζει θαρετά το ποίημα τσιμήρας και μας κρατά αζωντανούς ο φόβος του θανάτου. Μα η μαντινάδα, ο χορός, η λύρα, το τραγούδι βαστού την Κρήτη αζωντανή, πάντα μπροστά ρισάνε, γιατί έχει αρχαίγονη θωριά τον Παπουδολαλάδο. Η γλωσσική το πιολαλιά, το κριτικό διαμάντι, κορυφογραμμία προσπέλαστη και αθάνατη πομένη. Τα ήθη και τα έθιμα παμπάλαιες αξίες κι οι παραδόσεις σεβαστούν μες στην αθανασία. Εγέννησες κι ανάθρεψες θεούς και βασιλιάδες, τέκνα που σε δοξάσανε και ήρωες χιλιάδες. Εδίδαξες πολιτισμό, την ανθρωπιά, το σέβας και αστήρευτη, ακατάλλητη δίνεις φιλοξενία. Μαρτύρησες, υπέφερες, επνίγηκες στο αίμα σ' όλη την ιστορία σου στάχτες και αποκαίδια. Μα πάλι σηκωνόσουνα η πιο μεγάλη αξία να χαλαλίζεις τη ζωή για την ελευθερία. Η λευτεριά, η λεβεδιά και η ανδριοσύνη κι η βούληση η ελεύθερη ριζώνει στο νησί σου.

Μυρολόγια. Στην Κρήτη είναι της στιγμής στίχοι τα μυρολόγια μπροστά σ' αγαπημένοντος νεκρούς δημιουργούνται. Ήοντες τις εικόνουν πριν βγουν από το σπίτι, πριχούν στην τελευταία τους βρεθούν την κατοικία. Ο πόνος είναι αβάσταχτος από την καρδιά βγαλμένος και αλλάζω τόνος συμφωνής έκφρασης του προσώπου και οι κινήσεις των χεριών τη κεφαλή στο σώμα. Απεγνωσμένες όλες του τσόρες αυτές ο θρήνος γίνεται πιο εκφραστικό στο κλάμα, μυρολόι. Οι θρήνοι αυτοί πολλές φορές που εκφράζονται με λόγο έχουν ποίηση βαθιά, ψηλή φιλοσοφία. Έτια γεννιούνται αυθόρμητα περίφημα στιχάκια, σπάνια πετράδια της στιγμής που μόλις υποθούνε χάνονται αμέσως γλίγορα, γιατί και αυτές οι ίδιες που τα μυρολογήσανε δεν τα ξαναθυμούνται. Κρίμα να αυτά να χάνονται τα σπάνια πετράδια, η στίχη μόνο μια στιγμής, γιατί είναι η τελευταία φορά που θα βρίσκονται κοντά με τον νεκρόντος. Το ξέρουνε και από κοντά τον αποχαιρετούνε με μυρολόγια που έχουνε το τελευταίο αντίο.

0: Άνοιξη. Ήρχε ξυνεκρανάσταση, η φύση ξεφαντώνει. Αθίζουν ξάφνουν τα δεντράκια ομορφοχρωματίζουν και βλαστοσύρνουν τα κλαδιά αργά και καρποδένουν. Θωρείς τα αγριολούλουδα στα σύρια κασιβάγγες, τσικεραζόζας χρώματα να παίρνουν οι δετάδες. Κιτρινισμένες οι πλαγιές στα σπάλαθους στολίδια και σέρνονται τσιταχινές χοχλοί μες στον αθόντος. Λιβάδια κι όλες οι κορφές χαλί ξομπλιοφασμένο και στο τσουνί του εγκρεμού λουλούδια μυρισμένα. Κι όπου η κόρη τα μαθιού γυρίσει και ξανοίξει, θωρεί τη χέρα του Χριστού να ευλογεί τη φύση. Γλυκολαλούν και λαϊδιστά σαόρια και λαγκάδια, σμίγουν και χτίζουνε φωλιές, μικιά πουλιά μεγάλα και πεταρίζουνε δύο-δύο τσαγάπη στα κανάκια. Όλα τα έχνη χαίρονται, συντροφιαστάνε όλα. Ο ουρανός κατάμπλαβος τον ήλιο αποχαιρίζει που ξεπροβέρνει ολόλουστος αχτινοχρυσολούδης. Η πετροπέρδη καρχινά να γλυκοκακαρίζει και το απέναντι βουνό γιαγέρνει τον αχώτζης. Κράζει τα περδικόπουλα κοντάτζης να κλουθούνε. Σιγανοστραταρίσματα ο κοτσιφός δακέρνει, αναπετά στα χαμηλά και στα ριζά καθίζει κι όλο σφυρίζει και λαλεί το τέρι του και κράζει. Όλα ξυπνούν και τραγουδούν, η κατσιφάρα φεύγει και ορθώνονται ολοκάθαρα αόρια και μαδάρες. Γρικά στα κελαρίσματα σιποταμού σταριάκια που κουρταλίζει το νερό η σφάκα χρωματίζει κόκκινο, άσπρο, βυσσινή κυμέλης αμαζόνι, τον έκταρτζης και τον αθώ καρπίζει άθελάζης. Σε λιδονίσματα γρικά σιπερσινές φωλιέντος γιαγύρανε και αρχήνιξαν του έρωτα τραγούδι. Σπαθίζουνε τον ουρανό και ορέστος ψαλιδώνουν κι όλα μυρίζουν άνοιξη, Απρίλη, Αγιώρι.
1: Αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7.

Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Η σημερινή μας εκπομπή αποτελεί το δεύτερο μέρος της αφήγησης και ανάλυσης του θαυματουργικού γεγονότος της Αναστάσεως του Λαζάρου. Πιο συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε με τους στίχους 28 έως 45, ολοκληρώνοντας έτσι το σύνολο της περικοπής. Στην αρχή, θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία και ανάλυση του.

Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της περικοπής από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και συγκεκριμένα από τους στίχους 28 έως 45.

Και ταύτα η Πούσα απήλθεν και εφώνησε Μαρίαν την αδελφήν αυτής, Λάθρα η Πούσα. Ο διδάσκαλος πάρεστη και φωνήσε. Εκείνη, ως ήκουσεν, εγείρεται ταχύ και έρχεται προς αυτόν. Ούπο δε ελιλήθη ο Ιησούς εις την κόμην, αλλήνεν το τόπο όπου υπήντησεν αυτό η Μάρθα. Ιούν Ιουδαίοι, ιόντες με ταυτήν εν τη οικία και παραμυθούμενοι αυτήν, ειδώντες την Μαρίαν, ότι ταχαίως ανέστη και εξήλθεν, οικολούθησαν αυτοί, λέγοντες ότι υπάγει στο μνημείον ή να κλάψει εκεί. Ιούν Μαρία ως ήλθεν όπου είναι ο Ιησούς, ειδούσα αυτόν, έπεσεν αυτού εις τους πόδας λέγουσα αυτό. Κύριε, ή εισόδε, ούκα να πέθανε μου ο αδελφός. Οι Ιησούς ουνών είδεν αυτήν κλαίουσαν και τους συνελθώντας αυτοίς οι Ιουδαίους κλαίοντας, ενευρυμίσατο το πνεύμα τη και ετάραξανε αυτόν και είπε «Πού τεθήκατε αυτόν» λέγουσι αυτό «Κύριε, έρχου και είδε» εδάκρισεν ο Ιησούς έλεγον ούνου οι Ιουδαίοι «Είδε πως εφίλει αυτόν» «Την έσδε εξών αυτών είπων» «Ουκη δύνατο ούτος» «Ο ανοίξας τους οφθαλμούς του τυφλού» «Ποιήσε είναι και αυτόν μη αποθάνει» Ιησούσουν, πάλι ευρυμόμενο σε αυτό, έρχεται εις το μνημείον. Ινδές πήλεον και λίθος επέκειτο επ' αυτό, λέγει ο Ιησούς. Άρατε των λίθων. Λέγει αυτό η αδελφή του τεθνικότος Μάρθα. Κύριε, ιδιώζει, τεταρτέως γαρέστη. Λέγει αυτή ο Ιησούς. Ουκ είπον σιώτη, εάν πιστεύσεις, όψη την δόξα του Θεού. Ήρανούν των λίθων, ον είναι το τεθνικός κείμενος. Ο δε Ιησούς ήρε τους οφθαλμούς άνω και είπε «Πάτερ, ευχαριστώ σε ότι ήκουσάς μου. Εγώ δε είδην ότι πάντοτε μου ακούεις, αλλά δια των όχλων των περιεστώτα είπων ή να πιστεύσω συν ότι εσύ με απέστειλας. Και ταύτα είπων φωνή μεγάλη εκράβγασε. Λάζαρε, δεύρω έξω. Και εξήλθε ο τεθνικός δεδεμένος τους πόδας και τας χείρας κυρέας και η όψης αυτού σου δαρείο περιεδέδετο. Λέγει αυτής ο Ιησούς «Λύσατε αυτόν και άφετε υπάγειν». Πολλοί ούνε εκ των Ιουδαίων οι ελθόντες προς την Μαρίαν και θεασάμενοι αεποίησεν ο Ιησούς επίστευσαν εις αυτόν.

Τότε η Μάρθα πήγε και φώναξε την αδελφή της τη Μαρία και της είπε μυστικά πως ο διδάσκαλος ήρθε και τη ζητάει. Εκείνη, μόλις το άκουσε αυτό, σηκώθηκε και πήγε να τον δει. Δεν είχε βέβαια έλθει ακόμα ο Ιησούς στο χωριό, αλλά είχε φτάσει στον τόπο όπου τον προϋπάντησε η Μάρθα. Οι Ιουδαίοι που βρίσκονταν μαζί της στο σπίτι και την παρηγορούσαν για το θάνατο του Λαζάρου, μόλις την είδαν ότι σηκώθηκε ξαφνικά και έφυγε από το σπίτι, θεώρησαν πως πήγε στο μνήμα για να κλάψει. Η Μαρία με τη σειρά της, όταν είδε τον Ιησού, έπεσε στα πόδια του και του είπε πως, εάν ήταν εκεί, ο αδελφός της δεν θα είχε πεθάνει. Ο Ιησούς, βλέποντάς την να κλαίει, αλλά και τους Ιουδαίους που την συνόδευαν και έκλαιγαν και αυτοί μαζί, επιβλήθηκε στο πνεύμα του για να συγκρατήσει τη συγκίνησή του και με έντονη αντίδραση ρώτησε «Πού τον έχετε βάλει» και του απάντησαν «Κύριε, έλα να δεις». Δάκρυσε ο Ιησούς και ταυτόχρονα μερικοί Ιουδαίοι είπαν «Κοίταξε πόσο πολύ τον αγαπούσε». Μερικοί δε αναρωτήθηκαν «Δεν μπορούσε αυτός που άνοιξε τα μάτια του τυφλού να ενεργήσει ώστε και αυτός να μην πεθάνει». Ο Ιησούς από την πλευρά του πάλι προσπαθούσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του. Όταν έφτανε στο μνήμα, ένας μεγάλος βράχος έφραζε την είσοδο του σπηλαίου και τότε ο Ιησούς είπε να σηκώσουν το λίθο. Η Μάρθα τότε του λέει πως ο νεκρός αδερφός της θα βρίσκεται σε προχωρημένη σύψη, μιας και είναι πεθαμένος ήδη 4 ημέρες. Ο Κύριος όμως της ξαναλέει πως εάν πιστέψει θα δει τη δόξα του Θεού. Σήκωσαν τότε το λίθο από το μνήμα του νεκρού. Ο Κύριος υψώνει τα μάτια του στον ουρανό και λέει «Πατέρα, σε ευχαριστώ διότι με άκουσες. Εγώ βεβαίως ήξερα ότι πάντοτε με άκουγες, αλλά το είπα για το λαό που είναι γύρω για να πιστεύσουν ότι εσύ με έστειλες». Μόλις ολοκλήρωσε με τα λόγια αυτά, αναφώνησε «Λάζαρε, έλα έξω». Και αμέσως βγαίνει ο νεκρός, εξοδεμένος χειροπόδαρα με ταινίες και έχοντας το πρόσωπό του τυλιγμένο ένα μαντίλι. Τότε του λέει ο Ιησούς να τον λύσουν και να τον αφήσουν να φύγει. Έπειτα, πολλοί Ιουδαίοι που ήλθαν προς τη Μαρία και είδαν όσα συνέβησαν, πίστευσαν σε αυτό. Αλλά μερικοί από αυτούς έτρεξαν προς τους Φαρισαίους και τους είπαν ό,τι ακριβώς είχε συμβεί.

Στους πρώτους τρεις στίχους, η Μαρία, η αδερφή του Λαζάρου, ενημερώνεται για την άφιξη του Ιησού και αμέσως, με αναπτερωμένη την ελπίδα, έσπευσε να τον συναντήσει. Η Μάρθα επέλεξε να την ενημερώσει μυστικά, αφού εκεί βρίσκονταν και οι Ιουδαίοι οι οποίοι τον φθονούσαν. Το θερμό φρόνημα και η ευλάβεια της Μαρίας μας διδάσκουν και εμάς πως δεν πρέπει να μας εμποδίζουν οι υποχρεώσεις και οι τιμητικές προκλήσεις στον κόσμο και να παραμελούμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται προκειμένου να επικοινωνήσουμε με τον Ιησού Χριστό. Η Μαρία λοιπόν έτρεξε χωρίς δεύτερη σκέψη να συναντήσει τον Κύριο, όχι όμως μόνη, αλλά μαζί της πήγαν και οι Ιουδαίοι που βρίσκονταν εκεί για να την συμπονέσουν για το θάνατο του αδελφού της. Πέφτοντας στα γόνατα, η Μαρία παραμερίζει κάθε είδους ντροπή και εχθρότητα των ανθρώπων για τον Κύριο, αποδίδοντας τιμή προς το διδάσκαλο, εκφράζοντας παράλληλα και το παράπονό της. Στον 33ο στίχο της παραβολής εκφράζεται η έντονη συμπάθεια του Ιησού προς τον Λάζαρο, καθώς και την οικογένειά του. Εδώ εκφράζονται τα αδιάβλητα ανθρώπινα πάθη της βαθιάς λύπης και ταραχής. Η ατμόσφαιρα ήταν τόσο βαριά με τους ανθρώπους να θρηνούν κλαίγοντας, τις Μάρθα και Μαρία ομοίως να θρηνούν, που έκαναν και τον Κύριο να συγκινηθεί και να επιβληθεί στο πνεύμα του, προκειμένου να συγκρατήσει τη συγκίνησή του. Η στάση αυτή μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο Ιησούς Χριστός ήταν αληθινός και όχι κατά φαντασίαν άνθρωπος, και επίσης μας διδάσκει το όριο ανάμεσα στην έκφραση και την απαλλαγή της λύπης. Έπειτα, όπως γνωρίζουμε ότι ο Κύριος άλλα επιλέγει να τα κάνει ανθρωποπρεπώς και άλλα θεοπρεπώς, έτσι και εδώ ζητάει να μάθει πού έχουν τον νεκρό. Δακρύζει για το θάνατο του φίλου του. Είναι εκτήρμων, ελεήμων και μακρόθυμος. Ακόμα και οι Ιουδαίοι θαμπόθηκαν από την αγάπη που έδειξε ο Ιησούς για το φίλο του. Όχι όμως όλοι. Ορισμένοι κακεντρεχείς διερωτήθηκαν, αφού έδωσε το φως ένα τυφλό, γιατί δεν σώζει και το φίλο του. Αν και αναγνωρίζουν τη δύναμή του, επιλέγουν να τον συκοφαντήσουν. Στους επόμενους στίχους, ο Κύριος καλεί κάποιους ανθρώπους να ανοίξουν την είσοδο του μνημείου, αφενός για να δουν οι παρευρισκόμενοι το νεκρό σώμα του Λαζάρου και αφετέρου για να γίνουν και μάρτυρες αυτοί που άνοιξαν τη σπηλιά. Πριν συμβεί το θαυματουργικό γεγονός της Αναστάσεως, ο Κύριος προσεύχεται στον Πατέρα του, θέλοντας έτσι να μας διαβιβάσει το αβίαστο δίδαγμα πως πρέπει να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε το Θεό στην προσευχή μας και να ζητάμε το έλεος του, χωρίς να ξεχνάμε βέβαια τις δωρεές που μας έχει δώσει. Μετά γίνεται η Ανάσταση του νεκρού, αφού ο Κύριος φωναχτά είπε τη φράση «Λάζαρε δε βροέξω». Αμέσως και έτσι έγινε. Η περιγραφή του ενταφιασμού του Λαζάρου μας δίνει χαρακτηριστικά των Ιουδαϊκών παραδόσεων. Τον είχαν φασκιώσει με σάβανα και ταινίες, τα οθόνια. Επιπλέον στο πρόσωπό του είχαν φορέσει το σουδάριον. Χρειάστηκε λοιπόν η βοήθεια ορισμένων για να τον λύσουν, για να μην υπάρξει παραμικρή συκοφαντία του θαύματος. Ο Κύριος στη συνέχεια δείχνει την ταπεινοφροσύνη του, αφού δεν συνοδεύει τον αναστημένο Λάζαρο στο σπίτι του, προκειμένου να αποφευθούν οι επιφημίες και οι θόρυβοι. Άξιο παρατήρησης και απορίας ορισμένων είναι πως δεν υπάρχει αναφορά σε καμία λεπτομέρεια στα όσα έζησε ο Λάζαρος όσο ήταν νεκρός. Οι εξηγήσεις γι' αυτό είναι παραπάνω από μία, αλλά ασταθούμε στην άποψη του Τρεμπέλα πως στον αισθητό κόσμο δεν μπορούμε να σχηματίσουμε επαρκή εικόνα των πραγμάτων που ξεπερνούν τις αισθήσεις μας. Στον τελευταίο στίχο της περικοπής αναφέρεται και η παρουσία των Ιουδαίων εκείνων που εχθρεύονταν τον Κύριο και που μόλις έγιναν μάρτυρες του θαύματος έτρεξαν να ενημερώσουν τους Φαρισαίους για να συγκαλέσουν συμβούλιο προκειμένου να μεθοδεύσουν την εξόντωση του Ιησού Χριστού, που τελικά και έτσι έγινε.

Πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, θεωρώ πως πρέπει να σταθούμε στη συγκίνηση και στα δάκρυα του Κυρίου προς τον αγαπημένο φίλο του. Τα δάκρυα στην επίγεια ζωή του ανθρώπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την καθημερινότητά του. Υπάρχουν δάκρυα φυσικά, τρόμου, πίκρας, μάταια, ψεύτικα ή σατανικά. Υπάρχουν όμως και τα δάκρυα της σύνεσης, της μετάνοιας, της συντριβής, της κατάνοιξης, της προσευχής, του πνευματικού πένθους, της μνήμης του θανάτου, του θείου πάθους, της ησυχίας, της νύψης. Σύμφωνα με τον Μέγα Αντώνιο, τα δάκρυα αυτά είναι ευλογημένα. Είναι το έλαιον των οφθαλμών, το κάλυς των φάρμακων.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα» με την ανάλυση του δεύτερου μέρους της Αναστάσεως του Λαζάρου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι αυτά τα ευαγγελικά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Διαβάζουμε τη μαρτυρία της Αγγελικής Παντελάκη εν το συνοικισμό Λαμπέα Αγίας Παρασκευής Θεσσαλονίκη τη 9η Νοεμβρίου 1922. Αγγελική, σύζυγος Ευαγγέλου Παντελάκη εκ Μαγνησίας, κατοίκος Σμύρνης, ετών 37. Είδα και μαλλικούς στρατιώτες μαζί με αστυνομικούς να έχουν συλλάβει πολλά κορίτσια. Τα οδήγησαν σε ένα μαγαζί και τα ατίμαζαν. Κραυγές τους ακουγόντουσαν σπαρακτικές. Τον Κώστα και Χαγιά τον σκότωσαν και του πήραν 400 πρόβατα. Στον Παϊρακλή μας έπιασαν μαζί με τον σύζυγό μου και τον ανεψιό μου Ιωάννη Σάντων και μας καταλήστεψαν. Μας πήραν ό,τι χρήματα και κοσμήματα είχαμε. Έφυγαν παίρνοντας και τους δύο άνδρες που έκτοτε χάθηκαν. Έκθεσης Ελένης Κωνσταντινίδου εκ Μπαλί και Σέρ της Μικράς Ασίας. Ενώ ανεχώρη το ελληνικό σύνταγμα, ακολούθησα εγώ και ο σύζυγός μου Γεώργιος και η κόρη μου ετών 16 Ελισάβετ και ο γιος μου Νικόλαος ετών 13 και έτερον μωρό εις τα σαγκάλας μου. Ακολουθήσαμε πεζή το σύνταγμα μη υπάρχοντος μεταγωγικού μέσου. Προχωρούντες, έμεινα ο πίσω κατά μισήν ώραν. Μόλις εφτάσαμε εις Αγρίμια, τσέτε και χωρική, μας συνέλαβαν και αφού μας εγύμνωσαν, έσφαξαν τον σύζυγό μου και το άρεν τέκνο μου. Εμέ δε και την 16ετή κόρη μου, αφού ετοίμασαν δια της βίας και διαμέλησαν προηγουμένως το εις τας χείρας μου βρέφος. Κατόπιν ήλθεν κάποιος αρχιλιστής, πετέσεις τσιτμές, ώστις μας απελευθέρωσεν και εφτάσαμεν εις το Κιουνκερμές, όπου εστάθμευε το σύνταγμα. Εκείθεν εις Σακτσόη και από εκεί εις Μυτιλίνην, όπου μας περιποιήθη ο ιατρός κύριος Γεώργιος Καλλιπολίτης. Μαρτυρία Ευθυμίας Σάντου εν το συνοικισμό Λαμπέα Αγίας Παρασκευής Θεσσαλονίκη τη 9η Νοεμβρίου 1922. Ευθυμία θυγατήρ Πέτρου Σάντου εκ Μαγνησίας ετών 17. Όλοι οι κάτοικοι της Μαγνησίας καταφύγαμε με τις οικογένειές μας στη Σμύρνη και μαλλικοί στρατιώτες, απειλώντας μας με τις λόγχες τους, μας θελίστευσαν. Μπροστά μας σκότωσαν το Σμυρνιό Γεώργιο Γκουρέ, 22 ετών και 3 Έλληνες στρατιώτες. Είδαμε ένα κορίτσι από τον Κουκλουτζά της Σμύρνης και την Ιωάννα του Χωματά από την Μαγνησία να τις ατιμάζουν μπροστά στο μνηστήρα της Ιωάννας τον Νίκο, που μετά τον σκότωσαν. Άρπαζαν νεαρές γυναίκες και παρθένες. Θυμάμαι δε την Σουλτάνα του Τρίγκατζη από τη Μαγνησία, που ήταν πολύ ωραία γυναίκα, που αφού την λίστεψαν, την πήρε ένας Τούρκος αξιωματικός στο χαρέμι του. Την άλλη μέρα μάλιστα, ανάγκασε τη μητέρα της να φέρει στο σπίτι του τα πρικιά της. Τον αδελφό μου, Ιωάννη Σάντων, απήγαγαν άγνωστον που.

0: έτσι τη 12η Νοεμβρίου 1922. Ονομάζομαι Βασίλειος Γεωργίου Μπουρνουσούζης. Γεννήθηκα και κατοικώ στην Μουταθένη Μαγνησίας και κατοικώ ως πρόσφυγς εντάφθα ετών 40. Την πρώτη μέρα της κατάληψης της Σμύρνης από τους Τούρκους, πιστεύοντας όπως και πολλοί άλλοι ότι δεν θα γίνει τίποτα, κατέβηκα στην παραλία όπου είδα να μπαίνουν τα πρώτα τμήματα του τουρκικού στρατού. Αξιωματικοί και στρατιώτες κυκλοφορούσαν ανάμεσα στους συναθροιζομένους και τους φώναζαν να ζητοκραυγάζουν υπέρ του Κεμάλ και να πετάνε τα καπέλα τους στον αέρα. Σε κάποια στιγμή ένας αξιωματικός φώναξε αγριεμένο σε κάποιον να βγάλει το καπέλο του, και όταν εκείνος επεχείρησε κάτι να πει, χωρίς άλλη κουβέντα, του κατάφερε μια φοβερή σπαθιά στο κεφάλι και του άνοιξε το κρανίο στα δύο. Τεινάχθηκαν αίματα και μυαλά. Στο θέαμα εκείνο μας έπιασε φόβος και σκορπιστήκαμε πανικόβλητοι. Κλείστηκα στο σπίτι μου και δεν έβγαινα έξω μέχρι την ημέρα της πυρκαγιάς. Κυκλοφορούσαν φοβερές φήμες ότι οι στρατιώτες και όχλος λαιλατούσαν σπίτια και μαγαζιά. Την τρίτη ημέρα φάνηκε πυρκαγιά στην Αρμενική Συνοικία. Με τη βοήθεια του ανέμου, που την ημέρα εκείνη ήταν δυνατός, αλλά και χάρη στους Τούρκους που την αναδάβλιζαν με κάθε τρόπο, η πυρκαγιά γρήγορα φούντωσε, πήρε τρομακτική έκταση και έζωσε ολόκληρη την χριστιανική Σμύρνη. Πήρα την οικογένειά μου και ό,τι ήταν δυνατόν να μεταφέρουμε και καταφύγαμε κοντά στην Πούντα, όπου είχαν συγκεντρωθεί και άλλοι πολλοί. Την επομένη, θέλοντας να βρούμε κάποιο καταφύγιο, πήγαμε στο Μπαϊρακλή. Μείναμε εκεί 2 μέρες. Ήμασταν τελείως νηστικοί και κοιμόμαστε στο ύπαιθρο. Την δεύτερη μέρα έφτασαν έφηποι Τούρκοι στρατιώτες και μας διέταξαν να επιστρέψουμε στα σπίτια μας, όπου θα ζούσαμε δήθεν ειρηνικά. Αλλά όταν φτάσαμε στην Πούντα, μια επιτροπή από 3 χοντζάδες και αξιωματικούς μας μάζεψαν και μας έκλεισαν στις αποθήκες της Πούντας. Ήμασταν γύρω στις 25.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Μας κράτησαν για 2 μέρες τελείως νηστικούς. Την τρίτη μέρα ξεχώρισαν τους άνδρες για να μας οδηγήσουν σαν εχμαλώτους στους στρατώνες. Περνώντας μέσα από την τουρκική συνοικία, ένας μανιασμένος όχλος, άνδρες και γυναίκες, ρίχτηκαν επάνω μας και μας χτυπούσαν με ξύλα, πέτρες, ό,τι έβρισκαν. Μέχρι να φτάσουμε στους στρατώνες, μέτρησαν 15 από εμάς που έπεσαν για να μην σηκωθούν ποτέ. Τη νύχτα, άτακτοι τσέτες έμπαιναν στο προάβλιο του στρατώνα, όπου μας είχαν κλείσει, έπαιρναν 5-10 κάθε φορά και τους ξεγύμνωναν ό,τι είχαν. Ήθελαν κυρίως χρήματα. Την επομένη ήλθε φίλος μου υπάλληλος του γαλλικού προξενείου μαζί με ένα συνταγματάρχη και με παρέλαβε, λέγοντας ότι είμαι Ισπανός υπηκός. Στο προξενείο έμεινα 8 μέρες και αφού κατόρθωσα να εφοδιαστώ με γαλλικό διαβατήριο, πληρώνοντας 150 λίρες, μπόρεσα να φύγω με γαλλικό πλοίο και να φτάσω στη Θεσσαλονίκη. Στο προξενείο είχαν συγκεντρωθεί 3.000 άτομα ζητώντας τη γαλλική προστασία. Παρόλα αυτά, Τούρκοι χωροφύλακες και στρατιώτες άρπαζαν από το πλήθος όποιον φαινόταν πλούσιος, τον οδηγούσαν στα καμένα και αφού τον λίστευαν, τον σκότωναν. Έτσι, από τους 3.000 σωθήκαμε μόνο 800. Πολλοί πλήρωναν μεγάλα ποσά για να αποκτήσουν γαλλικό διαβατήριο. Γνωρίζω 4 άτομα μιας οικογένειας που πλήρωσαν 1.400 λίρες, αλλά και πάλι δεν σώθηκαν γιατί τους πήραν οι Τούρκοι. Για τους Αρμένιους γνωρίζω τα εξής. Την πρώτη μέρα κλείστηκαν στην εκκλησία τους και όταν όρμησαν οι Τούρκοι για να τους φάξουν, αναγκάστηκαν να αμυνθούν. Στο τέλος όμως τους έκαψαν όλους ζωντανούς. Οι Τούρκοι βασάνιζαν και εξευθέλιζαν ιδιαίτερα τους Έλληνες εχμαλώτους. Αξιωματικοί και στρατιώτες υποχρεωνόντουσαν κάθε μέρα να σκουπίζουν την προκυμαία και να βγάζουν από τη θάλασσα τα πτώματα που επέπλεαν. Είδα στρατιώτη να τον αναγκάζει να τρέχει στην προκυμαία ολόγυμνο ένας Τούρκος στρατιώτης, που φώναξε και τους άλλους να τον δουν. Άλλους, με ένα ψευδομάρτυρα, τους έστελαν στο στρατοδικείο και τους κρεμούσαν αμέσως. Έτσι τέλειωσαν οι γνωστοί μου, ο Κωνσταντίνος Φαρμακοποιός από τον Κασαμπά και ο Παρασκευάς Σάλτος από τα Τσομπανιστά. Αυτούς που έπεφταν στη θάλασσα για να σωθούν στα ξένα πλοία τους πυροβολούσαν από την προκυμαία. Γι' αυτό είχε γεμίσει πτώματα η θάλασσα. Οι Τούρκοι έκαναν και φοβερές ακολασίες. Όταν μας κρατούσαν στις αποθήκες της Πούντας, ερχόντουσαν τη νύχτα αξιωματικοί και στρατιώτες, άρπαζαν τις ωραιότερες γυναίκες και τις έφερναν την άλλη μέρα. Έτσι απήγαγαν τη γνωστή μου Εκατερίνη Βλάχου και την κόρη της Πολυξένη και τις κράτησαν τρεις μέρες. Η Πολυξένη, από όσα υπέφερε τις τρεις εκείνες μέρες, πέθανε μόλις έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Πριν από 100 χρόνια, καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στις προηγούμενες εκπομπές μιλούσαμε για τη μετάνοια. Ο Μέγας Βασίλειος μας είπε πάρα πολλά πράγματα για αυτήν. Μας είπε ότι τη μετάνοια την εκήρυταν οι προφήτες. Η μετάνοια πρέπει να είναι έμπρακτη, μας είπε. Δεν φτάνει σε εκείνους που μετανοούν μόνον η απομάκρυνση από την αμαρτία για να σωθούν, έχουν ανάγκη και από έργα αντάξια της μετάνοιας. Και μετά μας είπε ποιοι είναι οι άξιοι καρποί της μετάνοιας. Ποιες είναι οι εκδηλώσεις της μετάνοιας προς εξευμενισμό του Θεού. Η μετάνοια, μας είπε, μένει άκαρπη χωρίς νηστεία. Είναι μακάριος όποιος αναγνωρίζει την ενοχή του και ζητεί έλεος. Η μετάνοια να είναι ανάλογη με τη βαρύτητα του αμαρτήματος, μας είπε. Μας μίλησε επίσης και για το τι πρέπει να κάνει εκείνος που έπεσε στο ίδιο αμάρτημα. Ο ουράνιος πατέρας, είπε, περιμένει την επιστροφή μας για να δώσει την άφεση. Η μετάνοια, είπε, αλλάζει ριζικά και τη ζωή των νέων. Ας δούμε τι άλλο έχει να μας πει ο Μέγας Ιεράρχης για τη μετάνοια.

Με τη μετάνοια εξαφανίζονται και τα μεγαλύτερα αμαρτήματα. Λέει, πορνεία μεν γάρ και όσα τι αυτά ρηφέντα διόλυτε και προς το μηδέ είναι χωρί λιθέντα της δάκρυσιν. Αγιώτης δε και δικαιοσύνη λοιπόν εις τον εκείνον μεθύστατε χώρον, πράγματα κούφα και ουκ ιδότα κύμαση καλυφθήνε τη σύ. Δηλαδή μας είπε, η πορνεία και τα παρόμοια αμαρτήματα αφού αποβληθούν, με τη μετάνοια δηλαδή, είναι σαν να μην έγιναν, αφού με τα δάκρυα συγχωρήθηκαν. Στο εξής, η αγιότητα και η δικαιοσύνη που είναι πράγματα ευχάριστα και δεν γνωρίζουν τον καταποντισμό στα κύματα, καταλαμβάνουν το χώρο των αμαρτημάτων. Ερώτησης 15. Τι εστί το ο Σάκης αμάρτη είσαι με ο αδελφός μου και αφήσω αυτό και επί ποιης εμόνες την αφιένε? Τι σημαίνει το χωρίο? Πόσες φορές θα φταίξει σε μένα ο αδελφός μου και θα τον συγχωρήσω? Ματθαίου 18:21. Από την απάντηση φαίνεται ότι η ερώτηση απευθύνεται στο Μέγα Βασίλειο από κάποιον πνευματικό εξομολόγο. Και με ποιους όρους μπορώ, υποχρεούμαι εγώ να συγχωρώ? Απαντάει ο Μέγας Βασίλειος. Η εξουσία του αφιένε ουκ απολύτως δέδοτε, αλ εν υπακοή του μετανοούντος και συμφωνία προς τον επιμελούμενον αυτού της ψυχής. Γέγραπτε γάρ επί των τιούτων ότι εάν δύο ημών συμφωνήσουν συν επί της γης περί παντός πράγματος, ου εάν αιτήσονται, γεννήσεται αυτής παρά του πατρός μου, του εν ουρανής. Το δε επί ποιης ουδέ ρωτάν εστί της Καινής Διαθήκης διαφοράν ημίν μηδεμίαν δηλωσάσεις, πάσης δε αμαρτίας την άφεσιν της αξιολόγος μετανοούσιν επαγγελωμένης και μάλιστα του Κυρίου εξιδίου προσώπου επαγγελαμένου περί παντός πράγματος. Δηλαδή μας είπε, η εξουσία της αφέσεως των αμαρτιών δεν έχει δοθεί χωρίς όρους, αλλά εξαρτάται από την υπακοή αυτού που μετανοεί και από τη συμφωνία του με τον καθοδηγητή της ψυχής του, με τον πνευματικό του δηλαδή. Γιατί έχει γραφεί στην Αγία Γραφή για τέτοιες περιπτώσεις ότι αν δύο από εσάς συμφωνήσουν στη γη για κάθε καλό πράγμα το οποίο εζήτησαν στην προσευχή τους, θα το λάβουν από τον Πατέρα μου τον Ουράνιο. Ματθαίου 18:19. Ως προς το ερώτημα ποια αμαρτήματα μπορούμε να συγχωρούμε, δεν πρέπει ούτε καν να διατυπώνεται τέτοιο ερώτημα, γιατί η Καινή Διαθήκη δεν μας δήλωσε ότι υπάρχει κάποια διαφορά, αλλά υπόσχεται την συγχώρηση κάθε αμαρτίας σε εκείνους που αληθινά μετανοούν και μάλιστα επειδή ο Κύριος προσωπικά υποσχέθηκε την άφεση για κάθε καλό πράγμα, Ματθαίου 18:19, για το οποίο προσευχήθηκαν. Μετά θάνατον δεν υπάρχει δυνατότητα έργων μετανοίας. Λέει, μετά την εντεύθεν απαλλαγήν ου και στην καιρός κατορθωμάτων του Θεού των παρόντα καιρών επιμετρήσαντος εν μακροθυμία εις εργασίαν των προς την αυτού ευαρέστησιν. Δηλαδή, μετά την αναχώρησή μας από αυτή τη ζωή δεν υπάρχει δυνατότητα επιτελέσεως έργων αγαθών, αφού ο Θεός δείχνοντας τη μακροθυμία Του όρισε αυτή τη ζωή ως κατάλληλη να επιτελέσουμε έργα που θα μας κάνουν ευάρεστους σε Αυτόν. Οι δοκιμασίες αποβλέπουν στην μετάνοια και επιστροφή μας. Λέει, και συναθρίσονται δύο ή τρεις πόλεις εις μίαν ποιήν είδωρ και ου μη εμπλισθώσει, διότι ουκ επεστράφεται προς με, λέγει Κύριος. Μάθομαι νουν ότι διαποστροφήν και αμέλειαν ταύτασι μείνω Θεός τας πληγάς ενίσιν, ουκ εκτρίψε ζητών, αλλά επανορθώσε σπουδάζων, κατά τους Χριστούς των Πατέρων και εμελείς των τέκνων. Οι θυμούνται κατά των νέων και διανίστανται, ουκ ακόν τι δούνε σπουδάζοντες, αλλά εκ της νηπιώδους ολιγορίας και των της νεότητος αμαρτιών εις επιμέλειαν άγοντες. Οράτε τίνιν ως το πλήθος των ημετέρων αμαρτημάτων, και τα σώρα των ιδίων εξήγαγε φύσεων
και των καιρών τας ιδέας εις αλλοκότους κράσεις δίμηψεν, λαμβάνοντες ημείς άλλης ου παρέχομεν, την ευεργεσίαν επαινούμεν και ταύτης αποστερούμεν τους δεωμένους. Δούλιοντες ελευθερούμεθα και τους ομοδούλους ου κυκτήρωμεν, πεινώντες τρεφόμεθα και τον ενδεή παρατρέχομεν. Αν ενδεή χορηγών και ταμίαν θεών έχοντες, φιδωλία γενόμεθα και ακοινώνητη προς τους πένητας. Πολύ το καημόν τα πρόβατα και η γυμνή των προβάτων πλοίους. Εαποθήκε το πλήθη των αποκειμένων στενούνται και των εστενωμένων ουκ ελεούμεν. Δια τούτο και ο Θεός ουκ ανοίγει την χείρα, επειδή την Φιλαδελφίαν ημείς απεκλείσαμεν. Δια τούτο ξηρέ εάρουρε, επειδή η αγάπη εψύγει. Οι άνδρες πλήνω λίγων, τες εμπορίες σχολάζεται, οι γυναίκες υπηρετείτε τούτης εις την εργασίαν του μαμονά. Ολίγοι λοιπόν με τεμού και της προσευχής και ούτι ηλικιώντες, χασμόμενοι, μεταστρεφόμενοι συνεχώς και επιτηρούντες πότε τους στίχους ο ψαλμωδός συμπληρώσει, πότε ως δεσμοτηρίου της εκκλησίας και της ανάγκης της προσευχής αφεθίσονται. Ο δε δι παιδες εις μικρότατοι ούτι, οι τας δέλτους εν τις διδασκαλίες αποθέμενοι και συμβοώνται σημείν ως άνεσιν μάλλον και τέρψιν το πράγμα μετέρχονται. Εορτήν ποιούμενοι την ημετέραν λύπην, επειδή της επαχθίας του παιδευτού και της φροντίδος των μαθημάτων προς ολίγων ελευθερούνται. Το δε των τελείων ανδρών πλήθος και ότες αμαρτίες ενεχόμενος δήμος άνετος και ελευθεριάζουν και γεγανωμένος την πόλην διατρέχει. Ο των κακών την αιτίαν εν τες ψυχές περιφέρων, ο την συμφοράν κοινή σας και εργασάμενος. Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε, θα συναθρηστούν δύο ή τρεις πόλεις σε μία για να πιούν νερό και δεν θα ξεδιψάσουν, γιατί δεν επιστρέψανε σε μένα, λέει ο Κύριος. Εδώ ο Ιερός Πατήρ αναφέρεται στην ξηρασία και την πείνα που εμάστιζαν την πόλη και την περιοχή της Κεσάριας. Ας καταλάβουμε λοιπόν ότι ο Θεός μας έστειλε αυτές τις τιμωρίες γιατί απομακρυνθήκαμε από Αυτόν και δείξαμε αμέλεια. Δεν επιδιώκει να μας συντρίψει, αλλά προσπαθεί να μας διορθώσει, όπως κάνουν για τα παιδιά τους οι καλοί πατέρες που ανατρέφουν με επιμέλεια τα παιδιά τους. Θυμώνουν και εξανίστανται κατά των νεαρών παιδιών τους, όχι γιατί επιθυμούν να προξενήσουν σε αυτά κάποιο κακό, αλλά για να τα οδηγήσουν από την υπιακή αδιαφορία και τις νεανικές παρεκτροπές στην επιμέλεια. Παρατηρήστε λοιπόν πως το πλήθος των αμαρτιών μας έβγαλε από τη φυσική τους πορεία τις εποχές του έτους και άλλαξε κατά τρόπο αλόκοτο τις καταστάσεις των καιρών. Ενώ παίρνουμε από το Θεό τόσα αγαθά, στους άλλους δεν δίνουμε απολύτως τίποτε. Επαινούμε την ευεργεσία, την στερούμε όμως από εκείνους που την έχουν ανάγκη. Ενώ είμαστε δούλοι και ελευθερωνόμαστε, δεν συμπονούμε τους συνδούλους μας. Όταν πεινούμε, τρεφόμαστε, ενώ το πτωχό τον παραβλέπουμε. Ενώ έχουμε πλούσιο χορηγό και ταμεία το Θεό, εγίναμε τσιγκούνιδες και αμέτωχοι στις ανάγκες των φτωχών. Τα πρόβατά μας είναι πολύτοκα, πολύ γόνιμα δηλαδή. Η γυμνή όμως είναι περισσότερη από τα πρόβατα. Οι αποθήκες λόγω του πλήθους των αποθηκευμένων προϊόντων φαίνονται στενές, αλλά εμείς, εκείνον που στενοχωρείται από τη φτώχεια, δεν τον ελεούμε. Γι' αυτό μας απειλεί η δίκαιη κρίση. Γι' αυτό και ο Θεός δεν ανοίγει το χέρι Του να μας δώσει τα αγαθά Του, γιατί εμείς αποκλείσαμε τη Φιλαδελφία. Γι' αυτό τα χωράφια είναι ξερά, γιατί ψυχράνθηκε η αγάπη μας. Οι άνδρες, εκτός από λίγους, ασχολείστε με το εμπόριο και οι γυναίκες τους βοηθείτε στην εργασία του μαμονά, του πλούτου δηλαδή. Λίγοι είναι μαζί μου στην προσευχή και αυτοί είναι ζαλισμένοι, χασμουριώνται, στριφογυρίζουν και συνεχώς ανυπομονούν πότε θα τελειώσει την ψαλμωδία των στίχων ο ψάλτης, πότε θα φύγουν από την εκκλησία και την αναγκαία προσευχή, σαν να επρόκειτο να ελευθερωθούν από φυλακή. Ιδιαίτερα τα παιδιά, αυτοί οι μικρόλιδες που άφησαν τα βιβλία τους στα σχολεία και ψάλουν μαζί μας, μεταχειρίζονται τον εκκλησιασμό ως ευκαιρία χαλαρώσεως και διασκεδάσεως και μεταβάλλουν τη δική μας λύπη σε εορτή,
επειδή ελευθερώνονται για λίγο από τη φορτικότητα, την πίεση δηλαδή, του δασκάλου και τη φροντίδα των μαθημάτων. Το πλήθος όμως των όριμων ανδρών και ο λαός που είναι ένοχοι για διάφορες αμαρτίες, ξέγνιαστοι και ελευθεριάζοντες και χαρούμενοι, γυρίζουν μέσα στην πόλη. Είναι αυτοί ακριβώς που περιφέρουν στις ψυχές τους την αιτία όλων των κακών. Αυτοί που υποκίνησαν και έφεραν την παρούσα συμφορά. Να αναφέρουμε πάλι ότι ο Ιερός Πατήρ αναφέρεται στην ξηρασία και την πείνα που εμάστιζαν την πόλη και την περιοχή της Καισάριας.

Η μετάνοια σώζει, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Σφάλματος μη περιφρόνη, καν μικρότερον παντός σκανδάλου ή το γινόμενον, αλλά σπέβδε μάλλον προς την διαμετανοίας επανόρθωσιν, καν πολλοί πολλά σφάλονται, μικρά τε και μίζωνα και εμένωσιν αμετανόητοι. Μετάνοια, σωτηρία, άνοια δε μετανοίας, θάνατος. Δηλαδή, μην περιφρονείς κανένα σφάλμα, ακόμη και όταν αυτό είναι τόσο μικρό, ώστε να μην προκαλεί σκάνδαλο. Διάσου να το επανορθώσεις με τη μετάνοια, και αν ακόμη πολλοί διαπράττουν πολλά σφάλματα και μικρά και μεγάλα και μένουν αμετανόητοι. Η μετάνοια είναι σωτηρία, η δε μορία είναι ο θάνατος της μετάνοιας. Είναι αναγκαία η μετάνοια, ιδίως όταν μας βρίσκουν συμφορές. Λέει, ανέσθητα δε και άμεμπτα βρέφη προς την εξομολόγηση επήγεται και αθρίζεται, ούτε την αφορμήν των λυπούντων, ούτε του συνήθως προσεύξαστε γνώσιν ή δύναμην έχοντα. Σήμι πάρελθε εις μέσον, ούτε σ' αμαρτίες πεφυρμένος, σι πρόσπεσον και κλάψον και στέναξον. Άφεστο βρέφος ενεργήν τα ίδια της ηλικίας ακόλουθα, ή να τι κρύπτει κατηγορούμενος και το ανεύθυνον εις απολογίαν προϊστάς. Μίγαρ παίζεται ο κριτής ή να υποβολημαίων αντισαγάγης πρόσωπον. Έδι δε παρήνε κακίνο μετασού πάντως ουμόνων. Οράς ως και νινεβείτε τη μεταμελία των θεών δυσοπούντες και πενθούντες επί της αμαρτήμασιν άμετά την θάλασσαν και το κήτος Ιωνάς εξεβόησεν. Ούτα βρέθη μόνον εις την μετάνοιαν προεστήσαντο, αλλά πρώτους μεν εδάμασε τους πατέρας του συμμαρτικότα συνιστία και η τιμωρία τους πατέρας εκάκου εις προσδίκης δε λόγων ειναγκασμένος εθρύνει τα βρέθη. Και ούτως αυτούς ειδών ο Θεός ταπεινωθέντας ως επί υπερβαίνουσαν εαυτόν ταλαιπωρίαν παγγενή κατακρίναντας και το πάθος ηλέησε και της τιμωρίας ανήκε και το χέριν εδωρίσατο της ευαισθήτως πενθύσασιν. Ό,τι σε μελούς μετανοίας, ό,τι σοφής και επεπυκνωμένης θλίψεως. Ας δούμε τη μετάφραση. Τα βρέφη που δεν αισθάνονται το κακό, ούτε ευθύνονται για την αμαρτία, σπέβδουν και συναθρίζονται στην Εκκλησία για να υμνήσουν και δοξολογήσουν τον Κύριο, χωρίς να γνωρίζουν την αιτία των συμφορών που μας λυπούν. Εδώ να σημειώσουμε ότι η Κεσάρια, την περίοδο που ο Μέγας Βασίλειος έγραφε αυτή την επιστολή, περνούσε περίοδο πείνας και ξηρασίας. Και χωρίς να έχουν τη συνηθισμένη γνώση και δύναμη που απαιτεί η προσευχή. Εσύ παρακαλώ, έλα εδώ, στο μέσο του ναού, εσύ που είσαι ζυμωμένος με την αμαρτία. Εσύ γονάτισε και κλάψε και στέναξε. Άφησε το βρέφος να κάνει όσα αρμόζουν στην ηλικία του. Γιατί ενώ είσαι κατηγορούμενος, κρύβεσαι και σπρώχνεις το ανεύθυνο παιδί να απολογηθεί? Μήπως εμπέζεται ο κριτής ώστε να αντικαταστήσεις τον εαυτό σου με άλλο πλαστό πρόσωπο? Έπρεπε βέβαια να παρίσταται και εκείνο, το παιδί δηλαδή. Αλλά πάντως μαζί σου και όχι μόνο του, βλέπεις και τους νινεβίτες πώς με τη μετάνοιά τους εξηλαίωσαν το Θεό και επένθησαν για τις αμαρτίες τους. Αυτά που ο Ιωνάς μετά τη σωτηρία του από τη θάλασσα και το κήτος εκήρυξε, δεν οδήγησαν σε μετάνοια μόνον τα βρέθη, αλλά πρώτους κατέβαλε και ταπείνωσε η νηστεία τους πατέρες αυτούς που είχαν αμαρτήσει. Και η τιμωρία εβασάνιζε τους πατέρες, επιπρόσθετα δε αναγκαστικά θρηνούσαν και τα βρέφη. Και έτσι ο Θεός, όταν τους είδε πλέον ταπεινωμένους, όταν είδε ότι όλοι ανεξαιρέτως μόνοι τους καταδίκασαν τον εαυτό τους σε υπερβολική κακοπάθεια και την αμαρτία τους συγχώρησε και την τιμωρία ανακάλεσε και τη χαρά εχάρισε σε αυτούς που επένθησαν από ευαισθησία. Ω, πόσο θαυμαστή είναι η μετάνοια! Ω, πόσο σοφή και συμπυκνωμένη σε ωφέλειες είναι η θλίψη!

Η μετάνοια μας δίνει θάρρος να ζητούμε το έλεος του Θεού. Λέει, ο γενόμενος εν αμαρτία τινή, τι προς θάνατον λεγέτο, περί εσχόν με οδύνες θανάτου, πας γάρφη σύνοπιόν την αμαρτίαν, εκ του διαβόλου γεγέννηται. Ότε ούν ήμιν φυσίν εργάτης της αμαρτίας και εκειοφορούμην υπό του θανάτου, τότε και ευρέθην υπό τον του άδου κινδύνων. Πώς ούν εξίας άμινε με αυτόν, επειδή θλίψην και οδύνην εύρον την δια της μετανοίας. Αναλογούσαν γάρ το μεγέθη της αμαρτίας την εκ της μετανοίας κάκωσιν αυτό επενόησα, και ούτε σε τόλμησα το όνομα Κυρίου επικαλέσαστε. Τι να δε ειν α είπον, ο Κύριε, ρίσε την ψυχήν μου. Κατέχομαι εν τη εχμαλωσία ταύτη, σύ δώσ' το υπέρ εμού λύτρον και ρίσε την ψυχήν μου. Δηλαδή, όποιος έπεσε σε θανάσιμη αμαρτία, ας λέει, εδώ να σημειώσουμε ότι στο Α Ιωάννη 5:16-17 αναφέρεται «έστην αμαρτία προς θάνατον και έστην αμαρτία ου προς θάνατον». Όποιος λοιπόν έπεσε σε θανάσιμη αμαρτία, ας λέει, με περικύκλωσαν φόβοι και πόνοι θανάτου, όπως λέει ο Ψαλμός 114 στίχος 3, γιατί λέει ο Ευαγγελιστής, εκείνος που αμαρτάνει βαριά και επιμένει στην αμαρτία κατάγεται από το διάβολο και έχει στενή σχέση μαζί του. Α Ιωάννη 3,8. Όταν λοιπόν ήμουν εργάτης της αμαρτίας και βρισκόμουν σαν έμβριο στην κοιλιά του θανάτου, τότε βρέθηκα να με απειλούν οι κίνδυνοι το άδι. Πώς θεραπεύτηκα? Βρίσκοντας τη θλίψη και τον πόνο που προκαλεί η μετάνοια. Γιατί επινόησα για τον εαυτό μου την ταλαιπωρία της μετάνοιας που είναι ανάλογη με τη βαρύτητα της αμαρτίας και έτσι ετόλμησα να επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου. Και ποια ήταν τα λόγια που είπα στην προσευχή μου? «Ω Κύριε, γλίτωσε την ψυχή μου και τη ζωή μου από τους κινδύνους και τις θλίψεις». Ψαλμός 114,4. Κρατούμε δέσμιος σε αυτή την εχμαλωσία. «Συ πλήρωσε αντί για μένα το λύτρο», το αντάλλαγμα δηλαδή, «και σώσε την ψυχή μου». Και τελειώνει το λήμα μετάνοια με το ότι ο Μέγας Βασίλειος εύχεται να ζουν όλοι εν μετανοία. Λέει, «Ιυχόμην πάντα σημάς εν δάκρυση ζήν και μετανοία διηνεκή, επί και εμείς ουδέν έτερον ύλη τα νεύομεν υπέρ των αμαρτιών ημών, πλην όσων ουκ ανθρωπίνης ρήμασιν ως περιμής, αλλά της λογής του Πνεύματος των Θεών ημών εξηλεούμεθα». Δηλαδή, θα ευχόμουνα όλοι σας να ζείτε με δάκρυα και με συνεχή μετάνοια, αφού και εμείς δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να εκετεύουμε για τις αμαρτίες μας, όχι όμως με ανθρώπινα λόγια όπως εσείς, αλλά με τα λόγια του Πνεύματος. Εννοεί εδώ προφανώς τα λόγια των ψαλμών και της Αγίας Γραφής γενικότερα που είναι θεόπνευστα. Αλλά με τα λόγια του Πνεύματος ζητούμε από το Θεό μας να γίνει ήλαιος, δηλαδή να γίνει ευμενής, συμπαθής.

Το επόμενο λήμα, αγαπητοί μας ακροατές, είναι το λήμα «Μετεωρισμός». Ποιος λέγεται μετέωρος? Ερώτησης 295. Εκ ποιων σημείων γνωρίζεται ο μετέωρος? Πώς αναγνωρίζεται ο μετέωρος, δηλαδή ο ασταθής και αμφιταλαντευόμενος? Απόκρισης. Όταν αμελεί της τον προς ευαρέστησιν Θεού του προφήτου υπόντος, προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίνει να μη σαλευθώ. Δηλαδή, μετέωρος είναι εκείνος που αμελεί όσα είναι ευάρεστα στο Θεό. Ο προφήτης Δαβίδ είπε σχετικά: «Βλέπω τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου. Συναισθάνομαι ότι είναι δίπλα μου και φροντίζει για μένα. Γι' αυτό και δεν με φοβίζει τίποτε». Ψαλμός 15,8. Πώς αποφεύγονται οι κακοί λογισμοί και ο μετεωρισμός? Ερώτηση 21. Πόθεν ο μετεωρισμός και οι διαλογισμοί και πώς αυτούς διορθωσόμεθα? Δηλαδή, από πού προέρχονται ο μετεωρισμός και οι διαλογισμοί και πώς θα τους διορθώσουμε? Εδώ να σημειώσουμε ότι μετεωρισμός

γίνεται ο μετεωρισμός από αργίας του νου μη ασχολουμένου περί τα αναγκαία. Αργή δε ο νους και αμεριμνή εξ απιστίας του παρήνε των θεών, ετάζοντα καρδίας και νεφρούς. Ή γαρ τούτο επίστευε, πάντως επίει το ηρημένον. Προρώμην των Κύριων, ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν, ή να μη σαλευθώ. Ουδέ τούτο και τα όμοια τούτο κατορθών, ούτε τολμήσει ποτέ, ούτε έξι σχολήν διαλογή σας θέτει τον μη προς οικοδομή της πίστεως οικονομουμένων, καν αγαθόν είναι δοκή, ούχ ότι γε των απηγορευμένων και μη αρεσκόντων Θεό. Δηλαδή, ο μετεωρισμός, η ανήσυχη περιπλάνηση του νου, προέρχεται από την αργία του νου, που δεν ασχολείται με τα αναγκαία. Αργεί δε ο νους και διαφορεί εξαιτίας της απιστίας μας στην παρουσία του Θεού, ο οποίος εξετάζει καρδίας και νεφρούς. Αποκάλυψη 2,23, αλλά και Ψαλμός 7,10. «Ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός», εκεί αναφέρεται. Όταν δηλαδή λέει «εξετάζει καρδίας και νεφρούς», εννοεί τα βάθη του εσωτερικού μας κόσμου. Γιατί αν πίστευε στην παρουσία του Θεού, θα έκανε οπωσδήποτε εκείνο που λέει η Αγία Γραφή. «Βλέπω τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου. Συναισθάνομαι ότι είναι στα δεξιά μου για να μην ταραχθώ από φόβο». Ψαλμός 15,8. Αυτός δε που το κατορθώνει αυτό και τα παρόμοια με αυτό, ούτε θα τολμήσει ποτέ, ούτε θα έχει καιρό να σκεφτεί κάτι που δεν συντελεί στην οικοδομή της πίστεως, ακόμη και αν φαίνεται ότι είναι αγαθό, για να μην υπό ότι δεν θα σκεφτεί βέβαια εκείνα που απαγορεύει ο Θεός και που δεν του αρέσουν.

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Στην επόμενη εκπομπή θα ξεκινήσουμε με το λήμα «Μετεωρολογία». Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη.

0: Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και στη σημερινή μας εκπομπή με τις διηγήσεις πνευματικών παιδιών του Οσίου Γέροντα Γεωργίου Καρσλίδη. Σήμερα θα ακούσουμε αυτά που διηγήθηκε ένα πνευματικό παιδί του Οσίου από τη Σύψα. Ήταν ένας άνδρας που είχε οικογένεια και φρόντιζε να δουλεύει σκληρά για να παρέχει στην οικογένειά του τα απαραίτητα. Αυτός δούλευε και Κυριακή και γιορτές, γιατί δεν ήθελε να χαλάσουν τα σπαρτά του για να μπορέσει να προσφέρει. Η σύζυγος και τα παιδιά όμως επισκέπτονταν συχνά το μοναστήρι όπου ζούσε και λειτουργούσε Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης. Εκεί, από τα χέρια του Οσίου Γέροντα, κοινωνούσαν συχνά και καθόταν πολλές φορές να τον ακούσουν να μιλάει. Μια φορά ρώτησε λοιπόν τη γυναίκα, «Πού είναι ο άνδρας σου και έρχεσαι μόνο εσύ με τα παιδιά?» Αυτή του είπε ότι δουλεύει για να τους προσφέρει τα προστοζήν. Ο Όσιος την παρακάλεσε να τον φέρει μία φορά και αυτόν στο μοναστήρι. Η γυναίκα πράγματι έπεισε τον άντρα της να πάνε μία μέρα μαζί, να μην πάει στη δουλειά. Όπως και έγινε. Όταν τελείωσε η λειτουργία και βγήκαν όλοι στην αυλή όπου περίμεναν το γέροντα για να πάρουν την ευχή του, ο σύζυγος της κυρίας θέλησε να φύγει για να προλάβει να πάει στη δουλειά. Εκείνη τη στιγμή όμως βγήκε ο Όσιος και γνωρίζοντας τη σκέψη αυτού του άνδρα τον σταμάτησε λέγοντάς του να περιμένει λίγο. Κάθισαν τότε όλοι γύρω από τον Όσιο και αυτός άρχισε να τους λέει πως είναι καλό να νοιάζονται για τη βιωτή τους, δηλαδή για όσα χρειάζονται για να ζήσουν. Αλλά δεν πρέπει να αμελούμε, τους λέει, και την πνευματική μας ζωή και την ψυχή μας. Γι' αυτό, λέει, θα σας πω ένα απόσπασμα από το Ιερό Ευαγγέλιο που γράφει για το Λάζαρο. Ο Λάζαρος, λέει, είχε δύο αδελφές, τη Μάρθα και τη Μαρία. Κάποτε εκάλεσαν τον Κύριο για να τον φιλοξενήσουν. Πράγματι, ο Κύριος έφτασε στο σπίτι τους για αυτή τη φιλοξενία. Η Μάρθα μεριμνούσε για όλα, πώς να ετοιμάσετε σχετικά με το τραπέζι. Η Μαρία, η άλλη αδερφή, κάθισε παρά τους πόδας του Ιησού, λέει, και άκουγε τη Θεία Διδασκαλία. Η Μάρθα ζήτησε τη βοήθεια της Μαρίας παρακαλώντας τον Κύριο να της επιτρέψει να σηκωθεί από τα πόδια του και έτσι να αρχίσει και αυτή να βοηθάει. Τότε ο Χριστός μας, για να συνετίσει τη Μάρθα, για να έχει μέτρο στη μέριμνα των βιωτικών, της είπε, «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενώσεις τη χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή της ούκ αφαιρεθήσετε από αυτής». Αυτή η παραγγελία του Χριστού μας ισχύει για όλους μας, παιδιά μου, ώστε η μέριμνα των βιωτικών αναγκών να είναι εν μέτρο, όσο χρειάζεται για την εξυπηρέτησή μας. Το δε ενώσεις τη χρία, κατά τη χριστιανική διδασκαλία, είναι αυτό που έχει αξία, διότι είναι η μέριμνα πώς να αφαιρέσουμε του Θεού, η μέριμνα για τη σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας. Η Μάρθα μεριμνούσε υλικά, πώς να ευχαριστήσει τον Κύριο. Η δε Μαρία, πιο σοφή, πιο συνετή, σκέφτηκε ότι είναι ευκαιρία να ακούσει τα Θεία Λόγια. Έως πότε θα έχουμε τον Κύριο επί γης? Έτσι λοιπόν κάθισε κοντά του και ο Κύριος είπε ότι δεν θα της αφαιρεθεί αυτή η ευλογία, δηλαδή το να έχει τόση προσοχή στα Θεία Λόγια και να εφραίνεται στη θεωρία τόσων του Χριστού όσων και της διδασκαλίας του. Και εμείς έχουμε τη μέριμνα των αναγκαίων που είναι αναπόφευκτη στη ζωή μας και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τη φροντίδα των υλικών πραγμάτων, διότι τόσον είμαστε υλικοί όσο και πνευματικοί. Το σώμα έχει ανάγκη της τροφής, του ενδύματος κλπ. Όμως πάνω απ' όλα η ψυχή μας, η αθάνατη, έχει ανάγκη τη σωτηρία της, του ενώσε στη χρία. Η μέρημνα η απόλυτη, η αποκλειστική μέρημνά μας πρέπει να είναι πώς να καθαρίσουμε την ψυχή μας, πώς να την οικειώσουμε με το του Θεού, πώς να την προσαρμόσουμε στο θέλημα του Θεού και να μην κολαστούμε. Η σωτηρία της ψυχής μας, παιδιά μου, δεν είναι παιχνίδι. Δεν μπορούμε να παίζουμε με την αθάνατη ζωή, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είμαστε θνητοί, είμαστε προσωρινοί, είμαστε ξένοι, είμαστε παραπέδημοι. Απλώς φιλοξενούμεθα επάνω στη γη και κάποια μέρα ο καθένας μας θα χαιρετήσει αυτή τη φιλοξενία και θα απέλθει εις τα ίδια. Και τα ίδια είναι να επιστρέψει η ψυχή όθεν εξήλθε. Και ενεφύσεις εν λέγει η γραφή εις τους μικτήρας του νεκρού σώματος του Αδάμ και έγινε ο Αδάμ εις ψυχήν ζώσαν. Η ζώσα ύπαρξης του ανθρώπου, η ψυχή, είναι το δημιούργημα του Θεού δια το εμφυσίσματός του, δια της ενεργίας του και θα επιστρέψει εκεί όθεν εξήλθεν. Γι' αυτό, όταν δεν έχουμε θείαν παρηγορίαν, νιώθουμε κενό μέσα στην ψυχή μας. Γιατί η ψυχή δεν επαναπαύεται με τίποτα, αφού όλα τα υλικά πράγματα είναι ξένα προς τη φύση μας. Όταν όμως, παιδιά μου, η ψυχή του ανθρώπου οικειωθεί μετά του Θεού δια της προσευχής και της εναρέτου ζωής, τότε εφραίνεται, τότε νιώθει σιγουριά, τότε αισθάνεται τον Θεό μέσα της. Η υπόθεση της αιωνίου ζωής δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται τόσο επιπόλαια, διότι εάν μετά από λίγες στιγμές φύγουμε από τη ζωή, θα βρεθούμε οριστικά και θετικά μπροστά στην αιωνιότητα. Είναι παιχνίδι να αντιμετωπίσουμε το φοβερό θάνατο? Όχι. Να αντιμετωπίσουμε τους δαίμονες? Να αντιμετωπίσουμε ολοφάνερα και κατάματα το ποινικό μας που κάθε άνθρωπος έχει έναντι του Θεού και να δούμε να απαριθμούνται όλα τα αμαρτήματά μας με κάθε λεπτομέρεια και ότι έχουμε αυτήν την αμαρτωλότητα που κι αν δεν τη γνωρίζουμε πώς είναι. Είναι παιχνίδι να αντιμετωπίσουμε την άνοδό μας προς τον Κριτή, να αντιμετωπίσουμε τα τελώνια. Πώς θα δούμε τον Κύριο κατάματα? Έχουμε το θάρρος? Η συνείδησή μας μας ενθαρρύνει? Μας δίνει το κουράγιο και την πληροφορία? Όχι, παιδιά μου. Και ο πρώτος είμαι εγώ που δεν την έχω αυτήν. Δεν θα μπορούμε να κοιτάξουμε τον Κύριο κατάματα. Θα κατεβάσουμε τα μάτια μας από εντροπή, διότι δεν κάναμε το θέλημα του Θεού. Τον χιτώνα το λευκό που πήραμε στο Άγιο Βάπτισμα, τον λερώσαμε. Άραγε όμως, τον ξεπλύναμε με τα δάκρυα, χύσαμε δάκρυα μετανοίας, αλλάξαμε ζωή, ζήσαμε με καθαρότητα? Καθόλου. Εκεί που λέμε ότι κάτι κάνουμε, εκεί πάλι πέφτουμε στο βούρκο. Θα πρέπει λοιπόν, παιδιά μου, με όλη τη δύναμη της ψυχής μας να τα βάλουμε κάτω και να σκεφτούμε. Τι γίνεται τώρα? Ποιο είναι το θέμα της σωτηρίας? Τι είναι η ψυχή μου? Η ψυχή μου είναι αθάνατη και μπορεί να φύγω μέσα σε στιγμές. Και μετά τι γίνεται? Μετά ακολουθεί η κρίση. Και μετά την κρίση ποια θα είναι η απόφαση του Θεού? Ή στο φως ή στο σκοτάδι? Ή μετά του Θεού αιωνίως ή μετά του διαβόλου αιωνίως? Ή στον παράδεισο δηλαδή θα πάμε, ή στην κόλαση μέσα σε λίγα λεπτά.

0: τώρα ζούμε. Αλλά αν γίνει κάτι και φύγουμε ξαφνικά, θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα. Τελείωσε. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να αλλάξει την πορεία του πράγματος. Αυτό είναι στάνταρ. Το βλέπουμε μπροστά μας να εξελίσσονται όλα. Και ο θάνατος και οι κρίσεις. Πόσο αψήφιστα παίρνουμε τα πράγματα. Αμαρτάνουμε, παιδιά μου. Κι εγώ ο ίδιος. Αδιαφορούμε. Αμελούμε την προσευχή μας, τις εντολές του Θεού. Δεν διορθώνουμε τη συνείδησή μας, τη ζωή μας, παρόλο που ξέρουμε ότι μετά από λίγη ώρα μπορεί να πεθάνουμε. Και όλα αυτά, τα οποία δημιουργούμε εδώ κάτω στον κόσμο, είτε πλούτος είναι αυτός, ή οικογένεια, ή πτυχία, ή δόξες και τιμές, τα πάντα θα αφανιστούν. «Επελθόν γάρο θάνατος, ταύτα πάντα εξυφάνιστε», είναι τροπάριος της εξόδου της ακολουθίας. Ο άνθρωπος, παιδιά μου, πλανάται από το διάβολο. Του παρουσιάζει ο διάβολος μία οθόνη με διάφορα έργα και αυτός προσιλώνεται εκεί. Κάτω από τα πόδια του χάσκει ο χρόνος. Δύο ζωήφια, ένα μαύρο και ένα άσπρο, τα οποία είναι η νύχτα και η μέρα, του αφαιρούν το έδαφος. Αυτός βλέπει μπροστά του την ταινία και από κάτω του φεύγει το έδαφος, ο χρόνος. Και σε μια στιγμή, εκεί που είναι μαγεμένος με ό,τι παρουσιάζει ο κόσμος και με ό,τι έχει μπλέξει, ξαφνικά καταραίει σαν χαρτόσπιτο και τρομάζει και λέει «Πώς βρέθηκα εδώ κάτω, πώς έφυγε το έδαφος» και δεν στηρίζεται μετά πουθενά και με τίποτα. Σε μια τέτοια περίπτωση, ενός αμαρτωλού ανθρώπου, ο οποίος ούτε καν είχε σκεφτεί το Θεό, όταν έφτασε να δύσει η ζωή του, όταν έφτασε στα τελευταία του, ανησύχησε και ζήτησε το Θεό στις τελευταίες του πνοές. Και ο άγγελος του είπε, «Όταν ο ήλιος εφώτιζε μεσούρανα, εσύ πού ήσουν, πού έβοσκες? Τώρα που βασίλεψε ο ήλιος, τώρα εσύ θυμήθηκες το Θεό. Τόσα χρόνια πού ήσουν?» Αυτό, παιδιά μου, ισχύει για τον καθένα από μας. Όταν εμείς δεν μεριμνούμε για το Θεό και για την ψυχή μας, για όλους μας ισχύει. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να μεριμνήσουμε για την ψυχή μας, για το ενώσιστη χρία. Να μεριμνάμε συνέχεια πώς να καθαρίσουμε την καρδιά μας, πώς θα καθαρίσουμε το νου μας, θα καθαρίσουμε το σώμα, θα απαλλάξουμε τη συνείδησή μας από τα δεσμά, τα όρατα της αμαρτίας. Και τότε, χάρη τη Θεού, θα πετύχουμε το ενώσιστη χρία και τότε πράγματι δια του θανάτου θα περάσουμε στον ουρανό. Τον άνθρωπο που θα λάβει αυτή την Αγία Μέρημνα της σωτηρίας της ψυχής, της οικειώσεως μετά του Θεού, δεν θα τον δεις να συχνάζει στα κέντρα, στους χορούς. Δεν θα τον δεις να μεριμνά περί πολλών πραγμάτων. Όχι. Θα τον δεις προσεκτικό σε όλα του. Σοφό, σοβαρό, σκεπτικό. Να μετράει το κάθε αμάρτημα που υπάρχει κίνδυνος να διαπράξει. Εμείς όμως, ον πρώτος είμαι κι εγώ, φαινόμαστε από τα έργα μας. Πόσο έχουμε λάβει υπόψη το ενώσιστη χρία, κατά πόσον πιστεύουμε στο Θεό, κατά πόσον πιστεύουμε στην αιωνιότητα της ψυχής και της Βασιλείας του Θεού. Πρέπει να τα φιλοσοφήσουμε, παιδιά μου, πάρα πολύ σοβαρά αυτά και να σκεφτούμε. Είμαι αθάνατη ψυχή, έχω συνείδηση, έχω Θεό, πάω στην κρίση, ακολουθεί απόφαση σε αιώνια μέσα σε στιγμές χρόνου. Τι θέλει ο Θεός από μένα? Να διορθώσω τον εαυτό μου, να μετανοήσω, να σταματήσω την αμαρτία, να εξομολογηθώ, να κλάψω για τις αμαρτίες μου, να χαράξω νέο δρόμο, σωστό δρόμο, φωτεινό, θετικό δρόμο, να μην κοιτάξω ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, κατευθείαν για τον ουρανό. Κι αν έλθει ο θάνατος, δεν θα με ταράξει. Λέγει η Γραφή, «Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην». Όταν κανείς είναι έτοιμος, δεν ταράσεται. Ποιος ταράσεται? Εκείνος που είναι ανέτοιμος. Δεν ξέρω, παιδιά μου, αν έχετε δει άνθρωπο με σημεία θανάτου. Πώς φωνάζει, πώς βλέπει τους αγγέλους, πώς βλέπει τους δαίμονες, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ με το σπαθί, πώς γυρίζει τα μάτια, πώς καταπίνει το πικρό ποτήριον. Όσα αναφέρονται στην εκρόσιμη ακολουθία, αλλά και στις διδασκαλίες των πατέρων, είναι υπεραληθινά. Για κάθε άνθρωπο και για κάθε χριστιανό ιδιαίτερα, θα ακολουθήσει αυτό το πράγμα. Εμείς έχουμε δει πολλά. Έχουμε δει πολλούς θανάτους και υπογράφουμε, το πιστοποιούμε με το αίμα της καρδιάς μας ότι είναι αλήθεια. Λοιπόν, παιδιά μου, ας φροντίσουμε, πριν έρθει αυτή η ώρα, πριν έρθει ο θάνατος, πριν δούμε τους δαίμονες να περικυκλώνουν το κρεβάτι, να θέλουν να μας αρπάξουν την ψυχή, να μας πάνε στην κόλαση, πρέπει να φροντίσουμε για αυτή την ώρα. Τότε οι αγαθοί άγγελοι, οι μεγάλοι αδελφοί μας, τα άγια πλάσματα με ρυμνούν και προσπαθούν να γλιτώσουν την ψυχή μας από τα χέρια των δαιμόνων. Τόση είναι η αγάπη αυτών των Αγίων αδελφών μας και του Αγγέλου φύλακα της ψυχής μας. Γι' αυτό και πρέπει να παρακαλούμε τον φύλακα Άγγελο της ψυχής μας να μας βοηθήσει και να μας φυλάει. Όταν εμείς προσευχόμαστε και αυτός προσεύχεται μαζί μας. Όταν εμείς αμαρτάνουμε, αυτός κάθεται και κλαίει. Θα σας πω ένα πάρα πολύ ωραίο ιστορικό από τους Αγίους Πατέρες. Ένας Άγιος ασκητής κατέβηκε να πάει στην πόλη να δει τον επίσκοπο για κάποια υπόθεση της σκήτης του. Εκεί είδε ένα νεαρό έξω από ένα σπίτι να κλαίει και να οδύρεται. Κατάλαβε με το διορατικό του χάρισμα και αφού ανοίχθηκαν τα μάτια της ψυχής του ότι αυτός που κλαίει δεν είναι άνθρωπος αλλά άγγελος Θεού. Τον πλησιάζει και του λέει «Εν ονόματι του Θεού, πες μου ποιος είσαι» και απαντά ο άγγελος «Εγώ δεν είμαι άνθρωπος δούλε του Θεού, είμαι άγγελος φύλακας μιας ψυχής η οποία βρίσκεται μέσα σε αυτό το σπίτι και πορνεύει τώρα και εγώ κάθομαι έξω γιατί δεν μπορώ να μπω μέσα σε αυτή την ακαθαρσία και μέσα σε αυτή τη βρωμιά. Γι' αυτό κάθομαι έξω και κλαίω και παρακαλώ το Θεό να τον φωτίσει, να μετανοήσει και να μην συνεχίσει την αμαρτία». Ο άγγελος έκλαιγε επειδή ο άνθρωπος πούλησε την αθάνατη ψυχή του στο διάβολο για ένα πιάτο φακί, κατά τη γραφή. Πρέπει όλοι μας λοιπόν, παιδιά μου, και πρώτος εγώ, να τα σκεφτούμε σοβαρά και να μην μας ξεγελάει ο διάβολος και η αμαρτία. Πρέπει να μεριμνήσουμε για την αθάνατη ψυχή μας. Να διορθωθούμε, να είμαστε προσεκτικοί, να ξέρουμε πολύ καλά ότι τα δαιμόνια που μας προκαλούν και μας πρόχνουν στην αμαρτία, συγχρόνως παρακολουθούν και τις πτώσεις μας και τις καταγράφουν με κάθε λεπτομέρεια χρόνου, προσώπου και πράγματος. Δεν είναι φαντασία, δεν είναι ψέμα, δεν είναι παιχνίδι ότι θα αντιμετωπίσουμε τον φοβερό θάνατο. Δεν ξέρουμε αύριο τι θα ξημερώσει. Μπορεί να βρεθούμε στο δικαστήριο του Θεού και τότε θα χτυπάμε το κεφάλι μας ασυγχώρητα και αδιόρθωτα πλέον. Τώρα όμως έχουμε ως ευλογία του Θεού το ότι ζούμε, το ότι δεν έχουμε φύγει από τη ζωή και έχουμε το δικαίωμα της μετάνοιας. Έχουμε τη δυνατότητα να διορθώσουμε το ποινικό μας και να κάνουμε φωτεινή τη ζωή μας. Να ευχαριστήσουμε το Θεό, διότι τώρα αναπνέουμε και κάθε αναπνοή μπορεί να είναι ένας λόγος μετανοίας. Τώρα, σήμερα, που αναπνέουμε, που έχουμε χρόνο, που περπατούμε, που δεν έχει έλθει ο θάνατος, να διορθωθούμε. Πρώτος εγώ να διορθώνουμε και μετά ακολουθήστε κι εσείς, παιδιά μου. Και όλοι μαζί, διορθώνοντας ο καθένας τον εαυτό του, να επιτύχουμε την αιώνια ζωή. Δεν έχουμε τίποτα στην εξουσία μας. Ούτε τον εαυτό μας εξουσιάζουμε, ούτε τη γυναίκα μας, ούτε τα παιδιά μας, ούτε τον πλούτο μας, ούτε την υγεία, τίποτα. Όλα είναι επισφαλή. Όλα κρέμονται σε μια κλωστή, διότι μπορούμε να τα χάσουμε όλα και μετά θάνατος. Ξέρεις που θα πας? Όχι. Ξέρεις το δρόμο? Όχι. Άρα, ποιος θα σε οδηγήσει εκεί που θα πας? Εφόσον ο Θεός μόνος θα σε οδηγήσει κοίταξε να τα φτιάξεις τώρα με το Θεό. Γιατί αν δεν τα φτιάξεις μαζί του, θα σε οδηγήσει κάποιος άλλος στα τρομερά του Άδου. Εκεί που δεν μπορεί να διορθωθεί τίποτα. Πόσοι περπατούσαν στο δρόμο και από ένα τροχαίο έμειναν στον τόπο. Μέσα σε στιγμές χρόνου, εκεί που τραγουδούσε κάποιος, τον χτύπησε ένα άλλος με το αυτοκίνητο και έμεινε στον τόπο. Με το τραγούδι στο στόμα πήγε στο δικαστήριο του Θεού. Αυτός είναι ο άνθρωπος, παιδιά μου. Η καρδιά του δουλεύει σαν το ρολόι. Χάλασε το ελαττήριο του ρολογιού, σταμάτησε να λειτουργεί. Σταμάτησαν οι χτύποι της καρδιάς του ανθρώπου, τελείωσε η υπόθεση. Γι' αυτό είπε η γραφή, πας άνθρωπος ψεύστης. Όχι γιατί λέει ψέματα, αλλά γιατί είναι σαν ένα ψέμα. Εκεί που φαίνεται μεγάλος και τρανός, για μια στιγμή σωριάζεται κάτω νεκρός. Για όλα αυτά πρέπει να μεριμνήσουμε πώς να αρέσουμε στο Θεό. Ο Θεός κοιτάζει την ψυχή και όχι τα έξω. Τα έξω τα κοιτάζει ο διάβολος. Τη στιγμή που έχουμε ανάγκη μετανοίας, δακρύων, πένθους, γυρίζουμε εδώ και εκεί, γλεντούμε, χορεύουμε, φτιαχνόμαστε για να γίνουμε διαφορετικοί από ό,τι μας έπλωσε ο Θεός. Κι όμως πρέπει να ομορφύνουμε την ψυχή μας με αρετές και όχι τα εξωτερικά, κάνοντας τη μορφή μας διαφορετική και αλλάζοντας τη φυσική της ομορφιά. Όσο εξωτερικά φτιάχνουμε τον εαυτό μας, τόσο εσωτερικά παραμορφώνουμε την ψυχή μας. Έχουμε εξομολογηθεί καμιά φορά ότι ντυθήκαμε προκλητικά και ενδεχομένως να σκανδαλίσαμε μία αθάνατη ψυχή? Μηδαμός. Έχουμε λάβει υπόψη μας ότι θα έχουμε σκανδαλίσει ανθρώπους με την απρόσεκτη ζωή μας? Έχουμε εξομολογηθεί ότι μπορούσαμε να κάνουμε ένα καλό και δεν το κάνουμε? Όχι. Και αυτό είναι αμάρτημα. Για όλα θα μας ζητήσει λόγο ο Θεός, γιατί τίποτε δεν μένει απαρατήρητο. Κάνουμε ένα σφάλμα και το κομπιούτερ του Θεού έρχεται και καταγράφει την ευθύνη. Και αντιστρόφως, όταν μετανοήσουμε, πάλι το κομπιούτερ σβήνει το χρέος. Αυτομάτως το κάνει ο Θεός, γιατί είναι πνεύμα, είναι πανταχού παρόν. Οπότε δεν έχει καμιά δυσκολία να καταγράψει και τον λεπτότατο λογισμό όλων των δισεκατομμυρίων ανθρώπων αυτοστιγμή και να καταλογίσει την ευθύνη στο ποινικό του καθενός. Ο ουρανός, παιδιά μου, η βασιλεία του Θεού, η αιώνια ζωή είναι ανοιχτή. Αφή στιγμής ο Χριστός μας εξέπνευσε επάνω στο Σταυρό, με την εκπνοή του ο παράδεισος άνοιξε διάπλατα. Μέχρι τη στιγμή εκείνη η πύλη του ουρανού, η πύλη του παραδείσου, η πύλη της Άνω Ιερουσαλήμ ήταν κλειστή. Ο Χριστός μας, απλώνοντας τα άχραντα χέρια του, ανοίγοντας την αγκαλιά του πάνω στο Σταυρό, αγκάλιασε όλο το ανθρώπινο γένος για να του χαρίσει την αιώνια ζωή. Έτσι αυτός ο Κύριος άρχισε να σκέφτεται και να λέει, «Μα όντως, εγώ τι κάνω? Νοιάζομαι μόνο για ό,τι θα φάμε και θα πιούμε?» Έχει δίκιο ο γέροντας. Από τώρα θα αρχίσω κι εγώ να αλλάξω τη ζωή μου. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου ακροατές, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και πρώτα ο Θεός και με τις ευλογίες του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε τον διευθυντή του πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή του πατέρα Ιωάννη Νικολάου, που μας έχουν δώσει αυτό το βήμα να ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας κάθε εβδομάδα. Είναι η τρίτη χρονιά που κάνουμε αυτή την εκπομπή. Στο μικρόφωνο είναι η Λίλη Δάκα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Και σήμερα είναι κοντά μας κάποια υπέροχα παιδιά από το σχολείο μας σε μία εκπομπή που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί ομολογώ πως ούτε κι εγώ δεν ξέρω τι έχουν ετοιμάσει. Είναι μία δική τους πρωτοβουλία. Καλωσορίζουμε λοιπόν στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας τον Αντρέα Ντόμπρεφ, μαθητή της πρώτης λυκείου που θα μας παίξει βιόλα, το Στυλιανό Λόλα, μαθητή της δευτέρας γυμνασίου που θα μας παίξει μπουζούκι, την Καλλιόπη Τζαγάκη, μαθήτρια της δευτέρας λυκείου που θα μας παίξει κανονάκι και θα μας τραγουδήσει, την Παρασκευή Ντόμπρεφ, μαθήτρια της τρίτης λυκείου, θα μας παίξει κλαρίνο και θα μας τραγουδήσει, τον Πέτρο Λαμπράκη, μαθητή της πρώτης λυκείου που θα μας παίξει κιθάρα, και τον Αστέρι Λόλα, μαθητή της πρώτης λυκείου που θα μας παίξει κιθάρα και θα μας τραγουδήσει. Αν ακούσατε κάποια ίδια επίθετα, δεν είναι τυχαίο. Έχουμε λοιπόν εδώ δύο αδέρφια από την οικογένεια Ντόμπρεφ, τον Αντρέα και την Παρασκευή. Δεν είναι και άλλα αδέρφια εδώ, αλλά έχουν υπάρξει και άλλα αδέρφια που ήταν μαθητές στο σχολείο μας και άλλα που ακολουθούν και θα έρθουν. Και επίσης ο Αστέρης Λόλας με το Στυλιανό Λόλα είναι αδέρφια. Υπάρχει και μία αδερφή που πάει τρίτη λυκείου, αλλά δεν ήρθε, έπρεπε να τη φέρουμε και τη Φωτεινή. Και να πούμε βέβαια ότι και η Καλλιόπη Τζαγάκη είναι της γνωστής οικογένειας, που υπάρχει και άλλος αδερφός στο σχολείο και άλλος αδερφός που έχει αποφοιτήσει από το σχολείο και δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται η Καλλιόπη στην εκπομπή. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ, που θυσιάζετε τον ανύπαρκτο ελεύθερο χρόνο σας σε ένα σχολείο που είναι ιδιαίτερος απαιτητικό, τουλάχιστον από άποψη χρόνου και όχι μόνο, αλλά νομίζω ότι είναι μια ωραία εμπειρία για όλους μας αυτή η εκπομπή. Και τώρα θα σας ρωτήσω τι θα μας παίξετε, γιατί βλέπω και έχετε έρθει εδώ με όργανα κλασικά, η βιόλα ας πούμε, οι κιθάρες, εντάξει, το κλαρινέτο. Τι θα μας παίξετε, ποιος θα μας πει τι θα μας παίξετε και ποιος το διάλεξε? Ο Αστέρης θα μας πει.
1: Ωραία, θα σας παίξουμε «Πάρτε βουνά τον πόνο μου»,
0: ναι.
1: Ένα κομμάτι του Δερβενιώτη. Θα σας παρουσιάσουμε τα 12 ευζωνάκια, ένα κομμάτι της Ανατολικής Θράκης, την Δημητρούλα μου.
0: Ναι. Ας αρχίσουμε με αυτό που είπες πρώτα. Ποιο είπες πρώτα?
1: «Πάρτε βουνά τον πόνο μου».
0: «Πάρτε βουνά τον πόνο μου». Αυτό τι είναι?
1: Είναι ένα κομμάτι του Δερβενιώτη.
0: Ναι. Και ποιος έκανε την προσαρμογή, πώς το βγάλατε αυτό το κομμάτι, ποιος το διάλεξε, ας πούμε, βρήκατε παρτιτούρες, είναι το αυτή το βγάλατε?
1: Το μας άρεσε το κομμάτι, το επιλέξαμε.
0: Το επιλέξατε επειδή σας άρεσε. Ωραία. Για πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε.

0: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό που είπατε και ενδιαφέρον. Και τώρα εγώ θα ρωτήσω, γιατί δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό, να μην σας ρωτήσω τι μουσική προτιμάτε, γιατί βλέπω και κρατάτε τις βιόλες και τις κιθάρες, αλλά παίξατε ένα κομμάτι που δεν είναι, ας πούμε, στη δυτική μουσική. Πέτρο, τι είναι πιο ωραία, να παίζεις Μπαχ ή να παίζεις το Πάρτε Βουνά τον Πόνο μου?
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και τα δύο.
1: Η κλασική μου μουσική μου αρέσει και αυτή πάρα πολύ, αλλά μου αρέσουν επίσης και τα ρεμπέτικα και τα λαφρολαϊκά κομμάτια.
0: Σου αρέσουν.
1: Ναι.
0: Αστέρι, εσύ τι έχεις να πεις?
2: Έχω να πω ότι συμφωνώ απολύτως με τον Πέτρο.
0: Και εσύ, Αντρέα, τι έχεις να πεις που έχεις και τη βιόλα, που είναι και ένα αρκετά σπάνιο, θα έλεγα, όργανο, που είναι όργανο ορχήστρας κατ' εξοχήν η βιόλα.
3: Ναι, είναι ωραία στην ορχήστρα να παίζεις βιόλα, αλλά είναι και ωραία να κάνουμε κάτι καινούριο στη λαϊκή και στη παραδοσιακή μουσική, να δοκιμάσουμε κάτι καινούριο, και μου άρεσε και τα δύο και εμένα.
0: Βάζετε λοιπόν τη δική σας πινελιά, έτσι, και τη δική σας δημιουργικότητα και φτιάχνετε πολύ όμορφα πράγματα. Παρασκευή, συμφωνείς?
4: Ναι.
0: Τι μας έχετε ετοιμάσει για τη συνέχεια?
2: Το επόμενο τραγούδι που θα ακολουθήσει θα είναι τα 12 Ευζωνάκια.
0: Τα 12 Ευζωνάκια.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Είναι ένα κομμάτι της Ανατολικής Θράκης.
0: Ωραία. Από την Ανατολική Θράκη λοιπόν, και πάλι εσείς το βρήκατε και το προσαρμόσατε στο δικό σας το σύνολο.
2: Εννοείται.
0: Ωραία. Ποιος θα μας τραγουδήσει τα Ευζωνάκια? Η Καλλιόπη Τζαγάκη. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Αυτά ήταν λοιπόν τα 12 ευζωνάκια που μας έπαιξαν τα παιδιά και μας τραγούδησε πολύ ωραία η Καλλιόπη. Και να συνεχίσουμε τώρα, πριν να περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, θα ήθελα να πάρει το λόγο ο πιο μικρός της παρέας μας, που είναι ο Στυλιανός Λόλας, να μας πει, που πάει Δευτέρα Γυμνασίου, να μας πει έτσι πώς του φαίνεται μέχρι τώρα η εμπειρία στο σχολείο και να μας πει και πώς του φαίνεται να παίζει μαζί με τον αδερφό του.
1: Είναι ωραία γενικά στο σχολείο. Και εδώ πέρα τα τραγούδια που κάνουμε μου αρέσουν.
0: Εσύ
1: και...
0: παίζεις μπουζούκι,
1: Ναι.
0: Το διάλεξες επειδή το αγαπάς πολύ.
1: Ναι. Γενικά άκουγα τραγούδια, λαϊκά και ρεμπέτικα. Και ναι, αυτό.
0: Είσαι στην οικογένεια, είσαι εσύ έτσι πιο πολύ της λαϊκής μουσικής?
1: Όχι ακριβώς.
0: Όχι ακριβώς. Α, είναι και ο Αστέρης.
1: Ναι.
0: Η Φωτεινή όμως...
1: Αυτή με τον Μπαχ, τον Μπετόβεν.
0: Αυτή με τον Μπαχ και τον Μπετόβεν. Παίζει πιάνο, ναι. Πολύ ωραία. Άρα έχεις έτσι μια καλή εμπειρία στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Και θα συνεχίσεις.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Και να πάρει το λόγο η μεγαλύτερη της παρέας τώρα, που είναι η Παρασκευή, που πάει τρίτη λυκείου.
2: Ναι.
0: Για πες μας, πώς ήταν μέχρι τώρα αυτά τα... Ο έκτος χρόνος ξεκινάει φέτος. Ναι. Και να μας πεις και ποια είναι τα σχέδιά σου.
2: Α, τα δικά μου.
0: Ναι.
2: Τι να σας πω, έχω δύο επιλογές προς το παρόν στο κεφάλι μου. Είτε μουσικά με τη φωνή να ασχοληθώ παραδοσιακά.
0: Το σκέφτεσαι να ασχοληθείς με το παραδοσιακό, ναι, τραγούδι,
2: Είτε να πάω παιδαγωγικά, νοικιαγωγός.
0: Α, ναι. Αγαπάς τα παιδάκια.
2: Ναι, ναι, πολύ. Ναι.
0: Είσαι και σε μια οικογένεια με πολλά παιδιά, οπότε
2: ναι,
0: ξέρεις
2: ναι,
0: τι θα
2: ναι,
0: πει.
2: Ναι, ξέρω τη δουλειά.
0: Μοίρασμα,
2: Ναι.
0: Να πούμε ότι ο μεγάλος αδερφός είναι τώρα φοιτητής.
2: Ναι, είναι φοιτητής στο ΕΚΠΑ.
0: Είναι φοιτητής στο ΕΚΠΑ, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ακολουθείς εσύ,
2: ναι,
0: που θα δούμε τι θα κάνεις. Και μετά είναι ο Ανδρέας. Ναι. Έχω μάλλον στο σχολείο, έχουμε και στην πρώτη γυμνασίου.
2: Όχι, στη Δευτέρα είναι η Μαρία.
0: Α, η Μαρία. Ναι, ναι. Είναι μαζί με το Στυλιανό.
2: Ναι, ναι.
0: Έπρεπε να φέρουμε και τη Μαρία εδώ σήμερα. Την επόμενη φορά. Λοιπόν, μιας και αγαπάς το παραδοσιακό τραγούδι και είναι μια σκέψη σου ίσως να ασχοληθείς με αυτό, τώρα θα μας τραγουδήσεις κάτι.
2: Ναι, ναι, θα σας τραγουδήσω το Δημητρούλα μου.
0: Δημητρούλα μου, ωραία. Και θα παίξει όλη αυτή η υπέροχη ομάδα μαζί σου.
2: Ναι.
0: Ωραία, πάμε.

0: Πολύ ωραία λοιπόν η Δημητρούλα, πολύ ωραία μας τραγούδησε η Παρασκευή και πολύ ωραία μας έπαιξε και η Καλλιόπη αυτό το μαγικό όργανο που είναι το κανονάκι. Και να αποκαλύψουμε τώρα ότι το σήμα της εκπομπής είναι το κανονάκι από τα χέρια της Καλλιόπης. Το είχαμε ηχογραφήσει 2 χρόνια πριν. Καλλιόπη, ήσουν στην πρώτη εκπομπή που κάναμε εδώ και τότε ηχογραφήσαμε το σήμα. Το θυμάσαι?
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Και έχει γίνει τώρα το σήμα της εκπομπής αυτό.
1: Ναι.
0: Για πες μας, μίλησέ μας λίγο για αυτό το όργανο που παίζεις.
1: Ήταν ένα όργανο που από την αρχή μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα είναι η 5η χρονιά που παίζω και θα ήθελα να ασχοληθώ επαγγελματικά με αυτό.
0: Θα ήθελες να ασχοληθείς με το κανονάκι.
1: Ναι.
0: Είσαι και εσύ, προέρχεσαι από μια οικογένεια, ήδη... 2 μεγαλύτερα αδέρφια. Η Ελένη ήταν η πρώτη, που είναι τώρα φοιτήτρια. Πού είναι η Ελένη?
1: Στο ΕΛΜΕΠΑ.
0: Είναι στο ΕΛΜΕΠΑ. Ο Κωνσταντίνος είναι φέτος πρωτετής.
1: Γεωπονικό εδώ πέρα.
0: Και αυτό στο ΕΛΜΕΠΑ, γεωπονικό. Ακολουθείς εσύ, είπες ότι μάλλον θα θέλεις να ακολουθήσεις ίσως.
1: Σκέφτομαι μουσικές. Και παιδαγωγικό.
0: Ναι. Και υπάρχει και ένα τέταρτο μέλος της οικογένειας Τζαχάκη που πάει φέτος...
1: Πρώτη γυμνασίου.
0: Και πώς τον λένε?
1: Γιάννη.
0: Α, ναι, ο Γιάννης. Ήθελε σήμερα να έρθει μαζί μας, αλλά του είπαμε ότι την άλλη φορά.
1: Την άλλη φορά.
0: Ωραία. Τι έχετε ετοιμάσει για τη συνέχεια?
2: Το επόμενο κομμάτι που έχουμε ετοιμάσει ονομάζεται Πολίτικος Καρσιλαμάς.
0: Καρσιλαμάς, μάλιστα.

0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο και εντυπωσιακό. Σύντομο, ε. Ναι. Ποιος το διάλεξε αυτό?
1: Οι δύο
0: εσύ, ο Πέτρος και ναι. ο Αστέρης.
1: Ναι.
0: Και ο Ανδρέας είπε ναι, συμφωνώ. Γιατί το παίξατε πάρα πολύ ωραία, Κίτρι. Σας άρεσε. Πέτρο, είχες κάποιο θέμα με το χέρι σου?
1: Ναι, είχα περάσει μια τενοντίτιδα το καλοκαίρι.
0: Τενοντίτιδα,
1: με ταλαιπώρησε λίγο.
0: Ταλαιπωρούνται καμιά φορά.
1: Αλλά
0: η μουσική.
1: Επανέρχομαι σιγά-σιγά.
0: Επανέρχεσαι σιγά-σιγά
1: ναι.
0: και έχεις ξαναρχίσει να παίζεις έτσι και κλασική κιθάρα.
1: Ναι. Φοράω νάρθηκα και σιγά-σιγά θα τον βγάλω κι αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε που παρόλα αυτά ήρθες σήμερα. Το ήθελες πολύ,
1: ναι.
0: να έρθεις. Ωραία, σου έλειπε όταν δεν έπαιζες?
1: Πολύ, ναι. Δεν είχα τι να κάνω. Οπότε ναι.
0: Παιδιά, σας λείπει όταν δεν παίζετε?
2: Ναι.
3: Πολύ, πολύ.
0: Κάποιες φορές, όχι. Δεν ξέρω στο σπίτι τι λένε έτσι. Ειδικά εσείς που είσαστε πολυμελείς οικογένειες και παίζετε όλη μουσική. Μήπως κάποια στιγμή λέει η μαμά και ο μπαμπάς, εντάξει τώρα φτάνει παιδιά.
3: Όχι
0: άλλη μουσική.
3: Και παίζουμε όσο θέλουμε δηλαδή.
0: Όσο σχεδόν θέλετε.
3: Συνέχεια.
0: Σχεδόν συνέχεια.
3: Ναι.
0: Τι λες, Τηλιανές, συνέχεια παίζετε?
4: Τις περισσότερες φορές και κάθε μας λένε σταματήστε.
0: Σας λένε σταματήστε.
4: Ναι.
0: Οι γείτονες τι λένε?
4: Οι γείτονες ακόμη δεν μας έχουν πει τίποτα. Αλλά θα έρθει και η ώρα τους.
0: Ωραία. Σε καλό δρόμο είμαστε νομίζω. Έχετε, θέλετε να παίξετε και κάτι ακόμα?
5: Όχι.
0: Όχι, δεν θέλετε να παίξετε τίποτα άλλο? Λοιπόν.
5: Αφήσαμε την παινιά μας.
0: Την αφήσατε? Ωραία. Τότε να ξαναπώ εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτή την εκλεκτή παρέα που ήταν εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού σήμερα μαζί μας. Ανδρέας Ντόπρεφ μας έπαιξε βιόλα και μας τραγούδησε και λίγο, Στυλιανός Λόλας μας έπαιξε μπουζούκι και μας τραγούδησε. Τελικά όλοι τραγουδάτε και λίγο. Το κρύβετε, αλλά τελικά όλοι τραγουδάτε και λίγο. Καλλιόπη Τζαγάκη μας έπαιξε κανονάκι και μας τραγούδησε. Παρασκευή Ντόμπρεφ μας έπαιξε κλαρίνο και μας τραγούδησε. Πέτρος Λαμπράκης μας έπαιξε κιθάρα και μας τραγούδησε. Όχι, εσύ δεν μας τραγούδησες. Εσύ την άλλη φορά θα μας τραγουδήσεις. Και Αστέρης Λόλας μας έπαιξε κιθάρα και μας τραγούδησε. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστούμε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για αυτή την ευκαιρία που μας δίνει, για αυτή την εκπομπή. Από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και τη Λίλη Δάκα που ήταν στο μικρόφωνο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά. Και να είστε όλες και όλοι καλά, αλλά θα σας παίξουμε άλλο ένα τραγούδι όπως με ειδοποιούν εδώ από το Control που λένε και στις εκπομπές, δεν κρατιούνται τα παιδιά. Λοιπόν, είπαμε είναι μια εκπομπή έκπληξη, οπότε θα σας αποχαιρετήσουμε με μουσική. Τι θα είναι αυτή η μουσική παιδιά, τι θα παίξουμε τώρα?
4: Το αϊβαλιώτικο είναι, ζεϊμπέκικο.
0: Το αϊβαλιώτικο ζεϊμπέκικο. Σας αποχαιρετούμε λοιπόν με μουσική.